0: ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο εμπλουτισμός ουρανίου από το Ιράν και ο έλεγχος της Τεχεράνης στα στενά του Ορμούζ παραμένουν τα πλέον κρίσιμα ζητήματα στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία, ωστόσο οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί σημαντικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα αποδεχθεί επιβολή διεωδίων στα στενά του Ορμούζ, ενώ υποστήριξε πως οι ΗΠΑ θα ανακτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και πιθανότατα θα τα καταστρέψουν. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοζτάμπα Χαμενεΐ, έδωσε εντολή να μην αποσταλεί στο εξωτερικό το εμπλουτισμένο ουράνιο της χώρας. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατά την επίσκεψή του στην Κίνα φέρεται να συζήτησε με τον Σι Τζινπίνγκ το ενδεχόμενο μεταφοράς και αποθήκευσης ιρανικού ουρανίου στη Ρωσία. Στις 11 το πρωί αναμένεται να παρουσιαστούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι Νότης Μηταράκης και Κώστας Τσιάρας, καθώς και οι υπόλοιποι 11 βουλευτές, των οποίων είχε αρθεί η ασυλία από τη Βουλή, για να δώσουν εξηγήσεις σχετικά με ενδεχόμενη εμπλοκή τους σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του 2021. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης 5 πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ για τις 5 Ιουνίου έλαβαν προθεσμία τα μη πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση. Απορρίφθηκε το αίτημα για σύσταση προανακριτικής για τους πρώην υπουργούς Σπύριο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. «Η κυβέρνησή μας στηρίζει το ΕΣΥ με έργα και όχι με λόγια», τόνισε ο Πρωθυπουργός από το εργοτάξιο του νέου νοσοκομείου Σπάρτης. Το εργό υλοποιείται με πόρους της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027. Η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη την ίδρυση του κόμματός της με την ονομασία «Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών». «Δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί», τόνισε, προσθέτοντας ότι στόχος του νέου φορέα είναι μια Ελλάδα που θα παράγει, θα προστατεύει την οικογένεια και θα στηρίζει τους αδύναμους. Αποφυλακίστηκε με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη. Του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική μηνιαία παρουσία σε αστυνομικό τμήμα. Απολογούνται σήμερα το μεσημέρι στην εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Κατηγορούνται για εκβιασμούς, απειλές, ξυλοδαρμούς και καταπατήσεις. Πρόκειται για 2 αδέλφια 44 και 39 ετών και τον 43χρονο θείο τους, ο οποίος συνελήφθη στην Αθήνα. ΜΚΟ καταγγέλουν καταστροφική ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, προειδοποιώντας ότι παιδιά φτάνουν στις κλινικές με ακραίο υποσιτισμό. Παρά την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για πλήρη επανέναρξη της ανθρωπιστικής βοήθειας, οι κάτοικοι συνεχίζουν να στερούνται βασικά αγαθά. Σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί στην Τουρκία η απόφαση του εφετείου της Άγκυρας, με την οποία κρίθηκε άκυρο το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος και η εκλογή του Οσγκιούρ Οζέλ στην ηγεσία του. στελέχη της αντιπολίτευσης και ο έκτοτος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμη Μάμογλου κάνουν λόγο για σοβαρό πλήγμα στη δημοκρατία και πολιτική παρέμβαση στη λειτουργία της αντιπολίτευσης. Πάνω από 4.000 αστυνομικοί, 600 κάμερες, drones και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι συμμετέχουν στο επιχειρησιακό σχέδιο της ελληνικής αστυνομίας για τη διεξαγωγή του Final Four της EuroLeague 2026 στο ΟΑΚΑ. Καθ' όλη τη διάρκεια των αγώνων ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλή μετακίνηση των φιλάθλων. Η διεξαγωγή δημόσιων συναθρήσεων και μοτοποριών έχουν απαγορευτεί μέχρι τη Δευτέρα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 14 έως 25 και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 24 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

και με στη σκέψη μου άναψαν φώτα. Κι ήρθες εσύ έτσι απροσκάλεστη στου νου την πόρτα. Μες στην καρδιά μου σε καλοδέχτηκα αγαπημένη. Μεγάλη επίσημη τόσα χρόνια.

φωνή ρε παιδί. Όλοι αυτοί. Ακόμα και μέχρι το τέλος φύσαγε. Μ' είχε καλέσει κοντού στο Δήμο της Βάρης, στο πολιτιστικό κέντρο που κάναν παρουσίαση του δίσκου του, τελευταία του δουλειά πριν φύγει.

Λοιπόν, καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη που μας ακούει. Καλημέρα στον Νόντα, ο οποίος μας ακούει στο Πήλιο. Αφιέρωσε ένα τραγούδι, λέει, για όλη τη ραδιοπαρέα. Καλημέρα και στο φίλο μας το Στέργιο από τους δρόμους της Βαυαρίας. Είμαι Νταλίκερμαν, λέει, από το χωριό του καπετάν Λάμπρο. Δώσ' του χαιρετίσματα. Επίσης, στους Γιάννηδες, στους Φουρναρέους που ακούνε. Να είναι καλά. Καλό υπόλοιπο, αδελφέ. Κουβαλάμε, λέει, ανταλλακτικά για αυτοκίνητα και σ' ακούω κάθε βράδυ. Μπαβάρια. Λοιπόν, τι έχουμε. Γιάννης Πουλόπουλος. Πάμε για ύπνο, Κατερίνα. Μπα νωρίς είναι ακόμα, 3:20.

Μάλιστα. Λοιπόν. Καλημέρα, Γιάννο, λέει ο φίλος μας ο Σωτήρης από το ύπατο της Θήβας. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε και για απόψε που επικοινώνησες μαζί μας. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Ήσουν ωραία, λέει ο Γιάννης ο Καλατζής.

Μάλιστα. Σαν εχθές, το 1938, ιδρύθηκε το ραδιόφωνο της ΕΡΤ, ο πρόδρομος του ΕΡΤ News Radio 105,8. Χρόνια μας πολλά λοιπόν, σταλιά σταλιά για χόρταγα, Μαρινέλα.

0: βράδυ, Μαρινέλα. Θα πάμε μια βόλτα μέχρι το Σταυρούλια. Κάτι για μας, έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.

0: είναι ο Γιαννάκης του Ευθυμίου. Ακούτε τον Γιαννάκη τον Ευθυμίου, και είναι καλός και φίνος. Αν δεν τον έχετε δει στη φάτσα, έχει ένα μουσι πελώριο, κάργα, και θα ήθελα να τον δείτε καμιά φορά, να πάτε στο σταθμό. Πάτε κανένα τηλέφωνο, να συνεχίσουμε, βάλει ένα τραγουδάκι τώρα.
1: Συμμετέχουνε ο μεγάλος τροβαδούρος και κιθαρίστας ο Τάσος ο Γετίνης. Ο μεγάλος σολίστας του Μπουζουκιού ο Νίκος ο Καστανιάς. Και ο μεγάλος Μιχάλης Ζαμπέτας. Τελείωσε, δεν έχει άλλο. Πήγαμε.
2: Και ο μικρός.
1: Εγώ δεν ξέρω τίποτα.

κι ο Νικόλας ο Καστανιάς κι ο Μιχάλης ο Ζαμπέτας κι ο Τασούλης ο Γετίνης. Τώρα θα σας πει ο Τασούλης ο Γετίνης ένα τραγουδάκι σε ρε μινόρες.

καλημέρα και από μένα, λέει η φίλη μας η Μέρη από το Γέραγκα. Να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Εμείς θα πάμε μέχρι το ακριβώς, θα έρθει ο Ρισβάς για δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Και ο Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα. Θα κλείσουμε την ώρα με Γιάννη Πάριο και τη θάλασσα του Πειραιά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι Ιράν και ΗΠΑ συνεχίζουν τις έμεσες συνομιλίες μέσω της Πακιστανικής Μεσολάβησης, ανέφερε σήμερα το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΣΝΑ, σύμφωνα με το οποίο οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν επί του παρόντος μηνύματα και προσχέδια κειμένων σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουν ένα επίσημο πλαίσιο για συμφωνία. Ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε νωρίτερα ότι οι διαπραγματευτές είναι πολύ κοντά και εργάζονται πάνω σε ένα προσχέδιο κειμένου. «Δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία, αλλά οι διαφορές έχουν αυληθεί», δήλωσε στο Reuters υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος, σημειώνοντας ότι τα μεγαλύτερα αγκάθια αφορούν στο εμπλουτισμένο ουράνιο και στο καθεστώς των στενών του Ορμούζ. «Οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν», επανέλαβε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ανεχθεί την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούζ. «Εντολή να μην σταλεί στο εξωτερικό το εμπλουτισμένο ουράνιο της χώρας έδωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσδάμπα Χαμενεΐ. Επίθεση σε χώρες του ΝΑΤΟ που δεν υποστηρίζουν τη Ουάσιγκτον στον πόλεμο με το Ιράν», εξαπέλυσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών πριν αναχωρήσει για τη Σουηδία, όπου σήμερα θα συμμετάσχει σε συνάντηση των ομολόγων του στη Συμμαχία. «Οι ΗΠΑ ξόδεψαν τα μισά πυραυλικά τους αποθέματα υπερασπιζόμενες στο Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται η Washington Post. Στο Λίβανο, 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινό βομβαρδισμό σε κέντρο ασθενοφόρων στα νότια της χώρας. Σήμερα έχουν κληθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ανομωτή καταθέσεις οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και των οποίων η ασυλία ήρθε πριν από λίγες μέρες από τη Βουλή. Έχουν επίσης κληθεί και οι 5 πρώην βουλευτές που βαρύνονται με τα ίδια αδικήματα. Οι πρώην υπουργοί Νότης Μηταράκης και Κώστα Τσιάρας έχουν δηλώσει ότι θα παρουσιαστούν οι ίδιοι στην εισαγγελία, ενώ τα μη πολιτικά πρόσωπα πήραν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Απορρίφθηκαν χθες οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για το Σπύλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές. «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», το όνομα του νέου κόμματος που παρουσίασε χθες σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη Μαρία Καριστιανού, η οποία μεταξύ άλλων τόνισε ότι σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας, παρουσιάζοντας τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης. Συνάντηση με την πριγκίπισσα Άννα του Ηνωμένου Βασιλείου στο Προεδρικό Μέγαρο θα έχει σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αναμένεται να συζητηθούν θέματα διμερών σχέσεων και συνεργασίας σε τομείς όπως η οικονομία και ο πολιτισμός, καθώς και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες. Αποφυλακίστηκε χθες με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη. Του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική μηνιαία παρουσία σε αστυνομικό τμήμα. Το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν στην εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες, δύο αδέρφια και ο θείος τους, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Εμπλέκονται σε εκβιασμούς, σωματικές βλάβες, καταπατήσεις αγροτεμαχίων, οπλοκατοχή και παράνομα οικονομικά ωφέλη. Ο ένας από τους δύο ανιψιούς έχει κατηγορηθεί και για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση το 2019. Στην Τουρκία με δικαστική απόφαση καθερείται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Γκιουροζέλ, με τη σκυτάλη να παίρνει ξανά ο τέος πρόεδρος Κεμάλ Κιλιντζόρογλου. Ο Ζέλ κατήγγειλε απόπειρα πραξικοπήματος και δήλωσε ότι δεν θα αποχωρήσει από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος. Καταστροφική η ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, με παιδιά να πάσχουν από ακραίο υποσιτισμό, καταγγέλουν τρεις διεθνείς ΜΚΟ, αξιώνοντας από το Ισραήλ να τηρήσει τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. 422 ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα μεταφέρθηκαν αεροπορικό στην Τουρκία από το Ισραήλ, όπου οι συνθήκες κράτησής τους προκάλεσαν παγκόσμια κατακραυγή. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας για τη διεξαγωγή του Final Four της EuroLink στο ΟΑΚΑ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλή μετακίνηση των φιλάθλων. Απαγόρευση μέχρι τη Δευτέρα των δημόσιων συναθρήσεων και μοτοποριών.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βόρειο-ανατολικά ηπειρωτικά, το βόρειο Αιγαίο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Ανεμιβόρειοι στο βόρειο Ιόνιο, πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Από 14 έως 25 βαθμούς στην θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Μάλιστα. Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίος ζωντανά. Όπως πάντα μέσα από το Air News Radio 105,8. Αλλάξαμε και πάρτενερ στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος και ο φίλος μας ο Ζεΐχης λέει με τη φωνή του γεμάτη αλήθεια, συνέστημα και σεβασμό στην ιστορία του λαϊκού τραγουδιού, ταξιδεύει τους ακροατές σε δρόμους γεμάτους με μπουζούκι, καημό, έρωτα και νοσταλγία. Η εκπομπή στα λαϊκά μονοπάτια δεν είναι απλώς μια μουσική διαδρομή, είναι ένα νυχτερινό καταφύγιο για όλους εκείνους που βρίσκουν στα λαϊκά τραγούδια τα κομμάτια της ζωής τους. Αφιερωμένο το επόμενο τραγούδι στους ακροατές από τα ψαχνά της Εύβοιας. Να σε καλά φίλε μου. Ρε μην γράφεις τόσα πολλά, μην φτιάχνεις εντόνια. Τα νομίζουν ότι σε βάζω εγώ να τα γράφεις. Λοιπόν, για να βλογάω τα γένια μου. Πάμε, Ρόμπερτ Ουίλιαμς, μάθαμε τον έρωτα. Δεν έχει πολύ μπουζούκι απόψη. Είναι και η άλλη πλευρά του εαυτού μας, της τότε εποχής. Ο αείμνητος, Ρόμπερτ.
1: Μάθαμε τον έρωτα στα σκαλιά της εισόδου, παίζοντας κρυφτό, βόλους και κουτσό.

Λοιπόν, Ρόμπερτ Ουίλιαμς, Μπέση Αργυράκη, Μάθαμε τον Έρωτα. Αφιερωμένο στο φίλο μας τον Τίνο που μας ακούει εκεί στο πλοίο της αγάπης στη Ρόδο. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο. Α, το επόμενο είναι αρκετά γνωστό από εκείνη την εποχή. Βέβαια δεν ήταν μόνος του ο Πασχάλης Ορβανιτίδης, η Μπέση, ο Ρόμπερτ, η αείμνηστη Μαριάννα.

Καλημέρα στην Κωνσταντίνα, η οποία γιόρταζε χθες και μας ακούει κάπου εκεί στους πρόποδες της Ακρόπολης. Λοιπόν, προφανώς κανένα κουκάκι είναι. Γεωργιάδης δώρος για τη συνέχεια, αν ήμουν πλούσιος.

0: καλημέρα, άρχοντα Βάλε, λέει τραγουδάκια. Αργήσαμε σήμερα, σταμάτησα από τις Λιβανάτες. Προφανώς θα σε πλάκωσε το πάπλωμα. Τι να κάνουμε, κάθε μέρα δεν είναι καλημέρα. Λοιπόν, πάμε το επόμενο. Πού πάμε? Α, το 1974 στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Κύριος Τόνης Βαβάτσικος. Προλογίζει ο αείμνηστος Άλκης Στέας.
1: Αγαπητοί ακροατές του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας και Τηλεοράσεως, μπαίνουμε στην τελική τρίτη βραδιά. Αγαπητοί Θεσσαλονικείς, βοηθήστε με τη συμπαράστασή σας όλους τους καλλιτέχνες να κερδίσουν απόψε και χάρη σε εσάς. Ποιος να ξέρει στο βλέμμα του πίσω τι κρύβει ο Θεός για μας. Συνθέτης και στιχουργός, ο Τόνης Βαβάτσικος. Ενορχιστρωτής και διευθυντής ορχήστρας, ο Χάρης Ανδρεάδης. Ερμηνεία του τραγουδιού από τον Τόνη Βαβάτσικο. Χάρης Ανδρεάδη.

άργησε, λέει, το ΚΑΗ και ο φίλος μας ο Σταμάτης να βγει να φορτώσουμε, γι' αυτό καθυστερήσαμε, τι να κάνουμε, λέει. Γιάννης Πετρόπουλος, το παλιό κανόνι. Μετά θα πάμε στο Μαυριδόπουλο, κάτι για μας. Και return back.

0: λοιπόν, και πάμε εκεί στους τρόμπονες της Εύβοιας, να αφιερώσουμε στο φίλο μας τον Κώστα. Μετά πάμε στο Μαυριδόπουλο. Τι έχουμε, Νικόλα, έλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, τα μαζεύουμε σιγά σιγά. Με Κώστα Τουρνά, με το Λιβοσκόπουλο, με Τζίμι Μακούλη, με Σότο Παναγόπουλο και Νάνα Μούσχορη. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Ο φίλος μας ο Νίκος ο Μαυριδόπουλος ήταν στα πλήκτρα. Δελτίο ειδήσεων, έρχεται Γιάννης Αργυρός και τη συνέχεια του προγράμματος. Να ευχαριστήσω όλους σας που ήσασταν εδώ, να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2, ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλημέρα και ένα καλό Σαββατοκύριακο.

0: Ert News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Ert News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η Ιράν και η ΗΠΑ συνεχίζουν τις έμεσες συνομιλίες μέσω της Πακιστανικής Μεσολάβησης, ανέφερε σήμερα το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ISNA, σύμφωνα με το οποίο οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν επί το παρόντος μηνύματα και προσχέδια κειμένων σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουν ένα επίσημο πλαίσιο για συμφωνία με μεγαλύτερα αγκάθια το εμπλουτισμένο ουράνιο και τα στενά του Ορμούζ. Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε νωρίτερα ότι οι διαπραγματευτές είναι πολύ κοντά και εργάζονται πάνω σε ένα προσχέδιο κειμένου. Οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επανέλαβε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ανεχθεί την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούζ. Εντολή να μην σταλεί στο εξωτερικό το εμπλουτισμένο ουράνιο της χώρας έδωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσντάμπα Χαμενεΐ. Επίθεση σε χώρες του ΝΑΤΟ που δεν υποστηρίζουν τη Ουάσιγκτον στον πόλεμο εξαπέλυσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών πριν αναχωρήσει για τη Σουηδία, όπου σήμερα θα συμμετάσχει σε συνάντηση των ομολόγων του στη Συμμαχία. Οι ΗΠΑ ξόδεψαν τα μισά πυραυλικά τους αποθέματα υπερασπιζόμενες στο Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται η Washington Post. Στο Λίβανο 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινό βομβαρδισμό σε κέντρο ασθενοφόρων στα νότια της χώρας. Σήμερα έχουν κληθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ανομωτή καταθέσεις οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και των οποίων η ασυλία ήρθε πριν από λίγες εβδομάδες. Έχουν επίσης κληθεί και 5 πρώην βουλευτές που βαρύνονται με τα ίδια αδικήματα. Οι πρώην υπουργοί Νότης Μηταράκης και Κώστα Τσιάρας έχουν δηλώσει ότι θα παρουσιαστούν στην εισαγγελία, ενώ τα μη πολιτικά πρόσωπα πήραν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Απορρίφθηκαν χθες οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον Σπύλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομα του νέου κόμματος που παρουσίασε χθες σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη η Μαρία Καριστιανού, η οποία τόνισε παρουσιάζοντας τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας. Συνάντηση με την πριγκίπισσα Άννα του Ηνωμένου Βασιλείου στο Προεδρικό Μέγαρο θα έχει σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αναμένεται να συζητηθούν θέματα διμερών σχέσεων και συνεργασίας σε τομείς όπως η οικονομία και ο πολιτισμός, καθώς και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες. Αποφυλακίστηκε χθες με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη. Του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική μηνιαία παρουσία σε αστυνομικό τμήμα. Το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν στην εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες, δύο αδέλφια και ο θείος τους, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Εμπλέκονται σε εκβιασμούς, σωματικές βλάβες, καταπατήσεις αγροτεμαχίων, οπλοκατοχή και παράνομα οικονομικά ωφέλη. Στην Τουρκία με δικαστική απόφαση καθαιρείται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Özgür Özel, με τη σκυτάλη να παίρνει ξανά ο τέος πρόεδρος Kemal Kılıçdaroğlu. Ο Özel κατήγγειλε απόπειρα πραξικοπήματος και δήλωσε ότι δεν θα αποχωρήσει από τα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Καταστροφική η ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, με παιδιά να βιώνουν ακραία πείνα, καταγγέλουν τρεις διεθνείς ΜΚΟ, αξιώνοντας από το Ισραήλ να τηρήσει τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. 422 ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα μεταφέρθηκαν αεροπορικό στην Τουρκία από το Ισραήλ, όπου οι συνθήκες κράτησής τους προκάλεσαν παγκόσμια κατακραυγή. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας για τη διεξαγωγή του Final Four της Eurolink στο ΟΑΚΑ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλή μετακίνηση των φιλάθλων. Απαγόρευση μέχρι τη Δευτέρα των δημόσιων συναθρήσεων και μοτοποριών.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βορειοανατολικά Ηπειρωτικά, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Ανεμιβόρειοι στο Βόρειο Ιόνιο, πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Από 14 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργύρο. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους, κάσμος ή ρητόρες, πολύ μιλήσαμε. Στο εξής τα παίζουμε σε αυτόν τον δίκτυο.

Τα νεμολόγια και οι ορίζοντες μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Οι εξεγέρσεις μας είναι ενδιαίτερες.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Earth News Radio 105,8 και σίγουρα η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου είναι πόσοι παρακολούθησαν τη γέννηση του νέου κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Ακούσατε την ιδρυτική διακήρυξη, περιμένατε κάτι άλλο? Ήταν μια έκπληξη και θα τα μάθουμε όλα σε μια εβδομάδα με τις πρώτες δημοσκοπήσεις που για πρώτη φορά θα συμπεριλαμβάνουν κανονικά τα δύο νέα κόμματα. Σε κάθε περίπτωση ήταν μια μικρογραφία της επερχόμενης προεκλογικής περίοδου όλα όσα είδαμε το τελευταίο 24ωρο και δεν είδαμε και λίγα. Η Μαρία Καριστιανού παρουσίασε το νέο κόμμα από τη Θεσσαλονίκη σε μια εκδήλωση με πολλούς συμβολισμούς, με μια έκδηλη αγωνία για την επόμενη μέρα. Σίγουρη για τη δουλειά που έχει γίνει διαδικτυακά με τις ομάδες στα social media, με να δούμε αν το κόμμα θα είναι συνεχώς και στην πορεία του μόνο πρόσωπο, όπως η πλαίσια ελευθερίας, ή θα υπάρξουν και άλλα στελέχη που θα μπουν στη μάχη της πολιτικής αντιπαράθεσης στην τηλεόραση. Η Μαρία Καριστιανού παρουσίασε μια δομημένη ομιλία με μεγάλη δόση προτάσεων που εύκολα θα γινόταν αποδεκτές και από τα υπόλοιπα κόμματα, χωρίς να υπάρχει κάποια πολιτική στόχευση πέρα από το να ακούγονται ευχάριστα στα αυτιά των υποψήφιων ψηφοφόρων της. Επίσης, ιδεολογικά υπήρχε μια σκόπιμη ασάφεια να μπορεί να κερδίσει οπαδούς συνολικά από το αντισυστημικό στρατόπεδο, θύμισε όμως έντονα και τις προσπάθειες των αγανακτισμένων, κυρίως από τα πρόσωπα που ήταν από κάτω και την παρακολουθούσαν, αλλά και κάποιες κινήσεις της άμεσης δημοκρατίας που ακολούθησαν τα επόμενα χρόνια τους αγανακτισμένους, με μάλλον πενιχρά αποτελέσματα. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, από την άλλη πλευρά, βλέποντας ότι τα δύο νέα κόμματα θα είναι ισχυρές ανταγωνιστές στις εκλογικές της δεξάμενες, δημιουργεί καθημερινά πλέον μια ακραία ένταση στη Βουλή, προκαλώντας όλο και περισσότερο με στόχο να κερδίσει τη μερίδα του λέοντος από αυτό το κοινό που ζητά μια δυναμική αντιπολίτευση στα όρια της εκτροπής. Το ΠΑΣΟΚ με τον αρχηγό του επέλεξε το σκληρό ρόλο στην αντιπαράθεση με την κυβέρνηση, ανέβασε αισθητά τους τόνους στη Βουλή στη συζήτηση για την προανακριτική επιτροπή, καθώς είχε και το πλεονέκτημα της απουσίας του κυρίου Τσίπρα, ενώ με το κόλπο της, με την παλιά μου τέχνη κόσκινο δηλαδή, μαζεύει συνεχώς πολύτιμους ψήφους με στοχευμένες προσθήκες προσώπων μέσω της διεύρυνσης. Γνωρίζει πολύ καλά αυτή την τέχνη ο κύριος Ανδρουλάκης. Θυμηθείτε ότι ξεκίνησε από πολύ χαμηλά, από ένα πανεπιστήμιο, και κατάφερε να φτάσει είτε στη θέση του γραμματέα και τώρα στη θέση του Προέδρου, και μάλιστα έχει εκλεγεί δύο φορές στη θέση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Θα μου πείτε τώρα, μπορεί με αυτά τα πρόσωπα να κερδίσει την πρώτη ή τη δεύτερη θέση? Πιθανότατα όχι, γιατί η πρώτη, ακόμη και η δεύτερη θέση, προϋποθέτει ένα εκλογικό ρεύμα. Που ωστόσο ο κ. Ανδρουλάκης με αυτή την τακτική δημιουργεί πολύ σημαντικά αναχώματα που θα φανούν πολύτιμα την ώρα της δημοσκοπικής κρίσης που, όπως είπαμε, πλησιάζει. Ο Πρωθυπουργός τώρα για η κυβέρνηση επιμένουν στο αφήγημα της σταθερότητας, με έναν τρόπο παίρνουν αποστάσεις από την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, γνωρίζοντας ότι το επόμενο διάστημα πολλά από τα επιχειρήματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης θα αλληλοεξουδετερωθούν στη μάχη της δημοσκοπικής και εκλογικής επιβίωσης που θα ακολουθήσει. Φαίνεται πως οι διαρροές για πρόορες εκλογές ανάγκασαν τα νέα κόμματα να επισπεύσουν τις διαδικασίες και τώρα είναι αναγκασμένες οι ηγεσίες τους να βρίσκονται στο προσκήνιο της καθημερινότητας για ένα ικανό χρονικό διάστημα. Ένα χρόνο, λέει ο Πρωθυπουργός, αλλά και 8 και 9 μήνες είναι ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για την πολιτική. Από την άλλη, όπως θα δούμε και σήμερα, οι τόνοι της πόλωσης θα ανέβουν με γεωμετρική πρόοδο, δυναμητίζοντας το πολιτικό κλίμα και κάθε ελπίδα συνένεσης στην πολιτική ζωή. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, θα είναι κοντά σας έως τις 6. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Η χθεσινή πολύ βαριά πολιτική επικαιρότητα πέρασε σε δεύτερη μοίρα κάποιες ειδήσεις που έχουν ενδιαφέρον, όπως αυτή με τον αναισθησιολόγο σε νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που ζήτησε φακελάκι 150 ευρώ από ασθενή για να πράξει όσα είναι υποχρεωμένος να πράξει, να παρέχει δηλαδή δωρεάν, όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Υγείας ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Ο εν λόγω γιατρός, σύμφωνα με πληροφορίες, εργάζεται στο Ογκολογικό Νοσοκομείο των Αγίων Αναργύρων. Σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη, η κίνηση του αναισθησιολόγου να ζητήσει χρήματα από τον ασθενή, που έχει καταγραφεί σε βίντεο, αναρτήθηκε στα social media και ο γιατρός

Προσφαίνεται να λέει να δώσουμε 100 ευρώ περιγράφοντας και οδηγίες για το πώς να δοθεί το φακελάκι. Ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι ζήτησε από τη διοίκηση νοσοκομείου να προχώρησε άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε το πρόσωπο αυτό να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ. Συχαίνω με το φακελάκι, η πράξη που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και δεν έχει καμία σχέση με τις αξίες που υπηρετούμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Λυπάμαι πολύ και ζητώ συγγνώμη από την ασθενή, λέει στην ανάρτησή του ο κύριος Γεωργιάδης. Τώρα παρακολούθησε και μια συνέντευξη θέση του κυρίου Γεωργιάδη το βράδυ, ο οποίος έλεγε ότι προτιμώ να μείνω χωρίς γιατρούς παρά να είναι γιατροί που ζητάνε φακελάκι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μια δεύτερη σημαντική είδηση είναι ότι μπήκε στην διαδικασία της διαβούλευσης το θέμα, το θεσμικό πλαίσιο, ώστε σε μία Κυριακή να εκλέγονται δήμαρχοι και περιφερειάρχες, ενεργοποιώντας την εναλλακτική ψήφο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα ψηφίζουμε την πρώτη Κυριακή, θα επιλέγουμε το συνδυασμό που θέλουμε. Στο κάτω μέρος όμως του ψηφοδελτίου θα έχει τους υπόλοιπους συνδυασμούς, άρα θα μπορούμε να επιλέξουμε ένα δεύτερο συνδυασμό σε περίπτωση που ο συνδυασμός που επιλέξαμε δεν περάσει στο δεύτερο γύρο. Αν λοιπόν έχουμε επιλέξει τον α συνδυασμό, ο οποίος δεν θα περάσει στο δεύτερο γύρο, έχουμε τον εναλλακτικό και θα προσμετράται και η ψήφος του εναλλακτικού, ώστε να, ουσιαστικά να γίνεται αυτόματα ο δεύτερος γύρος και χωρίς να χρειάζεται να πάμε δεύτερη Κυριακή, ώστε να ψηφίσουμε το δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη. Βεβαίως όλα αυτά ισχύουν αν δεν πάρει ο δήμαρχος ο συνδυασμός του, αν δεν πάρει 42% την πρώτη Κυριακή. Είναι πρωινό Παρασκευής 22 Μαΐου, είναι παγκόσμια ημέρα της βιοπικιλότητας και σαν σήμερα το 334 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος νικά τους Πέρσες στη μάχη του Γρανικού. Το 1955 ο αγωνιστής Σεόκα, ξηχαρίλαος ξενοφόντος, τοποθετεί ορολογιακή βόμβα κατά το κάθισμα Βρετανού κυβερνήτη στο κινηματοθέατρο Παλάς της Λευκοσίας. Το εγχείρημα αποτυχάνει επειδή ο κυβερνήτης Armitage αποχωρεί από τον κινηματογράφο λίγα λεπτά πριν την έκρηξη. 1963 έχουμε τη δολοφονική επίθεση, να σημειώνεται στη Θεσσαλονίκη, εναντίον του βουλευτή της ΕΔΑ, του Γρηγόρη Λαμπράκη, ο οποίος θα υποκύψει στο Μοιραίο 5 μέρες αργότερα. Το 1967, σε παραλία της Ρόδου, ανακαλύπτεται το πτώμα του καταζητούμενου από τη Χούντα, Νικηφόρου Μανδυλαρά, συνηγόρου υπεράσπιση στη δίκη για την υπόθεση του Ασπίδα. Αν και οι αρχές κάνουν λόγο για πνιγμό, θεωρείται βέβαια η δολοφονία του από τα όργανα του καθεστώτος. Και το 1973, τέτοια μέρα, αποτυχάνει το κίνημα στο πολεμικό ναυτικό για την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος του Παπαδόπουλου. Σαν σήμερα το 1859 γεννήθηκε ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, ο Βρετανός συγγραφέας μυθιστορημάτων μυστηρίου, με ήρωα τον detective Sherlock Holmes, το οποίο εφοδίασε με επιστημονικές γνώσεις και ικανότητα εγκληματολογικών εργαστηριακών αναλύσεων για τη διελεύκαση των πολυαριθμών υποθέσεών του. Ασχολήθηκε και με τα πνευματιστικά φαινόμενα. 1888, ο Τζιμ Θόρπ, ο Ινδιάνος αθλητής του Στίβου, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1912 κατέκτησε χρυσά μετάλλια στο πέντεθλο και το δέκαθλο, το οποίο του αφαιρέθηκαν επειδή έπαιξε επαγγελματικό μπόξ και το επιστράφηκαν μετά θάνατον το 1982. Και το 1924 γεννήθηκε ο Σαρλ Αζναβούρ, αρμενικής καταγωγής Γάλλος τραγουδιστής, υπήρξε από τα κορυφαία όνομα του γαλλικού τραγουδιού με παγκόσμια πύχηση και αποδοχή. Στα 70 χρόνια της καλλιτεχνικής του καριέρας ερμήνευσε πάνω από 1.200 τραγούδια με τη μοναδική φωνή του και συνέθεσε κοντά στα 1.000 τραγούδια. Τέτοια μέρα πάντως, το 1825 έφυγε από τη ζωή η Λασκαρίνα Πινότσι, γνωστότερη ως Μπουμπουλίνα, ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης, το 1850 ο Λυκούρος λογοθέτης, αγωνιστής του 21 και πολιτικός, και το 2018 ο Φίλιπ Ροθ, ο Αμερικανός συγγραφέας που έγραψε το Αμερικανικό Ιδύλιο, παντρεύτηκα ένα κομμουνιστή και ανθρώπινη κοιλίδα.

τον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας, Χριστό είδα το χάρο.

0: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο. Ο Γιάννης από την Κυψέλη μας γράφει ότι ο Δήμος Αθηνών κάτι δεν κάνει καλά με τα φώτα στην Κυψέλη. Τα μισά λέει είναι ανοιχτά όλη την ημέρα και τα άλλα μισά είναι μονίμως σβήστα. Αν μας ακούνε κάποιοι από το Δήμο, θα το κοιτάξουν. Φαντάζομαι κάποιο λάθος έχει γίνει, αλλά είναι ένα από τα προβλήματα αυτά που αντιμετωπίζουμε τον τελευταίο καιρό. Το έχουμε δει και συχνά και στη Μεσογείο να συμβαίνει. Κάποια φώτα να είναι ανοιχτά και κάποια φώτα να είναι μονίμως κλειστά. Έχουμε μπει στο final, στο Eurolink Final Four. Είμαστε σε αριθμούς λοιπόν πλέον όλοι Αττικοί. Περιμένουμε την νίκη του Ολυμπιακού το βράδυ στον πρώτο ημιτελικό και την παρουσία του βεβαίως στον τελικό που θα διεκδικήσει το κύπελλο της Ευρωλίγκας. Τώρα η Περιφέρεια Αττικής έχει ετοιμάσει στο Ζάπιο ένα περίπτερο το οποίο άνοιξε χθες τις πύλες του. Είναι στο χώρο της Fan Zone της EuroLeague Final Four Athens, το Ζάπιο, και προσκαλεί χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία μέσα από δωρεάν δράσεις αφιερωμένες στο μπάσκετ, τη συμμετοχή και το αυθεντικό fair play. Τι έχει κάνει εκεί η Περιφέρεια? Έχει δημιουργήσει ένα διαδραστικό γήπεδο μπάσκετ υψηλής τεχνολογίας, όπου βεβαίως μικροί και μεγάλοι θα έχουν τη δυνατότητα να αγωνιστούν μαζί με ένα φίλο ή μια φίλη τους σε ένα ξεχωριστό shooting game, διεκδικώντας την καλύτερη επίδοση στα καλάθια. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά στο Ζάπιο, νομίζω ότι θα περάσουν καλά οι μικροί φίλοι, αυτοί όλοι που θα πάνε εκεί και θα ζήσουν μια εμπειρία που θα θυμίζει λίγο το γήπεδο έτσι όπως έχει διαμορφωθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο. Βεβαίως το βράδυ θα δούμε τους δύο ημιτελικούς. Ελπίζουμε να πάνε καλά όλα για την ελληνική ομάδα. Τώρα, στον πόλεμο φαίνεται ότι το Ιράν έχει κερδίσει από αυτή την ολιγοήμερη εκεχηρία, καθώς εξοπλίζεται εκ νέου ταχύτερα από το αναμενόμενο. Μέρος της παραγωγής ντρόν έχει ήδη επανεκκινήσει κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας και δίνει σημάδι ότι ανακατασκευάζεται ταχαίως ορισμένες από τις στρατιωτικές του δυνατότητες που είχαν πληγεί από τις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις εκτιμήσεις των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών και τις οποίες επικαλείται σε ρεπορτάζ του CNN. Επισημαίνουν μάλιστα ότι ο στρατός του Ιράν δείχνει να ανασυγκροτείται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι αρχικά είχε εκτιμηθεί. Η ανακατασκευή των στρατιωτικών δυνατοτήτων, συμπεριλαμβανομένης και της αντικατάστασης των πυραυλικών βάσεων, εκτοξευτών και παραγωγικής ικανότητας για κρίσιμα όπλα που καταστράφηκαν, σημαίνει ότι το Ιράν παραμένει σημαντική απειλή για τους περιφερειακούς συμμάχους σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει να επανέλθει στην εκστρατεία των αεροπορικών βομβαρδισμών. Και βέβαια, από εκεί και πέρα, το Ιράν μπορεί να επαναφέρει πλήρως την ικανότητά του, τουλάχιστον αυτό εκτιμούν οι υπηρεσίες των ΗΠΑ, σε την ικανότητά του για επιθέσεις με drones μέσα σε 6 μήνες. Οι Ιρανοί έχουν υπερβεί όλα τα χρονοδιαγράμματα που είχαν τεθεί για ανασυγκρότηση, λέει Αμερικανός αξιωματούχος. Οι επιθέσεις με drone, όπως είναι κατανοητό, έχουν προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία στους περιφερειακούς συμμάχους. Οι περιφερειακοί σύμμαχοι που βεβαίως πιέζουν με αυτόν τον τρόπο, πιέζονται και πιέζουν με τη σειρά τους τον Ντόναλντ Τραμπ. Όλα αυτά έχουν γίνει εξαιτίας της Κίνας και της Ρωσίας, που προφανώς στηρίζουν με εξαρτήματα το Ιράν. Αυτά από τον πόλεμο, από τον πόλεμο που δυστυχώς ο καιρός περνάει, οι επιπτώσεις έρχονται, αλλά λύση προς το παρόν δεν φαίνεται. Χθες βεβαίως κυριάρχησε η ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Ελπίδα για τη Δημοκρατία είναι το σύντομο κομμάτι του ονόματος, γιατί βεβαίως έχει και το όνομα της Μαρίας Καριστιανού και το ανεξάρτητο κίνημα, αλλά νομίζω ότι θα επικρατήσει η σύντομη, το σύντομο κομμάτι, δηλαδή Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Παρουσιάστηκε λοιπόν χθες το βράδυ στον κινηματογράφο Ολύμπιον. Η προσέλευση του κόσμου, όπως εκτιμήθηκε τουλάχιστον από τους επιτελείς των υπολείπων κομμάτων, ήταν μικρότερη των προσδοκιών των διοργανωτών, που είχαν φροντίσει να τοποθετήσουν γίγαντο οθόνη για όσους ήθελαν να μην μπουν στην αίθουσα. Και η εκδήλωση βεβαίως ξεκίνησε με μία ώρα καθυστέρηση. Η έναρξη έγινε από τον δημοσιογράφο Θανάση Αυγερινό, ο οποίος έδωσε τον τόνο με την αναφορά στο έγκλημα και τιμωρία και το μήνυμα ότι όσοι εγκλημάτισαν, η τιμωρία τους πλησιάζει. Ο ίδιος αισθάνθηκε την ανάγκη να εξηγήσει ποια ήταν τα πρόσωπα πάνω στη μαύρη μπλούζα που φορούσε. Οι τρεις σπουδαίοι κλασικοί της παγκόσμιας λογοτεχνίας, ο Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, ο Λέων Τολστόι και ο Αντών Τσέχοφ. Η πολύ αναμενόμενη έκκληση της βραδιάς με την πολύ γνωστή ηθοποιό και παρουσιάστρια ήταν τελικά η Κατέρινα Μουτσάτσου, η οποία έχει γίνει viral πριν μερικά χρόνια με το περίφημο βίντεο ότι είναι η Ελένη, η οποία είχε δώσει και το παρόν στη δημόσια ζωή ως υποψήφια ευρωβουλευτής με το ΕΠΑΜ. Το ΕΠΑΜ του κυρίου Γκαζάκη, θυμίζω, και η κυρία Μουτσάτσου δήλωσε τη στήριξή της στο νέο εγχείρημα, μιλώντας για την οικονομική κρίση και την ανάγκη των καθαρών ανθρώπων στο δημόσιο βίο. Παρουσιάστηκαν πολλά βίντεο με Έλληνες από τη Διασπορά, αγρότες από διάφορες περιοχές και νέους που συγκροτούν την νεολαία του σχήματος, και υπήρξαν και παρεμβάσεις πραγματογνωμόνων και ειδικών που είχαν συνδεθεί με την υπόθεση των Τεμπών. Μάλιστα, υπήρξαν για ώρες η συλλογή υπογραφών υπέρ της ιδρυτικής διακήρυξης, την οποία θα καταθέσει σήμερα στον Άριο Πάγο, θα καταθέσει μάλλον το καταστατικό στον Άριο Πάγο, η κυρία Καριστιανού. Κυρία Καριστιανού, η οποία επέλεξε να φορά ένα λευκό πουκάμισο και αντιμένο με ένα μαύρο τριαντάφυλλο, συμβολίζοντας τόσο τον άδικο θάνατο όσο και την αναγέννηση, παραπέμποντας εμέσως στην τραγωδία των Τεμπών και στο χαμό του παιδιού της. Παρουσίασε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, όπου το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία περιγράφεται ως αυθόρμητη κοινωνική πρωτοβουλία απέναντι σε αδιαφάνεια και διαφθορά και ως απάντηση στη συνολική απαξίωση της οικονομικής και πολιτικής ζωής. Τώρα, η κυρία Καριστιανού ανέφερε κάποιες γενικές τοποθετήσεις, δεν έκανε εξειδικευμένα πράγματα, δεν έδωσε προτάσεις που να αφορούν το πρόγραμμα του κόμματος. Μίλησε για την οικονομία, έβαλε ψηλά τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τις οποίες, όπως είπε, η νέα τάξη πραγμάτων θέλει να εξαφανίσει. Ένα από τους βασικούς στόχους είναι η μηδενική ανοχή στη διαφθορά, η στήριξη της οικογένειας και των νέων για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, η ανασυγκρότηση δημόσιας παιδείας, πρόνοια για την τρίτη ηλικία και ευάλωτους, ενίσχυση του εθνικού συστήματος υγείας, ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, έλεγχο των δημόσιων συμβάσεων και διαφάνεια στις τράπεζες. Νομίζω ότι έτσι σε ένα γενικότερο πλαίσιο τα περισσότερα από αυτά θα τα προσυπέγραφαν νομίζω τα περισσότερα κόμματα, τα περισσότερα ελληνικά κόμματα. Από εκεί και πέρα τώρα, εκτός από τα μαγνητοσκοπημένα μηνύματα, από τα μηνύματα που προβλήθηκαν από Έλληνες ομογένειες, ανάμεσά τους ήταν και ο επιχειρηματίας και πρόεδρος των Ελλήνων της Αγίας Πετρούπολης, ο Στράτος Ιουρδάκης, ένα πρόσωπο που έχει συγκεντρώσει αρκετά βέλη, αρκετές εχμές το τελευταίο διάστημα, γιατί θεωρείται ότι εκμεταλλεύεται την όλη κατάσταση. Υπήρξε και ο πρακτονόμος στην υπόθεση των Τεμπών, ο Βασίλης Κοκοτσάκης, όπου έστειλε το δικό του μήνυμα. Τώρα, ανάμεσα στο πλήθος αυτών των στελεχών ήταν ο πρώην υποψήφιος βουλευτής με την νίκη στην πρώτη Θεσσαλονίκης, ο Γιώργος Σύρπης, ο ψυχίατρος, ο πρώην περιφερειάρχης της Κεντρικής Μακεδονίας και υπουργός επί των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας Παναγιώτης Ψωμιάδης, ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο Θανάσης Παπα-Νικολάου, πτέραρχος, πρώην υπασπιστής του Άκη Τσοχατζόπουλου και διευθύντης του στρατιωτικού γραφείου του Ευάγγελου Βενιζέλου, ο διεθνολόγος ο Σταύρος Καλεντερίδης, γιος του Σάβα Καλεντερίδη, ο Βασίλης Κοκοτσάκης, που σας είπα, ο πραγματογνώμονας, η Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, η οποία είχε εκφράσει παλιότερα την άποψη ότι πρέπει να πάμε στην Δραχμή, ο σχεδιαστής μόδας Ερωτόκριτος Κιμιώτης, η δικηγόρος Μαρία Γκρατσία και ο δικηγόρος Γιάννης Χατζιαντωνίου. Ήταν κι άλλοι, όπως ο γιος της Βασιλικής Θάνου, της πρώην πρόεδρου του Άριου Πάγου, ο κ. Σπύρος Χριστόφιλος και ο κ. Βασίλης Φούσκας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στην νομική και οικονομική σχολείο του Πανεπιστημίου του Ανατολικού Μετροπολικού Λονδίνου. Επίσης, σημαντική παρουσία ήταν αυτή του Νίκου Γαλανού, του πρώην βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος, του Συνασπισμού και του ΠΑΣΟΚ. Είχε συμμετοχή στο ειδικό δικαστήριο, όταν το ειδικό δικαστήριο δίκασε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Στη συνέχεια πέρασε στο ΠΑΣΟΚ, συμμετείχε στο ψηφοδέλτιο του Γιάννη Δημαρά στην περιφέρεια Αττικής. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η πρώτη παρουσία του κόμματος κυρίας Καριστιανού. Αναμένουμε τώρα και το άλλο κόμμα που θα παρουσιάσει ο πρώην Πρωθυπουργός. Εκεί τα πράγματα θα είναι λίγο πιο γνωστά. Ο κύριος Τσίπρας είναι αρκετά χρόνια στο προσκήνιο με το ΣΥΡΙΖΑ και η θέση του, λόγω και της παρουσίας του βιβλίου, οι πολιτικές του και οι πολιτικές του θέσεις είναι γνωστές και λόγω της διακήρυξης που παρουσίασε πριν από λίγες εβδομάδες. Υπάρχει όμως πόλωση στο πολιτικό σκηνικό, φάνηκε αυτό χθες στη Βουλή, φάνηκε από τη στάση της κυβέρνησης, τη μετοπική που είχαν κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έκανε σκληρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ για τη διαρροή των διαλόγων από την απόρριτη συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, στο briefing αυτό των πολιτικών συντακτών, κάνοντας λόγο για επικίνδυνη πρακτική που προσβάλλει τη λειτουργία του θεσμού και το κράτος δικαίου. Μίλησε για πρωτοφανές περιστατικό, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι δεν θυμάμαι ούτε το ΣΥΡΙΖΑ να το έχει κάνει αυτό σαν αντιπολίτευση, ενώ είπε ότι η συνεδρίαση της Επιτροπής διέπεται από καθεστώς απορρίτου και μυστικότητας και κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι μετέτρεψε μια απόρριτη διαδικασία σε σουρωτήρι, παρά το γεγονός ότι εμφανίζεται, όπως είπε, ως υπερασπιστής του κράτους δικαίου και του σεβασμού στους νόμους και το Σύνταγμα. Απάντηση προς τον κύριο Ανδρουλάκη έδωσε και ο πρόεδρος Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης. Υπάρχει μια κόντρα τις τελευταίες ημέρες, στον απόϊχο βεβαίως της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Απαντώντας λοιπόν στον κύριο Ανδρουλάκη περί εργαλειακής χρήσης επιστολικής ψήφου από τον Πρωθυπουργό για να ελέγξει την κοινοβουλευτική του ομάδα, ο πρόεδρος της Βουλής σχολίασε με νόημα: όταν κάνουμε καταγγελίες για τις επιστολικές ψήφους, ας φροντίσουμε να μάθουμε πόσες φορές το κόμμα μας έχει κάνει χρήση της επιστολικής. Έτσι, ο κύριος Κακλαμάνης παρέθεσε τους μέσους όρους που δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι από τα κόμματα που ψηφίζει επιστολικά λιγότερο από το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ, παρουσίασε τα στατιστικά από 79 ονομαστικές ψηφοφορίες που έγιναν στην τρέχουσα περίοδο. Έτσι λοιπόν, η Νέα Αριστερά χρησιμοποίησε την επιστολική ψήφο κατά 51%, ο ΣΥΡΙΖΑ 49%, ΠΑΣΟΚ 48%, Ελληνική Λύση 36%, Νίκη 34%, Νέα Δημοκρατία 25%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 17% και λιγότερο από όλους η Πλεύση Ελευθερίας. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι ένα πρόκρημα για τη σημερινή ημέρα. Για τη σημερινή ημέρα, καθώς χθες είχαμε και την προανακριτική, απορρίφθηκε με 152 ψήφους η προανακριτική για τον πρώην υπουργό τον κύριο Λιβανό και την πρώην υφυπουργό την κυρία Ραπατζή. Απορρίφθηκαν οι προτάσεις και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ ήταν 127 υπέρ, 152 κατά, και για το Σπύλιο Λιβανό 159-152 κατά και για την κυρία Ραμπατζή, ενώ για την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ 128 υπέρ, 152 κατά στη δεύτερη πρόταση. Λοιπόν, βεβαίως αυτό που έκλεψε την παράσταση χθες σε αυτή τη συζήτηση για την προανακριτική ήταν η έντονη τόνη και κυρίως η κόντρα που είχε ο κύριος Φλωρίδης με τον κύριο Ανδρουλάκη και την κυρία Κωνσταντοπούλου. Είχαμε μια προσωπική λοιπόν κόντρα του κυρίου Φλωρίδη με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν τρέπεστε λίγο, φώναζε η κυρία Κωνσταντοπούλου με τον κύριο Φλωρίδη να απαντά. Είπα και χθες, το επαναλαμβάνω και σήμερα, ζητάτε να σας βοηθήσω. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω, είμαι δικηγόρος, δεν έχω επιστημονική κατάσταση να σας βοηθήσω. Δεν θέλω να ασχολούμαι μαζί σας για λόγους πολιτικής αισθητικής και για λόγους αισθητικής γενικότερα. Κύριε Φλωρίδη, απάντησε η κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν ξέρω τι δικηγόρος είστε, αλλά εμένα ως δικηγόρο με βοηθάτε με τη στάση σας, γιατί αποδεικνύεται ότι όχι μόνο αναλάβατε τη συγκάλυψη του εγκλήματος στο ΠΚΠ, αλλά είστε ταγμένος στη συγκάλυψη. Νέα απάντηση από τον Γιώργο Φλωρίδη, που απάντησε με μια σκηνή από την ελληνική ταινία «Ξύπνα Βασίλη», σε σενάριο του Δημήτρη Ψαθά, με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Κωνσταντίνου, ο οποίος βρέθηκε σε ψυχιατρίο, της απάντησε τότε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Κυρία Κωνσταντοπούλου, λέει, θυμάστε τον Γιώργο Κωνσταντίνου που έχει ανέβει σε ένα παγκάκι. Μου δίνεται την εντύπωση ότι πλησιάζεται επικίνδυνα προς αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, υψηλή, υψηλότατη η τόνη, και ο πρόεδρος του Πασόκ είχε μια κόντρα με τον κύριο Φλωρίδη, μίλησε για γενιτσαρικό τάγμα του Μαξίμου. Καταλαβαίνετε ότι ακούγονται πολύ βαριές εκφράσεις στη Βουλή, και υπήρξε και κόντρα του κύριου Γιωργαντά με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Κυρία Κωνσταντοπούλου είπε, επανέλαβε ότι τους υβριστικούς χαρακτηρισμούς φωνάζοντας φασίστες, και εκεί βεβαίως υπήρξε νέα παρέμβαση του κυρίου Φλωρίδη που είπε, σας είπα κάτι πριν, αυτό που έλεγε ότι θα ανέβει στα έδρανα, που είπε ότι θα ανέβει στο παγκάκι, και της είπε να ανέβει στα έδρανα όπως ο Γιώργος Κωνσταντίνου στην ταινία Ξύπνα Βασίλη. Κάντε μια προσπάθεια να ανεβείτε στο έδρανο, θα είναι καλύτερο το αποτέλεσμα, μην ακούμε μόνο τη φωνή σας. Όπως καταλαβαίνετε, σήμερα η κατάσταση θα είναι πιο δύσκολη. Σήμερα πάμε για την Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές. Οι πληροφορίες που υπάρχουν είναι ότι η κυβέρνηση θα θεωρήσει ότι θα πρέπει να λάβει 151 ψήφους επειδή υπάρχουν εθνικοί λόγοι. Εισηγητής θα είναι ο κύριος Βορύδης. Αναμένεται έντονη αντίδραση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Καλημέρα στον Νίκο από την Ποτίδια Χαλκιδικής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καταπληκτική φωτογραφία που μας έστειλε. Καλημέρα στην Αργυρό, καλημέρα και στον Δημήτρη. Λέγαμε προηγουμένως για την ένταση που επικρατεί στη Βουλή τις τελευταίες ημέρες και που αναμένεται να επικρατήσει και σήμερα στη συζήτηση για την Εξεταστική Επιτροπή για τις Παρακολουθήσεις. Μια διαφορετική ένταση επικρατεί όμως και στη Ρώμη και στο Ποζιτάνο, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης, όπου καθώς ο υπερτουρισμός σαρώνει κυριολεκτικά την Ήπειρο. Οι διακοπές λοιπόν έχουν ξεκινήσει νωρίς στην Ευρώπη, έχουν μετακινηθεί μεγάλα πλήθη τουριστών σε δημοφιλείς παραθαλάσσιες και μη περιοχές στην Ιταλία, την Ισπανία και τα Βαλκάνια. Οι εικόνες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο από ιταλικές πόλεις δείχνουν κλειστούς δρόμους και τους ντόπιους να διαμαρτύρονται, καθώς δεν μπορούν καλά-καλά να βγουν από τα σπίτια τους. Μάλιστα, υπάρχουν σκηνές χάους που καταγράφουν στους δρόμους του ιδηλιακού Ποζιτάνο, στη Ρώμη, αλλά και σε άλλες περιοχές, με την τουριστική περίοδο να μην έχει φτάσει καν ακόμη στην κορυφωσή της. Τα καταστήματα έχουν γεμίσει από τουρίστες και για τους δημάρχους και τους διαχειριστές της ακτής του Αμάλφη τους αρέσει αυτή η κατάσταση. Διαφορετικά θα είχαν εκδώσει διατάγματα για να περιοριστεί η μαζική τουριστική εισβολή. Η κατάσταση χειροτερεύει κάθε χρόνο, λένε οι κάτοικοι των περιοχών στην Νότια Ιταλία. Στη Ρώμη η κατάσταση χαρακτηρίζεται κόλαση στα social media, με εκατοντάδες επισκέπτες να σχηματίζουν ουρές σε δρόμους γύρω από το Κολοσσέο. Ένας ιδιαίτερα επιβλαβής τύπος τουρισμού, σύμφωνα με τους χρονιλιαστές, είναι οι ημερήσιοι επισκέπτες που ξοδεύουν ελάχιστα χρήματα και αγοράζουν φθηνά σουβενίρ. Έτσι λοιπόν, οι διαμαρτυρίες βεβαίως δεν υπάρχουν μόνο στην Ιταλία, υπάρχουν και στη Βαρκελόνη, υπάρχουν και στη Βενετία και στα Βαλκάνια, όπου οι τοπικές αρχές προσανατολίζονται να επιβάλλουν πρόσθετες χρεώσεις στους τουρίστες που διαμένουν τη νύχτα, μετά από περιστατικά που δείχνουν ότι δημιουργούνται προβλήματα, ότι υπάρχουν έτσι παρενέργειες, ό,τι βλέπουμε και εμείς το καλοκαίρι σε διάφορα πολυτουριστικά μέρη στην Αθήνα, στην Ελλάδα και δηλαδή και στη Ζάκυνθο και στην Κρήτη και και σε άλλες περιοχές. Και στο Ντουμπρόβνικ της Κροατίας έχει κατακλειστεί από τουρίστες τα τελευταία χρόνια μετά τα γυρίσματα του Game of Thrones, και εκεί έχουν μεγάλα προβλήματα και υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις. Και αν αυτά μας απασχολούν στην Ευρώπη, στο Μπαγκλαντές τους απασχολεί ένας αλπίνος βούβαλος, ο οποίος έχει το παρατσούκλι Ντόναλντ Τραμπ και έχει γίνει αξιοθέατο. Γιατί έχει γίνει τώρα αξιοθέατο αυτός ο αλπίνος βούβαλος? Γιατί έχει μια εντυπωσιακή ξανθιά φράτζα. Έχει μετατραπεί λοιπόν σε ένα star το social media, καθώς εκατοντάδες πολίτες σειραίουν για να το δουν από κοντά και να φωτογραφιούν μαζί του πριν θυσιαστεί στο πλαίσιο της μουσουλμανικής γιορτής Eid al-Adha. Το ζώο είναι 700 κιλά, απέκτησε το παρατσούκλι Ντόναλντ Τραμπ εξαιτίας ενός χαρακτηριστικού τριχώματος του κεφαλιού του, που θύμισε στην οικογένεια του ιδιοκτήτη το γνωστό χτένισμα του Αμερικανού Προέδρου. Μάλιστα, ο 38χρονος ιδιοκτήτης λέει ότι έχει συνηθίσει αυτό το βουβάλι, το ονόμασε έτσι ο αδερφός του γιατί είχε εξαιρετικά μαλλιά, και υπάρχουν βίντεο στο διαδίκτυο που εργαζόμενοι λούζουν το βουβάλι με νερό και το χτενίζουν προσεκτικά την ξανθιά φράτζα ανάμεσα στα μεγάλα κυρτά κέρατά του. Λοιπόν, 47 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από το πρωτοσέλιδο των εφημερίδων. Πάμε στην Καθημερινή. Ξεκαθαρίζουν οι αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση, τι θα ισχύει για καθαρισμούς φρεατίων, παιδικές χαρές και διαφημίσεις. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, πρεμιέρα για το κόμμα Καριστιανού. 17 Νοέμβρη αποφυλακίζεται ο Γιωτόπουλος 24 χρόνια μετά. Φαίνεται λοιπόν ότι αποφυλακίζεται γιατί έδειξε μια καλή έτσι συμπεριφορά, πήρε πτυχίο, δεν δημιούργησε προβλήματα και είναι το πέμπτο αίτημα το οποίο δόθηκε θετικό σήμα από το Συμβούλιο Εφετών Πειραιώς. Άναψε το πράσινο φως για την αποφυλάκησή του μετά από 24 χρόνια. Πλέον στα 82 του ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη. Σε άλλα θέματα τώρα από την Καθημερινή, η πρόταση για οικονομική εκμετάλλευση στο Βόρειο Αιγαίο, τι περιλαμβάνει και ποιες περιοχές αφορά. Εγκρίθηκε το μεταπτυχιακό με το Κολούμπια από τη Σύγκλιτο του Παντίου. Λοιπόν, πάμε στα νέα.
Διαρροές έκπληξη. Ένας από τους συντάκτες του νομοθετήματος με τις τουρκικές αξιώσεις μιλάει στα νέα. Μήνυμα ότι το νομοθέτημα που απειλεί τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο δεν γίνεται καμιά αναφορά στη γαλάζια πατρίδα. Μεταφέρουν τουρκικές πηγές στην Αθήνα. Επιπλέον αναφέρουν ότι δεν θέτει ζητήματα γκρίζων ζωνών ή κυριαρχίας, ούτε έχει χάρτη. Το νομοσχέδιο καλύπτει ωστόσο τις επιδιώξεις Άγκυρας για υιοθέτηση ΑΟΣ. Αναδρομικά, ποιοι παίρνουν 2.500 ευρώ λόγω επιπλέον ενσήμων. Εργαζόμενοι συνταξιούχοι. Με προβλήματα επανεξετάζονται 2.000 κλήσεις της τροχέας από τις κάμερες, τα βασικά σφάλματα. Εκτός Κορυδαλού, ελεύθερος ο Γιωτόπουλος 17 Νοέμβρη με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών, ύστερα από 24 χρόνια φυλάκισης. Πώς οι ελληνικές εκλογές λυτρώνουν τον Αντώνιο Κώστα και Νέα Δημοκρατία, τρεις απώλειες στην ψηφοφορία της προανακριτικής. Πρεμιέρα από Καριστιανού και το όνομα αυτού, ελπίδα για τη δημοκρατία. Ποιοι πήγαν, ποιοι δεν πήγαν, τι ανακοίνωσε και σε τι προσβλέπει. Απογευματινή, η μάχη με την Καμόρα της Κρήτης, σαρωτική επιχείρηση από 200 πάνω από τους αστυνομικούς. Λοιπόν, εκλογή δημάρχου και περιφερειάρχη από την πρώτη Κυριακή, το ρεπορτάζ που σας είπαμε. Εγκαίνια Μητσοτάκη στο Παλάτι των Θεσποτών, στο Μιστρά. Περνάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Οι τιμές των ακινήτων σε 120 περιοχές, πίνακες με τις εμπορικές αξίες Αθήνα, Θεσσαλονίκη και μεγάλες πόλεις. Έκθεση ιδεών, πασπαλισμένη με πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, νέο κόμμα Ελπίδα από τη Μαρία Καριστιανού. Προβλέψεις Κομισιόν, διπλάσια ανάπτυξη στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκλογή από τον πρώτο γύρο με διπλή ψήφο για δημάρχους περιφερειάρχες, κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, ριζικές αλλαγές στο εκλογικό σύστημα και εφαρμογή της ηλεκτρονικής ψήφου. Μπαρτζόκας, μπορούμε να κερδίσουμε την Ευρωλίγκα. Τώρα, όσον αφορά την κυρία Καριστιανού, έλεγαν χθες κάποιοι ότι το Ελπίδα, θυμάστε όλοι, η Ελπίδα έρχεται, ήταν το σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Και στη Θεσσαλονίκη που πήγε στον κινηματογράφο Ολύμπιον, ήθελε να συγκριθεί με την συγκέντρωση που έκανε πριν από λίγο καιρό ο κύριος Τσίπρας. Βέβαια, ο κύριος Τσίπρας ήταν καλυμμένος κάτω από το θέμα του βιβλίου, της παρουσίασης του βιβλίου. Αλλά χθες δεν εξελίχθηκαν τα πράγματα όπως φαντάζομαι θα ήθελε η κυρία Καριστιανού και η επιτελής της. Δεν είχε αυτό τον κόσμο που περίμενε, τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Αλλά από την άλλη πλευρά υπήρξε και το θετικό ότι για πολλές ώρες υπήρξε πολλής κόσμος που υπέγραφε την ιδρυτική του διακήρυξη, την οποία, όπως σας είπα, το καταστατικό θα πάει σήμερα στις 2 η ώρα, νομίζω, η κυρία Καριστιανού στον Άριο Πάγο. Πάμε στη Δημοκρατία. Με καθαρά χέρια θα φέρουμε ξανά φως και ελπίδα. Ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Σε μια συγκινητική εκδήλωση γεμάτη πάθος και συμβολισμούς, η Μαρία Καριστιανού παρουσίασε την ιδεολογική πλατφόρμα του κόμματός της. Εφημερίδα των Συντακτών. Συγκάλυψη με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια, σκάνδαλο υποκλοπών, κοινοβουλευτικά τερτύπια από την κυβέρνηση για να μην συσταθεί εξεταστική επιτροπή με 120 ψήφους από την αντιπολίτευση. Είναι αυτό που θα γίνει σήμερα, η συζήτηση που θα γίνει σήμερα στη Βουλή. Τολμηρά μέτρα κόντρα, τολμηρά μέτρα για το στεγαστικό, παρέμβαση Πιερακάκη στο Γιώργο για την αντιμετώπιση του τεράστιου οικονομικού και κοινωνικού προβλήματος, έμφαση θα δοθεί σε προγράμματα για τους νέους και το άνοιγμα των κλειστών κατοικιών. Στην τελική ευθεία οι προετοιμασίες, η φανέλα της Μπαρτσελόνα μαρτυρά τα χρώματα του νέου κόμματος Τσίπρα. Ενδιαφέρον, είναι αναβαθμισμένη οπωσδήποτε η επικοινωνιακή διάσταση και η χρήση των social media από τον πρώην Πρωθυπουργό. Πάμε στο ριζοσπάστη. Κάτω τα χέρια από την Κούβα, αλληλεγγύη στον ηρωικό λαό της, οι Ηνωμένες Πολιτείες κλιμακώνουν τα βρώμικα σχέδια και τις απειλές. Όλοι αύριο Σάββατο, συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και της ΚΝΕ στην Αθήνα στις 7 η ώρα στο Πάρκο Ελευθερίας, στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη στις 7 η ώρα στο άγαλμα του Βενιζέλου. Κλείνουμε με την αυτεμπορική. Πολλαπλά κέρδη από την αύξηση με το κεφαλαίο του ΔΕΗ, το μεγαλύτερο book building στην ιστορία. Θετικές συνέπειες για το χρηματιστήριο. Επιδείνωση στο γεωπολιτικό σκηνικό, σκληραίνει τη στάση στο Ιράν, Ρωσία και Κίνα παίρνουν θέση υπέρ της Κούβας.

Λοιπόν, στο παρασκήνιο της ανακοίνωσης των δύο νέων κομμάτων έχουμε και διάφορα άλλα όσον αφορά τα παλαιότερα κόμματα. Η Νέα Αριστερά, για παράδειγμα, η οποία κινδυνεύει να μείνει χωρίς κοινοβουλευτική ομάδα, καθώς τα επόμενα 24 ώρα θα αναξαρτητοποιηθούν άλλοι 5 βουλευτές, ο Άλεξ Χαρίζης, η Έφη Αξιόγλου, ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος και ο Ζεϊμπέκ Χουσέιν. Ήδη έχει αναξαρτητοποιηθεί ο Φερχάτ Οζγιούρ. Και βέβαια, αν αναξαρτητοποιηθούν, πάβει να υπάρχει η 11-μελής κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, αφού για τη διατήρησή της απαιτούνται 10 βουλευτές, επειδή σχηματίστηκε μετά τις εκλογές και όχι και λόγω αποχώρησης από άλλο κόμμα και όχι εκλογής απευθείας στις εκλογές που είχαν γίνει το 2023. Βεβαίως, αυτό σημαίνει ότι και ο διορισμός του Γαβρίλη Σακελαρίδη ως μετακλητού υπαλλήλου για το γραφείο του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Αριστεράς, ένα μήνα μετά την παρέτηση του Αλέξη Χαρίτση και ενώ έχει αναλάβει την προεδρία του κόμματος, θα πάψει να ισχύει σε αυτή την περίπτωση. Μάλιστα, δεν θα αναφέρεται ως πολιτική αρχηγός και η Πέτη Πέρκα, η οποία ανέλαβε πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς μετά την παρέτηση του Αλέξη Χαρίτση. Το τι θα πράξουν τώρα αυτοί όλοι οι βουλευτές που θα αναξαρτητοποιηθούν, Έφη Αξιόγλου προσανατολίζεται μετά από μερικές μέρες σε παρέτηση από το βουλευτικό αξίωμα και σε παράδοση της έδρας, προκειμένου να στείλει τα ανάλογα μηνύματα, ετοιμάζεται και αυτή να πάει προς το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Υπάρχουν και πληροφορίες που λένε ότι και από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, παρότι αναμένονται οι συνεδριάσεις των οργάνων την επόμενη εβδομάδα, περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει αν τελικά θα παραιτηθούν 2-3 βουλευτές για να στείλουν το μήνυμα της επανεκκίνησης όπως τους έχει ζητήσει ο πρώην Πρωθυπουργός. Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος δημοσίευσε ένα mini gallop για με το όνομα του κόμματος, είχε διάφορες απαντήσεις, άλλες εφάνταστες, άλλες προκάλεσαν γέλιο. Κυριάρχησε η λέξη πηξίδα, υπήρξε και η πρόταση να ονομαστεί το κόμμα Λάουρα, καθώς παραπέμπει στην κυρία Κοβέση, υπήρξε ακόμη και η πρόταση να ονομαστεί Ζωή. Δεν νομίζω ότι θα είναι κάποιο από όλα αυτά. Προφανώς ο κ. Τσίπρας έχει επιλέξει κάποιο άλλο όνομα για το κόμμα του, το οποίο βεβαίως περιμένουμε να το μάθουμε την Τρίτη το βράδυ στο Θησείο. Πάντως, χθες ο Πρωθυπουργός από την επίσκεψή του στη Σπάρτη έστειλε σαφές μήνυμα υπέρ της πολιτικής σταθερότητας, της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της στήριξης της καθημερινότητας των πολιτών, ασκώντας παράλληλα δρυμία κριτική στην αντιπολίτευση για τοξικότητα και ανέξοδες υποσχέσεις. Λοιπόν, 4 λεπτά πριν από τις 6, η πολύ πρωινή παρέα θα πρέπει να σας αφήσει, σας αφήνει σε καλά χέρια. Θα έχουμε σήμερα, όπως σας είπα, την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στη Βουλή για την Εξεταστική Επιτροπή για τις παρακολουθήσεις. Θα δούμε τι θα γίνει εκεί. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το πρωί της Δευτέρας στις 5 η ώρα. Να έχετε μια υπέροχη μέρα και ένα πολύ πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Η Ιράν και η ΗΠΑ συνεχίζουν τις έμεσες συνομιλίες μέσω της Πακιστανικής Μεσολάβησης, ανέφερε σήμερα το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΣΝΑ, σύμφωνα με το οποίο οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν επί του παρόντος μηνύματα και προσχέδια κειμένων σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουν ένα επίσημο πλαίσιο για συμφωνία με μεγαλύτερα αγκάθια το εμπλουτισμένο ουράνιο και τα στενά του Ορμούζ. Ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε νωρίτερα ότι οι διαπραγματευτές είναι πολύ κοντά και εργάζονται πάνω σε ένα προσχέδιο κειμένου. Οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επανέλαβε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που απορρίπτει η Τεχεράνη, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ανεχθεί την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούζ. Επίθεση σε χώρες του ΝΑΤΟ που δεν υποστηρίζουν τη Ουάσιγκτον στον πόλεμο εξαπέλυσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών πριν αναχωρήσει για τη Σουηδία όπου σήμερα θα συμμετάσχει σε συνάντηση των ομολόγων του στη Συμμαχία. Οι ΗΠΑ ξόδεψαν τα μισά πυραυλικά τους από θέματα υπερασπιζόμενες στο Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται η Washington Post. Στο Λίβανο 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινό βομβαρδισμό σε κέντρο ασθενοφόρων στα νότια της χώρας. Σήμερα έχουν κληθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ανομωτή καταθέσεις οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και των οποίων η ασυλία ήρθε πριν από λίγες εβδομάδες. Έχουν επίσης κληθεί και οι 5 πρώην βουλευτές που βαρύνονται με τα ίδια αδικήματα. Οι πρώην υπουργοί Νότης Μηταράκης και Κώστα Τσιάρας έχουν δηλώσει ότι θα παρουσιαστούν στην εισαγγελία, ενώ τα μη πολιτικά πρόσωπα πήραν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Απορρίφθηκαν χθες οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής για Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομα του νέου κόμματος που παρουσίασε χθες σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη η Μαρία Καριστιανού, η οποία παρουσιάζοντας τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας. Συνάντηση με την πριγκίπισσα Άννα του Ηνωμένου Βασιλείου στο Προεδρικό Μέγαρο θα έχει σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αναμένεται να συζητηθούν θέματα διμερών σχέσεων και συνεργασίας σε τομείς όπως η οικονομία και ο πολιτισμός, καθώς και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες. Αποφυλακίστηκε χθες με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη ως αρχηγός στις 17 Νοέμβρη. Του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι μεταξύ των οποίων απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική μηνιαία παρουσία σε αστυνομικό τμήμα. Το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν στην εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες, δύο αδέλφια και ο θείος τους, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια, εμπλέκονται σε εκβιασμούς, σωματικές βλάβες, καταπατήσεις αγροτεμαχίων, οπλοκατοχή και παράνομα οικονομικά ωφέλη. Στην Τουρκία με δικαστική απόφαση καθερείται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Σγκιούρ Οζέλ με τη σκυτάλη να παίρνει ξανά ο τέος πρόεδρος Κεμάλ Κιλιντάρογλου. Ο Ζελ κατήγγειλε απόπειρα πραξικοπήματος και δήλωσε ότι δεν θα αποχωρήσει από τα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Καταστροφική η ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, με παιδιά να βιώνουν ακραία πείνα, καταγγέλουν τρεις διεθνείς ΜΚΟ, αξιώνοντας από το Ισραήλ να τηρήσει τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. 422 ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα μεταφέρθηκαν αεροπορικό στην Τουρκία από το Ισραήλ, όπου οι συνθήκες κράτησής τους προκάλεσαν παγκόσμια κατακραυγή. Στο Κονγκό στους 160 ανέρχονται οι νεκροί και στους 671 τα ύποπτα κρούσματα από τον εξαιρετικά θανατηφόρο ιό έμπολα, που συνεχίζει να μεταδίδεται με ταχύ ρυθμό. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας για τη διεξαγωγή του Final Four της Ευρωλίγκας στο ΟΑΚΑ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλή μετακίνηση των φιλάθλων, απαγόρευση μέχρι τη Δευτέρα δημόσιων συναθρήσεων και μοτοποριών.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βορειοανατολικά υπηρετικά, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Ανεμιβόρειοι στο Βόρειο Ιόνιο, πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Από 14 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με την Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, "Come and see."

ποδοσφαιρικό pulp. Καλή σας ημέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή, επιτέλους. Επιτέλους γίνεται η Παρασκευή. Γιατί η Παρασκευή αισθανόμουν και η Παρασκευή δεν έβλεπε. Δεν ερχόταν δηλαδή αυτό το πράγμα, δεν ξέρω. Παρασκευή λοιπόν, 22 Μαΐου, στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντροφιά σας έως και τις 8. Χωρίς το Διονυσάκο εκτάκτο σήμερα. Είχε μια υποχρέωση. Θα είναι μαζί μας πάλι τη Δευτέρα. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής μαζί με τη Μαρία Κόντου. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τα τραγούδια που ακούμε. Η Κατερίνα Σερέτη στο μικρόφωνο. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας τρόπος είναι μέσω του Viber, Earth News, κενό.

Τα κίτρινα άνθη, τα βότσαλα, η θάλασσα, η αρινή συνύπαρξη, η ερωτική πανδεσία. Καλημέρα κύριε Παύλου, τι υπέροχο πράγμα, τι υπέροχο πράγμα. Όπως επίσης αυτή την περίοδο, αν τύχει και βρεθείς ας πούμε στην εξοχή, έχω καιρό να βρεθώ στην εξοχή, που είναι ανθισμένα τα Σπάρτα. Δύση Σπάρτα, τα βλέπω και λέω Δύση Σπάρτα. Μου σχομυρίζουν και είναι ωραίο πράγμα, κίτρινα, κίτρινα. Καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη που έχει 14 βαθμούς, η Φωτεινή, 14 βαθμοί και η Φωτεινή, στην Ξάνθη πάλι. Παρασκευή επιτέλους ρε παιδιά αυτό το πράγμα. Ναι Κυριακή μου, ναι.

Αυτό λοιπόν το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, πέρα από όλα τα άλλα, με αφήνουμε στην άκρη επικαιρότητες, κόμματα και τα λοιπά, έχει Final Four. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, έχει Final Four για τους λάτρες του μπάσκετ, για τους Ολυμπιακούς, για εμάς τους Παναθηναϊκούς όχι, αλλά για τους Ολυμπιακούς ναι. Γίνεται στη χώρα μας και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γίνεται στο γήπεδό μας, αλλά εμείς δεν θα είμαστε εκεί. Εντάξει, να μην τα λέω, να μην τα πω. Τι να κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου, δεν έχω εγώ τέτοια θέματα. Δεν έχω τέτοια θέματα. Τέλος πάντων, το φτιάξαμε λοιπόν για να του χαρούν άλλοι φέτος, δεν πειράζει, του χρόνου εμείς. Θα είναι και ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο λίγο για χουχούλιασμα, γιατί θα είναι περίεργος ο καιρός, δηλαδή θα είναι άστατος, θα έχει βροχές, θα έχει καταιγίδες, θα έχει τοπικά έντονα φαινόμενα, μπορεί να ρίξει και χαλάζι σε κάποιες περιοχές, όμως η θερμοκρασία θα είναι ψηλή, αλλά τώρα εντάξει τι σου κάνει, τι έπεισε να πάω για μπάνιο, δεν μπορείς να πας για μπάνιο με βροχές και καταιγίδες, είναι επικίνδυνο καταρχήν, είναι τρομερά επικίνδυνο. Λοιπόν, σήμερα, τώρα το πρωί, θα έχει όμβρους, που λέει και ο Διονύσης, ή μεμονωμένες καταιγίδες. Σε πολύ τοπικό επίπεδο όμως, στην κεντρική και βόρεια χώρα. Γενικά θα έχει συννεφιά, η οποία σιγά σιγά θα αυξηθεί, θα δώσει βροχούλες, θα δώσει καταιγίδες σχεδόν στις περισσότερες περιοχές της υπηρετικής χώρας, και στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και στα ορεινά τμήματα της Κρήτης. Και όπως σας είπα, τα φαινόμενα τοπικά θα είναι έντονα και μπορεί να πέσει και χαλάζι. Δεν τα θέλουμε αυτά τα έντονα και το χαλάζι, έχουμε πει είναι πολύ κακό τώρα για τα φυτά, για όλη την παραγωγή τέλος πάντων. Λοιπόν, όμβρους ή καταιγίδες θα έχει τοπικά στις Κυκλάδες και στα Επτάνησα. Μέχρι το βράδυ ο καιρός σιγά σιγά θα φτιάχνει στις περισσότερες περιοχές. Με εξαίρεση τη Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου που θα έχει σποραδικές καταιγίδες. Τώρα, θερμοκρασίες. Στη Δυτική Μακεδονία από 8 έως 22 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 11 έως 29. Στη Θεσσαλία από 12 έως 30. Στα δυτικά υπηρετικά από 12 έως 26. Στα υπόλοιπα υπηρετικά από 12 έως 30. Στα Επτάνησα από 13 έως 26 βαθμούς. Στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 14 έως 27 βαθμούς. Στο Αιγαίο οι άνεμοι βορειοδυτικοί 4 με 5 βοφόρ. Στα νότια πελάγη θα γίνουν δυτικοί και θα σιγά σιγά θα εξασθενήσουν. Στο Ιόνιο θα έχει βορειοδυτικούς 4 με 5 βοφόρ. Εδώ στην Αττική και στην πόλη της Αθήνας θα έχει λίγη συννεφιά που θα αυξηθεί από το μεσημέρι, θα βρέξει, μπορεί να ρίξει καμιά καταιγίδα, δεν θα φυσάει ιδιαίτερα, η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχει λίγη συννεφιά που και εκεί σιγά σιγά θα αυξηθεί, και μετά το μεσημέρι θα έχει βροχές και καταιγίδες, και εκεί δεν θα φυσάει, και η θερμοκρασία από 16 έως 28 βαθμούς. Αυτός ο συνδυασμός τώρα της βροχής με τις 28 βαθμούς λίγο με χαλάει όμως τώρα. Λέει η Μαρία από τα σπαθόχορτα, φτιάχνει σπαθόλαδο. Τα Σπάρτα είναι τα σπαθόχορτα. Ναι. Ο κύριος Παύλος στέλνει το εξής μήνυμα, το οποίο απευθύνεται σε μένα και στο Τσιπλάκι και σε όλους όπως σαν εμένα και το Τσιπλάκι. Αγαπούμε το Σάρας, δικό μας παιδί. Το Σάρας από πάντα τον αγαπούσαμε, κύριε Παύλο. Τώρα ακόμα περισσότερο. Αχ, λέει Φωτεινή ότι ένα ακόμη από τα πιο ωραία της εξοχής αυτή την εποχή είναι τα ειδόνια που κελαϊδούν όλο το βράδυ γλυκά. Μα τι είναι ωραίο πράγμα, ναι. Πώς μπορείς να τα ξεχωρίσεις, το καταλαβαίνεις φαντάζομαι από το τραγούδι τους. Τραγουδάνε σαν εμένα, Λοιπόν, η Άννα, πρωινό από το Αργοστόλι με 18 βαθμούς, πάρα πολύ ωραία φωτογραφία, έτσι ωραία.

Καθαρή, όμορφη, πόσο αγαπώ το αργοστόλι, πόσο, εντάξει και το λιξούρι, αλλά το αργοστόλι λίγο παραπάνω. Έτσι που λέτε, είναι, θα είναι βροχερή η μέρα, βροχερή και, βροχερό και το Σάββατο, από, τουλάχιστον λένε οι μετεωρολόγοι, και από την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος, σιγά σιγά θα φτιάχνει, θα τα δούμε, θα τα ακούστε, θα τα βλέπουμε όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Εμίλιο και στην Εμιλία που γιορτάζουν σήμερα, οι μισοί γιορτάζουν σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, οι άλλοι μισοί γιορτάζουν το Αγίου Εμιλιανού τον Ιούλιο, Ανούλα. Μόνο τα ειδόνια λέει και λαϊδούν το βράδυ. Τι μαθαίνουν ρε παιδιά. Τι μαθαίνουν ρε παιδιά. Αυτό το ξέρω Τιμόν. Απίστευτο πράγμα. Δεν κοιμώνται. Λοιπόν, σήμερα που είναι 22 Μαΐου είναι η μέρα αγοράς πίτσας με bitcoin. Ένας τύπος πριν από πάρα πολλά χρόνια είχε, τώρα που δεν ήταν διαδεδομένο, ας πούμε, το 2010, αν δεν κάνω λάθος, που δεν ήταν διαδεδομένο το bitcoin ακόμα, δεν είχαμε καταλάβει τι είναι. Ούτε τώρα πάρα πολύ. Ξέρουμε ότι όσοι έχουν bitcoin είναι πάρα πολύ πλούσιοι. Λοιπόν, ένας τύπος λοιπόν αποφάσισε να παραγγείλει, το λέγανε Λάσλο Χάνιετς, αποφάσισε να παραγγείλει δύο πίτσες σε υποκατάστημα γνωστής αλυσίδας στη Φλόριντα, λέγοντας ότι θα πληρώσουμε bitcoin. Τους μπλόκαρε λοιπόν, πολύ μεγάλη αλυσίδα τώρα, τους μπλόκαρε αυτούς τους τύπους εκεί πέρα, γιατί σου λέει τι είναι αυτό το μέσο με το οποίο θα με πληρώσει, και τους πήρε 5 μέρες να εγκρίνουν την παραγγελία. Τελικά, αυτό το κάνει 17 Μαΐου. Στις 22 Μαΐου παρέλαβε τις δύο πίτσες, σαν σήμερα δηλαδή, και πλήρωσε 10.000 bitcoin. Δηλαδή αυτό ήταν ισοδύναμο με 41 δολάρια τότε, τώρα δεν είναι. Λοιπόν, τώρα βεβαίως πια εντάξει το bitcoin είναι, το ξέρει όλος ο κόσμος, η ισοδυναμία του δεν ξέρω πώς είναι σήμερα. Πάρα πολλά λεφτά, πάρα πολλά λεφτά. Δηλαδή να είχαμε ένα bitcoin, πώς το λένε. Καταλάβατε. Και ο τύπος αυτός είχε παραγγείλει πίτσα που λέτε. Εκτός λοιπόν από την Παγκόσμια ημέρα αγοράς πίτσας με bitcoin, είναι Παγκόσμια ημέρα βιοπικιλότητας, Παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας, είναι η μέρα της ενότητας στην Ιεμένη σε ανάμνηση της ενοποίησης Βόρειας και Νότιας Ιεμένης στις 22 Μαΐου του 1990, και σήμερα η 7η Αραβία των αρχαίων Ελλήνων βρίσκεται και πάλι στη δίνη των εμφυλίων συγκρούσεων. Συνέχεια όμως. Είναι Εθνική ημέρα Ναυτιλίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι Εθνική ημέρα Βανίλιας στις Ηνωμένες Πολιτείες και ημέρα του Harvey Milk, ένα πρόσωπο μύθος, γιατί η κοινότητα Ιλότκι τιμά τη μνήμη του Harvey Milk, ο οποίος πέθανε το 1978. Ήταν ο πρώτος πολιτικός στις Ηνωμένες Πολιτείες που δήλωσε ανοιχτά ότι είναι ομοφιλόφιλος, έγινε και ταινία και τον ερμήνευσε, αν δεν κάνω λάθος, ο Σον Πεν.

Σήμερα η Καθολική Εκκλησία γιορτάζει την Αγία Ιουλία εκ Κορσικής, προστάτης της Κορσικής, του Λιβόρνου, των θυμάτων βασανιστήριων και πασχόντων από ασθένειες των άκρων. Είναι της Αγίας Κυτερίας, προστάτηδας των πασχόντων από Λύσα, και της Αγίας Ρήτας, προστάτηδας όσων αντιμετωπίζουν συζυγικά προβλήματα. Τι εννοεί συζυγικά προβλήματα, δεν μπορώ να καταλάβω. Σαν σήμερα το 334 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος νικάει τους Πέρσες στη μάχη του Γρανικού. Τους είχαμε. Το 1955 ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ Χαρίλαος Ξενοφόντας τοποθετεί ορολογιακή βόμβα κάτω από το κάθισμα του Βρετανού κυβερνήτη στο κινηματοθέατρο Παλάς της Λευκωσίας. Το εγχείρημα αποτυχάνει επειδή ο κυβερνήτης Άρμι Τέιτζ αποχωρεί από τον κινηματογράφο λίγα λεπτά πριν την έκρηξη. Το 1963 δολοφονική επίθεση σημειώνεται στη Θεσσαλονίκη εναντίον του βουλευτή της ΕΔΑΡ Γρηγόρη Λαμπράκη, ο οποίος υποκύπτει στο Μοιραίο 5 μέρες αργότερα. Το 1967 σε παραλία της Ρόδου ανακαλύπτεται το πτώμα του καταζητούμενου από τη Χούντα Νικηφόρου Μανδυλαρά, συνηγόρου υπεράσπισης στη δίκη για την υπόθεση Ασπίδα. Αν και οι αρχές κάνουν λόγο για πνιγμό, θεωρείται βέβαια η δολοφονία από τα όργανα του καθεστώτος. Τι κάνει νιάου νιάου. 1973. Αποτυγχάνει το κίνημα στο πολεμικό ναυτικό για την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος Παπαδόπουλου. Το 1992, ας λογικευτούμε, υπάρχουν κοινά συμφέροντα στο Αιγαίο. Η θάλασσα του Αιγαίου είναι κατά κύριο λόγο ελληνική, αλλά δεν είναι μόνο ελληνική, δηλώνει ο πρωθυπουργός τότε Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου αν διαβλέπει κίνδυνο τουρκικών διεκδικήσεων στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο, μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κύπρου Γιώργο Βασιλείου. Έντονη αντίδραση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Ανδρέα Παπανδρέου, που επισημαίνει με δήλωση του ότι το Αιγαίο δεν προσφέρεται για παραχώρηση και εκποίηση. Τότε που ζούσαμε. Το 2016 υπερψηφίζεται επί της αρχής από τους 153 βουλευτές της συμπολίτευσης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ το πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει έμεσους φόρους ύψους 1,8 δισευρώ, την ίδρυση του Υπερταμείου Αποκρατικοποιήσεων και τον αυτόματο μηχανισμό δημοσιονομικής διόρθωσης. Καταψηφίζει η βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Βασιλική Κατριβάνου. Η συζήτηση προηγήθηκε, διεξήχθη σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. Μόνο υψηλούς τόνους. Από τότε δεν έχουν χαμηλώσει τόνοι. Οι τόνοι χαμήλωσαν για λίγο και μετά ξανά προς τη δόξα τραβούν. Σαν σήμερα θα είχε γενέθλια, αν ζούσε, γεννήθηκε το 1859 ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, ο υπέροχος αυτός Βρετανός συγγραφέας μυθιστορημάτων μυστηρίου, ο πατέρας του Σέρλοκ Χόλμς, αγαπημένος Σέρλοκ Χόλμς, υπέροχος, υπέροχος πραγματικά. Το 1888 γεννήθηκε ο Τζιμ Θόρπ, Ινδιάνος αθλητής του Στίβου. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1912 κατέκτησε χρυσά μετάλλια στο πένταθλο και το δέκαθλο, τα οποία όμως το αφαιρέθηκαν επειδή έπαιξε επαγγελματικό μπόξ και το επιστράφηκαν με τα θάνατο του 1982. Τι ταλαιπώρια κι αυτή. Το 1924 γεννιέται μία από τις ωραιότερες φωνές που έχει βγάλει αυτός ο πλανήτης, από τις ωραιότερες φωνές, ο Σάρλες Ναβούρ, ο αρμενικής καταγωγής Γάλλος, ο Φρανκ Σινάτρα της Γαλλίας, έτσι τον έλεγαν. Υπέροχος πραγματικά, υπέροχος, μαγική φωνή που σε ταξιδεύει. Αυτό το κελαριστό πράγμα που είχε. Τέλος πάντων, λοιπόν, σαν σήμερα χάσαμε τη Λασκαρίνα Πινότσι, έχουμε άλλη τώρα, γνωστότερη ως Μπουμπουλίνα, το 1825, σπουδαία ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης. Το 1850 χάσαμε επίσης τον αγωνιστή του 21 και πολιτικό, τον Λυκούργο Λογοθέτη. Και το 2018 το Φίλιπ Ροθ, τον Αμερικανό συγγραφέα, που όσοι τον έχουν διαβάσει είναι, δεν μπορούν να σταματήσουν, τους αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που γράφει. Που έγραφε. Μαρία μου, πού απαγορεύονται οι δημόσιες συναθρήσεις σήμερα? Είναι μέτρα ασφαλείας, αν είναι για την Αθήνα, είναι για το Final Four. Δεν είναι φασισμός, είναι μέτρα. Λαμβάνονται σε πάρα πολλές χώρες αυτό για να αποφευχθούν άσχημες καταστάσεις, ας πούμε κιόλας. Για τους φιλάθλους το κάνουν περισσότερο. Για αυτούς που έχουν έρθει δηλαδή, για τις ομάδες, καταλάβατε. Καλημέρα κύριε Αποθητή. Τι υπέροχη φωτογραφία, υπέροχη φωτογραφία. Λοιπόν, Κορέστια Καστοριάς, ξεκινήσαμε με ήλιο και 9 βαθμούς. Κουφόβρας έχετε τρίφωνα. Λοιπόν, σε λίγο το ρολόι θα δείξει 6:30. Πάμε μουσικά μέχρι εκεί και θα επιστρέψω και με τα υπόλοιπα μηνύματά σας και με τα υπόλοιπα της επικαιρότητας, για το δόξα τω Θεώ. Αχ, λαμποέμαι. Σάρλες Ναβούρ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αβέβαιο το μέλλον των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζουν τις έμεσες συνομιλίες. Μεγαλύτερη αγκάθια, το εμπλουτισμένο ουράνιο και τα στενά του Ορμούζ. Οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξόδεψαν τα μισά πυραυλικά τους αποθέματα υπερασπιζόμενες το Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με τη Washington Post. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σήμερα για ανομωτή καταθέσεις οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με τις υποκλοπές. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Σήμερα απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Στην Τουρκία με δικαστική απόφαση καθερείται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Σγκιούρ Οζέλ, με τη σκυτάλη να παίρνει ξανά ο τέος πρόεδρος και Μάλκι Λιτζάρογλου. Καταστροφική η ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, με παιδιά να βιώνουν ακραία πείνα, καταγγέλουν τρεις διεθνείς ΜΚΟ. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες και σήμερα σχεδόν σε όλη τη χώρα, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

Υπέροχος, υπέροχος, υπέροχος, υπέροχος ο Μπρούνο Μάρς. Λοιπόν, στέλνω την καλημέρα μου στην κυρία Μόρφο για αυτή την υπέροχη φωτογραφία που μας έχει στείλει. Πάρα πολύ ωραία με το χάραμα. Καλό φθινοπορεινό, λέει, Σαββατοκύριακο. Ο κύριος Σταύρος από τα Ιωάννινα, 9 βαθμοί, αυτή η Παρασκευή, λέει, δεν ερχόταν με τίποτα. Πείτε το αυτό το πράγμα. Με τίποτα δεν ερχόταν. Καλημέρα στη Νεάπολη, Λακωνία, στον Παναγιώτη, που έχουν ήδη 17 βαθμούς. Και ο κύριος Νίκος από τον Κορυδαλό λέει 15 βαθμοί, Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος του Κιάτου. Μου λέει, φαντάζεστε, κυρία Κατερίνα, να πάρει το κύπελο ο Ολυμπιακός μέσα στο πράσινο ΟΑΚΑ? No comments.

Η Μαρία είναι εξωφρενών με τα μέτρα. Δεν της αρέσει καθόλου τα μέτρα αυτά που έχουν επιβληθεί. Η κυρία Φωτεινή έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει για το Γιωτόπουλο, για την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου, του τρομοκράτη της 17 Νοέμβρη, του καταδικασμένου 17 φορές σε ισόβια. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι αποφυλακίστηκε για λόγους υγείας. Είναι 82 ετών ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο Λάμπρος της 17 Νοέμβρη, έτσι τον αποκαλούσαν. Λοιπόν, είχε αιτηθεί ήδη 5 φορές την έξοδό του από την φυλακή. Η τελευταία φορά που το ζήτησε αυτό ήταν στις 23 Οκτωβρίου του 2025. Αυτή έγινε και δεκτή από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Και πλέον είναι ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Είχε καταδικαστεί 17 φορές σε ισόβια και άλλα 25 χρόνια κάθειρξη ως ηθικός αυτουργός των εγκλημάτων της 17 Νοέμβρη. Από το 2022, να ξέρετε ότι έπαιρνε τακτικές άδειες, τις οποίες και είχε τηρήσει. Δηλαδή, έπαιρνε άδεια, επέστρεφε. Αυτό εννοούμε. Λοιπόν, είχε συλληφθεί το 2002, το καλοκαίρι του 2002, στους Λειψούς. Το θυμάμαι σαν τώρα. Το 2004 είχε κάνει απεργία πείνας για τις συνθήκες κράτησής του και είχαν καταργηθεί τα ειδικά μέτρα προαυλισμού μετά από την απεργία πείνας που είχε κάνει και για τον ίδιο και για όλα τα άλλα μέλη της οργάνωσης. Στη φυλακή παραμένουν ο Δημήτρης Κουφοντίνας και η Σάββας Χεξουτόδουλος Ξηρός.

ο κύριος Πέτρος. Καλημέρα από Νέα Κίο. Ευχές για μια όμορφη μέρα. Καλή δύναμη σε όλους. Μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Λοιπόν, καθώς πλησιάζουμε στις 7 παρα 20, να σας πω καταρχήν ότι δεν θέλω να σας πω για την κατάσταση με τον πόλεμο, γιατί κάθε φορά βγαίνει μία πληροφορία ή από τη μία ή από την άλλη πλευρά ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία, ότι τα πράγματα πάνε προς λήξη, τελικά δεν λήγουν. Το πετρέλαιο χτες είχε φτάσει κάποια στιγμή πάλι πάνω από τα 110 δολάρια. Έχει τρελαθεί όλος ο πλανήτης. Έχουν αυξηθεί τα πάντα. Το κόστος ζωής αυξάνεται διαρκώς. Είναι μια κατάσταση η οποία έχει γονατίσει, ας πούμε, όλο το σύμπαν. Τέλος πάντων, αυτό που λένε τώρα είναι ότι δεν έχουμε φτάσει σε συμφωνία, παρά το γεγονός ότι χτες αυτή η διαρροή γινόταν από την πλευρά του Ιράν, αλλά οι διαφορές έχουν αμβλυνθεί. Αυτό πάλι το Ιράν το λέει. Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη. Να, τώρα ήρθε και ένα τηλεγράφημα από το πρακτορείο Ρόιτρος, το οποίο λέει ότι είναι αισιόδοξες και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εκφράζουν αισιοδοξία ότι έχει συναυθεί, ότι υπάρχει πρόοδος και θα πάμε κοντά σε συμφωνία. Και περιμένουν στην Τεχεράνη, λέει, να πάει ο Πακιστανός μεσολαβητής. Αυτό τα δήλωσε ο Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο είπε ότι θα πάνε αύριο στην Τεχεράνη οι Πακιστανοί και ελπίζουμε ότι αυτό θα επιτρέψει να προχωρήσουν τα πράγματα. Είπε ο Ρούμπιο ότι θα πάει το Πακιστάν. Το Πακιστάν δεν το έχει επιβεβαιώσει, καταλαβαίνετε. Είναι πολύ ρευστά τα πράγματα ακόμα. Δηλαδή δεν είναι ούτε να είσαι αισιόδοξο, ούτε να είσαι απεσιόδοξο. Απεσιόδοξο είσαι για την καθημερινότητά σου και για το που έχουν φτάσει τα πράγματα, που έχουν φτάσει τα καύσιμα, που έχουν φτάσει κάποια προϊόντα. Το θέμα της θεσινής ημέρας αδιαφυσβήτητα, αυτό που κυριάρχησε τουλάχιστον από το απόγευμα και μετά, ήταν η παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Το κόμμα λέγεται Ελπίδα για τη Δημοκρατία, αυτό είναι το όνομά του. Παρουσιάστηκε στον κινηματογράφο Ολύμπιον, στην πλατεία Αριστοτέλους. Ο κόσμος ήταν αρκετός, αλλά η προσέλευση ήταν μικρότερη από τις προσδοκίες που είχαν οι διοργανωτές. Είχε μπει και μια γιγαντοοθόνη απ' έξω για όσους δεν κατάφεραν να μπουν στην αίθουσα. Με μια ώρα καθυστέρηση ξεκίνησε η εκδήλωση. Σας το λέω γιατί το παρακολούθησα λεπτό προς λεπτό όλο. Η έναρξη έγινε από τον δημοσιογράφο Θανάση Αυγερινό, ο οποίος μίλησε για το έγκλημα και τιμωρία. Όσοι εγκλημάτισαν, η τιμωρία τους πλησιάζει. Και εμφανίστηκε με ένα μαύρο τίσερτ, όπου είχε παρότι τον Ντοστογεύσκη, τον Τολστόη και τον Τσέχοφ. Και περιμέναμε και μία έκπληξη, έτσι μας είχαν προειδεάσει οι διοργανωτές για μία έκπληξη, η οποία ήταν τελικά η κυρία Κατερίνα Μουτσάτσου, ηθοποιός, τραγουδίστρια. Είχε γίνει πριν πάρα πολλά χρόνια Εβραίος γνωστή, γιατί είχε φτιάξει ένα βιντεάκι το οποίο λέγεται «Είμαι Ελληνίδα», και είχε γίνει viral γιατί τότε ήταν τα χρόνια της κρίσης αυτό που είχε βγει το βιντεάκι, και της είχαν πει ότι αυτό το βίντεο το είχε κλέψει από μια διαφήμιση, την ιδέα δηλαδή μιας μπύρας ολλανδικής, αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων, αργότερα έφυγε, ζούσε στο εξωτερικό περισσότερο, τώρα δεν ξέρω αν έχει γυρίσει, και κατέβηκε υποψήφια ευρωβουλευτής στις τελευταίες εκλογές με το ΕΠΑΜ, και δήλωσε ότι στηρίζει το νέο εγχείρημα. Και είδαμε πάρα πολύ κόσμο σε βίντεο να μιλάει και να στηρίζει όλη αυτή την προσπάθεια, από όλο τον κόσμο και από την Ελλάδα. Έγινε και η συλλογή υπογραφών, και σήμερα στις 2 το μεσημέρι θα πάει η κυρία Καριστιανού στον Άριο Πάγο για να καταθέσει το καταστατικό του κόμματός της.
Δεν θα σας πω εγώ τι πιστεύω για όλο αυτό. Λέω να το κάνουμε ανάποδα σήμερα και θέλω να μου πείτε εσείς. Εσείς πώς σας φάνηκε όλο αυτό το πράγμα που είδατε, να μου πείτε τη γνώμη σας, αν θέλετε βέβαια. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Messenger, πρωινή παρέα επασφαλισμένη θα μας βρείτε. Και το άλλος, Earth News Radio, με κενό στη μέση, μέσω Viber.

Αυτό ήταν λοιπόν το βασικό γεγονός της χθεσινής ημέρας. Αυτό τουλάχιστον κυριάρχησε. Κυριάρχησε βέβαια και η ένταση η οποία υπήρχε στη Βουλή, με πρωταγωνίστρια από τη μία την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου και από την άλλη κυρίως εκπροσώπους της πλειοψηφίας. Είχαμε χτες τη συζήτηση, γι' αυτό είχε και ένταση, για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τους κυρίους Σπύλιο Λιβανό και την κυρία Φωτεινή Αραμπατζή. Απορρίφθηκαν οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για να διερευνηθούν οι ευθύνες του Σπύλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή. Ψήφισαν 286 βουλευτές για την περίπτωση του κυρίου Λιβανού, 286 για τον κύριο Λιβανού, 285 για την Φωτεινή Αραμπατζή, γιατί δεν ψήφισε η κυρία Αραμπατζή, αν δεν κάνω λάθος.

0: Εμένα μου έκανε εντύπωση και αυτή η υπόθεση στην Πορτογαλία, να σου πω την αλήθεια, την αλήθεια μου, με την μητέρα που εγκατέλειψε τα δύο παιδιά της στην Πορτογαλία και τα παιδιά περιφερόντουσαν στην άκρη ενός δρόμου 100 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Λισαβόνας, στην πόλη Φάτιμα. 42 ετών η μητέρα. Δύο αγοράκια 3 και 5 ετών τα βρήκαν την περασμένη Τρίτη. Ένας οδηγός τα βρήκε, ο οποίος τα πήρε αρχικά στο φούρνο που είχε στο μαγαζί του. Κάλεσε την αστυνομία. Τα παιδιά τα πήγαν σε νοσοκομείο στη Λισαβόνα, μετά σε δομή φιλοξενίας ανηλίκων. Τα παιδιά μιλούσαν γαλλικά. Επικοινώνησαν με ένα γνωστό τους γιατρό, ακούστε τώρα οι άνθρωποι, ο οποίος γνώριζε τα γαλλικά και μίλησε με τα παιδιά και μπόρεσε να συνεννοηθεί. Του είπαν λοιπόν τι έγινε. Τους είπανε λοιπόν ότι πήγανε με τη μαμά και έναν άλλον τύπο σε ένα δάσος, τους δέσανε τα μάτια, το τονίζω, 3 και 5 ετών τα αγοράκια, τους έδεσαν τα μάτια και τους είπαν ότι θα παίξουν ένα παιχνίδι. Και όταν να βρουν ένα κρυμμένο παιχνίδι, και όταν άνοιξαν, απελευθέρωσαν τα ματάκια τους μόνα τους, είδαν ότι το αυτοκίνητο της μαμάς δεν ήταν εκεί. Τη βρήκανε τέλος πάντων τη μάνα κάποια στιγμή και αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 7 ετών. Μάνα. Τώρα, τέλος πάντων. Ο Δημήτρης λέει άντε να τελειώσει και ο πόλεμος, μπας και κόψουμε τα χόρτα. Το μηχανάκι είναι βενζινοκίνητο. Ο κύριος Δημήτρης λέει όπως ισχύει για τον κύριο Σαμαρά που έχασε το παιδί του από φυσικά αίτια, το ίδιο ισχύει για την κυρία Καριστιανού. Κάθεσαι σπίτι σου και σέβεσαι τη μνήμη του παιδιού σου. Το να κάνεις πολιτική εκμετάλλευση του θανάτου του παιδιού σου μόνο σε σένα που δημιουργείς κόμμα εξυπηρετεί, όχι τον κόσμο. Ο κόσμος έχει ανάγκη από δικαιοσύνη και εφαρμογή των νόμων. Ο κόσμος στην Ελλάδα δεν θα γίνει καλύτερος από ένα κόμμα ακόμα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημερίσουμε, είναι μόνη τη σήμερα.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς το κορίτσι.
0: Γεια σας. Είχα κλείσει το μικρόφωνο. Δεν ξέρω γιατί, μόνη μου. Μόνη μου το έκανα. Με φίμωσα.
2: Δεν λοιπόν. Πειράζει. Κατερίνα, καλημέρα. Πώς περνάς?
0: Πολύ καλά, εσείς?
2: Και εγώ, όλα καλά.
0: Χτες βλέπαμε με τον Κώστα μαζί την παρουσίαση. Θέλω να σου πω, Κατερίνα.
1: Δεν τη βλέπατε μόνο εσείς, εγώ να σας πω.
0: Ναι,
2: εμείς ήμασταν. Πώς είναι live σχολιασμός? Εμείς είχαμε ένα δικό μας live σχολιασμό.
1: Ναι, live blogging.
0: Ναι, κάναμε live blogging. Εντάξει, εγώ ζήτησα από τους ακροατές πριν από λίγο, αφού τους είπα τι έγινε, τέλος πάντων, τους περιέγραψα. Τους ζήτησα να μου πούν την άποψή τους. Πώς τους φάνηκε όλο αυτό το οποίο είδαν. Δεν έχουμε προλάβει ακόμα ένα μήνυμα. Έχω δει για να πούν τη γνώμη τους. Εσείς ποια είναι η γνώμη σας?
2: Εγώ στην έπα για χθες την γνώμη μου, αλλά θα πω αυτά τα οποία μπορώ να πω στην τηλεόραση, γιατί άλλο ιδιωτική συζήτηση, άλλο η δημόσια τηλεόραση. Όλα σεβαστά, απόψεις, θέσεις, αυτά είπε κάποια πράγματα, τα οποία και νομίζω και σε πολλά δεν μπορεί να διαφωνήσει. Να λέει να έρθει η διαφάνεια, να έχουμε περισσότερη δικαιοσύνη. Κάποια στιγμή, όταν λέει, δηλαδή η Μαρία Καριστιανού, ότι η νέα τάξη πραγμάτων θέλει να αφανίσει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, εκεί αρχίζω και προβληματίζομαι ως προς την. Παιδί μου, αυτό το τρόπο σκέψης, όταν ξεκινάς από αυτή τον πυρήνα της σκέψης, ότι πού οδηγεί σε πολιτικό πρόταγμα και σε πολιτική πρόταση. Δηλαδή, πρώτον, ποια είναι αυτή η νέα τάξη πραγμάτων? Εγώ, δηλαδή, σου το έχω ξαναπεί, είμαι ένα δημοτικό και άκουγα και διάβαζα για την νέα τάξη πραγμάτων από την Ελεύθερη Ώρα μέχρι το ποιο άλλο ήταν εκεί πέρα. Πέρασα το δημοτικό, πέρασα αρκετά χρόνια από τότε, έχουν περάσει 40 χρόνια, πάλι είναι νέα τάξη πραγμάτων. Όλοι μεγαλώνουμε, η νέα τάξη πραγμάτων δεν είναι, παραμένει νέα. Εντάξει, δεν υπάρχει παλιά, ενηλικιώθηκε η νέα τάξη πραγμάτων. Δεν ξέρω τι είναι αυτό στο οποίο αναφέρεται, δεν το καταλαβαίνω, δεν το κατανοώ. Μπορεί κάποιοι να καταλαβαίνουν τι είναι η νέα τάξη πραγμάτων που παραμένει νέα μετά 50 χρόνια, να μας πει και εμάς το μυστικό. Ας πούμε λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η νέα τάξη πραγμάτων. Θέλει να αφανίσει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Ποιος θέλει να αφανίσει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα? Δηλαδή, και γιατί? Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα είναι η ταβέρνα, το εστιατόριο, το μπαρ, η καφετέρια, το ψιλικατζίδικο, το περίπτερο, αυτό που έχει την καντίνα, αυτό που έχει τα θαλάσσια σπορ, αυτό που έχει το μίνι μάρκετ.
1: Ποιος
2: θέλει να αφανίσει τους ανθρώπους? Κανείς. Και γιατί να τους αφανίσει? Δηλαδή, Γιατί να φανεί το σουβλατζίδικο, την καφετέρια, το μπαρ, το water sports, το mini market.
1: Για τα συμφέροντα των μεγάλων ομίλων.
2: Ποιο θα έρθει ο μεγάλο όμιλο, θα πάει στην Τζιά, ο μεγάλο όμιλο θα ανοίξει ένα περίπτερο ή θα πάει στην Θεσσαλονίκη και θα ανοίξει ένα σουβλατζίδικο.
1: Είναι ένα τεράστιο σουβλατζίδικο.
2: Τεράστιο σουβλατζίδικο και θα παίρνουν όλοι από εκεί.
1: Και θα κλείσουν τα μικρά.
2: Θα κλείσουν τα σουβλατζίδικα τα μικρά. Πού έχει γίνει αυτό το πράγμα.
0: Παιδάκι μου. Το εξηγεί η κοπέλα. Δηλαδή.
1: Εσύ, Κατερίνα,
2: κάπου λίγο αυτό το χάνω.
1: Τι αποκόμισε βλέποντα την παρουσίαση.
0: Κοίταξε να δει. Όχι. Εμένα, εγώ δεν μπορώ τις κραυγές, δηλαδή την ένταση, όλο αυτό το πράγμα. Μπορώ να καταλάβω από τη μία την κυρία Καριστιανού, δεν μπορώ να καταλάβω τους όλους τους υπόλοιπους. Δηλαδή την κυρία Καριστιανού μπορώ να την καταλάβω γιατί μπορεί να θεωρεί η γυναίκα ότι την πνίγει το δίκιο και γι' αυτό προχώρησε σε αυτό το πράγμα το οποίο ανακοίνωσε, έκανε αυτό το βήμα. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι δεν μπορώ να καταλάβω δεν ξέρω να το πω τώρα πολύ απλοϊκά, τι ζόρι τραβάνε, ας πούμε. Και με βγαίνουν και με απειλούν, ας πούμε, ότι εγκληματίες ή με έγκλημα και τιμωρία και τέτοια πράγματα. Δηλαδή, αυτά είναι περασμένων αιώνων πράγματα.
2: Όχι, όλων την προηγούμενη δεκαετία το ζούσαμε έντονα.
0: Ναι, εμένα μου φαίνεται αιώνες αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα όμως το ζήσαμε. Πώς το λένε. Ναι. Και δεν μας βγήκε και σε καλό. Αυτό είναι το θέμα. Ότι δεν μας βγήκε σε καλό.
1: Εγώ θα περιμένω να δω, γιατί ακούσαμε κάποιους στόχους. Ή ευχές ή οτιδήποτε. Όταν θα παρουσιαστεί ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο που θα λέει πώς θα γίνει κάτι, πόσο κοστίζει κτλ.
0: Ναι, αυτό δεν το έχουμε ακούσει ακόμα. Εντάξει,
1: εγώ το μόνο που θα ήθελα να πω, γιατί βέβαια εννοείται ότι έχει το δικαίωμα και η κυρία Καριστιανού και όλοι αλίμονο και να κατέβουν στην πολιτική.
2: Πλούτος για τη δημοκρατία όλα αυτά.
1: Απλώς θα έλεγα ότι οι δηλώσεις που έγιναν και από την ίδια και από τα στελέχη της, ότι ζούμε ιστορικές στιγμές, αυτή είναι μια ιστορική στιγμή για την Ελλάδα, λίγο πιο χαμηλά την μπάλα.
0: Αυτό.
2: Εγώ επιμένω σε αυτό, γιατί σου λέω για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και όλο αυτό και αυτό, ότι είναι νέα τάξη πραγμάτων που έρχεται να την αφανίσει. Γιατί ο τόπος έχει τρομερά προβλήματα και τρομερές προκλήσεις. Για να απαντήσει αυτά και να πω, για να δω, μήπως αυτός λέει κάτι που απαντάει σε αυτά τα προβλήματα. Πρέπει πρώτα να τα κατανοήσεις και να τα περιγράψεις. Αλλιώς μετά. Και παράδειγμα, τώρα να πούμε από δικό μας συνάδελφο δημοσιογραφία. Πόσοι έχω ακούσει, η Κατερίνα σίγουρα ξέρει καλύτερα από μένα, που μου λένε με αγωνία, ψάχνουμε παιδιά να μπουν στη δημοσιογραφία 22, 24, 26 ναι, ναι. ονών και δεν μπορούν να γράψουν. Μου το έχουν πει πάρα πολύ αυτό. Δεν μπορούν να γράψουν τρεις προτάσεις. Ναι. Τρεις προτάσεις να είναι συνεκτικές, να είναι σωστή ορθογραφία, συντακτικό, γραμματική, να έχουν νόημα. Ισχύει, όχι 10. Τρεις. Μου το έχουν πει πάρα πολύ για να μην είναι αληθινό. Άρα, να πάμε πίσω στα σχολεία να πούμε γιατί βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι και οι νέες γενιές και δεν μπορούν να γράψουν τρεις προτάσεις. Να κάνουμε χαράξουμε μια άλλη πολιτική γι' αυτό. Να τη χαράξουμε. Να ακούσουμε ποια είναι αυτή. Αλλά αντί να λέμε για αυτά, λέμε για τη νέα τάξη πραγμάτων.
0: Εντάξει, νομίζω ότι αυτά είναι και τα πιο. Αυτά που απευθύνονται είναι πιο εύπεπτα για κάποιους, παιδί μου. Κάποιοι άνθρωποι θέλουν να τα ακούν αυτά τα πράγματα και προφανώς απευθύνεται σε αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ όταν άκουσα ότι η πολιτική είναι υπηρέτης του λαού, δηλαδή είναι τόσο. Πώς θα σου το πω, δηλαδή, όλα αυτά τα πράγματα τόσο ξεπερασμένα και κάποια είναι και τα αυτονόητα.
2: Ισχύουν όμως, είναι υπηρέτης του λαού.
0: Ναι, εντάξει, και το ξέρουμε. Ναι, αυτό είναι διακήρυξη, ότι η πολιτική είναι υπηρέτης του λαού.
2: Όχι. Αλλά. Θέλω να πω, πάμε παρακάτω. Έχει δηλαδή, θέλω να πω, προβλήματα, να σου πω, προκλήσεις τεράστιες. Τι γίνεται με την γνωριμοσύνη, θα χαθούν επαγγέλματα. Μπορούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο,
1: τα νέα παιδιά,
2: να πάνε κάπου αλλού να μάθουν τα επαγγέλματα.
0: Ναι, το είπε.
2: Μπορούμε να λύσουμε το δημογραφικό. Πώς μπορούμε να το λύσουμε το δημογραφικό.
0: Σε αυτό ταυτίζεστε.
2: Λύνεται. Ναι, εγώ θεωρώ μείζον το πρόβλημα το δημογραφικό.
0: Το
2: παρακολουθώ τι γίνεται σε άλλες χώρες. Βλέπω, ας πούμε, στην Νότια Κορέα που είναι μια πάρα πολύ πλούσια χώρα, πραγματικά έχει δώσει δισεκατομμύρια δημογραφικό. Δεν το έχει λύσει. Όχι, δεν το έχει λύσει. Δεν έχει κάνει το μισό βήμα μπροστά. Μήπως είναι κάπου αλλού το θέμα. Μήπως πρέπει να δούμε αλλιώς. Αλλά όλα αυτά πρέπει να διαγνώσει τα προβλήματα στην πραγματική του αιτία, ας πούμε.
0: Ναι, νομίζω ότι
1: όταν προτείνει συγκεκριμένες λύσεις.
0: Ναι, νομίζω ότι τα είπε επιγραμματικά χθες αυτά τα πράγματα.
2: Άμα ξεκινά όμως από νέα τάξη πραγμάτων ότι φταίει για όλα, είναι λίγο προβληματικό. Ελπίζω συνέχεια. Να με διαψεύσει.
0: Και πρέπει να δούμε και τα πρόσωπα επίσης.
2: Είδαμε κάποια χτες.
1: Δεν είδαμε.
2: Την Κατερίνα Μουτσάτσου. Έχει ξαναπολιτευτεί με τον κύριο Καζάκη στο ΕΠΑΜ.
0: Ναι. Δεν είναι. Τι, δύο άνθρωποι ήταν στο κόμμα, τρεις.
2: Όχι, ρε παιδί μου, θα
0: λέγαμε. Αυτό λέω, ρε παιδί. Να δούμε ένα επιτελείο, κάτι. Δηλαδή, τι πάμε μόνο Γιώργια, τρεις άνθρωποι, δεν γίνεται.
2: Εντάξει, ήταν το χθεσινή παρουσίαση και το όλο πνεύμα ήταν αμυγός προσωποκεντρικό.
0: Ναι, εντάξει.
2: Το βλέπει. Δέσποζε το πρόσωπο τη Καριστιανού έξω στι αφήσει, μέσα. Και αν δεν ξέρω αν το παρατήρησες, όταν σταματάει ο Θανάσης Αυγερινός και καλεί και με την Κατερίνα Μουτσάτσου και καλούν την Μαρία Καριστιανού στο βήμα, πίσω στην οθόνη παίζει ένα τεράστιο Μαρία Έλα. Είδα, αυτό. Για πέντε δεύτερα έπαιξε αυτό. Ήταν αμυγό πρόσωπο κεντρικό. Άρα πρώτα είναι Καριστιανού και μετά τα υπόλοιπα.
1: Αυτά σήμερα, γιατί την Τετάρτη θα λέμε άλλα. Θα λέμε
2: για το.
0: Παιδιά, έχουμε και αυτό τώρα μπροστά μα, βέβαια.
1: Την Τρίτη είναι αυτό.
0: Την Τρίτη είναι αυτό. Την Τρίτη.
2: Θα το περιμένουμε.
0: Στο θησείο.
1: Διαφορετικό πλαίσιο.
0: Ναι. Τώρα θα κάνουμε ένα διάλειμμα μικρό, γιατί έχει μπάσκετ.
2: Ναι, σωστά.
1: Και μήπως σκάσει κάποια πρόταση Μομφής. Μα γι' αυτό και η πρόταση Μομφής θα γίνει από Δευτέρα. Γιατί
2: λες.
1: Ο Νίκος θα γίνει, λες. Πέρα από τις δηλώσεις που έκανε στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες στη Βουλή, μετά μίλησε, απάντησε και για όταν πήγε στον κύκλο ιδεών. Και πάλι ναι. Εκεί το άφησε ανοιχτό για την πρόταση Μομφής από Δευτέρα.
2: Εγώ δεν αποκλείω
1: προσωπικά.
2: Ήσουν και μια έξυπνη κίνηση στο Ανδρουλάκι απέναντι στον Τσίπρα. Ότι δηλαδή.
1: Γι' αυτό το κάνει.
2: Να κάνει την ώρα
1: που.
2: Να συζητιέται στη Βουλή η πρόταση της πιστείας την ώρα που ο Τσίπρας παρουσιάζει το κόμμα του κλπ. Ώστε να καπελώσει το ένα το άλλο. Δηλαδή,
1: εντάξει, να διχάσει τα δελτία ειδήσεων. Να πούνε ποιο έτσι, να παίξουμε πρώτο θέμα.
2: Εκπομπές. Λοιπόν, για να δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον.
0: Θα διαλέξω.
2: Λοιπόν.
0: Θα προβλέψω μάλλον.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε break.
0: Γεια σα, παιδάκια. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Φιλιά.
0: Είχαμε συνδεθεί με την Κατερίνα Δούκα και τον Κώστα Παπαχλημίτσο. Πριν πάμε και εμείς στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, ο κύριος Παύλος λέει το φετίχ της Λευκότητος από το Λευκό Περιστέρι της κυρίας Καριστιανού στην άβρα της Λευκής Αρκούδας του κυρίου Αυγερινού και στο τέλος το Λευκό Άτι του κυρίου Ψωμιάδη. Ελλάς, Ρωσία, Ορθοδοξία, Συμμαχία, λέει το μήνυμα. Η Μαρία λέει Χάνσελ και Γκρέτελ για τα πιτσιρίκια που παράτησε η μάνα του τώρα στην. Ναι. Ο Σπύρος από τη Λάρισα λέει ότι γίνεται για να φύγει αυτή η κυβέρνηση είναι καλό. Α, μάλιστα. Γι' αυτό γίνονται όλα, λέτε. Καλημέρα στο Μεσολόγγι, στο Ζαν. Η Νίνα λέει, καλημέρα Κατερίνα, αχ πάλι έβγαλε τον απελπισμένο hater της Καριστιανού, όλοι τον έχουμε καταλάβει, χαχαχα. Ποιο είναι απελπισμένο hater της Καριστιανού, ρε παιδιά, τι λέτε. Λοιπόν, ένα άλλο πολύ μεγάλο μήνυμα έχει στείλει ο κύριος Διονύσης, θα το διαβάσω και θα το πω μόλις επιστρέψω από το Δελτίο Ειδήσεων. Έχει και Iron Maiden τώρα το Σάββατο, στο ΆΚΑ, ωραία. Καλημέρα, ο κύριος Μαρίνος λέει καλημέρα, μόνο μία λέξη για το καινούριο κόμμα, καιροσκοπισμός. Και ο You Know Who ήρθε η λευκή περιστερά της κάθαρσης, τρομάρα μας, ο Αντώνης από Παπάγου. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι τις ειδήσεις και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Θετικά σημάδια αλλά και συγκρατημένη αισιοδοξία για αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Οι Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η υψηλόβαθμη Ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί και ότι τα μεγαλύτερα αγκάθια είναι το εμπλουτισμένο ουράνιο και τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια και ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ενδέχεται να βρίσκεται κοντά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον θα ανεχθεί την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούζ. Δεν θα δεχθεί την επιβολή διοδίων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξόδεψαν τα μισά πυραυλικά τους αποθέματα υπερασπιζόμενες στο Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται η Washington Post. Σήμερα έχουν κληθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ανομωτή καταθέσεις οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές. Το Πασόκ κατέθεσε το αίτημά του βάσει του δικαιώματος των μειοψηφιών για συγκρότηση εξεταστικής με 120 θετικές ψήφους. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 144 του κανονισμού της Βουλής, για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική ή την εθνική άμυνα, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή τουλάχιστον 151 θετικές ψήφοι. Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί από το Σώμα κατά την έναρξη της συνεδρίασης. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας, το μήνυμα της κυρίας Καριστιανού, η οποία παρουσίασε τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη. Το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν στην Εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης Σταβορίζια. Εμπλέκονται σε εκβιασμούς, σωματικές βλάβες, καταπατήσεις αγροτεμαχίων, οπλοκατοχή και παράνομα οικονομικά ωφέλη. Συναγερμός για τον έμπολα. Η ραγδαία εξάπλωση του εξαιρετικά θανατηφόρου ιού στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό προκαλεί έντονη ανησυχία στις υγειονομικές αρχές και στους διεθνείς οργανισμούς. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας, έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής 671 ύποπτα κρούσματα και 160 θάνατοι που θεωρείται ότι συνδέονται με τον επικίνδυνο ιό. Καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας με παιδιά να βιώνουν ακραία πείνα, καταγγέλουν τρεις διεθνείς ΜΚΟ. Ζητούν από το Ισραήλ να τηρήσει τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Με δικαστική απόφαση καθερείται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία, Ουσκιούρου Οζέλ, με τη σκυτάλη να παίρνει ξανά ο τέος πρόεδρος Κεμάλ Κιλιτζάρογλου. Ο Οζέλ κατήγγειλε απόπειρα πραξικοπήματος και δήλωσε ότι δεν θα αποχωρήσει από τα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα σε βόρειο-ανατολικά υπηρετικά, βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, άνεμοι βόρειοι στο βόρειο Ιόνιο, Πρόσκαιρα, 6 Μποφόρ. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αρωμαδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

Πολύ πολύ καλημέρα σας, 7 και 10 πρώτα λεπτά και 15 δευτερόλεπτα στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Καλημέρα στον κύριο Στέφανο, ο οποίος μας στέλνει μια υπέροχη ανατολή από το λιμάνι της Ζακύνθου. Εγώ σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Έχει 10 βαθμούς, 10 βαθμούς έχει στο Σουλάρι Αρκαδίας. Καλημέρα στην Ικαρία, στην Ελένη και χρόνια πολλά για χτες. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή έχει ξεκαθαρίζουν οι αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση, τι θα ισχύει για καθαρισμούς φρεατίων, παιδικές χαρές και διαφημίσεις. Είναι ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, βγήκε σε δημόσια διαβούλευση. Μπείτε και δείτε τον και μπορείτε να καταθέσετε και τις απόψεις σας. Είναι κάτι που μας αφορά, αφορά την καθημερινότητά μας. Είναι σημαντικά πράγματα αυτά. Μην τα αφήνουμε να περνάνε έτσι. Δηλαδή, είναι αλλαγές οι οποίες θα γίνουν και αφορούν όλους μας. Και είναι πολύ καλό να συμβάλλουμε κι εμείς. Γι' αυτό το νόημα έχει όταν βγαίνει ένας νόμος σε δημόσια διαβούλευση. Πρεμιέρα για το κόμμα Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Ονομάζεται το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, η ίδρυση του οποίου ανακοινώθηκε χθες στη Θεσσαλονίκη. Προτάγματα: η μηδενική ανοχή στη διαφθορά, η κάθαρση, η αποκατάσταση λειτουργίας των θεσμών και η ευημερία των πολιτών. Αποφυλακίζεται ο Ιωτόπουλος 24 χρόνια μετά και εγκρίθηκε το μεταπτυχιακό με το Κολούμπια από τη σύγκλιτο του Παντίου. Ο Ελεύθερος Τύπος για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης έχει στην πρώτη του σελίδα και ο Ελεύθερος Τύπος. Για τη Μαρία Καριστιανού γράφει έκθεση ιδεών πασπαλισμένη με πρόγραμμα Θεσσαλονίκης πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ. Επίσης έχει την... το έργο, αυτό το πολύ σπουδαίο πολιτιστικό έργο που παραδόθηκε χθες στο Μιστρά, το οποίο αξίζει να το επισκεφτείτε, που έγινε παρουσία και του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού. Η Δημοκρατία, πρώτο θέμα, η ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Με καθαρά χέρια θα φέρουμε ξανά φως και ελπίδα. Σε μια συγκινητική εκδήλωση γεμάτη πάθος και συμβολισμούς, η Μαρία Καριστιανού παρουσίασε την ιδεολογική πλατφόρμα του κόμματός της. Πρόκληση: αποφυλάκησαν τον αρχιτρομοκρατή Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, παρότι είχε καταδικαστεί 17 φορές ισόβια για 25 χρόνια κάθειρξη ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη. Τα νέα: ένας από τους συντάκτες του νομοθετήματος με τις τουρκικές αξιώσεις μιλάει στην εφημερίδα. Διαρροές έκπληξη: μήνυμα ότι στο νομοθέτημα που απειλεί τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο δεν γίνεται καμία αναφορά στη γαλάζια πατρίδα. Μεταφέρουν τουρκικές πηγές στην Αθήνα. Επιπλέον αναφέρουν ότι δεν θέτει ζητήματα γκρίζων ζωνών ή κυριαρχίας, ούτε έχει και χάρτη. Το νομοσχέδιο καλύπτει ωστόσο τις επιδιώξεις της Άγκυρας για την οριοθέτηση ΑΟΖ. Γιατί ο Ερντογάν είναι αποφασισμένος να προχωρήσει στην προκλητική κίνηση. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας στην πρώτη τη σελίδα. Έχει επίσης με προβλήματα επανεξετάζονται χιλιάδες κλήσεις από τις κάμερες, τα βασικά σφάλματα. Επίσης στις Κάνες, το χέρι του Θεού, το περίφημο γκολ που έβαλε ο Μαραντόνα με το χέρι, έγινε ντοκιμαντέρ.

αλληλεγγύη στον ηρωικό λαό της. Όλοι αύριο Σάββατο στη συγκέντρωση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στην Αθήνα στις 7 στο Πάρκο Ελευθερίας. Είναι αυτεμπορική λοιπόν, με αυτήν κλείνουμε την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων. Πολλαπλά κέρδη από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, το μεγαλύτερο book building στην ιστορία, θετικές συνέπειες για το χρηματιστήριο. Έκανε ρεκόρ, έτσι, η ΔΕΗ. Καλημέρα και στη Φωτεινή που μας έστειλε μήνυμα. Νομίζω ότι έχουμε καλύψει τα βασικότερα από τα θέματα της επικαιρότητας. Να σας πω ότι μετά τις 7.30 θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Ιωάννη Αρτοπιό, που είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος του Γραφείου Τύπου της Πυροσβεστικής, να συζητήσουμε για το θέμα των ακαθάριστων οικοπαίδων. Ένα θέμα που αφορά όλους μας, είναι κάτι το οποίο γίνεται κάθε χρόνο και γι' αυτό ασχολούμαστε.

0: Λοιπόν, τι λένε τώρα στην κυβέρνηση. Στην κυβέρνηση, βλέποντας τώρα όλα αυτά τα οποία γίνονται, τα καινούργια κόμματα και όλα αυτά τα πράγματα, το παρακολουθούν από ό,τι καταλαβαίνω ακόμα. Δεν σχολιάζουν επί της ουσίας. Και αυτό που βλέπουμε να γίνεται, τουλάχιστον από την πλευρά του κυβερνητικού επιτελείου, είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ξεκινήσει ένα νέο κύκλο περιοδιών. Το συνηθίζει άλλωστε αυτό, θα ξεκινήσει ένα νέο κύκλο περιοδιών, έτσι ώστε και μέχρι τις εκλογές να αναδειχθεί και το έργο που έχει κάνει, να μιλάει με τους πολίτες. Ξεκίνησε χθες, βρέθηκε ας πούμε στη Λακωνία, εκτός από το Μιστρά και το σπουδαίο αυτό πολιτιστικό έργο που παρουσιάστηκε. Μίλησε και σε πολίτες και περιέγραψε πώς βλέπει τα πράγματα και έδειξε τι πορεία θα ακολουθήσει, τέλος πάντων. Όμως, παιδιά, η Αθήνα ζει σε ρυθμούς Final Four, σε ρυθμούς μπάσκετ. Έχουμε τους ημιτελικούς σήμερα, έχουμε το τελικό την Κυριακή και έχουμε και μέτρα ασφαλείας τα οποία εξοργίζουν κάποιους από εσάς. Το βλέπω με τα μηνύματά σας. Αλλά έτσι γίνεται όταν γίνεται μια πολύ μεγάλη διοργάνωση. Πάμε λοιπόν με τη βοήθεια της καλής συναδέλφου μας, της Στέλλας Χριστοδουλίδου, να σας πούμε πώς θα είναι η κατάσταση αυτές τις μέρες με τα μέτρα που υπάρχουν. Καλημέρα, Στέλλα.
1: Καλημέρα Κατερίνα, θα αναφερθούμε λοιπόν στην ανακοίνωση την οποία και εξέδωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, ενημερώνοντας τους φιλάθλους της ομάδας που θα βρεθούν εκεί και στον ημιτελικό κατ' επέκταση με τη Φενέρμπαχτσε σήμερα στις 6 το απόγευμα. Θα πρέπει λοιπόν να ακολουθήσουν ορισμένες οδηγίες για την ασφαλή πρόσβασή τους στο Telecom Center Athens. Η Αθήνα κινείται σε ρυθμούς Final Four της Euroleague. Η είσοδος λοιπόν θα επιτρέπεται σε φιλάθλους που θα διαθέτουν εισιτήριο για τον αγώνα με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου να είναι υποχρεωτική. Επίσης θα γίνονται διαδοχικοί έλεγχοι τόσο εισιτήριων όσο και σωματικοί από την αστυνομία και το προσωπικό ασφαλείας. Πρέπει να σημειώσουμε πως μετά την είσοδο στο γήπεδο, η έξοδος και εκ νέου είσοδος στο Ολυμπιακό Κέντρο θα απαγορεύονται αυστηρά. Να πούμε κιόλας πως ως σημείο συγκέντρωσης για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού έχει οριστεί ο σταθμός του ΙΣΑΠ Φάλιρο, όπου θα βρεθούν μεν στη μία το μεσημέρι, αλλά οι σειρμοί θα αναχωρούν από τις 3 και έπειτα με τη μεταφορά αυτή προς το ΑΚΑ φυσικά να πραγματοποιείται υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία. Όσον αφορά την πρόσβαση στους χώρους στάθμευσης, στο πάρκινγκ 5 θα γίνεται μέσω της πύλης A, στο πάρκινγκ 6 μέσω της πύλης D, ενώ στο πάρκινγκ 9 μέσω της εισόδου C1. Όλα αυτά λοιπόν, Κατερίνα, προκειμένου φυσικά να αποφευχθεί ο συνωστισμός και να διασφαλιστεί η ομαλή πρόσβαση όλων των φιλάθλων στο ΑΚΑ.
0: Μάλιστα. Θα είναι κυρίως γύρω από εκείνο το σημείο λίγο περίεργα τα πράγματα, λίγο πιο δύσκολα και για τους κατοίκους που μένουν, αλλά έτσι είναι με τις μεγάλες διοργανώσεις, γίνονται μια φορά στα 1000 χρόνια, ας πούμε, που λέει ο λόγος.
1: Έτσι,
0: ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέλλα μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.

Η συνάδελφο Στέλλα Χριστοδουλίδου το Σάββατο έχει Iron Maiden, σας θυμίζω, στο ΟΑΚΑ. Το περιμένουν πάρα πολύ, το περιμένουν πώς και πώς, αυτοί που τους αρέσει πάρα πολύ το είδος αυτό. Εγώ είχα πάει στη Μαλακάσα, πολύ ωραία ήταν και τους είχα δει, να σας πω την αλήθεια. Εντάξει, τώρα να πάω σε δεύτερη φορά. Αυτό το κάνουν μόνο αυτοί που είναι, ρε παιδί μου, πολύ. Εντάξει, τους ακούγαμε εμείς τα νιάτα μας τους Iron Maiden. Πολύ ωραία ήταν και ήθελα να πάνε στο κιόλας τώρα που μεγαλώσανε και αυτοί. Μεγάλωσα κι εγώ. Καλημέρα στη Θεοδώρα που έστειλε το μήνυμά της. Και ήταν και αυτή η περίπτωση με τον αναισθησιολόγο στο νοσοκομείο των Αγίων Αναργύρων, ο οποίος ζήτησε φακελάκι από ασθενή. Υπάρχει βίντεο το οποίο έφτασε στα χέρια του Υπουργού Υγείας, ο οποίος έδωσε εντολή να απομακρυνθεί άμεσα από την θέση του και είπε να γίνει ΕΔΕ. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι? Σε έχουν πιάσει, λέω εγώ τώρα, έτσι. Σε έχουν πιάσει να ζητάς λεφτά από ασθενή. Το οποίο, εντάξει, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Φαντάζομαι ότι όλοι ζούμε σε αυτό το κόσμο εδώ πέρα, σε αυτή τη χώρα, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο αυτό το πράγμα γίνεται. Λοιπόν, σε πιάνουν και βγαίνεις και λες δεν έκανα και κάτι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, τον άκουγα τον συγκεκριμένο άνθρωπο να μιλάει, γιατί βγήκε και μίλησε και είπε ότι σε τρεις μέρες βγαίνει στη σύνταξη, δεν έκανε κάτι και κινδυνεύει, θέλει να έχει καλά γεράματα, έχει 82% αναπηρία. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, αναφέρθηκε στην προσωπική του κατάσταση και ενώ φαίνεται ο άνθρωπος αυτός να ζητάει 150 ευρώ, ας πούμε. 150 ευρώ. Εντάξει, άκουγα έναν από τα μέλη της οικογένειας στην περίπτωση αυτή, στην υπόθεση αυτή, ένα από τα μέλη της οικογένειας, ο οποίος έλεγε ο άνθρωπος ότι όταν ήρθε και μου τα ζήτησε αυτά τα λεφτά, επειδή δεν ήθελα να του τα δώσω, του είπα ότι πληρώνομαι μετά από λίγες μέρες και ότι δεν έχω. Ο κόσμος περνάει δύσκολα. Περνάει δύσκολα. Και έχει τον άνθρωπο που έχει τον άνθρωπό του στο νοσοκομείο, περιμένει να χειρουργηθεί και έρχει, πας και ζητάς. Δηλαδή, πραγματικά αυτό το πράγμα, παιδιά, δεν ξέρω, μου τρυπάει το μυαλό. Πάντα μου τρυπούσε το μυαλό. Πάντα μου τρυπούσε το μυαλό. Φταίμε βέβαια και εμείς. Εγώ το λέω χρόνια και πέστρα με φάτε. Φταίμε και εμείς. Γιατί για να υπάρχει αυτός που τα παίρνει, να υπάρχει και αυτός που τα δίνει. Θα μου πεις, άμα σου λέει ότι θα βάλω τον άνθρωπό σου τρεις μήνες μετά να χειρουργηθεί, τι θα κάνεις? Δεν θα δώσεις για να κάνεις τη δουλειά σου? Έτσι το λένε, να κάνεις τη δουλειά σου. Δεν ξέρω, παιδιά, αυτό το πράγμα με τα φακελάκια πάντα με τρέλαινε αυτό το πράγμα. Ή για να δείξεις την ευγνωμοσύνη σου στο γιατρό χωρίς να στο ζητήσει. Χωρίς να στο ζητήσει. Είναι νοοτροπία αυτό. Το έχω δει να γίνεται. Λοιπόν, χωρίς να στο ζητήσει, να δώσουμε κάτι στο γιατρό που τα έκανε όλα καλά. Μπράβο, να του δώσουμε κάτι. Όχι, να μην του δώσουμε κάτι. Ο γιατρός πρέπει να παίρνει πολύ καλά λεφτά για αυτή τη δουλειά που κάνει. Πρέπει να αμείβεται καλά, να αμείβεται καλύτερα από ό,τι αμείβεται τώρα. Αλλά εμείς δεν έχουμε καμία δουλειά να δώσουμε στο γιατρό λεφτά. Καμία όμως. Καλημέρα στο Θοδωράκι μας από την Ελασσόνα. Να σας θυμίσω τους δύο τρόπους επικοινωνίας. Ο ένας είναι μέσω Messenger, πρωινή παρέα ή απασφαλισμένη, θα μας βρείτε στο Facebook. Και ο άλλος είναι μέσω Viber, θα γράψετε Earth News με αγγλικά, στα αγγλικά κλικούς χαρακτήρες. Θα αφήσετε ένα κενό, radio, και θα μας στείλετε τα μηνύματά σας όπως θέλετε εσείς, και να γράψετε ό,τι θέλετε και να πείτε ό,τι θέλετε και όλα αυτά τα πράγματα.

Λοιπόν, στο Art News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα μιλήσουμε και για το αγωνιστικό μέρος του, βεβαίως, του Final Four αργότερα. Όπως σας είπα, μετά τις 7.30 θα μιλήσουμε και για το θέμα των ακαθάριστων οικοπαίδων, γιατί ξέρουμε ότι σας αφορά και είναι ένα πολύ πρακτικό ζήτημα. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη και στην κυρία Σουλτάνα. Λέει: καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Προσωπικά, λέει ο κύριος Γιάννης, δεν μου αρέσει η δημιουργία κόμματος από την κυρία Καριστιανού, γιατί εκμεταλλεύτηκε την τραγωδία των τεμπών, θα κριθεί από τον ελληνικό λαό. Πούμε ότι στη γειτονική μας χώρα, στην Τουρκία, γίνεται ένας πολύ μεγάλος χαμός, γιατί βγήκε δικαστική απόφαση και η οποία έκρινε άκυρο το συνέδριο, ας πούμε, της αντιπολίτευσης. Πείτε ότι έκανε συνέδριο το Πασόκ, ας πούμε. Θα έβγαινε δικαστική απόφαση η οποία έλεγε άκυρο το συνέδριό σας, άκυρος ο Ζέλ στην ηγεσία του κόμματος, που βγήκε ο Σγκύρος Ζέλ, και στη θέση του μπαίνει ο Κιλιτσδάρογλου. Αυτό το κόμμα είναι το κόμμα του Ιμάμογλου, ο οποίος είναι στη φυλακή, σας θυμίζω. Τον έχουν βάλει στη φυλακή. Τον έκτοτο δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, και αυτόν με συνοπτικές διαδικασίες στη φυλακή. Μιλάει για πολιτικό πραξικόπημα, βεβαίως, για την νοοτροπία του Ερντογάν μέσω της δικαιοσύνης. Λέει ότι η απόφαση είναι άκυρη και ανυπόστατη. Είναι μια πολιτική κρίση πολύ μεγάλη στην Τουρκία. Το ίδιο το κόμμα, το ΤΣΕΧΑΠΕ, δεν αναγνωρίζει την απόφαση και λέει ότι συνεχίζουμε τον αγώνα. Και προσπαθούν τώρα να βρουν μία λύση. Δεν έχουν γίνει περισσότερες λεπτομέρειες γνωστές. Είναι πολύ μεγάλη η ένταση, όμως, η πολιτική ένταση αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Κάτι το οποίο δεν είναι καλό ποτέ, ούτε και για μας, να ξέρετε. I wanna give it up for the better. Give it up for the better.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θετικά σημάδια παρά τα ανοιχτά μέτωπα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βασικότερα αγκάθια παραμένουν το μεταπολεμικό καθεστώς των στενών του Ορμούς και τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξόδεψαν τα μισά πυραυλικά τους αποθέματα, υπερασπιζόμενος το Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου, σύμφωνα με τη Washington Post. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σήμερα οι ανομοτοί καταθέσεις των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξεκινά στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Σήμερα απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Μετά από δικαστική απόφαση, ο Γκιου Ροζέλ πάβεται από αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία. Κατήγγειλε απόπειρα πραξικοπήματος κατά του κόμματος. Καλεί σε αντίσταση. Καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, με παιδιά να βιώνουν ακραία πείνα, καταγγέλουν τρεις διεθνείς ΜΚΟ. Συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας και πάλι. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Μια πολύ ωραία διασκευή του τραγουδιού αυτού, My World is Empty Without You. Πάρα πολύ ωραία διασκευή, πραγματικά. Θα πάμε να μιλήσουμε λοιπόν για αυτό το θέμα το οποίο σας προανήγγειλα και έχει να κάνει με τα καθάριστα οικόπεδα. Έχω ακούσει πάρα πολλές φορές και τους ειδικούς και με τους υπηρεσιακούς παράγοντες να μιλούν για αυτή την υπόθεση. Η προθεσμία, να ξέρετε, ότι λήγει στις 15 Ιουνίου. Έχω ακούσει τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, τον εκπρόσωπο, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο του Γραφείου Τύπου της Πυροσβεστικής, να μιλάει για ορολογιακές βόμβες. Η αλήθεια είναι ότι από όταν είχε εφαρμοστεί αυτό το μέτρο, με τον τρόπο που έχει εφαρμοστεί, βλέπεις περιοχές που τις ήξερες πριν, που περνούσες κάθε μέρα και μετά δεν τις αναγνωρίζεις. Πώς θα το κάνουμε, που έχουν καθαριστεί από τα ξεροχόρτα και από οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Τον έχουμε τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε για αυτό το θέμα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Είναι λοιπόν κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, δηλαδή πρέπει να γίνει συνήθεια αυτό το πράγμα, ο καθαρισμός δηλαδή των οικοπαίδων από ξερά χόρτα, κλαδιά και σκουπίδια, γιατί μέχρι πριν λίγα χρόνια που δεν συνέβαινε αυτό το πράγμα, γινόταν ακόμα πιο δύσκολη η δική σας η ζωή, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, τα τελευταία χρόνια εδώ και σε όλες τις περιπτώσεις που έχει εφαρμοστεί ο καθαρισμός, ο υποχρεωτικός πλέον καθαρισμός των οικοπαίδων από τους οικοπαιδούχους, και εδώ για να κάνουμε την ανάλυση του θέματος, αφορά όλους τους συμπολίτες μας, φυσικά πρόσωπα, οικοπαιδούχους οι οποίοι έχουν εντός και εκτός ρημοτομικών σχεδίων κάποιο οικοπαιδικό χώρο, αλλά ακόμη και τα νομικά πρόσωπα, δηλαδή οι κοινόχρηστες ιδιοκτησίες δήμων, περιφερειών και όλων των νομικών προσώπων. Και αυτοί υπόκεινται στον υποχρεωτικό καθαρισμό. Έχουμε ξαναπεί, οι επιταχυντές των δασικών πυρκαγιών όταν αυτές συμβαίνουν είναι τα ακαθάριστα οικόπεδα, οι ακαθάριστοι χώροι. Έχουμε τρομερά μεγάλα προβλήματα στις δασικές επιχειρήσεις μεταξύ των μεικτών ζωνών αστικού και δασικού οικοσυστήματος. Όταν αυτές μπαίνουν στις αστικές περιοχές, βλέπουμε ότι οι επιταχυντές αυτών των εξαπλώσεων των πυρκαγιών είναι τα ακαθάριστα οικόπεδα. Αντιθέτως, οι καθαροί χώροι δεν δίνουν τροφή στην πυρκαγιά. Οι πυρκαγιές σταματάνε. Δεν έχουν εξάπλωση. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε και φέτος. Εφαρμόζεται ένα μεγάλο πρόγραμμα πρόληψης. Δίνουμε πλέον ως πυροσβεστικό σώμα και πολιτική προστασία πολύ μεγάλη έμφαση στις προληπτικές ενέργειες, αν έχουμε την δυνατότητα να τις αναλύσουμε κιόλας. Αλλά τώρα και μέχρι τις 15 Ιουνίου καλούμε στον υποχρεωτικό καθαρισμό των οικοπαιδικών, των ακάλυπτων χώρων εντός και εκτός ρημοτομικών σχεδίων, και μάλιστα ζητάμε και από τους υπευθύνους, τους οικοπαιδούχους δηλαδή, να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση καθαρισμού προκειμένου να τελειώσει η σημαντική αυτή πρώτη φάση εντός της αντιπυρικής περίοδου, 15 Ιουνίου. Ναι. Και επίσης η υποχρεωτικότητα προβλέπει την συντήρηση όλων αυτών των χώρων μέχρι το τέλος της αντιπυρικής περίοδου.
0: Δεν είναι το καθαρίσαμε μια φορά και γεια σας, ναι.
1: Ακριβώς. Ναι. Πολλοί φέτουν σαν δικαιολογία, ας πάω λίγο πιο πίσω, τον καθαρισμό μέχρι τις 13, 14, 15 που είναι η τελευταία μέρα καθαρισμού. Αυτό ισχύει. Επίσης ισχύει το γεγονός ότι έχουν πέσει αρκετές βροχές το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έξω σε πολλές περιοχές της Ελλάδος βρέχει ακόμη.
0: Ναι, έχει βλάστηση.
1: Ωστόσο, η βλάστηση έχει μεγαλώσει ακόμη περισσότερο λόγω αυτών των βροχών. Mm-hmm. Μπορεί να είναι βέβαια καλό για την τοπική οικονομία, για τα υδάτινα αποθέματα, όμως ξέρετε, υπάρχει μια οριώδης βλάστηση εκεί έξω και αυτό δημιουργεί ένα περαιτέρω πρόβλημα. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει με υπευθυνότητα πλέον να μπούμε στην πρόληψη όλοι μας, πολίτες και υπηρεσιακοί παράγοντες, και έτσι με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την συνεργασία, πιστεύω ότι μπορούμε να αποφύγουμε πολλές, να το πω έτσι, κακές περιπτώσεις που έχουμε γνάρει στις πυρκαγιές.
0: Πείτε, είμαστε εδώ τρεις άνθρωποι στο στούντιο. Είμαι εγώ, είναι ο Νίκος ο Τσιπλάκης και η Λουίζα Μαραβελάκη. Και ο Τσιπλάκης και εγώ έχουμε καθαρίσει το οικόπεδό μας. Και η Λουίζα που έχει το διπλανό οικόπεδο δεν το έχει καθαρίσει. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς γι' αυτό, αν αμελή να το κάνει αυτό το πράγμα?
1: Την ευθύνη του καθαρισμού, όπως είπαμε, έχει ο οικοπαιδούχος. Εάν μέχρι τις 15 Ιουνίου δεν το έχει πράξει, τότε έχετε τα εξής εργαλεία. Πρώτον, έχετε ο Δήμος, είναι στις αρμοδιότητες των Δήμων να περάσουν στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό αυτών των οικοπαιδικών χώρων. και να χρεωθεί ο οικοπεδούχος, αυτός στον οποίο ανήκει το οικόπεδο, 1 ευρώ το τετραγωνικό, παραδείγματος χάρη, αν είναι μισό στρέμμα, περίπου, το κόστος του καθαρισμού που θα χρεώσει ο Δήμος είναι 500 ευρώ. 1 ευρώ το τετραγωνικό, ναι, όπως ναι, είπαμε. Επίσης, ο οικοπεδούχος θα χρεωστεί το γεγονός ότι δεν έχει κάνει τον καθαρισμό και δεν έχει υποβάλει υπεύθυνη δήλωση. Εκεί επιβάλλεται ένα πρόστιμο της τάξης των 500 ευρώ αν δεν έχει κάνει τον καθαρισμό και δεν έχει υποβάλει υπεύθυνη δήλωση, και βεβαίως το κόστος του καθαρισμού. Ναι. Δηλαδή, αμέσως θα χρεωθείς 1000 ευρώ επειδή δεν έχει κάνει καμία απολύτως ενέργεια.
0: Που είναι το αυτονόητο πια. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό πρέπει. Γιατί δεν θυμάμαι πόσα χρόνια ισχύει αυτό. Νομίζω ότι 2-3 χρόνια.
1: Είναι η τρίτη
0: χρονιά.
1: Την επόμενη χρονιά που έχει εφαρμοστεί το μέτρο. Έχουμε δει ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη προθυμία από τους οικοπεδούχους, από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Θέλουμε να κινητοποιήσουμε ακόμη περισσότερο κόσμο, διότι θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγουμε, όπως σας είπα, την επέκταση φαινομένων πυρκαγιάς. Και εδώ φυσικά θα πρέπει να αναφερθούμε και λίγο στις καύσεις λίγο αργότερα, ίσως έχουμε το χρόνο,
0: ναι,
1: να
0: ναι,
1: το πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό το οποίο συμβαίνει για τις κυρώσεις που είναι πάρα πολύ αυστηρές. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω ότι εκτός λοιπόν από τον καθαρισμό,
0: ναι,
1: από την αποκομιδή αυτών των κηπαίων, των κλαδιών, των χόρτων,
0: ναι,
1: και την συντήρηση καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, θα πρέπει όλοι αυτοί που μας ακούνε να σκεφτούν ότι δεν εναποθέτουμε σε καμία των περιπτώσεων αυτά τα χόρτα, τα κλαδιά, τα κηπαία μας στο πεζοδρόμιο.
0: Άλλο ένα μεγάλο θέμα, ναι. Άλλο ένα πολύ μεγάλο θέμα.
1: Αυτό το θέμα είναι ότι το προσάναμα. Ναι, γι' αυτό, ναι, το προσάναμα είχα μιλήσει. Το προσάναμα της υπαίθρου είναι τα αφημένα ξερά κλαδιά και χόρτα στο πεζοδρόμιο.
0: Αυτά τι μπορεί να κάνουν σε αυτή την περίπτωση όμως.
1: Το προβλέπει αυτή η κοινή υπουργική, ναι, απόφαση λοιπόν, όπου λέει ότι ο οικοπεδούχος, πέρα από τον καθαρισμό, έχει την υποχρέωση της αποκομιδής και της μεταφοράς σε προκαθορισμένο δημοτικό χώρο, ο οποίος είναι ασφαλής.
0: Πάρα πολύ ωραία. Άρα δεν υπάρχει.
1: Είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Τώρα, η καύση. Αυτό το οποίο έχουμε δει και το τελευταίο διάστημα, είχαμε κάποιες περιπτώσεις με ανθρώπους οι οποίοι λένε: την ξέρω την περιοχή, καθαρίζω, θα βάλω μια φωτιά να τα κάψω εδώ, δεν είναι τίποτα, φυσάει ένας αέρας, επεκτείνεται η πυρκαγιά. Τι μπορείτε να πείτε, γιατί εμείς έχει μαλλιάσει και εμάς η γλώσσα μας, η αλήθεια είναι.
1: Θέλω να αναφερθούμε και λίγο στις καύσεις, αφού τελειώσουμε πρώτο το, ναι, κομμάτι, το καθάριστο, το ακαθάριστο.
0: Ωραία, τι άλλη εκκρεμότητα.
1: Είναι ξεκάθαρη, ναι, είναι ξεκάθαρη, πλέον αυτή η κοινή υπουργική η απόφαση και τι προβλέπει. Καθαρίζει ο οικοπεδούχος, δεν βγάζει τα κλαδιά και τα ξερά χόρτα στο πεζοδρόμιο, μεταφέρονται όλα αυτά με την υπευθύνη του οικοπεδούχου,
0: ναι,
1: σε ασφαλή δημοτικό χώρο προκαθορισμένο. Εκεί λοιπόν τελειώνει η υποχρεωτικότητα του καθαρισμού. Εκεί είναι αυτό είναι το τελικό στάδιο, μέχρι τις 15 Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Και υποβάλλει την υπεύθυνη δήλωσή του, να το πούμε αυτό, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ακαθάριστα.gov.gr. Επίσης, συντηρεί τον χώρο του, το οικόπεδό του,
0: ναι, ναι,
1: καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Και εδώ περνάμε και στο άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα, καθώς βρισκόμαστε εντός της αντιπυρικής περίοδου, το οποίο είναι οι καύσεις.
0: Mm-hmm.
1: Καλούμε λοιπόν όλους τους πολίτες να μην υπερεκτιμούν σε καμία των περιπτώσεων τις δυνάμεις τους και τις δυνατότητές τους όταν βάζουν μια φωτιά. Φέτος, όλοι αυτοί οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Ήπεθρο, είτε είναι αγρότες, είτε είναι μελισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι, εργάτες γης, όλοι αυτοί οι οποίοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην Ήπεθρο, να απέχουν αυστηρά από την πραγματοποίηση κάθε μορφής καύσης και θερμών εργασιών. Η κείμενη νομοθεσία είναι πάρα πολύ αυστηρή, είναι εξαιρετικά αυστηρή και θα ήθελα,
0: ναι,
1: αυτή τη στιγμή, με βάση τα δελτία τύπου τα οποία εκδίδει και το πυροσβεστικό σώμα, να σας αναφέρω ότι έχουν μέχρι στιγμής συλληφθεί 45 συμπολίτες μας για αυθαίρετη καύση στην Ήπεθρο.
0: 45 από πότε?
1: 45 από τις αρχές του χρόνου, με κορύφωση βέβαια το τελευταίο μήνα.
0: Ναι.
1: 45 συμπολίτες μας λοιπόν έχουν συλληφθεί και θα ακολουθηθεί η δικαστική οδός, προκειμένου να δούμε για ποιο λόγο έχει συμβεί η αυθαίρετη καύση στην Ήπεθρο. Είναι πυρκαγιές οι οποίες έχουν, να το πούμε κατά το κοινό λεγόμενο, ξεφύγει.
0: Ναι.
1: Έχουν πάει και σε ιδιωτικές ιδιοκτησίες, έχει επιληφθεί η υπηρεσία μας και γι' αυτό το λόγο έχει ακολουθηθεί η διαδικασία της σύλληψης. Από το χθεσινό δελτίο τύπου λοιπόν θα ήθελα να σας αναφέρω επιγραμματικά για μια σύλληψη που είχαμε στη Θεσσαλονίκη την 45η και επιβολή διοικητικού προστίμου 1.000 ευρώ 31 λεπτών.
0: Ναι.
1: Έτερο διοικητικό πρόστιμο 1.500 ευρώ σε περιοχή στην Άρτα, 1.406,25 ευρώ στο Δήμο Αλεξανδροπόλης, 1.406 ευρώ στον Κάντανο Σελήνου Χανίων, 5.000 ευρώ στην Κάλυμνο.
0: Μιλάμε
1: τα
0: για...
1: πρόστιμα είναι πολύ αυστηρά.
0: Πολύ αυστηρά πρόστιμα,
1: είναι...
0: αλλά εσείς βλέπετε συμμόρφωση. Δηλαδή, θέλω να πω, μετά από τόσες εκκλήσεις που γίνονται, το ένα είναι το ερώτημα αυτό. Αν βλέπετε συμμόρφωση, δηλαδή σε σχέση με τα στοιχεία που έχετε για κάνετε τις συγκρίσεις κάθε χρόνο. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Έχετε δει αυτά τα τρία χρόνια με το θέμα, με το μέτρο, με τον ακαθάριστο των οικοπαίδων, έχετε δει διαφορά στη δουλειά σας, στο πυροσβεστικό σώμα? Έχει βελτιωθεί κάπως η κατάσταση που λέτε ότι σβήνει μια φωτιά όταν δεν βρίσκει την ακάψη? Έχει αποτέλεσμα αυτό?
1: Έχει αποτέλεσμα όταν και εφόσον αποφασιστεί από τον πολίτη να μην κάψει, εναπόκειται πλέον στον πολίτη και δεν υπερεκτιμεί τις δυνάμεις του, οι καύσεις μειώνονται. Οι ενάρξεις θα μειωθούν. Βλέπουμε ότι όταν υπάρχουν πολύ έντονες απαγορεύσεις, παραδείγματος χάρη, υπάρχει το μέτρο της προληπτικής απαγόρευσης κυκλοφορίας, την οποία εκδίδει ο οικείος περιφερειάρχης σε περιπτώσεις που ο δείκτης επικοινωνίας είναι 3, 4 ή 5. Είναι ο δείκτης επικοινωνίας που εκδίδει καθημερινώς η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Όταν υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικά οικοσυστήματα, σε πάρκα άλση και γενικότερα δασικές εκτάσεις, δεν υπάρχουν πυρκαγιές. Τι σημαίνει αυτό? Όταν υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας λοιπόν, σταματάνε οι πυρκαγιές σε αυτούς τους χώρους. Επομένως λοιπόν, μέσα από ένα αυστηρό σύστημα κυρώσεων και επιβολής διοικητικών προστήμων, βλέπουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα να μειώσουμε τις πυρκαγιές. Mm. Δεν θέλουμε όμως να πάμε σε καμία περίπτωση στην καταστολή. Θέλουμε να είμαστε στην πρόληψη.
0: Ακριβώς, η πρόληψη είναι αυτή που βοηθάει.
1: Αυτό το οποίο φέτος έχει γίνει,
0: ναι,
1: είναι με μια επικεφαλίδα προληπτικές ενέργειες, πρόληψη. Τι έχει γίνει από την πλευρά του πυροσβεστικού σώματος της πολιτικής προστασίας στο θέμα της πρόληψης? Θα ήθελα να τα αναφέρω επιγραμματικά.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε όλο τον ελλαδικό χώρο 100 drones, μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα οποία επιτηρούν νύχτα και μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, όλο τον ελλαδικό χώρο. Σε ευαίσθητες, νευραλγικές περιοχές που έχουν επιλεγεί από πριν, και γίνεται πτήση αυτών των drones και γίνεται επιτήρηση. Έχουν θερμικές κάμερες ειδικά για τη νύχτα και οπτικές κάμερες για την πέρα.
0: Ναι.
1: Αυτά τα drones μας βοηθούν πάρα πολύ. Διότι σε πρώτο χρόνο ανοιχνεύουν οποιαδήποτε άνοδο της θερμοκρασίας, όπως σας είπα, νύχτα και μέρα. Τον οποιοδήποτε μικρό ή μεγάλο καπνό.
0: Ακριβώς.
1: Υπάρχουν επίσης 3 επιχειρησιακά κέντρα drones, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη, τα οποία μπορεί να κινηθούν παντού, στις γύρω-γύρω, στις όμορες περιοχές των Αθηνών, της Κρήτης, της περιφέρειας, οποιαδήποτε της Θεσσαλονίκης, και αυτά να κάνουν κατόπτευση στον χώρο με τον ίδιο τρόπο. Όπως και τα 100 drones τα οποία υπάρχουν ήδη. Υπάρχουν θερμικοί δορυφόροι στην Ελλάδα, βεβαίως. Στην Ελλάδα, η Ελλάδα μας έχει
0: ναι,
1: ανεβάσει 4 θερμικούς δορυφόρους στο διάστημα για ανίχνευση δασικών πυρκαγιών.
0: Είναι η τεχνολογία στην υπηρεσία της πρόληψης, σας λύνει τα χέρια, μπορείτε να φτάσετε άμεσα, φαντάζομαι, στο σημείο το οποίο θα εντοπίσετε ότι υπάρχει πρόβλημα, και Εμείς, επειδή και εσείς και εμείς το ξέρετε αυτό το πράγμα και όλος ο κόσμος καρδιοχτυπά κάθε καλοκαίρι, δεν έχουμε υποφέρει πάρα πολύ από τις πυρκαγιές και βλέπουμε με θαυμασμό τους άνδρες και τις γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος. Ευχόμαστε να είναι ένα ήσυχο καλοκαίρι φέτος, να μην έχει. Βέβαια, δεν μπαίνουμε μόνο στις ευχές, βλέπουμε ότι υπάρχει προετοιμασία και να τα λέμε όσο το γίνεται λιγότερο, κύριε Αρδομπιέ μου. Γιατί...
1: Για να τα λέμε όσο δυνατόν λιγότερο, ναι. Πρέπει να αναφερθώ και στις προληπτικές δράσεις.
0: Επειδή με πιέζει λίγο χρόνο.
1: Μία από αυτές είναι πολύ σημαντική δράση, ναι, που τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί. Είναι η δράση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, συνεργασία με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, το πρόγραμμα Αντινέρο, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και με το οποίο πρόγραμμα έχει γίνει πολύ μεγάλη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, συντήρηση δασικού δικτύου, καθαρισμοί περιαστικών δασών. Όλο αυτό λέγεται πρόληψη. Εδώ θέλουμε να δώσουμε την έμφαση, όμως τίποτα από τα drones, τίποτα από τους δορυφόρους δεν πρόκειται να είναι ωφέλιμο εάν ο καθένας από εμάς δεν αντιληφθεί την ευθύνη, την ατομική, τα όρια της ατομικής του ευθύνης και να μην προβαίνει σε κανενός είδους καύση. Το μήνυμα είναι απλό.
0: Πολύ απλό.
1: Δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο.
0: Ο ανθρώπινος παράγων πάντα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Για οποιαδήποτε απορία φαντάζομαι έχουν οι πολίτες, γιατί μας έχουν έρθει και αρκετά μηνύματα, μπορούν να απευθυνθούν και στους Δήμους για να τους καθοδηγήσουν για το τι μπορούν να κάνουν με προβλήματα που μπορεί να έχουν με γείτονες και όλα αυτά τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αρτοπιέ, για όλες τις λεπτομέρειες που μας δώσατε. Σας εύχομαι μια καλή μέρα. Ο κύριος Ιωάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος του Γραφείου Τύπου της Πυροσβεστικής. Συζητήσαμε για τα καθάριστα οικόπεδα και όχι μόνο. Και πάμε τώρα στον Τάσο των Επιτρόπων, γιατί έχει μπάσκετ.
2: Κατερίνα, ειλικρινά καλημέρα. Δεν περίμενα ότι σήμερα, αφού δεν παίζω Παναθηναϊκό, τι εμπλέκεσαι.
0: Τι είπα να πεις, Τάσο. Δηλαδή, έχω δώσει το σπίτι μου, ας πούμε, για να γίνει το Final Four. Εγώ και ο Τσιπλάκης. Ο Τσιπλάκης και εγώ. Εμείς έχουμε δώσει το σπίτι μας για να γίνει το Final Four. Δεν πονεμένη. Λοιπόν, αλλά εντάξει, είναι μια μεγάλη γιορτή του μπάσκετ τώρα, όπως και να το κάνουμε.
2: Εντάξει, σωστό, πολύ σωστή τοποθέτηση και έτσι είναι αυτή τη στιγμή.
0: Πρέπει να φαίνομαι υπεράνω τώρα εγώ.
2: Άσε να τα πω εγώ. Λοιπόν, λίγες ώρες έμειναν πρώτα απ' όλα για το πρώτο τζάμπολ στο Final Four της Ευρωλίγκας, για να το ξέρει και ο κόσμος όσοι δεν το γνωρίζουν. Χθες είχαμε τις συνεντεύξεις τύπου, είχαμε δηλώσεις, είχαμε, πώς θα λένε αυτά τα press.
0: Τα γκαλά.
2: Γκαλά είχαμε, γκλαμουριές είχαμε, βραβεύσεις είχαμε, αλλά η ουσία είναι σήμερα στις 6 ώρα έχουμε τον πρώτο τζάμπολ. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ είναι ο πρώτος ημιτελικός του Final Four. Στις 9 η ώρα θα γίνει ο άλλος ημιτελικός, ο ισπανικός εμφύλιος που λένε, Ρεάλ Βαλένθια, στις 9 η ώρα. Και οι νικητές στο τελικό της Κυριακής, 9 η ώρα το βράδυ. Και αυτός ο τελικός. Να θυμίσω, δεν υπάρχει πλέον μικρός τελικός. Ναι, γιατί είναι και ψυχοφθόρος, αλλά και είναι και πολλά τα παιχνίδια. Το Καλατάρι έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Και ένα πλέον παιχνίδι είναι επιβάρυνση για τους αθλητές και είναι και πραγματικά και ψυχοφθόρο το να αγωνίζεσαι ως ηττημένος.
0: Αυτό παρηγοριά στον άλλο.
2: Μπράβο, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός Φενέρ, τα βλέμματα είναι στραμμένα σίγουρα στον Ολυμπιακό για τα ελληνικά, για τους Έλληνες φιλάθλους. Περίπου 10.000 φίλοι του Ολυμπιακού θα αναμένεται να βρίσκονται στο γήπεδο, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, αν θέλεις να το πούμε, για Telecom Center, όπως και να το πούμε, το ίδιο γήπεδο είναι.
0: Στο Λίδι.
2: Έχει κάνει τα πάντα, είναι πανέτοιμα όλα και φυσικά στο πόδι βρίσκεται και όλη η αστυνομική δύναμη, καθώς είναι και ένα τεστ αυτό για τους ανθρώπους, τα μέτρα ασφαλείας δηλαδή, ναι, για την αστυνομία, ναι. Αυξημένα τα αστυνομικά μέτρα, έλεγχοι συνεχείς, αυστηροί, πολύ επίπεδοι, έτσι χαρακτηρίζονται οι έλεγχοι που θα γίνονται, θα παραλαμβάνουν έλεγχο εισιτηρίων, ταυτοποίηση στοιχείων, ηλεκτρονική διασταύρωση δεδομένων, σωματικούς ελέγχους, λέχος, λέχος αντικειμένων, αποσκευές. Δηλαδή, όποιο πηγαίνει με σακουβαγιά, υπάρχει περίπτωση να μην το ψάξω σε όλες τις.
0: Κάτι το οποίο ισχύει και στο εξωτερικό αυτό, ούτως ή άλλως, έτσι, ακόμα και σε αγώνες ποδοσφαίρου, ας πούμε.
2: Ναι, εντάξει, όταν χτυπάει κόκκινο συναγερμός, ναι, πρέπει να είναι σε πλήρη ανάπτυξη. Λέγατε για τρόλους προηγουμένως, προφανώς στην υπηρεσία της αστυνομίας, θα είναι και ο έλεγχος από ψηλά και όλα τα απαραίτητα. Απαγορεύονται συναθλήσεις για μηχανοκίνητες πορείες, συνηθίζονται από τους οπαδούς, οργανωμένες μετακινήσεις. Οι λεγόμενες πορείες που κάνουν οι φύλαθλοι, αυστηρά θα πηγαίνουμε με συνοδεία, συγκεκριμένες διαδρομές οι οποίες θα είναι προστατευόμενες από την ασφάλεια. Εντάξει, είναι δεδομένο ότι είναι σε γρήγορση η αστυνομία, είναι και ένα στοίχημα αυτό, μην γίνει και τίποτα.
0: Ναι, εντάξει, νομίζω ότι.
2: Η διοργάνωση είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδιθεί, που λένε, και το τομέα της ασφάλειας. Απ' την άλλη, υπάρχει ένα τομέα που πρέπει να κερδιθεί και είναι από την πλευρά του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει παρουσιαστεί 4 φορές τα 4 προηγούμενα χρόνια, 15η φορά πλέον σε Final Four. Δεν κατάφερε απολύτως τίποτα στις προηγούμενες 4 παρουσίες του. Περιμένει 4 τελευταίες παρουσίες συνεχόμενες. Η 5η είναι τώρα. Για να ακριβολογώ, 15 παρουσίες έχει συνολικά ο Ολυμπιακός, έχει κατακτήσει 3 μετάλλια. Σε 3 Ευρωλίγκες, δηλαδή, να το πω σωστά. Και μια και αναφέρθηκα στα 3 του Ολυμπιακού, να πούμε ότι η Φενέρα από την πλευρά της έχει 2 και φιλοδοξεί να πιάσει τον Ολυμπιακό σε αυτά τα 3 που έχει. 3 έχουν και η Ολύμπια Μιλάνο, παλαιότερες δυνάμεις, Ρίγας, η Σπλίτ, η θρηλυκή Γιουγκοπλάνη, όπως και ο Ολυμπιακός. Η Φενέρ κυνηγάει να πάρει το 3ο της τρόπαιο και είναι ήδη εν ενεργεία πρωταθλήτρια Ευρώπης. Έτσι, μέχρι την Κυριακή τουλάχιστον, είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Το Αμπουτάμπι, να θυμίσω, πέρσι κατέκτησε το τρόπαιο. Και μια και αναφέρθηκα στις υπόλοιπες, ναι, με 5 είναι η Βαρέζε, η Μακάμπι έχει 6.
0: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι, ναι, αφού τα πεις αυτά. Ναι, 7 αστέρος.
2: Σταματάω εδώ, εντάξει.
0: Να σου πω, να σου πω. Για το Σάρας, μήπως έχεις ακούσει τίποτα, μήπως έχει βαρεθεί εκεί που είναι.
2: Δεν έχει βαρεθεί εκεί που είναι, αλλά έχει επαναλάβει πάρα πολλές φορές ότι η οικογένεια, οι άνθρωποι του είναι εδώ.
0: Έμα.
2: Συζυγώσω να θυμίσω την Ελληνίδα.
0: Τα λέμε τόσο καιρό, τα λέμε.
2: Ελληνικά μιλάμε.
0: Τα λέμε πια, δεν μπορώ δηλαδή.
2: Οπότε.
0: Φούντωσα το.
2: Ναι. Εντάξει. Πάντως για την επικείμενη αποχώρηση του Άταμα, να αναφέρεσαι προφανώς.
0: Ότι έχει φύγει ήδη, δεν ξέρω.
2: Ήταν να γίνει συνάντηση. Προφανώς υπήρχε τηλεφωνική μόνο επικοινωνία με τον.
0: Έχει νεύρα τώρα ο πρόεδρος. Έχει νεύρα τώρα.
2: Δικαίως.
0: Αυτό το τρίμερο δεν πρέπει να τον ενοχλεί κανένα.
2: Και να σου πω και κάτι διαφορετικό. Ναι. Η Βαλένθια είναι η ομάδα με το χαμηλότερο budget σε αυτό το Final Four. Να θυμίσω, έχει μόλις 1,5 εκατομμύρια. 1,5 εκατομμύρια λες και είναι μόλις. Αλλά εν πάση περιπτώσει, με τους υπόλοιπους. Το μεγαλύτερο budget το διαθέτει ο Ολυμπιακός, περίπου στα 22-23 εκατομμύρια ευρώ. Και ακολουθούν οι υπόλοιπες ομάδες λίγο πιο κάτω. Φυσικά είναι και το Ολυμπιακού είναι το δεύτερο μεγαλύτερο μπάτζετ στην Ευρωλίγκα, εκτός από τον Παναθηναϊκό, βεβαίως.
0: Έχει επενδύσει πολλά, ναι.
2: Έχει επενδύσει και περισσότερα και από τον Ολυμπιακό.
0: Είμαστε υπερδύναμοι στο μπάσκετ, τώρα κακά τα ψέματα. Είμαστε.
2: Ναι, αλλά θα δεις Ολυμπιακό σήμερα.
0: Δεν θα δω τίποτα σήμερα. Τάσο, σου ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ναι, να πάνε. Πριν κατευχήν, πριν σας αποχαιρετήσω και εγώ, γιατί πήγε και 58 η ώρα και με αυτό, να σας πω ότι είναι πολύ αυξημένη κίνηση στο ποτάμι, δεν σας λέω κάτι καινούριο. Έχει γίνει ωστόσο ένα τροχαίο λίγο πριν τη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα καθόδου, και έχει γίνει και ένα τροχαίο στην Αττική Οδό λίγο μετά τον κόμβο της Μεταμόρφωσης, οπότε είναι πάρα πολύ αυξημένη κίνηση στα συγκεκριμένα σημεία. Η παραλία είναι ακόμα καλή. Τη Θεσσαλονίκη τη βλέπω επίσης καλή. Οπότε σας αφήνω έτσι. Σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Συγγνώμη για όσα μηνύματα δεν πρόλαβα να διαβάσω, αλλά επιφυλάσσομαι και θα σας δώσουμε και απαντήσεις την Δευτέρα για αυτά που ρωτάτε για τα ακαθάριστα. Θα τα προλάβω όλα. Μείνετε εδώ. Ακολουθούν ο Βασίλης Αταμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Θα προηγηθεί το Δελτίο Ειδήσεων. Καλό Σαββατοκυριακό.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Τις τελευταίες πινελιές στο πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει δέσμη μέτρων στήριξης των ευάλωτων οικονομικά πολιτών ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ βάζει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πριν αυτό τεθεί σε διαβούλευση. Πρόκειται για έκτακτες αλλά και μόνιμες παρεμβάσεις με προτεραιότητα στα νοικοκυριά, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες, αγρότες, οφειλέτες του δημοσίου, οι περισσότερες εκ των οποίων θα τεθούν σε εφαρμογή τον Ιούνιο. Το νομοθέτημα ενσωματώνει και διατάξεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος αλλά και την αυστηροποίηση του καθεστώτος για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb στη Θεσσαλονίκη. Συγκρατημένη αισιοδοξία για πρόοδο στις διπλωματικές προσπάθειες, είπα Ιράν. Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί και ότι τα μεγαλύτερα αγκάθια είναι το εμπλουτισμένο ουράνιο και τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια και ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ενδέχεται να βρίσκεται κοντά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ανεχθεί την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούζ. Συνεχίζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν κληθεί για νομοτή καταθέσεις οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αλλά και οι πρώην βουλευτές που ευβαρύνονται με τα ίδια δικήματα. Ξεκινά στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τις υποκλοπές. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε το αίτημά του βάσει του δικαιώματος των μειοψηφιών για συγκρότηση εξεταστικής με 120 θετικές ψήφους. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 144 του κανονισμού της Βουλής για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική ή την εθνική άμυνα, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή τουλάχιστον 151 θετικές ψήφοι. Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί από το Σώμα κατά την έναρξη της συνεδρίασης. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας. Το μήνυμα της κυρίας Καριστιανού, η οποία παρουσίασε τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης. Το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν στην Εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Εμπλέκονται σε εκβιασμούς, σωματικές βλάβες, καταπατήσεις, οπλοκατοχή και παράνομα οικονομικά ωφέλη. Συναγερμός για τον έμπολα. Η ραγδαία εξάπλωση του εξαιρετικά θανατηφόρου ιού στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό προκαλεί έντονη ανησυχία στις υγειονομικές αρχές και τους διεθνούς οργανισμούς. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας, έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής 671 ύποπτα κρούσματα και 160 θάνατοι που θεωρείται ότι συνδέονται με τον επικίνδυνο ιό. Στην Τουρκία, με δικαστική απόφαση, καθερείται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Σγκιού Ροζέλ, με τη σκυτάλη να παίρνει ξανά ο τέος πρόεδρος Κεμάλ Κιλιτζάρογλου. Ο Ροζέλ κατήγγειλε απόπειρα πραξικοπήματος κατά του κόμματος και δήλωσε ότι δεν θα παραχωρήσει τη θέση του στον Κιλιτζάρογλου. Πέθανε σε ηλικία 41 ετών ο θρύλος του NASCAR Kyle Busch, οδηγός με τις περισσότερες νίκες σε τρεις εθνικές σειρές στην ιστορία του αθλήματος. Απεβίωσε μετά την εισαγωγή του σε νοσοκομείο λόγω σοβαρής ασθένειας, χωρίς να δοθούν άλλες λεπτομέρειες.
0: Ο καιρός.
1: Συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα σε βόρειο-ανατολικά, υπηρωτικά, βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρα, 6 μποφόρ. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
2: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λιπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
1: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι 300 γραμμάρια 4,39. Κολλιός γκούντα ή ένταμ 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλημέρα. Να είμαστε και σήμερα εδώ, παρέα. Μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ρόδου, της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Και αν δεν τις θυμάστε, 93,1, 92,7 και για τα νησιά μας 98,4.

Θα βγάλουμε μιλιά, ανεξάρτητα από το τι λέει η Ελένη Βιτάλη στο σήμα της εκπομπής. Εμείς θα βγάλουμε μιλιά και θα βγάλουμε και πάρα πολύ, για να μπορέσουμε να δούμε σήμερα όλα τα θέματα αυτά που κυριαρχούν, που υπάρχουν στην επικαιρότητα και θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της σημερινής μας εκπομπής. Ελευθερία Πελού στο μικρόφωνο, Γιώργος Μπαλής, Νίκος Κάπρος στην τεχνική υποστήριξη, και θα είμαστε μαζί και σήμερα μέχρι τις 9. Εσείς φτάσαμε στο τέλος της εβδομάδας. Για τις εργάσιμες ημέρες, ή τέλος πάντων για όσους εργάζονται πενθήμερο. Παρασκευή λοιπόν σήμερα, 22 Μαΐου. Πρωί-πρωί μας ανέτειλε ο ήλιος, εκεί 10 λεπτά μετά τις 6. Θα αργήσει να δύσει για την περιοχή μας. Όσο περνάνε οι μέρες, όσο καλοκαιριάζει, θα τον χαιρόμαστε και θα τον απολαμβάνουμε όλο και περισσότερο, για να φτάσει στα μέσα του καλοκαιριού να είναι περίπου 8-8 και κάτι και να είναι ακόμη μέρα. Υπέροχο συνέστημα, και μας δίνει φυσικά και τη δυνατότητα να απολαύσουμε περισσότερα πράγματα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Άλλωστε τα νησιά μας όλα είναι υπέροχα και σίγουρα μας δίνουν τη δυνατότητα, τις ευκαιρίες να κάνουμε ωραία πράγματα όταν το επιθυμούμε και έχουμε το χρόνο. Λοιπόν, έχουμε διάφορα θέματα τα οποία κυριαρχούν στην επικαιρότητά μας και θα ασχοληθούμε σήμερα. Είναι βέβαια και Παρασκευή. Θα προσπαθήσουμε έτσι να δούμε λίγο και τις εκδηλώσεις που ακολουθούν το Σαββατοκύριακο, γιατί σας είχαμε πει και προχθές ότι υπάρχουν αρκετά πράγματα τα οποία θα πραγματοποιηθούν εδώ στη Ρόδο, και καλό είναι να τα γνωρίζετε, έτσι ώστε αν κάτι θέλετε να παρακολουθήσετε, να επιλέξετε κάποια εκδήλωση για να συμμετάσχετε.

Πριν όμως προχωρήσουμε να ξεκινήσουμε να δούμε τα θέματα, μια βασική πληροφορία είναι το ότι θα έχουμε αρκετά χωριά του Ισρόδου όπου θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα ηλεκτροδότησης στα ξημερώματα της προσεχή Κυριακής 24 Μαΐου. Να σας πούμε λοιπόν για να το γνωρίζετε ότι σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΔΕ, επειδή θα εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες αυτή την Κυριακή 24 του μήνα από τις 5.30 το ξημέρωμα μέχρι τις 8 το πρωί, θα έχουμε γενική διακοπή στα Φάντου, θα έχουμε επίσης προβλήματα στην ηλεκτροδότηση εκτός από τα Φάντου, Καλυθιές, Φαλιράκι, Ψύνθος, Κολύμπια, Αρχάγγελος, Μάσαρη, Μαλώνα, Πυλώνα, Κάλαθος και Λίνδος. Αν οι εργασίες, αναφέρει ανακοίνωση, τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής, πριν από τις 8 η ώρα δηλαδή το πρωί. Γι' αυτό και όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΔΕ θα πρέπει από τους πολίτες να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.

πλειοψηφία των πολιτών θα βρίσκεται στην αγκαλιά του Μορφέα εκείνη την ώρα. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο τραγούδι της εκπομπής, έτσι να πάρουμε μια μουσική ανάσα, γιατί είπαμε Παρασκευούλα σήμερα και θα επανέλθουμε με την ολοκλήρωσή του για να ξεκινήσουμε να βλέπουμε την επικαιρότητά μας.

Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Δευτέρα, είχαμε στη Ρόδο την επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Γιώργου Φλωρίδη. Είχαμε αναφερθεί στο θέμα αυτό, κάναμε εκτενέστατο ρεπορτάζ. Ο κ. Φλωρίδης ήρθε, προείδρευσε σε σύσκεψη με την συμμετοχή όλων των εκπροσώπων φορέων, συλλόγων και εμπλεκομένων γενικότερα. Θέμα προφανώς το νέο δικαστικό μέγαρο. Λήφθηκε η απόφαση για ανέγερση νέου δικαστικού μεγάρου. Αυτή ήταν η μία απόφαση, ότι πρέπει να γίνει νέο δικαστικό μέγαρο. Τρεις οι θέσεις στις οποίες ουσιαστικά κατέληξαν στη σύσκεψη εμπλεκόμενοι, εξετάζονται μέχρι

Τις 30 Ιουνίου περιμένουμε τα αποτελέσματα από τη διερεύνηση που κάνουν Περιφέρεια και Δήμος για το ποιο από αυτά τα τρία κίνητα είναι σε εισαγωγικά πιο διαθέσιμο, πιο εύκολο δηλαδή να γίνει σε αυτό η ανέγερση, να μην χρειάζονται πολλές διαδικασίες σε ό,τι αφορά το ιδιοκτησιακό του καθεστώς, αλλά και όλες τις υπόλοιπες διαδικασίες που πρέπει να γίνουν για να ξεκινήσει η ανέγερση. Τρία λοιπόν τα ακίνητα, στο παλιό νοσοκομείο, στο νέο νοσοκομείο κοντά και στην περιοχή της Ακαντιάς. Ταυτόχρονα ο Υπουργός είπε ότι στο κτίριο του παλαιού, μάλλον στο κτίριο του παλαιού κτηματολογίου, πρόκειται να μεταφερθούν και κάποιες υπηρεσίες στο Διοικητικό Πρωτοδικείο της Ρόδου και τα αρχεία του εφετείου Δωδεκανήσου και του Πρωτοδικείου. Αυτά ήταν τα όσα συζητήθηκαν, είπαμε, την προηγούμενη Δευτέρα, την προηγούμενη εβδομάδα, την περασμένη εβδομάδα στη σύσκεψη υπό τον κύριο Φλωρίδη. Τώρα, και ήρθε προφανώς λόγω και των πιέσεων που είχε ασκήσει ο Δικηγορικός Σύλλογος, ο οποίος είχε πει ότι εάν και εφόσον δεν υπάρξει ξεκαθάρισμα το τι πρέπει να γίνει άμεσα, τότε εμείς θα κατέλθουμε σε αποχή διαρκείας. Ο Δικηγορικός Σύλλογος λοιπόν επανέρχεται πλέον με νέα επιστολή προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη, και τον Υφυπουργό, τον κύριο Μπούγα, ζητώντας επίσημη ενημέρωση αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα για τις άμεσες παρεμβάσεις στο υφιστάμενο κτίριο του Δικαστικού Μεγάλου Ρόδου, αλλά και τη μεταφορά των υπηρεσιών στο κτίριο του Παλαιού Κτηματολογίου. Αυτό που λέγαμε δηλαδή νωρίτερα.

Η ίδια επιστολή λοιπόν αυτή του δικηγορικού συλλόγου κοινοποιείται και στο γραφείο του Πρωθυπουργού, στους βουλευτές του νομού μας, τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, τον Δήμαρχο Ρόδου αλλά και τον Πρόεδρο Εφετών 12 Νήσου. Στην επιστολή επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι παρά τη θετική εξέλιξη, τις αποφάσεις που λήφθηκαν, τις υποσχέσεις που δόθηκαν για τη δημιουργία νέων σύγχρονων δικαστικών εγκαταστάσεων, η κατάσταση στο σημερινό δικαστικό μέγαρο εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια δικαστικών λειτουργών, δικηγόρων και πολιτών. Στην επιστολή γίνεται αναφορά στην ανάγκη άμεσης εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης, καθώς και στην επιτάχυνση των διαδικασιών μεταφοράς υπηρεσιών στο παλιό κτηματολόγιο, έτσι ώστε να αποσυμφορεθεί το κεντρικό κτίριο. Ο κύριος Καταβενάκης, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, ο οποίος υπογράφει και την επιστολή, υπενθυμίζει παράλληλα τη συμφωνία για την κατάθεση προτάσεων έως το τέλος Ιουνίου από το Δήμο Ρόδου και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σχετικά με την υπόδειξη οικοπαίδου για το νέο δικαστικό μέγαρο, τονίζοντας πως μετά από 3 δεκαετίες συζητήσεων, κοινή θέση αποτελεί πλέον η ανάγκη κατασκευής ενός νέου λειτουργικού και σύγχρονου δικαστικού συγκροτήματος. Να προσθέσω πάνω σε αυτό ότι ουσιαστικά ο κύριος Καταβενάκης λέει ότι ζητάει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, μια επίσημη ενημέρωση και ένα σαφές δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, σχετικά με τις ενέργειες του Υπουργείου για αυτά τα θέματα. Πότε θα υλοποιηθεί η προγραμματική σύμβαση και οι εργασίες στο εφιστάμενο δικαστικό μέγαρο, τι γίνεται με τη μεταφορά των υπηρεσιών στον ανακαινισμένο χώρο του παλαιού κτηματολογίου, γιατί ο Υπουργός, εκτός από όλα τα προηγούμενα, δηλαδή για την ανέγερση του δικαστικού μεγάρου, με την κατάσταση κάποιων υπηρεσιών στο κτίριο του παλαιού κτηματολογίου, είχε αναφερθεί ότι θα υπάρξει και μία άνοιχτη συνεχιζόμενη εργολαβία σε ό,τι αφορά το υφιστάμενο δικαστικό μέγαρο, όπου αυτή η εργολαβία θα είναι εκεί, γιατί αφενός για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που υπάρχουν αυτή την ώρα, να γίνει ουσιαστικά μία συντήρηση στα προβλήματα που υπάρχουν και τα όποια προβλήματα προκύπτουν να αντιμετωπίζονται άμεσα και αυτά, γι' αυτό θα είναι ανοιχτή η εργολαβία έως ότου ανεγερθεί και ολοκληρωθεί το νέο δικαστικό μέγαρο για να γίνει πλήρης με την κατάσταση των υπηρεσιών της δικαιοσύνης εκεί. Περιμένουμε να δούμε τι απάντηση θα δώσει ο Υπουργός και τι εξέλιξη βέβαια θα έχουμε.

Και μια και μιλάμε για τους δικηγόρους, να σας πούμε ότι έχουμε, ότι εκτός από το θέμα αυτό, οι δικηγόροι αποφάσισαν να απέχουν από τα καθήκοντά τους, δεν θα συμμετάσχουν ουσιαστικά σε δύο συνεδριάσεις της μεταβατικής έδρας του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, σύμφωνα με απόφαση που έλαβε το Διοικητικό τους Συμβούλιο. Συγκεκριμένα θα απέχουν από τις συνεδριάσεις της 29ης Μαΐου και της 26ης Ιουνίου της μεταβατικής έδρας του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, όπως γνωστοποίησαν. Αν λοιπόν έχετε κάποια υπόθεση που περιμένετε να εκδικαστεί είτε στις 29 Μαΐου είτε στις 26 Ιουνίου από η μεταβατική έδρα του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον δικηγόρο σας. Αναφέρουν τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Όπως λένε, υπάρχει η διαδικασία διεξαγωγής των τηλεματικών συνεδριάσεων, δημιουργεί σοβαρά ζητήματα προς την ουσιαστική λειτουργία της τηλεματικής δίκης με την πρόσβαση των συναδέλφων στη δικαιοσύνη, και διαμαρτύρονται για όλο αυτό. Εξηγούν πώς και τι και τα λοιπά, γιατί γίνονται, υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα. Οπότε θα απέχουν από τις συγκεκριμένες δύο συνεδριάσεις σε ένδειξη διαμαρτυρία, ζητώντας να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που έχουν προκύψει και να γίνεται έτσι καλύτερη η διαδικασία για την απονομή της δικαιοσύνης. Και μια και μιλάμε για δικαιοσύνη, να σας πούμε ότι είναι μια είδηση η οποία παίζει από χθες ουσιαστικά, και ναι, σίγουρα ενδιαφέρει όλους, μια και αφορά το 17 Νοέμβρη. Μετά από 24 χρόνια, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αρχηγός της 17 Νοέμβρη, που είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη για την αρχηγία της τρομοκρατικής οργάνωσης, αποφυλακίζεται. Αποφυλακίζεται με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος κάθισε 24 χρόνια από το 2002 στην φυλακή, τότε που είχε συλληφθεί στους Λειψούς, και αμέσως μετά κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, προφυλακίστηκε δηλαδή, και όταν εκδικάστηκε η υπόθεση καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη. Το Συμβούλιο λοιπόν Εφετών, στο οποίο προσέφυγε μετά από 24 χρόνια εγκλεισμού ο Γιωτόπουλος, αποφάσισε να αφαιθεί ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισής του το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, και φυσικά να έχει μόνιμη κατοικία. Εννοούμε εντός Ελλάδας.

0: και από τους λειψούς που είχε γίνει η σύλληψη Γεωτόπουλου. Πάμε στην Κάλυμνο και στην ΚΟ, έτσι βολτούλα στα νησάκια θα κάνουμε σήμερα. Χθες απολογήθηκε ο 34χρονος που κατηγορείται για το θάνατο του 47χρονου στην Κάλυμνο. Μιλάμε για τους δύο άνδρες που είχαν βγει για ψάρεμα το απόγευμα της Κυριακής και τελικά ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο 47χρονος από τους λιμενικούς. Μετά από τηλεφώνημα που έκανε και ειδοποίησε ο 34χρονος κατηγορούμενος. Συνελήφθη λοιπόν ο 34χρονος και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση για τον 47χρονο. Χθες οδηγήθηκε μαζί με τον δικηγόρο του, τον κύριο Κώστα Σλάνη, στον ανακριτή της ΚΟ για να δώσει εξηγήσεις για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας. Αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, είπε ότι ήταν τον τελευταίο 1,5 χρόνο κάνα πολύ παρέα, δεν είχαν ποτέ τσακωθεί. Αναφέρθηκε στην κοινή χρήση ναρκωτικών ουσιών και ότι ήταν εξαρτημένος και ο 47χρονος και ήταν και κάτι που του συνέδε. Εξήγησε ότι ήταν αυτός που κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια όταν είδε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά να ειδοποιήσει τις αρχές στο λιμενικό και να έρθουν να τον περισυλλέξουν. Και τελικά, αφού περιέγραψε αναλυτικά κάθε λεπτό στα όσα συνέβησαν ανοιχτά της Καλύμνο εκεί κοντά στην Τέλενδο το απόγευμα βραδάκι της Κυριακής 17 Μαΐου, ο 34χρονος αφέθηκε ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου και της εμφάνισής του μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του. Λοιπόν, και από την ΚΟ και την Κάλυμνο πάμε στη Σίμη. Όλο και πλησιάζουμε, όλο και ερχόμαστε κοντύτερα, κοντά σε εμάς. Και θα πάμε στη Σίμη γιατί από ό,τι φαίνεται, είπαμε, κοντεύουμε να ολοκληρώσουμε τον Μάιο. 22 του μήνα έχουμε σήμερα. Η τουριστική σεζόν έχει ξεκινήσει. Έχει ξεκινήσει δυνατά και για το νησί της Σίμης. Όσο δυνατά γίνεται, με δεδομένα κάποια σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες και οι οποίοι επί της ουσίας δεν τους αφήνουν να δραστηριοποιηθούν έτσι όπως θέλουν για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τη νέα τουριστική περίοδο. Αυτά τουλάχιστον αναφέρει ο δήμαρχος του νησιού, ο κύριος Λευτέρης Παπακαλοδούκας, σε ανοιχτή επιστολή που έστειλε χθες προς τον Πρωθυπουργό της χώρας, αναφέροντας αυτά τα ζητήματα που αντιμετωπίζει το νησί, μεταξύ των οποίων είναι η ανάγκη στελέχωσης του κέντρου υγείας με εξειδικευμένο προσωπικό, έχουμε την καθυστέρηση στη διαδικασία των δημοπρασιών των παραλίων και πολλά άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον Αιγιαλό, τα μνημεία και όλα αυτά. Θα μας τα πει ο Δήμαρχος, τον έχουμε μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Θα μας τα πει αναλυτικά τα προβλήματα. Κύριε Παπακαλοδούκα, καλή σας μέρα. Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε που δεχτήκατε να τα πούμε σήμερα εδώ.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλημέρα. Σίγουρα τα προβλήματα που βιώνουμε είναι τα ίδια και τα ίδια. Αυτή τη στιγμή, όπως έχουμε ξαναπεί, το κέντρο υγείας, ενώ εδώ και 4 χρόνια έχει γίνει κέντρο υγείας, ποτέ δεν έχει γίνει αναβάθμιση, ποτέ δεν έχει γίνει το οργανόγραμμα, ενώ υπάρχει το ΦΕΚ για κέντρο υγείας, λειτουργεί ως πολυδύναμο για να μην πω σαν αγροτικό. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή η Σίμη με τόσο τουρισμό, ο τίτλος προορισμός θα το δεκάνει στο Ρόδοκο, Σίμη, 830.000 επισκέπτες, να μην έχει ένα χειριστή ακτινολογικού και να φασανίζονται ή σημειακή, κυρίως η σημειακή χειμώνα καλοκαίρι, να μην μπορεί να γίνει μια διάγνωση αν ένα στραμπούλιγμα είναι σπάσιμο ή αν ένα σπάσιμο δεν είναι στραμπούλιγμα και να πρέπει να πάμε στη Ρόδο για να κάνουμε μια απλή ακτίνα. Ενώ υπάρχει ακτινολογικό στη Σίμη, ενώ υπάρχει υπέρηχο στη Σίμη, ενώ υπάρχει πλήρη εξοπλισμό στο κτίριο που φτιάχτηκε πριν 5-6 χρόνια, που τέλειωσε 5-6 χρόνια, εγκαινιάστηκε πριν 4-5 χρόνια με υπουργούς, με την γραμματέα του Πρωθυπουργού, με την πεθερά του Πρωθυπουργού. Το κέντρο υγείας της Σίμης, αλλά ποτέ δεν λειτουργεί στο κέντρο υγείας. Και αν αυτοί βγαίνουν και λένε, αυτοί που βγαίνουν υπεύθυνοι και λένε ότι λειτουργούν σωστά τα κέντρα υγείας, μάλλον μας δουλεύουν. Όχι μάλλον μας δουλεύουν υψηλό γαζί. Γιατί δεν μπορεί αυτή τη στιγμή μια πνευμονία να μην μπορεί να βγάζει μια ακτίνα και να δει σαν ένα παιδάκι έχει πνευμονία και να ταλαιπωρείται και να το περνά σαν κρυολόγημα και μετά να κινδυνεύει η ζωή του. Δεν μπορεί ένα σπάσιμο να λέμε ότι δεν είναι σπάσιμο ή αν είναι σπάσιμο, δεν είναι σπάσιμο, είναι στραμπούλημα και πρέπει να πας στη Ρόδο. Είναι ντροπή αυτό που συμβαίνει, αλλά και για τους 830.000 επισκέπτες που έρχονται στη Σίμη, να μην μπορεί να γίνει μια σωστή διάγνωση από ένα ακτινολογικό και να σου του λες πήγαινε στη Ρόδο να βγάλεις ακτίνα. Α, ντροπή, είναι ντροπή. Να φάει να χαλάμε δηλαδή μία μέρα από τις διακοπές του, να πάει στη Ρόδο, να βγάλει ακτίνα και αν έχει πλοίο να γυρίσει. Γιατί και αυτά μας τα κόψανε. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Πάμε στις επιχειρήσεις που το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή βιώνουμε. Υπουργείο Πολιτισμού, Γενική Γραμματής. Ό,τι θέλουν κάνουν. ψηφίζουμε βουλευτές για να μας εκπροσωπήσουν και να μας λύσουν τα προβλήματα των νησιών μας. Αυτή τη στιγμή ο θεσμός του βουλευτή έχει εξαφανιστεί. Έχει υποβαθμιστεί. Τους έχουν εξαφανίσει διορισμένοι υπουργοί, διορισμένοι γενικοί γραμματείς κάνουν κομμάτι. Μία λαζονία. Δεν πρέπει να μιλήσεις. Μία λαζονία. Ένα στόμα. Δεν ξέρω στο Θεό τον ίδιο. Ναι. Τέτοια λαζονία δεν την έχω ξαναδεί. Αυτό δεν είναι Υπουργείο Πολιτισμού. Υπουργείο Πολιτισμού είναι και η συμπεριφορά σου απέναντι στους πολίτες και απέναντι στους πολιτικούς, απέναντι στους δημάρχους σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να έρχεσαι και να μου λες, κάνε κανονιστική και γκρέμισε όλες τις τέντες η Σίμη γιατί έτσι μου ήρθε. Γιατί η Σίμη δεν είναι αυτή που πρέπει να είναι. Η Σίμη αυτή τη στιγμή που μιλάμε και το ξέρετε όλοι, πάντα παίρνει άριστα. Έτσι και δεν λέω ότι δεν έχουμε προβλήματα. Πάρα πολλά προβλήματα έχουμε. Αλλά η Σίμη δεν είναι τυχαίο που διαφημίζεται το ωραιότερο νησί, ο ωραιότερος δρόμος, η μπουτίκ του Αιγαίου, ανέπαφη ομορφιά και όλα αυτά. Με τα προβλήματα που έχει, με τις τέντες που έχει, γιατί οι τέντες είναι αναγκαίο κακό. Δεν μπορεί να μου λες γκρέμισε τις τέντες και βάλε ομπρέλες, όταν αυτή τη στιγμή αύριο λέει καιρικές συνθήκες άσχημες και η Σίμη θα έχει 3-4-5 χιλιάδες κόσμο. Πού θα καθίσει αυτός ο κόσμος? Στη βροχή έξω και θα βρέχεται. Ναι. Δεν πρέπει να βρει ένα κατάστημα να καθίσει κάτω από την τέντα για να μην βραχεί. Ο επιχειρηματίας δεν πρέπει να προστατεύσει το εμπόρευμά του. Θα το εκθέσει στον ήλιο, στη βροχή, γιατί η Σίμη ξεκινάει 1η Απριλίου και τελειώνει 10-20 Νοεμβρίου. Ναι. Και βροχές θα δεχτεί και καλοκαιρινές μέρες με πολύ ζέστη, γιατί η Σίμη έχει 40-50 βαθμούς το καλοκαίρι. Είναι αναγκαίο κακό η τέντα και πρέπει το κράτος να το καταλάβει. Και όχι αυτή τη στιγμή να έρχεται και η χτηματική και να λέει όλοι οι χώροι των επιχειρηματιών αυτή τη στιγμή από λάθος χάρα στο Αιγαλού και παραλία ανήκουν στη χτηματική του ελληνικού δημοσίου και αυτή τη στιγμή οι επαγγελματίες όλοι να είναι στο έλεος του Θεού και να μην μπορεί ο Δήμος να παραχωρήσει πεζοδρόμιο σε αυτούς τους επαγγελματίες που έχει το νησί τους 100-200 επαγγελματίες που ζουν τις οικογένειες τους εδώ και κρατάνε το νησί ζωντανό. Να πρέπει ο Δήμος τώρα να πάει και να πει διοικητική αποβολή, κλείστε και τα 100-200 μαγαζιά που έχει Σίμη, γιατί έτσι της ήρθε της αρχαιολογίας, γιατί από λάθος συστηματικής του ελληνικού δημοσίου έγινε έτσι που έγινε, χάρη στο γυαλού και παραλία, και πρέπει να τα κλείσουμε. Αυτά τα καταστήματα λειτουργούν 30-40-50 χρόνια. Αυτά τα καταστήματα είναι η ανάπτυξη της Σίμης. Καμία αρχαιολογία δεν είναι η ανάπτυξη της Σίμης. Η Σιμιακή είναι η ανάπτυξη της Σίμης, η Σιμιακή κρατάνε ζωντανό το νησί, η Σιμιακή είναι αυτή που διατηρεί τον οικισμό έτσι όπως τον τηρούν και εξοδεύουν τα χρήματα της ζωής τους.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί η αρχαιολογία αυτή τη στιγμή να έρχεται και να σου λέει στο σπίτι σου μέσα το που θα βάλεις το κρεβάτι σου να κοιμηθείς με τη γυναίκα σου. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να σταματήσει κάποια στιγμή, σου κάνει έξω σου κουμάτι, το σου κάνει και μέσα στο σπίτι σου. Αν είναι δυνατόν το που θα πει η κουζίνα σου, το πώς θα κάνεις μέσα, το ταβάνι σου, το... Ρε παιδιά, είμαστε τρελάνε τελείως. Mm-hmm. Και λέει η αρχαιολογική υπηρεσία υπάλληλη στους βουλευτές μας, νομοθεστήστε άλλο νόμο, να μην μπορούμε να πούμε μέσα. Και αυτό πρέπει να γίνει, ρε παιδιά. Είναι δυνατόν να μου κάνεις κομμάτι το που θα πεις, θα βάλω το κρεβάτι μου και την κουζίνα μου στο σπίτι μου μέσα. Mm-hmm. Και πάμε, γκρεμίζουμε τις κορνίζες, να διαφέρουν λέ, τα σπίτια τα καινούργια από τα παλιά. Και φτιάχνουμε σπίτια τώρα. Κάτι κουτιά, χωρίς κορνίζες, χωρίς φάσες. Μα αυτή είναι η Σίμη. Επειδή είναι λέει, καινούργια και πρέπει να διαφέρουν του 19ου αιώνα τα σπίτια του 20ου. Μα τρελάνε τελείως, ρε παιδιά. Φτιάξε και πολυκατοικίες, τελειώνει ιστορία. Και γκρεμίζουν τις κορνίζες στα σπίτια της Σίμης. Ποιοι είναι αυτοί που αποφασίζουν έτσι και διατάζουνε? Και εμείς σαν δημοτική αρχή δεν έχουμε λόγο, δεν έχουμε φωνή.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορούμε να ακουστούμε πουθενά. Και πρέπει λοιπόν τώρα εγώ να κλείσω τα μαγαζιά της Σίμης, γιατί αλλιώς 1-2 χρόνια θα πρέπει να είμαι στον εισαγγελέα. Και κακούργημα, όπως γράφουν και κάποιες εφημερίδες, λες και ο Δήμαρχος δικάζει για κακούργημα ότι κρατάω τα μαγαζιά της Σίμης ανοιχτά με νύχια και με δόντια για να μην εξαφανιστούν από τη Σίμη νέοι. Ναι. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα σε 2 χρόνια, δηλαδή όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δήμαρχος να είμαστε κατηγορούμενοι γιατί παραχωρούμε πεζοδρόμια στα μαγαζιά που δεν μπορούμε να παραχωρήσουμε φέτος, ούτε και πέρυσι παραχωρήσαμε, ούτε και φέτος θα παραχωρήσουμε. Τι θα γίνει αυτή η δουλειά? Και πάμε στο ψαροπολείο. Ψαραγορά. Ρε παιδιά, αυτό το ψαροπουλείο, επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δημοτική ψαραγορά. Επί Ιταλών, δημοτική ψαραγορά. Τι άλλαξε από τότε? Ήσταν οι Έλληνες, μάγκες. Είναι λέει της θυματικής του ελληνικού δημοσίου, στέλνει έγγραφο μέσω της αστυνομίας και λέει να βγουν έξω οι ψαράδες γιατί είναι ιδιωτικό ο χώρος. Και πετάνε τους ψαράδες έξω από το ψαροπουλείο. Και γαυγίζουμε και φωνάζουμε και τους Τούρκους λέει που ψαρεύουν στα ελληνικά χωρικά. Πρέπει να τους διώξετε τη στεριά. Εδώ τους διώξετε το σπίτι τους. Και μας λέτε για τη θάλασσα. Μας τρελάνε τελείως. Και πάμε στον Πιερακάκη. Πάμε στο σύμβουλο του Πιερακάκη, του υπουργού. Ο οποίος άσκεψε πάνω το πρόβλημα άνθρωπος. Το γραφείο του πρωθυπουργού Θανάσης Νέζης. Σκέψανε πάνω το πρόβλημα. Με παίρνει η διευθύντρια της ΕΤΑ, λέει δημαρχέ μου. Το Τελωνείο λέει φαίνεται ότι είναι δικό μας. Το ψαροπουλείο περιφερειακά δεν φαίνεται να είναι δικό μας. Οπότε δεν μπορούμε να το παραχωρήσουμε. Γιατί μου είπαν να κάνω ένα έγγραφο, το ζητήσω για 30 χρόνια. Το σπίτι μας Ζητάμε από την ΕΤΑΝ να μας το παραχωρήσει για 30 χρόνια. Το κάνω διάγραφο. Δεν μπορώ, γιατί δεν φαίνεται δικό μας. Κάτσε, αφού δεν φαίνεται δικό σου, πόση χρηματική στέλνει η χαρτί μέσα στις νομές και λέει βγαίνει έτσι γιατί είναι δικό μας. Λέμε άλλο χρηματική, άλλο ΕΤΑΝ. Ρε παιδιά, μας έχετε τρελάνει να μούμε. Δεν μπορούμε να βρούμε άκρη ούτε με το γραφείο του Πρωθυπουργού, ούτε με το σύμβουλο του Υπουργού. Δηλαδή αυτή η γραφειοκρατία είναι πάνω από όλους. Είναι πάνω από τους υπουργούς, είναι πάνω από τον Πρωθυπουργό. Ποιος κάνει κομμάτι σε αυτή τη χώρα, ρε παιδιά, η γραφειοκρατία. Κάτι δεν πρέπει να γίνει επιτέλους, να μείνουν αυτοί οι άνθρωποι στη ΣΥΜΗ. Δηλαδή μας διώχνετε από τη ΣΥΜΗ. Δεν μας κυνηγάνε οι Τούρκοι. Οι Έλληνες μας κυνηγάνε. Mm-hmm. Και αυτό πρέπει να γίνει το σλόγγαν μας στα νησιά. Δεν μας κυνηγάνε, παιδιά, οι Τούρκοι. Οι Έλληνες μας κυνηγάνε, οι υπηρεσίες. Έχουμε γίνει πια υπάλληλοι της αρχαιολογίας, του δημοσίου, των δασών. Δεν μπορούμε να κάνουμε ένα έργο αναπτυξιακό, γιατί οι άνθρωποι και υποφέρουν οι άνθρωποι εδώ στα κριτικά νησιά, γιατί η γραφειοκρατία του κερατά δεν μας αφήνει. Κάθερε παιδιά, κακούργημα, λέει ο Δήμαρχος, γιατί λέει εκεί στον Αεθανάση, που πετάνε τα σκουπίδια τους οι άνθρωποι, που για να πας εκεί θέλεις μισή ώρα με τα πόδια, να κουβαλήσεις τα νερά ως τα ψυγεία σου, που δεν τον έκανα εγώ τον δρόμο, άλλοι έκαναν τον δρόμο, αλλά ποτέ δεν θα γίνω. Να μην πω τη λέση, έτσι. Και γράφει μια κακούργημα, λέει ο Δήμαρχος της Σύμης, γιατί έκανε ένα δρόμο και χάλασε λέει, τη μεσαιωνική πόλη. Ποια μεσαιωνική πόλη, έχετε πάει στο χωριό πάνω να δείτε τα γαλατά όλα που τα γιώθριζαν οι άνθρωποι μέχρι προχτές με τα σκουπίδια γιατί δεν είχαν που θα τα πετάξουν. Και τώρα υπάρχει ένα δρομάκι που πάλι το τονίζω και ξέρει και η αρχαιολογία ποιος το έφτιαξε το δρομάκι αυτό, έτσι. Να λένε κακούργημα ο Δήμαρχος της Σύμης. Κακούργημα, ρε παιδιά, η διευκόλυνση των πολιτών να μπορούν να πάνε σπίτι τους, να πετάξουν σκουπίδια τους, να πάρουν το νερό τους, να μπορούν να πιουν νερό σε μια περιοχή η οποία έχει μείνει εγκαταλειμμένη. Δεν πάει άλλο, ρε παιδιά, αυτή η κατάσταση. Να φύγουμε, να παραιτηθούμε και να έρθουν να λάβουν αυτοί και τις δημαρχίες να τελειώνει η ιστορία. Να τα εξαφανίσουν όλα από τα νησιά, να φύγουν όλοι οι Σημιακοί, να φύγουν όλοι οι Έλληνες και να κατοικούνται από Γάλλους, Γερμανούς, Πακιστανούς, Αυγανούς, Φιλιππινέζους.
0: Μάλιστα. Δήμαρχε, είχατε κάποια κρούση μετά την επιστολή αυτήν χθες από κάποιον εκπρόσωπο, κάποιον υπουργό, κάτι για να φανεί ότι κάτι πάει να γίνει, κάτι πάει να διορθωθεί?
1: Μα η παρέμβαση του υπουργού του Πελακάκη με το σύμβουλό του, με το Ψαροπουλείο, ήταν άμεση την προηγούμενη, το προηγούμενο μήνα.
0: Απλά δεν μπορεί να δοθεί αυτή η λύση, γιατί
1: δεν
0: είναι θέμα το ιδιοκτησιακό καθεστώς.
1: Δεν μπορούν να μπουν μέσα, γιατί έστειλε εκτιματική ένα χαρτί που είναι το η εύκολη λύση. Βγαίνετε έξω, γιατί το κόπεδο είναι δικό μας.
0: Και σε δύσκολες εποχές, θα πω εγώ, που όλοι πρέπει.
1: Και τι είναι το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή? Ναι. Δεν είναι οι Έλληνες. Εμείς δεν είμαστε το δημόσιο, ο κόσμος. Πιανού είναι το δημόσιο. Το δημόσιο δεν είναι του κόσμου. Αλλά έχουν άλλο σκοπό. Να τα πουλήσουν, να τα νοικιάσουν, να τα εξαφανίσουν όλα και εμείς να είμαστε σε μια φυλακή, να είμαστε ένα προάβλιο και να βγαίνουμε διάλειμμα και το χειμώνα και το καλοκαίρι. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν ψηλώσουν και τις τέντες, θα μας αναγκάσουν εκτός από τον ακτινολόγο και τον γιατρό που πάμε στη Ρόδο και όλα τα υπόλοιπα στις υπηρεσίες, αναγκαζόμαστε να πηγαίνουμε στη Ρόδο για να πίνουμε καφέ το πρωί και να επιστρέφουμε το βράδυ. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, Δήμαρχε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη ΔΑΝΑΕΚ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. Δωδεκανησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. ΔΑΝΑΕΚ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2,12 €. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,99. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε.
5: Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Είπαμε, Παρασκευή σήμερα, έχουμε πλησιάσει το τέλος της εβδομάδας και είπαμε ότι έχουμε και πάρα πολλές εκδηλώσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν εδώ στο νησί μας το Σαββατοκύριακο. Θα σας τις αναφέρουμε γιατί να έχετε και εσείς μια σφαιρική άποψη. Να ξεκινήσω λοιπόν και να πω ότι αύριο Σάββατο στις 8 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο η χοροδία του Δημοτικού Οδείου Ρόδου μας προσκαλεί όλους στα φετινά ηχοχρώματα, μια μουσική βραδιά αφιερωμένη στην χοροδιακή τέχνη και στη συλλογική μουσική δημιουργία. Στην συναυλία θα συμμετάσχουν το σύνολο παιδικής χοροδίας και η χοροδία ενηλίκων, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα που αναδεικνύει την καλλιτεχνική αξία του χοροδιακού τραγουδιού, την ερμηνευτική ωριμότητα και τη δημιουργική συνεργασία. Και μια και μιλάμε για συναυλίες, να θυμηθείτε ότι την Κυριακή έχουμε τις Θάλασσες στο Κιοτάρι. Μια μεγάλη μουσική γιορτή παράδοσης και προσφοράς από τον Μορφωτικό Σύλλογο Ασκληπιού, ο οποίος προετοιμάζει μια ξεχωριστή μέρα γεμάτη μουσική, παράδοση, προσφορά. Θα γίνει στη Μεταμόρφωση Σωτήρο, στην παραλία του Κιοταρίου, και θα ξεκινήσει από τις 3 το μεσημέρι. Πρόκειται για μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την συμμετοχή δεκάδων μουσικών και καλλιτεχνών από όλη τη Ρόδο, οι οποίοι ενώνουν τις φωνές και τις μελωδίες τους σε μια ημέρα αφιερωμένη στους ανθρώπους που κράτησαν ζωντανά τα ήθη, τα έθιμα αλλά και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Και θα προσθέσω εγώ, καλό θα είναι ό,τι και να αποφασίσετε να κάνετε, λίγο να κρατήσετε έτσι τη θέση σας, ή θα πάτε νωρίτερα ή να βάλετε κάποιον να κρατήσει θέση για σας, γιατί η αλήθεια είναι ότι σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις συγκεντρώνεται έτσι αρκετός κόσμος από όλη το νησί, οπότε είναι καλό να μεριμνήσετε για αυτό. Σήμερα έχουμε μία άλλου τύπου εκδήλωση. Έχουμε την διοργάνωση της πρώτης ενημερωτικής ημερίδας για την πράξη Carobsilt, η χαρουπιά σπίδα του αγροσυστήματος απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής. Είναι άλλου τύπου, είπαμε, διοργάνωση και έχει να κάνει με την προστασία του αγροτικού περιβάλλοντος και την εφαρμογή στις νέες συνθήκες που λειτουργεί η κλιματική αλλαγή, οι οποίες και αποτελούν πλέον βασικές προτεραιότητες για τον πρωτογενή τομέα και τις τοπικές κοινωνίες. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτιού Αιγαίου. Έχουμε το παραδοσιακό ματσόαλο του συναλειψιού, ένα έθιμο το οποίο αναβιώνει στα Μαριτσά, μάλλον παραβίωσε στα Μαριτσά και είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία από ό,τι μαθαίνουμε, και οι Μαριτσενοί ετοιμάζονται και για άλλες εκδηλώσεις. Και βέβαια αυτό το Σάββατο, αύριο δηλαδή, έχουμε μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Έχουμε την παρουσίαση του νέου βιβλίου της Βαλερία Αγγέλου στην αίθουσα Καλλιπάτηρα, στα εκπαιδευτήρια Ροδίων Παιδεία. Αύριο στις 7 το απόγευμα, Χάνε Μήνε, το νέο βιβλίο της Βαλερία Αγγέλου. Για όσους δεν την γνωρίζετε, είναι μία πλέον βαπτισμένη, θα έλεγα εγώ, ροδίτισα, νησιώτισα, καθώς έχει μεγαλώσει στο νησί μας, έχει μνήμες και ρίζες συνδεδεμένες βαθιά με τούτο τον τόπο και επανέρχεται. Ξαναχτυπάει με η παρουσίαση του δεύτερου βιβλίου της, του Χάνεμα αυτή τη φορά, καθώς για όσους θυμούνται πέρσι την είχαμε γνωρίσει με την Μπουένα, ένα βιβλίο το οποίο πραγματικά συγκλώνησε και εγωίτευσε όσους είχαν την ευκαιρία να το διαβάσουν. Έχουμε και εμείς την ευκαιρία σήμερα να φιλοξενούμε εδώ στις συχνότητες της ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου την κυρία Βαλερία Αγγέλου. Κυρία Αγγέλου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους εσάς και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Καλό ταξίδι το νέο βιβλίο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χθες το βράδυ ήρθα πάλι στο πανέμορφο νησί μου, στον τόπο μου, και πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που θα σας συναντήσω όλους από κοντά.
0: Να είστε καλά. Νέο μυθιστόρημα, νέο ιστορικό μυθιστόρημα, θα προσθέσω εγώ, ότι παρουσιάζεται αύριο εδώ στην Ρόδο, ένα μυθιστόρημα το οποίο διαδραματίζεται στην καρδιά της Αλεξάνδρειας. Πείτε μας λίγα λόγια για την υπόθεση του βιβλίου και καταρχήν, ναι, τι περιλαμβάνει.
1: Το Χάνεμ, λοιπόν, το Μυστικά της Αλεξάνδρειας, είναι μια ιστορία η οποία διαδραματίζεται στα τέλη του 19ου αιώνα, στην αγαπημένη μας Αλεξάνδρεια. Είναι η Αλεξάνδρεια της εποχής του Αβέροφ, του Μπενάκη, του Ράλι, όλες τις γνωστές ελληνικές παροικίες εκείνη την εποχή. Μόνο που η Αλεξάνδρεια εκείνη την εποχή ζούσε πολύ μεγάλες ιστορικές ανακατατάξεις, κοινωνικές αλλαγές και πολεμικές συγκρούσεις. Η Αίγυπτος εκείνη την εποχή ήταν μια Αίγυπτος η οποία είχε καταχρεωθεί, υπέφερε από πολύ μεγάλο και βαρύ δανεισμό, στον οποίο της είχε επιβληθεί ένα διεθνές νομισματικό ταμείο. Και τότε εκείνη την εποχή υπήρξε ένας χαρισματικός άνθρωπος, ο οποίος μέσω της σάτυρας και μέσω του θεάτρου προσπαθούσε να ξεσηκώσει τον κόσμο για να μπορέσει να αυτονομηθεί ο Αιγυπτιακός λαός. Μέσα σε όλο αυτό, λοιπόν, το φανταστικό, σε αυτή τη φανταστική θεατρική σκηνή, έχουμε την ηρωίδα μας την Σμαραγδή, η οποία αρνείται να μπει στους προκαθορισμένους ρόλους που της έχουν ουσιαστικά επιβάλει και κάνει τη δική της επανάσταση. Είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι βασισμένο σε πραγματικά ιστορικά γεγονότα. Όλοι οι άνθρωποι, οι ήρωες που αναφέρονται, είναι άνθρωποι που έχουν ζήσει εκείνη την εποχή, για να μπορέσουμε να δώσουμε ένα χρώμα και μία γνώση για το τι γινόταν εκείνη την εποχή.
0: Μάλιστα. Γιατί Χάνεμ?
1: Χάνεμ, λοιπόν, σημαίνει στα αραβικά κυρία, κυρά. Είναι ένας τίτλος, όπως τα λέγαμε, είναι ένας τίτλος σεβασμού, ο οποίος όμως θέτει και όρια και τα απελευθερώνει ταυτόχρονα.
0: Έχετε επιλέξει, είναι το δεύτερο σας βιβλίο, το οποίο και στο πρώτο ήταν, ο τίτλος ήταν μία λέξη η οποία σήμαινε
1: σωστά
0: κάτι άλλο. Έχει αυτό κάποια σημειολογική σημασία για σας, σημαίνει κάτι για σας?
1: Σαφέστατα. Υπάρχει μία, όπως το Μπουάνα στο πρώτο βιβλίο σήμαινε αφεντικό στο Σουαχίλι, έτσι και το Χάνεμ, λοιπόν, στα αραβικά έχει μία ιδιαίτερη σημειολογία. Και αυτό γιατί τα δύο βιβλία συνδέονται με μία πολύ λεπτή γραμμή σύνδεσης, διαβάζοντας σαφέστατα το καθένα ξεχωριστά.
0: Ναι.
1: Αλλά ας πούμε ότι οι ηρωίδες της ιστορίας των δύο βιβλίων συνδέονται κατά κάποιο τρόπο. Και ήθελα να αποδώσω αυτή τη σύνδεση με τον τίτλο, ο οποίος όσοι έχουν ζήσει στην Αίγυπτο, στο Κάιρο, στην Αλεξάνδρεια αυτής της εποχής, τους είναι πολύ οικείο αυτό το όνομα.
0: Από πού εμπνευστήκατε για να γράψετε αυτό το βιβλίο, κυρία Αγγέλου?
1: Από πραγματικές αφηγήσεις. Από πραγματικές αφηγήσεις, σαφέστατα όχι, επειδή μιλάμε για την Αλεξάνδρεια του 19ου αιώνα, από αφηγήσεις των αφηγήσεων, και πήρα μια κλωστή πραγματικής ιστορίας προγόνων μας. Μιλάμε πάντα για τις φωνές των προγόνων μας και τους ανθρώπους που ζήσαν εκείνη την εποχή. Και έψαξα στα ιστορικά αρχεία να δω τι γινόταν εκείνη την εποχή. Και πραγματικά η ιστορία με εγωίτευσε πολύ, γιατί δεν μπορούσα να μην κάνω τη σύνδεση ανάμεσα στο τι βίωσε ο μέσος Αιγύπτιος εκείνη την εποχή και το τι βίωσαμε εμείς σαν Ελλάδα το 2015. Οι παραλληλισμοί πραγματικά είναι εκπληκτικοί. Και όπως με εγωίτευσε, εφόσον με εγωίτευσε αυτή η ιστορία, θεώρησα, επειδή και η Αίγυπτος είναι πολύ πιο γνωστή στην ιστορία της, την εποχή του Μεσοπολέμου και την εποχή του Νάσερ, πολύ λιγότερο όμως στα τέλη του 19ου αιώνα, και επειδή μου αρέσει να φωτίζω αυτές τις άγνωστες στοιχές της ιστορίας, νομίζω ότι κάπως έτσι σας έχω χαρίσει αυτό το μυθιστόρημα.
0: Το οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε και να απολαύσουμε και εσάς στην παρουσίασή του αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα Καλλιπάτηρα στα εκπαιδευτήρια Ροδίων Παιδεία. Ποιοι θα είναι στο πάνελ της παρουσίασης, κυρία Αγγέλου? Εκτός από εσάς, φυσικά.
1: Θα βρίσκεται ο κύριος Αντώνης Γενικουρής, η κυρία Μαρία Κλαδάκη και θα συντονίσει τη συζήτηση η κυρία Νατάσα Ράγιο. Και όλοι εμείς σας περιμένουμε πραγματικά με μεγάλη χαρά, όπου θα γίνει και θα υπάρχει και οπτικό ακουστικό υλικό για να μπορέσει και το κοινό μας να μπορέσει να μπει στην ατμόσφαιρα της εποχής και να μπορέσει να δει μέσα από τα μάτια μου άλλες εικόνες, άλλα χρώματα, άλλα αρώματα της αγαπημένης μας Αλεξάνδρειας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό τάξιδο στο βιβλίο σας, κύριε Αγγέλου.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε
1: πολύ,
0: καλά. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Καλημέρα. Καλή συνέχεια.

58 λεπτά μετά τις 8, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω εγώ. Ακολουθεί η Χριστίνα Μέγα την επόμενη ώρα και στη συνέχεια η Μαριέτα Γαβριλιώτη. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Μαζί θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 8 το πρωί. Να περάσετε ένα όμορφο, ένα υπέροχο, ένα γεμάτο χαρούμενες στιγμές με πολλά χαμόγελα Σαββατοκύριακο. Φορτώστε μπαταρίες και να θυμάστε, είναι πολύ σημαντικό να έχω εγώ εσένα, όπως μας λέει και ο Ρόκος, και εσύ εμένα.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Σαφές δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση του δικαστικού μεγάρου της Ρόδου και ακριβή χρονοέναρξης της μετεγκατάστασης των δικαστικών υπηρεσιών στο κτίριο του παλαιού κτηματολογίου, ζητάμε επιστολή του προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης ο Δικηγορικός Σύλλογος. Παράλληλα, επισημαίνει ότι τελεί εν αναμονή των προτάσεων του Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έως τις 3 Ιουνίου αναφορικά με την υπόδειξη του ακινήτου για την ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάρου. Ναι, στο σύγχρονο χωροταξικό σχεδιασμό, όχι σε οριζόντιες ρυθμίσεις χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση, αποφάσισε για το σχέδιο του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου. Διαμήνυσε ότι το νέο πλαίσιο δεν μπορεί να λειτουργήσει ως ευνηδιαστικός και υπέρμετρα ρυθμιστικός μηχανισμός. Επίλυση των προβλημάτων που ταλανίζουν το νησί της Σίμης διεκδικεί με ανοιχτή επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό ο Δήμαρχος Λευτέρης Παπακαλοδούκας. Αναφέρει ότι ένα μικρό ακριτικό νησί βρίσκεται αντιμέτωπο με μια πραγματικότητα που δεν συνάδει με την νησιωτικότητα, σημειώνοντας ότι οι κάτοικοι νιώθουν πως τιμωρούνται επειδή επιμένουν να παραμένουν και να δημιουργούν σε αυτό. Ως πρώτο και αδιαπραγμάτευτο θέτει το ζήτημα της δημόσιας υγείας, ενώ ιδιαίτερα αιχμηρός είναι και στο θέμα της καθυστέρησης που παρατηρείται σε σχέση με τη διαδικασία ηλεκτρονικών δημοπρασιών των παραλίων. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτικό ο 34χρονος κυβερνήτης αλλιευτικού σκάφους που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε κάθε ευθύνη για το θάνατο του 47χρονου ψαρά και στήριξε την απολογία του στο πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης που προσδιορίζει ως εκτιμόμενη αιτία θανάτου το πνευμονικό είδημα. Με επιτυχία διεξήχθη χθες στη Ρόδο η μεγάλη επιχειρησιακή άσκηση πεδίου με την ονομασία Διαπυρός 2026. Το σενάριο προέβλεπε την εκδήλωση μεγάλης πυρκαγιάς σε δασική περιοχή υψηλού κινδύνου υποδυσμενής καιρικές συνθήκες. Σε λειτουργία έχει τεθεί από το Δήμο Ρόδου σύγχρονη εφαρμογή διαχείρισης θέσεων στάθμευσης. Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στους οδηγούς να διαχειρίζονται και να πληρώνουν τη θέση στάθμευσης από το κινητό τους τηλέφωνο. Στη σύλληψη ενός 20χρονου ημεδαπού και δύο ανήλικων αλλοδαπών για ναρκωτικά προέβησαν αστυνομικοί του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων ΚΟ. Στην κατοχή των τριών νεαρών βρέθηκε ακατέργαστη κάναβη. Για παραμέληση εποπτείας συνελήφθησαν οι γονείς των δύο ανήλικων. Δικογραφία σε βάρος 37χρονου αλλοδαπού για άγρα πελατών σχηματίστηκε από το τμήμα τουριστικής αστυνομίας στη Ρόδο. Ο 37χρονος παρενοχλούσε διερχόμενους πολίτες και τους προέτρεπε επιτακτικά να δεχθούν υπηρεσίες εστίασης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας, κυρίες και κύριοι, στις 10.
1: Καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβέλ Mac and Cheese ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα, 22 Μαΐου. Είστε συντονισμένοι και συντονισμένες στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Χριστίνα Μέγα στα μικρόφωνα με τους Νίκο Κάπρο και Γιώργο Μπαλή στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και τι έχουμε, νέο κόμμα έχουμε. Το όνομα αυτού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Και το σύμβολό του είναι ένα περιστέρι με κλαδί ελιάς. Του νέου κόμματος ηγείται η Μαρία Καριστιανού. Στόχος της, η πρώτη θέση στις εκλογές. Τα δύσκολα για την ίδια αρχίζουν από τώρα που θα αρχίσει να αναλύει με σαφήνεια το πρόγραμμά της. Εκτός και αν αποφύγει, που το θεωρώ πολύ πιθανό να το κάνει. Και αυτό γιατί όταν προσπάθησε να τοποθετηθεί σε κάποια σοβαρά θέματα, όπως στο θέμα των αμβλώσεων, απογοήτευσε. Ένα είναι σίγουρο, η κυρία Καριστιανού εκμεταλλεύθηκε στο έπακρο την τραγωδία των Τεμπών και την προσωπική της τραγωδία για να μπει στην πολιτική. Αν θα πιάσει θέση στα έδρανα της Βουλής, ασφαλώς. Κυκλοφορούν αρκετοί ακροδεξίοι, εθνικιστές, θρησκόληπτοι, όχι θρησκευόμενοι. Το τονίζω γιατί κάποιοι μπερδεύουν τη θρησκεία με τη θρησκοληψία, αντιεμβολιαστές και γενικώς ψεκασμένοι στη χώρα. Στο μικρό κοσμό μας έχουμε τον Δικηγορικό Σύλλογο της Ρόδου να ζητά με επιστολή του προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σαφές δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση του δικαστικού μεγάρου και ακριβή χρόνο έναρξης της μετεγκατάστασης των δικαστικών υπηρεσιών στο κτίριο του παλαιού κτηματολογίου. Και αναρωτιέμαι γιατί. Γιατί πέρασαν από τα πλατιά χαμόγελα της 11ης Μαΐου όταν επισκέφθηκε τη Ρόδο ο Υπουργός Δικαιοσύνης στην επιστολή για δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα. Μήπως φοβούνται ότι οι εξαγγελίες θα μείνουν στα λόγια? Όχι πως θα έχουν άδικο, η ιστορία με το δικαστικό μέγαρο Ρόδου έχει καταντήσει γεφύρι της Άρτας για το νησί. Τόσο σύντομα όμως τους έζωσαν τα φίδια. Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν είμαι σίγουρη αν αυτό που παρακολούθησα, ένα πολύ μικρό μέρος της συνεδρίασης, ήταν θεσμική διαδικασία. Καταρχάς κάποιος θα πρέπει να υπενθυμίσει στον πρόεδρο του σώματος ότι ο ρόλος του απαιτεί θεσμική ουδετερότητα. Κατά τα άλλα, αν διαφωνείς με τη διοίκηση, ζεις σε παράλληλο κόσμο. Αν μιλήσεις για τη Σαντορίνη, σχεδόν χρειάζεσαι άδεια. Και μέσα σ' όλα μάθαμε και νέα πολιτική ορολογία. Κήρυκες της δυστυχίας. Τι ποιος την είπε? Ο Περιφερειάρχης. Σε ό,τι αφορά το χωροταξικό για τον τουρισμό, το Περιφερειακό Συμβούλιο πήρε θέση. Ναι στο σύγχρονο χωροταξικό σχεδιασμό, όχι σε οριζόντιες ρυθμίσεις χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση. Το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου θα πάρει θέση για το χωροταξικό για τον τουρισμό? Ή μήπως το θέμα δεν τους αφορά? Για το χωροταξικό για τις ΑΠΕ, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα πάρει θέση? Αφορά τη Ρόδο. Προβλέπει αιωλικά πάρκα στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού.
Θα ακούσουμε ποια είναι η άποψη του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Σε άλλα νέα, κάποιοι σε τοπικό επίπεδο άρχισαν να μιλούν εξ ονόματος του νέου πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα. Άνθρωποι που συνέβαλαν στην πτώση του ΣΥΡΙΖΑ και που σε τοπικό επίπεδο δεν έκαναν απολύτως τίποτα, προσπαθούν να πιάσουν στασίδι τώρα στο νέο κόμμα. Προς το παρόν.

0: 15 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι, και πάμε να συναντήσουμε τον εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Ψηφιακής Μετάβασης, τον κύριο Γιώργο Βαρέλη. Και πάμε να τον συναντήσουμε γιατί έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία μία νέα σύγχρονη εφαρμογή διαχείρισης θέσεων στάθμευσης. Κύριε Βαρέλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Μέγα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, για πείτε μας λίγα πράγματα για αυτή την νέα εφαρμογή και πού ακριβώς στοχεύει.
1: Κοιτάξτε να δείτε, μέχρι στιγμής το πάρκινγκ μας λειτουργούσε με κάποια παρκόμετρα ως κερματοδέχτες στην ουσία, την οποία ο επισκέπτης ή ο ντόπιος που προσπαθούσε να κόψει ένα εισιτήριο να παρκάρει έπρεπε να βγει από τα μάξη, να πάει να βρει το παρκόμετρο. Έχουν συμβεί στο παρελθόν να μην δουλεύουν και κάποια παρκόμετρα. Να κόψει το εισιτήριο, να επιστρέψει στα μάξη του, να το αφήσει μέσα προκειμένου να το δει ο ελεκτής και να μην του βάλει κλίση.
0: Καλά, υπήρχαν και κάποιοι που δεν έπαιρναν καν, έτσι.
1: Η πλειοψηφία δεν έπαιρνε τα τελευταία δύο χρόνια, γιατί σας κρύβω ότι πέρυσι με κάποια νομοθετική ρύθμιση που έδινε το δικαίωμα μόνο σε δήμους που έχουν δημοτική αστυνομία να γράφουν στο πάρκινγκ τους, εμείς είμαστε στη δυσάρεστη θέση να μην μπορούμε να γράψουμε με τους ελεκτές που διαθέτουμε μέχρι σήμερα. Δεν ήταν δημοτική αστυνομία, δηλαδή δεν έχουμε δημοτική αστυνομία δυστυχώς. Ζητήσαμε μια παράταση το δικαίωμα το να γράφουν οι ελεκτές μας, η οποία ήρθε στο τέλος της σεζόν. Πέρασε λοιπόν μια σεζόν χωρίς να καταφέρουμε να ελέξουμε το πάρκινγκ το δικό μας.
0: Τώρα λοιπόν οι ελεκτές αυτοί θα μπορούν να ελέγχουν το πάρκινγκ έτσι και να κόβουν και κλήσεις, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Και κλήσεις, και οι κλήσεις, να ξέρετε, σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ, είναι πια 30 ευρώ και όχι 10.
0: 30 έτσι. Ευρώ η κάθε κλήση, μάλιστα. Ναι.
1: Αυτό αφορά τον νέο ΚΟΚ και δεν αφορά πρωτοβουλία του Δήμου, το διευκρινίζω, γιατί γίνεται αρκετή παρανόηση, όπως παρανόηση γίνεται και στο αν πρέπει να πληρώνουμε στην μπλε γραμμή στο πάρκινγκ στο παραλιακό ιδιαίτερα μέτωπο. Αυτό είναι κάτι εδώ και 15 χρόνια που ισχύει και δεν το εφαρμόζουμε σήμερα. Αντιθέτως προσπαθήσαμε να φτιάξουμε μια εφαρμογή η οποία θα βοηθήσει τον επισκέπτη σκανάροντας το QR code, εάν το βρει κάπου το αυτοκόλλητο, ή εάν μπει απλά στο κινητό του στο parking.roads.gr, να το εμφανίσει εκεί μια σελίδα με τρία απλά βηματάκια. Προσπαθήσαμε να το κάνουμε όσο πιο απλό γίνεται, με τρία βήματα, βάζοντας ως απαραίτητο στοιχείο μόνο τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, επιλέγοντας ώρες να μπορεί να πληρώσει, να μην εκτυπώσει χαρτί, να ενημερωθεί η βάση δεδομένων και ο ελεκτής με κάποιο μηχανάκι τύπου POS να μπορεί να σκανάρει την πινακίδα και να δει ότι είναι πληρωμένος.
0: Μάλιστα. Οπότε ο επισκέπτης, ο καθένας, όχι μόνο ο επισκέπτης, έτσι, και ο κάτοικος, θα μπορεί να πληρώνει μέσω του κινητού του,
1: ναι,
0: για το πάρκινγκ.
1: Οι κλήσεις δεν θα είναι αυτοματοποιημένες. Οι κλήσεις είναι ξεκάθαρα στην ευχέρεια του ελεκτή που θα κάνει σωστά τη δουλειά του. Από εκεί και πέρα οι ελεκτές μας είναι περιορισμένοι, το ξέρουμε αυτό, είναι 6 άτομα. Τα μηχανάκια τους τα έχουμε δώσει, έχουν τη δυνατότητα τα μηχανάκια να εκτυπώσουν εκείνη τη στιγμή την κλήση και έχουν τη δυνατότητα να ενημερώσουν και τον ιδιοκτήτη σε περίπτωση που είναι rent-a-car.
0: Μάλιστα.
1: Ώστε και εκείνος με τη σειρά του να μπορεί διαδικτυακά να υποχρεώσει τον πελάτη του πριν παραδώσει το όχημα να πληρώσει την κλήση, ώστε να μην βαραίνει τον ίδιο στο τέλος της ημέρας όταν φύγει.
0: Βελτιώνεται έτσι και το κυκλοφοριακό, γιατί κάποιοι θα το σκεφτούν να τρώνε κάθε μέρα από 30 ευρώ πρόστιμο, έτσι.
1: Κοιτάξτε, επειδή με ρωτάνε αν λύνουμε έτσι, κάποιοι θα μπορούν να σας πω και με σχετική ηρωνία ότι λύνουμε το κυκλοφοριακό έτσι. Δεν λύνουμε κανένα.
0: Όχι, δεν λύνεται έτσι. Είναι... Απλά κάποιοι θα το σκεφτούν διπλά και τριπλά να παρκάρουν παράνομα πια στις θέσεις του Δήμου της Ρόδου.
1: Ναι, και πρέπει κάποια στιγμή σε αυτή την νοοτροπία που έχουμε και εμείς οι ίδιοι, ότι κατεβαίνω στην πόλη, θα πάω στο παραλιακό μέτωπο και θα ψάξω και θα βρω κάπου να αφήσω το αυτοκίνητο μου, ότι αυτό πρέπει να το βγάλουμε λίγο από το μυαλό μας, ότι δεν είναι έτσι. Δεν είναι τουλάχιστον τζάπα, ας φύγει αυτό από τη μέση. Ότι εάν βρούμε μια θέση πάρκινγκ αρχικά πρέπει να πληρώσουμε, γιατί αν

0: Αν μπούμε σε αυτή την νοοτροπία, να είστε σίγουροι ότι μια μικρή αποσυφόρηση εκεί κάτω θα γίνει. Θα γίνει με αυτό.
1: Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα είναι να αποφεύγουν να κατεβαίνουν, να παρκάρουν στο κέντρο της πόλης, ναι, οι εργαζόμενοι στις δημόσιες υπηρεσίες.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Γιατί έχω την εντύπωση, όχι έχω την εντύπωση, είμαι απόλυτα σίγουρη ότι καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος.
0: Να είστε σίγουροι αυτό, ναι, αυτό ισχύει.
1: Έτσι.
0: Αυτό ισχύει.
1: Λοιπόν. Και νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα αυστηροί από τη στιγμή που υπάρχει πλέον πάρκιν στο λιμάνι της Ακαντιάς και βεβαίως ναι, πολύ συχνή παρουσία λεωφορείου.
0: Ναι, ναι. Θα πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία. Καταλαμβάνουμε θέσεις πάρκινγκ, δεν πληρώνουμε το εισιτήριο, το κόβουμε και το δικαίωμα στο Δήμο κάποιος ξένος, γιατί όντως οι ξένοι, να ξέρετε.
1: Είναι τυπική σε αυτά οι ξένοι.
0: Είναι τυπική.
1: Φυσικά.
0: Αυτή τη στιγμή θα σας πω ότι βγάλαμε ένα δελτίο τύπου χθες. Χθες ανέβηκε αυτή η εφαρμογή. Mm-hmm. Πριν περίπου μια εβδομάδα απλά κολλήσαμε τα αυτοκολλητάκια μας στα παρκόμετρα και από ξένους με τη βάση δεδομένων που βλέπουμε έχουμε ήδη έσοδα από αυτό. Ήδη οι ξένοι πληρώνουν.
1: Οι ξένοι είναι τυπικοί. Εμείς ναι, δεν είμαστε καθόλου.
0: Εμείς δεν είμαστε.
1: Έτσι. Και εμείς για να αλλάξουμε νοοτροπία, κύριε Βαρέλη, θα πρέπει πρώτα να τιμωρηθούμε. Ναι. Να μας επιβάλλουν πρόστιμο δηλαδή. Να κληθούμε να βάλουμε το χέρι στη τσέπη. Μόνο τότε θα μας τσούξει. Ακριβώς. Και θα καταλάβουμε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε διαφορετικό.
0: Λοιπόν, έτσι, όπως τα λέτε.
1: Ναι, λοιπόν, να πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, ναι, καθώς είστε και εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος στην Μεσαιωνική πόλη και βεβαίως έχει προκαλέσει αίσθηση η ανακοίνωσή σας για την λειτουργία drones στην Μεσαιωνική πόλη. Τι γίνεται με αυτό το θέμα?
0: Τι γίνεται? Ναι, είναι το θέμα που απασχολεί την επικαιρότητα τελευταία. Αν θέλετε την άποψή μου, θα έπρεπε να την απασχολούν οι δύο άλλες συμβάσεις που βγαίνουν σε διαγωνισμό για τη Μεσαιωνική πόλη, που
1: δηλαδή
0: είναι αφορά τη συντήρηση, εκτεταμένη συντήρηση και για τη Μεσαιωνική πόλη και για τα πλακόστρωτα και για τα όσα επίπτουν στην αρμοδιότητα της Μεσαιωνικής πόλης εκτός πόλης, όπως ας πούμε τα σχολεία, mm-hmm, τα οποία θα γίνουν έντονες παρεμβάσεις το καλοκαίρι, όπως και η άλλη, η διαδικασία αντικατάστασης του τεχνολογικού εξοπλισμού στις φύλες, ο οποίος θα γίνει υπερσύγχρονος, προκειμένου να μπορούμε να απαλλαγούμε από την μόνιμη φύλαξη με ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να καταγράφουμε και να βλέπουμε ποιος μπαίνει, να ελέγχουμε και ποιος βγαίνει ταυτόχρονα.
1: Εάν προχωρήσετε λοιπόν στην αντικατάσταση του τεχνολογικού εξοπλισμού στις πύλες που θα είναι και σύγχρονος και θα ελέγχετε, τα drones τι τα θέλετε?
0: Τα drones είναι μια ιδέα και μια καινοτομία που θεωρώ ότι θα μπορούσε να μας βοηθήσει. Προέκυψε από την ανάγκη ότι δεν έχουμε δημοτική αστυνομία, ότι δεν έχουμε ελεκτικό μηχανισμό παρά μόνο δύο υπαλλήλους για να ελέγξουν τους κοινόχρηστους χώρους. Και τα συμβάντα στη Μεσαιωνική πόλη οδηγούν στο ότι πρέπει να υπάρχει μια επίβλεψη, εν πάση περιπτώσει μια εποπτεία συμβουλευτική. Μέχρι εκείνο το σημείο μπορώ να το υποστηρίξω και να το καταλάβω.
1: Να σας πω κάτι όμως, κύριε Βαρέλη. Οι καταλήψεις, ας πούμε, κοινοχρήστων χώρων στη Μεσαιωνική πόλη δεν χρειάζονται drones. Σε μία βόλτα κάνετε και τις βλέπετε.
0: Ναι, κάνουμε μία βόλτα.
1: Ναι, δηλαδή τότε φωνάζεις κάποιον και του λες ναι, κόψε πρόστιμο.
0: Ναι, ναι, μόνο
1: δεν χρειάζεται τον drones πάνω από το κεφάλι των τουριστών, γιατί υπάρχει ένας κίνδυνος, ξέρετε, να πέσει και στο κεφάλι τους κανένα.
0: Δεν θεωρώ ότι τον drones θα είναι πάνω από το κεφάλι των τουριστών.
1: Πού
0: και
1: θα
0: θεωρώ
1: είναι
0: ότι αυτό σίγουρα θα προσαρμοστεί με βάση τα προσωπικά δεδομένα και δεν έχει κανένα λόγο ο Δήμος Ρόδου να μην προσαρμοστεί και η εταιρεία που θα το αναλάβει στα προσωπικά δεδομένα, σε ό,τι αυτό επιτρέπεται.
1: Πώς θα προσαρμοστεί στα προσωπικά δεδομένα?
0: Όταν πώς θα γίνει αυτό? Δεν τραβάει πολύ κοντά, χαμηλά, δεν mm-hmm, έχει να κάνει με προσωπικά δεδομένα.
1: Από ψηλά εκεί λοιπόν θα είναι.
0: Ναι. Και εξαρτάται και πόσες βόλτες θα κάνει και τι ώρες θα κάνει αυτές τις βόλτες. Έχει διάφορα όπως τα αντιμετώπισα όταν βάλαμε, ας πούμε, σε κάποιους όρχους, σε κάποια αμαξοστάσια, κάμερες. Κάμερες για παρακολούθηση. Και να σας πω κάτι, ότι βάλαμε κάμερες μόνο σε σημεία που είχαμε ζημία την κλοπή, mm-hmm, που δεν καταγράφουν καταρχήν την ώρα εργασίας, μέχρι το μεσημέρι να σχολάσουν οι υπάλληλοι, ότι έχουμε θολώσει τα σημεία που μας είχε υποδείξει ο GDPR του Δήμου και είναι σημεία που δείχνουν δημόσιο χώρο, είναι πάρα πολύ περιοριστικά όταν θέλεις να πας σύμφωνα με τις αρχές των προσωπικών δεδομένων. Και θεωρώ ότι επειδή είναι επίσημος φορέας ο Δήμος Ρόδου, θα προσαρμοστεί και σε αυτό το εγχείρημα. Δεν νομίζω ότι θα κάνουμε καμία ταρζανιά, δηλαδή, να σας το πω έτσι.
1: Τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί για την λειτουργία των drones, για την παρουσία των drones στη Μεσαιωνική πόλη, πώς τις σχολιάζετε?
0: Κοιτάξτε, σε όλα αυτά υπάρχουν αντιδράσεις. Mm-hmm. Αντιδράσεις είχαμε και για μια κάμερα στο τροχαίο υλικό, για παράδειγμα, η οποία έπρεπε να προσαρμοστεί, η οποία κατέγραφε εξοπλισμό και μόνο. Για κάποιους λόγους δικούς τους, ο καθένας μπορεί να μπει και να πει ότι περνάω από εκεί την ώρα που έρχομαι στη δουλειά, οπότε κάνω και μια καταγγελία. Το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε αυτό το τεχνολογικό, και ειδικά με την κάμερα, με τη λήψη εικόνας, κατά πόσον το βλέπουμε εφάπαξ. Δηλαδή, θα σας πω κάτι, θα βάλω τροφή για σκέψη. Έγινε ένα δυστύχημα. Ναι. Πριν 10 μέρες. Mm-hmm. Έχει κυκλοφορήσει ένα βίντεο έξω.
1: Ναι.
0: Παντού έχει κυκλοφορήσει. Το βίντεο αυτό, σύμφωνα με τα προσωπικά δεδομένα, έχει θέμα, να ξέρετε.
1: Ναι.
0: Φυσικά και έχει. Είναι μια κάμερα ιδιώτη. Αν πας στην αρχή προσωπικών δεδομένων, θα αντιμετωπιστεί προβληματικός, να μην πω κάτι παραπάνω. Όμως βλέπετε ότι το επικαλούμαστε και όλοι. Το επικαλείται και η ίδια η αστυνομία, που προφανώς το έχει ζητήσει. Θέλω να σας πω, όλα αυτά είναι πάρα πολύ λεπτά.
1: Ναι, να σας πω κάτι, η αστυνομία μπορεί να το ζητήσει προκειμένου να βγάλει τα πορίσματά της. Όταν αυτό δημοσιοποιείται, υπάρχει θέμα, φαντάζομαι. Τότε μπορούμε να μιλάμε για προσωπικά δεδομένα.
0: Η αστυνομία μπορεί να το ζητήσει, όμως να ξέρετε ότι κάθε κάμερα προϋποθέτει μια αδειοδότηση για να
1: έχει καταστάσει. Φυσικά, φυσικά.
0: Από όλη αυτή τη διαδικασία είμαστε υποχρεωμένοι σαν Δήμος να περάσουμε, για να το κλείσω.
1: Μάλιστα.
0: Από τις επιταγές της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Mm-hmm. Αυτό.
1: Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Βαρέλη, για τη συνομιλία που είχαμε. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ. Καλημέρα. Γεια σας.

0: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη Δανάεκ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. 12νησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την υποπτία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. Δανάεκ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι Βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 33 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε θέμα. Θα μείνουμε βέβαια στην πόλη της Ρόδου και συγκεκριμένα στα καταστήματα της πόλεως Ρόδου, όπου φαίνεται πως το εμπόριο ασφυκτία. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, έχουμε τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Ρόδου, τον κύριο Κώστα Σπανό. Κύριε Σπανέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, τι γίνεται, η αγορά στενάζει?
1: Η αγορά κάνει πολύ χαμηλές πτήσεις. Δεν έχει καταφέρει να απογειωθεί ακόμα μετά την πασχαλινή περίοδο. Τα καταστήματα, η τζίρη είναι χαμηλή. Η κίνηση είναι χαμηλή. Όποιος κατέβει το απόγευμα στο κέντρο ή στις περιφερειακές αγορές θα το διαπιστώσει πάρα πολύ εύκολα.
0: Πού το αποδίδεται αυτό?
1: Ακόμα και στην παλιά πόλη, όπου κυκλοφορεί αρκετός κόσμος, μόνο κυκλοφορεί. Είναι περιηγητέ και όχι καταναλωτέ. Mm-hmm. Πού το αποδίδουμε αυτό το πράγμα? Πρώτα απ' όλα είναι ο κόσμος στον οποίο απευθυνόμαστε. Η τουριστική σεζόν έχει αρχίσει. Ο κόσμος ο οποίος έχει έρθει λιγότερος μεν σύμφωνα τουλάχιστον με τα στοιχεία τα οποία έχουν δημοσιευθεί, ζορίζεται και αυτός. Δηλαδή έχει ένα πολύ συγκεκριμένο πακέτο, έχει ένα πολύ συγκεκριμένο προϋπολογισμό, μπορεί να έχει έρθει και λιγότερες μέρες, περιμένουν τα στοιχεία τα πρώτα από τις ημέρες παραμονής, οι οποίες είναι ένας πολύ κρίσιμος της διανυκτερεύσης, ο οποίος είναι ένας πολύ κρίσιμος τομέας για το τι κάνει και πώς κινείται ένας επισκέπτης στην αγορά. Και απλά βλέπουν μόνο τα απαραίτητα, μόνο το πακέτο τους, μόνο αυτό, τίποτε άλλο. Mm-hmm.
0: Και βεβαίως πλέον τα πράγματα έχουν αυξηθεί, έτσι, δηλαδή οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά πολύ.
1: Καλά, για τις αυξήσεις δεν το συζητάμε. Με πρώτες, έτσι, να έχουν το πρώτη θέση να παίρνουν τα σούπερ μάρκετ, τα οποία οι τιμές μπαίνουν μέσα και πρέπει, πώς το λέει, να πας στο ταμείο και αν τη γλιτώσεις με κάτω από 50 ευρώ είναι καλά για να πάρεις 5 πράγματα. Από εκεί και πέρα, ό,τι άλλο μένει, προσπαθεί να πάει στην αγορά σε κάποιες άλλες ανάγκες και τελευταία μένουν αυτά που λέμε, κλασικές, η ένδυση, η υπόδηση, αυτές οι δραστηριότητες. Αλλά στον τόπο μας τουλάχιστον...
0: Μα φαίνεται καθαρά και από τις δημοσκοπήσεις ότι ο κόσμος σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, θα πρέπει να πω, έχει περιορίσει τις αγορές σε ένδυση, υπόδηση.
1: Έτσι. Είναι ένας τομέας ο οποίος είναι συρρυκνούμενος. Εγώ θα σας πω όχι μόνο τοπικά στοιχεία, όπου έχουμε επιχειρήσεις σε τουριστικές περιοχές που καταγράφουν εξαιρετικά σημαντικές απώλειες σε σχέση με πέρσι, της τάξης του 20 και του 30% στις πράξεις τους. Εγώ θα σας πω ότι πριν από λίγες μέρες βγήκε η έκθεση της ΕΣΕΕ και για το 2025, αλλά και για το πρώτο τρίμηνο.
0: Η ΕΣΕΕ ποια είναι?
1: Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, από το ΕΝΕΜΗ. Όπου στην έκθεση αυτή βλέπουμε μια συρρήκνωση του γενικά του λιανεμπορίου κατά 5,4% αποπληθωρισμένο. Που σημαίνει ότι η συρρήκνωση του, μαζί, αν βάλουμε και τον πληθωρισμό μαζί, είμαστε γύρω στο 7 με 8% συρρήκνωση στο τζίρο του λιανεμπορίου. Είναι ένα πολύ ισχυρό προειδοποιητικό σημάδι για το τι συμβαίνει στην αγορά. Υπάρχουν εταιρείες, ακόμα και μεγάλες πλέον, μεγάλες αλυσίδες, μεγάλες πολυεθνικές, οι οποίες αποσύρουν τα καταστήματά τους από την αγορά. Τρέφονται όλοι στο διαδικτυακό προσδοκώντας ένα μικρότερο λειτουργικό κόστος, γιατί και αυτό τελευταία και για τις μικρές και για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις έχει ανέβει πάρα πολύ, με όλα αυτά τα ό,τι κατεβάζει η κούτρα μας, μέτρα τα οποία παίρνονται και επιβάλλονται στις επιχειρήσεις.
0: Mm-hmm. Αντίθετα βλέπουμε να κερδίζει έδαφος, να κερδίζουν έδαφος οι διαδικτυακές εφαρμογές, τα ψώνια μέσω διαδικτύου.
1: Ναι, αυτό είναι, αυτή τη στιγμή αν ρωτήσει κάποιος ποιος είναι ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής της αγοράς, μάλλον μέσα στην Αμερική, ποιος ανταγωνίζεται περισσότερο ο ένας τον άλλον στην αγορά, είναι το διαδικτυακό εμπόριο με το στεγασμένο εμπόριο, το οποίο δεν έχουν τα ίδια κόστη, δεν έχουν τις ίδιες απαιτήσεις, δεν έχουν τα ίδια έξοδα.
0: Οπότε και βεβαίως έχουν και χαμηλότερες τιμές, έτσι, σαφώς χαμηλότερες τιμές.
1: Προσπορούν να έχουν χαμηλότερες τιμές γιατί έχουν λιγότερα λειτουργικά έξοδα. Και εκεί είναι το κομμάτι στο οποίο, αν θέλετε, ας πούμε ότι γκρινιάζουμε και φωνάζουμε και διαμαρτυρόμαστε εμείς, ότι τα φυσικά καταστήματα έχουν επιβαρυνθεί και με το ύψος των ενοικίων και με το ύψος της, το μισθοδοτικό. Ετοιμάζεται καινούργια αύξηση του κατώτατου μισθού, την οποία την πληρώνουν επιχειρήσεις, έτσι. Δεν την πληρώνει κανένας άλλος. Δεν ασχολούνται. Οι επιχειρήσεις καλούνται να καταβάλουν τους επιπλέον μισθούς. Έχουν αυξηθεί το κομμάτι του ασφαλιστικού, έχουν αυξηθεί τα λειτουργικά κέρδη. Μία μικρή επιχείρηση, για να καταλάβετε, τα τελευταία χρόνια. Μια μικρή επιχείρηση έχει επιβαρύνει το ετήσιο κόστος λειτουργία της 5 με 8.000 ευρώ. Είναι ένα πολύ μεγάλο
0: φυσικά
1: ποσό.
0: Φυσικά και είναι ένα τεράστιο
1: μικρές,
0: ποσό.
1: Μικρές επιχειρήσεις. Δεν συζητάμε τις μεγάλες, δεν μας, πώς λέει, όχι δεν μας απασχολούν, μας απασχολείται κανεί, αλλά δικιά μας η ευθύνη ή ο τομέας ή η αρμοδιότητα είναι οι μικρές και πολύ μικρές
0: επιχειρήσεις.
1: Αυτές λοιπόν έχουν επιβαρύνει 5 με 8.000 τον ετήσιο προϋπολογισμό τους. Mm-hmm. Αυτά τα λεφτά δεν βγαίνουν εύκολα. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να το καταλάβουν πάνω. Είμαστε εκτός τραπεζικής αγοράς. Mm-hmm. Είμαστε εκτός, πολλές φορές εκτός διαλόγου στις αποφάσεις οι οποίες παίρνονται. Όταν τους καταθέτουμε προτάσεις, δεν ξέρω, τις αγνοούν, δεν καταλαβαίνουν και παίρνουν μέτρα που πραγματικά κανείς δεν ζήτησε, κανείς δεν χρειάζεται και κανείς δεν ωφελείται από αυτά. Έχουμε καταντήσει να συμπληρώνουμε στοιχεία σε πλατφόρμες οι οποίες ξεφυτρώνουν η μία πίσω από την άλλη και να μαζεύουμε στοιχεία για την ΑΔΕ, τα οποία κανονικά θα πρέπει να μαζεύει η ΑΔΕ, όχι να μας βάλει εμάς να τα μαζεύουμε για αυτήν. Πρέπει να είμαστε η μοναδική χώρα όπου οι φυλακισμένοι, οι επιχειρήσεις, πληρώνουν τους δημοφυλακές τους για να κάνουν τη δουλειά τους. Δηλαδή δεν ξαναγίνει αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα. Τι να πω, πραγματικά δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις πιέζονται, ασφικτιούν και πολύ φοβάμαι ότι αυτό θα οδηγήσει και σε λουκέτα, κύριε Σπανέ.
1: Βεβαίως και θα οδηγήσει σε λουκέτα. Ήδη εγώ θα σας πω ότι στη κάτω στην πόλη είναι η πρώτη φορά που η οποία βλέπω περισσότερα καταστήματα κλειστά, μπορεί και από την κρίση. Υπάρχουν τρεις κεντρικοί δρόμοι στη Ρόδο που έχουν κλειστά, έχουν 15 κλειστά καταστήματα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί στην αγορά της Ρόδου και αυτό δεν είναι ένα σημάδι μιας αγοράς η οποία βρίσκεται σε άνοδο. Όταν η αγορά βρίσκεται σε άνοδο, υπάρχει τέλος πάντων, μπορεί να υπάρχει εναλλαγή καταστημάτων, μπορεί κάποιος να κλείσει, να ξανανοίξει στο ίδιο σημείο, υπάρχει μια εναλλαγή, υπάρχει μια δραστηριότητα.
0: Υπάρχει εναλλαγή, πράγματι.
1: Μια δραστηριότητα. Εδώ συζητάμε ότι έχουν κλείσει τα καταστήματα και είναι κλειστά μήνες τα καταστήματα.
0: Και αυτό δεν είναι καθόλου καλή εικόνα για την αγορά της Ρόδου. Καθόλου καλή εικόνα.
1: Δεν είναι καθόλου. Εγώ θα σας πω και το άλλο. Παρατηρήστε την μεταβολή η οποία έχει γίνει στο εμπορικό οικοσύστημα της παλιάς πόλης. Έχει μετατραπεί από ένα μεταχρόνια, έχει μετατραπεί από ένα κέντρο το οποίο εμπορίου το οποίο ήταν η παλιά πόλη σε ένα κέντρο ταχυφαγιών.
0: Ταχυφαγιών, μάλιστα.
1: Ποτό, παγωτό, σουβλάκι, κάτι γρήγορο, μια κρέπα. Έχουν
0: καταληφθεί όλοι οι δρόμοι από όλο αυτό το πράγμα. Είναι πιο προσιτό για τον επισκέπτη αυτό.
1: Είναι το γρήγορο για τον επισκέπτη.
0: Και γρήγορο και φθηνό. Έτσι,
1: είναι το γρήγορο για τον επισκέπτη. Έχουμε πέσει στην οικονομία των 2, των 3, των 5, των 10 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι μια διαφορετική τελείως προσέγγιση, εμπορική προσέγγιση και είναι μια προσέγγιση η οποία έχει προκύψει από την παινία των επισκεπτών και από το ζόρι που τραβάνε και οι δικοί μας επισκέπτες. Γιατί πώς να το κάνουμε, εμείς απευθυνόμαστε περίπου στη μέση αγορά, την ευρωπαϊκή αγορά, η οποία αυτή τη στιγμή πλήττεται και περισσότερο από όλους.
0: Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να συζητηθεί σοβαρά, κύριε Σπανέ, κάποια στιγμή, έτσι, το πώς έχει αλλάξει η μεσαιωνική πόλη. Και, από
1: και το πώς έχει αλλάξει η μεσαιωνική πόλη και το εμπόριο, πώς αλλάζει και οι κυβερνητικές, εγώ το λέω πλέον ευθέως, και οι κυβερνητικές διρεκτίβες οι οποίες τείνουν προς μια μεγαλύτερη συγκέντρωση του εμπορίου σε λιγότερα αφημί. Θυμάστε που λέγαμε, και ο πρόεδρος του επιμελητηρίου το έχει πει, ο ίδιος μάλιστα, ότι το 8 αφημί αυτή τη στιγμή κάνουν όλο το τζίρο του λιανεμπορίου. Κάπως έτσι πάει συγκεντρωτικά η κατάσταση, κάπως έτσι θα κρατήσουμε και στους υπόλοιπους τομείς. Όπου πολύ λίγα αφημί.
0: Αυτός όμως δεν ήταν ο στόχος και του ΟΣΑ, λιγότερα αφημί. Δεν μιλούσαν για συνεργασία, να κλείσουν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ή να συνενωθούν, να γίνουν μία.
1: Για να υπάρξουν, ο ΟΣΑ μπορεί να έλεγε σε ένα θεωρητικό επίπεδο το ότι τέλος πάντων υπάρχει προοπτική, ναι, αλλά αυτά στην εφαρμογή τους και επί του πεδίου έχουν διάφορες δυσκολίες, έχουν διαμορφίες στους ανάτους τόπους. Δηλαδή, αν πάρουμε ένα τόπο πιο μικρό από εμάς, έτσι, να πάρουμε, ξέρω εγώ, τη Χάλκη, η οποία, ξέρω εγώ, έχει τρία σουλατζίδικα. Τι θα γίνει, θα συνενωθούν τα τρία σουλατζίδικα για να γίνουν ένα? Σε ποια λογική, ας πούμε, αυτό το πράγμα στέκει η κάθε, με σκοπό τι, να δημιουργήσουν, ας πούμε, αλυσίδα σουλατζίδικων? Δεν είναι αυτό το πράγμα. Ή να συνενώσεις ανώμιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις για να θυμίζεις τι, μία αλυσίδα? Αυτό το πράγμα δεν έχει και πολύ καλή εφαρμογή, τουλάχιστον στα δικά μας τα μέτρα, γιατί πρέπει να βλέπουμε και το μέγεθος της οικονομίας και τη διάθρωση της οικονομίας. Και οι επιχειρήσεις οι μικρές δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται έτσι όπως θεωρεί ο ΟΣΑΡΙΣ συνεννώσεις. Θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις οι οποίες είναι οι επόμενες εκολαπτώμενες μεγάλες επιχειρήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Θα πρέπει να δίνουν κίνητρα και βοήθεια στις επιχειρήσεις να μεγαλώνουν, να οργανώνονται και να μεγαλώνουν πάνω σε αυτό το κομμάτι, σε υγιείς βάσεις, και όχι να προσπαθήσουμε να τις συνεννώσουμε και εξαφανίσουμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, και από την Ρόδο, τα Δωδεκάνησα, πάμε στις Κυκλάδες, πάμε στη Σύρο και ασφαλώς στην Λίνα Θεολογίτου. Λίνα, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα Χριστίνα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Από τις Κυκλάδες, Παρασκευή σήμερα, με ευχάριστες ειδήσεις θα κλείσουμε την εβδομάδα μας. Mm-hmm. Και θα ξεκινήσουμε από την Άνδρο, η οποία γίνεται ο πρώτος ελληνικός προορισμός που ενσωματώνει έναν πλήρως λειτουργικό ξεναγό τεχνητής νοημοσύνης. Η Άνδρος λοιπόν εγκαινιάζει το Άνδρος AI, μια πλατφόρμα που φιλοδοξεί του ταξιδιώτη στο νησί. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως ένας ψηφιακός κάτοικος εντόπιος.
0: Λίνα, έχουμε ένα πρόβλημα. Διακόπτεται η γραμμή και δεν σε ακούμε
1: δεν
0: καλά.
1: Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
0: Σε ακούμε, αλλά κάποιες στιγμές διακόπτεται. Κόβεται η γραμμή, δεν ξέρω γιατί.
1: Δεν γνωρίζω κι εγώ. Θα συνεχίσω. Ελπίζω να με ακούτε. Αν υπάρχει πρόβλημα, με ενημερώνετε και πάλι.
0: Ναι, ναι.
1: Η νέα υπηρεσία λοιπόν λειτουργεί ως ένας ψηφιακός.
0: Λοιπόν, υπάρχει.
1: Ρωτήσεις για τη διαμονή, τη γαστρονομία, τις παραλίες, τις μετακινήσεις, τις εκδηλώσεις και κάθε πτυχή της ταξιδιωτικής εμπειρίας στην Άνδρο. Οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν από απλές πληροφορίες μέχρι πλήρη ταξιδιωτικά πλάνα, όπως για παράδειγμα ένα τρίμερο, ένα εξειδικευμένο τρίμερο πρόγραμμα για οικογένειες. Το Άνδρος AI έχει σχεδιαστεί με επίκεντρο την άμεση και πρακτική εξυπηρέτηση του επισκέπτη.
0: Δεν ξέρω, μήπως σε καλούν στο τηλέφωνο.
1: Όχι, όχι.
0: Και γίνεται αυτή η διακοπή. Γιατί έχουμε συνεχείς διακοπές, θα πρέπει να σου πω. Και δεν μπορούμε να σε παρακολουθήσουμε. Αυτό είναι, δηλαδή, δεν. Υπάρχει πρόβλημα.
1: Με ακούτε αυτή τη...
0: Σε ακούμε, ό,τι σε ακούμε, σε ακούμε. Το θέμα είναι ότι σταματάς να μιλάς κάποια στιγμή. Ενώ
1: μάλιστα.
0: Εσύ συνεχίζεις, εμείς δεν ακούμε τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, υπάρχει πρόβλημα. Δεν ξέρω, συνέχισε και βλέπουμε.
1: Μέχρι που με ακούσατε, λοιπόν, η υπηρεσία αυτή καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών από προτάσεις για παραλίες με βάση καιρικές συνθήκες, μέχρι εστιατόρια, πεζοπορικές διαδρομές και άλλες πρακτικές πληροφορίες μετακίνηση. Ό,τι απευθύνεται κυρίως βέβαια σε επισκέπτες, η υπηρεσία έχει σχεδιαστεί και για τους κατοίκους του νησιού, προσφέροντας γρήγορη πρόσβαση σε τοπικές υπηρεσίες, επαγγελματίες και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για το δημότη. Είναι μια καλή πτυχή, ένας καλός τρόπος για να εκμεταλλευτούμε την τεχνητή νοημοσύνη χωρίς να χάνονται θέσεις εργασίας και για να εξυπηρετείται ουσιαστικά ο άνθρωπος μέσω αυτής πλέον της τεχνητής νοημοσύνης που έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας.
0: Μάλιστα.
1: Να πάμε στην Κύμολο, όπου αύριο θα γίνουν τα επίσημα εγγένεια του Κέντρου Ημερήσιας Τροντίου. Το απόγευμα.
0: Δεν ακούσαμε τα εγγένεια.
1: Τα εγγένεια του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Κυμόλου.
0: Μάλιστα.
1: Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Κυμόλου, το ΚΙΦΗ, στεγάζεται στον ιστορικό οίκο περιθάλψης του Αφεντάκιου Κληροδοτήματος, το οποίο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κοινοφελείς θεσμούς του νησιού, με ιστορία που και το 2027 συμπληρώνει 120 χρόνια ζωής. Βασικός σκοπός του Ιδρύματος εξ αρχής ήταν η φροντίδα των ηλικιωμένων, των απόρων και των ευάλωτων κατοίκων του νησιού, ενώ διαχρονικά είχε αναπτύξει δράσεις κοινωνικής πρόνοιας, υποτροφιών και στήριξης της τοπικής κοινωνίας.
0: Ωραία.
1: Η δημιουργία και η λειτουργία του ΚΙΦΗ, το οποίο θα φιλοξενεί 25 ωφελούμενους μετά από σχετική άδεια λειτουργίας που χορηγήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, κατέστη δυνατή μετά την πλήρη ανακαίνιση του κτηρίου, του οίκου περισάλψεως, διασφαλίζοντας τις οι ωφελούμενοι να απολαμβάνουν πλήρης υπηρεσίες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα. Καλώς το κύριε Κατώλη.
0: Επίσης.

Πάμε να ρίξουμε και την ματιά μας στον τοπικό τύπο, ξεκινώντας από την εφημερίδα Ροδιακή. Φρένο στις ανεμογεννήτριες πλην Ρόδου και Καρπάθου. Τι προβλέπει ο νέος σχεδιασμός με το χωροταξικό? Από την πρώτη Κυριακή θα εκλέγονται δήμαρχοι και περιφερειάρχες, θα υπάρχει συμπληρωματική ψήφος. Επιθεωρητές μεταβαίνουν στο γυαλί της Νησίρου για το περιστατικό τραυματισμού εργάτη. Ανοιχτή επιστολή του Δημάρχου Σίμη στον Πρωθυπουργό για τα προβλήματα του νησιού. Ο Δήμος Ρόδου και Νοτομή πληρωμή θέση στάθμευσης με τη χρήση κινητού τηλεφώνου. Άνω κάτω και πάλι Λίνδο, σε ό,τι αφορά την στάθμευση, καθοριστική η παρέμβαση του αντιδημάρχου Νίκου Παυλακίδη. Δεν την ξέρουμε την παρέμβαση, προσπαθήσαμε να την πληροφορηθούμε, ψάχνουμε τον κύριο Παυλακίδη, δεν σηκώνει τα τηλέφωνα. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα με την εφημερίδα Δημοκρατική. Σε μια Κυριακή θα εκλέγονται δήμαρχοι και περιφερειάρχες, σαρωτικές τροποποιήσεις σε όλο το θεσμικό πλαίσιο εκλογής, διακυβέρνησης και λειτουργίας των δήμων και περιφερειών, περιλαμβάνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που ανέκτησε για δημόσια διαβούλευση ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος. Πραγματογνώμονας, μηχανικός αναλύει βήμα-βήμα την κίνηση του Πεζότ και αμφισβητεί την αξιοπιστία των αυτοπτών μαρτύρων. Θα έχει ενδιαφέρον αυτό. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 34χρονος που κατηγορείται για ανθρωποκτονία στην Κάλυμνο. Δικαστικό Μέγαρο Ρόδου, ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου πιέζει για απαντήσεις και χρονοδιαγράμματα. Ρόδος και Κάρπαθος στο χάρτη των νέων αιωλικών πάρκων. Πόσο ακτοπλοϊκό σχεδιασμός αποκλείει τα Δωδεκάνησα στην πράξη. Δικάζονται 5 δημόσιοι υπάλληλοι για παρατυπίες στις εξετάσεις οδήγησης της Καλύμνου και κατήγγειλε βιασμό 10 μέρες μετά και μέσω νοσοκομείου, ενώ ο καταγγελόμενος μιλά για απόλυτη συνένεση.

και σας αποχαιρετάμε με την Τάρνερ. Λοιπόν, ακολουθεί τοπικό δελτίο ειδήσεων με εμένα και αμέσως μετά Μαριέτα Γαβριλιώτη. Μείνετε συντονισμένοι, διότι θα ακούσετε τι συνέβη εχθές στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, όπου συζητήθηκε το ειδικό χώρο ταξικό για τον τουρισμό. Γεια χαρά, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τις παρεμβάσεις που αφορούν το ασφαλιστικό καθεστώς των υγειονομικών, τη συντάξη χειρίας αλλά και τη μισθολογική ισότητα στην εργασία, παρουσίασε μέσω του Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Προανήγγειλε νέο κύκλο νομοθετικών πρωτοβουλειών με επίκεντρο την αγορά εργασίας και το ασφαλιστικό. Έβαλε φρένο στα σενάρια περικοπών των συντάξεων χειρίας, διαμηνύοντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλαγής του σημερινού καθεστώτος. Ανεξάρτητα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που δεν έχει ακόμα επιδοθεί, θα νομοθετήσουμε για να προστατέψουμε τους συνταξιούχους χειρίας, διαβεβαίωσε ο Υπουργός. Αναφερόμενη στα βαρέα και ανθυγινά, είπε πως εντάσσονται άμεσα νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ. Όπως είπε, πρόκειται για μια ιστορική απόφαση, ιστορική με την έννοια ότι αποτελούσε ένα διαχρονικό θέμα για δεκαετίες. Εξήγησε ότι με τη ρύθμιση που θα φέρει στο Υπουργικό Συμβούλιο την Τρίτη, αποκαθιστά μια διαχρονική ανισότητα που υπήρχε και συνεπώς έρχεται να προστατεύσει ακόμα περισσότερο αυτόν τον τόσο κρίσιμο κλάδο. Η κυρία Κεραμέως αναφέρθηκε στην επέκταση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους από τον Ιούνιο, όπως στην ιδιωτική υγεία πλην γιατρών, στις τηλεπικοινωνίες, στις υπηρεσίες καθαριότητας και στα κομμωτήρια. Τις τελευταίες πινελιές στο πολυνομοσχέδιο με τη δέσμη των μέτρων στήριξη των ευάλωτων οικονομικά πολιτών ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ βάζουν στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πριν αυτό τεθεί σε διαβούλευση. Πρόκειται για έκτακτες αλλά και μόνιμες παρεμβάσεις με προτεραιότητα τα νοικοκυριά, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες, τους αγρότες και τους οφειλέτες του δημοσίου, οι περισσότεροι εκ των οποίων θα τεθούν σε εφαρμογή τον Ιούνιο. Το νομοθέτημα ενσωματώνει και διατάξεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος αλλά και την αυστηροποίηση του καθεστώτος για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb στη Θεσσαλονίκη. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης απασχολεί στους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρίαση του Eurogroup σήμερα στη Λευκοσία, με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Την άμεση παρέμβαση της Αγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η αποφυλάκηση του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ήδη ο αντισαγγελέας του Ανώτατου Δικαστηρίου μελετά το ενδεχόμενο άσκησης αναίρεσης. Η απόφασή του, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται σύντομα, καθώς η αποφυλάκηση Γιωτόπουλου μετά από 24 χρόνια κράτησης υπήρξε απότοκος της πέμπτης κατά σειρά αίτησης που είχε υποβάλει ενώ είχε προηγηθεί αρνητική πρόταση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών του Δικαστικού Συμβουλίου του πρώτου βαθμού και αρνητική πρόταση του Εισαγγελέα που εισηγήθηκε στο Δικαστικό Συμβούλιο του Εφετείου. Συγκρατημένη αισιοδοξία για πρόοδο στις διπλωματικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Οι Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η υψηλόβαθμη Ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν συναντήθηκε ξανά με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αραγατζή για να εξετάσουν προτάσεις για την επίλυση διαφορών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια και ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ενδέχεται να βρίσκεται κοντά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνεχίζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν εκκληθεί για νομωτή κατάθεση οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αλλά και οι 5 πρώην βουλευτές που βαρύνονται με τα ίδια δικήματα. Ξεκινά στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε το αίτημά του βάσει του δικαιώματος των μειοψηφιών για συγκρότηση εξεταστικής με 120 θετικές ψήφους. Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί από το Σώμα και την έναρξη της συνεδρίασης. Το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν στην Εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια, εμπλέκονται σε εκβιασμούς, σωματικές βλάβες, καταπατήσεις αγροτεμαχίων, οπλοκατοχή και παράνομα οικονομικά ωφέλη.
0: Ο καιρός.
1: Συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, το βόρειο Αιγαίο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρα 6 μποφόρ, η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 14 έως 25, από 15 έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Σαφές δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση του δικαστικού μηγάρου της Ρόδου και ακριβή χρόνο έναρξης της μετεγκατάστασης των δικαστικών υπηρεσιών στο κτίριο του παλαιού κτηματολογίου, ζητάμε επιστολή του προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης ο Δικηγορικός Σύλλογος. Παράλληλα, επισημαίνει ότι τελεί εν αναμονή των προτάσεων του Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου έως τις 3 Ιουνίου αναφορικά με την υπόδειξη του ακινήτου για την ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάρου. Ναι, στον σύγχρονο χωροταξικό σχεδιασμό, όχι σε οριζόντιες ρυθμίσεις, χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση, αποφάσισε για το σχέδιο του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου. Διαμήνυσε ότι το νέο πλαίσιο δεν μπορεί να λειτουργήσει ως ευνηδιαστικός και υπέρμετρα ρυθμιστικός μηχανισμός. Επίλυση των προβλημάτων που ταλανίζουν το νησί της Σήμης διεκδικεί με ανοιχτή επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό ο Δήμαρχος Λευτέρης Παπακαλοδούκας. Αναφέρει ότι ένα μικρό ακριτικό νησί βρίσκεται αντιμέτωπο με μια πραγματικότητα που δεν συνάδει με την νησιωτικότητα, σημειώνοντας ότι οι κάτοικοι νιώθουν πως τιμωρούνται επειδή επιμένουν να παραμένουν και να δημιουργούν σε αυτό. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτικό ο 34χρονος κυβερνήτης αλλιευτικού σκάφους που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε κάθε ευθύνη για το θάνατο του 47χρονου ψαρά και στήριξε την απολογία του στο πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης που προσδιορίζει ως εκτιμόμενη αιτία θανάτου το πνευμονικό είδημα. Με επιτυχία διεξήχθη χθες στη Ρόδο η μεγάλη επιχειρησιακή άσκηση πεδίου με την ονομασία Διαπυρός 2026. Το σενάριο προέβλεπε την εκδήλωση μεγάλης πυρκαγιάς σε δασική περιοχή υψηλού κινδύνου υποδυσμενής καιρικές συνθήκες. Σε λειτουργία έχει τεθεί από το Δήμο Ρόδου σύγχρονη εφαρμογή διαχείρισης θέσεων στάθμευσης. Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στους οδηγούς να διαχειρίζονται και να πληρώνουν τη θέση στάθμευσης από το κινητό τους τηλέφωνο. Στη σύλληψη ενός 20χρονου ημεδαπού και δύο ανήλικων αλλοδαπών για ναρκωτικά προέβησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων ΚΟ. Στην κατοχή των τριών νεαρών βρέθηκε ακατέργαστη κάναβη. Για παραμέληση επόπτεια συνελήφθησαν οι γονείς των δύο ανήλικων. Δικογραφία σε βάρος 37χρονου αλλοδαπού για άγρα πελατών σχηματίστηκε από το Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας στη Ρόδο. Ο 37χρονος παρενοχλούσε διερχόμενους πολίτες και τους προέτρεπε επιτακτικά να δεχθούν υπηρεσίες εστίασης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Έθριος. Προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας, κυρίες και κύριοι, στις 11.

0: κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
1: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λυπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λυπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
0: Δύο Γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. Ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Καλημέρα με την ΕΡΤ.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σήμερα που είναι Παρασκευή 22 Μαΐου, το ρολόι μας δείχνει 12 λεπτά μετά τις 10. Είναι η ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου κοντά σας. Είτε μας ακούτε από τα ραδιόφωνα σας και τις γνωστές συχνότητες, είτε από τους υπολογιστές ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή, αφού μπορείτε να μας ακούτε μέσω διαδικτύου όπου και αν βρίσκεστε. Μαρία Ταγαβριλιώτη στο μικρόφωνο, παρέα με Γιώργο Μπαλή και Νίκο Κάπρο, που φροντίζουν να φτάνουμε καλά στα αυτιά σας, όσο περνάει από το δικό τους χέρι βεβαίως. Λοιπόν, και θα είμαστε εδώ μέχρι τις 11 με διάφορα θέματα. Θα δώσουμε βέβαια ιδιαίτερη βαρύτητα σήμερα στην χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτιού Αιγαίου. Στη συνεδρίαση αυτή κυριάρχησε το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, το οποίο, εάν λάβουμε υπόψη όλα όσα ακούσαμε χθες, αλλά έχουμε ακούσει κατά καιρούς επίσης, είχαμε και εδώ φιλοξενήσει συνέντευξη του κυρίου Πάνου Βενέρη, εάν λάβουμε λοιπόν υπόψη όλα αυτά που έχουμε ακούσει, μάλλον προβλήματα θα δημιουργήσει στα νησιά παρά που θα λύσει. Και τελικά ακούς πράγματα και πολλές φορές είναι να αναρωτιέσαι ποιοι πεφωτισμένοι, ποιοι φωστήρες, ποιοι σοφοί εγκέφαλοι κάθονται σε γραφεία ή μπροστά σε υπολογιστές και αποφασίζουν τις τύχες μιας χώρας. Και προφανώς αυτό το σχόλιο δεν έχει να κάνει με τους πολιτικούς τόσο όσο με τους τεχνοκράτες. Ακόμα χειρότερα προβλήματα από το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού αναμένεται να προκαλέσει το χωροταξικό για τις ΑΠΕ, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έγιναν κάποιες αναφορές στη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Έχουν γίνει ήδη κάποιες αναφορές γενικότερα. Αυτό βέβαια βγήκε χθες για διαβούλευση, οπότε είναι η πρώτη αίσθηση που έχουν, ακόμα και αυτοί που είναι πολύ ειδικοί στο να διαβάζουν χωροταξικά. Πάντως, αυτό που καταλαβαίνουμε, γιατί το ακούσαμε αρκετές φορές, είναι ότι αν ισχύσει ως έχει, στα νησιά που δεν υπάρχουν περιορισμοί, όπως είναι στα Δωδεκάνησα, η Ρόδος και η Κάρπαθος, θα μετατραπούν τελικά τα νησιά, σε θεωρητικό επίπεδο πάντα, αλλά αυτό θα έχει και μία πρακτική εφαρμογή προσπάθεια.

ένα αιωλικό, φωτοβολταϊκό, δεν ξέρω τι άλλο. Θα δεις και δεν έχουμε ήδη κάμποσα. Η ελπίδα, πώς το είπαμε, ελπίδα για τη δημοκρατία, κίνημα πολιτών Μαρία Καριστιανού. Δεν ξέρω αν η ελπίδα για τη δημοκρατία είναι το κίνημα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Αυτό θα το μετρήσουμε στις κάλπες. Εχθές πάντως έγινε η πρώτη επίσημη εκδήλωση, παρουσιάστηκε το όνομα, το έμβλημα, ακούστηκαν κάποια πράγματα. Από ό,τι άκουγα ήταν λιγότερος ο κόσμος από ό,τι είχε εκτιμηθεί. Αυτό βέβαια δεν είναι πολύ ισχυρό κριτήριο, αλλά είναι όμως μία ένδειξη. Επίσης δεν είδαμε τίποτα έτσι προσωπικότητες που να μας συγκλονίσουν και να πλαισιώνουν την κυρία Μαρία Καριστιανού. Από εκεί και πέρα, αυτό που κατάφερε αυτή η γυναίκα με την υπόθεση των τεμπών, να βγάλει μια ολόκληρη χώρα στους δρόμους και στις πλατείες ανεξάρτητα από την πολιτική κομματική τοποθέτηση του κάθε πολίτη, γιατί κατάφερε να επικοινωνήσει όλα αυτά τα μελανά σημεία της τραγωδίας των τεμπών, τόσο πριν όσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την τραγωδία των τεμπών. Δεν ξέρω κατά πόσον θα καταφέρει όλο αυτό το πραγματικά καταπληκτικό που κατάφερε ως επικεφαλής του Συλλόγου των Συγγενών των Θυμάτων της Τραγωδίας των Τεμπών, αν θα το καταφέρει και ως πολιτική αρχηγός. Ας κρατήσουμε μικρό καλάθι. Ο Αλέξης Τσίπρας από την άλλη μας πόσταρε χθες την φανέλα της Μπαρτσελόνα με τον αριθμό 26. Το καταλάβαμε, στις 26 Μαΐου είναι που θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα. Προφανώς θα έχει τα χρώματα της Μπαρτσελόνα. Από εκεί και πέρα και ο Αλέξης Τσίπρας θα κριθεί και από την πρώτη του εμφάνιση, θα κριθεί και από την πορεία στη συνέχεια, θα κριθεί και από το ποιους θα πάρει μαζί του, γιατί είναι πολλοί αυτοί που θέλουν να πάνε μαζί του. Το θέμα είναι ποιους θα επιλέξει ο ίδιος για να πάρει μαζί του. Και προφανώς αναφέρομαι και σε στελέχη από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το προηγούμενο, τον ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, τόσο σε κεντρικό επίπεδο όσο και σε τοπικό επίπεδο αρχίζουν και βγαίνουν διάφοροι σιγά σιγά και αρχίζουν να του πλέκουν το εγκόμιο. Τώρα να δούμε κατά πόσον θα τους πάρει όλους αυτούς μαζί του. Κατά τα λοιπά, η τελευταία είδηση η οποία είναι εντυπωσιακή είναι ότι ο Άριος Πάγος κινητοποιείται και εξετάζει, λέει, την πιθανότητα άσκησης ανέρεσης κατά του βουλεύματος που ανοίγει το δρόμο για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, του αρχηγού της 17 Νοέμβρη, ο οποίος είναι κατά κάποιον τρόπο έχει και μία σύνδεση με την περιοχή μας. Θα θυμάστε, φαντάζομαι, ότι ήταν και κάτοικος των Λειψών. Τώρα άκουγα έμπειρους δικαστικούς συντάκτες να αναλύουν την απόφαση και να λένε ότι ούτως ή άλλως ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα έβγαινε από τη φυλακή μέσα στο 2027, έχοντας εκτίσει ουσιαστικά την ποινή που του επέβαλε το δικαστήριο, και ότι βγάζοντας τον τώρα από τη φυλακή μπορούν να του επιβάλλουν κάποιους περιοριστικούς όρους, ενώ αν βγει μέσα στο 2027 θα βγει και τέλος. Έτσι έλεγαν οι δικαστικοί συντάκτες το πρωί. Τι παραπάνω ξέρει ο Άριος Πάγος, θα το δούμε, κάτι θα ξέρει παραπάνω για να εξετάζει, όπως είπαμε, το ενδεχόμενο να ζητήσει, να αποφασίσει την ανέρεση του βουλεύματος που αποφυλακίζει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο.
Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά στο πρώτο μας τραγούδι, προκειμένου να συνεχίσουμε με τα θέματά μας. Όπως σας είπα, θα αφιερώσουμε σχεδόν όλη την εκπομπή στην συζήτηση που έγινε χθες στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό. Ακούστηκαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Πρέπει να πω ότι έγινε μια ουσιαστική, μια καλή συζήτηση. Η μόνη ένταση που υπήρξε, τουλάχιστον

Όσο μπόρεσα εγώ να παρακολουθήσω, ήταν μεταξύ του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και της επικεφαλής της παράταξης Ανοιχτή Ορίζοντος στο Νότιο Αιγαίο, της Χρύσας Καραγιάννη. Αφορμή ήταν μια αποστροφή του λόγου της σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το αν έχουν χαρακτηριστεί κάποιες περιοχές όπως είναι η Σαντορίνη κορεσμένες. Η κυρία Καραγιάννη δεν ανέφερε πράγματι τη λέξη απόφαση, έτσι όπως το τοποθέτησε βέβαια ήταν σαν να έχουν χαρακτηριστεί κορεσμένες οι περιοχές. Ακολούθησα μία ένταση με τον Περιφερειάρχη. Ακούσαμε και το ηχητικό να παίζει σε λούπα. Αυτό ήταν μία πρωτοτυπία, πρέπει να πω ότι απομόνωσαν τη συγκεκριμένη φράση της κυρίας Καραγιάννη και την έβαλε η διαχείριση του Zoom να παίζει σε λούπα για να την εμπεδώσουμε ότι έτσι ακριβώς το είπε η κυρία Καραγιάννη. Λοιπόν, δεν θα σταθούμε ωστόσο σε αυτό, θα σταθούμε στην ουσία των τοποθετήσεων που έγιναν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, το οποίο ορθά θεσμικά συζήτησε το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό. Περιμένουμε ότι το ίδιο θα γίνει και με το Δημοτικό Συμβούλιο. Μας αφορά το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, έτσι δεν είναι? Μας αφορά και το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έτσι δεν είναι? Περιμένουμε λοιπόν, όπως έβγαλε μία σειρά από θέσεις το Περιφερειακό Συμβούλιο, να βγάλει και το Δημοτικό Συμβούλιο. Για την ώρα πάμε σε ένα τραγούδι για να επανέλθουμε.

0: Λοιπόν, πάμε στην χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου. Όπως είπαμε, συζήτησε το ειδικό χώρο ταξικό για τον τουρισμό και κατέληξε σε μία σειρά από ενστάσεις, παρατηρήσεις και προτάσεις, οι οποίες θα κατατεθούν αρμοδίως. Τώρα, κατά πόσον θα ληφθούν και υπόψη, νομίζω ότι αυτές που έχουν να κάνουν με πολύ βασικά σημεία του χωροταξικού, καλά κάνει και τα επισημαίνει το Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά προφανώς δεν πρόκειται να αλλάξουν. Δεν πρόκειται να αλλάξει το όριο των κλινών, δεν πρόκειται να αλλάξουν οριζόντια μέτρα που λαμβάνονται, γιατί αυτό, ειδικά σε σχέση με τα οριζόντια μέτρα, είναι προφανώς κομμάτι της φιλοσοφίας πάνω στην οποία έχει χτιστεί το ειδικό χωροταξικό. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με ένα απόσπασμα από την πρώτη τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, του Γιώργου Χατζημάρκου. Υπενθύμησε ότι το Περιφερειακό έχει ξανασχοληθεί με το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού, καταθέτοντας προτάσεις, και από εκεί και πέρα έκανε μία σειρά από παρατηρήσεις. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
1: Και θέλω να πιστεύω επίσης ότι όλοι όσοι συμμετέχουν σε αυτό το δημόσιο διάλογο, σωστά, με όποια αντίληψη του έχει ο καθένας, τα θέματα της κοινωνικής κατοικίας τα βάζουν ψηλά και θέλουν να αντιμετωπιστεί. Θέλουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και για τους εργαζόμενους και για τον μόνιμο πληθυσμό. Και όταν λέω εργαζόμενοι, δεν μόνο οι εργαζόμενοι στον τουρισμό. Όλοι εδώ πέρα ξέρουμε πολύ καλά ότι η κοινωνική κατοικία για μας είναι όλος ο δημόσιος τομέας, όλος ο δημόσιος τομέας, δάσκαλοι, καθηγητές, νοσηλευτές, καβίτες, λιμενικοί, αστυνομικοί, ιατρικό προσωπικό, νοσηλευτικό προσωπικό κτλ. Και βεβαίως όλοι οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, τους οποίους τους λέμε εποχιακούς. Και η ερώτηση που έχω να κάνω είναι σημαντική. Τους ρώτησε κανένας αυτούς τους ανθρώπους εάν είχαν τη δυνατότητα να μείνουν εκεί, να πάρουν και την οικογένειά τους, αυτούς τους 7 μήνες που οι ίδιοι έχουν βρει εργασία σε έναν τόπο, αν θα το έκαναν. Γιατί δεν τους βάζει κανένας αυτούς στο δημόσιο διάλογο? Γιατί κάποιος θέλει να αποφασίζει για αυτούς χωρίς οι ίδιοι να μιλούν? Για μας λοιπόν η κοινωνική κατοικία είναι πάρα πολύ μεγάλης αξίας θέμα, είναι κρίσιμο για την φέρουσα ικανότητα και κανένας δεν μπορεί να με πείσει ότι η κοινωνική κατοικία και το επίπεδο διαβίωσης των ανθρώπων που στηρίζουν τη λειτουργία ενός τόπου, και δεν είναι μόνο η οικονομία του, τη λειτουργία της οικονομίας, θα πει κάποιος ο οποίος θέλει να πει, ενδεχομένως το βλέπει λίγο στενό μυαλά, ότι είναι ο εργαζόμενος στον τουρισμό. Όμως ο δάσκαλος, ο καθηγητής, ο νοσηλευτής, ο αστυνομικός, ο λιμενικός, ο διασώστης του ΕΚΑΒ δεν στηρίζει τη λειτουργία της οικονομίας, στηρίζει τη λειτουργία της κοινωνίας. Παραμένει όρθια η κοινωνία. Έτσι. Λοιπόν, για μας κανένα χωροταξικό, ειδικά για τα νησιά μας, δεν θα πρέπει να κλείνει χωρίς να έχει μέσα ειδική ενότητα για αυτό το θέμα. Εάν όλοι θέλουμε πραγματικά να το λύσουμε και κάποιοι από εμάς δεν θέλουν απλώς να το συντηρούν για να έχουν να στηρίζουν την πολιτική τους ιδεολογία. Με βάση αυτές τις σκέψεις καταθέτουμε τις ενστάσεις μας, αγωνίες μας, παρατηρήσεις μας, αντιρρήσεις μας στο σχέδιο της κοινής υπουργικής απόφασης που έχουμε μπροστά μας, στους άξονες όπως καταλήγει και η εισήγησή μας, κατευθυντήριος και μόνο μεταβατικός χαρακτήρας μέχρι να τελειώσουν τα του Πουσού και Επουσού σε ό,τι αφορά τα ποσοτικά όρια, οριζόντια ποσοτικά όρια για μας είναι μη αποδεκτό και επιστημονικά. Και ό,τι δεν είναι επιστημονικά αποδεκτό δεν μπορούμε και εμείς να το υιοθετήσουμε.
0: Ακούσατε να αναφέρεται στο θέμα των οριζόντιων περιορισμών, αλλά και στο θέμα της κατοικίας, με στόχο ουσιαστικά να συγκρατηθεί ο πληθυσμός στα νησιά. Στη συνεδρίαση πήρε μέρος ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ο Αλέξανδρος Βασιλικός, διευκρινίζοντας βέβαια ότι σήμερα θα βγει η επίσημη θέση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου και ότι στη συνεδρίαση τη χθεσινή εξέφραζε την προσωπική του άποψη. Έκανε και εκείνος μία σειρά από παρατηρήσεις. Στάθηκε και εκείνος, γιατί και εκείνος νησιώτης είναι, στο θέμα της κατοικίας, κατοικία που αφορά και τους εργαζόμενους στον τουρισμό, τους εποχικούς, αυτούς που κάθε χρόνο έρχονταν από άλλες περιοχές για να δουλέψουν και τώρα πια δεν βρίσκουν πού να μείνουν, αλλά και στους υπόλοιπους εργαζόμενους που δεν έχουν να κάνουν με τον τουρισμό. Αναφέρθηκε και εκείνος σε θέματα οριζόντια, σε περιορισμούς που δεν πρέπει να εφαρμόζονται με οριζόντιο τρόπο, και τόνισε ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ιδιαιτερότητα του κάθε τόπου. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Είναι ξεκάθαρο ότι, παρόλο και ξαναλέω ότι αυτά που λέω σήμερα δεσμεύουν μόνο εμένα προσωπικά, οι επίσημες θέσεις του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου θα εκφραστούν αύριο κατά τη διάρκεια του Διοικητικού Συμβουλίου, υπάρχουν και επί της διαδικασίας ενστάσεις, υπάρχουν και επί της ουσίας ενστάσεις, έχοντας μιλήσει και με άλλους φορείς εκπροσώπησης, συνδικαλιστικούς φορείς εκπροσώπησης των ξενοδόχων, θεωρώ μέχρι στιγμής, τουλάχιστον από αυτά που έχω δει, ότι όπως λέγεται και στο δικό σας συμβούλιο, δεν νομίζω να υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις, και αυτό θα το αξιολογήσω λέγοντας ότι νομίζω ότι όλοι κοιτάμε τα πράγματα όρημα, κοιτάμε τα πράγματα με το φίλτρο της κοινής λογικής και το φίλτρο το μακροπρόθεσμο του τι πρέπει να γίνει για τους προορισμούς μας, έτσι ώστε να εξακολουθήσουν να είναι πηγή ανάπτυξης, πηγή ανατροπής του δημογραφικού θετικά, θετικής ανατροπής του δημογραφικού. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα δούμε σήμερα και όχι να αφήσουμε να εξελίσσονται χωρίς πλάνο. Άρα ναι, βεβαίως έχει ουσία και πρέπει να υπάρχει το χωροταξικό. Πρέπει όμως να ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητα του κάθε τόπου. Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διεθνείς τάσεις, οι οποίες αλλάζουν καθημερινά πια. Δεν υπάρχουν πια οι δεκαετίες όπου για τη δεκαετία του 80 είναι μία η τάση. Εδώ κάθε χρόνο αναπροσδιορίζονται οι τάσεις. Η ταχύτητα της αλλαγής πια είναι πάρα πολύ γρήγορη. Και αυτήν οφείλουμε μέσα από τους μηχανισμούς που περιγράψε και ο κύριος Περιφερειάρχης, να μην πάμε σε στατικές λύσεις, οι οποίες σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια δεν θα έχουν απολύτως καμία ουσία, διότι δεν θα εξελίσσονται με την ταχύτητα της εποχής τους.
0: Λοιπόν, αυτά μεταξύ άλλων από τον πρόεδρο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου, τον Αλέξανδρο Βασιλικό. Το ρολόι μας λέει ότι πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, είναι 10 και 33 πρώτα λεπτά. Θα πάρουμε και μια μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε με τοποθετήσεις σχετικά με το χωροταξικό του τουρισμού. Αρχικά, μετά τις διαφημίσεις και το τραγούδι, θα ακούσουμε την πολύ έτσι συγκεκριμένη και εύστοχη τοποθέτηση, ένα απόσπασμά της, της επάρχου ΚΟ, της Ντίνας Βίνου, η οποία βεβαίως έχει και πολλές άλλες ιδιότητες που σχετίζονται με τον τουρισμό, και μετά θα πάμε και στους επικεφαλείς των παρατάξεων της μειοψηφίας. Λοιπόν, για την ώρα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, ένα τραγούδι και πάλι εδώ.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι 300 γραμμάρια 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Μορταδέλα ψητή 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία, και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Πρώτη μαθητιάδα παραδοσιακού χορού στην Κάλυμνο. Μια ξεχωριστή πολιτιστική εκδήλωση αφιερωμένη στη διατήρηση και ανάδειξη της ελληνικής παράδοσης διοργανώνεται για πρώτη φορά φέτος την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Ανοιχτό Θέατρο Χώρας Καλύμνο. 8 δημοτικά σχολεία παρουσιάζουν παραδοσιακούς χορούς από διάφορες περιοχές της Ελλάδας στην πρώτη μαθητιάδα παραδοσιακού χορού που έρχεται για να γίνει θεσμός. Τετάρτη 27 Μαΐου στο Ανοιχτό Θέατρο Χώρας Καλύμνο. Είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
6: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. Ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Λοιπόν, πολύ όμορφο, πολύ καλοκαιρινό το τραγούδι της Μαντόνα από τα παλιά καλά για ένα όμορφο νησί, για όμορφα νησιά μιλάμε και εμείς και πάμε όπως σας έλεγα και πάλι στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου την χθεσινή για το ειδικό χώρο ταξικό για τον τουρισμό και πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση της Επάρχου ΚΟ ξενοδόχου και με πολλές θέσεις στα ξενοδοχειακά πράγματα της χώρας, την κυρία Ντίνα Σβήνου.
1: Θέλω να καταλήξω στο μεγάλο μας ζητούμενο, το οποίο είναι να αφαιρεθεί ο περιορισμός του ορίου δυναμικότητας κλινών αναπεριοχή. Αν και όπου κριθεί ότι πρέπει να μπει περιορισμός, αυτό πρέπει να γίνει από τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Και αν αυτά δεν υπάρχουν, δεν ολοκληρωθούν, τότε θα πρέπει να δίδεται η δυνατότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση να θέτει τεκμηριωμένα όρια μετά από μια επικαιροποιημένη μελέτη φέρουσας ικανότητας. Άλλο ζήτημα σε σχέση με το ειδικό χώρο ταξικό τουρισμού. Καμία περαιτέρω φορολόγηση, το είπε πριν ο Περιφερειάρχης, στο ήδη υπερφορολογημένο ξενοδοχειακό προϊόν. Είμαστε κάθετα αντίθετοι στην έννοια του περιβαλλοντικού τέλους που προσδιορίζεται στις τρεις πρώτες κατηγορίες περιοχών. Δεν την προσδιορίζεται στις δύο τελευταίες, στις τρεις πρώτες. Και μάλιστα αυτό το περιβαλλοντικό τέλος πληρώνεται ήδη. Μπορεί να πληρώνεται από τους επισκέπτες, αλλά πληρώνεται με τη μορφή του τέλους διανυκτέρευσης. Και εδώ θα επικαλεστώ σχετική μελέτη του ΙΤΕΠ, που αποδεικνύει μέσα από τους δημοσιονομικούς πίνακες πως ο τουρισμός είναι ο πλέον φορολογημένος κλάδος στο στάδιο δημιουργίας του προϊόντος του, σε σχέση μάλιστα με ποσοστό 19,1%, όταν ο μέσος όρος των άλλων κλάδων είναι 10,2%. Το τρίτο ζητούμενο που θα θέσω είναι το χωροταξικό, έτσι ως παρουσιάστηκε, δημιουργεί τρεις ταχύτητες. Προσπαθεί να φρενάρει την ανάπτυξη στις όρημες περιοχές, να τις σταθεροποιήσει στις ανεπτυγμένες και να τις ενισχύσει στις υπόλοιπες. Αυτή η λογική είναι μια τιμωρητική πολιτική προς τους ανεπτυγμένους και δημοφιλείς προορισμούς. Και θα έπρεπε αυτό να γίνεται αντιστρόφως ανάλογο με τις υποδομές. Δηλαδή, το να απαγορεύει κάποιος την περαιτέρω ανάπτυξη σε έναν όριμο προορισμό, δεν συνεπάγεται ότι οι επενδύσεις θα πάνε στον αναπτυσσόμενο. Οι επενδυτές απλά θα πάνε τα κεφάλαιά τους αλλού.
0: Να πω ότι σε ό,τι αφορά στο τέλος ανθεκτικότητα, σε άλλη τοποθέτηση του Περιφερειάρχης τόνισε ότι θα πρέπει τα ποσά που εισπράττονται να επιστρέφουν ακριβώς στους τόπους από τους οποίους εισπράττονται. Είναι ένα πάγιο αίτημα. Λοιπόν, ακούσαμε και την έτσι αρκετά κατατοπιστική τοποθέτηση της Ντίνα Σβήνου. Πάμε στους επικεφαλείς των παρατάξεων της μειοψηφίας, ξεκινώντας από τον επικεφαλής της Μίζωνος, τον Νικηφόρο Παπανικόλα.
2: Έχουμε λοιπόν ένα σχέδιο που έρχεται από την κυβέρνηση, το οποίο θεωρούμε ότι αντί να επιφυλάσσει ασφάλεια και να επιβάλλει την τάξη, δημιουργεί περισσότερο αβεβαιότητα. Και αυτό θεωρούμε ότι γίνεται καταρχάς διότι φαίνεται ότι παραγνωρίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις διαφορετικές ανάγκες που υπάρχουν όχι μόνο από νησί σε νησί, αλλά και από περιοχή σε περιοχή εντός των ίδιων νησιών. Το επιτελικό κράτος μας έχει συνηθίσει σε μια τέτοια πολιτική, δηλαδή να παίρνει οριζόντια μέτρα χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, τους φορείς και εν προκειμένου με τους ανθρώπους του τουρισμού, και το αποτέλεσμα είναι το σχέδιο αυτό που συζητάμε σήμερα. Βλέπουμε και ο προβληματισμός έγκυται κυρίως στο ότι εισάγονται κάποιοι οριζόντιοι περιορισμοί οι οποίοι έρχονται χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση, δηλαδή αυτό το κριτήριο των κλινών ανά τετραγωνικό, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η αντοχή στις υποδομές που έχει το κάθε νησί, είναι ιδιαίτερος προβληματικό.
0: Και συνεχίζουμε με την Χρύσα Καραγιάννη, επικεφαλής της παράταξης Ανοιχτή Ορίζοντες στο Νότιο Αιγαίο.
3: Έχουμε μια ανεπαρκή διοικητική πράξη, η οποία δεν αφήνει ουσιαστικό περιεχόμενο ως προς τον προορισμό και την υπόσταση της φέρουσας ικανότητας, όπως βέβαια είπαν και οι προλαλήσαντες, χωρίς επιστημονικά κριτήρια και προδιαγραφές και μένοντας μόνο σε ένα θεωρητικό πλαίσιο, δίνοντας βέβαια έτσι το πεδίο δράσης στα τοπικά πολεοδομικά. Αυτή η αντιεπιστημονική προσέγγιση της φέρουσας ικανότητας αξιολογεί τα νησιά Για παράδειγμα, ανά δημοτική ενότητα. Φέρνω στο μυαλό μου την ΚΟ και όχι ως ενιαίο οικοσύστημα όπως είναι στην πραγματικότητα. Και εκεί θα διαφωνήσουμε και με τον κύριο Περιφερειάρχη που λέει ότι αν ας πούμε μπορούμε να τροποποιήσουμε κάποιο κομμάτι της σφαίρουσας ικανότητας, αυτό μπορεί να αλλάξει την αξιολόγηση του νησιού. Το κάθε νησί λοιπόν λειτουργεί ως ενιαίο περιβαλλοντικό και κοινωνικό και οικονομικό σύστημα, γιατί έχει κοινό υδροφορο ορίζοντα, κοινές υποδομές ίδρευσης, κοινό δικοδίκτυο, κοινές δημόσιες δομές υγείας, που δυστυχώς βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση στο τελευταίο διάστημα, διαχείριση απορριμμάτων κοινή, αυτή τη στεγαστική κρίση που πόσο να αλλάξει, και βέβαια μια ενεργειακή εξάρτηση που συνήθως δεν μπορεί να τροποποιηθεί ανά δημοτική ενότητα. Στην πραγματικότητα λοιπόν δεν χρησιμοποιούνται κριτήρια βιωσιμότητας και αειφορίας όπως ορίζονται επιστημονικά. Και να υπογραμμίσουμε ότι οι ΙΣΠΕ, οι επιμέρους δεν περιέχουν, αλλά και στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν περιέχει παρά μόνο ένα κριτήριο, τις κλίνες ανέκτασης, το οποίο διαφωνούμε εμείς, αλλά διαφωνήσατε και όλοι εσείς οι προλαλήσοντες. Δεύτερο, δημιουργεί και συντηρεί συγκρουσιακά δεδομένα όπου εμπλέκονται μεγέθη, που μόλις αναφέρθηκα σε ένα από αυτά, και είναι το σημείο στο οποίο συμφωνούμε και με την εισήγηση της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τρίτον, όλο το χωροταξικό για τον τουρισμό βρίσκεται σε λάθος κατεύθυνση, αφού δεν λαμβάνει υπόψη τα προβλήματα που καταγράφονται σε πολλούς προορισμούς, που είτε αφορούν αυτή την υπέρβαση της σφαίρουσας ικανότητας, είτε στον όρο που θα ακούσετε, και θα μου επιτρέψετε να ανοίξω μία παρένθεση για να στηρίξω αυτό που θα πω, στον όρο υπερτουρισμό. Η παγκόσμια λοιπόν ακαδημαϊκή κοινότητα αποδέχεται αυτόν ως υπαρκτό ζήτημα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το 2018 έχει χαρακτηρίσει τις περιφέρειες Νοτίου και Αιγαίου και Ιωνίου ως κορισμένες με κριτήρια που έθεσε όχι το ίδιο, αλλά μια δεκάδα διακεκριμένων επιστημόνων. Και να θυμίσουμε ότι αυτόν τον όρο αρχικά τον έθεσαν στο δημόσιο διάλογο οι κάτοικοι της Βενετίας πρώτοι.
0: Λοιπόν, σκοπίμως προφανώς ακούσατε και το τελευταίο απόσπασμα, το οποίο εμείς που παρακολουθήσαμε τη συνεδρίαση το ακούσαμε καμιά δεκαπενταριά φορές, γιατί το έβαλε ο Περιφερειάρχης να παίζει σε λούπα. Λοιπόν, δεν είπε την λέξη απόφαση η κυρία Καραγιάννη, αλλά έτσι όπως το έθεσε καταλάβαινε κανείς ότι οι περιοχές είναι κορασμένες, έτσι έχουν χαρακτηριστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα κλείσουμε με ένα απόσπασμα από αυτά που είπε ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης Γιάννης Αγγέλου.
4: Οι καλύτεροι όροι διαβίωσης των κατοίκων ή η αυξημένη περιβαλλοντική προστασία των περιοχών εξαφανίζονται από το χάρτη αν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό. Στο ίδιο άρθρο και στο κεφάλαιο που αφορά την επίλυση συγκρούσεων με άλλες χρήσεις στην περίπτωση τουρισμός ΑΠΕ, εντός των περιοχών που κατατάσσονται στις κατηγορίες Α και Β και για νησιά της ομάδας 2 ή αυτών που χαρακτηρίζονται από τον πολεοδομικό σχεδιασμό Α επιπέδου ως περιοχές προτεραιότητας τουρισμού, επιτρέπεται η ανάπτυξη ΑΠΕ για αυτοκατανάλωση με την επιφύλαξη των ειδικότερων προβλέψεων του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τι σημαίνει η επιφύλαξη αυτή? Γιατί στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ που είναι σε διαβούλευση από χθες, σε ό,τι αφορά τους ολικούς σταθμούς, θα επιτρέπονται σε νησιά με έκταση μεγαλύτερη των 300 τετραγωνικών χιλιόμετρων και συνεπώς νησιά όπως η Ρόδος, η Νάξος, η Άνδρος και η Κάρπαθος είναι εκτεθειμένα σε ενδεχόμενη εγκατάσταση ανεμογεννητριών, παρόλο που οι τοπικές κοινωνίες έχουν στείλει ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση για όχι ανεμογεννήτριες στα νησιά.
0: Λοιπόν, με αναφορά και στις ανεμογεννήτριες, πρέπει να πω ότι και ο κύριος Γιάννης Μαργαρίτης από τις Κυκλάδες έκανε αναφορά στις ανεμογεννήτριες, το χωροταξικό των ΑΠΕ, λέγοντας ότι τα μεγαλύτερα νησιά, αν ισχύσει το χωροταξικό έτσι όπως βγήκε στη διαβούλευση, θα μετατραπούν σε πάρκα ανεμογεννητριών. Λοιπόν, το Περιφερειακό Συμβούλιο έβγαλε ένα κείμενο με προτάσεις και παρατηρήσεις για το χωροταξικό του τουρισμού, στο πνεύμα όλων αυτών που ακούσατε όλοι αυτή την ώρα. Να πω ότι το κείμενο ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, μια που το καταψήφισαν οι παρατάξεις της κυρίας Χρύσας Καραγιάννη και της Λαϊκής Συσπήρωσης. Αυτά από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Θα πάμε σε ένα τραγούδι εμείς τώρα, κυρίες και κύριοι, να πάρουμε μια ανάσα και θα επανέλθουμε με Σημειακό θέατρο. Πάμε.

0: Πώς θα σας φαινόταν, κυρίες και κύριοι, αν ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα δεν κατάγονταν από την Ιταλία, αλλά ήταν σιμιακοί? Λοιπόν, αυτό είναι που θα μας παρουσιάσει το Σιμιακό Θέατρο το καλοκαίρι, το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα στα Σιμιακά, ένα έργο που έχει γράψει η ψυχή του Σιμιακού Θέατρου, ο Μανώλης ο Αντώνογλου. Οι πρόβες έχουν ήδη ξεκινήσει σε καθημερινή βάση, είναι πάρα πολλοί αυτοί που παίρνουν μέρος, τόσο οι ηθοποιοί όσο και οι συντελεστές. Λοιπόν, το Σιμιακό Θέατρο θα κάνει πρεμιέρα στο Θέατρο της Μεσαιωνικής Στάφρου στις 19 Ιουλίου. Είναι τρεις παραστάσεις προγραμματισμένες στη Ρόδο και βεβαίως είναι προγραμματισμένη παράσταση και στη Σίμη. Να μην πω άλλα εγώ, να σας τα πει καλύτερα ο ίδιος ο Μανώλης Αντώνογλου. Τον ακούμε.
1: Καταρχήν να πω ότι είναι το μακροβιότερο ιδιωματικό θέατρο στον ελλαδικό χώρο. Είναι αρκετά μεγάλη και σημαντική για τη Σίμη η συμβολή του στα πολιτιστικά δρόμενα του τόπου μας, γιατί μέσα από τα έργα πάνω απ' όλα κρατάμε τη γλώσσα μας και τις παραδόσεις μας. Πέρυσι είχαμε να ανεβάσει σαν την Κάττα με το σκύλο και είχαμε βάλει μια σκηνή από Ρωμαίο και Ιουλιέτα, δηλαδή κάναμε κάτι καινούριο, να βάλουμε θέατρο μέσα στο θέατρο. Και από προτάσεις που δεχτήκαμε από πάρα πολύ κόσμο ήταν γιατί όχι να ανεβάσουμε μια παροδία του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας σε 15 σύλλαβο, και έτσι ξεκινήσαμε ήδη τις πρόβες και οι πρόβες πάνε πάρα πολύ καλά. Το έργο είναι πάρα πολύ ωραίο, βγάζει πάρα πολύ γέλιο και συγκίνηση, γιατί συμμετέχουν παγιά και καινούργια στελέχη του Σιμιακού Θεάτρου. Και όταν λέω παγιά και καινούργια, μιλώ για ανθρώπους που ήταν στο πρώτο θεατρικό έργο.
2: Πότε
1: στη Ρόδο, έτσι όπως πιστεύουμε, η πρεμιέρα θα γίνει στο Θέατρο της Μεσαιωνικής Τάφρου 19, 20 και 21 του Ιουλίου. 8 του Αυγούστου θα είμαστε στη Σίμη.
2: Η κλασική παράσταση.
1: Η κλασική παράσταση, το τελευταίο Σάββατο πριν της Παναγιάς, γιατί με αυτόν τον τρόπο προγραμματίζουν και τα ταξίδια τους αρκετοί σημειακοί του εξωτερικού. Και έχουμε δεχτεί και μία πρόσκληση από τους Σιμιακούς της Αθήνας και του Πειραιά και κατά πάσα πιθανότητα το αναλαμβάνει ο Σύλλογος των Σιμιακών της Ελευσίνας, που μετά τα Ελευσίνια, την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, έχουν και τις ανάλογες υποδομές για να φιλοξενήσουν ένα τέτοιο εγχείρημα, γιατί είναι ένα πολυπρόσωπο θεατρικό έργο που συμμετέχουν περίπου 25 ηθοποιοί και 4-5 επιπλέον συνεργάτες.

είμαι βέβαιη ότι θα είναι άλλη μια άψογη δουλειά του Σημειακού Θεάτρου, το οποίο έχει ένα δικό του πολυπληθέστατο και φανατικότατο κοινό. Λοιπόν, περιμένουμε τις παραστάσεις. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος, ωστόσο, και για σήμερα. Να σας ευχόμαστε να έχετε μια καλή μέρα και ένα ακόμα πιο καλό Σαββατοκύριακο. Τώρα το Σαββατοκύριακο κάτι θα ρίξει. Ψυχάλα θα είναι, βροχή θα είναι, καταιγίδα θα είναι, δεν ξέρω να σας πω. Οι προγνώσεις διαφέρουν, αλλά όλο και κάτι θα πέσει από τον ουρανό, όπως σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας μαζί σας για τη Δευτέρα το πρωί, λίγο μετά τις 10. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν δελτίο ειδήσεων από το Earth News 105,8, δελτίο τοπικών ειδήσεων από τη Χριστίνα Μέγα και μετά τι έχουμε, παιδιά? Έχουμε. Και μετά έχουμε και πάλι σύνδεση με Earth News 105,8. Λοιπόν, αυτά, έτσι συνεχίζεται το πρόγραμμά μας για την επόμενη ώρα. Εμείς ραντεβού και πάλι τη Δευτέρα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ένταση στη Βουλή στη συζήτηση για την εξεταστική για τις υποκλοπές. Μετά από ψηφοφορία η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας επί του διαδικαστικού υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία και συνεπώς η σύσταση της εξεταστικής πρέπει να εγκριθεί με την απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών, δηλαδή με 151. Κατά την έναρξη της διαδικασίας, ο Μάκης Βορύδης υποστήριξε ότι η διαδικασία εισαγωγής της πρότασης παραβιάζει το Σύνταγμα, απαιτώντας απόλυτη πλειοψηφία για θέματα εθνικής ασφάλειας. Η αντιπολίτευση αντέδρασε, με βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ να κάνουν λόγο για ευνηδιασμό και πραξικόπημα. Το ΠΑΣΟΚ αποχώρησε από τη διαδικασία. Δεν θα νομιμοποιήσουμε το θέατρο που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έκανε λόγο για ένα αδύναμο και εκβιαζόμενο πρωθυπουργό και, βάζοντας τον τίτλο της συνεδρίασης, είπε ότι κακοποιούν τη δημοκρατία για να διατηρήσουν την εξουσία. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτης Φάμελος, από την πλευρά του μίλησε για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Στα Βαρέα και Ανθυγινά, νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ, για μια ιστορική απόφαση που αποκαθιστά μια διαχρονική ανισότητα που υπήρχε και συνεπώς θα προστατεύσει ακόμα περισσότερο αυτόν τον κρίσιμο κλάδο, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Διευκρίνησε ότι η διάταξη των Βαρέων και Ανθυγινών εντάσσεται σε ένα νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που θα ενισχύσει την ισότητα αμοιβών για όμοια εργασία και η όποια απόκληση θα δικαιολογείται αντικειμενικά από την εμπειρία, τα προσόντα και άλλους παράγοντες. Δεν μπορεί να είναι το φύλλο ο λόγος, είπε χαρακτηριστικά. Η Υπουργός στάθηκε ειδικά στις μεγάλες κλαδικές συμβάσεις στον τουρισμό και τον επισητισμό, σημειώνοντας ότι προβλέπονται αυξήσεις μισθών έως και 20% σε ένα κλάδο που αφορά περίπου 400.000 εργαζόμενους. Έβαλε φρένο στα σενάρια περικοπών των συντάξεων Χειρίας, διαμηνύοντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλαγής του σημερινού καθεστώτος. Ανεξάρτητα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που δεν έχει ακόμα επιδοθεί, θα νομοθετήσουμε για να προστατέψουμε του συνταξίουχους Χειρίας, διαβεβαίωσε η κυρία Κεραμέως. Αναφέρθηκε επίσης στην επέκταση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους από τον Ιούνιο, όπως στην ιδιωτική υγεία πλην γιατρών, στις τηλεπικοινωνίες, στις υπηρεσίες καθαριότητας και στα κομμωτήρια. Τον επόμενο μήνα θα αρχίσουν να εφαρμόζονται μέτρα στήριξης των ευάλωτων οικονομικά πολιτών ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο θα τεθεί άμεσα σε διαβούλευση. Πρόκειται για έκτακτες αλλά και μόνιμες παρεμβάσεις με προτεραιότητα στα νοικοκυριά, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες, τους αγρότες και τους οφειλέτες του δημοσίου. Το νομοθέτημα ενσωματώνει και διατάξει για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος αλλά και την αυστηροποίηση του καθεστώτος για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb στη Θεσσαλονίκη. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης απασχολεί στους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρία του Eurogroup σήμερα στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Την άμεση παρέμβαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η αποφυλάκηση του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ήδη ο αντισαγγελίας του Ανώτατου Δικαστηρίου μελετά το ενδεχόμενο άσκησης ανέρεσης. Η απόφαση του, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται σύντομα, καθώς η αποφυλάκηση Γιωτόπουλου μετά από 24 χρόνια κράτησης υπήρξε απότοκος της 5ης κατά σειρά αίτησης που είχε υποβάλει, ενώ είχε προηγηθεί αρνητική πρόταση του εισαγγελέα πρωτοδικών του Δικαστικού Συμβουλίου του πρώτου βαθμού και αρνητική πρόταση του εισαγγελέα που εισηγήθηκε στο Δικαστικό Συμβούλιο του Εφετείου. Διπλωματικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η υψηλόβαθμη Ιρανική πηγή δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι οι διαφορές των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια και ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ενδέχεται να βρίσκεται κοντά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνεχίζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν κληθεί για νομοτή καταθέση 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αλλά και οι 5 πρώην βουλευτές που βαρύνονται με τα ίδια δικήματα.
0: Ο καιρός.
1: Συνεχίζεται η αστάδεια με βροχές και καταιγίδες μεσημέρι και το απόγευμα στο βόρειο Αιγαίο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Από 14 έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ερτ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Σαφές δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση του δικαστικού μεγάρου της Ρόδου και ακριβή χρόνο έναρξης της μετεγκατάστασης των δικαστικών υπηρεσιών στο κτίριο του παλαιού κτηματολογίου ζητά με επιστολή του προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης ο Δικηγορικός Σύλλογος. Παράλληλα επισημαίνει ότι τελεί εν αναμονή των προτάσεων του Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου έως τις 3 Ιουνίου αναφορικά με την υπόδειξη του ακινήτου για την ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάρου. Ναι, στο σύγχρονο χωροταξικό σχεδιασμό, όχι σε οριζόντιες ρυθμίσεις. Χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση, αποφάσισε για το σχέδιο του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου. Διαμήνυσε ότι το νέο πλαίσιο δεν μπορεί να λειτουργήσει ως ευνηδιαστικός και υπέρμετρα ρυθμιστικός μηχανισμός. Επίλυση των προβλημάτων που ταλανίζουν το νησί της Σήμης διεκδικεί με ανοιχτή επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό ο Δήμαρχος Λευτέρης Παπακαλοδούκας. Αναφέρει ότι ένα μικρό ακριτικό νησί βρίσκεται αντιμέτωπο με μια πραγματικότητα που δεν συνάδει με την ισιωτικότητα, σημειώνοντας ότι οι κάτοικοι νιώθουν πως τιμωρούνται επειδή επιμένουν να παραμένουν και να δημιουργούν σε αυτό. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτικό ο 34χρονος κυβερνήτης αλλιευτικού σκάφους που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε κάθε ευθύνη για το θάνατο του 47χρονου ψαρά και στήριξε την απολογία του στο πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης που προσδιορίζει ως εκτιμόμενη αιτία θανάτου το πνευμονικό είδημα. Με επιτυχία διεξήχθη χθες στη Ρόδο η μεγάλη επιχειρησιακή άσκηση πεδίου με την ονομασία Διαπυρός 2026. Το σενάριο προέβλεπε την εκδήλωση μεγάλης πυρκαγιάς σε δασική περιοχή υψηλού κινδύνου υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Σε λειτουργία έχει τεθεί από το Δήμο Ρόδου σύγχρονη εφαρμογή διαχείρισης θέσεων στάθμευσης. Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στους οδηγούς να διαχειρίζονται και να πληρώνουν τη θέση στάθμευσης από το κινητό τους τηλέφωνο. Στη σύλληψη ενός 20χρονου ημεδαπού και δύο ανήλικων αλλοδαπών για ναρκωτικά προέβησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων ΚΟ. Στην κατοχή των τριών νεαρών βρέθηκε ακατέργαστη κάναβη. Για παραμέληση υποπτίας συνελήφθησαν οι γονείς των δύο ανήλικων. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3 επί 250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,99. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. Ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Για ασθενή, τα παιδιά της μάλλον μιας βαριάς ασθενούς, για να μπει στο χειρουργείο να δώσουν 150 ευρώ, τα οποία ήταν για τον ίδιο και όχι για την ομάδα του, όπως ισχυριζόταν στο βίντεο, γιατί αντιλαμβάνεται ο καθένας 150 ευρώ δεν μπορούν να μοιραστούν, είναι, και αφορούν τον ίδιο.
7: Πόσα μοιράζονται συνήθως?
6: Ορίστε.
7: Πόσα μοιράζονται συνήθως, λέω?
6: Δεν είπα ότι μοιράζονται συνήθως.
7: Όχι, είπατε, αντιλαμβανόμαστε ότι 150 δεν μοιράζονται. Συνήθως όταν είναι για να μοιράσουν, ναι, πόσα, αλλά... ποιο είναι το αίτημα?
6: Νομίζω ότι δεν ήθελα να πω αυτό, και αν ακούστηκε έτσι.
7: Όχι, δεν είπα ότι είπατε να πείτε. Δεν σας κατηγορώ ότι προσπάθετε να πείτε κάτι. Το ρωτάω. Γιατί δεν είναι άγνωστο ότι έχουμε φακελάκια. Κανένας μας δεν είναι ξεπλάγει από αυτό το γεγονός. Και δυστυχώς, όπως δεν είναι άγνωστο ότι ειδικά οι νεότεροι γιατροί δεν μπαίνουν στην διαδικασία με τα φακελάκια.
6: Μπράβο, αυτό. Όπως κάθε επάγγελμα, υπάρχουν οι επίορκοι, οι οποίοι δυστυχώς μπορεί να εκβιάζουν ασθενείς. Εδώ λοιπόν εμείς είμαστε σαφείς και κατηγορηματικοί. Το είπα από χθες και το λέω και σήμερα. Δεν είναι λύση να βγαίνει κάποιος σε αργία, σε διαθεσιμότητα. Λαμβάνει το 50% του μισθού, έχει την άδεια ασκήσεως επαγγελμάτος και δουλεύει στον ιδιωτικό τομέα και βγάζει τα ίδια χρήματα και περισσότερα, και μπορεί να εκβιάζει και εκεί ασθενείς. Η λύση είναι να λειτουργούν άμεσα τα πειθαρχικά όταν είναι πασιφανέστατη η περίπτωση, όπως εδώ, ο εκβιασμός, να λειτουργούν άμεσα τα πειθαρχικά συμβούλια προκειμένου να απολύεται από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, και όχι να τραβάνε 4, 5 και 10 χρόνια γιατί ο ίδιος προσφεύγει στη δικαιοσύνη, και η δικαιοσύνη για να τελεσιδικήσει την απόφαση θέλει 7-8 χρόνια, και ταυτόχρονα θα πρέπει να λειτουργούν τα πειθαρχικά των γιατρών για να αφαιρείται η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτό είναι που πονάει. Αν συμβεί αυτό, στέλνουμε ένα μήνυμα εναντίον αυτής της συναλλαγής, εναντίον αυτού του εκβιασμού. Όταν κάνουμε δηλαδή,
7: κύριε Γιαννακέ, δηλαδή ένας γιατρός του δημόσιου συστήματος υγείας που καταδικάζεται για δωροδοκία, για μην λέμε φακελάκι, δωροδοκία είναι, και για εκβιασμό, κατά τη γνώμη μου, ξεκάθαρος εκβιασμός, έτσι.
6: Ακριβώς.
7: Η χειρότερη του ποινή δεν έχει μέσα και την αφαίρεση της άδειας εξάσκησης επαγγέλματος.
6: Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Αυτό που γίνεται συνήθως, κύριε Πετρόπος, είναι το εξής. Επειδή προσφεύγουν στα δικαστήρια και μέχρι να τελεσιδικήσουν στο εφετείο κάνουν 5-6 χρόνια, τα πειθαρχικά περιμένουν την τελεσίδικη απόφαση. Ο ασθενής μετά μπορεί να έχει πεθάνει ή μετά από 7 χρόνια φεύγει ο θυμός και δεν εμφανίζεται στο δικαστήριο καν. Οπότε ο γιατρός αθωώνεται και ζητάει και τα χρήματα πίσω που βγήκε σε αργία. Αυτό δεν είναι λύση. Θα πρέπει άμεσα να...
7: Ωραία. Εάν δεν αθωωθεί στην πειθαρχική ποινή, υπάρχει αφαίρεση άδειας ή όχι?
6: Όχι. Δεν δύσκολο πάρα πολύ.
7: Μάλιστα. Άρα, όλα αυτά που λέτε ισχύουν. Ότι περνάνε τα χρόνια, περνάει ο θυμός, είναι και μια περιπέτεια για τις οικογένειες κτλ. Μετά την περιπέτεια υγείας φυσικά. Αλλά και έτσι να γίνει, την άδειά του δεν τη χάνει κάποιος. Μπορεί να πάει να συνεχίσει στον ιδιωτικό τομέα αυτό που έκανε στο δημόσιο.
6: Ίσως και με καλύτερες αμοιβές.
7: Έτσι, ίσως, σίγουρα. Αλλά αυτό μπορεί να το κάνει και τώρα, να πάει στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί τώρα συμβαίνει και κάτι άλλο, το οποίο δεν το λέμε ποτέ. Ότι αυτό που κάνουν κάποιοι και ζητάνε λεφτά στο δημόσιο νοσοκομείο, ζητάνε λεφτά με τις υποδομές που έχουμε πληρώσει από τους φόρους μας, με τις υποδομές που έχουμε πληρώσει από τις ασφαλιστικές μας εισφορές, είναι ήδη πληρωμένα αυτά από τον πολίτη.
6: Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, και τα υλικά πληρωμένα, θα σας πω εγώ, τα χειρουργικά και τα πάντα. Είναι πληρωμένα από τους φόρους, είναι πληρωμένα από την εισφορά που πληρώνουμε από τους μισθούς.
7: Τώρα, κύριε Γιαννακέ, να σας πω και κάτι άλλο που είναι μια συνδικαλιστική ευθύνη, έτσι. Εσείς είσαστε ένας πολύ μάχημος συνδικαλιστής. Εγώ θα έλεγα ότι όλοι στον χώρο της υγείας είναι μάχημοι, πιστεύουν στη δωρεάν υγεία, έτσι, ως επιτοπλίστων. Γι' αυτό βλέπουμε και αυτές τις αντιπαραθέσεις, ας πούμε, με τον Υπουργό κτλ. Από συνδικαλιστές, τέτοιο κύκλωμα δεν έχει αποκαλυφθεί ποτέ. Ενώ είστε μέσα και ξέρετε όνομα, διεύθυνση και κατάσταση και τιμολόγια. Αλλιώς, αν δεν τα ξέρετε, δεν είστε στόχο στο νοσοκομείο. Όχι προσωπικά, έτσι, δεν το απευθύνω σε εσάς. Μόνο.
6: Πάντως, εγώ να πω το εξής. Όταν εμείς ανακαλύπτουμε, δηλαδή μας καταγγέλλονται τέτοια περιστατικά, αμέσως τα θέτουμε υπόψη και του Υπουργείου, αλλά και της διοίκησης του νοσοκομείου. Πειθαρχικό έλεγχο όμως δεν ασκούμε εμείς. Το πειθαρχικό έλεγχο τον ασκεί.
7: Πάντως ο συνδικαλισμός.

0: ένας άνθρωπος, δεν ξέρω για πόσο ασθενής, ας πούμε.
1: Να πω όμως ότι Σιλίδη, δεν μπορούμε να λέμε ότι οι γιατροί.
0: Όχι βέβαια, μα έτσι ξεκίνησε η κουβέντα. Εγώ το λέω και από προσωπική μου εμπειρία. Οι προσωπικές μας εμπειρίες στους δημοσιογράφους είναι ρεπορτάζ στην πραγματικότητα.
1: Και κακοί επαγγελματίες.
0: Εγώ είχα πάει τους γονείς μου και τους δύο. Κανείς ούτε μου ζήτησε, ούτε εγώ βέβαια άφησα υπονοούμενο ότι θέλω να δώσω, ούτε είδα να δίνουν διπλανή μου. Γεγονός είναι αυτό.
1: Και κακοί επαγγελματίες δυστυχώς υπάρχουν σε όλα τα επαγγέλματα. Μάλιστα. Δεν είναι μόνο στο δημόσιο τομέα υγείας. Αλλά αν με ρωτάτε, ναι. Υπάρχει και πρέπει να εξαλειφθεί. Και για να
0: Άρα, κύριε Γιαννακέ, τα απογευματινά ιατρία και τα απογευματινά χειρουργία που νόμιμα κάποιος, αν θέλει, μπορεί να δώσει, βοηθάνε στην αντιμετώπιση αυτού του θέματος.
1: Κατά την άποψή μου, όχι. Καταρχήν, αυτή τη στιγμή είναι δωρεάν τα χειρουργία τα απογευματινά. Από το Ταμείο Ανάκαμψης ακόμη. Ναι. Δεν πληρώνει ο ασθενής αυτή τη στιγμή.
0: Αυτό είναι συγκυριακό.
1: Εντάξει. Ναι, είναι
0: σωστό
1: συγκυριακό.
0: Που λέτε.
1: Στην πρώτη φάση όμως. Δεν νομίζω ότι αυτό βοήθησε ιδιαίτερα. Αυτό που δημιουργεί το ζήτημα, το πρόβλημα και ίσως βοηθούσε, είναι να μπορούσε να χειρουργηθεί ο ασθενής σε πρώτο χρόνο, χωρίς να χρειάζεται έτσι, να περιμένει πολύ καιρό σε λίστα αναμονής.
0: Μα το φακελάκι δεν είναι για να παρακάμψει τη λίστα. Είναι ψυχολογικό και... να με φροντίσεις, να με προσέξεις.
1: Ναι,
0: τα κάνουμε, τα δίνουμε και μόνοι μας μερικές φορές.
1: Και αυτό που πρέπει να πω ακριβώς, και αυτό που πρέπει να πω είναι κάποιοι ασθενείς οι οποίοι επιλέγουν συγκεκριμένο γιατρό.
0: Ναι.
1: Και θέλουν αυτόν τον γιατρό να τους χειρουργήσει. Δεν θέλουν
0: γίνεται.
1: Άλλον γιατρό.
0: Έτσι γίνεται, κύριε Γιαννακέ, γιατί δεν είναι όλοι γιατροί. Και γιατί το ξέρετε, ας πούμε. Εγώ σας λέω ένας που δεν είναι ασθενής, οι γυναίκες που δεν είναι ασθενείς, λένε ο γυναικολόγος μου. Αυτόν εμπιστεύονται. Ο οδοντίατρος μου.
1: Και για να πω για τη δική μας ευθύνη. Το είπα και πριν, υπάρχει ευθύνη στο σύστημα. Τι πρέπει να κάνουμε εδώ, τα πειθαρχικά συμβούλια των γιατρών θα πρέπει να λειτουργούν και να αφαιρούν την άδεια απάραυτα. Αυτό είναι το μήνυμα. Και τα πειθαρχικά συμβούλια του νοσοκομείου, του δημοσίου, του Εθνικού Συστήματος Υγείας πρέπει να λειτουργούν άμεσα και να διώχνουν από το σύστημα τους γιατρούς.
0: Σαφές.
1: Αυτούς λοιπόν. Οι οποίοι παίρνουν φακελάκι.
0: Ευχαριστούμε όταν πολύ, κύριε Γιαννάκη.
1: Και 8 χρόνια δεν στέλνουμε μήνυμα ότι είμαστε. Αποφασισμένοι να το πατάξουμε αυτό.
0: Έχετε δίκιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Γεια χαρά. Λοιπόν, τώρα που πέρασε και ο νόμος για να αποδίδεται γρήγορα δικαιοσύνη, εάν υπάρχει εμπλεκόμενος ένας βουλευτής, δείτε τι γίνεται με τις καθυστερήσεις της δικαιοσύνης όπως το περιέγραψε ο κύριος Γιαννακός. Αυτό η ιστορία τώρα, έτσι όπως την είπε, μπορεί να φάει 5-6 χρόνια στα δικαστήρια. Ζήσε μάη μου. Λοιπόν, πάμε στον συνάδελφο, τον Ανδρέα Μαραθιά. Έχουμε και αποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ από τη Βουλή. Ανδρέα.
2: Καλησπέρα και πάλι Δημήτρη από τη Βουλή. Πράγματι, όπως αναμενόταν μετά την αποχώρηση του Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ για του Προέδρου του Σοκράτη Φάμελου ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τη συνεδρίαση της Ολομέλειας που συζητά το ζήτημα της σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση, το σκάνδαλο όπως το χαρακτηρίζει για την πολίτευση των υποκλοπών. Ο κύριος Φάμελος, κλείνοντας την ομιλία του, αφού υποστήριξε ότι όλη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή το παρεπίπτωνο ζήτημα, δηλαδή να εγκριθεί η σύσταση με 151 και όχι με 120 βουλευτές, ουσιαστικά αποφάσισε τη συγκάλυψη του σκανδάλου και αφού χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό αρχιερέα του σκανδάλου και της διαφθοράς, ανακοίνωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποχωρεί από τη συνεδρίαση, γιατί η Νέα Δημοκρατία, το κυβερνών κόμμα γενικότερα, προσβάλλουν τη Βουλή, τους πολίτες και το Σύνταγμα. Όπως είπαμε και πριν, ανάλογη στάση αναμένουμε να τηρήσουν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης στις ομιλίες. Ήδη τώρα στο βήμα βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο κύριος Κουτσούμπας. Ενδεχομένως, το μόνο κόμμα που μπορεί να μην αποχωρήσει από την αντιπολίτευση είναι η Πλεύση Ελευθερίας, καθώς και σε άλλες παρόμοιες ανάλογες συζητήσεις και συνεδριάσεις της Ολομέλειας έχει την άποψη ότι θα πρέπει να παραμένει μέχρι το τέλος προκειμένου να δίνει τη μάχη απέναντι στην κυβέρνηση και την κυβερνητική πολιτική. Θα τα δούμε αυτά βέβαια στην πορεία και πώς θα εξελιχθεί η σημερινή συνεδρίαση, η οποία από ό,τι φαίνεται θα ολοκληρωθεί σε λιγότερες ώρες από ό,τι περιμέναμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι στη Βουλή.

0: Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον συνάδελφο τον Βαγγέλη Ιωάννου. Έχουμε σήμερα τη μεγάλη γιορτή του Ευρωπαϊκού Μπάσκετ, το Final Four. 6 ώρα αγωνίζεται ο Ολυμπιακός με την Φενέρμπαξε και στις 9 η ώρα η Βαλένθια με τη Ρεάλ. Καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Καλημέρα, Δημήτρη. Θέλω να ξεκινήσω με ένα ανέκδοτο για να φτιάξει τη διάθεσή μας και να έχουμε θετική ενέργεια. Χθες είχαμε τον Καλά της Ευρωλίγκας, ο Σταύρος Νιάρχος και οικοδεσπότης, αμφιτρίων δηλαδή της εκδήλωσης και οικοδεσπότης, ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κ. Καρδαλιάς. Έχω πάρει και εγώ την πρόσκλησή μου. Οκ, okay, πάω. Περνάω πολλούς ελέγχους γιατί περιμέναμε και τον Πρωθυπουργό που όμως δεν μπόρεσε να πάει λόγω του φόρτου εργασίας. Περνάω τους ελέγχους ασφαλείας, ανεβαίνω στον πέμπτο όροφο. Μπαίνω μέσα, λέω καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Ιωάννου. Βεβαίως και Ιωάννου λένε τα κορίτσια της οικολογής. Να σας πάμε στο τραπέζι σας. Με πάνε στο τραπέζι και συναντώ τον Περιφερειάρχη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, τον Υπουργό Αθλητισμού και μερικούς ακόμα. Λέω, πού κάθομαι εγώ, παιδιά? Λέει, να, αυτή η καρέκλα είναι καινή. Κάθομαι, βλέπω Ιωάννου, έγραφε. Να ακούς, Δημήτρη.
0: Φυσικά, περιμένω να δω ποιος ήταν ο Ιωάννου, ο κανονικός.
1: Ο Χρήστος Ιωάννου, ο πρόεδρος του Άβακα. Παιδιά, λέω, συγγνώμη, σε κάποιο άλλο τραπέζι είμαι εγώ. Ναι, λέει, γιατί, μα γράφει Ιωάννου. Ναι, αυτός είναι ο Χρήστος, εγώ είμαι ο Βαγγέλης.
0: Μάλιστα, φαντάζομαι ήταν χορηγός, είναι χορηγός ο Άβακας.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν,
1: ναι, συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν. Και έτσι τους ανθρώπους, βεβαίως. Είπα την καλησπέρα μου σε όλους και πήγα στο τραπέζι μου. Λοιπόν. Τώρα μπορείς να με ρωτήσεις ό,τι θες.
0: Τώρα νομίζω ότι το μεγάλο ερώτημα όλων είναι τι γίνεται. Βέβαια, εγώ το βρίσκω σοφό το σύστημα ότι δεν είναι σειρά αγώνων όπως είναι στο NBA. Γιατί
1: έχει τη μαγεία του. Έχει τη μαγεία του.
0: Έτσι. Αν ήταν σειρά, νομίζω δεν θα το συζητάγαμε. Κουτσά στραβά ανάποδα θα το έπαιρνε ο Ολυμπιακός, γιατί αυτό έχει αποδείξει όλη τη σεζόν. Αλλά με αυτόν τον ένα αγώνα έχει τη μαγεία του.
1: Ναι, και πρέπει ο Ολυμπιακός να επιβεβαιώσει αυτό που αποκαλώ εγώ, πρώτα οι Αμερικανοί βεβαίως και το αποδέχομαι, το ευσθενίζομαι και το χρησιμοποιώ, το sustained excellence, δηλαδή τη διαρκή υπεροχή του. Ναι. Γιατί ο Ολυμπιακός σταθερά αυτή την εξαετία και ειδικά με τις 5 συνεχόμενες συμμετοχές σε Final Four παίζει καλά όλες τις σεζόν.
0: Βέβαια.
1: Και έπαιξε και φέτος πάρα πολύ καλά. Όμως δεν έχει πάρει το τρόπαιο. Ψάχνει το τέταρτο. Και έχει πολλές απόπειρες που δεν τα καταφέρνει. Δεν είναι μόνο αυτά τα 5-4 προηγούμενα συνεχόμενα Final Four. Μην ξεχνάμε ότι και το 15 και το 17 δεν τα κατάφερε μετά το back-to-back που έκανε στο Λονδίνο το 12 και το 13. Αλλά τότε είχε σοβαρή δικαιολογία. Έπαιξε σε έδρες αντιπάλων το 15, ενώ ήταν συγκλονιστικός για 3 δεκάλεπτα. Λύγησε την τέταρτη περίοδο γιατί έπαιζε το γήπεδο της Real Madrid και έχασε τη Real. Το 17, ενώ πάλι ήταν πάρα πολύ καλός για 3 δεκάλεπτα, έπαιζε στο γήπεδο της Φενέρ, σημερινής αποψινής του αντιπάλου, και έχασε πάλι στην τελευταία περίοδο μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Σήμερα λοιπόν.
0: Λοιπόν, για τη Φενέρ να πούμε δύο λόγια. Εντάξει, το Ολυμπιακός, ναι, είπαμε, είναι μακράν. Αυτό απέδειξε, είναι η καλύτερη ομάδα.
1: Σήμερα λοιπόν ξαναπαίζει με τη Φενέρ. Ξαναπαίζει με τη Φενέρ, η οποία έρχεται εκτός όλων των άλλων και ως πρωταθλήτρια Ευρώπης. Το πήρε πέρυσι στο Αμπουντάμπι, εκεί που ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να πάει ούτε στον τελικό. Η Φενέρ είχε αποκλείσει τον Παναθηναϊκό πέρυσι. Ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από τη Μονακό. Η Φενέρ είναι πολύ σκληρή ομάδα. Είναι μαζί με τον Ολυμπιακό οι δύο καλύτερες ομάδες και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Οι Αμερικανοί λένε two-way, δηλαδή παίζουν το ίδιο καλά στην άμυνα, το ίδιο καλά στην επίθεση. Βεβαίως υπάρχουν κάποια συγκριτικά στοιχεία, κάποια μεγέθη που ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος. Αλλά μιλάμε για ένα παιχνίδι που θα κρυθεί στις λεπτομέρειες, που θα κρυθεί στις μεγάλες αποφάσεις, ενδεχομένως και στο ρίσκο και την επίδραση των προπονητών. Και μιλάμε βεβαίως και για δύο σπουδαίους προπονητές. Και ο Γιασκεβίτσου που καθοδηγεί τη Φενέρ, μαεστρικά, και ο Μπαρτζόκας που καθοδηγεί.
0: Και εξαιρετικά παρεμβατικούς στη διάρκεια του παιχνιδιού, έτσι. Δεν κοιτάνε απ' έξω ότι τρέχει μέσα.
1: Έχεις
0: το καθορίζουν.
1: Έχει απόλυτο δίκιο. Και δεν είναι μόνο ο Ολυμπιακός που έχει τον απόλυτο MVP, το Βεζέκοφ, και η Φενέρ έχει παιχταράδες. Ο πρώην του Ολυμπιακού, ο playmaker, ο Baldwin, είναι εντυπωσιακός φέτος. Ο Χόρτον Τάκερ είναι ο καλύτερος Αμερικανός που ήρθε φέτος στην Ευρώπη και παίζει στο 2-3. Έχει τον Ιταλό, το Μέλι, που παίζει στο 4-5. Δεν είναι κλασικό σέντερ, αλλά σουτάρει από μακριά. Ναι. Ο Ολυμπιακός όμως στο 5 έχει περοπλία με Μιλουτίνοφ, Ταϊρικ Τζόνς, Ντόντα Χολ. Στο 4 έχει Βεζένκοφ Πίτερς. Υπάρχουν σημεία στα οποία υπερέχει Φενέρ και σημεία στα οποία και θέσεις τις οποίες υπερέχει ο Ολυμπιακός. Μένει να φανεί, αυτό το έχω πει από τις προηγούμενες μέρες, διότι το λέγαμε εμείς που είμαστε πλέον στα φίσκης, δεν κρύβουμε την ηλικία μας,
0: ναι,
1: από την εποχή του Τζόρνταν, τη μεγάλη δεκαετία του 90 και τη δυναστεία των Chicago Bulls, ότι η καλύτερη επίθεση κερδίζει την καλύτερη άμυνα. Η Φενέρ έρχεται ως η καλύτερη άμυνα της Ευρωλίγκας αυτή τη σεζόν. Και ο Ολυμπιακός πηγαίνει ως η καλύτερη επίθεση. Αν παίξει καλά στην επίθεση του Ολυμπιακός, είναι δύσκολο να χάσει απόψε. Και γενικώς, αν παίξει καλά στην επίθεση του Ολυμπιακός, είναι δύσκολο να χάσει το τρόπαιο. Και έχει βάλει πολλά επιθετικά όπλα για να μην τον μπλοκάρει η Φενέρ, όπως πέρυσι η Μονακό του Σπανούλη. Έχει και τον Ντόρσεϊ που είναι καυτός, έχει και τον Φουρνιέ που έχει ανέβει πάρα πολύ, έχει και άλλους παίκτες δηλαδή ο Ολυμπιακός
0: που μπορούν να κάνουν. Αλλά πάνω απ' όλα τι έχει ο Ολυμπιακός, ομάδα.
1: Έχει ομάδα, έχει τον κόσμο, γιατί θα έχει 10.000 σήμερα. Και μπορεί να μην παίζει στο ΣΕΦ, αλλά και το Center είναι σαν να είναι το δικό του σπίτι. Παίζει σε ελληνικό έδαφος. Παίζει στην Ελλάδα, όπως για
0: να
1: το κάνει.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο, Βαγγέλη, που καλύπτεται τα του μπάσκετ. Κυκλοφορούν πάρα πολλά για τον Αταμάν αυτές τις μέρες τελικά.
1: Τελικά μένει μέχρι την ολοκλήρωση της αγωνιστικής περίοδου, μέχρι να κλείσει το πρωτάθλημα. Και κανένα δεν μπορεί να πει ότι δεν θα συνεχίσει και για την επόμενη χρονιά του συμβολαίου του, γιατί σου λέω το εξής απλό. Το έλεγε πάντα, εγώ το έχω ως αρχή μου. Έτσι γαλουχηθήκαμε δημοσιογραφικά, στα αυτά δηλαδή τα δημοσιογραφικά νάματα μεγαλώσαμε και μάθαμε. Ο αείμνηστος εκδότης του Φωτός, ο Θόδωρος Νικολαίδης, ένας εκ των μεγαλύτερων εκδοτών στον αθλητικό τύπο, έλεγε πάντα, και το είχαμε όλοι όσοι φυτέψαμε στο Φως, ένα μεγάλο δημοσιογραφικό σχολείο ως αρχή, ότι οι αποτυχίες του ενός ή του άλλου αιωνίου θρέφουν τον αντίπαλο και αντίστροφα. Να το εξηγήσουμε λίγο αυτό, για να απαντήσω στον πυρήνα του ερωτήματός σου.
0: Ένα λεπτό έχουμε, ναι.
1: Ναι, στο ένα λεπτό σου λέω εγώ 30 δευτερόλεπτα.
0: Ναι, πες το.
1: Εάν δεν το πάρει, ομιγέννη το λέμε τώρα, έτσι, Έλληνες είμαστε. Αν δεν το πάρει ο Ολυμπιακός και αντιθέτως πάρει τους τελικούς του πρωταθλήματος, κερδίσει το πρωτάθλημα, το εγχώριο, ο Παναθηναϊκός. Δεν την έχει σώσει τη χρονιά. Πιανού θα είναι μεγαλύτερη απογοήτευση. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει και το κύπελλο. Άρα γιατί να φύγει ο Αταμάν. Όμως αν το κερδίσει το τρόπαιο της Ευρωλίγκας ο Ολυμπιακός, νομίζω ότι δεν σώζεται ούτε με το πρωτάθλημα ο Αταμάν. Η Ευρωλίγκα είναι πέρα και πάνω απ' όλα.
0: Να, πόσο μάλλον αν κερδίσει και το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός και την Ευρωλίγκα.
1: Καλά, αυτό κοντά στο νου και γνώση, δεν το συζητάμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν είπαμε τίποτα για τη Ρεάλ και τη Βαλένθια.
1: Δεν χρειάζεται, γιατί δεν έχει πολύ χρόνο, ένα πράγμα. Χάος στις πλατφόρμες μεταβίβασης των εισιτηρίων. Και χάος στο πώς κατεβάζουν, κάνουν δηλαδή downloading τα εισιτήριά τους οι φύλαθοι. Είναι αρκετές χιλιάδες που δεν έχουν ακόμα παραλάβει, δεν έχουν κατεβάσει
0: παραγωγή
1: στο κινητό τους τα εισιτήριά τους για τους απόψινους συμμετελικούς. Πρόβλημα. Και κάποια φήμη στο διαδίκτυο κυκλοφόρησε από το πρωί και λέει ότι μπορεί να μετατεθούν κατά τι. Τα τζάμπολ των δύο αναμετρήσεων που είναι στις 6 του Ολυμπιακού και σε 9 του Ρεάλ. 6 Ολυμπιακού.
0: Για να έχουν μπει φύλαθλοι, μάλιστα.
1: Για να έχουν μπει φύλαθλοι. Δεν την πιστεύω αυτή τη φήμη, και αλλά μέχρι εκεί φτάσαμε.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευαγγελή. Λοιπόν, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε. Γεια χαρά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ένταση στη Βουλή με Βορύδη Ανδρουλάκη Φάμελο στη συζήτηση για την εξεταστική για τις υποκλοπές. Με 151 βουλευτές η απόφαση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις τηλεφωνικές παρακολουθούσεις αποχώρησε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Στα Βαρέα και Ανθιγυνά, νοσηλευτές διασώστες του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ, όπως προανήγγειλε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Έβαλε φρένο στα σενάρια περικοπών των συντάξεων χειρίας και ανακοίνωσε από τον Ιούνιο την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους. Την άσκηση ανέρεση για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου μελετάει η εισαγγελία του Αριού Πάγου. Θετικά σημάδια παρά τα ανοιχτά μέτωπα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας. Βασικότερα αγκάθια παραμένουν το μεταπολεμικό καθεστώς των στενών του Ορμούς και τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σήμερα για εξηγήσει 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια και ο καιρός συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόν.

Στην Τουρκία, κυρίες και κύριοι, το εφετείο της χώρας αποφάσισε να απομακρύνει όλη την ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Θεωρεί η δικαιοσύνη ότι το συνέδριο που έγινε το 2023 από τους αντιπάλους του Ερντογάν δεν είχε τις νόμιμες διαδικασίες και γι' αυτό το ακυρώνει. Και αποφασίζει το δικαστήριο να επιστρέψει στην ηγεσία ο πρώην πρόεδρος ο Κελιτσάρογλου. Λοιπόν, οι ειδικοί λένε ότι αυτά τα ενορχιστρώνει ο Ερντογάν για να τους διαλύσει. Ήδη έχει τον Ιμάμογλου στη φυλακή με ένα σωρό κατηγορίες. Δηλαδή, όταν λέμε ένα σωρό, με κάτι εκατοντάδες κατηγορίες. Και βγαίνει μετά ο Υπουργός Δικαιοσύνης και λέει: «Η δημοκρατία μίλησε».

0: αυτά τα ωραία και τα καταπληκτικά στην Τουρκία, όπου ο Ερντογάν έχει εξοντώσει πλήρως την αντιπολίτευση να μην μπορεί να φτάσει μέχρι τις εκλογές με έναν ηγέτη που να εμπνέει και τον κόσμο. Τι θα γίνει στις εκλογές, θα το μάθουμε όταν γίνουν. Βέβαια και οι Τούρκοι σήμερα, η αλήθεια είναι ότι θα καρφωθούν στην τηλεόραση και θα βλέπουν το Final Four στο ΟΑΚΑ. Και έχουμε κοντά μας τον διευθυντή του ΟΑΚΑ, τον κύριο Κωνσταντίνο Χαλιορή. Τι κάνετε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από το ΟΑΚΑ.
0: Λοιπόν, μεγάλη στιγμή για την Ελλάδα, έτσι, για το γήπεδο, το οποίο ανακοινισμένο και ωραίο, περιμένει αυτή τη γιορτή.
1: Είναι όντως μια πολύ μεγάλη στιγμή, είναι και μια δύσκολη στιγμή για μας. Έχουμε προετοιμαστεί όσο μπορούμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι εμείς ασχολούμαστε από την είσοδο των αθλητών στην Ολυμπιακή εγκατάσταση μέχρι την έξοδό τους με ασφάλεια. Θέλουμε για όλους να είναι μια εμπειρία, θέλουμε να είναι μια πολύ ωραία εικόνα και της Ελλάδας προς το εξωτερικό. Μην ξεχνάμε όμως ότι παράλληλα στο ΟΑΚΑ αυτή τη στιγμή γίνεται, θα μου επιτρέψετε να πω, μια κοσμογονία από έργα. Πάνω από 155 εκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί για να γίνουν έργα στο σύνολο της Ολυμπιακής εγκατάστασης. Οπότε υπάρχουν και εργοτάξια. Παράλληλα υπάρχει αύριο μια μεγάλη συνευλία που είναι Iron Maiden. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή, αλλά νομίζω ότι στο τέλος θα βγούμε όλοι κερδισμένοι.
0: Ωραία. Τώρα, όντως έχετε ένα καυτό τριήμερο. Τι είναι πιο δύσκολο, η Iron Maiden ή
1: το Final Four? Πιο δύσκολο είναι ο συνδυασμός και των δύο, καταλαβαίνετε, με πολύ αυστηρά μέτρα, με συνεχείς σκέψεις που πραγματικά προσπαθούμε να δώσουμε το καλύτερο δυνατό εαυτό μας, και όλοι οι εργαζόμενοι του ΆΚΑ και η Οργανωτική Επιτροπή του Final Four και η εταιρεία παραγωγής της συναυλίας. Είναι δύσκολο εγχείρημα, είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση, αλλά όπως είπα και πριν, πιστεύω ότι στο τέλος θα είμαστε όλοι κερδισμένοι και ελπίζουμε να είναι κερδισμένη και η ελληνική ομάδα, γιατί παρότι Παναθηναϊκός, οφείλω να ομολογήσω ότι όταν παίζει μια ελληνική ομάδα πρέπει να στηρίζουμε την ελληνική ομάδα.
0: Κατά τη γνώμη σας.
1: Κατά τη γνώμη μου.
0: Γιατί έχω εδώ μια διαφωνία απέναντι. Λοιπόν, να σας ρωτήσω, κύριε Διευθυντά, επειδή κάποιος μπορεί να λέει, ωραία, και τι κάνει το ΟΑΚΑ? Εντάξει, το γήπεδο το έχει ανακαινήσει ο Παναθηναϊκός, το έχει ετοιμάσει, υπάρχει μια τεχνογνωσία, ας πούμε, όταν γίνονται αγώνες, αλλά φαντάζομαι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα σε μια διεθνή οργάνωση.
1: Κοιτάξτε, ο Παναθηναϊκός έχει ανακαινήσει, όντως έχει μια τρομερή προσπάθεια. Είναι ένα τελείως διαφορετικό κλειστό του μπάσκετ που μπορεί να φιλοξενήσει, και το βλέπουμε ήδη, μεγάλες διοργανώσεις. Μην ξεχνάμε όμως ότι αυτό το κλειστό βρίσκεται μέσα σε ένα ολόκληρο συγκρότημα. Βρίσκεται σε ένα συγκρότημα που είναι πάνω από 1.100 στρέμματα, με τις δυσκολίες που έχει αυτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι το να φυλαχθεί όλος αυτός ο χώρος είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Άρα λοιπόν η δικιά μας συμβολή είναι στο επίπεδο της καθημερινής λειτουργίας και πολύ δε περισσότερο τώρα της λειτουργίας όλου αυτού του εγχειρήματος, που όπως είπα και πριν είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση, γιατί πρέπει να συνδυαστούν όλα αυτά παράλληλα. Δηλαδή και τα έργα συνεχίζονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και παράλληλα ετοιμάζεται, και αυτή τη στιγμή ίσως και το ακούτε, γίνεται και πρόβα της συναυλίας, και δίπλα οργανώνεται το Final Four. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι κάποιος πρέπει να έχει όλη αυτή τη διαχείριση, γιατί εγώ αισθάνομαι λίγο σαν διαχειριστής, πως είναι ο διαχειριστής σε μια πολυκατοικία που πρέπει όλα τα διαμερίσματα να είναι αρμονικά, να λειτουργούν μεταξύ τους κτλ. Κάπως έτσι. Αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι πραγματικά ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μια τεράστια προσπάθεια και νομίζω ότι οι εικόνες που θα ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο θα
0: είναι. Και να θυμίσουμε ότι σε όλα αυτά τα 1.100 στρέμματα που είπατε, εκτός από το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, υπάρχουν δεκάδες αθλήματα, χιλιάδες παιδάκια τα οποία είναι στις ακαδημίες, μαθαίνουν, οι εθνικές ομάδες που προπονούνται σε διάφορους χώρους που εμείς δεν τους ξέρουμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που το λέτε αυτό, γιατί ξέρετε, πολλές φορές όταν λέμε τον αριθμό των καθημερινών επισκεπτών στο ΟΑΚΑ, πολλοί σαστίζουν, γιατί δεν το έχουν φανταστεί. Καθημερινά έχουμε μια επισκεψιμότητα περίπου 25.000 άτομα κάθε μέρα, μια απλή μέρα χωρίς καμία διοργάνωση. Να. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό.
0: Καταλαβαίνω, και χαίρομαι και για τα 155 εκατομμύρια που είπατε, γιατί οι εγκαταστάσεις ήταν έως και επικίνδυνες μερικές, ενώ ήταν σε επαφή με παιδάκια, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο, έπεσε η γραμμή, ότι θα ανακαινιστεί ένας χώρος στον οποίο κάθε πρωτεύουσα τον έχει ανάγκη, και κάθε γειτονιά. Βέβαια στο ΟΑΚΑ τα παιδάκια που πάνε και κάνουν κολυμπητήριο, ρυθμική, ένα σωρό αθλήματα τα οποία διδάσκονται, στίβο, πάρα πολλά παιδιά. Δεν πάνε τα παιδιά της γειτονιάς πολλά. Ταξιδεύουν οι γονείς τους καθημερινά για να μπορέσουν τα παιδιά τους να κάνουν. Ναι, μας ακούτε τώρα?
1: Τώρα σας ακούω και κόπηκε η γραμμή στο καλύτερο που λέγατε, γιατί εμείς όλα αυτά τα χρόνια πασχίζουμε πραγματικά για να αναβαθμίσουμε το ΑΚΑ.
0: Και είναι ήτανε, τώρα ήταν καταστάσεις κάποιες σε άθλια κατάσταση, έτσι, και μπαίνανε μέσα παιδάκια και γονείς από δίπλα. Οπότε είναι σημαντικό ότι γίνεται ανακαίνιση.
1: Έχουμε ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. Τρέχουν τα έργα με πάνω σε 24ωρη βάρδια. Θέλω να σας πω ότι είναι μια, όπως το είπα και πριν, μια κοσμογονία. Θέλουμε να δώσουμε στην αθλητική οικογένεια, αλλά και στον κόσμο, στην κοινωνία, στην ευρύτερη περιοχή και γενικότερα στην Ελλάδα, καλύτερες και πιο ασφαλείς εγκαταστάσεις.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία, μιας και το αναφέρατε. Πάμε να ακούσουμε και ένα Iron Maiden, γιατί για πολλούς αύριο είναι μεγάλη μέρα και όχι σήμερα. Γεια χαρά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Διευθυντά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Χαλιορής, διευθυντής του ΑΚΑ. We'll

λοιπόν, για πάρα πολλούς τους μεγάλη στιγμή να δουν τους Iron Maiden. Νομίζω έχουν ξανάρθει, αλλά είναι ένα εμβληματικό συγκρότημα για, για όσους ακούνε αυτή τη μουσική. Τώρα εγώ δεν έχω πάρα πολλά σε heavy metal, γιατί δεν τα πολύ ακούω αυτά. Έχω τύχει όμως σε παρόμοιες μπάντες και υπάρχει το εξής πάρα πολύ ωραίο. Επειδή και αυτά τα συγκροτήματα έχουν την ηλικία τους, πάνε και άνθρωποι που τα ακούγαν 20 χρονών, αλλά τώρα είναι λίγο μεγαλύτεροι. Και προσπαθούν να ανεμίσουν τη χέτη και να κουνήσουν την κεφαλή, η οποία όμως είναι κοινή περιεχομένου. Εξωτερικά λέω.

0: Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον κύριο Παύλο Χριστίδη, βουλευτή του Πασόκ, ο οποίος ήταν στη Βουλή, για να μας πει λίγο τη δική του γνώμη, τη δική του εκτίμηση, το σχόλιο. Γιώργος Αγγίνα, καλημέρα κύριε Χριστίδη.
1: Γεια σας κύριε Πετρόπουλε, καλημέρα.
0: Λοιπόν, η αποχώρηση είναι κατά τη γνώμη σας πιο σωστή τακτική, όταν υπάρχει μια τόσο μεγάλη και σημαντική διαφωνία με το κόμμα της που κυβερνάει?
1: Κύριε Πετρόπουλε, δεν είναι ζήτημα διαφωνίας με τη Νέα Δημοκρατία αυτό το οποίο κάνουμε. Είναι ζήτημα κοινής λογικής. Όταν το 2022 για την ίδια ακριβώς υπόθεση η Εξεταστική Επιτροπή πέρασε με 120 βουλευτές και το 2025 2026 η Νέα Δημοκρατία για το ίδιο ακριβώς θέμα λέει δεν θα περάσει με 120 αλλά χρειάζεται 150, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια παραβίαση της λογικής. Όταν μέχρι πριν από ένα μήνα η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι η υπόθεση αυτή είναι μια υπόθεση 4 ιδιωτών και σήμερα έρχεται και λέει ότι η υπόθεση αυτή είναι υπόθεση εθνικής, εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας, καταλαβαίνετε ότι είναι παραβίαση λογικής. Δεν μας αφήνει άλλο δρόμο η Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλει να διερευνηθεί αυτό το σκάνδαλο. Φοβάται ο κύριος Μητσοτάκης να αποδειχθεί η σχέση την οποία είχε με το Predator ο ίδιος και το επιτελικό κράτος. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το λέμε εμείς. Το λέει ο κύριος Ντίλιαν με κάθε τρόπο όταν τον αποκαλεί ως Έλληνα Νίξον. Αυτή είναι η συζήτηση και νομίζω ότι δεν μπορώ να το πω και με διαφορετικά λόγια.
0: Ο κύριος Φάμελος έκανε αναφορά και για προνομιακές σχέσεις με την ηγεσία του Αρείου Πάγου. Το ενστερνίζεσαι και εσύ αυτό?
1: Δεν ξέρω τι εννοεί ο κύριος Φάμελος, κύριε Πετρόπουλε, στις προνομιακές σχέσεις. Εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Τζαβέλας δεν είχε τίποτα να χάσει από το να έρθει να μας πει για αυτό στην άποψή του για τα πράγματα. Και νομίζω ότι όταν έχει προκύψει η απόφαση ενός δικαστηρίου, όταν έχει προκύψει μια σειρά δηλώσεων από τους άμεσα εμπλεκόμενους στην υπόθεση αυτή, όταν είναι γνωστό ότι υπάρχουν πρόσωπα τα οποία έχουν να εισφέρουν και άλλες μαρτυρίες και ο κύριος Τζαβέλας άρον-άρον κλείνει την υπόθεση, επιτρέψτε μου να πω, και μάλιστα δεν σχολιάζω καν το γεγονός ότι θα μπορούσε να έχει ζητήσει μια αυτοεξαίρεση υπό την έννοια ότι ήταν άμεσα εμπλεκόμενος ως εκείνος που υπέγραφε τις παρακολουθήσεις της ΕΕΠ, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι κάτι το οποίο κλονίζει την εμπιστοσύνη την οποία έχουν οι πολίτες στη δικαιοσύνη. Αυτό είναι κάτι το οποίο δυστυχώς συμβαίνει. Δεν αρέσει σε κανέναν από εμάς. Αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να πούμε και τη γλώσσα της αλήθειας. Είναι άλλο να πιστεύεις το θεσμό της δικαιοσύνης και ότι μας διαχωρίζουν οι κανόνες δικαίου από τη ζούγκλα και είναι άλλο να βλέπεις τόσο προκλητικές συμπεριφορές και να μην τις σχολιάζεις.
0: Κύριε Χριστίδη, τρεις ερωτήσεις έχουμε γιατί μας πιέζει ο χρόνος για την επικαιρότητα. Πρώτον, το κόμμα Καριστιανού πιστεύετε ότι μπορεί να διαβολήσει και το χώρο σας?
1: Όχι.
0: Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το οποίο φιλοδοξεί όχι απλά να είναι δεύτερος για την πρώτη θέση.
1: Κοιτάξτε, εγώ μάτι δεν μπορώ να γίνω, αλλά θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή σε όλες τις δημοσκοπήσεις οι οποίες γίνονται, ακόμα και με την ενδεχόμενη ψήφο άλλων πολιτικών κομμάτων, το Πασόκ είναι δεύτερο σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Δεν υπάρχει ούτε μία δημοσκόπηση που να μην το δείχνει δεύτερο κόμμα.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα, για εμάς ο στόχος δεν είναι το ποιος θα είναι δεύτερος ή ποιος θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές. Και αυτό δεν έχει να κάνει με το ποιος θα κάτσει στα κυβερνητικά έδρανα. Έχει να κάνει με την πολιτική αλλαγή την οποία έχει ανάγκη ο τόπος. Επομένως, ο κύριος Τσίπρας, όλοι θυμόμαστε τι έκανε τα χρόνια που ήταν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός θυμάται πολύ καλά τι συνέβη στη χώρα τα τελευταία χρόνια. Εμείς δεν θα αλλάξουμε πολιτικό αντίπαλο. Ο πολιτικός μας αντίπαλος είναι τα αποτελέσματα, οι συνέπειες της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και τελευταία ερώτηση για την επικαιρότητα. Την Κυριακή το βράδυ πιστεύετε ότι θα έχετε ελεύθερο το βραδινό σας ή θα έχετε δουλειά?
1: Εύχομαι και ελπίζω να έχω τη δυνατότητα να πανηγυρίσω την Κυριακή το βράδυ.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε
1: Χριστίδη. Μια
0: χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, την Κυριακή 9 η ώρα είναι τελικός. Και ο κύριος Χριστίδης είναι Ολυμπιακός.

0: Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα, ο οποίος λέει: συμφωνώ με τη διαφωνία σου. Τι ώρα ήρθε αυτό? Α, τώρα. Μάλιστα. Η κυρία Ρούλα, σε δημόσιο νοσοκομείο στην Αθήνα, 80χρονος, με σπασμένο ισχύο, περίμενε 13 μέρες για να χειρουργηθεί. Και του είπανε, λέει, ότι ο τρόπος για να δοθεί προτεραιότητα ήταν φακελάκι 2000. Πολλά τα ακούω. Δέσποινα Σεριοπούλου, για να κλείσουμε. Δέσποινα.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε να γυρίσεις από τον υπόλοιπο κόσμο.
1: Να ξεκινήσουμε
0: κόσμο.
1: Από τον Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος βρίσκεται στη Σουηδία στην συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ. Φεύγοντας λοιπόν χθες από το Μαϊάμι, ξεκίνησε. Τα είπε όλα. Μίλησε για την Κούβα, μίλησε για το ΝΑΤΟ, βέβαια. Τους καταχέριασε πάλι, λέγοντας ότι εμείς δεν θέλαμε την βοήθειά σας. Αλλά το είπαμε και.
0: Για την Κούβα τι είπε.
1: Για την Κούβα τι είπε? Είπε καταρχήν ότι το αεροπλανοφόρο Νίμιτς εισέρχεται στην Καραϊβική. Δεν είναι, λέει, για να εκφοβήσουμε. Δεν είναι. Χαρακτήρισε το κράτος αποτυχημένο πάλι. Είπε ότι έχει αποδειχθεί η Κούβα τη βοήθεια των 100 εκατομμυρίων δολαρίων με αντάλλαγμα μεταρρυθμίσεις. Τι μεταρρυθμίσεις, θα τις δούμε ενευθέτω χρόνο. Από την άλλη, μίλησε και για τις κατηγορίες εναντίον του Ραούλ Κάστρο. Βέβαια, στην Κούβα λένε ότι αυτό ήταν νόμιμη αυτοάμυνα. Για το 1996 μιλάμε, έτσι, και για την πτώση των δύο.
0: Και είναι και 94.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Να πάμε τώρα λίγο στην Google, η οποία εισάγει μια νέα μορφή αναζήτησης βασισμένη στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε πλέον το διαδίκτυο. Η κλασική λίστα των συνδέσμων, όταν κάνουμε μια αναζήτηση και λέμε θέλουμε να βρούμε.
0: Αυτό που γίνεται τώρα, ότι πια βγαίνει πρώτα το AI στην αναζήτηση.
1: Ακριβώς. Η αναζήτηση, λοιπόν, η Google με, αυτό το, με αυτή την εφαρμογή δεν μας οδηγεί σε ιστοσελίδες, αλλά μας δίνει κάτι έτοιμο, συνοψίζει άρθρα, δημιουργεί εικόνες, προφανώς βάσει αλγορίθμου. Τώρα αυτή η αλλαγή, όπως σημειώνουν οι ειδικοί, έχει πολλές συνέπειες. Είναι, πάβει να είναι ανοιχτό το διαδίκτυο, να έχουμε όλα τα αποτελέσματα για κάποιο θέμα. Είναι λίγο περιχαρακωμένο.
0: Μειώνει πάρα πολύ την απήγηση των ιστοσελίδων.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Μειώνει
1: ότι
0: πάρα πολύ τα έσοδά τους που παίρνουν μέσω.
1: Έτσι ακριβώς, η επισκεψιμότητα πλέον χαλάει.
0: Έχει διαλυθεί εδώ και ένα χρόνο.
1: Ναι. Αυτό λοιπόν, και χάνεται και η μαγεία της αναζήτησης. Γιατί κάποιος μπορεί να θέλει να ακούσει, να δει, να διαβάσει, να ανακαλύψει.
0: Αλλά μπορείς να το κάνεις αυτό, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι,
0: να πας στις επόμενες.
1: Ναι.
0: Και τι θα κάνει η Google αυτό?
1: Τίποτα.
0: Τίποτα, απλά το παρατηρεί.
1: Το παρατηρεί.
0: Ναι, και έχει πρόβλημα, γιατί το δικό της AI δεν τζούλησε. Και χάνει και αυτή πάρα
1: ακριβώς,
0: πολλά λεφτά.
1: Ακριβώς, λοιπόν. Ακριβώς. Λοιπόν, να πάμε.
0: Βέβαια,
1: τώρα
0: ταυτόχρονα αυτό, συγγνώμη, εάν βάλεις, ας πούμε, σε μια αναζήτηση μια συνταγή μαγειρικής και σου βγάζει το AI τη συνταγή. Οκ. Okay. Αν βάλει κάτι σοβαρό, η απάντησή του δεν σε καλύπτει. Πρέπει
1: όχι,
0: να συνεχίσει.
1: Πρέπει
0: το,
1: να συνεχίσει.
0: Το,
1: ναι, το θέμα είναι τώρα.
0: Αν βάλει όμω κάτι
1: πέρα
0: απλό, α πούμε, έτσι, τι ώρα είναι ο τελικό του κυπέλου Ελλάδος.
1: Αυτή μπορεί να στη δώσει.
0: Δεν παίρνει σε κανένα site, στο βγάζει αυτό το.
1: Και πάλι αυτό δεν επηρεάζει την επισκεψιμότητα. Δηλαδή όταν
0: δραματικά την επηρεάζει, και είναι και κωμικό, γιατί το AI έχει κλέψει το site.
1: Σωστό.
0: Το οποίο πλήττει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το έχει ανάγκη να υπάρχει για να το κλέβει. Γιατί αυτό κάνει το AI σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά ταυτόχρονα υπονομεύει την ύπαρξή του.
1: Έτσι.
0: Να δούμε πού θα καταλήξει αυτό.
1: Δεν θα καταλήξει κάπου καλά.
0: Θα δούμε.
1: Λοιπόν, πάμε και στον Κάρολο, τον Βασιλιά. Να ακούσουμε μία ανακοίνωση.
0: Η οποία έγινε χθες από ραδιοφωνικό
1: σταθμό
0: στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Το Radio Caroline.
2: This is Radio Caroline. We have suspended our normal programs until further notice as a mark of respect following the passing of His Majesty King Charles III.
0: Νομίζω τώρα πως να μας τι είπε.
1: Ανακοίνωσε λοιπόν το ότι
0: αλλάζει η ροή του προγράμματος.
1: Αλλάζει η ροή του προγράμματος γιατί έχουμε το θάνατο του βασιλιά. Λοιπόν, το λάθος λοιπόν ήταν ένα τεχνικό σφάλμα, όπως είπε.
0: Ήταν τεχνικό, κράτησε πολλή ώρα και μετά είπε ότι προσαρμόζουμε και τη μουσική μας τώρα.
1: Ήταν ένα μήνυμα το οποίο
0: είναι έτοιμο.
1: Και σε τέτοιες περιπτώσεις μπαίνει σε εφαρμογή και ακολουθείται όλο το πρωτόκολλο, δηλαδή βάζει και τη μουσική μετά για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μέχρι λοιπόν να ακολουθήσουν, να ανακαλύψουν τι έχει γίνει αυτό, πέρασε κάποια ώρα και ο διευθυντής του σταθμού, ο Πίτερ Μουρ, αναγκάστηκε και είπε ότι από μια λανθασμένη. Ήταν από ένα τεχνικό σφάλμα και ζήτησε συγγνώμη από τους ακροάτες.
0: Τεχνικό σφάλμα. Τώρα δεν το ξέρω αυτό το σταθμό, αλλά φαντάζομαι ότι δεν τον ακούνε ούτε οι ίδιοι. Αλλιώς με το που θα τον ακούγανε.
1: Αλλά ήταν πειρατικός αυτός ο σταθμός.
0: Ναι. Και τώρα τι, δεν έχει παραγωγούς, δεν έχει τίποτα. Δεν ξέρω πως δεν έχει ηχολήπτη και το μηχάνημα πάτησε μόνο του το κουμπί.
1: Βασιλιάς...
0: Αλλά αν το ακούγανε μόνοι τους, σε 10 δευτερόλεπτα το είχαν κόψει. Αυτό επανήλθε μετά και παλάσουμε και τη μουσική.
1: Κοίταξε να δεις, και το BBC την προηγούμενη εβδομάδα έκανε κάτι αντίστοιχο. Έγινε λάθος. Ξανά παίξε η ίδια εκπομπή που είχε παίξει μια εβδομάδα πριν.
0: Εντάξει, έχει τύχει αυτό. Λογικό είναι. Δηλαδή αυτό μπορεί να σου πάρει και λίγη ώρα να το καταλάβεις. Ότι πέθανε ο Βασιλιάς, δηλαδή στο ραδιόφωνο που διευθύνεις δεν τ' άκουσες.
1: Λοιπόν, πάντως ο Βασιλιάς Κάρολος με την Καμίλα βρισκόταν στο Μπέλφαστ. Να πάμε και στην Ινδία, έχουμε χρόνο. Έχουμε χρόνο. Λοιπόν, γίνεται το πρώτο συνέδριο, ή μάλλον η πρώτη σύνοδος για την προστασία των 7 βασικών ειδών ελουροειδών. Τίγρης και λοιπά, εντάσσεται τέλος πάντων στην προστασία της παγκόσμιας βιοποικιλότητας. Και γιατί αναβάλλεται, για να συμμετέχουν προκειμένου να συμμετέχουν όλες οι χώρες οι οποίες έχουν δηλώσει συμμετοχή, πολλές αφρικανικές, 95 στο σύνολο, συνολικά, για λόγω του έμπολα που υπάρχει στην Αφρική. Μάλιστα, η κυβέρνηση Μόντι, στον οργανισμό που διοικεί όλο αυτό το project, έχει δώσει έναν προϋπολογισμό 18 εκατομμυρίων δολαρίων. Δεν είναι πάρα πολλά. Παρ' όλα αυτά είναι κάτι σημαντικό, διότι προσπαθούν να σώσουν την...
0: Τα εξολοθρεύει ο άνθρωπος με ταχύτητες
1: εκκλησίες. Ακριβώς. Να πάμε και σε μία τελευταία. Λοιπόν, έχουμε μία μελέτη από ένα πολύ έγκυρο Ινστιτούτο στην Αμερική που δείχνει ότι το 40% των Αμερικανών κάτω από 50 ετών λαμβάνουν συμβουλές υγείας και ευεξίας από influencer. Ένας influencer, μάλλον κάποιος θεωρείται influencer όταν έχει πάνω από 100.000 ακολούθους, με βάση τα standards που έδωσε το συγκεκριμένο κέντρο, και η έρευνα βασίστηκε πάνω από 10.000 συμμετέχοντες και στην ανάλυση επίσης 13.000 λογαριασμών. Λοιπόν, οι περισσότεροι από τους influencer οι οποίοι δίνουν συμβουλές υγείας δεν είναι επαγγελματίες του είδους. Η πλειονότητά τους είναι γυναίκες και οι άντρες, όσοι είναι, προβάλλουν περισσότερα τα επαγγελματικά τους προσόντα, ενώ οι γυναίκες, λέει, προσπαθούν πιο πολύ μέσα από τις προσωπικές τους εμπειρίες να μεταδώσουν αυτό που...
0: Σας το πω, είναι μόδα, έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια. Ναι. Life coaching.
1: Μπράβο. Το καλό
0: που σημαίνει,
1: όμως
0: δεν
1: είναι...
0: έχω σπουδάσει ψυχολογία και προσποιούμε τον ψυχολόγο.
1: Το καλό όμως είναι ότι οι influencer δεν αντικαθιστούν τους γιατρούς με βάση τις απαντήσεις που έχουν δώσει και με βάση τα όσα έχουν πει οι ερωτηθέντες. Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών εξακολουθεί να βασίζεται στους επαγγελματίες υγείας για την παροχή πληροφοριών και συμβουλών, ενώ οι influencer αποτελούν απλά ένα συμπληρωματικό κομμάτι. Μπορεί με τις εμπειρίες.
0: Σε πάρα πολλές χώρες, βέβαια, έχουν βγει διάφοροι νόμοι ότι απαγορεύεται να, αν δεν είσαι, ξέρω εγώ, επαγγελματίας ψυχολόγος, να δίνεις πληροφορίες. Καλά, αν είσαι, προφανώς δεν δίνεις το Instagram, ελπίζω.
1: Έτσι,
0: και για άλλα, ναι. Και για άλλες ειδικότητες, ότι τους απαγορεύει να μιλάνε για θέματα που δεν είναι εκπαιδευμένοι, δεν έχουν σπουδάσει, δεν έχουν άδεια άσκηση επαγγέλματος κτλ. Γιατί είχε γίνει επιδημία αυτό το πράγμα, έτσι. Λοιπόν. Ναι,
1: προλαβαίνουμε. Λοιπόν, και από τις Κάνες, να μην μείνουμε μόνο στην Πινέλοπε Κρούς και στο χειροκρότημα αυτό το παρατεταμένο. Θα πάμε στην είδηση, στην καταγγελία που έκανε η Miss Venezuela το 2025, η Αντρέα Ντελ Βάς, η οποία δημοσίευσε ένα βίντεο από το ξενοδοχείο στις Κάνες, καταγγέλλοντας ότι δέχτηκε άγρια επίθεση από έναν γνωστό στιλίστα. Στο βίντεο που φαίνεται, εμφανίζεται η ίδια με αίματα στο πρόσωπο, ενώ είναι αναστατωμένο το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεται, με έπιπλα και αντικειμένα να είναι πεταμένα παντού. Και να λέει, κοιτάξτε τι μου έκανε.
0: Τρέχουν αίματα από το πρόσωπο.
1: Μπράβο, ναι. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία από τους πελάτες του ξενοδοχείου. Πήρε.
0: Ωραίο ήταν αυτό. Αυτή που έφαγε το ξύλο τράβαγε βίντεο και η αστυνομία ειδοποίησε τους πελάτες. Γιατί ανάποδα πρέπει να γίνει. Αυτή να πάρει την αστυνομία και άλλη να τραβάνε το βίντεο.
1: Τέλος πάντων, συμβαίνουν και αυτά.
0: Το τέλος πάντων τα καλύπτει όλα. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα.

Είναι κάπως περίεργος ο κόσμος που ζούμε και οι επιλογές του. Εντάξει, πάντα ήτανε. Να θυμάστε ότι ζούμε στην καλύτερη δυνατή κοινωνία σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρά τα αναμφισβήτητα προβλήματα που όλοι αντιμετωπίζουμε, ο καθένας στα δικά του, μερικά όπως η ακρίβεια, όλοι μαζί ζούμε στον καλύτερο δυνατό κόσμο, στον καλύτερο που υπήρξε ποτέ δηλαδή. Να, η κοπέλα από τη Βενεζουέλα τώρα. Εντάξει, ξυλοκοπήθηκε από έναν άντρα, το τράβηξε βίντεο, έρθει η αστυνομία, θα γίνει δικαστήριο, θα δικαιωθεί και θα αποζημιωθεί. Πριν από 100 χρόνια θα έτρωγε ξύλο και μόνο που σκέφτηκε να φωνάξει δυνατά και να ενοχλήσει τη γειτονιά. Θα έτρωγε κι άλλο δηλαδή τον άντρα της. Έχουμε κάνει πρόοδο και πρέπει να το καταλαβαίνουμε και να το αναγνωρίζουμε. Έχουμε δρόμο ακόμα. Λοιπόν, τι λέει ο κύριος Καραγιάννης, δηλαδή ο μέσος όρος ηλικίας στην Κούβα του σοσιαλισμού είναι 94 χρόνια. Πού να ξέρω το μέσο όρο στην Κούβα, τι να σας πω. Πάντως ο Ραούλ τόσο είναι. Και ο Φιντέλ πήγε σε μεγάλη ηλικία. Λοιπόν, η Μαρία Κόντου με τον Λίζα Μαραβελάκη και η Νησική ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και η Βασιλική Κολτσίδα έχει βάλει το χέρι της. Η Ήρα Πανανίδου διάλεξε τη μουσική. Η Χαραγιανοπούλου με τον Νίκο Τσιμπλάκη ρύθμισαν τον ήχο. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος ήταν στο μικρόφωνο. Ακολουθεί η Ευαγγελία Βαλτατζή με τον Δημήτρη Τάκη. Να είστε καλά, να έχετε ένα πάρα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα. Γεια χαρά.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Σαφές δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση του δικαστικού μεγάρου της Ρόδου και ακριβή χρόνο έναρξης της μετεγκατάστασης των δικαστικών υπηρεσιών στο κτίριο του παλαιού κτηματολογίου ζητάμε επιστολή του προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο Δικηγορικός Σύλλογος. Παράλληλα, επισημαίνει ότι τελεί εν αναμονή των προτάσεων του Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου έως τις 30 Ιουνίου αναφορικά με την υπόδειξη του ακινήτου για την ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάρου. Ναι στον σύγχρονο χωροταξικό σχεδιασμό, όχι σε οριζόντιες ρυθμίσεις χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση, αποφάσισε για το σχέδιο του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου. Διαμήνυσε ότι το νέο πλαίσιο δεν μπορεί να λειτουργήσει ως ευνηδιαστικός και υπέρμετρα ρυθμιστικός μηχανισμός. Έρευνα για τον τραυματισμό εργάτη στο γυαλί της Νησίρου θα διεξάγουν σήμερα και αύριο επιθεωρητές από το Τμήμα Μεταλλείων του Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας μετά από εντολή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σημειώνεται ότι το περασμένο Σάββατο 59χρονος αλλοδαπός εργάτης έχασε τμήμα του δεξιού του χεριού όταν κατά τη διάρκεια εκφόρτωσης υλικών με ειδικό μηχάνημα έμπλεξε μέσα σε ημάντα μεταφοράς. Τη Ρόδο επισκέπτεται τη Δευτέρα 25 Μαΐου η βουλευτής του Πασόκ Κινάλα Μιλένα Αποστολάκη. Θα μιλήσει σε πολιτική εκδήλωση που διοργανώνει η Νομαρχιακή Οργανωτική Επιτροπή Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Νοτίων Δωδεκανήσων. Επίλυση των προβλημάτων που ταλανίζουν το νησί της Σίμης διεκδικεί με ανοιχτή επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό ο Δήμαρχος Λευτέρης Παπακαλοδούκας. Αναφέρει ότι ένα μικρό ακριτικό νησί βρίσκεται αντιμέτωπο με μια πραγματικότητα που δεν συνάδει με την νησιωτικότητα, σημειώνοντας ότι οι κάτοικοι νιώθουν πως τιμωρούνται επειδή επιμένουν να παραμένουν και να δημιουργούν σε αυτό. Το νοσοκομείο Ρόδου επισκέπτεται τη Δευτέρα ο διοικητής της δεύτερης ΥΠΕ Πειραιώς και Νήσων Χρήστος Ροηλός. Θα έχει συνάντηση με τη διοίκηση και τους γιατρούς. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτικό ο 34χρονος κυβερνήτης αλλιευτικού σκάφους που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε κάθε ευθύνη για το θάνατο του 47χρονου ψαρά και στήριξε την απολογία του στο πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης που προσδιορίζει ως εκτιμόμενη αιτία θανάτου το πνευμονικό είδημα. Με επιτυχία διεξήχθη χθες στη Ρόδο η μεγάλη επιχειρησιακή άσκηση πεδίου με την ονομασία Διαπυρός 2026. Το σενάριο προέβλεπε την εκδήλωση μεγάλης πυρκαγιάς σε δασική περιοχή υψηλού κινδύνου υποδυσμενής καιρικές συνθήκες. Σε λειτουργία έχει τεθεί από το Δήμο Ρόδου η σύγχρονη εφαρμογή διαχείρισης θέσεων στάθμευσης. Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στους οδηγούς να διαχειρίζονται και να πληρώνουν τη θέση στάθμευσης από το κινητό τους τηλέφωνο. Στη σύλληψη ενός 20χρονου ημεδαπού και δύο ανήλικων αλλοδαπών για ναρκωτικά προέβησαν αστυνομικοί του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων ΚΟ. Στην κατοχή των τριών νεαρών βρέθηκε ακατέργαστη κάναβη. Για παραμέληση εποπτείας συνελήφθησαν οι γονείς των δύο ανήλικων. Δικογραφία σε βάρος 37χρονου αλλοδαπού για άγρα πελατών σχηματίστηκε από το Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας στη Ρόδο. Ο 37χρονος παρενοχλούσε διερχόμενους πολίτες και τους προέτρεπε επιτακτικά να δεχθούν υπηρεσίες εστίασης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλό μας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Ραδιοφωνική Αττική Εφημερίδα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ρόδου, ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Σήμερα είναι Παρασκευή, 22 Μαΐου του 2026, ώρα είναι 12 και 14 πρώτα λεπτά. Ξεδιπλώνουμε παρέα τις σελίδες της σημερινής ραδιοφωνικής Αττικής Εφημερίδας, έχοντας τη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιμέλεια τον Νίκο Κάπρο, πίσω από το μικρόφωνο στην επιμέλεια και την παρουσίαση όλων των θεμάτων του Γιώργου Αθανασίου.

Ο Κολοσσός σιγά σιγά αφήνει την περσινή χρονιά, την περσινή μπασκετική περίοδο 25-26 και μπαίνει δυναμικά στην περίοδο 2026-2027. Ξέρουμε ότι ο Άρης Νικογιάννης θα είναι προπονητής ομάδος και το επόμενο διάστημα. Ένα επόμενο διάστημα το οποίο σίγουρα είναι αρκετά δύσκολο, και δεδομένου ότι η αρχή είναι το ίμιση του παντός, καταλαβαίνετε ότι ο Κολοσσός θέλει να είναι καταρχήν μέσα στα λογικά πλαίσια του προϋπολογισμού του, που σύμφωνα με τον κύριο Χατζηλαζάρου, τον κύριο Γιάννη Χατζηλαζάρου, ο οποίος είναι ένας από τους μεγαλομετόχους και μεγάλους χορηγούς, ο προϋπολογισμός θα αυξηθεί την επόμενη χρονιά. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο η ομάδα σιγά σιγά θα χτιστεί από την αρχή, προκειμένου να μπορέσει ο Κολοσσός να αποκτήσει μια αρκετά ικανοποιητική ομάδα, ένα πολύ καλό σύνολο που να μπορέσει παράλληλα να συμμετάσχει στο ελληνικό πρωτάθλημα, Greek Basketball League, στην Α1.

και προκειμένου η ομάδα να παίξει το μπάσκετ που θέλουν οι υπεύθυνοι, ώστε να ικανοποιήσει και την παρουσία μικρών και μεγάλων φιλάθλων στο κλειστό της Καλλιθέας.

Και αφού μιλάμε για Καλλιθέα, φίλες και φίλοι, είπαμε για τον Κολοσσό. Ο Κολοσσός, ο οποίος τελείωσε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις. Αυτό όμως δεν ισχύει για όλες τις ομάδες σε μπάσκετ στη δική μας περιοχή και ειδικότερα δεν ισχύει σε καμία περίπτωση για την Ελπίδα Πεταλούδων, η οποία κέρδισε τον τίτλο στο πρωτάθλημα των ανδρών και σαφώς απέκτησε το δικαίωμα να διεκδικήσει μέσα από δύο παιχνίδια την άνοδο στην National League 2, παλιότερα στη Γάμα Εθνική Κατηγορία. 21 του μηνός, 20 και 21 Ιουνίου συγκεκριμένα, θα γίνουν αυτά τα δύο παιχνίδια στην Αθήνα. Παιχνίδια μπαράζ, κερδίζει το πρώτο, πας στο δεύτερο. Ο πρώτος έχει την έννοια του ημιτελικού, ο δεύτερος την έννοια του τελικού. Και η ομάδα του Παναγιώτη Παπακώστα συνεχίζει την προετοιμασία της, κάνει πολλές προπονήσεις στην Καλλιθέα, τηρείται ένα αρκετά σοβαρό πρόγραμμα. Ξέρουμε ότι πρώτος αντίπαλος θα είναι ο πρωταθλητής Κυκλάδων Μαρπισαϊκός και από εκεί πέρα για αυτό το συγκεκριμένο πρώτο παιχνίδι οι παίχτες της Ελπίδας προετοιμάζονται πυρετωδώς, έχοντας όμως και στο μυαλό τους ότι μία νίκη φέρνει τη δεύτερη νίκη, το δεύτερο παιχνίδι, και μία δεύτερη νίκη φέρνει την άνοδο στο πρωτάθλημα της Greek National League.

Στα τοπικά μας προαθέματα μπάσκετ, φίλες και φίλοι, 6 συνολικά μάτς θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο. Μισά το Σάββατο, τα άλλα μισά την Κυριακή. Και τα παιχνίδια που θα γίνουν είναι στις κατηγορίες Παμπέδων και Παγκορασίδων. Οι Παμπέδες θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια τους στο κλειστό της Καλύμνου αύριο στις 4 παρατέταρτο το απόγευμα. Ένωση Ιταλού Καλύμνου Πανιούνιος Λέρου. Για την ίδια κατηγορία στο Πενιτόκλειο στις 5.30 το απόγευμα Κολοσσός 1 η Άλυσος. Ενώ στο μοναδικό παιχνίδι της κατηγορίας Παγκορασίδων αύριο στο κλειστό της Καλύμνου στις 6 παρατέταρτο το απόγευμα ο Πανιούνιος Λέρου παίζει με την Ένωση Ατάλου Καλύμνου. Την Κυριακή θα γίνουν 2 παιχνίδια Παγκορασίδων και ένα Παμπέδων. Στο κλειστό γυμναστήριο της Λέρου, σε 9 το πρωί, ο τοπικός Πανιόνιος υποδέχεται την Ακαδημία Καλύμνου για την κατηγορία των Παγκορασίδων. Και για την ίδια κατηγορία, την Κυριακή στις 11 το πρωί στο Βενιτόκλειο, η Elite Basketball Academy θα αντιμετωπίσει τον Ιάλισο. Τέλος, σύμφωνα με το πρόγραμμα, στο κλειστό γυμναστήριο της ΚΟ, την Κυριακή στις 3 το απόγευμα θα διεξαχθεί το τελευταίο παιχνίδι των πρωταθλημάτων για το Σαββατοκύριακο ανάμεσα στον Φίβο ΚΟ και την Ακαδημία Καλύμνου για την κατηγορία των Παμπέδων.

Και για να ολοκληρώσουμε την ενότητα του μπάσκετ, να σας πούμε ότι η Elite Basketball Academy προσκαλεί αγόρια και κορίτσια γεννηθέντα από το 2011 έως το 2017 να συμμετάσχουν στο 4ο Skills Training, ένα εντατικό πρόγραμμα βελτίωσης δεξιοτήτων και εγγύμνασης με 12 ώρες προπονήσεις που συνδυάζει προπόνηση, διασκέδαση και διαγωνισμούς. Αυτό πρόκειται να γίνει από 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου στο γήπεδο του Συλλόγου της Elite Basketball Academy στην πλατεία Αγίου Όρους στην Ανάληψη, εδώ στην πόλη της Ρόδου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σίγουρα θα έχουν τη δυνατότητα αυτά τα παιδιά αυτών των ηλικιών να μάθουν και να έρθουν σε επαφή με πράγματα που ίσως να μην γνωρίζουν ή να μην ξέρουν σωστά, όπως είναι το ball handling, το passing, το shooting, το offense and defense και το strengthening. Αυτά είναι τα προγράμματα που ανήκουν στις θεματικές ενότητες προπόνησης. Όλα αυτά επαναλαμβάνουμε τις ημερομηνίες από 29 Ιουνίου έως τις 10 Ιουλίου στο γήπεδο της Elite Basketball Academy στην Άνοιξη.

Στον τοπικό μας βόλεϊ, φίλες και φίλοι, χθες είχαμε δύο παιχνίδια στις μικρές κατηγορίες παγκορασίδων παμπέδων. Στις παγκορασίδες η Τελχινίδα κέρδισε τον Διαγόρα με 3-0 σετ της Βενετόκλου, ενώ στην ΚΟ για την κατηγορία παμπέδων οι Αθλοπαιδίες χωνίξαν 3-0 σετ τον τοπικό Ανταγόρα. Το Σαββατοκύριακο θα διεξαχθούν συνολικά 6 παιχνίδια, τα περισσότερα το Σάββατο, 5 στο σύνολο. Στο κλειστό της Καλύμνους, 10 το πρωί, ο Καλυμιακός παίζει με τις Ανθρωπαιδίες ΚΟ για την κατηγορία των Παγκορασίδων. Οι Παγκορασίδες θα παίξουν μόνο αύριο Σάββατο, υπάρχει μόνο ένα παιχνίδι την Κυριακή που είναι για τους Παμπέδες. Το αυρενό λοιπόν πρόγραμμα Παγκορασίδων, επαναλαμβάνω, στο κλειστό της Καλύμνου στις 10 το πρωί, Καλυμιακός Ανθρωπαιδίες ΚΟ. Στο ίδιο γήπεδο στην Κάλυμνο, στις 12 το μεσημέρι, Καλυμιακός Ανταγόρας ΚΟ. Στο κλειστό του Διαγόρας, 5 το απόγευμα της αυρενής ημέρας, ο Διαγόρας παίζει με τον Φινίκα. Στο κλειστό της ΚΟ, 6 το απόγευμα, Ανθρωπαιδίας ΚΟ, Ανταγόρας ΚΟ. Και τέλος στο Βενετόκλειο, 7 η ώρα το απόγευμα αύριο, η Τελχινίδα φιλοξενεί τον Ροδίον Άθσης. Σε αγώνα του πρωταθλήματος Παμπέδων, στο κλειστό γυμναστήριο της ΚΟ, την Κυριακή, στις 12 το μεσημέρι, οι Ανθρωπαιδίες ΚΟ παίζουν με τον Ανταγόρα.

0: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Πρώτη μαθητιάδα παραδοσιακού χορού στην Κάλυμνο. Μια ξεχωριστή πολιτιστική εκδήλωση αφιερωμένη στη διατήρηση και ανάδειξη της ελληνικής παράδοσης διοργανώνεται για πρώτη φορά φέτος την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Ανοιχτό Θέατρο Χώρας Καλύμνου. 8 δημοτικά σχολεία παρουσιάζουν παραδοσιακούς χορούς από διάφορες περιοχές της Ελλάδας στην πρώτη μαθητιάδα παραδοσιακού χορού που έρχεται για να γίνει θεσμός. Τετάρτη 27 Μαΐου στο Ανοιχτό Θέατρο Χώρας Καλύμνου. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Πάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής ραδιοφωνικής αττικής εφημερίδας, φίλες και φίλοι. Παρασκευή 22 του Μαΐου του 2026. Εδώ είμαστε μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ρόδου, ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, ραδιοφωνική αττική εφημερίδα της ημέρας από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 12 και 10 μέχρι λίγο πριν από τη μία εκτός Αργιών. Νίκος Κάπρος, 20 ώρα του ήχου. Νίκος Κάπρος στην μουσική επιμέλεια. Γιώργος Θανασίου στην επιμέλεια και την παρουσίαση όλων των θεμάτων. Πάμε στο τοπικό μας ποδόσφαιρο, καθώς έχουμε την ανακοίνωση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δακανήσου με την επικύρωση των βαθμολογιών της αγωνιστικής χρονιάς 2025-2026. Την ανακοίνωση εξέδωσε η Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης, η οποία συνεχάρει όλα τα σωματεία για την κατάξη των τίτλων στην κατηγορία και την άνοδό τους σε ανώτερες κατηγορίες. Πρωταθλητίζονται κανείς στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας περίοδου 25-26 ο ΓΑΣ Γιάννησος. Πρωταθλητές στην δεύτερη κατηγορία την ίδια περίοδο, στον πρώτο όμιλο Τρόμης Ζωμηλιάς, στον δεύτερο όμιλο οι Πάνθηρες Ρόδου και στον όμιλο Νήσων ο αντίμαχος ΚΟ. Πρωταθλητής της τρίτης κατηγορίας Δεκανήσου περίοδο 25-26 Δήμητρα Δαματριάς και η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δεκανήσου εύχεται σε όλες τις ομάδες ολόψυχα καλή επιτυχία και ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις στη νέα αγωνιστική πρόσκληση που ανοίγεται μπροστά τους.

0: Ραδιοφωνική Αθηνική Εφημερίδα συνέχεια, φίλες και φίλοι, συνέχεια με τοπικό ποδόσφαιρο, μιας ξεκινήσαμε τη δεύτερη ενότητα. Με αυτό, ο επίτιμος πρόεδρος του Κλεάνθη Παραδεισίου, κ. Σταμάτης Μαχλής, παρέδεσε ένα εξαιρετικό δείπνο στους ποδοσφαιριστές και γενικότερα σε όλη την οικογένεια του Κλεάνθη, του Συλλόγου, με αφορμή το τέλος του τοπικού πρωταθλήματος στην Α κατηγορία, περίοδου 25-26. Ο κύριος Μαχλής θέλησε να ευχαριστήσει με τον τρόπο αυτό όλη την ομάδα για την προσπάθεια, θέλοντας να στείλει και αυτό το μήνυμά του ότι πάντοτε βρίσκεται δίπλα τους και ότι κάθε χρόνο θα πρέπει όλοι να βάζουν ένα λιθαράκι παραπάνω, να ανέβουν ένα ακόμη σκαλοπάτι, προκειμένου ο Κλεάνθης, η αγαπημένη του ομάδα, να πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο κάθε χρονιά. Ο κύριος Μαχλής είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Μαχλή, μόνος μου τα είπα, οπότε μην πείτε οτιδήποτε άλλο, έτσι.
1: Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά και τα καλά σας λόγια. Η αγάπη μου για το σύλλογο είναι δεδομένη.
0: Και χρόνια τώρα, δεν είναι χτες και προχτές.
1: Εντάξει, διαχρονικά, ναι, μπορούμε να πούμε. Οπότε και εμείς όσο μπορούμε απ' έξω, βοηθάμε την όλη κατάσταση για να είναι το ποδοσφαιρικό μας τμήμα αγαπητό σε όλους.
0: Ναι.
1: Και προσιτό σε όλους.
0: Και να μην ξεχνούμε σε καμία περίπτωση ότι τα περισσότερα χωριά του νησιού της Ρόδου και όχι μόνο έχουν την ομάδα που τους εκπροσωπεί. Στο Παραδείσι υπάρχει ο Κλεάνθης Παραδεισίου, στην Κρεμαστή υπάρχει ο Φίβος, στη Σορονή υπάρχει ο Ευκλής και τα λοιπά. Στην πραγματικότητα μια ομάδα που εκπροσωπεί το χωριό σου, το μέρος σου, στην πραγματικότητα στέλνει και πολλά μηνύματα. Δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, δεν είναι μόνο ο αθλητισμός, κύριε Μαχλή.
1: Όχι, εγώ πάντα έλεγα ότι για το σύλλογο τουλάχιστον το δικό μας του Κλεάνθη, ότι παράγει ένα έργο πολύ μεγάλο στο χωριό μας, ξεκινώντας από τις ακαδημίες,
0: βέβαια,
1: που είναι και το μεγάλος στόχος και σκοπός, να φέρουμε τα παιδιά κοντά μας, όχι για να τους κάνουμε ποδοσφαιριστές, αυτό είναι δευτερεύον, να τους λιγοστεύσουμε τους κινδύνους οι οποίοι παραμονεύουν σήμερα στη ζωή των παιδιών.
0: Μέσα από τις αρχές του αθλητισμού, σαφώς, βέβαια.
1: Ακριβώς, από ναρκωτικά και τα λοιπά, εξυπακούεται.
0: Τα οποία μεταξύ μας, κύριε Μαχλή, όλο και αυξάνονται. Καμιά φορά κάθομαι στο σπίτι και συζητάμε και λέμε καλά. Γίνονται πολλές προσπάθειες από εδώ, από εκεί, από το κράτος, από το Δήμα, από την περιφέρεια, να έρθει ο κόσμος κοντά στον αθλητισμό. Αλλά οι ουσίες, οι περίεργες ουσίες. Και το βλέπεις καθημερινά στις ειδήσεις, στα social media κτλ.
1: Γι' αυτό σε αυτές τις ειδικίες, τους ανθρώπους που παίρνεις κοντά στα παιδιά, πρέπει να είναι περισσότερο παιδαγωγή παρά γνώστες αυτού του ποδοσφαίρου.
0: Συμφωνώ πολύ.
1: Να μάθουν πρώτα κάποια πράγματα, να ακολουθούν με αυτά, τις αξίες μετά του ποδοσφαίρου και τα αυτές της συμπεριφοράς. Και μετά, αν βγεις ποδοσφαιριστής, βγήκες. Εντάξει, όλοι δεν έχουν το ταλέντο να βγουν, να γίνουν ταλέντα κτλ. Αλλά το να τα έχεις κοντά σε αυτά τα παιδιά είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις.
0: Σωστό. Κύριε Μαχλή, πάντοτε παρακολουθούσατε και παρακολουθείτε το ποδόσφαιρο των μεγαλύτερων κατηγοριών στο δικό μας το χώρο. Εντάξει, ο Γιάννης κάποια στιγμή, δεκαετία του 90, έφτασε κοντά στην πρώτη εθνική κατηγορία με τον κύριο Καλλιγερό τότε, με τον συγχωρημένο τον δήμαρχο τον κύριο Τσίκη, τον Νίκο Τσίκη. Δεν έχουμε καταφέρει όμως να κάνουμε μια ανάλογη προσπάθεια και να διεκδικήσουμε κάτι πολύ ανώτερο από τις κατηγορίες που συμμετέχουν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει επιθυμία. Επιθυμία υπάρχει, αλλά επί της ουσίας δεν φτάνουμε ποτέ εύκολα.
1: Εγώ πιστεύω ο επιμερισμός των ποδοσφαιριστών που έχει η Ρόδος, παραδείγματος χάρη, για τη Ρόδο μιλάμε, δεν προσφέρεται ώστε να κάνεις μια ομάδα που να μπορεί να διεκδικήσει το κάτι παραπάνω. Αυτό θα ήταν, κατά τη γνώμη μου πάντα, θα ήταν εφικτό εφόσον υπήρχε μια ομάδα να στηρίζεται από όλους αυτή η ομάδα και να μπορέσει να πάει στα μεγαλύτερα σαλόνια του ποδοσφαίρου μας. Και να είναι από οικονομικής άποψης πρωτίστως να είναι εύρωστη και να αγκαλιαστεί από όλο τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή και ο κόσμος είναι μοιρασμένος. Βλέπετε που έχουμε καταντήσει να παίζει. Η Ρόδος δεν υπάρχει, εντάξει, αυτό είναι άλλη ιστορία. Πονεμένη ιστορία. Ο Διαγόρας, παραδείγματος χάρη, να είναι με 100-200 φιλάθλους. Παλιά ήταν η Ρόδος, πήγαινε τις 2 η ώρα, ήταν γεμάτο το γήπεδο με 5.000 κόσμο. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ναι. Μόνο αν γίνει μια ομάδα, στηριχτεί από όλους και εκεί με, φυσικά να έχεις και τα, το αναγκαίο γήπεδο, να έχεις και τα, τα υπόλοιπα, έτσι. Γιατί αν δεν έχεις αυτά που χρειάζεται για να δημιουργήσεις ένα σύλλογο αντάξιο να παίζεις την πρώτη κατηγορία, να έχεις ένα γήπεδο που να έρθει ο κόσμος να το χαρεί και τα λοιπά, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Πάντως, άρα πρέπει να ξεκινήσουμε από τις γηπεδικές εγκαταστάσεις, μετά να βρεθούν οι άνθρωποι που θα στηρίξουν μια ομάδα, από το μηδέν μπορεί να στηριχτεί. Σε βάθος χρόνου θα φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει.
0: Κύριε Μαχλή, δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν στη Ρόδο ότι ένα τέτοιο πείραμα δεν θα πετύχει? Γιατί το λένε όμως? Διότι έγινε η προσπάθεια. Έγινε συγχώνευση Διαγόρα Ρόδου.
1: Το ξέρω, για ένα χρόνο ήταν.
0: Ναι, και δεν λειτουργήσε, διότι οι υποσχέσεις.
1: Μείναν
0: υποσχέσεις.
1: Έτσι, ο καθένας μετά ήθελε να είναι. Να ξαναδημιουργήσει πάλι την ίδια ομάδα που υπήρχε από πριν.
0: Να. Πάλι από την αρχή.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα. Κύριε Μαχλήτη, πώς βλέπετε τώρα το νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας με 4 ομάδες? Ο Γιάννης πλάκα-πλάκα πέστρεψε στις εθνικές κατηγορίες.
1: Ναι, εντάξει, το άξιζε και όλα. Είχε την καλύτερη ομάδα. Να δώσω και εγώ συγχαρητήρια στον Ιάλισσο. Ήταν οργανωμένη, είχε τους παίχτες που είχαν την πείρα για να κάνουν τον αθλητισμό. Η διοίκηση ήταν κοντά. Οπότε ήταν και αναμενόμενο έτσι αυτό το πράγμα. Ο Εφλής ήταν νεοφώτιστη ομάδα. Με τα προβλήματά της είχε το υπέρ του ενθουσιασμού της κατηγορίας και το εκμεταλλεύτηκε ως ένα διάστημα αρκετά καλά, οπότε αναμενόμενο ήταν ότι μόνο οι άλλες τους μπορούσε να διεκδικήσει το
0: καλά. Για τον Ευκλή θεωρείται πετυχημένη χρονιά, όχι μόνο
1: φυσικά
0: το τέρμα της δεύτερος.
1: Φυσικά είναι πετυχημένη χρονιά, έφτασε στον τελικό.
0: Στον τελικό του κυπέλλου, μάλιστα.
1: Βέβαια, τερμάτισε δεύτερος. Για μένα νεοφώτιστο είναι πάρα πολύ καλό.
0: Συμφωνώ.
1: Είναι άθλος, μπορώ να πω.
0: Συμφωνώ
1: από όλους. Και σε αυτούς, συγχαρητήρια.
0: Για τις άλλες τρεις ομάδες της Ρόδου ήθελα να σας πω το εξής. Τις θαυμάζω. Για ποιο λόγο? Μιλάμε για το ποδόσφαιρο, την τρίτη εθνική κατηγορία πέρα από τον Ιάλισσο. Ο Διαγόρας από το πουθενά, κυριολεκτό από το πουθενά.
1: Ο Διαγόρας ήταν η έκπληξη, γιατί
0: από το πουθενά,
1: ομάδα, ήταν η ομάδα που έλεγε στα κατέβη, δεν στα κατέβη και έστησε μια ομάδα που σε κάποια φάση του πρωταθλήματος διεκδικούσε γιατί την
0: ναι, το σκέφτηκε, να ξέρετε.
1: Ναι, το σκέφτηκε, ναι.
0: Και καλά έκανε.
1: Άσχετα στο τέλος ότι ήρθαν άσχημα αποτελέσματα, αλλά ο Διαγόρας, ναι, βέβαια. Ήταν πολύ πετυχημένη η χρονιά, όσο και για, το, και για τα φάρμα και για το σκαλετιέ.
0: Ο αέρα όχι μόνο με εντυπωσίασε, αλλά εξακολουθεί να με εντυπωσιάζει. Βρίσκει τρόπο, είτε από εδώ είτε από
1: έχουμε,
0: εκεί.
1: Κοιτάξτε, και ο αέρα και οι καλετιές έχουν τη δυνατότητα την οικονομική να σταθούν στην κατηγορία.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δύο περιοχές με τουρισμό. Είναι εύκολο στην κάθε διοίκηση με λίγη προσπάθεια να φέρει ανθρώπους και οικονομική βοήθεια στο σύλλογο, οπότε για την κατηγορία τη γάμα μπορούν να σταθούν εύκολα. Ομάδες όπως εμείς, όπως τα χωριά, δεν, τα άλλα χωριά είναι δύσκολο να σταθούν, τα έσοδα δεν είναι τέτοια που να μπορεί να συντηρήσει μια τέτοια ομάδα. Φυσικά το να συμμετέχεις σε αυτή την κατηγορία χάνεις κάποια πράγματα άλλα, έτσι. Δεν μπορείς να βάλεις παίχτες μικρός, δεν μπορείς να εκμεταλλευτείς τις ακαδημίες σου, δεν μπορείς άλλα πράγματα. Παρέχεις κάτι να βλέπουν κάτι διαφορετικό οι φίλαθλοι σου, αλλά μετά είναι το δύσκολο, είναι μετά αν θα, όταν θα επανέλθεις κάποια στιγμή, σε τι κατάσταση θα σε βρει και οικονομικά και ποδοσφαιρικά στο ψυχικό σου υλικό.
0: Κύριε
1: Μαχλή, αυτό είναι το διακύδευμα, ας πούμε, της κατηγορίας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε, για όσα μας είπατε. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια. Η σεζόν ξεκίνησε για τα καλά.
1: Να πω και εγώ για το σύλλογό μας.
0: Βεβαίως.
1: Ότι η καινούρια χρονιά θα γιορτάζει τα 100 χρόνια από την ίδρυση του συλλογού μας. Η διοίκηση ήδη άρχισε να δραστηριοποιείται με διάφορες εκδηλώσεις που θα πλαισιώνουν όλη τη χρονιά. Ξεκινάνε με μια συναυλία με το Ζωηδάκι στο γήπεδο Παραδεισίου, που πιστεύουν να την αγκαλιάσει όλος ο κόσμος και να έρθει, ώστε να μας βοηθήσει και οικονομικά να κάνουμε αυτά που σκεφτόμαστε να κάνουμε κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής περίοδου να παρουσιάσουμε. Το ποδοσφαιρικό μας τμήμα είναι σε καλή κατάσταση. Οι παίχτες μας είναι ευχαριστημένοι από ό,τι εισπράξα και εγώ από το τραπέζι που τους κάναμε τελευταία συγκέντρωση. Όλοι κατά μεγάλο ποσοστό θα παραμείνουν στην ομάδα του Στέλη η ομάδα. Ήδη έχουν κλείσει αρκετοί παίχτες.
0: Ο προπονητής παραμείνει ο ίδιος.
1: Ο προπονητής παραμείνει ο ίδιος, αξιολογήθηκε και έχει κάνει καλή δουλειά μέχρι στιγμής, δεν εμπιστεύεται η διοίκηση. Οπότε όλα είναι βιώνα για τη χρονιά αυτή, για τον πλάτη.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: Το Σάββατο, φίλες και φίλοι, 30 του μηνός, 30 Μαΐου, από τις 7.30 το απόγευμα και μετά, στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο στο Καρακόρινο, στην Καλλιπάτηρα, εδώ στην πόλη της Ρόδου, θα έχουμε τα δωδεκανησιακά δάφνια από την Δέας Δάφνη, η οποία μέσα από αυτή εδώ την διοργάνωση, που είναι η Πέμπτη, πρόκειται να διεξάγει αγώνες δρόμου 5 χιλιόμετρων ανδρών και γυναικών, 5 χιλιόμετρων βάδιν ανδρών και γυναικών. Εκτός από τους αθλητές με δελτίο, μπορούν να συμμετάσχουν υπό προϋποθέσεις και αθλητές χωρίς δελτίο του ΣΕΓΑΣ. Αλλά εμείς λέμε πολλά. Σάββας Διακονικόλας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή να μας δώσει το μήνυμα και τι άλλο μπορούμε να εισπράξουμε ενημερωτικά για αυτή εδώ την εκδήλωση στις 30 Μαΐου το μεθεπόμενο Σάββατο στο Καρακόρινο, στην Καλλιπάτηρα. Καλό μεσημέρι, Σάββα.
1: Καλό μεσημέρι σε εσένα και τους ακροατές, κύριε Αθανασίου. Χαίρομαι που είμαι στην εκπομπή σας. Όντως ισχύει ότι θα υπάρχει το αγώνισμα των 5 χιλιόμετρων και των 5 χιλιόμετρων βάδιν για ανεξάρτητους δρομής. Επιπλέον δηλαδή των αγωνισμάτων που θα κάνουν τα σωματεία και οι αθλητές και αθλήτες που θα έρθουν. Δηλαδή είναι ένα meeting στίβου που γίνεται για πέμπτη φορά. Έχει αναπτυξιακές ηλικίες. Δηλαδή θα συμμετάσχουν και παιδάκια πολύ μικρά, 3, 4, 5 χρονών την Κυριακή, 6, 7, 8, 9 χρονών. Δηλαδή τη μια μέρα το Σάββατο θα γίνουν οι μεγαλύτερες αγωνιστικές κατηγορίες.
0: Ναι.
1: Παιδιά 13, 14 και μεγαλύτεροι, εκατοστάρια, τετρακοσάρια, άλματα, ρήψεις. Και την επόμενη μέρα είναι αφιερωμένη στο αναπτυξιακό κομμάτι, στα Kids Athletics και στα Mini Kids Athletics Games που κάνουμε κάθε χρόνο.
0: Αυτό το θέμα το ότι δεν έχω δελτίο του ΣΕΓΑΣ, ήθελα απλά να το διευκρινίσουμε. Εγώ δεν έχω δελτίο του ΣΕΓΑΣ, θέλω όμως να τρέξω. Έχω αυτό το δικαίωμα, είναι κάτι το οποίο ανακοινώνει ο ΣΕΓΑΣ, συμβουλεύει ο ΣΕΓΑΣ, προκειμένου να μου δώσει τη δυνατότητα ένα σωματείο που διοργανώνει επίσημα έναν αγώνα, ένα meeting, να μου δίνει το δικαίωμα να τρέξω κι εγώ. Αυτή όλοι είναι η έννοια.
1: Όλοι γνωρίζουμε ότι το δρομικό κίνημα σε όλο τον κόσμο είναι αυξημένο, ειδικά στις αποστάσεις των 5-10 χιλιόμετρων, η μαραθωνή, μαραθωνίου κτλ. Αγώνες βουνού, αγώνες περιπέτειας και όλα αυτά. Στα πλαίσια τώρα ετός σταδίου, επειδή κάποιοι δρομείς δεν έχουν δελτίο και δεν θέλουν να φαίνονται σε σωματείο, απλά το κάνουν ερασιτεχνικά τελείως. Δεν μπορούν να κατεβαίνουν με ένα σωματείο σε αγώνες, να ταξιδεύουν σε αγώνες λόγω εργασίας, λόγω υποχρεώσεων. Μπορούν και ανεξάρτητοι δρομείς, όπως συμβαίνει σε όλους τους αγώνες. Δηλαδή, και εμείς στο Μαραθώνιο της Ρόδου, ας πούμε, ενώ συμμετέχουν κάποιοι αθλητές και δρομείς μας με δελτίο, έχουμε και τους επιπλέον οι οποίοι συμμετέχουν. Τυχαίνει να είναι γονείς ή κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δελτίο και λαμβάνουν μέρος. Έτσι λοιπόν και εμείς, μαζί με τους αθλητές των 5 χιλιόμετρων και 5 χιλιόμετρων βάδιν, άντρες και γυναίκες, κάθε χρόνο βάζουμε αυτό το αγώνισμα. Μια χρονιά είχαμε βάλει και τα 10 χιλιόμετρα.
0: Μάλιστα. Και φαντάζομαι ότι υπάρχει ανταπόκριση, έτσι.
1: Υπάρχει ανταπόκριση. Εμφανίζονται τουλάχιστον 30 αθλητές, αθλήτριες, μαζί με τους ανεξάρτητους κάθε χρόνο. Κάνουν 12,5 στροφές μέσα σε 400 στίβο, επίπεδο δηλαδή. Υπάρχει χρονομέτρηση photo finish, οπότε τα αποτελέσματα είναι έγκυρα. Παράλληλα βρίσκονται από νωρίτερα στο στάδιο, εμψυχώνουν τους μικρούς αθλητές και τους μεγαλύτερους στις προσπάθειες που κάνουν στα υπόλοιπα δρομικά αγωνίσματα. Για μας είναι ένας μεγάλος αγώνας, έχει καθιερωθεί, είναι πέμπτη χρονιά και επιθυμούμε, εφόσον ήδη είναι στην Παγκόσμια Ομοσπονδία, στην κατηγορία F, να τον ανεβάσουμε στην κατηγορία D ή και πιο πάνω, E και E, από τη στιγμή όμως που θα έχουμε ένα νέο στάδιο, το οποίο θα έχει και τις προδιαγραφές της World Athletics, γιατί θέλει και η τοπική ΙΕΑ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου να μπορεί να πάρει πλέον ξανά να διοργανώσει πολλούς αγώνες, όπως και τα υπόλοιπα τα σωματεία βέβαια.
0: Όλα αυτά λοιπόν το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο στο κλειστό, στο Καλλιπάτρα, στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Καλλιπάτρα. Και πριν σας αποχαιρετήσουμε, Σάωμο, επειδή δεν υπάρχει χρόνος παραπάνω, ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή εμπλέκεται η Οργανωτική Επιτροπή του Διεθνούς Μαραθωνίδρομου της Ρόδου με τον άδικο χαμό της Μαρίας Χατζή Εμμανουήλ και της κόρης της Αρμονίας. Ήξερες εσύ την Μαρία, την γνώριζες?
1: Προσωπικά όχι, δεν την γνώριζα. Απλά είχαμε γνωριστεί κάποια στιγμή, νομίζω ήταν στο παλάτι που είχαμε κάνει τον καλά, μαζί με τη κυρία Βίκη, και είχαν οργανώσει όλο το καλά εκεί τα δύο τα κορίτσια. Ναι, από εκεί. Αλλά είναι λυπηρό το γεγονός, έτσι όπως δεν υπάρχουν λόγια, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Αυτό θα το πούν άνθρωποι οι οποίοι γνώριζαν τη Μαρία και την κόρη της πολύ περισσότερο από ό,τι γνώριζα εγώ.
0: Πάντως, εγώ για να κλείσω, το είπα και σήμερα το πρωί σε έναν άλλο σταθμό που με πήραν τηλέφωνο να μιλήσω σχετικά με την Μαρία, η οποία εμπλεκόταν άμεσα ή έμεσα σαν εθελόντρια στο δικό μας το μαραθώνιο, της Ρόδου εννοώ. Όσο δύσκολο, πραγματικά δύσκολο να το χωνέψει κανείς, να το πιστέψει, άλλο τόσο εύκολα γίνεται, δυστυχώς, Σάβα μου. Και σε αυτή την περίπτωση αυτό που λέω ισχύει με χίλια. Μέσα σε δευτερόλεπτα χάθηκαν δύο ζωές. Δεν θα εξετάσουμε γιατί και πώς. Χάθηκαν και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και δεν ξέρω αν ποτέ μπορέσουμε να το χωνέψουμε καλά-καλά αυτό που συνέβη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλώς
1: ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ευχαριστώ.
0: Γεια, γεια.

Ολοκληρώνουμε, φίλες και φίλοι, αυτήν την εργάσιμη για μας εβδομάδα τώρα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα στις 12 και 10 το μεσημέρι, πάντα μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ρόδου, ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Ραδιοφωνική Αλτική Εφημερίδα, τέλος για σήμερα, Παρασκευή 22 Μαΐου. Ο Νίκος Κάμπρος ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Νίκος Κάμπρος ήταν και στη μουσική επιμέλεια, στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και την παρουσίαση των θεμάτων, όπως πάντα, ο Γιώργος Αθανασίου. Καλό υπόλοιπο ημέρας, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσιου, στη στήριξη ο Πέτρος Παμόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα γυρίσουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 22 Μαΐου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Επανεμφάνιση της ευλογιάς των εγωπροβάτων στη Ροδόπη μετά από 3 μήνες σε συναγερμό κτηνοτρόφοι και αρχές. Ταλαιπωρία και ουρές στα σύνορα σε Κιλκής και Εύρο λόγω του νέου ευρωπαϊκού ψηφιακού συστήματος ελέγχων. Στις αρμόδιες αρχές, οι συλληφθέντες σε διάφορες περιοχές της Κρήτης εξαρθρώθηκαν πολυμελείς εγκληματικές οργανώσεις. Νεκρός εντοπίστηκε ο 33χρονος γιατρός Αλέξης Τσικόπουλος που αγνοείται εδώ και 6 μήνες στα Χανιά. Συγκέντρωση διαμαρτυρία στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης ενάντια στην αμοληψία από την επανομή για τον έκτο προβλήτα. Ζήτηματα σχετικά με τις συνθήκες διαμονής τους θέτουν αστυνομικοί από Άρτα, Θεσπρωτεία και Γιάννενα που μετακινήθηκαν στην Αθήνα για το Final Four. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων εκδηλώθηκε ξανά στη Ροδόπη μετά από σχεδόν 3 μήνες, γεγονός που προκαλεί νέους πονοκεφάλους στις κτηνιατρικές υπηρεσίες και φυσικά στους κτηνοτρόφους. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, πράγματι, μία νέα εστία ευλογιάς των εγωπροβάτων εκδηλώθηκε στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπης και συγκεκριμένα σε κτηνοτροφική μονάδα του Δήμου Μαρονίας Σαπών, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στη θανάτωση ακόμη 200 ζώα. Η εξέλιξη οδήγησε τις κτηνιατρικές υπηρεσίες να σπεύσουν σε διενέργεια απολύμανση των αγωγικών δρόμων σε ακτίνα 3 χιλιόμετρων πέριξης της εκμετάλλευσης, δράση που θα επαναληφθεί σε 10 μέρες. Η επανεμφάνιση της ζωονόσου πονοκεφαλιάζει κτηνιατρικές υπηρεσίες και κτηνοτρόφους και συνιστά πισωγύρισμα, καθώς από εκεί που η περιοχή ήταν καθαρή για σχεδόν 3 μήνες και χρειαζόταν ένα ακόμη καθαρό τρίμηνο προκειμένου να ανοίξουν οι διαδικασίες ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου, τώρα το χρονόμετρο μηδενίζει και ξαναμετράμε από την αρχή με στόχο το εξάμηνο χωρίς κρούσμα. Μάλιστα, το συγκεκριμένο μέτρο που αφορά την ευρύτερη περιοχή σε ακτίνα 20 χιλιόμετρων, την ευρύτερη περιοχή από την πληγήσα μονάδα δηλαδή, δεδομένου του γεωγραφικού σημείου της πληγήσας αυτής της εκμετάλλευσης, δεν περιορίζεται στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπης, αλλά δυστυχώς εκτείνεται και σε τμήμα του Εύρου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Μαζί μας είναι ο προϊστάμενος των κτηνιατρικών υπηρεσιών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κύριος Νίκος Φωτεινιάς. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Φωτεινιά.
2: Επίσης, κύριε Παπαθανασίου.
0: Ορίστε. Δεν σας ακούω.
2: Την κυρία Παπαθανασίου, δεν ακούω, μιλάω.
0: Ναι, τώρα σας ακούμε. Τώρα σας ακούμε.
2: Πάρα πολύ ωραία. Ακούσαμε
0: στο ρεπορτάζ του συναδέλφου, καλησπέρα σας, ότι δυστυχώς έχουμε πάλι κρούσμα το οποίο επιβεβαιώνεται όπως όλα δείχνουν και τώρα πλέον το χρονόμετρο έχει μηδενίσει. Ουσιαστικά πάμε για ένα εξάμηνο χωρίς κρούσματα.
2: Πρέπει να βρούμε, να βρεθεί αυτό το εξάμηνο, πρέπει να πραγματοποιηθεί για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην ανασύσταση. Και δεδομένου ότι υπάρχουν εκμεταλλεύσεις, ιδιαίτερα στον Εύρο που προσβλήθηκε πιο μπροστά από όλους, από τον Αύγουστο του 2024, πάμε να κλείσουμε 24 μήνες χωρίς αυτές οι εκμεταλλευτικές εκμεταλλεύσεις να έχουν ζώα, χωρίς οι ιδιοκτήτες τους να έχουν δραστηριότητα επαγγελματική.
0: Είναι πραγματικά, ήταν κεραυνός ενεθρία αυτό ή είχατε κάποια, εσείς ως προϊστάμενος των κτηνιατρικών υπηρεσιών το περιμένατε? Γιατί εμάς μας φάνηκε πολύ εντυπωσιακή είδηση, 3 μήνες να είναι όλα καθαρά και ξαφνικά να έχουμε πάλι κρούσμα.
2: Ακριβώς, και σε εμάς το ίδιο ακριβώς. Αλλά επειδή βλέπουμε πάντα τα στατιστικά πώς εκδηλωνόταν το 13, το 14, το 99, πάντα υπήρχαν έτσι κάποια κούφια, θα λέγαμε, κρούσματα, χωρίς αντίκρισμα, χωρίς αιτιολογία, σε περιοχές καθαρές. Τότε όμως ήταν αποσπασματικά, δεν προχώρησε. Δεν προχώρησε, δηλαδή ένα κάθε 15 μέρες, ένα κάθε μήνα, και έσβηνε στο τέλος η ευλογιά. Θεωρούμε ότι είναι από αυτά τα κρούσματα που δεν θα δώσουν συνέχεια, δεν θα δώσουν εξάμπλωση, καθώς αυτή τη στιγμή οι προσπάθειες της περιφέρειας και της πίεψης ονοδόπης ιδιαίτερα έχουν ενταθεί επάνω σε αυτό το κρούσμα. Έχουμε κάνει μια περιμετρική απολύμανση όλων των νόμων, όλο το οδικό δικτύο εκεί της περιοχής, σε ύψος, σε βάθος 3 χιλιόμετρων, να μην έχουμε περαιτέρω επιμόλυνση, μεταφορή και οποιαδήποτε μεταφορά που θα μπορούσε να γίνει έστω μέσω οδικού δικτύου. Έχουμε εντείνει τις προσπάθειες με τις τάβρους απολύμανσης, με δημιουργία απολυμαντικών σταθμών, για να σταματήσουμε το νόσημα όσο το δυνατόν στη γέννησή.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φωτεινιά, που ήσασταν μαζί μας. Να πάμε τώρα στο καθηγητή ολογίας της Θηνιατρικής Σχολής του Αριστοτέλου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Σπύρο Κρήτα. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κρήτα.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Ακούσαμε και το ρεπορτάζ του συναδέλφου και τον προϊστάμενο των κτηνιατρικών υπηρεσιών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να μας λένε για αυτό το καινούριο κρούσμα ευλογιάς που μετά από 3 ολόκληρους μήνες που ήταν καθαρή η περιοχή επανεμφανίστηκε. Εσείς ως ειδικός πώς το αξιολογείτε αυτό? Κοιτάξτε, πώς το εξηγείτε?
3: Φοβόμαστε πάντα την περίοδο μετά το Πάσχα, γιατί εκεί πέρα μπορεί να έχουμε και εξάρσεις. Συνήθως αυτό γίνεται γιατί αλλάζει και ο καιρός, μπορεί να έχουμε κουρά ή μπορεί να έχουμε κάποια τοπικά έθιμα όπου έχουμε παράνομες διακινήσεις ή σφαγές. Δεν μπορείς να αποκλείσεις ποτέ ότι έχεις ένα κρούσμα μέσα κάπου που είναι κάπου κρυμμένο, ας το πούμε, διότι μπορεί να βρίσκεται σε ένα μικρό πληθυσμό ζώων που είσαι κάποια ζώα τα οποία έχουν ξεφύγει από την παρατηρητικότητά μας ή των κτηνοτρόφων. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να, από τη στιγμή που εφαρμόζονται τα μέτρα αυτά βιοασφάλειας, και εκεί πέρα προσπαθούμε, εντείνουμε για να μην γίνει αυτή, να μην εμφανιστεί αυτή η έξαρση. Δυστυχώς, επαναλαμβάνω, δυστυχώς τα προβλήματα ξεκινάνε πολύ συχνά από άτομα τα οποία είτε δεν τα προσέχουν αυτά εδώ, είτε είναι ανημέρωτα, οπότε μπορεί να ουσιαστικά να γκρεμίσουν τον πύργο τον οποίο χτίζουμε τόσο καιρό με όλες αυτές τις προσπάθειες των υπηρεσιών.
0: Mm-hmm. Και τώρα τι κάνουμε, πώς μπορούμε να το προλάβουμε, να μην γυρίσουμε στα ίδια και έχουμε πάλι όλο αυτό που είχαμε το προηγούμενο διάστημα? Σχεδόν καταστράφηκαν οι άνθρωποι εκεί από την ευλογία.
3: Ξέρω, αυτό είναι το θέμα, ότι πρέπει τα μέτρα, εφόσον συνεχίζονται κανονικά, να μην χαλαρώσουν. Αυτό είναι το βασικό. Γιατί και ο ιός είναι πολύ ανθεκτικός. Έτσι μπορεί να μείνει και 6 μήνες, ας πούμε, να μείνει και μέσα σε 3 μήνες, και ανάλογα με την περιοχή. Οπότε ας μην χαλαρώσουμε, και ας μην χαλαρώσουν οι αρχές, είναι ενήμερες, αλλά πάντα θα πρέπει να προσέξουμε αυτά που ξεφεύγουν, αυτό που είπαμε, δηλαδή αστοχίες που μπορεί να γίνουν από άτομα.
0: Επομένως τώρα δεν μπορούμε να ξέρουμε προς το παρόν τι σημαίνει αυτό, αν ήταν ένα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Φωτεινιάς, ένα κούφιο κρούσμα, ή αν φοβόμαστε κάτι περισσότερο που μπορεί να υπάρχει, σωστά?
3: Δεν το ξέρουμε, απλώς πρέπει να είναι σε επιφυλακή ώστε να μην ξεφύγει αυτό εδώ. Αλλά ήδη υπάρχει ένταση των αρχών σε ό,τι αφορά τα δείγματα, τα διάφορα μέτρα τα οποία λαμβάνονται, και νομίζω ότι έχουν εντατικοποιηθεί πάρα πολύ και δεν θα έχουμε προβλήματα περαιτέρω.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κρήτα. Να είστε καλά. Και από τον Εύρο να πάμε στην Πελοπόννησο, όπου και εκεί οι αγρότες και κτηνοτρόφοι ζητούν δέσμη μέτρων από τους αρμόδιους, με κείμενο ετοιμάτων μετά και τον πρόσφατο παγετό και τις ζημιές που αυτός προκάλεσε σε δέντρα και πάσης φύσεως καλλιέργειες. Ο Βασίλης Κουβαλής είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
4: Καλό μεσημέρι από την Τρίπολη. Μετά τη σύσκεψη που έγινε στην Τρίπολη με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων της Μεσσηνίας και όσα συζητήθηκαν εκεί, συντάχθηκε κείμενο με τα αιτήματα. Το σχετικό κείμενο υπέγραψαν διάφοροι αγροτικοί και κτηνοτροφικοί σύλλογοι από τη Μεσσηνία, την Αρκαδία, τη Λακωνία, τον Άφλιο, την Ερμιονίδα αλλά και την Εμαία. Όπως γνωστοποιήθηκε, τις επόμενες ημέρες θα γίνει και νέα σύσκεψη συγκέντρωση εκπροσώπων αγροτικών και κτηνοτροφικών συλλόγων της περιφέρειας Πελοποννήσου. Τα αιτήματά τους γνωστά και δίκαια, θα έλεγα. Η κατάσταση που βιώνουμε, λένε οι αγρότες, μετά τις μεγάλες ζημιές από τον παγετό που πραγματοποιήθηκε 3 και 4 Μαΐου και τα καιρικά φαινόμενα που ήταν ακραία, η κατάσταση είναι ασφυκτική. Παρότι όλοι εμείς πληρώνουμε κανονικά και προκαταβολικά τις ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΛΓΑ μέσω ΟΣΔΕ, όταν έρχεται η ώρα των αποζημιώσεων βρισκόμαστε αντιμέτωποι με έναν άδικο κανονισμό που μειώνει δραστικά τα ποσά που δικαιούμαστε, που ακόμα και σε περιπτώσεις ολικής καταστροφής οι αποζημιώσεις απέχουν πολύ από την πραγματική ζημιά και δεν καλύπτουν ούτε το κόστος της παραγωγής. Η καταστροφή δεν περιορίζεται μόνο στη φετινή παραγωγή, λένε συγκεκριμένα. Ο παγετός προκαλεί σοβαρές βλάβες στα δέντρα και στις καλλιέργειες, επηρεάζοντας και την επόμενη χρονιά, καθώς μειώνεται η παραγωγική δυνατότητα των φυτών και αυξάνονται τα έξοδα για την αποκατάσταση και την προστασία τους. Παράλληλα, υπάρχουν ακόμα απλήρωτες αποζημιώσεις από τις προηγούμενες καταστροφές, ενώ πολλοί παραγωγοί κινδυνεύουν και να χάσουν και συνδεδεμένες ενισχύσεις λόγω της μειωμένης παραγωγής. Οι σύλλογοι με γραπτή ανακοίνωσή τους απαιτούν να ολοκληρωθούν άμεσα οι καταστροφές, οι καταγραφές, συγγνώμη, των ζημιών, mm-hmm. να καταβληθούν οι αποζημιώσεις στο 100% της ζημιάς, να δοθεί προκαταβολή της αποζημίωσης του ΕΛΓΑ με 200 ευρώ το στρέμμα σε όλες τις καλλιέργειες. Και σίγουρα θα επανέλθουν στην επόμενη συνάντηση που θα γίνει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Ενώπιον των δικαστικών αρχών στο Ηράκλειο οδηγούνται οι συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται σε δύο εγκληματικές οργανώσεις μετά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που αποκάλυψε ένα πολυεπίπεδο δίκτυο παράνομων δραστηριοτήτων στην Κρήτη. Πάμε στον Γιώργο Λαμπράκη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγα λεπτά οδηγήθηκαν στα δικαστήρια του Ηρακλείου οι 16 συλληφθέντες, φερόμενα ως μέλη των δύο εγκληματικών ομάδων που εξάρθρωσε χθες το πρωί με εκτεταμένες αστυνομικές επιχειρήσεις η τοπική Ελλάς. Μεταφέρθηκαν εδώ συνοδεία πάνωπλων αστυνομικών, μαζί και την ογκοδέστατη δικογραφία την οποία μετέφερε αστυνομικός μέσα στα δικαστήρια. Σε λίγο θα ξεκινήσει η διαδικασία. Όπως συνηθίζεται, θα πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Είναι μέσα και οι συνήγοροι που έχουν αναλάβει την υπεράσπισή τους, οπότε αργότερα θα έχουμε και περισσότερα νέα από αυτό το μέτωπο. Να πούμε ότι χθες, μετά από εκτεταμένες επιχειρήσεις σε τρεις νομούς, η αστυνομία συνέλαβε τα 16 συνολικά άτομα, όπως αναφέρεται στην τελευταία ενημέρωση από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Να πούμε ότι η γυναίκα του 43χρονου από τα Ζωνιανά, που είχε συλληφθεί στο σπίτι της νωρίς, χθες το πρωί, σύμφωνα με πληροφορίες, αφέθηκε ελεύθερη μετά που έγινε η σύλληψη του άνδρα της στο Ηράκλειο το μεσημέρι. Η γυναίκα από τα Ζωνιανά και ο σύζυγός της είναι εμπλεκόμενοι για την υπόθεση εξαπάτησης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα υπόλοιπα άτομα τώρα που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή τη δικογραφία και συνελήφθησαν χθες είναι για διακίνηση ναρκωτικών, κοκαίνης και χασίς, εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός όπλων και πυρομαχικών, σπαθιά και διάφορα άλλα πιστήρια, ενώ οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει και στον εντοπισμό 12 αυτοκινήτων και δικύκλων, τα οποία σύμφωνα με τις αρχές χρησιμοποιήθηκαν για τις παράνομες αυτές ενέργειες, τη διακίνηση δηλαδή των ναρκωτικών σε διάφορες περιοχές του νησιού, όπως σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο εγκληματικές ομάδες, που είναι συγγενικά πρόσωπα μεταξύ τους, η μία και η άλλη περίπτωση, είχαν ως συνδετικό κρίκο έναν 29χρονο, ενώ σύμφωνα πάντα με τις πηγές που υπάρχουν, είχαν μοιράσει τις περιοχές για να κάνουν τη διακίνηση των ναρκωτικών.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα και με την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιεί το στη διακίνηση ναρκωτικών και εξαρθρώθηκε και στις Σέρες. Εκεί σήμερα συνεχίζονται οι απολογίες των συλληφθέντων. Ο Βασίλης Αναστασιάδης θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
6: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες, έξω από το δικαστικό μέγαρο Σερών. Σήμερα απολογούνται οι 6 από τους 9 συλληφθέντες οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στις ΣΕΡΕΣ. Να πούμε ότι χθες απολογήθηκαν 3 ανήλικοι, ένας 17χρονος και 2 κοπέλες συνομήλικές του 17 ετών. Ο 17χρονος χθες κρίθηκε προφυλακιστέως. Οι 2 κοπέλες οι συνομήλικές του, οι 17χρονες, αφέθηκαν ελεύθερες με αυστηρούς περιοριστικούς όρους. Σήμερα έχουν περάσει ήδη το κατόφλι του δικαστικού μεγάρου Σερών οι 4 από τους 6 που είναι να απολογηθούν. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο 30χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής που σύμφωνα με την δικασία

0: αυτοί δεν συνελήφθησαν, γιατί οι 9 που συνελήφθησαν είναι τη διαδικασία του αυτοφόρου. Βέβαια, ο ένατος, ο εγκέφαλος της πείρας, είναι της εγκληματικής αυτής οργάνωσης, είναι έγκλειστος στις φυλακές. Και όπως είπαμε πριν από λίγο, πέρασε το κατόφλι του δικαστικού μεγάρου. Ουσιαστικά, γέλει να πούμε ότι στην οργάνωση, σύμφωνα με τη δικογραφία, χωρίζονται σε αυτούς που έκαναν την εγκληματική οργάνωση, αυτούς που δημιούργησαν αυτή την εγκληματική οργάνωση, σε αυτούς που έκαναν τη διακίνηση, που δυστυχώς κυρίως είναι ανήλικοι, και στους χρήστες, αυτούς δηλαδή που ήταν οι αγοραστές, οι οποίοι, όπως είπαμε, υπάρχουν 17 άτομα, εκ των οποίων 9 ανήλικοι, τα στοιχεία των οποίων έχουν έτσι ταυτοποιηθεί και περιμένουν βέβαια το επόμενο διάστημα και αυτοί να προσέλθουν εδώ στο δικαστικό μέγαρο τις επόμενες μέρες. Περιμένουμε να δούμε την απόφαση, θα πάει αργά σήμερα, λογικά απόγευμα θα βγει απόφαση ανακριτική εισαγγελία, τώρα θα υπάρξει προφυλάκηση και βέβαια μια υπόθεση που πραγματικά έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία, κυρίως λόγω της συμμετοχής πολλών ανήλικων παιδιών σε αυτήν. Είναι πραγματικά ένα σοκ και μάλιστα, Αγγέλη, να σου πω ότι απ' έξω το δικαστικό μέγαρο υπάρχουν νέα παιδιά, έτσι συνομήλικοι των συλληφθέντων, οι οποίοι έρχονται εδώ για να συμπαρασταθούν, εισαγωγικά αυτό, τους φίλους τους, οι οποίοι κατηγορούνται για ένα πολύ πολύ βαρύ αδίκημα. Να πούμε ότι είναι πάρα πολύ βαρύ το κατηγορητήριο, γιατί εδώ μιλάμε για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, για διακίνηση σε ανηλίκους ποσότητες ναρκωτικών και βέβαια το ότι διακινούσαν και ανήλικοι αυτά τα ναρκωτικά. Περιμένουμε να δούμε, έχει υπόθεση ακόμα μέλλον.
1: Πραγματικά πολύ κρίμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Με τον χειρότερο τρόπο γράφτηκε το φινάλε στην υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, που αγνοείται εδώ και 6 μήνες στα Χανιά όπου εργαζόταν. Ο Περικλής Κουκλάκης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Περικλή.
2: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Βρισκόμαστε στο σημείο που ουσιαστικά γράφτηκε χθες αυτό το θλιβερό φινάλε στην τουλάχιστον 6 μηνών αναζήτηση του 33χρονου γιατρού με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ήταν γιατρός σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα στην Κρήτη και στις 7 Δεκεμβρίου του 2025, από τις 7 Δεκεμβρίου αγνοήτο μέχρι και χθες, που βρέθηκε από έναν ανυποψιάστο περίπατο στην περιοχή μεταξύ των χωριών Φρές και Τζιτζιφές των Χανίων. Το άψυχο σώμα του ισορρός κάτω μάλιστα από το δρόμο, σε περίπου ακτίνα 2 χιλιόμετρων από εκεί που είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό του, βρέθηκε ισορρός, προφανώς σε προχωρημένη αποσύνθεση, κάτι που μαρτυρά ότι πιθανότατα από τις πρώτες μέρες αναζήτησής του και εξαφάνισής του ήταν ήδη νεκρός. Οι αρχές έχουν αποκλείσει τώρα το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας. Δεν υπάρχει καμία υπόνοια δηλαδή ότι έχει χάσει τη ζωή του ο 33χρονος από κάποια έτσι εγκληματική ενέργεια, από άλλο άτομο έστω. Ωστόσο εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, φως στα ακριβή έτσι θανάτου θα ρίξει η νεκροψία, νεκροδομή. Υπήρχε ένα ερωτηματικό σχετικά με το ότι γιατί μετά από τόσο επισταμμένες έρευνες και εντατικές όλο το προηγούμενο διάστημα δεν είχε βρεθεί το σώμα του 33χρονου. Οι μαρτυρίες όμως που συλλέξαμε από την περιοχή πριν από λίγο, μάλιστα ένας από τους ανθρώπους που ήταν στο σημείο όταν βρέθηκε η σωρός, μας είπε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο το σημείο. Δεν μπορεί να το βρει εύκολα όποιος δεν το γνωρίζει. Και μάλιστα λόγω και της έντονης βλάστησης του χειμώνα, τόσο οι χερσαίες όσο και οι από αέρος αναζητήσεις ήταν απίθανο να εντοπίσουν το ακριβές σημείο, καθώς υπάρχουν και δέντρα του κλαδιά των οποίων φτάνουν μέχρι και το έδαφος και ουσιαστικά απέκρυπταν την οπτική επαφή με το μέρος που βρέθηκε. Η οικογένειά του τώρα αναμένει και τις τελικές, το τελείωμα των ερευνών με την ιατροδικαστική εξέταση και ενδεχομένως να φτάσει στην Κρήτη για να παρολάβει τη σωρό του 33.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Περικλή Κουκλάκη. Μένουμε στα Χανιά και πάμε στην Κατερίνα Πολύσου τώρα για μια υπόθεση ενός μικρού παιδιού μόλις 3 ετών, το οποίο δίνει μάχη για τη ζωή του στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου, όπου το πήγε η μητέρα του με σοβαρά τραύματα σε κεφάλι και σώμα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Συναγερμό σήμανε το χθες το βράδυ στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Χανίων. Μία μητέρα προσήλθε με το τρίχρονο κοριτσάκι της, το οποίο έφερε σοβαρά τραύματα στο κεφάλι αλλά και μόλοπες στο σώμα. Ο διοικητής του νοσοκομείου, κ. Μπέας, μας είπε ότι το παιδάκι υποβλήθηκε άμεσα σε εξετάσεις και σε αξονική τομογραφία και μετά από αξιολόγηση της κλινικής του εικόνας αποφασίστηκε η άμεση

0: διακομιδή του στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσηλευτικό ίδρυμα από παιδική χαρά, ενώ οι αρχές ερευνούν προσεκτικά τις συνθήκες του τραυματισμού του, αν δηλαδή πρόκειται για περιστατικό ενδοοικογενικής βίας ή για τραυματισμό, αφού πρόκειται για οικογένεια πολυμελή και δεν αποκλείται να υπήρξε και κάποιο ατύχημα. Ο πατέρας του νηπίου είναι Πακιστανός, η μητέρα του είναι Ρωμά και κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Αυτό είναι προς το παρόν η κατηγορία που αντιμετωπίζει. Το παιδάκι νοσηλεύεται διασωληνωμένο και σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνή, που μεταφέρθηκε λόγω της σοβαρότητας, όπως είπαμε, της κατάστασής του. Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου Γιώργο Χαλκιαδάκη, το κοριτσάκι φέρει κακώσεις στον εγκέφαλο, καθώς και υποσκληρή διαμάτωμα. Η κατάστασή του, είπε ο διοικητής στη Σταυρούλα Κατσουλάκη, είναι σοβαρή και αξιολογείται από τους γιατρούς ΜΕΘ Παίδων. Και ήταν και πολύ λιτός, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί οι γιατροί είναι πολύ προσεκτικοί και κάνουν τα πάντα για να σωθεί το τρίχρονο νηπίο.
1: Μακάρι να σωθεί το παιδάκι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Και από τα Χανιά να πάμε στην Κοζάνη, όπου εκεί έχει σημάνει συναγερμός για την εξαφάνιση ενός 15χρονου παιδιού από δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων στην Εράιδα του Δήμου Σερβίων. Ο Αντώνης Μαυρίδης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
2: Καλό μεσημέρι, Κέλλη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η δομή ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία, αναφέροντας ότι ο ανήλικος αναχώρησε προς άγνωστη κατεύθυνση και δεν επέστρεψε. Η εξαφάνιση του παιδιού δηλώθηκε το Σάββατο 17 Μαΐου στις 3 παρα 10 το μεσημέρι, ενώ εκδόθηκε και αλέρτ για τον εντοπισμό του παιδιού. Όπως ανακοίνωσε το χαμόγελο του παιδιού, ο 15χρονος Σαχμαΐ Ντελ Σουντί, αιγυπτιακής καταγωγής, εξαφανίστηκε τις μεσημεριανές ώρες 17 Μαΐου από το χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή της Νεράιδας Σερβίων Κοζάνης. Ο οργανισμός ενημερώθηκε για την υπόθεση στις 18 Μαΐου την επόμενη μέρα και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή ή την ασφάλεια του παιδιού σε κίνδυνο. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του παιδιού, ενώ όποιος διαθέτει οποιαδήποτε πληροφορία καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με την αστυνομία ή με το χαμόγελο του παιδιού.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη Μαυρίδη. Να πάμε και στο Αγρίνιο. Πάλι υπόθεση αφορά δυστυχώς παιδιά. Ένα ακόμα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων. Άγριο περιστατικό με λεκτική και σωματική βία, με μπλοκή και γονέων και συλλήψεις. Ο Νίκος Γιαπρακάς είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
3: Καλό μεσημέρι από τη Δυτική Ελλάδα. Όπως είπες και εσύ, ένα ακόμα περιστατικό βίας που έχει να κάνει με ανήλικους. Όλα ξεκίνησαν όταν πριν από λίγο καιρό. Δύο κορίτσια στο σχολείο φαίνεται ότι είχαν διενέξεις. Η μία μαθήτρια φαίνεται να πείραζε και να έβριζε την άλλη μαθήτρια, η οποία παραπονέθηκε στην μητέρα της. Όταν λοιπόν η μητέρα του θύματος βρήκε στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου την συμμαθήτρια της κόρης της, τη ζήτησε το λόγο γιατί σφαίρεται άσχημα στο κορίτσι. Άρχισε μια αντιδικία μεταξύ της μαθήτριας και της γυναίκας της, της μητέρας της κοπέλας που δεχόταν όλη αυτή την εξύβριση το προηγούμενο διάστημα, με αποτέλεσμα η μαθήτρια να επιτεθεί στην μητέρα και να την δαγκώσει. Τόσο το κορίτσι όσο και η γυναίκα, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στο αστυνομικό τμήμα, όπου αφέθηκαν ελεύθερες έπειτα από εντολή εισαγγελέα. Και τώρα βέβαια το λόγο για το περιστατικό έχει η δικαιοσύνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Επιστρέφουμε στην Κρήτη και στα της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε σε διάφορες περιοχές του νησιού. Στα δικαστήρια του Ρεθύμνου θα πάμε, όπου είναι ο Βασίλης Φουτουλάκης. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
4: Καλό μεσημέρι από το δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου, όπου αυτή την ώρα έχει φτάσει μόνο ένας από τους τρεις συλληφθέντες. Έχει έρθει στις 12 το μεσημέρι, μόνο ένας από τους τρεις, και απολογείται ενώπιον εισαγγελέα για ανακριτή. Ο δεύτερος δεν έχει έρθει και ο τρίτος, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ που μάθαμε πριν από λίγα λεπτά, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου με κάποια αδιαθεσία. Άγνωστο το μέγεθος της αδιαθεσίας αυτής και αν και εφόσον δηλαδή είναι τόσο σοβαρό το πρόβλημα που έχει ο τρίτος συλληφθής. Πάντως, όπως μας είπε και η δικηγόρος του, ουσιαστικά αυτό η αδιαθεσία ενδεχομένως να του στερήσει τη δυνατότητα να απολογηθεί σήμερα, αλλά ακόμα αυτό δεν το ξέρουμε, θα το μάθουμε τις επόμενες ώρες. Καθώς αναμένεται η απολογία των συλληφθέντων να τραβήξει κάποια ώρα εδώ, όπως καταλαβαίνετε, στο δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου, διότι και οι κατηγορίες που βαραίνουν τους τρεις 43χρονο θείο, 44χρονο ανιψιό, 39χρονο ανιψιό της ίδιας οικογένειας είναι πολύ βαριές και πλούσιες, θα λέγαμε. Από την άλλη, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες της ΕΡΤ, εκείνο που θα επικαλεστούν είναι ότι πρόκειται για σκευωρία η συγκεκριμένη υπόθεση και μάλιστα ότι είναι μια υποκινούμενη υπόθεση εκ μέρους κατοίκων των δήμων, των χωριών των δήμων, του Δήμου Αμαρίου, δηλαδή των φερόμενων θυμάτων της συγκεκριμένης φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι έως ένα βαθμό οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι μαζί φυσικά με τους συνήγορούς τους θα περάσουν στην αντεπίθεση, δηλαδή θα είναι απλά ότι θα απολογηθούν, αλλά θα ουσιαστικά θα επικαλεστούν ότι υπάρχει μια σκευωρία πίσω από όλο αυτό. Υπάρχει αισιοδοξία και από τους συγγενείς που βρίσκονται έξω το δικαστικό μέγαρο ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του κατηγορητηρίου θα καταρρεύσει. Αλλά ξαναλέω, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας μέχρι να εξακριβωθούν όλα αυτά και να έχουμε φυσικά και τις αποφάσεις ανακριτική εισαγγελέα. Θυμίζω ότι είναι απόφαση ανακριτική εισαγγελέα για το αν προφυλακιστούν ή όχι. Έτσι. Από εκεί πέρα θα οριστεί δικάσιμος εάν και εφόσον χρειαστεί σε κάθε περίπτωση, εφόσον δηλαδή προφυλακιστούν οι συλληφθέντες.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Σοβαρά προβλήματα, απίστευτη ταλαιπωρία και τριτοκοσμικές εικόνες καταγράφονται στα χερσαία σύνορα της Ελλάδας και κυρίως σε Κιλκής και Εύρο τις τελευταίες μέρες με την εφαρμογή του νέου ψηφιακού συστήματος ελέγχων που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη βιομετρική καταγραφή ταξιδιωτών τρίτων χωρών. Ουρές οχημάτων, πολύ ωραία αναμονή, οικογένειες που περιμένουν στα γκισέ με παιδιά και μωρά στα χέρια είναι το σκηνικό που συνθέτει την εικόνα των βόρειων συνόρων για τουρίστες και επαγγελματίες από Σερβία, Κόσοβο, Βόρεια Μακεδονία και Τουρκία. Για το θέμα μίλησε στον σταθμό μας ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κιλκής, Χρήστος Καριωτούδης.
5: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, τα σύνορα εδώ στους Ευζώνους και στη Δοϊάννη στον ομό μας έχουμε τρομερά μποτιλιαρίσματα. Είχαμε πάντα αυξημένη κίνηση και ουρές. Απλά τώρα το θέμα έχει φτάσει στο απροχώρητο λόγω του νέου συστήματος ψηφιακού ελέγχου, του βιομετρικού ελέγχου, που είναι οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το περιμέναμε αυτό το σύστημα, τη λειτουργία του. Το γνωρίζαμε σαν χώρα, σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι θα εφαρμοστεί. Δυστυχώς όμως δεν ήμασταν καθόλου έτοιμοι, από ό,τι φαίνεται. Οι Ευρωπαίοι δεν μπαίνουν σε αυτό. Αλλά οι Ευρωπαίοι ταλαιπωρούνται από αυτό αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στα χερσαία σύνορα. Είναι για τους υπηκόους τρίτων χωρών. Δηλαδή είναι για τους Σέρβους, για τους Σκοπιανούς, για τους Αμερικανούς, για τους Βρετανούς, για όποιον δεν είναι δηλαδή Ευρωπαίος πολίτης. Η λογική του συστήματος είναι για να γίνεται γρηγορότερα ο έλεγχος μελλοντικά και να είναι πιο αποδοτικός για αυτούς τους πολίτες τρίτων χωρών. Να γίνεται μια καταγραφή τους ψηφιακή, σε φωτογραφία και αποτύπωμα, να ανοίγει ένας ψηφιακός φάκελος, έτσι ώστε όταν επανέρχονται στη χώρα είτε για να μπουν είτε για να βγουν, να γίνεται ο έλεγχος πιο γρήγορα. Έχει καταργηθεί ήδη στην ουσία η χειροκίνητη σφραγίδα που σφραγίζαμε τα διαβατήρια. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή το σύστημα, τουλάχιστον εδώ στα χερσαία σύνορα τα δικά μας, δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως το έχουν προβλέψει στα χαρτιά, λόγω υποδομών βασικά αυτή τη στιγμή. Οι Εύζωνοι και οι Δοϊράνοι χωροταξικά δεν μπορούν να λειτουργήσουν υπό αυτό το σύστημα καθόλου. Οι 9 γραμμές στην είσοδο, παράδειγμα στους Εύζωνους, κρίνονται αυτή τη στιγμή ανεπαρκείς. Το ίδιο και στην έξοδο, γιατί είναι μόνο 5 γραμμές, δηλαδή 9, έχουμε 9 γραμμές εισόδου ενώ μόνο 5 γραμμές εξόδου. Και να φανταστείτε ότι ήδη αυτές οι γραμμές δεν επαρκούσαν για τον όγκο των ταξιδιωτών. Τώρα, όταν έρχεται ο πολίτης αυτής της χώρας, καλούμαστε να τον κατεβάσουμε για να βγει φωτογραφία και να δώσει το αποτύπωμα σε αυτές τις πάνω στις ουσίες στο οδόστρωμα, σε αυτές τις γραμμές που δεν υπήρχε χώρος ούτε να ανοίξει την πόρτα να ανοίξει το αυτοκίνητο, που λέει ο λόγος.
6: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: αρνητική πρωτιά σε πανελλαδικό επίπεδο καταγράφει η Θεσσαλική Περιφέρεια. Στις νευροεκφυλιστικές ασθένειες που σχετίζονται, όπως επισημάνθηκε στο πλαίσιο συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, με τη χρήση φυτοφαρμάκων. Στη συνεδρίαση παρουσιάστηκαν τα σχετικά αποτελέσματα. Πάμε στον Γιάννη Γιάτσιο. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η Θεσσαλία, μια κατεξοχήν αγροτική περιοχή, καταγράφει τα υψηλότερα ποσοστά νέων διαγνώσεων ετησίως, ιδιαίτερα στην όσο που Πάρκινσον. Καταγράφονται περίπου 69 νέες περιπτώσεις ανά 100.000 κατοίκους κάθε χρόνο. Η έξαρση δεν αφορά μόνο τις νέες διαγνώσεις. Η Θεσσαλία κατέχει την πρώτη θέση σε επίπεδο ελλαδικής επικράτειας, σε συνολικό αριθμό νοσούμενων, αλλά και σε ποσοστό νησιμότητας από την όσο Πάρκινσον. Τα στοιχεία για τα στοιχεία αυτά βεβαίως μίλησε και ο περιφερειάρχης, ο κ. Κουρέτας, ο οποίος τα χαρακτήρισε ιδιαίτερα ανησυχητικά, όσο και ο διευθυντής της Νευρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Κούνος, ο κομμουνιστής καθηγητής νευρολογίας, ο κ. Ευθύμιος Δαδιώτης, ο οποίος παρουσίασε στοιχεία από την Νευρολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Κούνος, ο κομμουνιστής της Λάρισας, όπου καταγράφονται τα αυξημένα ποσοστά βεβαίως για τη Θεσσαλική Περιφέρεια. Η Θεσσαλία και η Λάρισα καταγράφονται επίσης αυξημένα περιστατικά και ενός δεύτερου εκτελεστικού νοσήματος, της νόσου του κινητικού νευρώνα, το οποίο έχει εξίσου υψηλά περιστατικά. Και το τραγικό βεβαίως, όπως είπε ο ίδιος, ιδιαίτερα για τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, είναι ότι ξεκινούν 15 με 20 χρόνια πριν την έναρξη της συμπτωματολογίας. Στόχος βεβαίως είναι να γίνει μια έρευνα σε συνεργασία με την περιφέρεια, η οποία θα επεκταθεί σε μια σειρά από παραμέτρους και θα εξεταστούν περίπου 5.500 άτομα από τη Θεσσαλία για να βγουν βεβαίως να εξεταστούν περισσότερα και πιο χρήσιμα συμπεράσματα, γιατί όπως φαίνεται και είναι όσους Πάρκινσον και αυτά τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα συνδέονται με τη χρήση συγκεκριμένων φυτοφαρμάκων και αφορούν βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεσαι και εσύ, κατά κύριο λόγο και τον αγροτικό πληθυσμό.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Ανησυχίες και επιφυλάξεις διατυπώνουν σχετικά με το υποδιαβούλευση νέο χωροταξικό του τουρισμού τα μέλη της Ένωσης Ξενοδόχων Κέρκυρας σε επιστολή προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Τουρισμού. Η Μαρίνα Μοσχάτη είναι τώρα μαζί μας. Μαρίνα, καλό μεσημέρι, και δεν είναι η μόνη, όπως θα δούμε σε λίγο. Υπάρχουν διαφωνίες από πολλές περιοχές της χώρας.
2: Υπάρχουν διαφωνίες και ενστάσεις. Η επιστολή που έστειλε τώρα η Ένωση των Ξενοδόχων Κέρκυρας υποστηρίζει ότι οι προτινόμενοι πληθυσμικοί των ξενοδοχειακών μονάδων δεν αντιμετωπίζουν τα πραγματικά προβλήματα που έχει το νησί. Μάλιστα, μιλούμε για την έλλειψη βασικών δημόσιων υποδομών, που και πολλές φορές έχουμε αναφερθεί και εδώ, όπως είναι η υδρευτική επιχείρηση, το οδικό δίκτυο, αλλά και η διαχείριση των απορριμμάτων. Οι ξενοδόχοι κάνουν λόγο επίσης και για ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, όπως είναι η άνηση, πώς χαρακτηρίζουν μεταχείριση μεταξύ της οργανωμένης ξενοδοχείας αλλά και των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Και λένε ότι η ανεξέλεγκτη αυτή ανάπτυξη των Airbnb επηρεάζει σημαντικά το νησί και εντείνει και στο πρόβλημα στέγασης των εργαζομένων και των δημόσιων λειτουργών, που δεν μπορούν βεβαίως να βρουν σπίτι να νοικιάσουν με μια χαμηλή τιμή κατά τη διάρκεια του θέατρου. Σύμφωνα με την Ένωση, οι νέοι περιορισμοί βάζουν φρένο και στον εξυγχρονισμό, αλλά και στην επέκταση ζωτικών συμπληρωματικών εγκαταστάσεων και παραλιακών υποδομών, που όπως λένε είναι απολύτως απαραίτητη για την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος. Η Ένωση Ξενοδόχων ζητά η Κέρκυρα να αντιμετωπίσει όπως η κρίση, ως στρατηγικός δηλαδή και όριμος τουριστικός προορισμός, με ειδική μεταχείριση και όχι με οριζόντιους περιορισμούς που αναστέλουν και δημιουργούν ανασφάλεια ουσιαστικά στον κλάδο. Και για την Κέρκυρα και την Κέρκυρα προτείνεται, όπως λένε οι ξενοδόχοι, μια ειδική διαφοροποιημένη προσέγγιση που θα εξαιρεί τις περιοχές αυτές από οποιοδήποτε οριζόντιο περιορισμό δυναμικότητας, καθώς τέτοιες απαγορεύσεις φέρνουν τελικά αντίθετο αποτέλεσμα και οδηγούν σε ένα κατακαιρματισμό της δόμησης και σε μη βιώσιμες τελικά επενδύσεις.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Να πάμε τώρα και στην Ρόδο, όπου και εκεί τη διαφωνία τους με κέρια σημεία του ειδικού χωροταξικού για τον τουρισμό εξέφρασαν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Νότιου Αιγαίου. Καλό μεσημέρι, Μαριέτα Γαβριλιώτη.
3: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι, και να κάνω μια παρένθεση να πω ότι και οι δικοί μας ξενοδόχοι έχουν απευθύνει επιστολή με τις θέσεις τους στο αρμόδιο Υπουργείο. Το θέμα συζητήθηκε χθες εκτενώς το απόγευμα σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, στην οποία μεταξύ άλλων μετήχε και ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Έγινε αρκετά αναλυτική συζήτηση και κατατέθηκαν πολλές ενστάσεις και διαφωνίες. Αν μπορούσαμε λίγο να τα κωδικοποιήσουμε, θα λέγαμε ότι οι διαφωνίες των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά και τουριστικών παραγόντων και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων, όπως τα επιμελητήρια Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, αφορούν κυρίως το ότι μπαίνουν οριζόντιοι περιορισμοί στα νησιά. Επίσης αφορούν το θέμα της κοινωνικής κατοικίας και της προσιτής στέγης, το οποίο ωστόσο αφορά τους εργαζόμενους στον τουρισμό, αλλά και υπαλλήλους που τοποθετούνται στα νησιά, όπως είναι οι αστυνομικοί, οι λιμενικοί, οι εκαβίτες, οι εκπαιδευτικοί άνθρωποι που αναγκαστικά μένουν στα νησιά για λόγους εργασιακούς και ταλαιπωρούνται αφάνταστα στο θέμα της κατοικίας. Επίσης υπάρχουν διαφωνίες στο όριο που τίθεται στις ξενοδοχειακές κλίνες, οι 100 κλίνες δηλαδή σε κάποιες περιοχές που θεωρούνται ανεπτυγμένες, όπως είναι η Ρόδος, αλλά και η πρόβλεψη για περαιτέρω φορολόγηση του τουριστικού προϊόντος. Και σε αυτό ήταν κάθετη, πρέπει να σας πω, όλοι. Και επιπλέον διεκδικούν το τέλος ανθεκτικότητας, το οποίο εισπράτεται ουσιαστικά από τον τουρισμό, να επιστρέφει ίσως τα μέρη από τα οποία εισπράτεται, προκειμένου να γίνονται παρεμβάσεις. Mm-hmm. Το Περιφερειακό Συμβούλιο, λοιπόν, με κύριους άξονες αυτά που σας προανέφερα, κατέληξε σε ένα καταπλειοψηφία ψήφισμα, το οποίο θα αποσταλεί στα αρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να ληφθεί ενδεχομένως υπόψη. Να σας πω κλείνοντας ότι οι αναφορές έγιναν κατά τη διάρκεια της συζήτησης και στο χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό βγήκε σε διαβούλευση η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Ιουνίου και τονίστηκε ότι αν αυτό ισχύσει ως έχει αυτή τη στιγμή, μεγάλα νησιά όπως είναι η Ρόδος και η Κάρπαθος θα μπορούν να μετατραπούν σε πάρκα ανεμογεννητριών. Γέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σαφές μήνυμα αντίδρασης έναντι στη σχεδιαζόμενη αμοληψία 4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων στη θαλάσσια περιοχή Φανάρι της Επανομής, με σκοπό την επέκταση του έκτου προβλήτα του ΟΛΘ, στέλνουν ο Δήμος Θερμαϊκού και η τοπική κοινωνία. Πριν από λίγο πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας από πολίτες, επαγγελματίες και φορείς του Δήμου Θερμαϊκού στην πύλη εισόδου του λιμανιού. Η Δημοτική Αρχή τονίζει ότι η παρέμβαση θα πλήξει έναν από τους πιο ευαίσθητους υδροβιότοπους στην περιοχή, προκαλώντας επιπτώσεις στο παράκτιο οικοσύστημα αλλά και σε αλληλεία και τουρισμό. Να ακούσουμε τι μας είπε ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Επανομής, Νίκος Τσιούλας.
4: Πρώτα απ' όλα θα υπάρξει σίγουρα θολερότητα στη θάλασσα, σκάβουνε, που σημαίνει ότι η θάλασσα θα έχει μια θολερότητα η οποία θα είναι τουλάχιστον για 5 χρόνια, γιατί τα έργα αυτά θα είναι, η σύμβαση νομίζω είναι 7 ετίας, που σημαίνει ότι τουλάχιστον για 5 χρόνια θα γίνονται αυτές οι αμοληψίες εκεί. Άρα δεν θα μπορεί ο κόσμος να κάνει μπάνιο. Η αλληλεία επίσης, το δεύτερο, θα καταστραφεί, αυτό είναι de facto. Mm-hmm. Ειδικά τώρα, ας πούμε, π.χ. τα τελευταία χρόνια υπάρχουν και πολλές γαρίδες και οι ψαράδες κατάφεραν τουλάχιστον λίγο να έχουν ένα εισόδημα, να ανακάμψουν κάπως. Αυτό δεν θα υπάρχει. Θα καταστραφεί όλη αυτή η θαλάσσια ζωή. Είναι λογικό. Άρα η παράκτη αλληλεία θα αφανιστεί. Το βάθος αυτό που θα δημιουργηθεί, ο βυθοκόρος που θα αντλήσει όλη αυτή την άμμο, μετά θα δημιουργηθεί μια μεγάλη λακκούβα. Αυτή δεν ξέρουμε σε πόσα χρόνια θα μπορέσει η θάλασσα να ανακάμψει, οπότε να έρθει κάπως στα ίσια του. Εγώ θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Έξω από το παλιό κάμικ του ΕΟΤ στην Επανομή υπάρχει ήδη μια τέτοια μεγάλη λακκούβα, η οποία δημιουργήθηκε το 1970, όταν η βυθοκόρος τότε επί δικτατορίας τραβούσε άμμο και έριχνε στο κάμπινγκ άμμο για να σηκωθεί ψηλά. Αυτή δεν έχει κλείσει ακόμη. Και μιλάμε από το 1970. Τι θα γίνει τώρα δηλαδή, αν υπάρξει μια λακκούβα η οποία είναι πολλές φορές μεγαλύτερη.

0: σοβαρά ζητήματα σχετικά με τις συνθήκες διαμονής των αστυνομικών που μετακινήθηκαν στην Αθήνα για τα μέτρα ασφαλείας του Final Four της EuroLeague θέτουν οι ενώσεις αστυνομικών υπαλλήλων Άρτας, Θεσπρωτείας και Ιωαννίνων. Ο Χρήστος Αναμοζάλης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
1: Ναι, Κέλλη, πιο πολύ για παράπονο παρά καταγγελία, ωστόσο αυτό μας δίνουν, αυτό καταγράφουμε μέσα από την επίσημη σελίδα τους στα social media. Mm-hmm. Η κοινή ανακοίνωση των τριών αστυνομικών ενώσεων. Καταρχάς να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό που σήμερα στις 6 το απόγευμα ρίχνεται στη μάχη, ανεξάρτητα τι ομάδα υποστηρίζει ο καθένας. Είναι μια ελληνική παρουσία και οφείλουμε να τη στηρίξουμε τώρα, είναι προκειμένο. Όπως αναφέρουν στην κοινή ανακοίνωσή τους, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι φιλοξενήθηκαν σε δωμάτια αυξημένης πληρότητας χωρίς τον απαραίτητο χώρο και τις συνθήκες ξεκούρασης που απαιτούνται για το προσωπικό σε συνεχή παρουσία. Παράλληλα, γίνεται και λόγος για υψηλό κόστος διαμονής, ανάλογο των παρεχόμενων συνδικών. Πρόκειται για να καταλάβει και ο κόσμος για τη μετακίνηση των αστυνομικών στην Αθήνα για τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Όπως τονίζουν οι ενώσεις, η συγκεκριμένη διοργάνωση ήταν γνωστή εδώ και καιρό. Γεγονός που, όπως οι ίδιοι επισημαίνουν, θα πρέπει να είχε επιτρέψει καλύτερο σχεδιασμό αλλά και οργάνωση από τους αρμοδίους. Τέλος, Κέλλη, εκπρόσωποι των αστυνομικών ζητούν άμεση βελτίωση των συνδικών και αποσαφήνιση των ευθυνών, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η αξιοπρεπής μεταχείριση του προσωπικού αποτελεί προϋπόθεση για την εύρυθμη εκτέλεση των καθηκόντων τους.
0: Mm-hmm. Ευχαριστούμε πολύ. Την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας χορήγησης χημειοθεραπειών ανακοίνωσε η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Να πάμε στο νησί και το Σάκη Νέγκα. Καλό μεσημέρι, Σάκη.
2: Καλό μεσημέρι. Να ευχηθώ και εγώ καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό σήμερα. Αν ερθρόλεπτο να είστε μάθουν.
0: Όλοι οι Ολυμπιακοί εκδηλωθήκατε. Εντάξει, από όλους μας καλή επιτυχία.
2: Με τον προηγούμενο συνάδελφο.
0: Βέβαια, από όλους μας καλή επιτυχία.
2: Όντως υπήρξε αυτή η εξέλιξη που είναι πάρα πολύ θετική και ήδη βρίσκεται σε λειτουργία η μονάδα ημερήσιας νοσηλείας χορήγησης χημειοθεραπείων στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Έχει προηγηθεί ανακοίνωση του νοσηλευτικού ιδρύματος του νησιού. Σύμφωνα με τον διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, η λειτουργία της νέας μονάδας αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της ογκολογικής φροντίδας στο νησί, δίνοντας τη δυνατότητα στους ογκολογικούς ασθενείς να λαμβάνουν την θεραπεία τους στον τόπο κατοικίας τους, χωρίς την ταλαιπωρία, το οικονομικό κόστος και τη σωματική και ψυχολογική επιβάρυνση των συχνών μετακινήσεων προς νοσοκομεία εκτός Ζακύνθου σε Πάτρα ή Αθήνα. Κατά την πρώτη φάση λειτουργίας της, η μονάδα θα λειτουργεί 2 ημέρες την εβδομάδα και συγκεκριμένα κάθε Τετάρτη και Πέμπτη παρέχοντας χορήγηση χημειοθεραπευτικών θεραπείων, λειτουργία εξωτερικού ογκολογικού ιατρίου από παθολόγο-ογκολόγο ιατρό του νοσοκομείου. Οι πολίτες θα μπορούν να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους μέσω της πανελλαδικής τηλεφωνικής γραμμής του Εθνικού Συστήματος Υγείας στον αριθμό 1566 και όχι μόνο. Η μονάδα ημερήσιας νοσηλείας είναι δυναμικότητας 5 θέσεων θεραπείας και διαθέτει ειδικά διαμορφωμένη μονάδα διάλυσης και τα αρρωστατικών φαρμάκων, η οποία πληρεί τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας και ποιότητας, πλήρη προβλεπόμενο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, κατάλληλα εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό και φαρμακοποιό για την ασφαλή αποτελεσματική υποστήριξη των παρεχόμενων υπηρεσιών. Βέβαια, εδώ να τονίσουμε ότι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν όλοι οι ογκολογικοί ασθενείς του νησιού. Αφορά κυρίως ογκολογικούς ασθενείς που δεν χρήζουν νοσηλείας. Ή τα πιο σοβαρά περιστατικά θα πρέπει ούτως ή άλλως να μετακινούνται εκτός Ζακύνθου, αλλά θα ακουφιστεί μια μεγάλη μερίδα ογκολογικών ασθενών του νησιού που ταλαιπωρούνται τώρα με μετακινήσεις εκτός Ζακύνθου, θα κάνουν τη χημειοθεραπεία τους στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου και θα επιστρέφουν στο σπίτι τους. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής η μονάδα είναι στελεχωμένη με έναν ογκολόγο, γι' αυτό και δεν λειτουργεί καθημερινά. Υπάρχει ενδιαφέρον και από δεύτερο ογκολόγο, αυτό θα εξαρτηθεί αν υπάρξει περαιτέρω στελέχωση στη συνέχεια. Είναι όντως ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ζακύνθου που έγινε πραγματικότητα και βρισκόμαστε βέβαια ακόμα στην αρχή.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα περί διείσδυσης εταιριών τουρκικών συμφερόντων στην Αλεξανδρούπολη ήρθαν ξανά στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πόλης στη συνεδρίασή του με αφορμή την κοπή δέντρων που ζήτησε μια τέτοια εταιρεία, τουρκικό συμφερόντα δηλαδή, για να σηκώσει οικοδομή στο κέντρο της πόλης. Η Χρύσα Σαμουρίδου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Μιλάμε για την κοπή 2 δέντρων και μια ανταποδοτική δωρεά ύψους 10.000 ευρώ για την προμήθεια δέντρων για να φυτευτούν μετά στην Αλεξανδρούπολη. Αυτό ήταν η αφορμή μιας έντονης συζήτησης που έγινε στην τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από αίτημα 12 συμβούλων των παρατάξεων μειοψηφίας. Όμως, όπως είπε, στο βάθος της κουβέντας κυριάρχησε για μια ακόμα φορά η διείσδυση εταιριών τουρκικών συμφερόντων στην Αλεξανδρούπολη, καθώς το αίτημα να κοπούν οι δύο μανόλιες επί της οδού Καβύρη, είναι στο κέντρο της πόλης, υποβλήθηκε από τον μηχανικό εκπρόσωπο της τουρκικών συμφερόντων Κρόμπρες Ελλάς ΑΕ, η οποία απέκτησε το οικόπεδο που βρίσκεται εκεί στο σημείο και θα σηκώσει μια πενταόροφη οικοδομή. Τώρα, η κοπή των δέντρων ζητήθηκε για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες πρόσβασης στο εργοτάξιο που θα στηθεί για την κατασκευή του κτηρίου. Η Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ως όφιλε βάσει της νομοθεσίας, έδωσε την έγκριση και η Δημοτική Επιτροπή σε συνεδρίασή της ενέκρινε την αποδοχή της δωρεάς ύψους 10.000 ευρώ για την αγορά δέντρων που θα φυτευτούν σε διάφορα σημεία που θα αποφασίσει ο Δήμος. Οι παρατάξεις όμως επέκριναν σφοδρά τον Δήμαρχο, κατηγορώντας τον ότι από τη μία έχει βάλει στο δημόσιο διάλογο ζήτημα αθόρυβου επικισμού της Αλεξανδρούπολης, από την άλλη δέχεται ή και ζητά κάποιες φορές δωρεές από εταιρείες τουρκικών συμφερόντων. Ο Δήμαρχος είπε ότι οποιαδήποτε εταιρεία, εφόσον ακολουθεί την νόμιμη διαδικασία, δεν μπορεί να εμποδιστεί στη δραστηριότητά της. Πρόσθεσε σε άλλο σημείο της απάντησής του ότι η άποψή του περί αθόρυβου επικισμού και διείσδυσης εταιρεών τουρκικών συμφερόντων στην Αλεξανδρούπολη είναι σταθερή. Οι παρατάξεις μειοψηφίας από την πλευρά τους πάλι επέμειναν πως το όλο θέμα δείχνει ανακολουθία θέσεων και πράξεων από μέρος του Δημάρχου. Γέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χρύσα Σαμουρίδου. Τώρα περισσότεροι από 8.000 Τούρκοι αναμένεται να επισκεφθούν τη Λέσβο το επόμενο διάστημα, από αύριο μέχρι την επόμενη Κυριακή δηλαδή, εκμεταλλευόμενη την αργία στην Τουρκία λόγω Μπάιραμνιού. Η Μυρσίνη Τζινέλη είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μυρσίνη.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Και πράγματι, 8.000 Τούρκοι επισκέπτες από αύριο μέχρι και την άλλη Κυριακή θα φτάσουν στο νησί της Λέσβου, σύμφωνα με τις κρατήσεις που έχουν γίνει στα πρακτορία. Εκεί είναι σημαντικό για την τοπική οικονομία της Λέσβου, μιας και οι Τούρκοι καταναλώνουν, αυτό μας μετέφεραν και οι τουριστικοί πράκτορες, και κινείται ένας μεγάλος κύκλος της οικονομίας. Δεν έχουμε να κάνουμε μόνο δηλαδή με εισιτήρια ή με τα δωμάτια στα ξενοδοχεία, αλλά με όλη την τοπική οικονομία και για τα τοπικά προϊόντα και για τις ταβέρνες και για τα νοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Οπότε είναι μια καλή είδηση για την Λέσβο. Να σου πω ότι είναι επίσης η περίοδος τέλος Μαΐου που δεν έχει αρχίσει το τουριστικό ρεύμα, ούτε το ιστορικού τουρισμού που κορυφώνεται Ιούλιο-Αύγουστο, αλλά και οι πτήσεις τάρτερ έχουν ξεκινήσει, δεν είναι όμως μεγάλος ο αριθμός των ανθρώπων που φτάνουν από την Ευρώπη. Έθεσαν ένα θέμα οι τουριστικοί πράκτορες όσον αφορά και το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων. Η πόλη της Μυτιλίνης που δέχεται και το μεγαλύτερο κύμα των τουριστών από την Τουρκία την περίοδο αυτή, κλείνουν τα καταστήματα το Σάββατο το μεσημέρι και έχει υπάρξει αίτημα να μείνουν ανοιχτά απόγευμα Σαββάτου και Κυριακή. Υπάρχει μια πρόσκληση του εμπορικού συλλόγου να μείνουν μέχρι τις 4 το απόγευμα του Σαββάτου. Δεν ικανοποιεί αυτό τους τουριστικούς πράκτορες και ζητούν να ακολουθήσουν, όπως έχουν κάνει και άλλες πόλεις των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, που έχουν επεκτείνει κατά πολύ το ωράριό τους. Θα δούμε αν θα γίνει αυτό αποδεκτό. Ενώ να σας πω ότι και η Λίμνος μπαίνει στις αρχές του επόμενου μήνα στη σύνδεση με τα απέναντι τουρκικά παράλια, μιας και είναι άλλο ένα νησί που είχε ξεκινήσει από πέρυσι, θυμάστε, η διαδικασία επέκτασης της έκδοσης γρήγορης βίζας σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και από εκεί τα μηνύματα είναι πάρα πολύ θετικά. Υπάρχουν πάρα πολλές κρατήσεις. Φαίνεται μια καλή χρονιά με τις αφήξεις από την γείτονα. Mm-hmm. Και όπως μας είπε ο τουριστικός πράκτορας ο Άρης Αλαζαρής, αναμένεται φέτος να ξεπεράσουν οι αφήξεις το 2024. Το 2024 ήταν η καλύτερη χρονιά όσον αφορά τις αφήξεις Τούρκων επισκετών στη Λέσβο, ξεπέρασαν τις 122.000. Ναι. Και φέτος αναμένεται, σύμφωνα με τα στοιχεία και τις κρατήσεις που έχουν, να φτάσει ακόμα περισσότερος κόσμος στο νησί. Και ειδικά μια περίοδο όπου είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση στο νησί και με τον αυτόδη πυρετό, οι αφήξεις Τούρκων επισκεπτών που βρίσκουν οικονομικότερες τις τιμές στα νησιά μας, γι' αυτό και έρχονται, να το πούμε και αυτό. Είναι πραγματικά μια ισχυρή οικονομική τονωτική ένεση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την αντιμετώπιση του ζητήματος μεταφοράς των μαθητών προς το Δημοτικό Σχολείο του Παγώντα στη Σάμμο μετά τη συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη και του Δημάρχου Ανατολικής Σάμμου με κατοίκους του χωριού. Ο Χάρης Αποδάκης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Χάρη.
5: Καλό μεσημέρι, κύριε Σιγκίνα, από ότι ο κύριος Παπαγεωργίου ήδη έχει επικοινωνήσει με τη δασική υπηρεσία, καθώς ο συγκεκριμένος δρόμος χαρακτηρίζεται ως δασικός, γεγονός που απαιτεί την έγκριση της υπηρεσίας για την ολοκλήρωση της σχετικής μελέτης. Τώρα, ο Δήμαρχος τόνισε ότι υπάρχει κοινή διάθεση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να προχωρήσει η διαδικασία και να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα, σημειώνοντας πως η απαραίτητη μελέτη έχει ήδη ολοκληρωθεί. Σύμφωνα τώρα με τον ίδιο, οι απαιτούμενες διαδικασίες εκτιμάται ότι θα χρειαστούν περίπου ένα μήνα, ενώ απαραίτητη θεωρείται και η προγραμματική σύμβαση που θα διασφαλίσει την νομιμότητα των παρεμβάσεων. Ωστόσο, διευκρίνησε ότι μέχρι στιγμής δεν μπορεί να προσδιοριστεί με σαφήνεια το πότε θα ξεκινήσουν εργασίες ή πότε θα εφαρμοστεί οριστικά η λύση, γιατί όπως ξέρετε, καμιά φορά μιλάμε για αυτά, αλλά οι γραφειοκρατικές διαδικασίες καταρρύπτουν τον όποιο σχεδιασμό υπάρχει. Για την κάλυψη τώρα των αναγκών μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς εξετάζεται προσωρινή λύση σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Η πρόταση που βρίσκεται στο τραπέζι προβλέπει την παρουσία συνοδού, ο οποίος θα περιλαμβάνει καθημερινά τα παιδιά από την πλατεία του χωριού και θα τα συνοδεύει με ασφάλεια προς το σχολείο, αναλαμβάνοντας βέβαια να τα επιστρέψει και μετά τη λήξη. Όλο αυτό το θέμα, υπενθυμίζω ότι είχε ταλαιπωρήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα το σχολείο του Παγόντα, αφού ο δρόμος ο οποίος χρησιμοποιεί το μέχρι σήμερα είναι τελείως ακατάλληλος και δεν μπορεί βεβαίως σε ένα δρόμο ο οποίος είναι φτιαγμένος με ανηφοριές, με άλλα επικίνδυνα σημεία, να περνάει από εκεί το λεωφορείο, και ύστερα από τις καταγγελίες που οι οποίες έγιναν, σταμάτησαν. Έτσι λοιπόν έχουν δρομολογηθεί οι νέες εξελίξεις αυτές, οι οποίες θα δώσουν και οριστικό τέλος στο πρόβλημα που υπάρχει στο σχολείο του Παγόντας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε αυξημένη ετοιμότητα καλεί τους πολίτες η Διεύθυνση Δασών Καβάλας μετά από αναφορά πολίτη για εμφάνιση αρκούδες στη δημοτική κοινότητα του Χαλκερού, ζητώντας από τους κατοίκους να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κυρίως το βράδυ. Ο Κώστας Λουκούμης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
6: Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι αρχές και οι κάτοικοι μετά από αναφορά για εμφάνιση αρκούδας στην περιοχή του Χαλκερού Καβάλας. Η Διεύθυνση Δασών εξέδωσε ανακοίνωση καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις νυχτερινές ώρες. Οι οδηγίες των ειδικών είναι σαφείς. Αν αντιληφθεί κάποιος το ζώο, πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως το δασαρχείο, την αστυνομία ή το συντονιστικό κέντρο δασοπροστασίας. Για την αποφυγή δυσάρεστων συναντήσεων, οι αρχές συνιστούν στους κατοίκους να μην αφήνουν εκτεθειμένα σκουπίδια, τροφές ή υπολείμματα καρπών που μπορεί να προσελκύσουν την αρκούδα. Παράλληλα, ζητείται ο καλός φωτισμός των οικοπαίδων, η επισκευή των περιφράξεων και η προστασία των κοπαδιών. Τι κάνουμε όμως αν βρεθούμε τετατέτ με την αρκούδα? Το δασαρχείο τονίζει ψυχραιμία. Σε καμία περίπτωση δεν πανικοβαλόμαστε, δεν τρέχουμε, μένουμε ακίνητοι και αφήνουμε χώρο στο ζώο να διαφύγει ώστε να μην νιώσει παγιδευμένο ή απειλούμενο. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της κοινότητας Χαλκερού, μιλώντας στην Ερτκαβάλας, είπε ότι ζήτησε μάλλον την άμεση παρέμβαση όλων των αρμόδιων υπηρεσιών για την ασφάλεια των κατοίκων, ενώ υπενθυμίζεται ότι η καφεαρκούδα είναι αυστηρά προστατευόμενο είδος από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και οποιαδήποτε παρενόχληση ή θανάτωσή της απαγορεύεται ρητά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα, και λίγο πολύ έχουμε ακούσει συχνά τις οδηγίες που αφορούν την επίθεση αρκούδας. Αν σου επιτεθούν κουρούνες, δεν ξέρω τι κάνεις όμως. Να πάμε στην Καλαμάτα και τον Κώστα Γαζούλη, όπου εκεί κουρούνες επιτίθενται σε ανθρώπους στο πάρκο του λιμενικού και το λιμεναρχείο απέκλεισε μάλιστα το χώρο με πλαστικές κορδέλες. Κώστα, καλό μεσημέρι.
7: Είναι μια είδηση, Γκέλη, πραγματικά προκάλεσε αίσθηση, καθώς τις τελευταίες μέρες φαίνεται ότι έχουμε επιθέσεις από κουρούνες, αυτά τα κορακοειδή, αν μπορούσαμε να τα περιγράψουμε σε όσους δεν τα γνωρίζουν, σε αμέριμνους πολίτες οι οποίοι βρίσκονται στο πάρκο του λιμενικού, εκεί κοντά στο λιμάνι της Καλαμάτας. Το λιμεναρχείο λοιπόν τώρα τοποθέτησε ερυθρόλεπτες κορδέλες στις εισόδους του χώρου, ενώ σε σχετική ανακοίνωση αναγράφεται πως απαγορεύεται την είσοδος λόγω ύπαρξης πτηνών με επιθετική συμπεριφορά σε ανθρώπους. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις τελευταίες μέρες καταγράφηκαν περιστατικά όπου κουρούνες χτύπησαν περαστικούς με τα φτερά τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις προκάλεσαν ακόμα και ελαφρούς τραυματισμούς ή και καρούμπαλα στο κεφάλι των πολιτών. Όπως εξηγούν τώρα οι άνθρωποι που γνωρίζουν τη συμπεριφορά των συγκεκριμένων πτηνών, αυτή την περίοδο οι κουρούνες βρίσκονται σε φάση αναπαραγωγής και προστατεύουν με αυτόν τον τρόπο έντονα τις φωλιές και τα μικρά τους. Συχνά τα νερά πουλιά πέφτουν από τις φωλιές τους και πριν μπορέσουν να πετάξουν σωστά, και τότε οι ενήλικες κουρούνες αντιδρούν αμυντικά απέναντι σε οποιονδήποτε πλησιάζει. Οι κουρούνες θεωρούνται τα πιο ευφυή πτηνά προς τον κόσμο, με ιδιαίτερα αναπτυγμένη μνήμη και έντονο αίσθημα προστασίας της ομάδας τους, ενώ μάλιστα ειδικοί αναφέρουν πως μπορούν να γνωρίζουν πρόσωπα ανθρώπων και να θυμούνται ακόμα και πυλές για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Ναι, Κώστα, μας ακούς.
7: Κυρίως, ναι, λέω, αν και η συγκεκριμένη εικόνα προκαλεί εντύπωση στους πολίτες, ειδικοί τονίζουν πως πρόκειται κυρίως για αμυντική συμπεριφορά και όχι για επιθετικότητα χωρίς λόγο. Το λιμενάρχειο, ένας αποτέλεσμα, καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν προσωρινά το συγκεκριμένο σημείο του πάρκου μέχρι να ολοκληρωθεί η περίοδος φωλεοποίησης και να μειωθεί η ένταση της συμπεριφοράς των πτηνών.
0: Άρα έχουν το δίκιο τους, Κώστα μου. Είναι μανούλος, προστατεύουν τα μικρά τους ουσιαστικά.
7: Ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να κλείσουμε όπως πάντα με πολιτισμό, βασισμένη στο γνωστό μυθιστόρημα του Ιταλο Καλβίνο «Αόρατες πόλεις» είναι η παράσταση που παρουσιάζει στη Κομοτηνή το θεατρικό εργαστήρι του ΔΠΘΕ της Κομοτηνής. Η Πέννη Τομπρή θα μας ενημερώσει. Πέννη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και από μένα. Το τμήμα ενηλίκων του Εργαστηρίου Θεατρικής Παιδείας του ΔΠΘΕ Κομοτηνής παρουσιάζει την παράσταση με τίτλο «Η πόλης μέσα», ένα θεατρικό έργο που είναι βασισμένο στις περίφημες αόρατες πόλεις του κορυφαίου Ιταλού συγγραφέα Ιταλο Καλβίνο. Επισκηνής ο αυτοκράτορας των Μογγόλων, Κουμπλάι Χάν, συνομιλεί με τον ταξιδευτή και πρεσβευτή του Μάρκο Πόλο. Και εκείνος του ξετυλίγει τις αναμνήσεις του, περιγράφοντας μία προς μία τις πόλεις που συνάντησε στα ταξίδια του μέσα στην αυτοκρατορία. Η συνομιλία τους γίνεται ένας εσωτερικός χάρτης όπου μπορούν να χωρέσουν όλες οι ανθρώπινες εμπειρίες, οι ατομικές αλλά και οι συλλογικές. Ο ένας χτίζει μία αυτοκρατορία πάνω στη λογική και ο άλλος, μέσα από το συνέστημα και τη διαίσθηση, του αποκωδικοποιεί και του ερμηνεύει τον κόσμο που κατακτά. Το έργο ξεδιπλώνεται ως μία αλληγορική και εκβαθέων συνομιλία μεταξύ νου και καρδιάς, με κέντρο τον άνθρωπο ως κοινωνικό όν, ο οποίος ρωτά, αγωνιά και ψάχνει απεγνωσμένα να βρει απαντήσεις στα υπαρξιακά ερωτήματα της ζωής. Θα δοθούν συνολικά 6 παραστάσεις από σήμερα έως και την 5η 28 Μαΐου, εκτός Δευτέρας, στις 9 το βράδυ, στην αίθουσα του ΔΠΘΕ Κομοτηνής, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 10 ευρώ. Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Για αύριο στα ανατολικά, αυξημένες νεφώσεις με βροχές και με μονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά, αρχικά λίγες νεφώσεις, γρήγορα όμως θα αυξηθούν και στα ηπειρωτικά μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν επίσης τοπικές βροχές και καταιγίδες μικρής διάρκειας. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρη 3 με 5, στο Αιγαίο από το βράδυ στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Θα φτάσει στα ανατολικά και τα νότια τους 22 με 23 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24, 25, ίσως και 26 και 27 ακόμα στα δυτικά.

Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Μια παραγωγή του 102 FM. Σαλπάρι το πλοίο. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντσου. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιακός. Μένετε συντονισμένοι αμέσως τώρα η ραδιοεφημερίδα με τον Χρήστο Χατζημίση. Καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Billy. Τάπα από το Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, Ράφα, Ράφα, Ράφα, Ράφα, Ράφα, Ράφα, Ράφα, Λίγο νερό, παιδιά.
5: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Όλα στο κόκκινο σήμερα με έντονο πολιτικό, διεθνές αλλά και αθλητικό ενδιαφέρον. Στη Βουλή, σφοδρές αντιπαραθέσεις και αποχωρήσεις σημειώθηκαν κατά τη συζήτηση της πρότασης του Πασόκ για εξεταστική σχετικά με τις υποκλοπές, ανεβάζοντας το πολιτικό θερμόμετρο. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Αραμέως έβαλε τέλος στα σενάρια περικοπών στη συντάξη χειρίας, δηλώνοντας σε συνέντευξή της στο Earth News Radio 105,8 ότι δεν υπάρχει πρόθεση αλλαγής του καθεστώτος και ότι θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση προστασίας. Στο εξωτερικό, η ένταση παραμένει στο κόκκινο σε Λίβανο και στα στενά του Ορμούζ, ενώ οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν συνεχίζονται με περιορισμένη πρόοδο και παράλληλα το ενδιαφέρον στρέφεται στους σημερινούς ημιτελικούς του Final Four της Ευρωλίγκας, όπου η αγωνία είναι στο πικ. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 22 Μαΐου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιάννης Γιαλίνης και ο Σωτήρης Τάσκαλ Διρανιάν και στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ένταση στην Ολομέλεια της Βουλής για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Να υπερψηφιστεί από 151 βουλευτές αντί για 120 αποφάσεις πλειοψηφία, αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Για τεχνητή ένταση σχετικά με την αποχώρηση της αντιπολίτευσης από τη διαδικασία της ψηφοφορίας, κατηγόρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα εντάσσονται νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι του ΕΣΥ. Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στο σταθμό μας, χαρακτήρισε την απόφαση ιστορική και τόνισε ότι το νέο νομοσχέδιο ενισχύει την ίση αμοιβή για ίση εργασία. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσήλθαν οι πρώην υπουργοί Κώστας Σιάρας και Νότης Μηταράκης στο πλαίσιο της έρευνας για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αρνήθηκαν οποιαδήποτε παράνομη πράξη και δήλωσαν εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Την αναίρεση της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος στο σπίτι του ο Λάμπρος στις 17 Νοέμβρη με περιοριστικούς όρους. Και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας διεξάγεται από σήμερα στην Κυριακή το Final Four της Ευρωλίγκας με χιλιάδες αστυνομικούς, drones και νέο κέντρο επιχειρήσεων στο ΟΑΚΑ. Θα Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τη σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή για την υπόθεση των υποκλοπών με φόντο τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Η απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να απαιτηθούν 151 ψήφοι πυροδότησε έντονες αντιδράσεις από Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ που μίλησαν για θεσμική εκτροπή. Η ένταση μάλιστα κορυφώθηκε με την αποχώρηση του Πασόκ και στη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ από τη συνεδρίαση. Πάμε να συνδεθούμε με τη Βουλή και τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
7: Καλό μεσημέρι, Ντόνα.
6: Ένταση με το καλημέρα είχαμε στην Ολομέλεια και σφοδρή κόντρα ανάμεσα σε Νίκο Ανδρουλάκη και Μάκη Βορύδη.
7: Πραγματικά έτσι είναι. Ήταν αναμενόμενη, καθώς είχαμε τις σχετικές πληροφορίες από τις προηγούμενες μέρες. Τελικά, μετά από μια σφοβρή αντιπαράθεση σε νομικό και πολιτικό επίπεδο, η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε σήμερα στην Ολομέλεια η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το Σκάνδαλο των Υποκλοπών να εγκριθεί με πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι με 120, επειδή ήταν αίτημα της αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα της αξιωματικής του ΠΑΣΟΚ. Το παρεπίπτον ζήτημα έθεσε εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας ο Μάκης Βορύδης, επικαλούμενος τον νόμο για τη λειτουργία της Εθνικής Υπηρεσίας καθώς η δραστηριότητά της ανάγεται στην εθνική άμυνα και την εξωτερική πολιτική και συνεπώς με βάση το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής απαιτείται πλειοψηφία 151 βουλευτών. Κάτι το οποίο, βέβαια, να σημειώσουμε, το είπαν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δεν συνέβη στην αντίστοιχη διαδικασία τον Αύγουστο του 2022. Σύσσωμη αντιπολίτευση για τον κοινοβουλευτικό εκπροσώπο των κομμάτων έκανε λόγο για διαδικαστικά και οικονομικά τερτύπια από τη Νέα Δημοκρατία προκειμένου να συγκαλύψει και να μπαζώσει ένα ακόμη σκάνδαλο, κάνοντας λόγο και σημειώντας επίσης ότι η Νέα Δημοκρατία κάνει το Σύνταγμα κουρελόχαρτο. Ο πρόεδρος του Πασόκ συγκεκριμένα, ο κύριος Αμβουλάκης, έκανε λόγο για ένα αδύναμο και εκβιαζόμενο πρωθυπουργό. Και βάζοντας τον τίτλο της συνεδρίασης, είπε ότι κακοποιούν τη δημοκρατία για να διατηρήσουν την εξουσία. Ενώ από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Πάμελος, μίλησε για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα με εντολή Μητσοτάκη, το κατάλληλο.
6: Ανδρέα, να βάλουμε λίγο μια ανώτερη πριν προχωρήσουμε και στους αρχηγούς, τους υπόλοιπους αρχηγούς της αντιπολίτευσης, να ακούσουμε λίγο τις δηλώσεις εκεί όπου ουσιαστικά ξεκίνησε η ένταση σήμερα. Είχαμε την αντιπαράθεση μεταξύ του κυρίου Βορύδη αλλά και του κυρίου Ανδρουλάκη και συνεχίζουμε με το υπόλοιπο ρεπορτάζ.
8: Η θέση της Νέας Δημοκρατίας τότε ήταν επί της ουσίας μιλώντας υπέρ της συστάσεως της Εξεταστικής Επιτροπής. Τότε προφανώς ήταν το πρώτον ερευνητέο και δεν είχε μεσολαβήσει τίποτα άλλο. Και τώρα θέλετε να συνεχίσουμε χωρίς το παραμικρό νεότερο στοιχείο. Η συνέντευξη που έδωσε ένας πρωτοδίκως καταδικαστής που δεν έχει καν καθήκον αληθείας δίνει μια συνέντευξη και γι' αυτό η Βουλή θα κάνει Εξεταστική Επιτροπή. Σας μείνει πρωθυπουργός ένας διεφθαρμένος ψεύτης που σας βάζει να υπονομεύετε τον ελληνικό στην Ελλάδα τον κοινοβουλευτισμό. Αυτό να πείτε. Το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Γι' αυτό και δεν θα νομοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κεντρικό πρωταγωνιστή τον κύριο Βορύδη. Θα σας αφήσουμε μόνους σας σε αυτό τον ολισθηρό και χωρίς τέλος κατήφορο.
6: Οπότε και στη συνέχεια αποχώρησε το ΠΑΣΟΚ, ενώ στο βήμα ανέβηκε και ο Σωκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος και εκείνος με τη σειρά του κατηγόρησε, Ανδρέα, την κυβέρνηση για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα.
7: Ναι, πράγματι είναι έτσι. Κοινοβουλευτικό πραξικόπημα με εντολή Μητσοτάκη, όπως είπε, με το κατάλληλο δίδυμο στη Βουλή Βορύδη Φλωρίδη και με σύμμαχο την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, όπως είπε χαρακτηριστικά, ανακοινώνοντας και αυτός με τη σειρά του την αποχώρηση του κόμματος, καταγγέλλοντας τη σημερινή διαδικασία και αποχωρώντας από την Ολομέλεια. Από την Ολομέλεια φυσικά αποχώρησε ακολούθως και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο κ. Κουτσούμπας, είπε ότι το ΚΚΕ δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε αυτή την παράνομη και απαράδεκτη, όπως την χαρακτήρισε, διαδικασία. Ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και τα υπόλοιπα κόμματα. Βέβαια, ο κ. Βελόπουλος, αν και διαφώνησε με την αποχώρηση των κομμάτων, τελικά και ο ίδιος στην πράξη αποχώρησε, κατηγορώντας συνολικά την κυβέρνηση για την πολιτική που ακολουθεί στο πλαίσιο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και ο Δημήτρης Νατιός, αλλά και η Πέττη Πέρκα από τη Νέα Αριστερά. Ουσιαστικά αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης με το ίδιο σκεπτικό περίπου, πλην της Ζωής Κωνσταντοπούλου, όπου μέχρι τώρα, όπως δήλωσε και η ίδια, δίνει τη μάχη απέναντι στην κυβερνητική πολιτική, κάνοντας λόγο μάλιστα, και αυτά τα σημεία θέλω να συμπληρώσω, Ντόνα, ότι τόσο ο κύριος Ανδρουλάκης, όσο και η κυρία Κωνσταντοπούλου, μιλήσαν σε πάρα πολύ ψηλούς τόνους με την έννοια ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έθεσε ζήτημα εθνικής προδοσίας, ενώ από την πλευρά της Ζωής Βασιλοπούλου έκανε λόγο για ευθύνες της κυβέρνησης, ευθύνες όπως είπε, εσχάτης προβοσίας. Mm-hmm. Πάρα πολύ υψηλή τόνη και σε λίγα λεπτά.
6: Και αντίστοιχα ήταν σκληρή και η επίθεση που εξαπέλυσε στην αντιπολίτευση και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, κατηγόρησε μάλιστα το Πασόκ ότι επιχεί να αμφισβητεί στη δικαιοσύνη και στοχοποιεί δικαστικούς λειτουργούς.
7: Ακριβώς έτσι είναι και φυσικά να πούμε εδώ πέρα ότι η διαδικασία αυτή την ώρα βρίσκεται στο τέλος της. Από λεπτό σε λεπτό ξεκινάει η ηλεκτρονομαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία και φυσικά μετέχει μόνο η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, οι 156 βουλευτές δηλαδή, καθώς επίσης και οι 5 βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας, καθώς δεν αποχώρησαν από την συνευρίαση. Και αυτό που λένε από την πλευρά τουλάχιστον της κυβέρνησης εδώ στη Βουλή είναι ότι η Νέα Δημοκρατία στηρίχθηκε στον κανονισμό της Βουλής, αλλά και στο ίδιο το Σύνταγμα, που λέει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν υπάρχει θέμα εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών, θα πρέπει και η οποία ασχολείται με τα ζητήματα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, πρέπει να ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία. Ωστόσο, δεν κατάφερε, θα έλεγα, τόσο ο κ. Φλωρίδης όσο και ο κ. Μπορίδης να δικαιολογήσουν τη στάση, γιατί αυτό δεν τηρήθηκε και στην προηγούμενη αντίστοιχη ολομέλεια που είχε πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο του 2022 και τότε δεν έφεσε η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, ζήτημα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Όλοι θεωρούν πάντως ότι με όλες τις τελευταίες εξελίξεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης θα έπρεπε να γίνει αυτή η εξεταστική επιτροπή. Και τελικά έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία με την ψηφοφορία που θα γίνει σε λίγο απορρίπτει τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών.
6: Λοιπόν, να πάμε να ακούσουμε μαζί η Ανδρέα. Μας έδωσε και ωραία πάσα για το τι είπε ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος επικαλέστηκε τα πορίσματα της δικαιοσύνης, τονίζοντας ότι η έρευνα έχει ήδη καταλήξει σε συμπεράσματα για την υπόθεση.
9: Η απόφαση που ελήφθη εκεί έγινε δυνατή με βάση το πόρισμα του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η δικαιοσύνη λοιπόν που επελήφθη κατέληξε σε ένα πόρισμα το οποίο είχε δύο σκέλη. Το ένα είναι ότι υπάρχει εμπλοκή ιδιωτών που δικάστηκαν και καταδικάστηκαν και εκκρεμεί η απόφαση στο εφετείο πια. Και η άλλη, το ότι δεν υπάρχει εμπλοκή μυστικών υπηρεσιών.
6: Σε ιδιαίτερα υψηλού τόνου κινήθηκε, όπως ακούσαμε και από τον Ανδρέα Μαραθιά, και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σοκράτης Φάμελος. Κατήγγειλε τη διαδικασία ως αντιθεσμική και ανακοίνωσε την αποχώρηση του κόμματός του από τη συνεδρίαση. Ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε ότι το ΚΚΕ δεν νομιμοποιεί τη διαδικασία και αποχωρεί επίσης από τη συζήτηση και την ψηφοφορία.
10: Σήμερα γίναμε μάρτυρες, γινόμαστε μάρτυρες, αλλά δεν θα γίνουμε συμμέτοχοι ενός κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος με μια ξεκάθαρη παραβίαστη και ανερυθρίαστη από τους μέτρη του είδους Βορύδη Φλωρίδη του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής με εντολή του κυρίου Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, αποχωρούμε από τη διαδικασία γιατί η Νέα Δημοκρατία προσβάλλει τη Βουλή, τους πολίτες και το Σύνταγμα.
11: Για όλους αυτούς τους λόγους, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή τη σημερινή απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία που εγγενιάσατε. Θα αποχωρήσουμε και από τη συνέχεια της συζήτησης και από την ψηφοφορία.
6: Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος από τη Νέα Αριστερά κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι με διαδικαστικά τεχνάσματα αποφεύγει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ και ο Κυριάκος Βελόπουλος χαρακτήρισε λάθος την αποχώρηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι ουσιαστικά θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν κοινοβουλευτικά τη διαδικασία.
12: Επιλέγετε να θέσετε παρεμπίπτον ζήτημα και με διαδικαστικά τερτύπια να αποφύγετε την σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής.
13: Νομίζω ότι ήταν λάθος η αποχώρηση των υπολείπων, αλλά κυρίως του κόμματος που έκανε την πρόταση. Διότι θα μπορούσαμε τουλάχιστον συνταγματικά να μαζέψουμε 120 ψήφους και να λέμε ότι συνταγματικά εμείς έχουμε δίκιο και οι άλλοι έχουν άδικο.
6: Το κόμμα της Νίκης μέσω του Σπύρου Τσιρώνη έθεσε ζήτημα εθνικής ασφάλειας, ζήτησε απαντήσεις για τις ενέργειες της κυβέρνησης στην υπόθεση, ενώ ο Αλέξανδρος Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίας δήλωσε ότι το κόμμα του διαφωνεί με την πρόταση της κυβέρνησης και υποστηρίζει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής.
14: Αν είναι θέμα εθνικής ασφάλειας, κύριε Βορύδη, περιμένω από εσάς και περιμένω και από τη Νέα Δημοκρατία, ποιες νομικές ενέργειες έχετε κάνει ώστε να διασαφηνιστούν όλα αυτά?
15: Η Πλεύση Ελευθερίας διαφωνεί με όσα εξέθεσε λίγο πριν ο κύριος Βορύδης και θεωρούμε ότι πρέπει να συσταθεί η Εξεταστική Επιτροπή.
6: Να επιστρέψουμε τώρα σε σένα, Ανδρέα, γιατί στο βήμα ανέβηκε και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, καλώντας μάλιστα σε άμεση αλλαγή στρατηγικής και διεθνοποίηση των τουρκικών προκλήσεων.
7: Ναι, πράγματι έτσι είναι. Πραγματικά ήταν η έκπληξη, θα έλεγα, τη σημερινή συνεδρίαση, καθώς δεν αναμέναμε ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος τελικά πήρε το λόγο και επιτέθηκε με ευρυμία η κριτική στην κυβέρνηση και για τα αρχικά θέματα, αλλά και γενικότερα και για το θέμα των υποκλοπών, αλλά και για την κατάσταση στη Νέα Δημοκρατία μετά το τελευταίο συνέδριο. Όσον αφορά τα αρχικά θέματα, ο κ. Σαμαράς είπε ότι η γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν όχι μόνο εξαγγέλλεται δημοσίως, αλλά και υλοποιείται στην πράξη μετετελεσμένα. Και έχω προειδοποιήσει ή σημείωσε ότι η πολιτική του καθεσναρχού είναι μία φενάκι και ήρεμα νερά, όπως είπε, δεν υπήρξαν ποτέ από την πλευρά της Τουρκίας. Υπήρξαν μόνο επικοινωνιακά, επειδή εμείς δεν αντιβρούσαμε. Ο κ. Σαμαράς έκανε λόγο για λάθη της κυβέρνησης που δικαιώνουν την τουρκική φρασίδιτα και οι συνθήκες περιφυλίας, οι υποκλήσεις, οι κουβέντες με πούντε μειοβότη, το καλώδιο στην Κάσο που το πήρε η θάλασσα δεν είναι πολιτική. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρώην Πρωθυπουργός ζήτησε από την κυβέρνηση να προχωρήσει, να κινηθεί σε όλα τα διεθνή φόρα και με όλες τις δυνατές συμμαχίες πριν η Τουρκία νομοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα. Δεν καταλαβαίνετε επιτέλους ότι πρέπει να προλάβουμε πριν να είναι αργά, είπε χαρακτηριστικά και αναφέρθηκε στους λόγους ίδρυσης της Νέας Δημοκρατίας από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Και όσον αφορά ειδικότερα το ζήτημα των υποκλοπών, ο κύριος Σαμαράς έκανε λόγο για μια πρωτοφανή διαδικασία, τη σημερινή διαδικασία, και διερωτήθηκε τι ενοχλεί τον Πρωθυπουργό. Εκτός, κύριε, της κυβέρνησης, εάν ψεύδεστε, όπως είπε χαρακτηριστικά, και σημείωσε επίσης ότι ο κύριος Μητσοτάκης προφανώς φοβάται και δυστυχώς εκτελίζει και τους θεσμούς. Και όσον αφορά τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας, σημείωσε ότι δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία σχέση, που είπε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό μεταλλαγμένο κόμμα του κ. Μητσοτάκη. Είναι ένα πολιτικό μόρφωμα με ποταμίσια ιδεολογία του ό,τι να είναι. Είναι ένα συνοφίλωμα που δοκιμάζει τις δημοκρατικές αντοχές του πολιτεύματος και κατέληξε λέγοντας ότι ο κ. Μητσοτάκη δεν είναι ιδιοκτησία η χώρα σας, δεν είστε κυβερνήτης ηγεμόνας, είστε προφυ.

0: των αντιπάλων της, όπως είπε χαρακτηριστικά, απαντώντας τον πρώην Πρωθυπουργό. Ντόνα.
1: Αναμένουμε λοιπόν και την ψηφοφορία από τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία παρέμειναν στην Ολομέλεια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ανδρέα Μαραθιά, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε μαζί τη δήλωση νωρίτερα ο κύριος Σαμαράς.
2: Και ερχόμαστε στη σημερινή πρωτοφανή διαδικασία. Η κυβέρνηση που διατρανώνει ότι όλη η υπόθεση αφορά 4 ιδιώτες και μόνο, τώρα επικαλείται ζητήματα εθνικής ασφάλειας, σοβαρολογείται. Και αν είναι ξαφνικά θέμα εθνικής ασφάλειας, τότε γιατί δεν έχει γίνει καμία κρατική έρευνα? Εννοείται τελικά ότι εμπλέκεται το κράτος με τους ιδιώτες? Γιατί τι άλλο να σκεφτεί ο κάθε λογικός άνθρωπος? Γιατί δεν θέλετε την έρευνα, τι ενοχλεί?
1: Ακούσαμε λοιπόν τα όσα είπε ο κύριος Σαμαράς. Να πάμε τώρα όμως στον Νότια Ανανιάδη, καθότι είχαμε και την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κύριου Παύλου Μαρινάκη. Μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8. Κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ ότι με την αποχώρησή τους από τη Βουλή Νότια για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής ουσιαστικά επέλεξαν τη φυγή αντί της πολιτικής και νομικής αντιπαράθεσης με επιχειρήματα. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Οι πολίτες θέλουν παρουσία, όχι φυγή. Είναι μια χαρακτηριστική δήλωση, όπως σωστά έθεσε εισαγωγικά, που αποτυπώνει την άποψη της κυβέρνησης σε σχέση με την απουσία ή μάλλον την αποχώρηση του ΠΑΣΟΚ από την Βουλή σήμερα νωρίτερα. Η παρουσία και όχι φυγή, εγώ μπορώ να την συνδέσω με το επαναλαμβανόμενο μότο, το ακούγεται από χίλια κυβερνητικών στελεχών, ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, όχι οι απόντες. Είναι μια αιχμή η οποία αφορά και το εσωκομματικό μέτωπο και το αντίπαλο, την αντιπολίτευση εν πάση περιπτώσει. Τώρα, από εδώ και μπρος πρέπει να σημειώσει κανείς ότι σε ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό με την παρουσία κομμάτων της κυρίας Καρτσιάνου που εμφανίστηκε και χθες, του κ. Τσίπρα που αναμένεται να εμφανιστεί την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, η κυβέρνηση αισθάνεται με μία πίεση, αλλά αισθάνεται και μία αυτοπεποίθηση, καθώς όλες οι έρευνες τη δίνουν σε υπερδιπλάσιο ποσοστό από τον όποιον δεύτερο. Η εμφάνιση του κ. Σαμαρά σήμερα οπωσδήποτε προσθέτει σε αυτό το πολιτικό κοινοβουλευτικό πάζλ έναν ακόμη αστάθμητο, θα έλεγα, παράγοντα, καθώς η κυβέρνηση εκτιμά ότι με κ. Καρτιανού δεν απευθύνει σε αυτήν, κανιβαλίζει το εισαγωγών, θα έλεγα, με το τρεπτό όρος κοινά, όπως ψηφόροι του κ. Βελόπουλου, της κ. Κωνσταντοπούλου, του κ. Νασιού, αλλά ο κ. Σαμαράς, αρχισαρκός της Νέας Δημοκρατίας, έχοντας βεβαίως, όπως λένε κυβερνητικοί παράγοντες, το βάρος της πτώσης της κυβέρνησης του Κωστή, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, Κωστή τηλεγραφή, κ. Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, πατρός του Κυριάκου, το μακρινό 1993, έρχεται να ξαναθέσει ένα ζήτημα παραταξιακό. Αυτό είναι το πολιτικό σκηνικό, ένα έφραστο και ρευστό, θα έλεγα, πολιτικό σκηνικό σε ένα έφραστο και απολύτως ρευστό και επικίνδυνο γεωπολιτικό σκηνικό. Δεν λίγοι αυτοί που λένε ότι οι κινήσεις της Τουρκίας μπορεί να σηματοδοτήσουν σε σχέση με τη γαλάζια πατρίδα ή μάλλον το νομοθέτημα που θέλουν να φέρουν, αποτελεί ουσιαστικά έναν νέο Καζουμπέλη, μπορεί να αποτελέσει και έναν παράγοντα πολιτικής και όχι πολιτικής, εσωτερικής πολιτικής αστάσης ή να σηματοδοτήσει πολιτικές εξελίξεις. Και όλο αυτό για να κλείσω, Ντόνα, σε ένα πλαίσιο κατά το οποίο η κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δηλαδή, μιλάει καθαρά για εκλογές του 27, επιλέγοντας να πει μετά τη ΔΕΘ, μετά τη Θεσσαλονίκη, μετά την έκθεση το Σεπτέμβριο, αλλά το μετά την έκθεση το εξήγησε ο Παύλος Μαρινάκης, μπορεί να είναι και ο Μάρτιος, είναι μετά και ο Φεβρουάριος, του χρόνου δηλαδή, αλλά όμως το μετά μπορεί να είναι ανά πάσα στιγμή.
1: Ο κύριος Μαρινάκης, επειδή αναφέρθηκες τώρα και νωρίτερα και στο ΠΑΣΟΚ, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη σχετικά με το ότι το ΠΑΣΟΚ αφήνει να εννοηθεί ότι από εβδομάδα θα καταθέσει και πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης.
3: Ναι, εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε, πολύ σωστή παρατήρηση, Ντόνα, ευχαριστώ πάρα πολύ, το παρέλειψα. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η ενδεχόμενη κατάθεση πρόταση μορφής, μομφής,

0: συγγνώμη, του κυρίου Ανδρουλάκη εις βάρος της κυβέρνησης, θα εξυπηρετήσει και θα αντανακλά και ένα, θα έλεγα, ωραίο τακτικό. Μια ωραία τακτική κίνηση. Την Τρίτη αναμένεται η κίνηση, η παρουσία του κόμματος Φιξίδα ή όπως αλλιώς λέγεται, του κύριου Τσίπρα. Αν καταθέσει πρόταση μορφής την Δευτέρα ή την ίδια μέρα ο κύριος Ανδρουλάκης, καταλαβαίνει κανείς, θα μιλάει ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης στη Βουλή και θα ανακοινώνει το κόμμα του. Ο Τσίπρας πού θα πάνε τα πρόταση μορφής, παντού, όλα θα μοιραστούν. Mm-hmm. Δεν θα πέσει η κυβέρνηση από μια πρόταση μορφής, ποτέ δεν έχει πέσει, αναμενόμενο είναι αυτό, αλλά θα συσπυρώσει την κυβέρνηση, θα κερδίσει ένα μερίδιο επικοινωνίας που του αντιστοιχεί, αυτός που την καταθέτει εκείνη τη στιγμή. Το αφήνω αυτό να το δούμε.
1: Σε κάθε περίπτωση η κινητικότητα συνεχίζεται, η αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό.
0: Δεν θα
1: βαρεθούμε καθόλου το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Είναι για μας συντάκτες ο χρόνος δικός μας.
1: Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε μερικά αποσπάσματα από αυτά που είπε εδώ στο Air News Radio 105,8 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αρχικά για την κριτική που άσκησε σε Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα που επέλεξαν να αποχωρήσουν σήμερα από την Βουλή.
2: Η ένταση είναι τεχνητή. Με αυτόν τον τρόπο μόνο προσπαθούν να υποκαταστήσουν την έλλειψη προγραμματικού και τεκμηριωμένου λόγου, ακόμα και στη σημερινή συζήτηση. Η κυβερνητική πλειοψηφία έθεσε ένα παρεπίπτον ζήτημα, νομικά με μια άρτια θεωρώ νομική τεκμηρίωση. Από εκεί και πέρα, η αντιπολίτευση, μπορώ να την αναλύσω αν θέλετε και να σας απαντήσω σε ό,τι απορία έχετε. Η αντιπολίτευση επέλεξε αντί να αντικρούσει με τα δικά της επιχειρήματα, νομικά και πολιτικά, κυρίως νομικά γιατί αυτό είναι ένα νομικό θέμα, αλλά και έχουμε και ουσιαστικά επιχειρήματα, επέλεξε τις φωνές, την αποχώρηση, τη φυγή.
3: Κύριε Μαρινάκη.
2: Οι πολίτες εκλέγουν, κυρία Μπαλταντζή, κύριε Τάκη, τους βουλευτές και δίνουν τους ισχυρισμούς στα κόμματα για να δίνουν μάχες με την παρουσία τους στη Βουλή και όχι αποχωρώντας. Αυτές οι πρακτικές θεωρώ ότι είναι παροχημένες. Και στο τέλος της ημέρας δεν αφορούν καθόλου αυτές οι συζητήσεις. Προσέξτε, δεν υποτιμώ την συζήτηση για το όποιο θέμα στη Βουλή, αλλά αυτός ο τρόπος της συζήτησης και αυτές οι συγκρούσεις που τροφοδοτεί η αντιπολίτευση δεν αγγίζουν καθόλου την κοινωνία και τα προβλήματα που έχει, τα οποία προσπαθούμε να λύσουμε.
1: Τώρα για την πρόταση δυσπιστίας που έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα καταθέσει το Πασόκ την ερχόμενη εβδομάδα, ο κύριος Μαρινάκης απάντησε καλοδεχούμενοι. Θέλουν να μας ρίξουν χωρίς να μπορούν να κυβερνήσουν. Να ακούσουμε το σχολείο του.
2: Έχω μπροστά μου την πρότασή του, την οποία έκανε, αν δεν κάνω λάθος, 29 Απριλίου, τον λογαριασμό του στο ΕΚΣ. Καταλήγω. Ζητάνε κάτι το οποίο δεν μπορούν να υποστηρίξουν. Δικαίωμά τους. Κοινοβουλευτικό του δικαίωμα να βρουν τις υπογραφές. Εδώ είμαστε λοιπόν, εφόσον το καταθέσουν, όπως λένε από εβδομάδα, να τα συζητήσουμε όλα στη Βουλή.
1: Και αιχμηρή ήταν εκεί η απάντηση στις παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στην πολιτική της ατζέντα και δεν πρόκειται να αναλωθεί σε προσωπικές στρατηγικές.
2: Ισχύει το κανείς δεν περισσεύει. Ισχύει και παραϊσχύει και ισχύει καθημερινά, αλλά.
3: Θεωρητικά.
2: Να σημαίνει. Όχι, επί της ουσίας. Αλλά η ουσία ποια είναι, ότι δεν πρόκειται να βάλουμε νερό στο κρασί μας σε πολιτικές και στρατηγικές επιλογές οι οποίες έχουν ισχυροποιήσει και μεγαλώσει τη χώρα.
4: Δεν είναι βαρύ όμως ένας πρώην Πρωθυπουργός να λέει ότι έχετε μετατρέψει τη χώρα σε απέραντο φρενοκομείο.
3: Χρησιμοποιώντας μία ατάκα, επιτρέψτε μου την έκφραση, του έμεινου του Καραμανλή. Καθόλου τυχαία.
2: Ναι. Θα πάω και εκεί, αλλά πριν πάω εκεί, να απαντήσω επί της ουσίας της πολιτικής. Η Ελλάδα ήταν μια χώρα παρείας, επέτης, μαύρο πρόβατο και ρωτήστε ειδικά τους Έλληνες ομογενείς. Μια χώρα που είχε διώξει με τις επιλογές της, οι οποίες ξεκινάνε τη δεκαετία του 80 του μαξιμαλισμού και της πυροδοσίας, 700.000 νέους μέσα σε λίγα χρόνια, από την ίδια τους τη χώρα. Η κυβέρνηση λοιπόν αυτή νερό στο κρασί της, ειδικά στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα, όπου μέσα σε 7 περίπου χρόνια έχουν γίνει όσα δεν έγιναν σε 45 υπόλοιπα της μεταπολίτευσης, δεν πρόκειται να βάλει.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Θα επιστρέψουμε φυσικά στη συνέχεια στην πολιτική επικαιρότητα. Φρένο στα σενάρια περικοπών στις συντάξεις χειρίας. Έβαλε Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, διαμηνύοντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλαγής του σημερινού καθεστώτος. Σε συνέντευξή της εδώ, στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, η κυρία Κεραμέως υπογράμμισε ότι ανεξάρτητα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η κυβέρνηση θα προχωρήσει νομοθετική ρύθμιση για την πλήρη προστασία των συνταξιούχων χειρίας. Πάμε στην Δήμητρα Κυριαζή για τα κυριότερα σημεία της συνέντευξης. Δήμητρα, καλό μεσημέρι. Υπουργός αναφέρθηκε σε όλα τα τρέχοντα σημαντικά εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα. Έβγαλε ειδήσεις. Να ξεκινήσουμε όμως από τις συντάξεις χειρίας.
6: Καλό μεσημέρι, Δόνα, κυρίες και κύριοι. Κατηγορηματικά όχι λοιπόν από την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Κεραμέως, όσον αφορά τις περικοπές της συντάξης χειρίας και με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ. Οι συνταξιούχοι, είπε η κυρία Κεραμέως, ότι αντιμετωπίζουν μια δύσκολη καθημερινότητα ήδη και στόχος μας είναι να τους στηρίξουμε. Θα περιμένω, είπε, την απόφαση και εν συνεχεία θα προχωρήσει η κυβέρνηση σε νομοθέτηση για την προστασία των συνταξιούχων χειρίας. Ειδική αναφορά ήταν και στα βαρέα και αντιγυϊνά των νοσηλευτών, οδηγών ΕΚΑΒ και διασωστών, η κυρία Κεραμέως. Την Τρίτη γνωστοποίησε ότι θα παρουσιάσει το Υπουργικό Συμβούλιο την νομοθετική πρόταση, η οποία θα προβλέπει την υπαγωγή στα βαρέα και αντικεινά τόσο για την κύρια όσο και για την επικουρική σύνταξη για όσους είχαν να προσληφθεί μετά το 2011, οι οποίοι δεν είχαν αντικεινά ή πριν το 2011 όμως δεν είχαν αντικεινά, και αυτή η αδικία, η ανισότητα έρχεται τώρα να διορθωθεί. Αναφορά έκανε η κυρία Κεραμέως ερωτηθήσε και στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τα θετικά ωφέλη που προκύπτουν από την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία που υπέγραψαν τον Νοέμβριο οι κοινωνικοί εταίροι. Όπως είπε, ήδη υπάρχουν θετικά αποτελέσματα με τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί σε επισητισμό και εστίαση για 400.000 εργαζόμενους, με αυξήσεις πάνω από το κατώτατο μισθό που, να θυμίσουμε, σήμερα είναι στα 920 μεικτά, και έχουμε και προσαυξήσεις για τις κατηγορίες αυτές, σε επίδομα γάμου, σπουδών, εποχική απασχόληση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ερωτηθήσε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, προανήγγειλε την επέκταση της εφαρμογής τον Ιούνιο στον χώρο της ιδιωτικής υγείας και στα διαγνωστικά κέντρα εκτός των ιατρών. Επίσης στις τηλεπικοινωνίες, στους τομείς καθαριότητας του ιδιωτικού τομέα, αλλά και στα κομμωτήρια. Τα ωφέλη που προκύπτουν από την ψηφιακή κάρτα, πέραν της νομιμότητας, τις αυτονόμες νομιμότητες, είναι ότι είχαμε και πάρα πολλές υπερορίες. Το 2025 χαρακτηριστικά συν 2,7 εκατομμύρια πρόσθετες υπερορίες, που αυτό μεταφράζεται φυσικά σε επιπλέον εισοδήματα για τους εργαζόμενους. Θα κάνουμε μια αναφορά και στην ισότητα για τις αμοιβές. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο έρχεται ως ενσωμάτωση της σχετικής κοινοτικής οδηγίας. Αυτό θα πάει μαζί με τα βαρέα και τα αντιγυϊνά που θα παρουσιάσει το Υπουργικό Συμβούλιο την ερχόμενη Τρίτη η Υπουργός. Και στο εξής, για τα ίδια προσόντα δεν θα υπάρχει καμία απόκληση στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Τέλος, να κλείσουμε ότι σε λίγο στις 3 η ώρα η κυρία Κεραμέως μαζί με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Παπαστεργίου, θα παρουσιάσουν εδώ στο κεντρικό κατάστημα του ΕΦΚΑ στο Σύνταγμα πώς οι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ μόνο με τον προσωπικό τους αριθμό, χωρίς να έχουν μαζί τους ΆΜΚΑ ή ΑΦΗΜΗ.
1: Πολύ τώρα. Σημαντικό για τη διευκόλυνση των συνταξιούχων. Δήμητρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και εμείς πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε η κυρία Κεραμέως αναφορικά με τις συντάξεις χειρίας.
7: Έχω πει σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να γίνει καμία περικοπή σε σύνταξη χειρίας ως αποτέλεσμα της απόφασης που είδε το φως δημοσιότητας πριν από μερικές ημέρες. Θα περιμένω την απόφαση και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο δεν είχαμε κάνει και κάτι μέχρι σήμερα, γιατί εκκρεμούσε αυτή η υπόθεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας και περιμέναμε να δούμε ακριβώς πώς θα αποφανθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αλλά θα αναμένω την απόφαση, η οποία ακόμα δεν έχει επιδοθεί, δεν έχει καθοραφεί, δεν έχει επιδοθεί. Θα περιμένω την απόφαση και εν συνεχεία θα νομοθετήσουμε για να προστατεύσουμε τους συνταξιούχους χειρία σε ό,τι αφορά το ζήτημα αυτό που τέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
1: Στα βαρέα και ανθυγινά ένσημα, όπως μας είπε και η Δήμητρα Κυριαζή, εντάσσονται πλέον νοσηλευτές διασώστες και οδηγοί του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με την Υπουργό Εργασίας, η οποία χαρακτήρισε τη ρύθμιση ιστορική, ουσιαστικά αποκαθιστά, όπως είπε και η ίδια, μια διαχρονική ανισότητα στο δημόσιο σύστημα υγείας.
7: Η ρύθμιση όπως έχει ετοιμαστεί προβλέπει υπαγωγή στα βαρέα και ενθυγινά τόσο για κύρια όσο και για επικουρική ασφάλιση και δίνει και δυνατότητα και πλήρους συνταξιοδότησης πιο νωρίς με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προβλέπει δυνατότητα εξαγοράς και ούτω καθεξής. Άρα είναι ένα πλήρες πλαίσιο σε ό,τι αφορά ακριβώς το προσωπικό αυτό πρώτης γραμμής, θα έλεγα, του δημοσίου συστήματος υγείας.
1: Για τις συλλογικές συμβάσεις, η κυρία Κεραμέως επεσήμανε ότι έχουν οδηγήσει σε αυξήσεις μισθών σε βασικούς κλάδους όπως είναι ο τουρισμός, ο επισιτισμός. Αφορά περίπου 400.000 εργαζόμενους. Ενώ ανακοίνωσε και την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Αυτό θα γίνει από τον Ιούνιο και σε νέους κλάδους όπως είναι η ιδιωτική υγεία, οι τηλεπικοινωνίες και οι υπηρεσίες καθαριότητας.
7: Χάρη στην τεράστια προσπάθεια όλων, στους οποίους θέλω δημοσίως να τους ευχαριστήσω, τους εκπροσώπους των εθνικών κοινωνικών εταίρων, καταλήξαμε στη λεγόμενη Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις. Αυτό το κείμενο λοιπόν ως είχε πήγε στη Βουλή και ένα μήνα μετά την ψήφιση είχαμε ήδη δύο πολύ μεγάλες σημαντικές συλλογικές συμβάσεις. Η μία εξ αυτών αφορά κάθε εργαζόμενο στον επιχειρητισμό. Όποιος δουλεύει σε εστιατόριο, σε ταβέρνα, σε μπαρ, σε καφέ, σε αναψυκτήριο, σε εταιρεία κέτερινγκ. Πόσοι είναι αυτοί? 400.000. Είναι το 15% των μισθωτών της χώρας. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Αυτό στην πράξη σημαίνει αύξηση. Είπατε πολύ σωστά προηγουμένως ότι η συλλογική σύμβαση, μία βασική ωφέλεια που προσφέρει είναι αμοιβές υψηλότερες από τον κατώτατο, αλλιώς δεν έχει νόημα. Ο κατώτατος στη χώρα είναι 920 ευρώ. Ο κατώτατος στην εστίαση κυμαίνεται από 930 μέχρι 1100.
3: Υπάρχουν κάποιοι εργασιακοί κλάδοι που έχουν μείνει εκτός ψηφιακής κάρτας και θα τους εντάξετε?
7: Είμαστε πρώτον πυλών μιας νέας επέκτασης που θα γίνει από τις αρχές περίπου Ιουνίου σε νέους κλάδους. Έχω ήδη ανακοινώσει τον κλάδο όλων των ιδιωτικής υγείας πλην γιατρών, δηλαδή όλα τα νοσοκομιακά, τα διαγνωστικά κέντρα και το καθεξής. Έχω ανακοινώσει ήδη τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, τον κλάδο υπηρεσιών καθαριότητας, επιμέρους επιχειρήσεις όπως κομμωτήρια, καθαριστήρια, γραφεία τελετών και το καθεξής. Άρα θα έχουμε μια νέα επέκταση αρχές Ιουνίου και θα έχουμε και νέα επέκταση λίγο μετά. Άρα το έτος 2026 θα έχουμε σημαντικές επεκτάσεις, θα επεκτείνουμε κι άλλο το φάσμα προστασίας των εργαζομένων.
1: Η καρδιά τώρα του ευρωπαϊκού μπάσκετ χτυπά από σήμερα στην Αθήνα. Υπό ισχυρά μέτρα ασφαλείας, με χιλιάδες αστυνομικούς επιποδός και ελέγχους φυσικά με κάμερες και drones, διεξάγεται από σήμερα έως και την Κυριακή το Final Four της Ευρωλίγκας. Ενιαίο κέντρο επιχειρήσεων θα λειτουργεί στο ΆΚΑ για την άμεση διαχείριση οποιοδήποτε περιστατικού. Πάμε να συνδεθούμε με τον Ηλία Κούκο να μας δώσει όλες τις πληροφορίες για το πώς θα κινηθούν και οι φίλαθλοι των τεσσάρων ομάδων. Καλό μεσημέρι, Ηλία.
8: Καλό μεσημέρι. Να σου πω ότι όπως καταλαβαίνεις, επειδή πρόκειται για ένα κορυφαίο αθλητικό γεγονός, χιλιάδες αστυνομικοί, όλη η εθνή της τεχνολογίας που διαθέτει η αστυνομία είναι, καταλαβαίνεις, στο πεδίο και υπάρχουν συγκεκριμένα επιχειρησιακά σχέδια προκειμένου να γίνει με άρτιο και ήρεμο τρόπο αυτή η κορυφαία διαστημική οργάνωση του Ευρωπαϊκού Μπάσκετ. Τώρα εμείς βρισκόμαστε στο σταθμό του ΙΣΑΠ στο Φάληρο.
1: Ήδη ακούμε το θόρυβο και τη φασαρία. Δεν ξέρω αν έχουν φτάσει οι πρώτοι φίλαθλοι.
8: Νομίζω ότι έχουμε ξεπεράσει τις εκατοντάδες και πάμε τους χιλιάδες. Από εδώ εκτιμάται ότι περί τις 3 θα ανοίξουν οι φύλες για να εισέρχονται μετά από έλεγχο οι φύλαθλοι του Ολυμπιακού, καθώς αυτή την ώρα που μιλάμε γίνεται η μετακίνηση των φυλάθλων της Φενέρμπαχτσε που αντιμετωπίζει σήμερα στις 6 ώρα Ολυμπιακός στον έναν ημιτελικό. Οπότε με σειρμούς από το σταθμό του ηλεκτρικού στο Φυσείο Δόνα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι μόλις ολοκληρωθεί η μετακίνηση των φιλάθλων της Φενέρμπαχτσε και ουσιαστικά εισέλθουν στο γήπεδο, διότι κατεβαίνουν στον ίδιο σταθμό, στο σταθμό του ΙΣΑΠ Ειρήνη, και δεν πρέπει να υπάρξει να συναντηθούν αυτές οι δύο ομάδες ατόμων. Θα αρχίσει από εδώ να γίνεται η μετακίνηση. Εκτιμάται ότι περί τις 3, με 3 και 4 θα έλεγα, 3 και 20 θα το δούμε, θα αρχίσουν να εισέρχονται εδώ στους σειρμούς του ηλεκτρικού οι φύλαθλοι του Ολυμπιακού. Εδώ θα γίνεται ένας πρώτος έλεγχος. Επαναλαμβάνω, η μετακίνηση των φύλαθλων της Φενέρμπαχτσε είναι ήδη σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Σε περίπου μία ώρα το αργότερο θα αρχίσει να γίνεται και η μετακίνηση των φυλάφλων του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Η σειρμή, να πούμε για το κοινό που μας ακούει ενδεχομένως και είναι στην Αθήνα, ότι από αυτή την ώρα, ήδη από τη μία η ώρα, ο σταθμός του τρένου στο Θησίο είναι κλειστός. Δεν γίνεται αποβίβαση-επιβίβαση για κανένα σειρμό, μόνο για αυτόν τους σειρμούς που θα πάρουν μόνο τις φιλάφλους της Φενέρμπατσε, όπως και στο Φάλιρο. Οι υπόλοιπες τάσεις στους ιρμούς για τους επιβάτες λειτουργούν κανονικά. Αυτοί οι δύο σταθμοί δεν έχουμε αποβίβαση και επιβίβαση. Ήδη. Οι φύλαφλοι τώρα της Βαλένθια και της Ρεάλ θα κινηθούν με πούλμαν και άλλοι με ιδία μέσα. Είναι και πιο αργά ο αγώνας. Ενώ καταλαβαίνεις ότι όλος ο άξονας που οδηγεί στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ του Ολυμπιακού Σταδίου, στο Μαρούσι, καταλαβαίνεις ότι θα είναι ιδιαίτερα επιβαρημένος κυκλοφοριακά.
1: Ναι, θα έχουμε και όλες αυτές τις τροποποιήσεις. Ναι.
8: Υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τις αποστολές των ομάδων, με τους φιλάφους που θα πηγαίνουν ενδεχομένως με κάποια ιδέα μέσα. Ναι. Οπότε ας γνωρίζουν όσοι μας ακούν εδώ από την Αθήνα ότι σήμερα που στατιστικά το απόγευμα της Παρασκευής έχει αρκετή κίνηση, όλος αυτός ο άξονας προς το Ολυμπιακό Στάδιο και η Αττική Οδός, ναι, αλλά και η Λεωφόρος Κηφισίας, Κίμης και τα λοιπά, θα έχουν ιδιαίτερη κίνηση. Οπότε
1: καλό είναι αν δεν χρειάζεται να περάσουν από το σημείο ή τουλάχιστον αν είναι τόσο απαραίτητο να οπλιστούν όλοι με υπομονή και ψυχραιμία. Σε κάθε περίπτωση το θέμα είναι να διεξαχθεί με ασφάλεια το Final Four. Είναι η γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ και να το ευχαριστηθούν και οι φίλαθλοι και φυσικά να μπορέσει και ο κόσμος να κινηθεί. Ηλία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μας μετέφερες πραγματικά τον παλμό. Ακούμε λοιπόν και το θόρυβο που δημιουργούν οι φίλαθλοι που ετοιμάζονται να μεταβούν στο ΑΚΑ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πάμε τώρα στον Άγη Βαγιάνο, στον πολιτικό μας συντάκτη, γιατί νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου είχαμε μία σύσκεψη εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου. Τι ακριβώς συζητήθηκε, Άγη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Όλα τα στοιχεία λοιπόν δόθηκαν από πλευρά του αρμόδιου υπουργού για το Υπουργού Πολιτική Προστασία του κ. Τουρνάη για το επιχειρησιακό σχέδιο, το ανθρώπινο δυναμικό αλλά και το πρόσθετο υλικοτεχνικό εξοπλισμό με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών για το φετινό καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν, μέχρι το τέλος της περίοδου, ο αριθμός των μόνιμων και εποχικών πυροσβεστών ανεβαίνει στους 18.500, με μια σημαντική ενίσχυση να έχει επιτευχθεί και στο σύνολο των οχημάτων. Πλέον ανέρχονται σε 4.299 οχήματα, ενώ έχουμε παράλληλα και τις πρώτες 6 εκ των μονάδων δασοκομάντων, αυτές συγκροτήθηκαν πρώτα το 22, ανέρχονται πλέον σε 21 και φτάνουν τα 1.450 μέλη. Να πούμε πως θα έχουμε και την ενίσχυση από προεγκατεστημένο προσωπικό και από 4 ευρωπαϊκές χώρες. Ειδικά, να πούμε για τα εθνικά ενέργεια μέσα, παραμένουν στα 33, με μισθωμένα να είναι περαιτέρω κατά 2, φτάνοντας στα 51 και καθιστώντας μια συνολική δύναμη διαθέσιμων μέσων, θα κυμαίνεται μεταξύ 80 και 85, με βάση βέβαια την ημερήσια, ανάλογα με τις διαθεσιμότητες που υπάρχουν. Να προσθέσουμε σε όλο αυτό πως ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην πρόοδο του προγράμματος προστασίας δασών, το οποίο για το 26 περιλαμβάνει έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 82 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Άγι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Επιστρέφουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς όπως λέγαμε και νωρίτερα, έντονη κινητικότητα και αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού καταγράφεται το τελευταίο διάστημα με την εμφάνιση νέων πολιτικών σχηματισμών, όπως το Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, αλλά και τη δρομολογούμενη πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Στο ίδιο πλαίσιο, σύμφωνα με πολιτικές εκτιμήσεις, κινήθηκε ο Αντώνης Σαμαράς, ενισχύοντας τη ρευστότητα στο κομματικό τοπίο. Το πολιτικό μάλιστα σκηνικό εμφανίζει έντονες μεταβολές με τα κόμματα να αναπροσαρμόζουν στρατηγικές και τις επόμενες φυσικά δημοσκοπήσεις να αναμένοντας ως κρίσιμος δείκτης για τις ισορροπίες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας εδώ στο Earth News Radio, σχολίασε την παρουσίαση του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, τονίζοντας ότι η δημοκρατία έχουμε και πως κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να ιδρύει κόμμα.
10: Η δική μας υποχρέωση και προτεραιότητα είναι να απαντάμε στην ατζέντα που θέτει η κοινωνία, τα πολιτικές, με παραδοτέα και με το να διορθώνουμε τα λάθη τα οποία ο κόσμος μας ζητάει να διορθώσουμε. Δεν είναι δική μας δουλειά να απαντάμε στην προσωπική ατζέντα κανενός. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια και ειδικά τους τελευταίους μήνες γίνεται όλο και περισσότερο τάση
2: η προσωπική ατζέντα πρώην ή εν δυνάμει πολιτικών να μετατρέπεται είτε σε ένα κόμμα είτε σε μια επίθεση, πολιτική επίθεση, είτε και στα δύο.
3: Mm-hmm.
2: Εδώ είμαστε να απαντάμε σημείο-σημείο όταν τίθεται κάτι επί της κυβερνητικής πολιτικής. Αυτά δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης, ούτε θα αναλώσει το χρόνο, όπως πρέπει να αναλώνεται στο να απαντάμε επί πολιτικών, για να απαντάμε σε προσωπικές ατζέντες.
1: Στο ίδιο μήκος κύματος και η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Νίκη Κεραμέως, τόνισε εδώ στο σταθμό μας ότι η ίδρυση κόμματος είναι δημοκρατικό δικαίωμα και σημείωσε ότι η κυβέρνηση αναμένει τις θέσεις του νέου πολιτικού φορέα, επισημένοντας πως η κυρία Καριστιανού αποτελεί πλέον πολιτικό αντίπαλο.
7: Ο καθένας μπορεί να ιδρύσει κόμμα, αλίμονο, δημοκρατικό δικαίωμα του καθενός και της κάθε μιας. Εμείς λοιπόν περιμέναμε την ίδρυση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Πλέον η κυρία Καριστιανού, εφόσον έχει ιδρύσει κόμμα, είναι πλέον πολιτικός αντίπολος, με την έννοια ότι πλέον μπορούμε να παρατεθούμε πολιτικά. Και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναμένουμε να ακούσουμε τις θέσεις της επί όλων των ζητημάτων. Το τονίζω. Όταν κάποιος κατεβαίνει πλέον ως πολιτικός φορέας, αυτό σημαίνει ότι έχει θέσεις για όλα τα ζητήματα και έχει συγκεκριμένη, θα έλεγα, το υποθέτηση επί όλων των ζημάτων που απασχολούν τους πολίτες.
1: Εχθές λοιπόν έκανε πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη το νέο πολιτικό κόμμα της Μαρίας Καριστιανού με την ονομασία Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Στην εκδήλωση συμμετείχε η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, τον τόνο έδωσε ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός και η Ευγένεια Λούζου θα μας δώσει το ρεπορτάζ για τα όσα έγιναν χθες στο Ολύμπιον, όπου παρουσιάστηκε και η ιδρυτική διακήρυξη. Καλό μεσημέρι, Ευγένεια.
11: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Με αιχμή λοιπόν την θεσμική ανασυγκρότηση, τη διαφάνεια, την κοινωνική προστασία, αλλά και με αναφορές στην υπόθεση των Τεμπών, η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε χθες βράδυ την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα με την πλήρη ονομασία Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Παρουσιάζοντας στην Θεσσαλονίκη το πολιτικό πλαίσιο αλλά και τις βασικές θέσεις του εγχειρήματος. Η κυρία Καριστιανού είπε χαρακτηριστικά στην ομιλία της Ντόνα, προσπαθώντας να δώσει το ιδεολογικό τόνο της νέας πολιτικής πρωτοβουλίας, τον περιέγραψε ως μια απάντηση σε ένα πολιτικό θεσμικό περιβάλλον που, όπως υποστήριξε, έχει απομακρυνθεί από τις ανάγκες της κοινωνίας. Είπε χαρακτηριστικά πως σήμερα γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία, σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευθελισμό της χώρας μας. Το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και ενωθεί, είπε χαρακτηριστικά. Αναφέρθηκε βεβαίως και στα τέμπη, λέγοντας ότι στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών το τρένο συγκρούστηκε με την αλήθεια και με ένα ολόκληρο σύστημα, υποστηρίζοντας αλλά και συνδέοντας το δυστύχημα αυτό με την πρωτοβουλία που πήρε για το πολιτικό εγχείρημα. Τώρα, να σταθούμε στους βασικούς στόχους του νέου κόμματος που περιλαμβάνει η ιδρυτική διακήρυξη. Μεταξύ λοιπόν των βασικών προτεραιοτήτων που παρουσιάστηκαν είναι η εδραίωση του κράτους δικαίου, η ανασυγκρότηση του ΕΣΥ, η αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, η στήριξη της οικογένειας και μέτρα για το δημογραφικό, η προστασία της πρώτης κατοικίας, στη διαφάνεια στη λειτουργία των τραπεζών, έλεγχο δημοσίων συμβάσεων, ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προστασία εργασιακών δικαιωμάτων, αυστηρότερο πλαίσιο για τα καρτέλ και την εσφροκέρδεια και προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας και των εθνικών συμφερόντων.
1: Ναι. Νομίζω από αυτά που ξεχωρίσαμε ήταν φυσικά και η εμφάνιση της κυρίας Μουτσάτσου, αλλά και το μπλουζάκι του Θανάση Αυγερινού.
11: Ναι. Να σου πω γι' αυτό λοιπόν ότι την χθεσινή εκδήλωση άνοιξε ο γνωστός δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος έκανε και ένα λογοπαίγνιο φορώντας το μπλουζάκι του Ντοστογεύση και λέγοντας ότι υπήρχε μία σημειολογία σε αυτό, διότι ο Ντοστογεύσκι έγραψε το έγκλημα και τιμωρία. Και όπως είπε, αυτοί που εγκλημάτισαν να ξέρουν ότι η τιμωρία τους πλησιάζει και αυτό θα πρέπει να συμβαίνει σε κάθε δημοκρατία. Είπε ακόμη πως πρόκειται για μία ιστορική πολιτική βραδιά και πως αποτελέσει μια νέα σελίδα στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Παρουσιάστηκε βεβαίως και ένα βίντεο με τη γνωστή γνωστή Ελληνίδα σκηνογράφο Κατερίνα Μουτσάτσου, δίνοντας το στίγμα της όλης εκδήλωσης, ενώ βεβαίως πλαισιώθηκε και από τραγούδια του Νίκου Σιγούρη και του Διονύση Σαββόπουλου.
1: Ευγένεια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα το νέο εγχείρημα της Μαρίας Καριστιανού έχει προκαλέσει αντιδράσεις τόσο στην κυβέρνηση αλλά και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σχολιάζουν τόσο το περιεχόμενο όσο και τον πολιτικό προσανατολισμό. Η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Δοσδούκου, χαρακτήρισε την τοποθέτηση έκθεση ιδεών με δόσεις αντισημιτισμού, επισημένοντας την ανάγκη επιστροφής στη συζήτηση για τα ουσιαστικά πολιτικά ζητήματα. Ενώ από το ΠΑΣΟΚ σημειώνεται ότι το νέο σχήμα φαίνεται να απευθύνεται κυρίως σε συντηρητικά ακροατήρια. Αυτό είπε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Τσουκαλάς. Στον ΣΥΡΙΖΑ εκφράζονται ενστάσεις για την πολιτική συγκρότηση, με τον Κώστα Ζαχαριάδη να κάνει λόγο για απουσία ολοκληρωμένης πρότασης, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος ζήτησε σαφές πρόγραμμα και συγκεκριμένες θέσεις, τονίζοντας ότι η πολιτική αντιπαράθεση δεν μπορεί να βασίζεται σε συνθήματα αλλά σε συγκεκριμένες προτάσεις διακυβέρνησης.
12: Ήταν μια γενική έκθεση ιδεών, πασπαλισμένη με ακροδεξιά, με συνωμοσιολογία, με λαϊκισμό, αντιεμβολιαστικό, όλα μαζί σε ένα μπλέντερ. Με προβληματίζει αυτός ο αντισυστημισμός, τον οποίον εκτρέφει η αντιπολίτευση συστηματικά και τον βλέπουμε να επιστρέφει.
13: Προφανώς είναι ένα κόμμα που φαίνεται να έχει μια ατζέντα συντηρητική, υπερσυντηρητική, γι' αυτό και βλέπουμε την πολεμική που αναπτύσσει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί ακουμπάει στο μαλακό υπογάστρο ενός μέρους του ακροατηρίου της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς και σε ακροατήρια άλλα όπως του κυρίου Βελόπουλου.
14: Έτσι όπως μέχρι στιγμής η κυρία Καριστιανού τοποθετείται, δεν νομίζω ότι μπορεί να αρθρώσει ένα πλέγμα συνολικής πρότασης και δεν ξέρω και κατά πόσο ιδεολογικά και πολιτικά αυτό το κόμμα είναι νέο. Ένας από τους άνθρωπους που βρέθηκαν εκεί ήταν ο κύριος Ψωμιάδης.
15: Όταν ακούσω τα προγράμματα των συγκεκριμένων, προγράμματα, να, όχι τσιτάτα και πιοτεχνήματα, θα αντιπαρατεθώ όχι μαζί τους. Σας είπα, εγώ θέλω να κυβερνήσω. Δεν είμαι κόμμα αντίδρασης, δεν είμαι κόμμα αντισυστημικό.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Την παρέμβαση της Αγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά για αποφυλάκηση του καταδικασμένου σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Το ανώτατο δικαστήριο εξετάζει την αναίρεση της απόφασης. Περισσότερο όμως θα μας πει η Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Καλό μεσημέρι, Άννα.
16: Καλό μεσημέρι. Ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Λογοθέτης, έχει ήδη ζητήσει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με βάση το οποίο αποφυλακίστηκε χθες το απόγευμα ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Το μελετά, έτσι ώστε άμεσα να κρίνει αν συντρέχουν οι λόγοι για άσκηση ανέρεσης, εισαγγελικής ανέρεσης κατά του βουλεύματος. Σε μια τέτοια περίπτωση, το λόγο και την τελική απόφαση έχουν οι δικαστές του Αρείου Πάγου και αν αποφασίσουν ότι θα πρέπει να αναιρεθεί το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, τότε θα εισαχθεί και πάλι στο Συμβούλιο Εφετών Πειραιά προς νέα κρίση. Ως τότε, ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθερξη ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλεξάνδρος Γιωτόπουλος είναι εκτός φυλακής. Έχει ήδη αποφυλακιστεί, όπως είπαμε, με αυστηρούς περιοριστικούς όρους, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα του Βύρωνα δύο φορές και υποχρέωση μετακίνησης εντός όριων του Δήμου. Ήταν το πέμπτο αίτημα αποφυλάκησης. Όλα τα προηγούμενα είχαν απορριφθεί. Είχε απορριφθεί και το τελευταίο, το οποίο κατέθεσε τον Οκτώβριο του 25 από το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών Πειραιά. Ωστόσο, ο ίδιος άσκησε ένσταση. Αξιολογήθηκε εκ νέου το αίτημά του από το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά και εκεί, όπως πληροφορούμαστε, η εισαγγελική εισήγηση ήταν αρνητική. Ωστόσο, οι δικαστές, αξιολογώντας μία σειρά από δεδομένα, αποφάσισαν διαφορετικά. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, αυτό που μέτρησε στην θετική τους απόφαση, που άνοιξε την πόρτα εξόδου των φυλακών του Κορυδαλού για τον αρχιτρομοκράτη της 17 Νοέμβρη, ήταν η ηλικία του, είναι άνω των 80 ετών, η κατάσταση της υγείας του και το γεγονός ότι κατά το αυστηρό πλαίσιο του νόμου, το αυστηρό γράμμα, το τυπικό μάλλον γράμμα του νόμου, μέσα στη φυλακή έδειξε καλή διαγωγή υπό την έννοια ότι προχώρησε προχώρησε τις μεταπτυχιακές του σπουδές και έκανε και διδακτορικό στα ανώτερα μαθηματικά, ενώ στις άδειες που είχε λάβει από το 22 και μετά τηρούσε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί. Θα δούμε από εδώ και πέρα βεβαίως πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και αν το ανώτατο δικαστήριο κρίνει διαφορετικά την υπόθεση, οπότε θα έχουμε νεότερες εξελίξεις.
1: Θα το παρακολουθούμε. Άννα Βλαχοπαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και πάμε να ακούσουμε τον κύριο Βασίλη Χιρδάρη, είναι ποινικολόγος που σχολίασε νωρίτερα εδώ στον σταθμό μας την απόφαση αυτή.
17: Ήτανε 19 και το έχουν κάνει 25. Ναι. Επειδή όμως είναι παλιό εδώ του Γιωτόπουλου, υπερισχύει ο επικαίστρο νόμος. Άρα το ανώτατο όριο που πρέπει να κάνει είναι 19 χρόνια. Εδώ έχουμε νομίζω γύρω στα 23.
18: 24.
17: Νόσο, εσείς το ξέρετε καλύτερα. 24. Επομένως είμαστε, δηλαδή έχει υπερκαλύψει το όριο.
18: Άρα έπρεπε να έχει βγει νωρίτερα κατά την άποψή σας.
17: Θεωρώ ότι κατά την άποψή μου την νομική έπρεπε να έχει βγει νωρίτερα. Ξέρετε, αντιλαμβάνομαι ότι αυτά που έγιναν από το 17 Νοέμβρη είναι οι δεχθεί εγκλήματα και είναι και πολυσοβίτες. Όμως όταν κάνεις τις φυλακές, οι φυλακές είναι όλοι ίσοι. Δεν μπορεί να γίνονται διακρίσεις στους φυλακισμένους.
1: Να περάσουμε και στα θέματα της οικονομίας, καθώς οι οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή αλλά και το στεγαστικό πρόβλημα που υπάρχει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο θα βρεθούν στην κορυφή της ατζέντας των συζητήσεων στο άτυπο Eurogroup στη Λευκοσία υπό την Προεδρία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Ο Κώστας Τσάβαλος θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
19: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ο Πρόεδρος του Eurogroup και Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της στέγασης, προσερχόμενος νωρίτερα στη συνεδρία του Eurogroup στην Λευκοσία. Όπως δήλωσε, η στέγαση αποτελεί θέμα κοινωνικής συνοχής για ολόκληρη την Ευρώπη. Οι Υπουργοί Οικονομικών δεν μπορούν να αγνοούν ένα ζήτημα που επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Τόνισε ακόμη πως απαιτείται καλύτερος συντονισμός των ευρωπαϊκών πολιτικών, ώστε οι χώρες να ανταλλάσσουν εμπειρίες και λύσεις για το τι λειτουργεί και τι όχι. Μάλιστα, στη σημερινή συνεδρία Ντόνα θα παρουσιαστούν τα μοντέλα πολιτικής που εφάρμοσαν τρεις χώρες, η Ισπανία, η Κροατία και η Ιρλανδία, τα οποία θεωρούνται χαρακτηριστικά παραδείγματα παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της οξυμένης κρίσης στην αγορά κατοικίας. Στόχος είναι 21 χώρες μέλη που συμμετέχουν στο Eurogroup να ανταλλάξουν εμπειρίες και να αντλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές προς τις κατοικίες. Θα πω εδώ για την Ελλάδα ότι η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, καθιστώντας το κόστος στέγασης ένα από τα υψηλότερα στην Ευρώπη σε σχέση με τα εισοδήματα των οικοκυριών, την ώρα που οι τιμές των ενοικίων και των ακινήτων καταγράφουν συνεχεία άνοδο, ένα πολύ μεγάλο μέρος του οικιστικού αποθέματος παραμένει ανεκμετάλλευτο, ακόμη και σε περιοχές με αυξημένη ζήτηση. Μάλιστα, το Υπουργείο Οικονομικών υπολογίζει ότι οι κατοικίες που παραμένουν κλειστές είναι 794.000. Είναι ενδεικτικό τώρα ότι οι χρήστες τριετίους απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος είχαν κάνει το 25 μόλις 234 ιδιοκτήτες, οι οποίοι τα έριξαν, τα πέρασαν στην αγορά για μακροχρόνια ενοικίαση ή τα απέσυραν από τις πλατφόρμες. Πάντως τον Ιούνιο θα ανακοινωθούν και νέα μέτρα από ό,τι μαθαίνουμε για τη στέγαση. Και τώρα να κλείσουμε λέγοντας ότι ο κύριος Πιερακάκης αναφέρθηκε και στην οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη. Σημείωσε ότι υπάρχουν πληθωριστικές πιέσεις και επιβράδυνση της ανάπτυξης. Ωστόσο, όπως είπε, η Ευρώπη παραμένει ανθεκτική, εξακολουθεί να κινείται σε θετικούς ρυθμούς. Υπογράμμισε ότι τα μέτρα στήριξης πρέπει να είναι προσωρινά και στοχευμένα, ώστε να στηριχτούν οι πιο ευάλωτοι, χωρίς να δημιουργηθεί νέα δημοσιονομική κρίση. Και σύμφωνα με τον ίδιο, οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρώπης παρακολουθούν στενά την κατάσταση και συντονίζουν τις ενέργειές τους. Εντόνα.
1: Ναι, καθότι όλα κρίνονται φυσικά από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εμείς τώρα θα μεταφερθούμε στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπου η διπλωματική προσπάθεια βρίσκεται σε εξέλιξη. Με την Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον έχουν σημειώσει πρόοδο στις συνομιλίες, χωρίς όμως να λείπει και η πολεμική ρητορική. Πριν από λίγο, το αραβικό δίκτυο Αλ Αραμπίγια δημοσίευσε το τελικό προσχέδιο της πιθανής συμφωνίας. Εδώ στο στούντιο μαζί μας Δεσποινοσύνη Δέσποινα Συριοπούλου για να δούμε τα βασικά σημεία του σχεδίου. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
3: Καλησπέρα, Αντώνα. Καλό μεσημέρι. Πρώτα να ξεκινήσουμε από τις διπλωματικές διεργασίες οι οποίες έχουν ενταθεί. Να σου πω ότι στην Τεχεράνη αυτή τη στιγμή βρίσκεται ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, ο οποίος είχε εκ νέου συνάντηση, για το πρωί είχε εκ νέου συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Αραξή. Όπως είπες πριν από λίγο, το δίκτυο Al Arabiya έδωσε στη δημοσιότητα το τελικό προσχέδιο μιας πιθανής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και του Ιράν. Να δούμε τα βασικά σημεία. Το σχέδιο λοιπόν περιέχει άμεση, πλήρη και χωρίς και ανεφόρων κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, αμοιβαία δέσμευση να μην στοχοποιούνται στρατιωτικές, πολιτικές ή οικονομικές υποδομές, τερματισμό στρατιωτικών επιχειρήσεων και πάυση πολεμικής ρητορικής στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δέσμευση σεβασμού κυριαρχίας εδαφικής ακεραιότητας και μη παρέμβαση σε εσωτερικές υποθέσεις, εγγυήσεις για την ελευθερία της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο, τα στενά του Ορμούς και τον κόλπο του Ομάν, κοινό μηχανισμό παρακολούθησης της εφαρμογής και επίλυσης διαφορών, έναρξη διαπραγματεύσεων για εκκρεμή ζητήματα εντός 7 ημερών, σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων με αντάλλαγμα τη συμμόρφωση του Ιράν με τους όρους της συμφωνίας, και η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μόλις ανακοινωθεί επίσημα από τις δύο πλευρές. Βέβαια δεν έχουμε ακόμα κανένα feedback για αυτό το σχέδιο. Παρόλα αυτά, υπάρχει μια αισιοδοξία, χωρίς βέβαια να λείπει και η πολεμική ρητορική, έτσι. Γιατί είχαμε χθες, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις σε 9 άτομα, μεταξύ των οποίων και τον πρεσβευτή του Ιράν στο Λίβανο. Σήμερα ο Ιρανός βουλευτής είπε ότι με αυτόν τον τρόπο οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοτώνουν την διπλωματία.
1: Τόσο κοντά και τόσο μακριά ταυτόχρονα. Έτσι ακριβώς. Θα λέγαμε. Δέσποινα Συριοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Αθλητικό δελτίο.
1: Και να περάσουμε και στην αθλητική επικαιρότητα. Έχουμε τον Τάσο Επιτρόπου. Το ενδιαφέρον φυσικά απόψε στρέφεται στο Telecom Center Athens. Εκεί διεξάγονται οι ημιτελικοί της Ευρωλίγκας με τον Ολυμπιακό να κάνει ποδαρικό στη μάχη απέναντι στη Φενέρμπαχτσε. Καλό μεσημέρι, Τάσο.
20: Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, τρεις ώρες απομένουν για το πρώτο τζάμπολ στο Final Four της Ευρωλίγκας. Πολύ σωστά στο πλήστο των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, όπως είπες. Ολυμπιακός Φενέρ στις 6 και Ρεάλ Βαλένθια στις 9 η σημερινή ημιτελική. Ενώ να τονίσουμε εδώ ότι ο τελικός της διοργάνωσης θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 9 η ώρα. Δεν υπάρχει μικρός τελικός. Για τον Μπαρτζόκα βέβαια επισημαίνει ότι θα παλέψουμε για κάθε κατοχή, όπως είπε, και αν θέλει ο Θεός μας το δώσει αυτή τη φορά, θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι για συμπλήρωση ο coach του Ολυμπιακού. Αυξημένα είναι και δρακόντια, θα έλεγα, με τα αστυνομικά μέτρα.
1: Ναι, τα αναφέραμε και νωρίτερα.
20: Πολύ, πολύ σωστά
1: αναλυτικά
20: και καλά κάνατε.
1: Για τους ακροατές
20: και
1: μας.
20: Ένα πρόβλημα μόνο να πω, ναι, και να κλείσω με αυτό, που υπήρχε και υπάρχει ακόμη με τα εισιτήρια για κάποιους οπαδούς όλων των ομάδων, όχι μόνο του Ολυμπιακού, της Φενέρ, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει με τους οπαδούς της Φενέρ, καθώς φαίνεται ότι μερικές ώρες πριν από το τζάμπολ του Final Four υπάρχουν ακόμη φίλοι που δεν έχουν παραλάβει το εισιτήριο τους. Βεβαίως το πρόβλημα που υπήρχε το πρωί ήταν πολύ μεγαλύτερο, αλλά σιγά σιγά φαίνεται ότι αυτό λύνεται.
1: Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να καθυστερήσουν λίγο οι αγώνες να ξεκινήσουν?
20: Όχι, κανονικά. Ανακοίνωσε και η Ευρωλίγκα ότι κανονικά στις 6 ώρα θα γίνουν οι αγώνες.
1: Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
20: Να είστε καλά.
5: Ο καιρός.
1: Και λίγα λόγια για τον καιρό από την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαβούγλη.
21: Το Σάββατο αναμένονται αρχικά νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το Αιγαίο, τοπικά ισχυρές. Στη συνέχεια, από το μεσημέρι και έπειτα, θα πυκνώσουν νεφώσεις και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας και θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες και πιθανώς τοπικές χαλαζοπτώσεις. Οι άναμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά και τα νότια και το μεσημέρι θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές, τους 23 με 27 βαθμούς Κελσίου και τοπικά τους 28 με 29. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το πρωί, με σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αρχικά τοπικές βροχές και από το μεσημέρι μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς.
1: Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Χαραγιανοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο Ντόνα Δρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Έρχεται η Αλίκη Παπαναστασίου για το δελτίο ειδήσεων στις 3. Μείνετε σε διάδραση με την Αρετή Μπίτα. Από όλους εμάς, καλό Σαββατοκύριακο.
0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση και αποχωρήσεις όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης πλην της πλεύσης ελευθερίας στη Βουλή κατά τη συζήτηση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η ψηφοφορία που απαιτεί 151 βουλευτές για τη σύσταση της εξεταστικής. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση της απέτησης της απόλυτης πλειοψηφίας αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, Νίκη και Ελληνική Λύση, καταγγέλλοντας ευνηδιασμό και θεσμική εκτροπή. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να δημιουργήσει τεχνητή ένταση και να υποκαταστήσει την έλλειψη προγραμματικού λόγου με συγκρούσεις και αποχωρήσεις. Υπερασπίστηκε τη θέση της κυβέρνησης για την πρόταση εξίσθησης εξεταστικής επιτροπής σχετικά με τις υποκλοπές, υποστηρίζοντας ότι λόγω της εμπλοκής της ΕΕΠ και ζητημάτων εθνικής ασφαλείας απαιτείται πλειοψηφία 151 βουλευτών. Οι πολίτες εκλέγουν τους βουλευτές και δίνουν τους συσχετισμούς στα κόμματα για να δίνουν μάχες με την παρουσία τους στη Βουλή και όχι αποχωρώντας, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης. Τόνισε ότι από το 2022 μέχρι σήμερα η δικαιοσύνη έχει ερευνήσει εκτενώς την υπόθεση και δεν έχουν προκύψει νέα στοιχεία που να δικαιολογούν νέα εξεταστική διαδικασία. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο πρότασης δυσπιστίας από το ΠΑΣΟΚ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να συζητήσει επί του συνόλου του έργου και των πολιτικών προτάσεων, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για έλλειψη κοστολογημένου προγράμματος. Παράλληλα, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας θα παραμείνει συμπαγής και ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027. Το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του κατηγόρησε την κυβέρνηση για νέα προσπάθεια συγκάλυψης της υπόθεσης των υποκλοπών και υποστήριξε ότι οι τοποθετήσεις των κύριων Βορύδη και Μαρινάκη διαψεύδονται από τα στοιχεία που έχουν προκύψει. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ανακοινωθεί το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με πηγές του Αλ-Αραμπίγια. Το προσχέδιο προβλέπει άμεση και ανεφόρων κατάπαυση του πυρός, τερματίσματα των στρατιωτικών επιχειρήσεων, εγγυήσεις για την ελεύθερη ναυσιπλοεία σε στενά του Ορμούς και σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων, με αντάλλαγμα τη συμμόρφωση της Τεχεράνης στους όρους της συμφωνίας. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο για θετικά σημάδια στις διαπραγματεύσεις, ενώ η Ιρανική πηγή ανέφερε ότι οι δύο πλευρές έχουν περιορίσει τις διαφορές τους, αν και παραμένουν ανοιχτά ζητήματα όπως ο εμπλουτισμός ουρανίου και το καθεστώς των στενών του Ορμούς. Σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Παρουσιάστηκε το επιχειρησιακό σχέδιο πυροπροστασίας που περιλαμβάνει περίπου 18.800 πυροσβέστες, 21 μονάδες δασοκομάντος, περισσότερες από 100 βάσεις drones και 85 εναέρια μέσα διαθέσιμα καθημερινά. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο πρόγραμμα Αντινέρο, το οποίο για το 2026 περιλαμβάνει έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 82 εκατομμυρίων ευρώ. Εκτεταμένο κύκλο μαλαθρεμπορίου υγραερίου εξάρθρωσε η ΑΔΕ στο πλαίσιο της πανελλαδικής επιχείρησης των δυνάμεων ελέγχου οικονομικών συναλλαγών που πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε 14 πόλεις της χώρας. Πάνω από 100 ελεγκτές διενήργησαν εφόδους επιχειρήσεις με αποτέλεσμα να προσαχθούν 2 άτομα στον εισαγγελέα και να κατασχεθούν 15 βιτιοφόρα και πάνω από 290.000 λίτρα υγραερίου. Οι αρχές εντόπισαν επίσης παράνομους χώρους αποθήκευσης καυσίμων, ενώ στους εμπλεκόμενους αναμένεται να επιβληθούν διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. Οι έλεγχοι θα επεκταθούν και στους πελάτες των επιχειρήσεων.
0: Ο καιρός.
4: Βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες αύριο, βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία από 14-24 βαθμούς Κελσίου και παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 15-25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί Αρετή Μπίτα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
8: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
6: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
8: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Earth News Radio 105,8.

0: Και είχες μια άσχημη μέρα ή μάλλον επειδή είχες μια άσχημη μέρα στεναχωρείς τον εαυτό σου και τον άλλον, δεις τους αλπάς, λένε οι φίλοι μας οι Άγγλοι. Αυτό ήταν μια στιγμή έμπνευση από το τραγούδι που ξεκινήσαμε την εκπομπή. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε. 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση και σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Και ξεκινάμε να αφουγκραζόμαστε την επικαιρότητα όπως εμείς την αντιληφθήκαμε από μία είδηση που έχει να κάνει με το καλοκαίρι που έρχεται ή μάλλον με προειδοποιήσεις που έχουν να κάνουν με το καλοκαίρι που έρχεται, προειδοποιήσεις που κάνουν λόγο για ένα καυτό δίμηνο. Οι επιστήμονες μιλούν για θερμοκρασίες πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα Ιούνιο και Ιούλιο, με τις θάλασσες να είναι ήδη πιο ζεστές από το συνηθισμένο και το ενδεχόμενο παρατεταμένων καυσώνων να παραμένει ανοιχτό.

Για παράδειγμα, στην Ισπανία αυτή τη στιγμή οι θερμοκρασίες αγγίζουν τους 38 βαθμούς Κελσίου. Και μάλιστα εκεί στην Ισπανία είχαμε και μια ανθρώπινη τραγωδία με ένα κοριτσάκι 2 ετών που πέθανε από θερμοπληξία με τόσο υψηλές θερμοκρασίες όταν ξεχάστηκε μέσα στο αυτοκίνητο. Μια ανθρώπινη τραγωδία που δείχνει πόσο επικίνδυνες γίνονται πλέον οι ακραίες θερμοκρασίες ακόμα και σε μια δύσκολη, πολύ δύσκολη καθημερινότητα.

επιστρέψουμε εδώ στα δικά μας, στην Ελλάδα. Ξεκινά σαφάρι ελέγχων, ενημερωθήκαμε από το ΝΕΟΦ για αυτά τα προϊόντα κάναβης σε περίπτερα και καταστήματα μετά τη νέα καθολική απαγόρευση της λιανικής πώλησης του ξηρού άνθους, όπως λέμε. Εντάξει, αρχές προειδοποιούν για αυστηρά πρόστιμα, για ελέγχους κτλ. Αυτά τα προϊόντα, τα προϊόντα βιομηχανικής κάναβης, κυκλοφορούσαν στα ελληνικά περίπτερα περίπου 8 χρόνια. Και όπως καταλαβαίνετε, οι νεαρές ηλικίες, οι έφηβοι, το μάθαν αυτό νωρίτερα από ότι το καταλάβαμε ή το αντιληφθήκαμε εμείς. Αυτό συνέβη και λόγω της προώθησης που έγινε και μέσα από τα TikTok, από το Instagram και φυσικά μέσω της εύκολης πρόσβασης που είχανε, που τα βρίσκανε εκεί δίπλα σε τσίχλες, δίπλα σε μπάλα ζαχαρόδι, και όλο αυτό τους έδωσε και την ψευδαίσθηση της αθωότητας. Ούτε τίποτα δεν είναι. Τι είναι, να δω πλέον τσίχλες τα έχουν, κάτι φατσούλες έχουν απ' έξω. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό οδήγησε και σε αύξηση της δοκιμής και χρήσης. Και δεν είναι μόνο αυτό. Αυτά τα περίπτερα ή τα μικρά mini market δεν εμπορεύονταν μόνο αυτό το πράγμα, την ξηρή κάναβη, και εννοείται τι δίνανε. Αβέρτα, σε μικρούς και δεν ξέρω και μεγάλους, αλλά μιλάμε για τους μικρούς τώρα, γιατί η απαγόρευση θα ισχύσει για κάτω των 18 ετών. Πολλούσαν και τα αντίστοιχα εργαλεία, κάποιους τρίφτες τα λέω αυτά, γιατί ενήλικες συνήθως μας ακούνε μέσα από την εκπομπή, για να είμαστε όλοι ενήμεροι ότι δεν μιλάμε για κάτι αθώο. Ναι, έχουμε την απαγόρευση τώρα, αργά βεβαίως, το αντιληφθήκαμε όλο αυτό, αλλά τέλος πάντων εμείς όλοι ανήλικοι τουλάχιστον να είμαστε ενημερωμένοι για αυτό που συμβαίνει, έστω και καθυστερημένα. Είναι ο Θάνος Τσιμέκας, κυρίες και κύριοι, στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Βουλακούλη Σουπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Είναι η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Earth News Radio 105,8. Εδώ είστε συντονισμένοι. Earth News Radio, δύο λεξούλες στα λατινικά, έτσι μας βρίσκεται στο Viber για να ξεκινήσει η αμφίδρομη επικοινωνία μας.

Μόνο και το καλοκαίρι μας δεν έχει ξεκινήσει ακόμα καλά-καλά. Έχουμε και αυτές τις μεταβολές του καιρού τις τελευταίες ημέρες. Κι όμως, οι επιστήμονες μιλούν ήδη για ένα καυτό δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου με θερμοκρασίες πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα. Οι θάλασσες έτσι κι αλλιώς παραμένουν ασυνήθιστα ζεστές και έχουμε και ένα κλίμα που δείχνει να αλλάζει συνήθειες και μαζί του αλλάζει και η καθημερινότητά μας. Εδώ το ερώτημα δεν είναι αν θα κάνει ζέστη, για παράδειγμα, στην Ελλάδα το φετινό καλοκαίρι. Αυτό θεωρείται δεδομένο. Το ερώτημα εδώ είναι και πόσο αντέχουμε, πόσο αντέχουν οι πόλεις, τα δίκτυα, οι άνθρωποι, οι υποδομές, οι καλλιέργειες. Πάμε να καλωσορίσουμε για να δούμε το θέμα αυτό τον κύριο Στρατή Βουγιούκα. Είναι μετεωρολόγος, είναι

0: ακόμα για πρόγνωση μετεωρολογική. Αυτό το καταλαβαίνουμε νομίζω όλοι.
1: Ναι, προφανώς ας ξεκινήσουμε από το ότι γίνεται αντιληπτό πλέον ότι τα νέα δεδομένα, η νέα πραγματικότητα που ζούμε είναι σαφώς θερμότερη από προηγούμενες δεκαετίες.
0: Και ήδη έχει ξεκινήσει. Στην Ισπανία έχει 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Γερμανία, μίλαγα χθες, έχουν 32 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Ναι, αυτό είναι όλο και πιο σύνηθες τα τελευταία χρόνια. Η μέση θερμοκρασία του πλανήτη ανεβαίνει, κάποιες ακραίες τιμές ανεβαίνουν. Το άλλο που παρατηρούμε, ειδικά τους θερμούς μήνες, είναι ότι αυξάνεται η διάρκεια των θερμών ωρών μέσα στις ημέρες. Και αυτό είναι που παίζει και μεγάλο ρόλο στην καταπώνηση των πολιτών. Δηλαδή, οι ώρες που η θερμοκρασία διατηρείται πάνω από τους 30 βαθμούς, για παράδειγμα, είναι πολύ περισσότερες από ό,τι ήταν πριν κάποιες δεκαετίες. Ακόμα και μια μέρα, δηλαδή, μπορεί να μην φτάσει σε κάποια πάρα πολύ υψηλή τιμή. Οι ώρες, οι θερμές έχουν αυξηθεί σημαντικά.
0: Έχουν επιμηκυνθεί και πολλές φορές, και το ζήσαμε αυτό και πρόπερση και τα βράδια.
1: Ναι. Είναι σαφές αυτό. Μετριέται, είναι κάτι που γίνεται αντιληπτό, δηλαδή δεν μπορεί να αμφισβητηθεί με κάποιο
0: δηλαδή
1: τρόπο.
0: Αυτό είναι ο κανόνας πια, έτσι. Δηλαδή θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.
1: Ναι, και είναι ο κανόνας. Βέβαια δεν σημαίνει ότι θα συμβαίνει κάθε καλοκαίρι και κάθε μήνα πάντα. Θα υπάρχουν προφανώς και εξαιρέσεις, ή θα υπάρχουν και μήνες που θα είναι κοντά στο φυσιολογικό. Όμως και τα φυσιολογικά επίπεδα με τα οποία συγκρίνουμε είναι τα νέα φυσιολογικά. Δηλαδή να πούμε ότι μιλάμε για μία μέση θερμοκρασία 30 ετών με την οποία συγκρίνουμε. Όμως η αντίστοιχη μέση θερμοκρασία στην προηγούμενη 30 ετία, τα αντίστοιχα φυσιολογικά δηλαδή, ήταν πιο χαμηλά από αυτά με τα οποία συγκρίνουμε τώρα. Αν η σύγκριση δηλαδή γινόταν με 3 δεκαετίες πίσω, θα βλέπαμε μια ακραία θέρμανση, όχι απλά έντονη θέρμανση. Η απόκριση θα ήταν πολύ μεγαλύτερη.
0: Πάντως τα τελευταία χρόνια ακούμε συνεχώς για θερμότερο καλοκαίρι των εποχών, το ένα ρεκόρ σπάει το άλλο καθώς προχωρά όλο αυτό, και αναρωτιέται κανείς, υπάρχει σημείο που αυτό πάβει να είναι απλώς ρεκόρ και γίνεται μόνιμη τάση? Είμαστε σε αυτό το σημείο?
1: Τώρα αυτό φαντάζομαι είναι κάτι που δεν μπορεί να το απαντήσει μία γενιά μόνο ή στο χρόνο ζωής που διαθέτουμε. Σίγουρα αν γίνουν οι ενέργειες που πρέπει από όλα τα κράτη και σε επίπεδο βιομηχανιών και ανανεώσιμο ποιόν ενέργειας και ρήπων και σε κάθε τι που συμφωνούν τα κράτη και τελικά δεν το τηρούν με κάποιο τρόπο, μέχρι και στο πώς είναι δομημένες οι πόλεις, τι υλικά χρησιμοποιούμε, αν δεν γίνουν όλα όπως πρέπει, σίγουρα όσο αυξάνεται ο πληθυσμός και συγκεντρώνεται σε πόλεις, δεν θα είναι εύκολη η κατάσταση.
0: Ένα από τα δεδομένα, κύριε Βουγιούκα, είναι ότι οι θάλασσές μας είναι πιο ζεστές. Έτσι ήταν και πέρυσι, έτσι ήταν και πρόπερσι. Αυτό τι ρόλο παίζει, δηλαδή πόσο ρόλο παίζει το γεγονός ότι οι θάλασσες παραμένουν τόσο ζεστές ήδη από την άνοιξη τα τελευταία χρόνια?
1: Ναι, η δυσκολία με τις θάλασσες είναι ότι έχουν αυτό που λέμε μεγάλη θερμοχωρητικότητα, δηλαδή μπορούν να αποθηκεύουν ενέργεια και να την κρατούν και τη θερμότητα και την αποδίδουν πιο αργά, αλλά είναι και πιο δύσκολο να χαθεί αυτό, να αντιστραφεί η κατάσταση. Και οι θερμές θάλασσες δείχνουν και τη θέρμανση του κλίματος σε μεγάλο βαθμό και έχουν να κάνουν με τα εντονότερα φαινόμενα που βιώνουμε. Γιατί όταν δημιουργείται ένα βαρομετρικό χαμηλό ή μια οποιαδήποτε ατμοσφαιρική διαταραχή πάνω από μια πολύ θερμότερη θάλασσα, είναι σαν να λέμε ότι έχουμε μια κύτρα σε ένα μάτι που είναι που ανεβάζουμε τη θερμοκρασία. Όσο πιο πολύ είναι η διαθέσιμη ενέργεια από τη θάλασσα και όσο πιο θερμή είναι η θάλασσα, δηλαδή, μπορούμε ευκολότερα να δούμε πολύ ισχυρότερα φαινόμενα, ακόμα και φαινόμενα που συμβαίνουν σε μικρό χρόνο και σε μικρή έκταση που δεν μπορούν να τα προβλέψουν σε καμία περίπτωση για τα προγνωστικά μοντέλα.
0: Δηλαδή μιλάμε για μια ακραία μεταβολή μέσα σε λίγες ώρες?
1: Όχι, αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι μπορεί να γίνουν κάποια σε τοπικό επίπεδο φαινόμενα που δεν φαίνονται εύκολα στο προγνωστικό μοντέλο, ότι σε μία μόνο περιοχή θα δούμε κάτι τόσο έντονο. Δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα και στους τροπικούς κυκλώνες που επηρεάζουν την Αμερική. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στο κέντρο τους να υπάρχουν πολύ ισχυρότεροι άνεμοι από ό,τι υπήρχαν τις προηγούμενες δεκαετίες. Χωρίς κατά ανάγκη ο ίδιος

0: ο κυκλώνας να είναι πολύ ισχυρότερος. Στο σημείο τοπικά που γίνεται αυτή η ανταλλαγή η έντονη και οι διεργασίες, βλέπουμε ακόμα πιο ακραίες συνθήκες από ό,τι βλέπαμε στο παρελθόν.
1: Κύριε Βουγιουκά, αυτή η αυξημένη θερμοκρασία της θάλασσας επηρεάζει, για παράδειγμα, και την ένταση των πυρκαγιών?
0: Ναι, σε αυτό σίγουρα δεν είμαι ο πιο ειδικός να απαντήσω, αλλά είναι καθαρά πυρομετεωρολογικό και στο πώς αλληλεπιδρά η θάλασσα με την πυρκαγιά.
1: Δεν θέλουμε ανάλυση, έτσι, γενικά.
0: Δεν νομίζω ότι μπορώ να πω κάτι που θα είναι ακριβές. Ωστόσο, έχει σημασία ότι η θάλασσα είναι θερμή και στη δυσκολία που δημιουργείται πλέον σε παράκτιες πόλεις, που παλιότερα η θάλασσα, ήταν ευεργετική.
1: Ναι, ήταν πιο δροσέρα ακριβώς αυτά τα παράκτια μέρη. Τώρα βράζουν.
0: Επίσης εξατμίζεται περισσότερο, υπάρχει μεγαλύτερη εξάτμιση, που αυξάνει πολύ και την υγρασία πλέον. Δηλαδή δίνει μια πιο, να το πούμε, σαν πιο τροπική εικόνα σε κάποιες παράκτιες περιοχές, που αντί να δροσίζονται και θερμαίνονται και υγρασία βιώνουν. Και αυτό δυσκολεύει, μειώνει την ποιότητα ζωής και δυσκολεύει και το αίσθημα του πληθυσμού. Σίγουρα οι πιο θερμές θάλασσες μπορούν να αποδώσουν περισσότερες βροχές. Το είναι κάτι άλλο που μπορεί να συμβεί παράλληλα, αλλά γενικά συμβαίνουν μεταβολές που δεν θα έπρεπε να συμβούν. Δηλαδή φεύγει η γη από την κατάσταση ισορροπίας που είναι ιδανική για να φιλοξενεί τη ζωή όπως θέλουμε. Δηλαδή μπορεί ο πλανήτης ως πλανήτης να μην κινδυνεύει από κάτι. Δεν έχει κάποια απειλή ύπαρξης ο πλανήτης.
1: Αλλά εισερχόμαστε, έχουμε μπει σε μια νέα κανονικότητα.
0: Αλλά θέλουμε ο πλανήτης να είναι φιλόξενος για εμάς. Και όσο δυσκολεύουν οι συνθήκες, το πρόβλημα μεταφέρεται στον άνθρωπο.
1: Θέλω να κάνω και μια τελευταία ερώτηση, γιατί το συζητάμε πολλές φορές τα τελευταία χρόνια. Αναφέρομαι στο φαινόμενο El Niño, που αυτό το φαινόμενο ανεβάζει τη θερμοκρασία σε παγκόσμια κλίμακα. Εμείς επηρεαζόμαστε ως λεκάνη της Μεσογείου?
0: Ναι, κοιτάξτε, είναι το El Niño είναι ένα φαινόμενο που ουσιαστικά συμβαίνει στη θάλασσα στον Ειρηνικό, έχει να κάνει με τη θερμοκρασία της θάλασσας, όμως επιδρά σε μεγάλο μέρος του πλανήτη, σε πολύ μεγάλη έκταση, καθώς αλλάζει και την ατμοσφαιρική κυκλοφορία και τη θερμοκρασία. Αυτό που έχει παρατηρηθεί είναι ότι τις χρονιές που το El Niño είναι έντονο ταυτίζεται με, κατά κανόνα, με θερμότερες χρονιές στον πλανήτη. Αλλά αν πάμε σε ένα πολύ τοπικό επίπεδο, όπως είναι η λεκάνη της Μεσογείου, που απέχει και πολύ από την κύρια περιοχή που δημιουργείται το El Niño, στη χώρα μας και στη Μεσόγειο δεν φαίνεται κάποια άμεση, έμεση, έντονη αλληλεπίδραση. Κυρίως εντοπίζεται, μάλλον θα έλεγα, την περίοδο του φθινοπόρου, δηλαδή τουλάχιστον με τις μελέτες που έχουν γίνει, ίσως έχουμε πιο θερμά φθινόπορα τις χρονιές, δηλαδή το τρίμηνο του φθινοπόρου είναι πιο θερμό από το κανονικό. Αλλά δεν έχουμε άμεση επίδραση όλο το χρόνο και συστηματική επίδραση.
1: Γιατί αυτό το φαινόμενο έχει ξεκινήσει και κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ισχυρό αυτή τη φορά.
0: Ναι, εκτιμάται ότι θα είναι, τουλάχιστον στα προγνωστικά φαίνεται να είναι πολύ έντονο φέτος. Συνήθως με έντονο El Niño έχουμε και θερμές χρονιές, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι θα συμβεί σε κάθε περιοχή και σε κάθε χώρα, και τουλάχιστον εμείς είμαστε σε μια απόσταση που ενδέχεται και να μην καταλάβουμε κάτι ξεκάθαρα ως επίδραση, αλλά σίγουρα στον υπόλοιπο πλανήτη θα βλέπουμε τις επιπτώσεις.
1: Μακάρι, το ευχόμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βουγιούκα, για την ενημέρωση.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Ήταν ο κύριος Στρατής Βουγιούκας, μετεωρολόγος, συνεργάτης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με 155 ψήφους κατά και 6 υπέρ απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Από τη διαδικασία αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της Πλεύσης Ελευθερίας. Απόν ήταν και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος. Η αντιπολίτευση επέλεξε τις φωνές και την αποχώρηση αντί να αντικρούσει με νομικά και πολιτικά επιχειρήματα, δήλωσε στο Alt News Radio 105,8 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ανακοινωθεί το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με πηγές του Ελ Αραμπίγια. Μεταξύ άλλων, προβλέπει άμεση και ανεφόρον κατάπαυση του πυρός, τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, εγγυήσεις για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Αισιόδοξος για την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας παρά τις πιέσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε από τη Λευκωσία ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης παρά τις χαμηλότερες προβλέψεις ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. Σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Παρουσιάστηκε το επιχειρησιακό σχέδιο πυροπροστασίας που περιλαμβάνει περίπου 18.800 πυροσβέστες, 21 μονάδες δασοκομάντος, περισσότερες από 100 βάσεις drones και έως 85 εναέρια μέσα διαθέσιμα καθημερινά. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το ΟΑΚΑ για το Final Four της EuroLeague που διεξάγεται από σήμερα έως και την Κυριακή. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες από αύριο, η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Alt News Radio 105,8.

0: Εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος, 3 και 35 η ώρα και όπως ακούσατε και λίγο νωρίτερα στους τίτλους ειδήσεων, φαίνεται να διαμορφώνεται ένα πρώτο προσχέδιο συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και σε Ιράν με στόχο την αποκλιμάκωση στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά. Το μεγάλο αγκάθι βέβαια παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα. Αλλά σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμα και εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ανακοινωθεί αυτό το τελικό προσχέδιο συμφωνίας. Και εμείς αυτό το σημείο να πάμε να δούμε πώς αντιδρούν οι αγορές, αν πρόλαβαν να αντιδράσουν, γιατί αυτή η πληροφορία έγινε γνωστή πριν από λίγο. Παντελής Μάνος, ο οικονομικός μας συντάκτης, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σου, Παντελή.
1: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έχουμε θετική εικόνα αυτή την ώρα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, χωρίς όμως ωστόσο ιδιαίτερα έτσι ισχυρή ανωδική δυναμική. Μέχρι 1% είναι περίπου τα κέρδη των δικτών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Ανωδική κίνηση έχουμε και στο ελληνικό χρηματιστήριο, που ακολουθεί αυτή την ανωδική κίνηση των δικτών στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά. Στη Φραγκφούρτη αυτή την ώρα ο DAX 30 ενισχύεται κατά 0,82%. Στο ιταλικό χρηματιστήριο ο δείκτης έχει άνοδο 0,93%, 0,51% τα κέρδη στο ισπανικό χρηματιστήριο. Στο γαλλικό χρηματιστήριο τα κέρδη είναι της τάξης του 0,79% και στο χρηματιστήριο του Λονδίνου έχουμε μικρότερα κέρδη, 0,41% για τον FTSE 100 του Λονδίνου. Και από εκεί και πέρα έχουμε μια μικρή ανωδική κίνηση, σχεδόν 1% για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, που χθες όμως στο τέλος της ημέρας είχαν υποχωρήσει, με αποτέλεσμα σήμερα το αμερικανικό αργό να είναι κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, αυτό το ορόσημο των 100 δολαρίων. 97,50 δολάρια το βαρέλι είναι το αμερικανικό αργό τώρα στην αγορά της Νέας Υόρκης, και κάτω από τα 105 το Brent, 104,34 δολάρια το βαρέλι, ενώ στην αρχή της εβδομάδας, αν θυμάσαι, επειδή είναι τελευταία σήμερα συνεδρίαση στις αγορές, στην αρχή της εβδομάδας είχε πάει και πάνω από τα 110 το Brent. Άρα σε εβδομαδία βάση έχει μια πτωτική κίνηση το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές.
0: Πάντως όλη την εβδομάδα ανεκατέβαινε και εντός μιας μέρας, roller coaster εντελώς.
1: Συνέχεια. Είχαμε αυτά τα σκαμπανεβάσματα ανάλογα με τη ροή των πληροφοριών για τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν. Εξακολουθούν οι επενδυτές να έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στις διαπραγματεύσεις αυτές, γιατί καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό και το τι θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι. Αν θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζη, δεν θα ανοίξουν, διότι αρχίζουν και εμφανίζονται οι επιπτώσεις στην Ευρώπη, στην οικονομία της Ευρώπης.
0: Και ελλείψεις, ναι, βέβαια.
1: Ναι, και οι κεντρικοί τραπεζίτες, κυρίως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αναμένεται λόγω των πληθωριστικών πιέσεων που έχουν αυξηθεί να προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων 0,25% στις 11 Ιουνίου, δηλαδή στις αρχές του μήνα. Έχουμε τη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Είναι σχεδόν βέβαιη δηλαδή από τους αναλυτές αυτή η αύξηση των επιτοκίων, και θα δούμε από εκεί και πέρα τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αλλά και η Fed από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Υπενθυμίζουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ασκήσει πιέσεις για να μειώσει τα επιτόκια ο Τζερόμ Πάουελ πριν αποχωρήσει. Τώρα να δούμε τι θα κάνει ο εκλεκτός του στην ηγεσία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, διότι ασκούνται και στις ΗΠΑ πληθωριστικές πιέσεις. Άρα δεν είναι εύκολο να προχωρήσει δηλαδή και ο νέος κεντρικός τραπεζίτης της Fed σε μειώσεις επιτοκίων όπως θα επιθυμούσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ούτε έχουμε δει κάποια ανάρτηση το τελευταίο διάστημα. Τα προσέχεις και εσύ αυτά. Είδες κάποια ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τα επιτόκια από τη Fed? Τίποτα, έτσι. Λοιπόν, ο χρυσός τώρα είναι εκεί στα 4.500 δολάρια, λίγο πάνω, λίγο κάτω, 4.521 δολάρια ανάουγκια αυτή τη στιγμή, στα 76 δολάρια ανάουγκια το ασήμι. Οριακές οι μεταβολές και στην αγορά συναλλάγματος. Το ευρώ με το δολάριο παραμένει εκεί ως σημείο αναφορά στα 1,16, 1,1602 είναι η σχέση των δύο νομισμάτων αυτή τη στιγμή, όπως επίσης και το δολάριο με το γεν που έχει ένα ανώτατο σημείο μέχρι στιγμή στα 160 γεν, 159,10 είναι τώρα, δεν τα ξεπέρασε αυτά τα επίπεδα το δολάριο με το γεν σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, όπως και με τη στερλίνα το δολάριο έχει οριακές μεταβολές με σημείο αναφορά στα 1,35, μια στερλίνα δηλαδή ισοδυναμεί με 1,3454 δολάρια αυτή τη στιγμή στην αγορά συναλλάγματος. Και επιτέλους έχουμε μια σημαντική ουσιαστική αποκλιμάκωση στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, που είχε δημιουργήσει έντονες ανησυχίες στη διάρκεια της εβδομάδας, διότι πήγε και σε πολυετή υψηλά επίπεδα. Σε 15 ετίας επίπεδα είχε κινηθεί το κόστος δανεισμού της Γερμανίας, όπως απεικονίζεται στα δεκαετή της ομόλογα, είχε φτάσει μέσα στην εβδομάδα στο 3,19%. Ευτυχώς σήμερα είναι στο 3,03% η απόδοση των δεκαετών ομολόγων της Γερμανίας, στο 3,65% της Γαλλίας και στο 3,69% υποχωρεί η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων.
0: Μάλιστα. Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. 105,8.

πάλι στα δικά μας τα εσωτερικά. Σήμερα ανακοινώνονται τα αποτελέσματα για τον κοινωνικό τουρισμό της ΔΥΠΑ. Γύρω στις 6 ώρα το απόγευμα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, είναι το πρόγραμμα αυτό που καλύπτει δωρεάν διανυκτερεύσεις σε πολλές περιοχές. Ανάλογα με την περιοχή, έτσι διαβαθμίζονται και οι μέρες ή οι διανυκτερεύσεις. Για να είμαι πιο σωστή, περισσότεροι από 300.000 δικαιούχοι περιμένουν τα βάουτσερ για να πάνε φέτος διακοπές. Γιατί για πολλές οικογένειες είναι η μοναδική δυνατότητα για λίγες ημέρες ξεκούρασης. Γύρω στις 6 λοιπόν.

0: Και φυσικά, επειδή είναι Παρασκευή και όπως κάθε Παρασκευή αφήνουμε στο τέλος της εκπομπής λίγο χώρο, αφήνουμε λίγο την ένταση της επικαιρότητας για να δούμε τι παίζει στις αίθουσες, ποιες νέες ταινίες κυκλοφορούν, ποιες κάνουν πρεμιέρα, τι αξίζει να δούμε και τι όχι. Αυτή την εβδομάδα είναι πολλές οι ταινίες. Πολλές μου έστειλε ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, κριτικός κινηματογράφου, συντάκτης earthnews.gr και από τον ελληνικό και από το διεθνή κινηματογράφο. Βλέπω μια ποικιλία. Αλέξανδρε, γεια σου. Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα και από εμένα. Είναι όντως μια πολύ γεμάτη εβδομάδα. Είναι χαρακτηριστικό των εβδομάδων που βγαίνουν ταινίες και στους θερινούς και στους χειμερινούς κινηματογράφους. Συμβαίνει λοιπόν συνήθως αυτό. Ας πιάσουμε και ας πούμε λοιπόν λίγο πιο επιπόλαια και πιο επιδερμικά αυτές που έχουμε ξεχωρίσει με λιγότερα λόγια. Ό,τι χρειαστεί βεβαίως μπορείτε να κάνετε μια έβρεση πληροφοριών και στην ιστοσελίδα μας στο Earth News με την ένδειξη κινηματογράφος ή σινεμά, ή αντίστοιχα να περιμένετε μέχρι αύριο αν θέλετε να πάτε Κυριακή κινηματογράφο για να ακούσετε την εκπομπή στο ραδιόφωνο του Earth News Radio στις 9 η ώρα το συνεπώς. Ας ξεκινήσουμε με την Αρκουδότρυπα, μια ελληνική ταινία η οποία δημιουργεί καινούργια πατήματα σε αυτό που θα λέγαμε κινηματογράφο με στοιχεία folklore. Μια ερωτική ιστορία υποδόρια και σε κάποια σημεία ίσως και λίγο πιο έντονη μεταξύ δύο κοριτσιών στην επαρχία. Η μία είναι συμβιβασμένη με τον τρόπο ζωής που ορίζει η κοινωνία εκεί και έγκυος και αποφασισμένη να παραμείνει σε αυτό το οποίο ίσως της ορίζει η ίδια η κοινωνία. Η άλλη κοπέλα θα κάνει τα πάντα για να διεκδικήσει αυτό που εκείνη θεωρεί αγάπη στη ζωή της, με πολλά χιλιόμετρα πάνω κάτω, με το τοπίο να μας δίνει τους συμβολισμούς του. Μια ιδιαίτερη λοιπόν ταινία που χρησιμοποιεί όλα τα στοιχεία τα φολκλωρικά με έναν πολύ έξυπνο τρόπο, χωρίς να παίζει παράξενα παιχνίδια με το θεατή, χωρίς να προσπαθεί να τραβήξει την συγκίνηση με το ζόρι. Είναι σίγουρα από τις ταινίες που αλλάζουν λίγο τον τρόπο με τον οποίο προσδιορίζουμε το τι σημαίνει ελληνικός κινηματογράφος συγκεκριμένης ταυτότητας. Έχει το ενδιαφέρον της και το κρατάμε αυτό σαν ένα από τα σημαντικά στοιχεία για να μιλήσουμε για αυτή την ταινία αυτή την εβδομάδα.
0: Ωραία.
1: Ακολουθεί η Ομηρία. Η Ομηρία που έχει και ένα στοιχείο ελληνικό, αν αναλογιστούμε τότε το πραγματικό πρόσωπο από το οποίο εμπνέεται αυτή την ιστορία ήταν ελληνικής καταγωγής στην Αμερική. Πρόκειται λοιπόν για μια ομηρία σε μεγάλο χρονικό διάστημα που ουσιαστικά ο άνθρωπος που θεώρησε ότι η τράπεζα τον έχει εξαπατήσει αποφάσισε να κάνει μια αυτοσχέδια σύνδεση του όπλου του με τον υπάλληλο ο οποίος τον εξυπηρετούσε τότε σε ένα δάνειο το οποίο έμεινε να μην εξυπηρετείται. Μας θυμίζει πάρα πολλά πράγματα από το σήμερα, αλλά μας θυμίζει και παράλληλα το πώς οι δημιουργοί κινηματογράφου που έχουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία χωρίς να σου τρίψουν στο πρόσωπο το ηθικό μέρισμα που θα μπορούσε να έχει μοιραστεί μεταξύ των χαρακτήρων, πώς μπορούν να σου πούν μια ιστορία που μοιάζει ξενεδεσταμένο φαγητό με έναν τρόπο που να σου απευθύνεται και στο δικό σου σήμερα. Αυτό είναι από τα...
0: Που φαντάζει επίκαιρο ακόμα και σήμερα, ενώ βασίζεται σε μια ιστορία του 70-75.
1: Δυστυχώς η ιστορία επαναλαμβάνεται με πολλούς τρόπους, απλά η οργή των ανθρώπων εδώ είναι που μας ξυπνάει την ανάμνηση και παράλληλα το ότι η σχέση των δανειοληπτών με τον τραπεζικό οργανισμό και οι εντάσεις που δημιουργούνται και αυτό είναι κάτι το οποίο υπάρχει, αλλά οι ανθρώπινες σχέσεις που δημιουργούνται σε μια κατάσταση κρίσης.
0: Ναι.
1: Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο ενδιαφέρον. Για το Star Wars ας αποφασίσουμε να μην πούμε κάτι αυτή τη φορά, έτσι αλλιώς είναι μια ταινία η οποία έχει το συγκεκριμένο δικό της κοινό.
0: Κοινό ακριβώς και την περίμεναν η αλήθεια είναι.
1: Αυτό
0: το κοινό βρε παιδί μου, αυτό το κοινό την περίμενε.
1: Ας πούμε το πιο απλό λοιπόν, το ότι στο καινούργιο λοιπόν, στην καινούργια ταινία που εμπνέεται από το σύμπαν των Star Wars, προσπαθούν να χτίσουν ίσως ένα πιο νεανικό κοινό για να μπορούν και οι επόμενες ταινίες να ακολουθήσουν το μύθο σταδιακά. Γιατί οι τελευταίες ενήλικες ταινίες ίσως άρχισαν να χάνουν το κοινό, γιατί τα ίδια συστατικά ήταν τα αναμεμειγμένα σε αυτή τη συνταγή.
0: Ναι.
1: Ας πάμε στον επιβάτη.
0: Αυτό είναι thriller, horror, ε?
1: Είναι thriller horror, το οποίο τα δύο τρίτα της ταινίας είναι εμπνευσμένο.
0: Ναι.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον στο πώς βλέπουμε τους χαρακτήρες να απλώνουν την εκφραστική τους βεντάλια και το πώς παράλληλα στοιχεία της προσωπικότητάς τους μας δείχνουν τη σύνδεσή τους με τους μύθους που μπορεί να υπάρχουν. Ένα ζευγάρι το οποίο αποφασίζει να κλειδώσει ουσιαστικά το σπίτι που νίκιαζε, να πάρει τα πράγματά του και με ένα βανάκι να γυρίσει την Αμερική. Ο σύντροφος έχει ως απότερο στόχο να κάνει πρόταση γάμου μετά από ένα χρονικό διάστημα που θα έχουν δοκιμαστεί οι σχέσεις τους μέσα στο βανάκι, μέσα από τις πολλές μεγάλες διαδρομές. Η κοπέλα είναι αποφασισμένη να ακολουθήσει το όνειρο του συντρόφου της, χωρίς να είναι όμως κατά ανάγκη αυτό το οποίο θέλει στη ζωή της. Σε ένα σημείο όμως του δρόμου γίνεται ένα ατύχημα και είναι σαν να τους ακολουθεί το πνεύμα ενός ανθρώπου που έχει φύγει από τη ζωή, χωρίς να ξέρουν όμως τι είναι αυτός ο άνθρωπος, για ποιο λόγο τους ακολουθεί και αν η πρόθεση του είναι καλή ή όχι. Μέσα λοιπόν από τις συναντήσεις που θα κάνουν με τους υπόλοιπους ανθρώπους που επιλέγουν αυτόν τον τρόπο ζωής, δηλαδή να παίρνουν τα βάν τους και να φεύγουν σε διάφορες περιοχές και να ζουν σαν ομάδες ουσιαστικά, θα ξετυλιχθεί ένα μυστήριο το οποίο αποκωδικοποιείται σταδιακά. Θυμίζει πάρα πολύ αυτά τα σημάδια που έχουμε δει κατά διαστήματα στο ίντερνετ, που λένε το πώς σημαδεύουν οι κλέφτες στα σπίτια μας όταν θέλουν να μπουν μέσα.
0: Mm-hmm.
1: Συνδέεται λίγο και με αυτή τη μυθολογία, το ότι κάποια σημάδια που υπάρχουν μας δείχνουν τη διαδρομή την πραγματική. Το τελείως όμως θεολογικό ενδιαφέροντος τέλος θεωρώ ότι ξενερώνει λίγο την ταινία, ενώ στο πραγματικά στα δύο τρίτα της ήταν ένα πολύ ωραίο διαμαντάκι για τις ταινίες αυτού του είδους. Πηγαίνοντας στην έμπιστη, που θα πω πολύ λίγα λόγια δυστυχώς, γιατί είναι από τις ταινίες που θέλει βαθιά ανάλυση, η Σαντέτα Ξόη, μια ηθοποιός που την έχουμε δει σε πολύ κουλτουριάρικες ταινίες, σπάνιας ομορφιάς βέβαια κοπέλα, παίρνει ένα ρόλο σαρωτικό πάνω της, που μέσα από την τηλεφωνική γραμμή, δουλεύει σε ρόλους τηλεφωνικές γραμμές, που μάλιστα ξεκινάει και με μια έτσι πολύ έντονη στιγμή που η ίδια πρέπει να εκφραστεί σε έναν άνθρωπο που θέλει να ταπεινώνεται τηλεφωνικά, και αμέσως μετά το επόμενο τηλεφώνημα είναι κάποιος ο οποίος θέλει να της κάνει κήρυγμα, ερεθίζεται με αυτό. Μέσα όμως αυτά θα υπάρξει ένα τηλεφώνημα στο οποίο θα την βάλει σε τελείως διαφορετική θέση από αυτή των κοριτσιών που απαντάνε σε αυτές τις ροζ γραμμές. Μας πηγαίνει στο 1999 χρονικά η ταινία, τότε που οι ροζ γραμμές ήταν πολύ στα φόρτε τους. Αυτό που χτίζεται όμως πάνω σε αυτό και που εμπνέεται και εν μέρει από κάποια πραγματικά γεγονότα, δημιουργεί ένα από αυτά τα θρίλερ που σφίγγουν το στομάχι σου, με συγκλονιστική ερμηνεία από την ίδια. Μία από τις ταινίες που θεωρώ ότι αν έχετε να διαλέξετε μεταξύ 5-6 ταινιών για να δείτε στο καλοκαίρι, αυτή θα ήταν μία. Αυτή σίγουρα θα ήταν μία. Και να πάμε λοιπόν τώρα και στο τελειωμένο, για να τελειώσουμε κι εμείς με αυτό.
0: Για να ολοκληρώσουμε κι εμείς.
1: Να επιβεβαιώσουμε τον τίτλο. Είναι μια ενδιαφέρουσα απεικόνηση μέσα από τις φυλακές, όσο το σύστημα αναγκαστικά αλλάζει και θα δώσει δεύτερες ευκαιρίες σε φυλακισμένους που θεωρείται ότι μπορούν ίσως να συνεχίσουν το υπόλοιπο της ζωής τους με βραχιολάκι. Ο κεντρικός χαρακτήρας έχει μια μυστική ζωή από τους συγκρατουμενούς του, πέρα από το μυστικό μέρος δεν είναι το ότι συνεχίζει και παίρνει ναρκωτικά καθ' όλη τη διάρκεια του εγκλήματος. Το μυστικό μέρος είναι το ότι έχει ένα γιο με τον οποίο δεν μπορεί να έχει καμία επαφή ακριβώς λόγω αυτών των γεγονότων, σύν το ότι έγινε ηθελημένα, άθελα, δεν το ξέρουμε και δεν το μαθαίνουμε καθαρά στην ταινία, η αιτία δύο παιδιά να χάσουν τη ζωή τους σε νεαρή ηλικία επειδή τους έδωσε χάπια τα οποία πρέπει να ήταν ενωθευμένα. Μέσα λοιπόν σε αυτό του δίνεται η ευκαιρία, πρέπει να αντέξει δύο εβδομάδες κοντά με στο ίδιο κελί, με καινούργιο συγκρατούμενο, που όμως το ένα γεγονός διαδέχεται το άλλο και αναγκάζεται να πάρει θέση. Αναγκάζεται να πάρει θέση, και όταν παίρνει θέση μέσα στη φυλακή, πολλές φορές δεν είναι τόσο ηθικά πλασμένες οι αποφάσεις που πρέπει να πάρεις αν ο στόχος είναι να βγεις εκτός φυλακής.
0: Άρα είναι μια ταινία με κοινωνική απόχρωση, έτσι περισσότερο, όχι μια περιπέτεια όπως θα τη χαρακτηρίζαμε εμείς.
1: Κοινωνικοπολιτικές αποχρώσεις, και νομίζω ότι το στοιχείο το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό το της εναλλαγής από θα το πω πολύ απλοποιημένα, των φίλων σε εχθρούς και από εχθρούς σε φίλους, όταν οι καταστάσεις σε αναγκάζουν να είσαι μόνο στο απόλυτο λευκό ή στο απόλυτο μαύρο.
0: Μάλιστα. Ωραία, Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε πολύ καλά.
0: Που ήσουν και σήμερα εδώ στο ραντεβού μας τυπικός, παρά τις δυσκολίες. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε για τις επιλογές ή όχι, ή και για τις μη επιλογές, σύμφωνα με την κρίση σου. Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια, γεια.
1: Γεια σου.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά από εμάς. Η εβδομάδα έφτασε στο τέλος της. Από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους μας, τη Βούλα Κολυσοπούλου που ήταν σε δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, από την Αρετή Μπίτα που ήταν εδώ στο μικρόφωνο αυτή την τελευταία ώρα κοντά σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Να έχετε ένα πολύ πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Γεια!

0: είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Με 155 ψήφους κατά και 6 υπέρ απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη διενέργεια εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Από τη διαδικασία αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της πλεύσης ελευθερίας, κάνοντας λόγο για θεσμική εκτροπή αναφορικά με την απόφαση να ζητηθεί η απόλυτη πλειοψηφία για τη σύσταση της εξεταστικής. Απόν ήταν και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να δημιουργήσει τεχνητή ένταση και να υποκαταστήσει την έλλειψη προγραμματικού λόγου με συγκρούσεις και αποχωρήσεις από τη Βουλή. Οι πολίτες εκλέγουν τους βουλευτές και δίνουν τους συσχετισμούς στα κόμματα για να δίνουν μάχες με την παρουσία τους στη Βουλή και όχι αποχωρώντας, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο πρότασης δυσπιστίας από το ΠΑΣΟΚ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να συζητήσει επί του συνόλου του έργου και των πολιτικών προτάσεων, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για έλλειψη κοστολογημένου προγράμματος. Παράλληλα, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας θα παραμείνει συμπαγής και ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε σε μια νέα εξόφθαλμη εκτροπή, προκειμένου να προστατεύσει έναν βαρύτατα εκτεθειμένο πρωθυπουργό, τον οποίο εκβιάζουν σε δημόσια θέα ένας Ισραηλινός απόστρατος και ο ανιψιός του, πρώην Γενικός Γραμματέας του, ανέφερε σε σχετική ανακοίνωση στο ΠΑΣΟΚ. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ανακοινωθεί το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με πηγές του Αλ Αραμπίγια. Το προσχέδιο προβλέπει άμεση και ανεφόρον κατάπαυση του πυρός, τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, εγγυήσεις για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων με αντάλλαγμα τη συμμόρφωση της Τεχεράνης στους όρους της συμφωνίας. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο για θετικά σημάδια στις διαπραγματεύσεις, ενώ η Ιρανική πηγή ανέφερε ότι οι δύο πλευρές έχουν περιορίσει τις διαφορές τους, αν και παραμένουν ανοιχτά ζητήματα, όπως ο εμπλουτισμός ουρανίου και το καθεστώς των στενών του Ορμούζ. Αισιόδοξος για την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, εμφανίστηκε από τη Λευκωσία ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, παρά τις χαμηλότερες προβλέψεις ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. Τόνισε ότι η κρίση στη Μέση Ανατολία και οι πιέσεις στις τιμές της ενέργειας, με ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία των στενών του Ορμούζ για το παγκόσμιο εμπόριο. Κατά τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, συζητήθηκαν επίσης η ανάγκη λήψης στοχευμένων μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, η στεγαστική κρίση καθώς και η προώθηση του ψηφιακού ευρώ, το οποίο ο κ. Πιερακάκης χαρακτήρισε στρατηγική σημασία για το μέλλον της Ευρώπης. Σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Παρουσιάστηκε το επιχειρησιακό σχέδιο πυροπροστασίας που περιλαμβάνει περίπου 18.800 πυροσβέστες, 21 μονάδες δασοκομάντος, περισσότερες από 100 βάσεις drones και έως και 85 εναέρια μέσα διαθέσιμα καθημερινά. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο πρόγραμμα Αντίνερο, το οποίο για το 2026 περιλαμβάνει έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 82 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία προστίθενται στις παρεμβάσεις πρόληψης της περίοδου 2022-2025. Ραγδαία εξάπλωση παρουσιάζει επιδημία έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, προειδοποίησε ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Γκεμπεγέσους, αναβαθμίζοντας το επίπεδο κινδύνου από υψηλό σε πολύ υψηλό σε εθνικό επίπεδο. Ο κίνδυνος εξάπλωσης στην ευρύτερη περιοχή παραμένει υψηλός, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο αξιολογείται ως χαμηλός. Στη γειτονική Ουγκάντα έχουν επιβεβαιωθεί 2 κρούσματα σε άτομα που ταξίδεψαν από το Κονγκό, εκ των οποίων το ένα κατέληξε με τις υγειονομικές αρχές να χαρακτηρίζουν προς το παρόν την κατάσταση σταθερή. Στη Γερμανία αρνητικά ήταν τα πρώτα αποτελέσματα των μοριακών εξετάσεων για τα μέλη της οικογένειας Αμερικανού πολίτη που προσβλήθηκε από έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου του Βερολίνου που νοσηλεύεται. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το ΟΑΚΑ, όπου σήμερα έως την Κυριακή διεξάγεται το Final Four της EuroLeague.
1: καιρός.
2: Βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες αύριο, βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο σε 6 υποφόρ, βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
3: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
0: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
3: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
4: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
6: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
6: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Earth News Radio 105,8.
7: Yeah, the counter said please.

εβδομάδα των Gorillaz, έτσι για να συνειδητοποιήσουμε το πόσο ξεχωριστό είναι αυτό το άλμπουμ. Τα μηνύματα και σήμερα θα έρθουν να τα στείλετε Earth News Radio στο Viber, όπως επίσης στα γνωστά, δηλαδή Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Αυτό που ακούμε λέγεται Manifesto, από το άλμπουμ των Gorillaz, που εκτός του ότι έχει συγκεντρώσει εξαιρετικές κριτικές, είχε και μεγάλη επιτυχία, αποδοχή από τον κόσμο, ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα ήθελα να ολοκληρώσουμε την ακρόαση αυτού του άλμπουμ που ξεκίνησε από τη Δευτέρα με το τραγούδι τώρα Damascus, που το παρουσίασαν μαζί με τον Omar Suleiman, που συμμετέχει, είναι το όνομα ενός καλλιτέχνη από τη Συρία, το καλλιτεχνικό Damascus είναι το τραγούδι. Το παρουσίασαν λοιπόν στη συναυλία που έδωσε ο Ίνο για την Παλαιστίνη.

Damascus, από το άλμπουμ των Gorillaz, The Mountain. Επιστρέφουν, όπως γνωρίζετε, οι Dead Can Dance. Έχουμε καινούριο τραγούδι, εκτός

δεν έχουν χάσει τίποτα από εκείνη τη μαγεία που τους μάθαμε πριν από τόσα χρόνια. Κάτι ετοιμάζουμε για τους Dead Can Dance. Κάτι ετοιμάζουμε, όχι με το συγκρότημα. Κάτι, θα μαζευτούμε κάπου, ίσως όλοι να ακούσουμε κάτι τον Ιούνιο. Θα τα πούμε. Επιστρέφει η Ολίβια Ροντρίγκο. Από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι είναι από τα πιο ενδιαφέροντα κορίτσια της νεότερης γενιάς. Σε συνέντευξή της πρόσφατα δήλωσε ότι αυτό το άλμπουμ που ετοίμασε πια περιλαμβάνει κάπως έτσι θλιμμένα τραγούδια αγάπης, εξηγώντας ότι πολλά από τα αγαπημένα της ρομαντικά κομμάτια αντλούν την απήχησή τους από ένα υπόγειο.

το ρεύμα φόβου και λακτάρας. Έχουμε ένα τραγούδι που λέγεται The Cure, καινούριο τραγούδι από την Olivia Rodrigo και το επερχόμενο τρίτο άλμπουμ της.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με 155 ψήφους κατά και 6 υπέρ απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Από τη διαδικασία αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της Πλεύσης Ελευθερίας. Απόν ήταν και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος. Η αντιπολίτευση επέλεξε τις φωνές και την αποχώρηση αντί να αντικρούσει με νομικά και πολιτικά επιχειρήματα, δήλωσε στο RT News Radio 105,8 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ανακοινωθεί το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν σύμφωνα με πηγές του Αλαραμπίγια. Μεταξύ άλλων προβλέπει άμεση και ανεφόρον κατάπαυση του πυρός, τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, εγγυήσεις για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Αισιόδοξος για την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας παρά τις πιέσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε από τη Λευκωσία ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης παρά τις χαμηλότερες προβλέψεις ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. Σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Παρουσιάστηκε το επιχειρησιακό σχέδιο πυροπροστασίας που περιλαμβάνει περίπου 18.800 πυροσβέστες, 21 μονάδες δασοκομάντος, περισσότερες από 100 βάσεις drones και έως 85 εναέρια μέσα διαθέσιμα καθημερινά. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το ΟΑΚΑ για το Final Four της EuroLeague που διεξάγεται από σήμερα έως και την Κυριακή. Και ο καιρός βροχές και καταιγίδες από αύριο, η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.
5: Από τα μηνύματα που έχουν έρθει, και ευχαριστώ γι' αυτό, για όλα όσα γράφετε, βλέπω αρκετά που μιλούν για το ταλέντο της Ολίβια Ροντρίγκο. Έχει αρκετούς θαυμαστές σε αυτή την εκπομπή. Έχει πάρα πολλούς, εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Δεν το περίμενα, δηλαδή είναι ευχάριστο αυτό. Nothing But Thieves, συγκρότημα που έχουμε παίξει παλαιότερα τραγούδια τους, έχουν καινούριο τραγούδι με τίτλο Evolution.

καινούριο από τους Nothing But Thieves. Ο Γιάννης μου γράφει ότι είναι πάρα πολύ καλή και στα live η Ολίβια Ροντρίγκο, την είχε δει πριν 2 χρόνια στο Σικάγο. Είναι η εκπομπή που πάνω από 51 χρόνια τώρα παρακολουθεί το παρόν, σας προετοιμάζει για αυτά που έρχονται, δεν μας έχει ξεφύγει τίποτα σχεδόν, το ξέρετε αυτό όσοι παρακολουθούν το πρόγραμμα, και βέβαια βασίζεται στο παρελθόν και παρουσιάζουμε το παρελθόν έτσι όπως δεν το ακούτε πουθενά αλλού. Να λοιπόν τώρα, με αφορμή ένα καινούριο τραγούδι ενός συγκροτήματος που θα ακούσετε σε λίγο, πώς μπλέκουμε το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον, αφού θα βγει το άλμπουμ τους μετά από κάποιες εβδομάδες. Το τραγούδι που θα ακούσουμε σε 3 εκδοχές λέγεται Just Don't Want To Be Lonely, κλασικό R&B τραγούδι. Για πρώτη φορά ηχογραφήθηκε το 1973 από τον Ronnie Dyson. Αυτός ο τύπος δεν είναι τυχαίος, είναι τραγουδιστής και ηθοποιός της του Broadway. Είχε παίξει το βασικό ρόλο στην παραγωγή του Broadway για το musical Hair. Είμαστε αρχές δεκαετίας του 70 και έχει γνωρίσει και άλλες επιτυχίες. Για να πάρουμε μια γεύση.

Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη ερμηνεία. Λίγο μετά, όχι πάρα πολύ μετά, ένα από τα αγαπημένα συγκροτήματα για μας που παρακολουθούσαμε Soul, και βέβαια για τον Γιώργο Πολυχρονίου, ο μόνος που εγώ, ο Κώστας και ο Γιώργος μπορούσαμε να μιλήσουμε για τη Soul τότε, η Main Ingredient, το κυκλοφορούν το 1974 και το κάνουν μεγαλύτερη επιτυχία από αυτήν την εκδοχή που ακούσατε. Αυτή είναι η Main Ingredient. Hey, say women's.

Και τώρα ερχόμαστε στο παρόν και το μέλλον. Να δείτε μερικές φορές πόσο μαγική είναι η μουσική. Το τραγούδι λοιπόν αυτό το ανακάλυψε ένας από τους σπουδαιότερους τύπους της μουσικής τα τελευταία 10 χρόνια. Το συγκρότημά του το δημιούργησε το 2013 και λέγονται Bleachers. Αυτός που ήταν στο συγκρότημα και που μετά έγραψε και έκανε παραγωγή σε ό,τι πιο σπουδαίο υπάρχει στον καιρό μας, δηλαδή κρύβεται πίσω από αυτές επιτυχίες που έχουν ακούσει αυτοί που ακούν τη σημερινή μουσική. Taylor Swift, Lord, Lana Del Rey, Saint Vincent, Pink, Florence and the Machine, Kendrick Lamar, Sabrina Carpenter, Doja Cat. Όλους αυτούς και όλες αυτές τις έχει βοηθήσει ο Jack Antonoff. Όλοι τρέχουν σε αυτόν. Είναι το μεγαλύτερο όνομα των τελευταίων 15 χρόνων. Είναι ο αρχηγός των Bleachers που επανέρχονται μετά από καιρό με ένα καινούργιο άλμπουμ και μας έδωσαν ένα καινούργιο τραγούδι. Δεν είναι τυχαία η επιτυχία για τον καθένα από αυτούς. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι αυτός έκανε τόσα πολλά πράγματα. Γιατί φαίνεται και από αυτά που διαλέγει. Το νέο τραγούδι λοιπόν που έβγαλαν οι Bleachers και που θα ακούσουμε τώρα λέγεται The Van και βασίζεται σε αυτό που ακούσατε.

Οι Bleachers του Jack Antonoff. Πολύ σωστά, μπορώ να τα θυμηθώ όλα. Ένα μήνυμα μου που έχει έρθει εδώ, γιατί το γνωρίζει βέβαια αυτό, ότι σε εκείνη την παρέα για τη Soul ήταν και ο Μίκης Κορίνθιος, που δεν είναι πια μαζί μας εδώ και αρκετό καιρό. Ρόστμαν, όχι μαν, λάθος το είπα. Ρόσταμ. Ρόσταμ λοιπόν είναι ένας τύπος που ήταν στους Vampire Weekend ιδρυτικό μέλος, Αμερικανός μουσικός και παραγωγός δίσκων, και ψαρέψαμε μια καινούργια του ηχογράφηση με την Κλάιρο. Χάρντι λέγεται.

Ό,τι πιο καυτό, ό,τι πιο καινούριο. Ρόσταμ και Κλάιρο. Ευχαριστώ για τα μηνύματα και ιδιαίτερα τη Δέσποινα που γράφει τι εκπομπάρα είναι αυτή με τα καινούρια. Ναι, θα πω σε έναν άλλο φίλο μας, είδα την εμφάνιση στο τελευταίο σοου του Colbert χθες, προχθές, πότε ήταν, του Πολ Μακάρνεϊ στο περίφημο Ed Sullivan Theater. Μία από τις επισκέψεις μου στη Νέα Υόρκη από τις πρώτες ήταν να πάω σε αυτό το θέατρο που είχε προϋπάρξει για πολλή ιστορία. Λοιπόν, γρήγορα πάμε για να ακούσουμε τώρα ένα συγκρότημα από την Αυστραλία, από το χώρο του ανεξάρτητου rock, Spacey Jane, σε καινούργιο τραγούδι. I never see her.

Αυτό που θέλω είναι να υπάρχουν 90.000 θεατές στη συναυλία των Iron Maiden, όσοι και με τους Metallica. Έτσι, για να έχουμε δύο τέτοια συγκροτήματα με 200 περίπου χιλιάδες θεατές στη χώρα μας. Μπορεί να γίνει. Αν και οι Metallica έχουν μεγαλύτερο εύρος, αλλά η Iron Maiden είναι από τα μεγαλύτερα γκρουπ με τέτοια ιστορία. Μπορεί να γίνει. Άλλοι 90.000. Αυτό εδώ είναι μια έκδοση του τραγουδιού Tears of the Dragon σε μια καινούργια, θα λέγαμε, είναι μια καινούργια έκδοση από τον Bruce Dickinson. Καλό Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα η συνέχεια, την Κυριακή τα κινηματογραφικά και δεκαετία του 90. Ο Δάνος Τζιμέκας ήταν στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγουρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Με 155 ψήφους κατά και 6 υπέρ απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Από τη διαδικασία αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της Πλεύσης Ελευθερίας, κάνοντας λόγο για θεσμική εκτροπή αναφορικά με την απόφαση να ζητηθεί η απόλυτη πλειοψηφία για τη σύσταση της Εξεταστικής. Απόνηταν και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να δημιουργήσει τεχνητή ένταση και να υποκαταστήσει την έλλειψη προγραμματικού λόγου με συγκρούσεις και αποχωρήσεις από τη Βουλή. Οι πολίτες εκλέγουν τους βουλευτές και δίνουν τους συσχετισμούς στα κόμματα για να δίνουν μάχες με την παρουσία τους και όχι αποχωρώντας, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο πρότασης δυσπιστίας από το ΠΑΣΟΚ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να συζητήσει επί του συνόλου του έργου και των πολιτικών προτάσεων, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για έλλειψη κοστολογημένου προγράμματος. Παράλληλα, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας θα παραμείνει συμπαγής και ότι οι εκλογές θα διεξεχθούν το 2027. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε σε μια νέα εξόφθαλμη εκτροπή προκειμένου να προστατεύσει ένα βαρύτατα εκτεθειμένο πρωθυπουργό, τον οποίο εκβιάζουν σε δημόσιο θέα ένας Ισραηλινός απόστρατος και ο ανιψιός του πρώην Γενικός Γραμματέας του, ανέφερε σε σχετική ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ. Εντός των επόμενων ερών αναμένεται να ανακοινωθεί το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν με τη διμεσολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με πηγές του Αλαραμπίγια. Το προσχέδιο προβλέπει άμεση και ανεφόρον κατάπαυση του πυρός, τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, εγγυήσεις για την ελεύθερη ναυσιπλοεία σε στενά του Ορμούς και σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων, με αντάλλαγμα τη συμμόρφωση της Τεχεράνης στους όρους της συμφωνίας. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, έκανε λόγο για θετικά σημάδια στις διαπραγματεύσεις, ενώ η Ιρανική πηγή ανέφερε ότι οι δύο πλευρές έχουν περιορίσει τις διαφορές τους, αν και παραμένουν ανοιχτά ζητήματα όπως ο εμπλουτισμός του ουρανίου και το καθεστώς των στενών του Ορμούς. Αισιόδοξος για την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, εμφανίστηκε από τη Λευκοσία ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, παρά τις χαμηλότερες προβλέψεις ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. Τόνισε ότι η κρίση στη Μέση Ανατολία ασκεί πιέσεις στις τιμές ενέργειας, με ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία των στενών του Ορμούς για το παγκόσμιο εμπόριο. Κατά τις συνεδρίες των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, συζητήθηκαν επίσης η ανάγκη λήψης στοχευμένων μέτρων στήριξης των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, η στεγαστική κρίση καθώς και η προώθηση του ψηφιακού ευρώ, το οποίο ο κ. Πιερακάκης χαρακτήρισε στρατηγική σημασία για το μέλλον της Ευρώπης. Σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Παρουσιάστηκε το επιχειρησιακό σχέδιο πυροπροστασίας που περιλαμβάνει περίπου 18.800 πυροσβέστες, 21 μονάδες δασοκομάντος, περισσότερες από 100 βάσεις drones και έως 85 εναέρια μέσα διαθέσιμα καθημερινά. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο πρόγραμμα Αντινέρο, το οποίο για το 2026 περιλαμβάνει έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 82 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία προστίθενται στις παρεμβάσεις πρόληψης της περίοδου 22-25. Τη Δευτέρα, 25 Μαΐου και ώρα 12 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδόρων, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία της Άννας Καφέτση, της ιστορικού τέχνης που υπήρξε και η ιδρυτική και η πρώτη διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και η οποία έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το ΟΑΚΑ, που από σήμερα και την Κυριακή διεξάγεται το Final Four της EuroLeague.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες αύριο, βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο σε 6 μποφόρ, βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην Αττική και θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
2: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: 1.300 μαθητές και μαθήτριες από 69 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας δημιουργούν τη μεγαλύτερη σχολική χοροδία της χώρας και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μουσικής των σχολείων τους ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν οι Μανώλης Μητσιάς, Μπεγκιζίνα, Μπάμπης Τσέρτους, Γεράσιμος Ανδρεάτους και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια Λίνα Νικολακοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
5: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

σήμερα είναι μια ημέρα για την τελική τετράδα. Έτσι το λένε οι ξένοι, Final Four το λέμε εμείς. Ζούμε σε αυτούς τους ρυθμούς και μου κάνει εντύπωση που πριν μπω έχει έρθει το μήνυμα. Λέει, δεν πιστεύω να ασχολείστε όλη την ώρα με το Final Four. Εμείς που... Ακούστε να δείτε. Είναι το εδώ και το τώρα. Είναι ένα γεγονός, είναι κορυφαίο αθλητικό γεγονός στην Ευρώπη και γίνεται εδώ, σε εμάς δηλαδή, και είναι, το τώρα είναι σχετικό. Θα ξεκινήσει σε 20 λεπτά το παιχνίδι και έχουμε και ελληνική συμμετοχή. Δεν υπάρχει πιο κεντρικό, φυσικά δεν φεύγει, δεν χάνεται η επικαιρότητα, δεν σταματάει η ζωή, κινείται σε παραλλήλους, αλλά είναι η καρδιά της επικαιρότητας. Χτυπάει εκεί, έξω από το Ολυμπιακό στάδιο, μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο, στο Θάνο Τσιμέκα που με τρεμάμενα χέρια χειρίζεται την Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Είναι και Ολυμπιακός, δεν είναι μόνο ότι είναι μπασκετόφιλος. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα θα τα δούμε, δεν θα χάσετε στιγμή από τη διαδικασία και ευχόμαστε να έχουμε και αύριο ελληνική συμμετοχή. Αύριο νομίζω είναι ο τελικός, γιατί στις 9 είναι το δεύτερο παιχνίδι. Στις 6 πάντως έχουμε Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Οπότε τα βάζουμε όλα σε μια πολύ ωραία σειρά. Τον Κοστέλο τον θεωρεί καλύτερο ο Θάνος Τσιμέκας, σχολήπτης, έχει καλό αυτή στο συγκεκριμένο τραγούδι, αλλά σαν σήμερα το 1924, σαν σήμερα δηλαδή 22 Μαΐου, γεννήθηκε ο Σαχνούρ Βαχινάγκ Ασναβουριάν, ο μεγάλος Σαρλ Ασναβούρ. Και έτσι το «Σι», που είναι από τις μεγάλες του επιτυχίες, δεν το ακούσαμε με το ρομαντισμό της αγαπημένης μας, γιατί για πολύ κόσμο σήμερα η ομάδα είναι «Σι», αυτή είναι, και μετά υπάρχει ο έρωτας, ο γάμος, ξέρω οτιδήποτε, αλλά σήμερα «Σι», βέβαια θα μου πεις, είναι ο Ολυμπιακός, η ομάδα, είναι η ομάδα που δίνει τη μεγάλη μάχη. Ωραίος βέβαια ο Ασναβούρ, πραγματικά ήταν στρατευμένος στην υπόθεση της Αρμενίας, πάσχιζε για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από τους Τούρκους, ένας πολύ συνειδητοποιημένος και ενεργοποιημένος καλλιτέχνης. Εμιγκρέδες ήταν οι γονείς του, ο Μικαέλ Ασναβουριάν, ο πατέρας του, ήταν βαρύτονος από την Τυφλίδα της Γεωργίας και η Κνάρ Μπαγκτασαριάν ήταν επίσης Αρμένισσα από τη Σμύρνη. Αυτά τα μέρη έχουν και για μας πολύ μεγάλη σημασία και μεγάλο αποτύπωμα, έτσι μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, επειδή έχω και τη δωδεκάδα του Ολυμπιακού και ξέρω, με κοιτάει ο Θάνος, πες, και ποιοι δεν θα παίξουν και τα λοιπά, να σας πω πρώτα απ' όλα τη δική μας 1, 2, 3, 4, τη δική μας πεντάδα για το απολύτως σχετικό. Έχουμε Θάνο Τσιμέκα στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Λίγο αργότερα, όταν θα πλησιάζει το παιχνίδι και θα αρχίσουν πια οι καρδιακοί του παλμοί να μην του επιτρέπουν να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του, ο Βασίλης Παπανικολάου. Παπα-Νικολάου, πώς μου ήρθε. Κάποιο παίχτη θα σκεφτόμουν, Νικολόπουλος. Άμα μπεις, είναι να μην μπεις αυτή τη λογική, παιδιά. Την πατήσαμε. Ναι, μια στιγμούλα, τι. Α, μπράβο ρε Μαρία, και έχω παίξει μπάλα. Ο Βασίλης Παπα-Νικολάου είναι συνάδελφος από την Ερασπόρ. Έχουμε παίξει μπάλα, πολύ καλός επιθετικός. Ποδόσφαιρο βέβαια παίζαμε, μισό και μπάσκετ. Μαρία Σφυρόερα είναι ρε παιδί μου, ζωντανή εγκυκλοπαίδη. Έχει και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, τη δημοσιογραφική παραγωγή Βούλα Κουλισσοπούλου, Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Βασίλης Νικολόπουλος θα μπει αλλαγή και θα αρχίσει τα καρφώματα εκεί, τις ασίστ και τα λοιπά. 2-4-5, τρώει τίποτα για να δυναμώσει. Ναι, μην το βάλουμε το παιδί μέσα και μείνει από δυνάμεις. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, εγώ έχω 3-4 οθόνες, βλέπω έξω από το ΆΚΑ, βλέπω μέσα στο ΆΚΑ, βλέπω εκεί που θα μεταδώσουν το παιχνίδι και σε λίγο θα αρχίσουμε και με τους συναδέλφους να πηγαίνω ερχόμαστε. Αλλά αν έχετε και εσείς τίποτα πληροφορίες ή και για οτιδήποτε άλλο χρειαστεί, στο Viber, Earth News, μία λέξη αφήνετε κενό, όχι μία λέξη, Earth News ή μία λέξη κενό, Radio, βέβαια, δύο λέξεις λοιπόν,
και μπαίνετε στο Viber και στέλνετε τα μηνύματά σας. Έχουμε και σελίδα στο Facebook για να αξιοποιήσετε το Messenger, δηλαδή απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες. Και η Πέπη που μου στέλνει φωτογραφία της, εκτός από το κούκλα, συγγνώμη δεν πρέπει να τα λέω αυτά, που χορεύει με το Σαρλ Ασναβούρ, παιδιά, γιατί είχε έρθει στην Ελλάδα. Τι λες τώρα? Εντάξει, οπότε να μην πάω στις μεγάλες αναλύσεις. Το τι έγινε στη Βουλή θα το μάθουμε σε λίγο, γιατί είχαμε ολομέλεια να ψηφίσουμε αν θα κάνουμε προανακριτική για τις υποκλοπές και γιατί δεν βγαίνει από το αρχείο, από τον Άριο Πάγο, που όταν υποβάλλει το αίτημα η αντιπολίτευση, επιτρέπεται, έτσι έχει πει και η κυβέρνηση και μπράβο της, με 120 ψήφους, γιατί φίλε, αφού δεν έχει πλειοψηφία, δεν έχει νόημα. Αυτή η συγκεκριμένη όμως, λόγω κάποιων λόγων που θα μας τα πει σε λίγο ο Ανδρέας Μαραθιάς, δεν γινόταν με 120, αλλά έθελε 150 και σηκώθηκαν και έφυγαν 3-4 κόμματα, έφυγε το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, οπότε στην ψηφοφορία 6 ήταν υπέρ της Επιτροπής. Λέω πώς, φτώχινη αντιπολίτευση, αλλά είχαν φύγει, άλλοι δεν ήταν καθόλου, αυτά θα τα μάθουμε στην συνέχεια. Για τον μπλουζάκι που φόραγε ο κύριος Αυγερινός χθες στην παρουσίαση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, που πολλοί νόμιζαν ότι είναι Μάρξ, Έγγελς και γιατί είναι με τα μουσια, ξέρετε, τέτοια, και μπερδεύτηκαν. Τελικά ήταν ο Τολστόι, ο Ντοστογεύσκι και ο Τσέχοφ. Η αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου είναι ένα θέμα που συζητείται πάρα πολύ, αλλά έχει υπάρξει ήδη θεσμική έννοια, άμεση παρέμβαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου. Ο κύριος Τζαβέλας ανέθεσε στον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Σοβοκλή λογοθέτη, να εξετάσει το ενδεχόμενο άσκησης ανέρεσης. Μήπως δηλαδή δεν πρέπει να αποφυλακιστεί, νομίζω κάνα χρόνο νωρίτερα. Του χρόνου είσαι λίγο παραπάνω, έτσι κι αλλιώς θα αποφυλακιστεί, γιατί το ισόβια σημαίνει μέχρι 24-25 χρόνια, δεν μένεις ποτέ παραπάνω στη φυλακή, αλλά αυτό καταλαβαίνετε έχει οξύνει πάρα πολύ τις αντιθέσεις, τις προσεγγίσεις και τα λοιπά. Δεν χρειάζεται να σας πω ποιος ήταν ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Μπορώ όμως να σας πω, γιατί βλέπω εδώ, κοίτα μέρα που είναι σήμερα, εντάξει, Final Four θα μου πεις, αλλά το 1963 έχουμε τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη εναντίον του Γρηγόρη Λαμπράκη, του βουλευτή της ΕΔΑ. Και μάλιστα 5 μέρες νομίζω αργότερα υπέκυψε, δεν τα κατάφερε. Εκεί να δείτε τι λέγανε τότε για παρακράτος και τέτοια. Δεν λέγανε απλώς, γινόταν χορός, μιλάμε ότι χόρευε. Είναι συνδεδεμένος με τη μαραθώνια πορεία ειρήνης ο Λαμπράκης. Γιατί είναι αυτός που, ενώ είχε απαγορευτεί από την αστυνομία τον Απρίλιο του 1963, πήγε μόνος του, γιατί ως βουλευτής είχε ασυλία, και παρότι έκαναν ό,τι μπορούσαν για να το σταματήσουν, το ολοκλήρωσε. Ο Λαμπράκης ήταν αθλητής, είχε πανελλήνιο ρεκόρ στο μήκος, μια που μιλάμε για αθλητισμό, και 10 φορές ήταν Βαλκανιονίκης, ήταν δηλαδή μεγάλη αθλητική προσωπικότητα, ήταν γιατρός, του επιτέθηκαν σαν σήμερα το 1963. Και το 1967, σαν σήμερα πάλι 22 Μαΐου, σε μια παραλία της Ρόδου ανακαλύφθηκε το πτώμα του Νικηφόρου Μανδυλαρά, συνηγόρου υπεράσπης στη δίκη για την υπόθεση Ασπίδα. Οι αρχές είπαν για πνιγμό και τέτοια, πάρα πολλοί θεωρούν ότι ήταν δολοφονία σε καθεστωτικό επίπεδο.

0: Λοιπόν, παρακολουθώντας το πριν, το τώρα αλλά και το μετά, είπαμε σε εξαρχίζει το παιχνίδι, όλες τις συνιστώσεις που οδηγούν σε αυτή τη μεγάλη μάχη. Ο Ηλίας Κούκος θα μας κάνει ένα κομμάτι της διαδρομής. Γεια σου Ηλία.
1: Γεια σου Ανδρέα.
0: Πού σε συναντάμε? Πρώτα απ' όλα πόσο χαίρομαι που μετά από χρόνια και ζαμάνια μπορώ να σου μιλώ στον αέρα.
1: Και εγώ χαίρομαι που είσαι καλά και σε ακούω. Καλησπέρα λοιπόν και στις φίλες και στους φίλους. Λοιπόν, εγώ τώρα επειδή έφυγα από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και το σταθμό του ηλεκτρικού λίγο πριν από γύρω στις 4 η ώρα, αλλά είχε τόσο πολύ κίνηση στο δρόμο που έπρεπε να γυρίσω εδώ στη Κατεχάκη και Μεσογείων, που με άφησαν κάπου για να πάρω το μετρό. Και μόλις...
0: Μήπως επειδή είσαι Παναθηναϊκάκιας ή κάνω λάθος?
1: Δεν κάνεις λάθος, αλλά δεν ξέρω αν αυτό είχε κάποιο...
0: Δεν ξέρω, αυτό να το κοιτάξεις πάντως, Ηλία.
1: Ήταν μια μεταβλητή της όλης εξίσωσης που έλεγες πριν.
0: Πώς το είδες όμως με τα δημοσιογραφικά σου μάτια, όχι τα οπαδικά? Τα στεναχωρημένα.
1: Να δεις. Πρώτα απ' όλα είχε παλμό η φίλαφλη του Ολυμπιακού. Ο κύριος Όγκος αναχώρησε από το σταθμό του ΙΣΑΠ στο Φάληρο.
0: Μάλιστα.
1: Με παλμό, αισιοδοξία και πίστη για την πρόκριση.
0: Εντάξει, δικαιολογημένη. Έχει πολύ καλό υλικό και πολύ καλή ομάδα.
1: Εντάξει, μιλήσαμε και, ναι, βέβαια, και μιλήσαμε και με κάποιους

0: ισπανική υποχώρηση, αλλά την ισπανική, αν μπορούμε να το πούμε, διαδρομή.
1: Από τώρα.
0: Ναι, έχουν ξεκινήσει βέβαια από το Καλλιμάρμαρο με μισθωμένα λεωφορεία.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια, παρακολουθώντας το ρεπορτάζ, δεν μπορώ να μην το πω ότι είναι δύο ισπανικές ομάδες όπου το ραντεβού των φιλάφλων ήταν στο ίδιο σημείο.
1: Ναι, αυτό είναι. Ναι,
0: δηλαδή,
1: καταλαβαίνω. Δεν
0: τώρα
1: είναι
0: να παίζαμε εμείς σε μια ξένη, σε μια άλλη ευρωπαϊκή πόλη,
1: ναι,
0: και να ήταν, ας πούμε, στον τελικό, ας πούμε, ότι ήταν Παναθηναϊκός ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Και να δίνανε οι φιλάφλοι του Παναθηναϊκού, δίνανε η αστυνομία εκεί ραντεβού στους φιλάφλους του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ στο ίδιο σημείο. Για να...
1: θα συναντιόμασταν εσύ και εγώ, θα ήμασταν αγκαλιασμένοι και θα φιλιώνανε και οι υπόλοιποι.
0: Δεν φύγανε μαζί,
1: Στο ΣΕΦ ήταν κάποια προσυγκέντρωση.
0: Στο ΣΕΦ ήταν η κύρια μετακίνηση των φιλάφλων του Ολυμπιακού, καθώς από τις 3 παρά που έφυγε ο πρώτος σειρμός, δεν σταμάταγε ο σειρμός πουθενά του ηλεκτρικού από Φάληρο Ειρήνη.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή σε ένα τεταρτάκι 20 λεπτά βαριά ήσουν
1: εκεί.
0: Εκεί.
1: Για να μην μπερδεύεται και ο κόσμος, γιατί ακούει μπάσκετ, ακούει ΣΕΦ. Στο ΆΚΑ γίνεται το Final Four. Ναι, ρε παιδί μου, λέω τώρα ξέρεις.
0: Στο Telecom Center, όπως
1: μπράβο,
0: ονομάζεται, στο Μαρούσι,
1: ναι,
0: στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, ναι, στο ΆΚΑ.
1: Έτσι.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Το διευκρινίζουμε γιατί πολλοί μπορεί να μπερδεύτηκαν. Σου λέει τελικά στο,
0: στο
1: νέο Φάληρο θα παίξουν.
0: Όχι, από εκεί ξεκίνησε και έφυγε ο κύριος Όγκος των φιλάφλων του Ολυμπιακού.
1: Τι άλλο έχεις να μας πεις για να πάμε και μέχρι το ΆΚΑ να δούμε τι γίνεται εκεί απ' έξω,
0: γιατί
1: μπαίνουν όπου να είναι.
0: Χτυπάει η καρδιά. Εγώ απλά έχω να πω ότι καταλαβαίνετε ότι υπάρχει αρκετή κίνηση στην Αθήνα. Υπάρχει λόγω της πολύ μεγάλης αυτής διοργάνωσης που με αρτιότητα θα κάνουμε άλλη μια φορά. Υπάρχει επιβάρυνση πολύ μεγάλη στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, οπότε ιδίως γύρω
1: προσοχή
0: στο
1: και όταν δεν είναι μεγάλη ανάγκη μην πάμε προς τα εκεί, άσε να ευχαριστηθούν τα παιδιά.
0: Έχουν αναβληθεί διάφορες εκδηλώσεις που το γνωρίζανε.
1: Εντάξει,
0: στην ευρύτερη περιοχή. Λοιπόν,
1: πεταγόμαστε εμείς που λόγω ραδιοφώνου πάμε σε χρόνο ντετέ. Κερδίζουμε και τα ελικόπτερα. Ηλίας Κούκος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε στο ΆΚΑ. Ο Κώστας Χαλβατσιώτης είναι εκεί και ετοιμάζεται και αυτός να μπουκάρει. Γεια σου Κώστα.
2: Μπούκαρα, είναι μια εικόνα κατακόκκινη μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή,
1: ναι.
2: 36 και μισό λεπτά πριν το τζάμπολ.
1: Όπα, μισό τα μετράς, μπράβο Κώστα.
2: Σε όλες τις κερκίδες, σε όλα τα διαζώματα είναι κόκκινο παμψηφί θα σας έλεγα. Αυτή τη στιγμή εγώ τους υπολογίζω σε περισσότερους από 8.000. Και παίρνουν ακόμα, προσέρχονται, γιατί ξέρετε υπάρχουν τρεις ζώνες ασφαλείας.
1: Βέβαια,
2: μέτρων ελέγχου.
1: Αυστηρότατη έλεγχη. Της Φενέρμπαχτσε δεν έχουν μπει οπαδοί.
2: Λοιπόν, της Φενέρμπαχτσε δεν είναι περισσότεροι από αυτή τη στιγμή από 1.500.
1: Εντάξει.
2: Δεν είναι περισσότεροι, είναι σε μία γωνία και στο κεντρικό διάζωμα και στο πάνω διάζωμα. Mm-hmm. Αλλά όλο το υπόλοιπο γήπεδο, μα όλο το κόσμο θα δείτε στεριακά, θα έχετε και εσείς εικόνες. Είναι κατακόκκινο παντού, δηλαδή είναι. Ακόμα και εγώ δεν το περίμενα αυτό. Άκουγα και συζητούσα στο ρεπορτάζ για 10.000. Νομίζω ότι θα έχει ξεπεραστεί ο αριθμός αυτός.
1: Μάλιστα.
2: Σίγουρα.
1: Όσο θα είσαι μέσα, άμα βλέπουμε εμείς καμιά φάση, τίποτα να σου κάνουμε, κανένα τηλεφώνημα.
2: Εδώ
1: να
2: είμαστε μάθω. Στη διάθεση.
1: Εκεί, μπράβο βρε Κώστα, μπράβο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία. Εδώ είμαστε λοιπόν. Παιδιά, τι έγινε, ποιος παντρεύεται, είσαι έτοιμος να κάνεις πρόταση γάμου στο ραδιόφωνο? Κι όμως παιδιά, ίσως πολλοί και πολλές να μην το έχουν συνδέσει, αλλά είναι του Βάγνερ αυτή η μουσική. Ο μεγάλος Ρίχαρντ Βάγνερ, μουσικά τουλάχιστον, γιατί σαν προσωπικότητα δεν πρέπει να ήταν και το καλύτερο παιδί. Έπαιρνε τη σύνταξη της μάνας του και τάτρωγε, έκανε τρεις γάμους, έπαιρνε χρήματα των γυναικών του. Όταν του έλεγαν «Μα γιατί παίρνεις, μα εγώ είμαι λέει η μεγαλοφία, δεν μπορεί να ασχολούμαι με τα χρήματα». Ήταν εθνικιστής, ήταν αντισημιτής.

0: Μύτης, όλα τα καλά είχε, αλλά έγραφε μουσικάρες ο άνθρωπος. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1813 ο Ρίχαρντ Βάγκνερ, του οποίου η σχέση με τον Νίτσε είναι ολόκληρο κεφάλαιο της ευρωπαϊκής τέχνης και διανόησης. Λατρεύτηκαν αρχικώς, κάποια στιγμή ο Νίτσε όχι απλώς απομακρύνθηκε, τον συχάθηκε, τον αποκήρυξε. Βέβαια και τους δύο τους χρησιμοποίησε ο φασισμός για να δικαιολογήσει και να στήσει κάποια από τα εγκλήματά του, αλλά κάποια στιγμή ο Νίτσε είχε πει ότι αν μπορούσα θα τον σκότωνα κιόλας. Αυτό πάντως είναι το γαμήλιο εμβατήριο. Τώρα δεν ξέρω αν μπορούν να παντρευτούν ετερόκλητες δυνάμεις σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, αν η λογική έχει πάρει διαζύγιο από την καθημερινότητα στο κοινοβούλιο. Ο Ανδρέας Μαραθιάς, πιο στριμωγμένος βέβαια από άλλες φορές λόγω του Final Four, Ανδρέα μου, γεια σου Ανδρέα.
1: Γεια σου Ανδρέα, γνωστό.
0: Θα μας πεις γιατί είχε μόλις 6 ψήφους υπέρ η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για να γίνει προανακριτική για τις υποκλοπές. Δεν έχει άλλους η Βουλή της
1: Έχει και άλλους προφανώς, αλλά τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα υπόλοιπα, αποφάσισαν να αποχωρήσουν καταγγέλλοντας αυτή την απαράδεκτη, όπως τη χαρακτήρισαν και αντικοινοβουλευτική διαδικασία κόντρα στον κανονισμό της Βουλής και στο Σύνταγμα, όπως ισχυρίστηκαν, απαντώντας έτσι με αυτόν τον τρόπο με την αποχώρησή τους στο παρεμπίπτον ζήτημα, το οποίο έθεσε η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή ότι με βάση τη συγκεκριμένη παράγραφο σε άρθρο του κανονισμού της Βουλής που αναφέρεται στην Εξεταστική Επιτροπή, θα μπορούσε να βάλει, τίθεται θέμα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής.
0: Άρα πάμε για 151.
1: Πάμε για 151.
0: Και λέει η αντιπολίτευση, αυτή που κάναμε λέει το 22, πότε ήταν.
1: Ναι, τον Αύγουστο του
0: 22. Για το ίδιο θέμα, γιατί ήταν λέει με 121. Και τι είπε η κυβέρνηση.
1: Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι τώρα υπάρχουν νέα δεδομένα. Είναι μάλιστα ο κύριος Βορύδης, ο οποίος ανέπτυξε το σκεπτικό της Νέας Δημοκρατίας, υποστήριξε, επικαλέστηκε τον νόμο για τη λειτουργία και τη δραστηριότητα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ότι όλα τα θέματα επί της ουσίας στα οποία λειτουργεί η ΕΕΠ ανάγονται σε αυτά τα ζητήματα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής και γενικότερα εθνικής ασφάλειας της χώρας. Βέβαια, όλα αυτά δεν τα είχε πει η Νέα Δημοκρατία τον Αύγουστο του 2022.
0: Ναι, αλλά τώρα είναι ο Μάιος του 2026, Ανδρέα.
1: Ναι, έχουν περάσει 4 χρόνια κιόλας. Ναι. Είμαστε 4 χρόνια μεγαλύτεροι.
0: Εσύ.
1: Εγώ, ναι. Και εν πάση περιπτώσει, λόγω αυτού του γεγονότος αποχώρησε αντιδρώντας η αντιπολίτευση, παρέμεινε μόνη η πλευρά της ελευθερίας.
0: Οπότε δεν έχουμε αποτέλεσμα.
1: Δεν έχουμε αποτέλεσμα, οπότε ούτε προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠ, ούτε εξεταστική για την υπόθεση των υποκλοπών, το σκάνδαλο, όπως το λέει η αντιπολίτευση. Βέβαια θα πρέπει να σου πω ότι η έκπληξη της ημέρας ήταν ο Αντώνης Σαμαράς και τα όσα είπε εναντίον.
0: Ένα τίτλο δώσε μόνο, γιατί έρχονται οι τίτλοι των ειδήσεων.
1: Επικαλέστηκε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή ότι η χώρα επί Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ένα απέραντο φρενοκομείο.
0: Α, τον καλύτερο τίτλο εδώ. Ευχαριστούμε πολύ Ανδρέα, ευχαριστούμε. Καλά και μου βάλατε μπλόντι κόλμη. Την παρακολουθούν την μπλόντι.

Να ζητήσω χίλια συγγνώμη και από το Βαγγέλη και από τους ομοιοπαθείς, γιατί την ώρα που ξεκινούσαμε, λέω σε 20 λεπτά ξεκινάει το παιχνίδι και μας τρόμαξες, λέει Ανδρέα, μας κόπηκε η χολή, σε 40 λεπτά ξεκινούσε. Καταλαβαίνετε πως ανεβαίνει η καρδιακή παλμή. Βασίλη, είναι εντάξει ο Θάνος? Άμα τον δεις και ταράζεται πολύ, κάνε μια αλλαγή αγώνα, μας μείνει στην προθέρμανση. Πάμε για τίτλους ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με 155 ψήφους κατά και 6 υπέρ, απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ και τη διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Από τη διαδικασία αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της πλεύσης ελευθερίας. Απόν και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος. Η αντιπολίτευση επέλεξε τις φωνές και την αποχώρηση αντί να αντικρούσει με νομικά και πολιτικά επιχειρήματα, δήλωσε στο Ethnic News Radio ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν σύμφωνα με πηγές του Αλαραμπίγια. Προβλέπει άμεση και ανεφόρον κατάπαυση του πυρός, εγγύησης για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του ορμούς και σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Τη Δευτέρα, 25 Μαΐου και ώρα 12 στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδόρων, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, θα τελεστεί εξούδιος ακολουθία της Ανασκαφέτσι, της ιστορικού τέχνης που υπήρξε και ιδρυτική και πρώτη διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και η οποία έφυγε χθες ηλικία 71 ετών. Τουλάχιστον 4 νεκροί και 40 τραυματίες από πλήγμα ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε ένα λύκειο στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, που είναι η ρωσική κατοχή, ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το ΆΚΑ για το Final Four της EuroLeague που διεξάγεται από σήμερα έως και την Κυριακή. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες αύριο, η θερμοκρασία στην Αττική έως 24 βαθμοί έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.

0: Αυτό ήταν μεγάλη επιτυχία στα χρόνια του, ε. Δεν μπορώ να το... Α, το 1987, βέβαια. Γέκε, γέκε. Κομματάρα. Ήταν τότε που το Ethnic ήταν στα πάνω του και καλές δουλειές που ήταν αυθεντικές. Δηλαδή δεν ήταν μόνο mix, club mix και τέτοια, γιατί ο Μόρι Καντέ, τραγουδιστής από τη Γουινέα, ήταν ένας από τους δημοφιλέστερους και πλέον επιτυχημένους Αφρικανούς τραγουδιστές και έπαιζε και άρπα κόρα. Την έχετε δει αυτή την άρπα? Παίρνουν μια μεγάλη νεροκολοκύθα, την κόβουν στη μέση, βάζουν ένα μπράτσο, γίνεται ηχείο μετά, βάζουν αριστερά δεξιά χορδές και δεν παίζεται αγκαλιαστά όπως η άρπα, στέκεσαι μπροστά με αριστερό και δεξί, βέβαια με αρπισμούς. Έχει ένα καταπληκτικό ήχο. Εγώ όταν είχα διαβάσει κολοκύθα και τέτοια, λέω, ξέρεις, θα είναι κανένα γκλου γκλου γκλου. Μιλάμε καταπληκτικό. Διακεκριμένος ο Μόρι Καντέ έφυγε μια τέτοια μέρα το 2020 και μάλιστα το 1971 έγινε μέλος στο συγκρότημα Rail Band. Εκεί τραγουδούσε ο Σαλίφ Κεϊτά, τότε άλλη μεγάλη φωνάρα. Όταν έφυγε ο Κεϊτά από το συγκρότημα το 1973, ο Καντέ έμεινε εκεί. Και αυτή ήταν η πολύ μεγάλη του επιτυχία. Μάλιστα έγινε νούμερο ένα στην Ευρώπη και είναι ένα από τα πρώτα σε πολλές αφρικανικά τραγούδια, γιατί είναι αυθεντικό αφρικανικό, που ποτέ βρέθηκε τόσο ψηλά, ας πούμε, στους πίνακες επιτυχιών. Στα γρήγορα λέω στο φίλο Γιάννη ότι δεν τα μαρτυράω αυτά από το μουσικό ημερολόγιο που μου έχει στείλει. Θα τα αξιοποιήσουμε, αλλά δεν τα λέω τώρα για να το εκμεταλλευτούμε μετά. Γεια σου Μιχάλη, γεια σου Σπύρο. Θα τα δούμε τα μηνύματα στη συνέχεια. Ο Βαγγέλης που τον τρόμαξα. Όχι, τώρα είναι σε 25 λεπτά θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Πριν να ξεκινήσει όμως, για να πάμε να δούμε τον Γιώργο Κοβό. Τον έχει βάλει στη δωδεκάδα ο προπονητής του Ολυμπιακού ή θα βοηθήσει εκεί, θα δίνει τις πετσέτες στους αθλητές? Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Ανδρέα, εξωφυλαρούχα θα είμαι.
0: Εξωφυλαρούχα που λέγαν παλιά, καλό.
1: Πάντως επειδή αναφέρθηκε σε ήχο και σε μουσική, ναι. Με πήγες λίγο στην Αγία Σοφιά, στην οποία ο ήχος βγαίνει μέσα από 4 σοπές που βρίσκονται στις κολόνες του ναού. Κάτι αντίστοιχο είναι και στην καθηγητάρια.
0: Εννοείς την αυθεντική Αγία Σοφιά, γιατί επειδή είμαστε τώρα στα αθλητικά, μην νομίζουν ότι λες το γήπεδο της ΑΕΚ, εννοείς.
1: Όχι, όχι.
0: Το σύμβολο αυτό, το μεγάλο της χριστιανοσύνης, στην Αγία Σοφιά.
1: Ακριβώς. Και παρόμοια ηχητική έχει και η Παναγία Καπνικαρέα εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Είναι 4 σοπές, 4 τρύπες που βρίσκονται στις άκρες της κολόνες του ναού, ακριβώς εκεί που βρίσκονται και οι αγιογραφίες των Ευαγγελιστών. Και ουσιαστικά αυτά είναι τα μεγάφωνα, τα ηχεία που είχαν την εποχή εκείνη.
0: Βέβαια, ακουγόντουσαν διαφορετικές υμνοδίες από το γέκε γέκε, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Για πες μου τώρα το ηχητικό του παιχνιδιού που θα αρχίσει σε λίγο, πώς...
1: Λοιπόν, καταρχάς το ηχητικό του παιχνιδιού συνοδεύεται από 300 μέτρα ασφαλείας.
0: Ναι.
1: 4.000 αστυνομικοί είναι επιποδός για να τηρήσουν τα μέτρα ασφαλείας. 3 οι ζώνες ασφαλείας από τις οποίες περνούν οι φύλαθλοι μέχρι να φτάσουν μέσα στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Έχουμε δει πολύ ωραίες εικόνες μέχρι στιγμής. Ήταν 2-3 που μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Είδαμε ένα ζευγάρι Ιαπωνέζων οι οποίοι ήρθαν από την Ιαπωνία, από το Τόκιο, μόνο και μόνο για τον αγώνα. Είναι
0: σοβαρά? Σας είπαν ότι έχουμε έρθει γι' αυτό?
1: Ναι.
0: Καλό.
1: Αυτό μας είπαν.
0: Ποια ομάδα υποστηρίζουν, Ολυμπιακό ή Φενέρμπαχτσε?
1: Ολυμπιακό, φορούσαν και τις πανελές Ολυμπιακού.
0: Έλα ρε.
1: Δεν γνώριζαν λέξη ελληνικά.
0: Και εντυπωσιακό πραγματικά.
1: Η άλλη πολύ ωραία εικόνα που είδαμε ήταν ένας φουστανελάς Έλληνας, ο οποίος ήταν και βαμμένος με τα χρώματα της ελληνικής σημαίας. Αλλά αυτό που μας είπε ο άνθρωπος είναι ότι εμένα η ομάδα μου είναι ο Ηρακλής. Αλλά όπου υπάρχει ελληνική ομάδα και παίζει σε διεθνή οργάνωση, εγώ πάντα είμαι μαζί.
0: Ο οποίος Ηρακλής ανέβηκε στην πρώτη εθνική, στη Super League.
1: Ναι,
0: άρα
1: ναι,
0: είναι ακριβώς. Στα πάνω του και ο φίλος μας, μάλιστα.
1: Και έστωσα να το διορθώσω, γιατί είπα εγώ έχω μικρή ομάδα, είμαι Ηρακλής, δεν είναι καθόλου μικρή, είναι μεγάλη ιστορία.
0: Ο Γυραιός, γι' αυτό τον λένε Γυραιό, γιατί είναι από αρκετά τον χρόνο ομάδα, μάλιστα.
1: Βέβαια, πάνω στη φουστανέλα του στην ΚΑΠΑ έχει υπογραφές από διάφορους Έλληνες πρωταθλητές, από όλα τα αθλήματα.
0: Μπράβο.
1: Τελευταίες που είδαμε ήταν των αδερφών Πλευρίτου της Ελευθερίας και της Βασιλικής από το Πόλο.
0: Μάλιστα.
1: Και μία.
0: Εσύ τώρα πού βρίσκεσαι, Γιώργο, για να.
1: Είμαστε στο τείχος των Εθνών, στο ΆΚΑ. Είναι στο σημείο από όπου μπαίνουν και οι φίλαθλοι. Υπήρχαν.
0: Μπαίνουν ακόμα. Μεγάλες.
1: Βέβαια, δεν θα μπαίνουν, βέβαια.
0: Θα μου πεις αφού το βλέπω στην οθόνη. Γιατί ρωτάω, γιατί πιστεύω πιο πολύ εσένα από τα μάτια μου. Τους βλέπω τώρα. Έχει κόσμο.
1: Είναι μεγαλύτερες ουρές. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουν μειωθεί οι ουρές. Έχουν μπει αρκετοί φύλαθλοι.
0: Πάει παρά 20 σε 1,5 λεπτά.
1: Βέβαια. Βέβαια. Πάντως μέχρι στιγμής φαίνονται όλα να εξελίσσονται ομαλά, μέχρι στιγμής παραλαμβάνω, και έχουμε δει και ωραίες εικόνες με Έλληνες φίλαθλους του Ολυμπιακού και Τούρκους της Φενέρμπαχτσε να περπατάνε μαζί και να πειράζουν ο ένας τον άλλον, να κάνουν αστεία μεταξύ τους.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο. Γιατί μετά που θα είναι και λυπημένοι οι Τούρκοι φίλοι μας, να τους παρηγορήσουμε, να τους πούμε δύο κουβέντες φιλόξενες και τα λοιπά. Είναι καλό που είναι σε τέτοια
1: ατμόσφαιρα. Και είναι το ωραίο με το φιλάθλους του Ολυμπιακού, ότι στηρίζονται πολύ περισσότερο στον Μπαρτζόκα, στον προπονητή.
0: Ναι.
1: Δίνουν μεγάλη βαρύτητα.
0: Όχι αδίκως νομίζω. Εγώ δεν είμαι αυτό που λένε του μπάσκετ, δηλαδή δεν το κατέχω σε βάθος και τα λοιπά. Αλλά από ό,τι έχω παρακολουθήσει και διαβάζοντας και ανθρώπους που ξέρουν καλύτερα, είναι καθοριστικός ο ρόλος του, γιατί μπορεί να έχει πολύ καλό ποιοτικό υλικό. Έχει παίχτες έναν και έναν στην κυριολεξία. Δηλαδή το ζήτημα του Μπαρτζόκα είναι πιο πολύ ποιον θα αφήσω εκτός δωδεκάδας. Δηλαδή άφησε τώρα Νιλικίνα, Μόντε Μόρις, Μουστάφα Φαλ και Λαρετζάκη εκτός δωδεκάδας. Έχει πιο πολύ. Αλλά το να κάνεις μια ομάδα είναι δύσκολο πράγμα. Πρέπει δηλαδή ο συγκερασμός τους να είναι, νομίζω, δεν θέλω να λέω πολύ θετικά, μη το γρουσουζέψω, αλλά ο Ολυμπιακός κανονικά είναι, έστω και στο νήμα με κάποιες από αυτές τις ομάδες, καλύτερος.
1: Ναι.
0: Είναι ένα παιχνίδι.
1: Ας το ελπίσουμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ας το ελπίσουμε.
1: Πάντως αναμένεται να είναι, όπως λένε όλοι, πολύ δυνατός αγώνας. Τα λογικά θα πρέπει να προσφέρει μεγάλο θέαμα στους θεατές που ήρθαν εδώ. Και από εκεί και πέρα φαίνεται ότι όλοι περιμένουν πώς και πώς να απολαύσουν τον αγώνα αυτό.
0: Εννοείται. Εδώ ο Θάνος Τσιμέκας, ο εχολήπτης μας, που είναι Ολυμπιακός, ενώ μέχρι το ΙΣΕΞ έπρεπε αυτός να είναι, ήδη ταράχτηκε, γιατί μου λέει και πολύ αγχωτικό το μπάσκετ. Γιατί ξέρεις, από στιγμή σε στιγμή. Και τον
1: έχει
0: βάσει.
1: Έχει ταχύτητα, έχει έκρηξη.
0: Και είναι πιο μικρός ο χώρος, είναι συνεχόμενες οι επιτυχίες. Δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο που μπορεί και με μισό μηδέν να πάρεις μια νίκη. Και επειδή τον έχουμε βάλει εκεί τώρα, κάνει αναπνοές και τέτοια. Βοηθάει και ο Βασίλης Νικολόπουλος, που ο αθλητισμός τον αφήνει μέχρι παγερά αδιάφορο. Οπότε θα καλύψουμε εμείς όλες τις στιγμές. Εσύ θα μπεις μέσα ή θα καλύψεις?
1: Ο Βασίλης Νικολόπουλος νομίζω ότι είναι υπομονή για την αυριανή μέρα, που είναι η μεγάλη συναυλία.
0: Α, λες, μπορεί να πάει να παίξει κιόλας. Ναι, το ξέρω.
1: Εδώ.
0: Αυτά τα έχει τα τέμπα που λένε και οι κρουστοί, τα ροκ, τα τέμπα, τα έχει. Μάλιστα, θα μπεις μέσα εσύ ή θα καλύπτεται σε όλο το παιχνίδι το εκτός?
1: Η αποστολή μας είναι να είμαστε απ' έξω, να μιλούμε με τους θεατές που φτάνουν εδώ, τους φιλάθλους, και βέβαια θα μπούμε να ρίξουμε μια ματιά, να δούμε πεταχτείτε, πώς εξελίσσεται.
0: Ωραία. Εντάξει, Γιώργο μου, θα τα ξαναπούμε και αργότερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: επειδή στην επόμενη ώρα θα παίξουμε διασκευές τραγουδιού των Λίναρτ Σκίναρτ. Κοιτάει ο Νικολόπουλος, τι έχει κάνει πάλι. Βρε, μέχρι μπαλάντα το ου that smell έχουμε, με πιάνο και φωνή. Γιατί είναι ένα κομμάτι που έγινε viral και στο ραδιοφωνό μας λόγω αυτής της περίεργης οσμής που τελικά δεν βρήκαμε. Τι ήτανε, από πού ήτανε, πόθεν ήρθε και πού πήγε και όλα. Αν και έχουμε επιστρατεύσει εμείς τα τελευταία τεχνολογικά μέσα και προσομοιώσεις και έχουμε μια πιθανή απάντηση για τον τόπο προέλευσης, αλλά ας τα αφήσουμε αυτό για αργότερα. Επειδή έγινε viral λοιπόν το Who That Smell και δικαίως, και μετά εμείς δεν θα παίξουμε τους ίδιους αλλά πολύ καλές επανεκτελέσεις, είπαμε να τους δώσουμε τώρα το χώρο. Τους αγαπάμε πολύ τους Λίναρτ Σκίναρτ, αλλά και επειδή το συγκεκριμένο τραγούδι θα μας βάλει και στο θέμα μας, γιατί είναι Sweet Home Alabama, Kermy Home του Σιμακή, το σπίτι ρε παιδί μου, η στέγη, ο τόπος που ένας άνθρωπος νιώθει ότι ριζώνει. Αυτό είναι σημαντικό ζήτημα, αλλά είναι και πολύ μεγάλο πρόβλημα σε ελληνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αν δεν με πιστεύετε, να ξέρετε ότι την Δευτέρα, βέβαια Δευτέρα, μεταξύ 1,5 με 3,5 έχουμε ενημέρωση τύπου που είναι αφιερωμένη στο έργο της Ειδικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Στεγαστική Κρίση. Για να έχει ειδική επιτροπή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν είναι κανένα μικρό θεματάκι. Και σε αυτή την ενημέρωση θα συμμετέχουν οι εισηγητές της Επιτροπής, που είναι από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, από την Ισπανία, η κυρία Ζαχαρία που είναι από την Πλεύση Ελευθερία, στην Ευρωβουλή εννοώ, και ο κύριος Γιάννης Μανιάτης από το ΠΑΣΟΚ που είναι στη Σοσιαλιστική Ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου. Και επειδή αυτό είναι ένα σοβαρότατο θέμα και λέμε πολλά εμείς για το πρόβλημα που είναι σημαντικότατο στην Ελλάδα, είπαμε να ρίξουμε και μια ματιά προς Ευρώπη και συναντήσαμε τον κύριο Δημήτρη Πεχλιβανίδη, ο οποίος είναι νομίζω δεύτερης γενιάς Έλληνας και πάνω από 20 χρόνια ασχολείται με τα μεσητικά στις Βρυξέλλες όμως, όχι στα κάτω πατήσια. Οπότε θα δούμε τι γίνεται και προς τα έξω. Κύριε Πεχλιβανίδη, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ.
0: Δύσκολη δουλειά αυτή, τα μεσητικά, όχι λέτε?
1: Δύσκολη, εντάξει, έχει αρκετό τροχάδι, έχει αρκετά...
0: Αλλά άμα είσαι και καλός, έχει και το κέρδος του, δεν είναι
1: ακριβώς
0: κακό. Λοιπόν, εντάξει, να ξεκινήσουμε από τις Βρυξέλλες και μετά να μου πείτε αν έχετε εσείς και εικόνα και από άλλη... σε μια πιο ευρωπαϊκή διάσταση, αλλά επειδή εκεί στις Βρυξέλλες χτυπάει και η καρδιά της Ευρώπης, εκεί υπάρχει στεγαστική κρίση?
1: Υπάρχει, έχουμε και λίγο δημογραφικό πρόβλημα το οποίο δημιουργεί μια πίεση και γενικότερα στα ακίνητα μέσα στην πόλη των Βρυξελών, αλλά πλέον ο κόσμος επεκτείνεται στην περιφέρεια, οπότε κάπου, πόσο λέμε, κάπου υπάρχει πάντα μία διέξοδος όπου μπορούν και πώς μπορεί να ανταποκριθεί η αγορά απέναντι στη ζήτηση.
0: Η κρίση είναι κυρίως στα ενίκια ή και στην αγορά κατοικίας? Δεν ξέρω πώς τη συνηθίζουν.
1: Τα δύο. Υπάρχει πάντα ένας νόμος της αγοράς, ο οποίος όταν αυξάνονται τα επιτόκια τα στεγαστικά, μειώνονται οι πωλήσεις, αυξάνονται οι τιμές των ενοικιάσεων, δηλαδή των ακινήτων. Όταν μειώνονται τα επιτόκια τα στεγαστικά, ως συνήθως οι ενοικιάσεις, ας πούμε, σταθεροποιούνται, θα έλεγα, έως και λίγο μειώνονται και εν πάση περιπτώσει ο κόσμος αγοράζει περισσότερα.
0: Οι τιμές Βρυξελών, να το πούμε έτσι, πού κινούνται για να έχουμε και μια εικόνα?
1: Στις ενοικιάσεις είμαστε, συγκρίσει με τα ελληνικά τα δεδομένα, φυσικά θα σας φανεί λίγο ακριβό. Αλλά
0: εντάξει, θα πούμε μετά και για τους μισθούς, πείτε μου πρώτα τα νούμερα.
1: Αλλά θα έλεγα για μια γκαρσονιέρα, ξέρω εγώ, υπολογίστε ότι είσαι γύρω στα 7-7,5 κατοσάρικα το πιο φθηνό, ας πούμε, που θα βρείτε στην αγορά. Όταν μιλάμε για ενός υμνοδωματίου φτάνεται στα 8,5-9,5 κατοσάρικα ανάλογα πάλι που βρίσκεται.
0: Ένα τυπικό σπίτι για τετραμελή οικογένεια, ας πούμε. Να έχει δύο
1: κρεβάτια.
0: Είναι
1: αρκετά ακριβά. Θα υπολογίσετε, θα έλεγα, από τα 1600, 1700 και ίσως και παραπάνω.
0: Δεν θα έρθω να μείνω. Αλλά πώς είναι όμως και η αναλογία των μισθών, γιατί αυτό ακούγεται τρομακτικό τώρα μόνο.
1: Κοιτάξτε, οι μισθοί τώρα, οι Βρυξέλλες έχουν και μια ιδιαιτερότητα. Τότε έχουμε και πολλούς διεθνείς οργανισμούς. Οπότε οι μισθοί είναι λίγο μισθοί διεθνών υπαλλήλων, δηλαδή αρκετά υψηλοί. Αλλά έχετε και το πληθυσμό των Βρυξελών που είναι και οι κάτοικοι οι μόνιμοι κάτοικοι, θα έλεγα πλέον, του Βελγίου.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι, εντάξει, θα έλεγα ότι ένας μέσος όρος μισθός σήμερα θα είναι γύρω στα 1600, 1700, 1800. Αυτός θα είναι ο κατώτερος μισθός.
0: Ο κατώτερος. Και εμείς κάπου εκεί είμαστε χωρίς το 1000.
1: Ναι.
0: Όχι, παραπάνω να μην το αδικούμε. 900 κάτι, εντάξει. Αυτός είναι ο κατώτερος. Ναι, είναι. Δηλαδή...
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι στις Βρυξέλλες έχουμε πάντα είναι υψηλό, δηλαδή στην ναι. Πραγματικότητα είστε λίγο πάντα παραπάνω.
0: Ναι. Αυτό τώρα λοιπόν που, εντάξει, φαντάζομαι και οι ευρωβουλευτές και οι ειδικοί που ασχολούνται εκεί στην Ευρώπη, υπάρχει κάποια εύκολη σε εισαγωγικά λύση, γιατί εσείς ασχολείστε με αυτό το κομμάτι, θα μπορούσε να γίνει κάτι άμεσα που να βοηθήσει την αγορά να χαλαρώσει λίγο και να ξεφουσκώσει?
1: Υπάρχουν, μία λύση δεν υπάρχει, πρέπει να είναι πολλές λύσεις και δυστυχώς αυτές εξαρτούνται από τα ποιοι κυβερνούν. Οι αρμοδιότητες γενικώς των ακινήτων είναι περιφερειακή αρμοδιότητα, δηλαδή έχουμε τρεις περιφέρειες στο Βέλγιο, η μία είναι το Βρυξελόν, η άλλη είναι η Φλάνδρα και η άλλη είναι η Βαλωνία. Και οπότε έχουμε και τρεις διαφορετικούς κώδικες και κανονισμούς σχετικά με τα ακίνητα, είτε είναι στους φόρους μεταβίβασης, είτε είναι στις νόμους σχετικά με τα ενίκια. Οι Βρυξέλλες επιλέξανε το να μπορέσουν λίγο να επηρεάσουν τις τιμές των ενοικίων και έχουν φτιάξει μία, όπως κάνανε και στο Βερολίνο οι Γερμανοί και γενικότερα στη Γερμανία, κάνανε ένα πίνακα, αν θέλετε, που είναι ενδεικτικός πίνακας τις τιμές των ενοικιάσεων, οι οποίες όμως έχουν καταγραφεί το 2017 μέχρι το 2019.
0: Δεν είναι όμως δεσμευτικός πίνακας.
1: Δεν είναι δεσμευτικός, όχι. Μάλιστα. Αλλά σας λένε ότι αν ξεπερνάει αυτόν τον πίνακα, ο οποίος φυσικά προσαρμόζεται κάθε χρόνο με ένα ποσοστό σχετικά,
0: ναι,
1: που αφορά το κόστος ζωής και όλα αυτά, ένας δείκτης υγείας λέγεται σε εμάς. Και μπάσε τόση, η πραγματικότητα σήμερα ότι οι τιμές της αγοράς δεν έχουν καμία σχέση με τον πίνακα αυτόν και δεν έχουν και πολλές φορές καμία σχέση, στις περισσότερες φορές εν πάση περιπτώσει, με τις ενδείξεις του πίνακα. Και οπότε όταν ξεπερνάμε το 20% δικαιούται ο νοικιαστής, αυτός που θα νοικιάσει το σπίτι,
0: ναι,
1: πάει τον ιδιοκτήτη στο ειρηνοδικείο ή δικαστήριο, δεν ξέρω πώς το λέμε, και να ζητήσει, ας πούμε, την...
0: Εντάξει, όλο αυτό είναι ένα μπλέξιμο βέβαια, όταν ενοικιαστές, ιδιοκτήτες, δικαστήρια...
1: Το πιο σημαντικό είναι τώρα που έχουμε σχεδόν 2 χρόνια από αυτήν την ιστορία,
0: ναι,
1: το 80% των αιτήσεων απορρίπτονται.
0: Μάλιστα. Ένα άλλος πιο, πώς να το πω τώρα, ριζικός τρόπος, και επικαλούμε τη δική σας εμπειρία, γιατί έχουμε και εμείς ανάλογα ζητήματα εδώ, είναι η έλλειψη της στέγης που ανεβάζει τις τιμές, ή είναι οι κανόνες της αγοράς και θα έπρεπε να γίνει κάτι πιο δραστικό, ας πούμε?
1: Είναι λίγο απ' όλα, δεν είναι μόνο, είναι η έλλειψη φυσικά των ακινήτων, είναι οι τιμές της αγοράς, γιατί και αυτά τα καινούργια τα ακίνητα που έρχονται στην αγορά πάντα είναι λίγο πιο ακριβά από τις τιμές της κλασικής αγοράς. Οπότε και να χτίσετε, πώς λέμε, 100.000 καινούρια ακίνητα, τα 100.000 καινούρια ακίνητα θα είναι σίγουρα πιο ακριβά από τα ακίνητα που έχετε ήδη στην αγορά. Και όλος ο κανόνας της αγοράς λέει πάντα ότι ό,τι πιο καινούριο έρχεται είναι πάντα λίγο πιο ακριβό. Οπότε αναγκαστικά μετά οι άλλες τιμές από πίσω ακολουθούν. Και κάπως έτσι η αγορά δυστυχώς σε αυτό το κομμάτι λύση δεν υπάρχει μεγάλη, παρά μόνο το να μπορέσουν να επεκτείνουν την πόλη και να τη μεγαλώσουν, γιατί στις Βρυξέλλες έχουν αποφασίσει να μην την μεγαλώσουν σε ύψος. Οπότε δεν θα
0: και
1: δείτε.
0: Πολύ καλά κάνουν, κύριε Παχλιβανίδη.
1: Υπάρχουν πολλά κτίρια, ας πούμε, τα οποία ο κανόνας είναι 5 ορόφοι maximum.
0: Και πολύ καλά κάνουν όμως, γιατί εδώ εμείς κάναμε κάτι ρυθμίσει σε κάτι γειτονιές που όχι μόνο έχασαν το χαρακτήρα τους, αλλά πέφτει πολύ και το επίπεδο της ζωής. Επειδή αυτό το εξετάζουν τώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί προφανώς δεν αφορά μόνο τις Βρυξέλλες, μόνο την Αθήνα, μόνο τη Θεσσαλονίκη, μόνο αυτό. Νομίζετε ότι μπορεί, δεν ξέρω, εσείς μιλάτε με συναδέλφους σας από άλλες χώρες, υπάρχει ας πούμε κάποιο όργανο μεσητικό που να έχει ευρωπαϊκό
1: αλλά
0: χαρακτήρα?
1: Δεν έχω θεσμικό, ας πούμε, πόσο λέμε, δεν έχω θεσμική έτσι σχέση με άλλους μεσίτες από άλλη χώρα. Έχουμε περισσότερο φιλικές σχέσεις με κάποιους άλλους μεσίτες που έχουμε γνωριστεί.
0: Οι οποίοι τι μεταφέρουν, γιατί κάτι για τη δουλειά δεν μπορεί να μιλέτε.
1: Όλοι έχουμε λίγο τις, εντάξει, κάποιες συγκριτικές κουβέντες που κάνουμε όλοι για να δούμε λίγο πώς πάνε τα πράγματα και πώς πάνε, αλλά στο κομμάτι των μεσητών, επειδή αρχίζουν και η Ευρώπη το έχει φυσικά αυτό, αλλά το έχουν και περισσότερο οι Βρυξέλλες και φυσικά οι πρωτεύουσες οι μεγάλες, αλλά δημιουργούν νόμους. Οπότε σήμερα ένας ιδιώτης που έχει ένα ακίνητο για να το βγάλει στην αγορά αναγκαστικά περνάει από έναν μεσίτη.
0: Ναι.
1: Ο μεσίτης φυσικά που θέλει να σας κάνει μια αξιολόγηση είναι αυτός που έχει μια μεγαλύτερη εικόνα, ας πούμε, θα έλεγα και πιο επαγγελματική εικόνα, τις τιμές των αγορών. Και οι τιμές των αγορών, όπως σας το εξήγησα, πάνε πάντα προς τα πάνω. Σπανίως πάνε προς τα κάτω. Οπότε όταν παίρνετε με έναν μεσίτη και του ζητάτε, σας λέει πάντα, άμα ήταν, ξέρω εγώ, αν είχατε στο μυαλό σας, ξέρω εγώ, αν τον νοικιάσετε 500 ευρώ και σας λέμε ότι είναι 750 σήμερα η τιμή, θα ακολουθήσετε 750. Κανένας δεν θα πει ότι πρώτα να πάρω 500.
0: Ναι. Εσείς πιστεύετε ότι μια λύση θα ήταν εφικτή σε εθνικό ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο? Έχει φτάσει.
1: Εγώ πιστεύω
0: μια
1: ότι
0: αυτές
1: οι λύσεις δεν πρέπει καθόλου να πάνε στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι πρέπει να παραμείνουν εντελώς τοπικές, γιατί η κάθε κοινωνία είναι διαφορετική και έχει διαφορετικές ανάγκες και έχει διαφορετικές ρυθμίσεις.
0: Στις
1: Βρυξέλλες σήμερα, αν πάρετε μια απόφαση και πείτε ότι επεκτείνουμε την περιφέρεια των Βρυξέλλων, έχουμε πολιτικά ζητήματα τα οποία δεν είναι εφικτά.
0: Δεν αφορούν εδώ, ας πούμε, τη Δάφνη και τον Ημιτό στην Αθήνα, ναι.
1: Όχι,
0: δεν είναι εύκολη μια κεντρική ρύθμιση. Ίσως σε μια κοινωνική πολιτική, στο να δημιουργηθεί ένα δίκτυο κατοικιών που να είναι για τις πιο ευάλωτες ομάδες.
1: Ανταλλάζουν πάντα οι πολιτικοί ανάμεταξύ τους σε προσωπικά επίπεδα ή σε θεσμικά επίπεδα τις απόψεις τους και τις εμπειρίες τους. Αλλά στο Βέλιο εδώ και περίπου 28-29 χρόνια έχουν δημιουργήσει ένα Υπουργείο που λέγεται Υπουργείο της Πολιτικής των Μεγάλων Πόλεων.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο αυτό έχει μια περισσότερο μεγαλύτερη εικόνα στο πώς να εξελίσσονται, πώς να μεγαλώνουν αυτές οι πόλεις, με ποια σχέδια πόλεως, με ποια
0: αλλά δεν σου βρίσκει
1: σχολεία.
0: Σπίτι. Πρέπει να πας στον κύριο Πεχλιβανίδη
1: αλλά
0: να σου βρει. Δεν γίνεται να σου βρει το Υπουργείο.
1: Ναι, αλλά σε αυτό το επίπεδο δυστυχώς εμείς το πώς λέμε, η εικόνα που έχουμε είναι βραχυπρόθεσμη. Ενώ θα πρέπει να κοιτάξουμε μακρυπρόθεσμα.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν,
0: και όπως λέει και ένας ακροατής εδώ, έστειλε ένα ενδιαφέρον μήνυμα. Χτιστούν όμως, λέει, 100.000 καινούργιες κατοικίες από το κράτος και διατεθούν με χαμηλό ενίκιο, δεν θα συμπαρασύρουν και τα ενίκια προς τα κάτω των άλλων? Και θα σου πει,
1: αυτό μπορώ να σας μεταφέρω μια πολύ,
0: αυτό πείτε μου και να
1: πολύ
0: σας
1: προσωπική μου και καλή μου εμπειρία. Στις Βρυξέλλες υπάρχουν 19 δήμοι, η περιφέρεια των Βρυξέλλων αποτελείται από 19 δήμοι.
0: Ναι.
1: Ήδη 4 δήμοι έχουν αποφασίσει να αρχίζουν και να πουλάνε τις διαχειρήσεις. Φανταστείτε ότι υπάρχει ένας δήμος, εγώ έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει εκεί πέρα, λέγεται ο Δήμος Σαντζίλ, υπάρχει μια μεγάλη ελληνική κοινότητα. Εκεί πέρα έχουν ο Δήμος στη διαχείρισή του και στην ιδιοκτησία του έχει πάνω από 6.000 ακίνητα.
0: Ναι.
1: 6.000 ακίνητα. Σήμερα οι τιμές που κάνει για να τα νοικιάσει σε μια πολύ φτηνή τιμή σε κάποιους ανθρώπους που έχουν κάποιες ειδικές ανάγκες ή κάποιες μεγάλες οικογένειες και πλέον οι ίδιοι τους δεν μπορούν να ανταποκρίνουν την τιμή των ενοικίων που λαμβάνουν με τις ανακαινήσεις, τις αναγκαίες ανακαινήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Και τις ρυθμίσεις που έχουν παρθεί για να πιαστούν τα ακίνητα και να έχουν τις προδιαγραφές τις σημερινές.
0: Το δημόσιο δεν είναι πολύ κατάλληλο να διαχειρίζεται τέτοια θέματα, αυτό καταλαβαίνω.
1: Και δεν έχει τη δύναμη να το κάνει.
0: Μάλιστα. Λέει. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Πεχλιβανίδη. Να σας ευχαριστήσω.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Α, ναι. Θα κοιτάξουμε τι θα κάνουμε το τηλέφωνο. Ο κύριος Δημήτρης Πεχλιβανίδης από τις Βρυξέλλες. Με τα μεσητικά ασχολείται. Έχει την εικόνα, ξέρετε, της αγοράς στην πραγματική, όχι κάτι το περίπου. Εγώ να σας πω πριν πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων ότι σαν σήμερα 22 Μαΐου του 1993, τώρα από Βρυξέλλες πάμε Σουηδία, οι Ace of Base βρίσκονται στην κορυφή των Βρετανικών Singles Chart με το τραγούδι All That. Ναι ρε παιδιά, μια στιγμή όμως κάτι λέω. All That She Wants, ο τίτλος του τραγουδίου που ακούμε. Και θα πάμε τώρα στο Θοδωρή Παναγιωτίδη. Θοδωρή, λίγο πριν μπεις, μπαίνεις, βγαίνεις. Δεν ξέρω που βρίσκεσαι.
2: Εμείς βρισκόμαστε έξω από το ΆΚΕ για τα μέτρα ασφάλειας της αστυνομίας. Οι τελευταίοι φίλοι αυτοί μπαίνουν αυτή τη στιγμή. Περνούν και από το τελικό έλεγχο για να εισέλθουν στο γήπεδο. Όλα έχουν κυλήσει ομαλά. 4.000 αστυνομικοί συμμετέχουν όλη την ημέρα στα μέτρα για το γήπεδο, χωρίς να συμβεί το παραμικρό.
0: Καλό αυτό.
2: Ακριβώς, τρεις ζώνες ασφαλείας. Αρχικά στη Γάμα ζώνη, όπου έγινε έλεγχο στο προσωπικό εισιτηρίου, έπαιρναν το βραχιολάκι, δηλαδή γινόταν ο σωματικός έλεγχος από τους αστυνομικούς. Και συνέχεια προχωρήσαμε στη Β και στην Α ζώνη για τον επανέλθω.
0: Έχουμε ένα θέμα με τη γραμμή, Θοδωρή. Να δοκιμάσουμε λίγο μετά, αφού ξεκινήσει το παιχνίδι, γιατί τώρα πάμε για δελτίο ειδήσεων. Γιατί εντάξει, καταλαβαίνουμε τώρα εκεί τα μέτρα, οι μετακινήσεις. Λοιπόν, All That She Wants, η ομάδα είναι η νίκη. Τώρα το συγκρότημα κάτι άλλο λέει. Στην κορυφή των Βρετανικών Singles Chart. Δύσκολο με ένα σουηδικό συγκρότημα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Με 155 ψήφους κατά και 6 υπέρ απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Από τη διαδικασία αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πριν της πλεύσης ελευθερίας, κάνοντας λόγο για θεσμική εκτροπή, αναφορικά με την απόφαση να ζητηθεί απόλυτη πλειοψηφία για τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής, απών και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος. Μιλώντας στο Earth News Radio, κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να δημιουργήσει τεχνητή ένταση και να υποκαταστήσει την έλλειψη προγραμματικού λόγου με συγκρούσεις και αποχωρήσεις από τη Βουλή. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο πρότασης δυσπιστίας από το ΠΑΣΟΚ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να συζητήσει επί του συνόλου του έργου και των πολιτικών προτάσεων, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για έλλειψη κοστολογημένου προγράμματος. Εξέφρασε επίσης τη βεβαιότητα ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας θα παραμείνει συμπαγής και ότι οι εκλογές θα δεξεθούν το 2027. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε σε μια νέα εξόφθαλμη εκτροπή προκειμένου να προστατεύσει ένα βαρύτατα εκτεθειμένο πρωθυπουργό, τον οποίο εκβιάζουν σε δημόσια θέα ένας Ισραηλινός απόστρατος και ο ανιψιός του πρώην Γενικός Γραμματέας του, ανέφερε σε σχετική ανακοίνωση στο ΠΑΣΟΚ. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 39 τραυματίστηκαν από πλήγμα ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε κτίριο που στέγαζε μαθητές στην πόλη Σταροβίλσκ της περιφέρειας Λουχάνσκ, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές. Όπως ανακοίνωσε η Μόσχα, την ώρα της επίθεσης στον Κιτώνα βρίσκονταν 86 μαθητές ηλικίας 14 έως 18 ετών, ενώ 15 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, χαρακτήρισε το περιστατικό τρομοκρατική επίθεση και δήλωσε ότι ζήτησε από το Υπουργείο Άμυνας να εξεταστεί. Να εξετάσει τα πιθανά αντίπεινα. Η Ρωσία συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αισιόδοξο για την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, εμφανίστηκε από τη Λευκοσία ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, παρά τις χαμηλότερες προβλέψεις ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. Τόνισε ότι η κρίση στη Μέση Ανατολία ασκεί πιέσει στις τιμές της ενέργειας, με ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία των στενών του Ορμούς για το παγκόσμιο εμπόριο. Κατά τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, συζητήθηκαν επίσης η ανάγκη λήψης στοχευμένων μέτρων, στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, η στεγαστική κρίση, καθώς και η προώθηση των ψηφιακού ευρώ, το οποίο ο κ. Πιερακάκης χαρακτήρισε στρατηγική σημασία για το μέλλον της Ευρώπης. Σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό. Παρουσιάστηκε το επιχειρησιακό σχέδιο πυροπροστασίας που περιλαμβάνει περίπου 18.800 πυροσβέστες, 21 μονάδες δασοκομάντους, περισσότερες από 100 βάσεις drones και έως 85 ενέργεια μέσα διαθέσιμα καθημερινά. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο πρόγραμμα Dinero, το οποίο για το 2026 περιλαμβάνει έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 82 εκατομμυρίων ευρώ. Τη Δευτέρα 25 Μαΐου και ώρα 12 στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδόρων στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία της Άννας Καφέτση, της ιστορικού τέχνης που υπήρξε και η ιδρυτική και η πρώτη διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και η οποία έφυγε χθες σε ηλικία 71 ετών. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το ΆΚΑ, όπου από σήμερα και την Κυριακή διεξάγεται το Final Four της EuroLeague.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες αύριο, βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 Μποφόρ, βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην Αττική και θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνεχίζει ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2-2020. 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα. Του πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα Ράφα. Σήκω την καρφώνη. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
6: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
7: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

0: Εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8, απολύτως σχετικό. 2-0 προηγείται ο Ολυμπιακός. Μόλις ξεκίνησε το παιχνίδι, μόλις πριν λίγο.
1: Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
0: Και αν σας δίνουμε την εντύπωση ότι έχουμε αδυναμία στο Σάρλ Αζναβούρ,

Απολύτω σχετικό μέρο δεύτερον, και το δεύτερο έχει ωραία διάρκεια, γιατί είμαστε από τις 5 μαζί μέχρι τις 7 θα προχωρήσουμε. Δεν νομίζω να έχουμε αποτέλεσμα εκείνη την ώρα, αλλά και το παιχνίδι θα παρακολουθούμε. Γιατί είπαμε, είναι το εδώ και το τώρα, συν η ελληνική συμμετοχή, έχει πραγματικά ιδιαίτερη αξία και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ανέλαβε επισήμως καθήκοντα στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, και κάνω προσπάθεια να βάλω και τα δικά σας μηνύματα μέσα στην εκπομπή, γιατί κάνουμε μια διπλό-τριπλή δουλειά σήμερα λόγω της επικαιρότητας, όμως δεν παραπονιόμαστε, αυτή είναι η δουλειά μας, να παρακολουθούμε όλη την γκάμα της επικαιρότητας. Στο Viber λοιπόν, Earth News, μία λέξη αφήνεται κενό, Radio, δεύτερη λέξη, και αυτό είναι το κλειδί για να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber. Απολύτως σχετικό είναι η σελίδα μας στο Facebook με ελληνικούς χαρακτήρες, και μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Messenger. Έβαλε και το τρίποντο Ολυμπιακός, 8-0, σαν να ξεκινάει καλά, παιδιά, αυτός ο ημιτελικός. Μην το ματιάσουμε όμως. Ο Κώστας λέει, μας παρακολουθούν, μας παρακολουθεί και η κυβέρνηση, και δεν μας αφήνει να πάρουμε τον κακό το δρόμο. Άμα χρειάζεσαι πίεση για να πάρεις τον κακό το δρόμο, αγαπητέ Κώστα, αυτό είναι ένα ζήτημα. Για να δούμε, για το Μιχάλης που έστειλε την καλησπέρα του, καλή δημοσιογραφική εκπομπή. Ο Σπύρος, νομίζω το διάβασα, για την κοινή κάθοδο που απαιτείται στις εκλογές από τις δημοκρατικές δυνάμεις της χώρας, με στόχο τη δημιουργία κυβέρνηση ειδικού σκοπού για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Πες το, Σπύρο μου, σε αυτές τις δυνάμεις που αποκαλείς δημοκρατικές, για να το ξέρουν. Τώρα, Βαγγέλη μου, δεν σε τρομάζω, έχει ξεκινήσει το παιχνίδι, σε ενημερώνω ακόμα και για το σκορ, να μην έχεις καμία αγωνία και για να μην φύγεις από το συντονισμό με την εκπομπή. Τι λέει ο Μιχάλης, ποια είναι η διαφορά μεταξύ δημοσιογραφικής παραγωγής και δημοσιογραφικής επιμέλειας? Είναι λεπτές αποχρώσεις μιας κοινής δουλειάς. Και το λέω έτσι για να μην λέω την ίδια ιδιότητα, γιατί πολλές φορές διασταυρώνονται αυτές οι δουλειές. Δηλαδή, ποιος θα κλείσει ένα καλεσμένο, ποιος θα επιμεληθεί μετά το σύνολο, μετά ο άλλος ή άλλη, μπορεί να παρέμβω κι εγώ. Έχει ένα λίγο, πώς να το πω τώρα, Μιχάλη μου, έτσι, πιο τυπικό χαρακτήρα. Στην ουσία, όλο αυτό το δημοσιογραφικό υλικό, για να φτάσει σε εσάς, εργάζονται η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα, και αναλαμβάνω εγώ κάποια στιγμή, ελπίζω όχι χάλια, να το παρουσιάσω και να το μοιραστούμε. Λοιπόν, κοίταγα, τι κοίταγα, βέβαια σας είπα νωρίτερα για το Βάγνερ και βάλαμε και το Γαμήλιο Εμβατήριο, που ξέρετε δεν κάνει μπάμ ότι είναι Βάγνερ, ας πούμε. Ο Ρίχαρντ Βάγνερ που γεννήθηκε το 1813. Καλπασμός των Βαλκυριών, και πώς να το πω, είναι πιο κοντά στο ύφος του, όλοι το αναγνωρίζουμε όταν το ακούσουμε, αλλά ταιριάζει πολύ και στη μάχη που δίνεται στο παρκέ. Πώς να το πω, αντανακλά το πνεύμα της μάχης πολύ καλύτερα.

Και όσο ο Βάγνερ δίνει, δείχνει έτσι, δίνει τα πιστοποιητικά της μουσικής του μεγαλοφίας, πάρα πολλοί τον βάζουν δίπλα στον Μπετόβεν. Απλώς αυτό συνδέθηκε με πολύ άσχημες αντιλήψεις και ιδεολογικά ρεύματα. Τον αγαπούσαν οι Ναζί πάρα πολύ όμως, τον πεις δεν φταίει αυτός, αλλά και οι απόψεις του ήταν πολύ κοντά δυστυχώς. Λοιπόν, για να μην έχουμε κρεμότητες, για να πάμε στο βασίλειο. Α, ήταν η παρατήρηση που έκανε νωρίτερα, γιατί λέγαμε για τη στεγαστική κρίση σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, για αυτή την ενημέρωση τύπου από την Ειδική Επιτροπή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει Ειδική Επιτροπή για τη στεγαστική κρίση. Είναι πολύ μεγάλο ζήτημα, είναι η αλήθεια, και μας είχε πει ο Μιχάλης, αλλά νομίζω απάντησε πριν ο καλεσμένος μας, ότι δεν είναι εύκολο κατά τη δική του άποψη, γιατί ο κύριος Πεχλιβανίδης είναι πολλά χρόνια στο μυστικό τομέα, στις Βρυξέλλες κιόλας, να διαχειριστεί αυτή το να χτίσει σπίτια, να τα συντηρήσει και όλα τα σχετικά. Και πάμε μια στιγμή, γιατί έρχονται κι άλλα. Α, έχουν έρθει πάρα πολλά, εντάξει. Ο Ζήσης που δεν έστειλε, δεν είχε κάποιο περιεχόμενο. Η Δήμητρα, σας ακούω πάνω από 30 χρόνια. Η Οσμή στην Αθήνα λέει, προήλθε από την περιοχή της Ελευσίνας και να μην ψάχνουν στη θάλασσα. Α, Δήμητρα είναι η ταυτότητα στο Viber, αλλά ο Βασίλης από Χαλκίδα. Μάλλον της καλής του το Viber χρησιμοποίησε για να στείλει το μήνυμα. Ο Κωνσταντίνος, από πού θα βρει, λέει, το κράτος τα κεφάλαια για να μοιράσει σπίτια, ποιος πληρώνει γι' αυτά, όλοι οι Κωνσταντίνε μου, αλλά ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Είναι ένα κοινωνικό αγαθό. Πώς πληρώνουμε για την παιδεία ή για την υγεία, λέει κανείς, γιατί πληρώνω για τα νοσοκομεία. Βέβαια, αν μετά αυτά ανταποκρίνονται στο τι πληρώνουμε, αυτό είναι μια κουβέντα, μην την ανοίξουμε τώρα. Έχουμε άλλα πολλά θέματα να πούμε. Σουηδή, Ace of Base, χάρηκε πάρα πολύ ο Πέτρος με αυτό. Τι λέει η Βίκη? Το θέμα των ενοικίων στη δημόσια συζήτηση συχνά αντιμετωπίζεται με όρους στατιστικών ή αγορά. Στην καθημερινότητα είναι ένας διαρκής εκβιασμός. Το στεγαστικό δεν είναι απλώς ένα οικονομικό μέγεθος, αλλά μια κοινωνική κρίση. Οι παρεμβάσεις όπως το πρόγραμμα Σπίτι μου συχνά θεωρούνται ασπιρίνες μπροστά στο μέγεθος του προβλήματος, καθώς δεν ρίχνουν τις τιμές των ενοικίων για όλους. Η Βίκη, ένα, και το λέω με την καλή έννοια, δεν έχει τίποτα ειρωνικό, ένα σύντομο ενδιαφέρον άρθρο έγραψε στο μήνυμά της. Ο Παναγιώτης που μπήκε και αυτό στην παρέα και πήρε την απάντηση ότι βρήκε τη σωστή διεύθυνση. Λοιπόν, α, για τον αγώνα. Σε καλωδιακό στο Nova Prime, γιατί ψάχνεις, Μαρία μου, το κανάλι και δεν το βρίσκεις, θα σου λέω εγώ, το σκορ, παιδί μου, βήμα-βήμα, 12-2 μπροστά ο Ολυμπιακός.

Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα ότι η Λίναρτ Σκίναρτ, μετά από τη μυρωδιά που κατέκλυσε κάποια από τα νότια, νότιο-ανατολικά προάστια, έγινε θέμα της ημέρας. Ακόμη ξέρουμε γι' αυτό περισσότερο τι δεν ήταν. Ακόμα και το ΕΛΚΕΘΑ, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, έβγαλε μια ανακοίνωση που μας έλεγε όμως ότι δεν ήταν από κάποια θαλάσσια δραστηριότητα και όλα τα σχετικά. Είναι εντυπωσιακό ότι ένα τέτοιο φαινόμενο, με όλα αυτά τα μέσα που έχουμε, τα τεχνολογικά και τα λοιπά, δεν καταφέραμε να το εντοπίσουμε και να πούμε, ρε παιδί μου, είναι αυτό και μην ανησυχείτε γιατί είναι εκείνο, ήταν από εκεί. Βέβαια κάποιοι έκαναν κάποιες σοβαρές προσπάθειες και έτσι έγινε viral το That Smell των Lynyrd Skynyrd, το οποίο όμως έχει και ωραίες επανεκτελέσεις.

εμείς, επειδή είμαστε ρομαντικοί, αυτή τη μυρωδιά θα τη δούμε σε λίγο επιστημονικά. Τη βρήκαμε ακόμη και σε επίπεδο πιανιστικής μπαλάντας.

0: Λοιπόν, ωραία τα ρομαντικά. Βέβαια η μυρωδιά δεν ήταν καλή προϋπόθεση για ρομαντική αντίληψη, αλλά η επιστήμη είναι το βασικό. Η κυρία Άννα Καμπούρη από το Atmo Hub, θα μου πείτε το Atmo Hub, είναι κόμβος πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα. Η κυρία Καμπούρη είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Είναι και μετεωρολόγος και έκαναν, λέει, κάποια μοντέλα προσομοίωσης να βρουν τουλάχιστον, αν δεν βρούμε τι ακριβώς είναι, από πού ερχόταν αυτό το πράγμα. Θα την υποδεχθώ. Κυρία Καμπούρη, σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα σας και εγώ σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε για να μιλήσουμε.
0: Εσείς κάνατε τη δουλειά. Εγώ, ναι, έμαθα και το Atmo Hub, μου το είπε κάποιος γνωστός, μου λέει μπες εκεί, έχει πάντα ενημερωτικό υλικό. Αυτό είναι προσβάσιμο, δεν είναι κάποιο μόνο για τους επιστήμονες και τα λοιπά. Είναι προσβάσιμο για όλους, όλες, έχει πληροφορίες για ποιότητα αέρα και τα λοιπά. Εσείς όμως κάνατε κάποια μοντέλα κάποιες προσομοιώσεις για να βρείτε τουλάχιστον το από πού μας ήρθε αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Και ζητώ εκ προημίου συγγνώμη αν σας διακόψω κάποια στιγμή, επειδή έχουμε εδώ και τα μπάσκετ, ξέρετε που γίνεται χαμός με το Final Four.
1: Ναι.
0: Αν έχουμε κάποιους συναδέλφους από εκεί θα κάνουμε

0: βλέπουν καλύτερες προγνώσεις των αερίων ρήπων.
1: Άρα να μπαίνω εκεί, να μην κοιτάω τους γνωστούς μου στο Facebook τι λένε για την ποιότητα του αέρα.
0: Όχι, να μπαίνετε εκεί, και φυσικά έχει και καλό δίκτυο με σταθμούς το αστεροσκοπείο Αθηνών, οπότε μπορείτε να βλέπετε και τις μετρήσεις του δικτύου του αστεροσκοπείου από την Πανάκια. Αλλά εμείς δίνουμε ουσιαστικά τις προγνώσεις αυτές που μας παρέχει το Κοπέρνικος, αλλά σε καλύτερη χωρική ανάλυση.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι κυρίως για το κοινό.
1: Τώρα στο συγκεκριμένο, γιατί μου κάνει εντύπωση που τόση τεχνολογία, τόσοι εξαιρετικοί επιστήμονες όπως εσείς δεν μπόρεσαν να μας πούν τι είναι.
0: Τι είναι αυτό.
1: Ναι, γιατί δεν τα καταφέραμε. Α, για να ρίξω μια ματιά στο μπάσκετ, μου επιτρέπετε.
0: Ναι, ρίξε.
1: Γιατί βλέπω
0: είναι
1: ότι
0: κρίσιμο το Final Four.
1: Ο Κώστας Χαλβατσιώτης, ναι, είναι εδώ. Είναι κεντρικό ευρωπαϊκό γεγονός και είναι και το τώρα, ξέρετε, σε εμάς δημοσιογράφους αυτά τα συστατικά είναι καθοριστικά. Ο Κώστας Χαλβατσιώτης, για να δούμε τι δίνει στο Earth News, κάνουμε μια γρήγορη σύνδεση.
2: Την πρώτη περίοδο.
3: Κώστα, σε ευχαριστούμε και βεβαίως να ευχηθούμε στον Ολυμπιακό να κερδίσει και να περάσει το τελικό. Πανηγυρική ήταν από το πρωί, ατμόσφαιρα
1: δεν
3: στην
1: Αθήνα. Δεν τον προλάβαμε ολοκληρωμένα τον Κώστα, τον φιλοξενήσαμε και λίγο νωρίτερα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε εμείς, κυρία Καμπούρη. Θα κάνουμε, ξέρετε, όπως και στο μπάσκετ, που κάνουν τα time out, βγαίνει για λίγο και ο παίχτης, ξεκουράζεται και μπαίνει μέσα μετά και δεν πιάνεται. Θα σας έχουμε σαν αθλήτρια του μπάσκετ σήμερα. Για πείτε μας λοιπόν, εσείς τι θέλατε να βρείτε.
0: Εμείς θέλαμε να βρούμε ουσιαστικά την πηγή αυτής της της οσμής, των πιθανών ρήπων δηλαδή που συνδέονται με αυτό το πρόσφατο επεισόδιο της οσμής. Από πού προέρχεται δηλαδή.
1: Και άρα από την πηγή να συμπεράνεται και το τι ήταν, τη σύσταση.
0: Είναι, ακριβώς, ναι. Γιατί ουσιαστικά σύμφωνα με τις λίγες μαρτυρίες που είχαμε μέχρι τώρα, έχουμε ζητήσει από την πολιτική προστασία να μας δώσει ακριβώς όλες τις μαρτυρίες, γιατί συνεχώς βλέπουμε ότι έχει παρατηρηθεί αυτή η οσμή σε πολύ μεγαλύτερο εύρος από αυτό που θεωρούσαμε εμείς όταν κάναμε τη μελέτη. Οπότε
1: μάλιστα.
0: Συνεχίζεται. Μέχρι στιγμής εμείς τι κάναμε. Αναλύσαμε τις μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούσαν στην αρχή της Αττικής και πραγματοποίησαμε προσομοιώσεις διασποράς σε πολύ μεγάλη χωρική ανάλυση, στο ένα χιλιόμετρο. Για να καταλάβετε, δηλαδή, τα δεδομένα που παίρνουμε εμείς από τα μοντέλα τα γνωστά είναι στα 10 χιλιόμετρα. Με το να το ρίξουμε εμείς το 1 χιλιόμετρο, μπορούμε να αποτυπώσουμε καλύτερα την κυκλοφορία του ανέμου και την ορογραφία της περιοχής.
1: Και άρα τη διαδρομή. Πού σας πήγε όλη αυτή η διαδρομή ή προς τα πού, δεν ξέρω αν μπορείτε να δώσετε κάποιο συγκεκριμένο στίγμα.
0: Ναι, εξετάσαμε πάρα πολλά σενάρια για την πιθανή προέλευση των σωματιδίων και ένα από αυτά παρουσίασε τη μεγαλύτερη συμβατότητα με τις αναφορές των πολιτών στα νότια προάστια και ουσιαστικά στην περιοχή, στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας. Εκεί θεωρείται ότι είναι η πιο συμβατή περιοχή σύμφωνα με τις μαρτυρίες που είχαμε μέχρι τώρα. Οπότε,
1: αυτό σε τι σκέψεις μας βάζει ή ακόμη δεν θέλετε να βγάλετε κάποια συμπεράσματα?
0: Ακόμα δεν μπορούμε και να θέλουμε, γιατί και εμείς σκεφτήκαμε ότι μπορεί να είναι από κάποιο πλοίο, αλλά ακόμα θέλει παραπάνω μελέτη. Και είναι και οι μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν γενικά στο Σαρονικό, οι οποίες μπορούν να μεταφέρουν αυτές τις θετικές ενώσεις ονομάζονται, οι οποίες αυτές γίνονται πολύ εύκολα αντιληπτές από την όσφρηση σε εμάς. Αυτές μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις. Και γι' αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι ήταν κάποιο πλοίο. Ουσιαστικά γιατί την ημέρα του επεισοδίου το πρωί επικρατούσε βορειοδυτικός άνεμος, ο οποίος σιγά σιγά στράφηκε σε νότιο και φαίνεται ότι έχει αναπτυχθεί η θαλάσσια άβρα από το Σαρονικό.
1: Μάλιστα.
0: Αυτός, για να καταλάβετε, είναι ένας μηχανισμός που μπορεί να μεταφέρει τον αέρα από τη θάλασσα στις παράκτιες περιοχές και γενικά στα νότια προάστια μέχρι και στο κέντρο της Αθήνας.
1: Μάλιστα. Οπότε τώρα έχουμε ελπίδα να βρούμε το ακριβώς να το πούμε έτσι.

0: πριν σας ευχαριστήσω να μου πείτε.
1: Ναι, ναι, εμείς συνεχίζουμε με τα μοντέλα μας να δούμε ακριβώς κάποιες συγκεκριμένες ενώσεις. Αυτές λέγονται προπάνιο βουτάνιο, είναι θηγικές ενώσεις. Τα μερκατανοειδή.
0: Ώστε να μυρίζουν για να μπορούμε να τις αντιληφθούμε.
1: Ακριβώς,
0: επειδή είναι επικίνδυνες.
1: Ακριβώς. Θα κάνουμε πιο συγκεκριμένες προσομοιώσεις σε περισσότερες περιοχές για να καταλάβουμε.
0: Μήπως και καταλάβουμε.
1: Περί τίνος πρόκειται. Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Καμπούρη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Θα σας παρακολουθούμε, ώστε αν βγει και κάποιο αποτέλεσμα να το πούμε, να μας φύγει και η περιέργεια τουλάχιστον.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά, σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
0: Πριν πάμε στους τίτλους των ειδήσεων, για πάμε στο Γιώργο Κοβό που παραμένει εκεί στο ΆΚΑ.
2: Πρωταθλητές με τις τελευταίες που μας έδειξε των αδερφών Πλευρίτου, της Ελευθερίας και της Βασιλικής, της πρωταθλήτριας του Πόλου. Αυτές είναι όλες οι εικόνες που είδαμε. Φαίνεται ότι όλα κινούν ομαλά. Μέσα έχουν μπει όλοι οι φύλαθλοι μετά από πολλούς ελέγχους και από κάποια αναμονή που όμως τελικά εξελίχθηκε ομαλά για όλους.
3: Αν μη τι άλλο, Γιώργο, το.
0: Εντάξει, θα ήταν και παράδοξο, γιατί ήδη έχει προχωρήσει το παιχνίδι που είναι 20-12 μπροστά ο Ολυμπιακός. Θα ήταν και παράδοξο να έχουν μείνει οπαδοί απ' έξω. Να μείνουμε λίγο ακόμη. Βάλε μου τη μουσικούλα, ή μάλλον ας μείνουμε λίγο εκεί στο ΆΚΑ να δούμε τι θα δώσουν και οι άλλοι συνάδελφοι. Θα πάμε, πάμε στο Πασαλιμάνι, στη Χαρά Γιαννοπούλου, για να δούμε, γιατί και εκεί το βλέπουν το παιχνίδι.
4: Και την αστοχία της Φενέρμπαχτσε στα πρώτα 6 λεπτά. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αγωνία από όλους τους φίλους του Ολυμπιακού που έδωσαν και σήμερα εδώ το ραντεβού τους. Είναι το παραδοσιακό στέκι των φιλάθλων στο Πασαλιμάνι. Εδώ συγκεντρώνονται σε κάθε μεγάλο αγώνα που δεν έχουν εισιτήριο για να βρίσκονται, όπως και σήμερα στην αρένα της μάχης που δίνει η αγαπημένη τους ομάδα. Τους βλέπετε. Είναι ο έκτος παίκτης, όπως παραδοσιακά ξέρουμε, για την ομάδα του Ολυμπιακού. Δίνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να βοηθήσουν τους παίκτες. Παρόλο το γεγονός ότι είναι πολύ μακριά από το γήπεδο, αυτό κάνουν και τώρα. Χειροκροτούν και φωνάζουν συνθήματα σε κάθε καλή ή κακή φάση του αγώνα. Περιμένουν όλη την πρόκριση και την επιστροφή της ομάδας στην κορυφή της Ευρώπης. Όλοι συζητούσαν πριν ξεκινήσει ο αγώνας, τώρα απλώς τα μάτια είναι καρφωμένα στις γιγαντοθόνες, ότι θέλουν να τελειώσει η μέρα σήμερα και να έχουν πάρει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής.
3: Ευχαριστούμε, Χαρά. Και ενώ οι επαγγελματίες παίζουν.
0: Νομίζω
3: στο
0: ότι το ηχητικό περιβάλλον είναι το καλύτερο που σε βάζει και στο κλίμα του αγώνα. Λίγο πριν πάμε στους τίτλους των ειδήσεων, να πάμε στην Ελένη Μπουγά.
5: Το πείτε καθημερινά έως τις 11 το βράδυ με διάφορες εκδηλώσεις για τους φίλους του αθλήματος. Ο χώρος έχει μετατραπεί σε ένα διαδραστικό γήπεδο, στο οποίο μικροί και μεγάλοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό έχουν την ευκαιρία σε δωρεάν δράσεις να διαγωνιστούν και να διεκδικήσουν την καλύτερη επίδοση στα καλάθια. Έως την Κυριακή Απόστολε, 24 Μαΐου, οπότε και ολοκληρώνεται η κορυφαία αθλητική διοργάνωση του Final Four στην πρωτεύουσα. Εδώ θα πραγματοποιούνται τουρνουά τριών εναντίον τριών, αγώνες σε μπάσκετ με αμαξίδιο, όπως και με αθλητές της Ομοσπονδίας Κοφών, διαγωνισμοί στα τρίποντα και DJ sets. Να σας πω ότι στο Ζάπιο, που χτυπά λοιπόν η καρδιά της φετινής EuroLeague, επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να συναντήσουν από κοντά θρύλους του ευρωπαϊκού μπάσκετ, μεταξύ των οποίων τον Γιώργο Πρίντεζη, τον Μάικ Μπατίστα και τον Κάιλ Χάινς.
0: Και από την ζώνη των οπαδών στο Ζάπιο, που φιλοξενεί κάθε μέρα πολύ κόσμο, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με 155 ψήφους κατά απορρίφθηκε από την Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Σύσσωμη η αντιπολίτευση κατήγγειλε τη θέση της Νέας Δημοκρατίας για απαιτούμενη πλειοψηφία 151 ψήφων αντί για πλειοψηφία των 2/5 του συνόλου των βουλευτών, δηλαδή 120 ψήφοι. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ έφτασε στην Τεχεράνη για να βοηθήσει στην οριστικοποίηση της συμφωνίας που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου και στην επίλυση των εκκρεμών διαφορών, ενώ στην Τεχεράνη βρίσκεται και ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν για συναντήσεις με ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δει κάποια πρόοδο στις συνομιλίες και βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τους Πακιστανούς μεσολαβητές, αλλά υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. 6 νεκροί και 40 τραυματίες από πλήγμα ουκρανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών σε Λύκειο στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, η οποία είναι υπό ρωσική κατοχή, ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το ΟΑΚΑ για το Final Four της EuroLeague που διεξάγεται από σήμερα έως και την Κυριακή. Καιρός, βροχές και καταιγίδες αύριο, η θερμοκρασία στην Αττική έως 24 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: είμαστε. Τελευταίο ημίωρο απολύτως σχετικό. Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε θα κρατήσει παραπάνω. Αλλά και εμείς το παρακολουθούμε και σας ενημερώνουμε, μην ανησυχείτε καθόλου γι' αυτό. Σαν σήμερα, 22 Μαΐου, το 1971, στην κορυφή του πίνακα με τις 200 μεγαλύτερες επιτυχίες βρέθηκαν οι Stones και το άλμπουμ τους ήταν το Sticky Fingers. Εδώ ελπίζουμε ότι Sticky Fingers θα έχουν οι παίχτες της Φενέρμπαχτσε, θα κολλάει μπάλα, δεν μπορούν να σουτάρουν καλά και θα τους πλακώσει ο Ολυμπιακός στα τρίποντα. Το Brown Sugar από τις μεγάλες επιτυχίες του άλμπουμ. Εγώ τώρα θα σας το ομολογήσω καθώς προχωράμε προς το τέλος της εκπομπής. Έχω ένα συναισθηματικό ζήτημα στην εικόνα απέναντί μου, γιατί η Φενέρμπαχτσε φοράει κίτρινο μαύρα. Και όταν βλέπω κάποιον να σουτάρει και να μην το βάζει, πιάνει μια στεναχώρια, αλλά μετά συνειδητοποιώ ότι δεν είμαστε εμείς, είναι οι άλλοι. Ανέβασε κι άλλο τη διαφορά ο Ολυμπιακός. Μπλε κίτρινα είναι αυτά, κάτι εδώ η οθόνη. Άμα είναι μπλε κίτρινα δεν πειράζει τότε, μου φύγε και αυτό. Ναι, σωστό, σωστό. Βλέπω εγώ κίτρινο, κολλάω και μαύρο, ντροπή μου. Αλλά τέλος πάντων, το βασικό είναι ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι 28-12 μπροστά. Έτσι, έτσι, έτσι να συνεχίσει. Στα πολύ γρήγορα, για να μην σας αδικήσω, που είχαμε μείνει, η Βίκη με εκείνη την ωραία προσέγγιση, η Μαρία που λέει είναι στο... σε συνδρομητική τηλεόραση, Μαρία μου, τι λέει ο Ζήσης. Ήθελα να ρωτήσω το προηγούμενο καλεσμένο σας από την πρώτη ώρα, αν στις Βρυξέλλες υπάρχουν μητρώα ενοικιαστών και μητρώα ιδιοκτητών. Βέβαια υπάρχουν. Με σκοπό την αμοιβαία προστασία τους εναντί περίεργων καταστάσεων, μας δίνει συγχαρητήρια για το επίπεδο της εκπομπής και το επίπεδο της πληροφόρησης. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ζήση. Ο Πέτρος που ξετρελάθηκε με τη διασκευή του That Smell, τον Lynyrd Skynyrd που παίξαμε. Όχι, γιατί να μην το διαβάσω, Πέτρο μου, ότι προλαβαίνω. Ο Ανδρέας, μόλις πέρασα από τη Βαρβάκιο και μου ήρθαν κάτι μυρωδιές, μα κάτι μυρωδιές, λέμε, άλλες μυρωδιές. Ο Νικολόπουλος, με το που είπα για τις μυρωδιές της Βαρβακίου, έτοιμο ήταν να ξαναβάλει το τζιμέκα. Αλλά του λέει ο Θάνος, τώρα δεν μπορώ. Προηγείται η ομάδα, αλλά είμαι ταραγμένος. Καλησπέρα, φίλτατε Ανδρέα, ξανά ο Ανδρέας που έστειλε το μήνυμα. Ίσως να αναπαράγονται, λέει, οι τελχίνες του Σαρονικού. Κοίτα, Ανδρέα μου, εκτιμώ που θεωρείς ότι είμαι ένας καλλιεργημένος άνθρωπος, αλλά όταν μου βάζετε τέτοια δύσκολα, γιατί ανέβασε το επίπεδο και μπράβο, να με βοηθάτε λίγο. Οι τελχίνες ήταν μυθικά όντα της ελληνικής παράδοσης. Άλλοτε τους θεωρούσαν θνητούς και σπουδαίους μεταλλουργούς, άλλοτε δαίμονες, θεωρούνταν παιδιά της θάλασσας. Αρχικά νομίζω συνδέθηκαν με την Κρήτη, όπου και αυτοί συνέβαλαν στην ανατροφή του Δία. Πάντως ήταν πρωτοπόροι της μεταλλουργίας και προφανώς η αναπαραγωγή τους εκεί, άμα έφτιαχναν και τα μέταλλα, θέλει να πει ο Ανδρέας, μπορεί να στέλνει αυτές τις μυρωδιές. Και επειδή ήταν και σε κάποια, είναι πολύ η μύθη γύρω από τους τελχίνες, δαιμονικά όντα, ότι μπορεί να μυρίζει θιάφη, ρε παιδί μου, σου λέει, αφού είναι εκεί οι δαίμονες. Αλλά μου γράφει τελχίνες, έτυχε τώρα να τους ξέρω. Βάλε και δύο πληροφορίες εκεί, Ανδρέα μου, να μην εκτεθούμε, γιατί δεν προλαβαίνω να ψάχνω και στα Google και τα τέτοια. Μοιάζει για επεισοδιακό, λέει, πίση κάπα στο ΆΚΑ με μπάλα και Iron Maiden. Ναι, φαίνεται ότι θα είναι θερμότατα όλα.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Εντάξει, στο μπάσκετ ακόμα και εγώ που δεν ξέρω δεν το λέμε γκολ, παρόλο που θα μπορούσε να είναι, το λέμε καλάθι. Τα γκολ μπήκαν χθες στα τελευταία παιχνίδια, νομίζω, που είχαμε για τα play-outs. Ο Τάσος Επιτρόπου είναι μαζί μας, που ξέρει και ποδόσφαιρο και μπάσκετ και μπάντμιντον και χόκι επί χόρτου και όλα. Γεια σου, Τάσο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Με μπάσκετ ασχολούμαστε σήμερα, ναι. Τα πιο ποδόσφαιρο.
0: Μα
2: σήμερα
0: είναι το κέντρο... της δραστηριότητας. Γιατί είπαμε, ναι, έχει και δύο άλλα προσόντα. Είναι ευρωπαϊκού επίπεδου, κορυφαίου, είναι εδώ και είναι τώρα. Τώρα έτσι, λοιπόν τι κάνει ο Ολυμπιακός, 29-12 το πήγε.
2: 29-12 με μια άμυνα που
0: έχασε το τρίποντο. Ναι, μα για να έχει 12 πόντους η Φενέρμπαχτσε.
2: Είναι και πολύ άστοχη και η Φενέρμπαχτσε, ακόμα και σε ελεύθερα σούτ, αλλά αυτά οφείλονται όλα στη σκληρή άμυνα του Ολυμπιακού. Έχει κουράσει πάρα πολύ τους αντιπάλους ο Ολυμπιακός και νομίζω ότι δικαιωματικά προηγείται 29-12.
0: 14 τώρα έκανε ένα κάρφωμα.
2: Okay, αλλά επί της ουσίας αυτό το, ας πούμε, σαν double score είναι.
0: Είναι μια καλή διαφορά.
2: Αντικατοπτρίζει όμως και την εικόνα του αγώνα. Τα 14 πόντους σε 17 λεπτά που έχουν συμβιώσει.
0: Και με δυνατή ομάδα τώρα η Φενέρμπαχτσε, τώρα δεν έπαιξε
2: και έλασε. Είναι Ευρώπη σήμερα.
0: Ναι, μόνο μην πάθει ΑΕΚ Ολυμπιακός. Εγώ δεν ήθελα να το πω. Αυτό.
2: Εντάξει, αυτά στο μπάσκετ
0: συμβαίνουν. Έχει το επίπεδο να μην. Ωραία.
2: Αυτή είναι η εικόνα. Τώρα να πω μόνο δύο κουβέντες ότι τα μέτρα είναι δρακόντια, που είναι λίγο πολύ γνωστό. Υπήρχε ένα θέμα με τα εισιτήρια. Ενδεχομένως ακόμα δεν λύθηκε το θέμα.
0: Σοβαρά.
2: Κατά τη διάρκεια.
0: Και εγώ
2: για
0: δεν έκανα αναφορά γιατί λέω δεν μπορεί. Τώρα φτάσαμε, ξεκίνησε ο πρώτος ημιτελικός.
2: Κυρίως για οπαδούς των Τούρκων, όμως μπήκαν στο γήπεδο.
0: Α.
2: Ακόμη και ονομαστικά δίνοντας τα ονόματα της λίστας, με λίστες, γιατί είχαν ένα πρόβλημα με τον ελληνικό Gov, να το πω έτσι. Με το έπρεπε να κατεβάσουν εφαρμογή. Κάποιοι δεν μπορούσαν λόγω των μη συμπατικών κινητών και όλα αυτά τουλάχιστον.
0: Αλλά μπήκαν στο γήπεδο. Εδώ, μη φωνάζουνε μετά, χάσαμε γιατί κάνατε κόλπο με αυτά τα ελληνικά.
2: Τώρα,
0: τα
2: η αλήθεια είναι και κανένα θα μην έμπαινε στην οθόνη μας, δεν υπάρχουν, είναι πάνω δεξιά.
0: Εντάξει.
2: Η οπαδή της Φενέρ είναι περίπου ούτε 3.000.
0: Σεβασμός πάντως στους ανθρώπους που αγαπούν την ομάδα τους και ταξιδεύουν και τα λοιπά.
2: Να πούμε μόνο ότι για τους οπαδούς του Ολυμπιακού υπολογίζαμε περίπου στις 9.000. Θεωρώ ότι είναι πολύ περισσότεροι αυτοί.
0: Έτσι μας έλεγαν και οι συνάδελφοι που ήταν απ' έξω και οι συνάδελφοι που μπήκαν μέσα για να δουν και ο Κώστας Χαλβατσιώτης. Ότι μιλάγαμε εκεί για 8-9, αλλά τις 10 πρέπει να τις έχουν.
2: 10, αλλά τις έχει περάσει.
0: Τις έχει ξεπεράσει.
2: Παραπάνω και από 10 είμαι σίγουρα.
0: Μπράβο.
2: Η εικόνα, όσοι γνωρίζουν το γήπεδο των περισσότερων Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, το αντιλαμβάνουν. Βεβαίως υπάρχουν πολύ ωραίες εικόνες. Να μεταφέρω και μια τελείως διαφορετική εικόνα με οπαδούς και των δύο ομάδων δίπλα-δίπλα.
0: Ναι.
2: Εκεί είχαν πάρει εισιτήρια.
0: Ωραίο.
2: Με πολύ άνεση πανηγυρίζει ο ένας στο καλάθι.
0: Βάζει τα κλάματα ο άλλος, μετά ανάποδα.
2: Και
0: ναι.
2: Μετά ανάποδα. Ακριβώς. Είναι μια εικόνα έτσι πολύ θετική. Τα μέτρα ασφαλείας είναι τα λεγόμενα δρακόντια. Mm-hmm. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση από καμία πλευρά για κάτι πιο ροκ, να το πω έτσι, μια και είπατε.
0: Το ροκ είναι στο παρκέ. Είναι ομαδάρες, παίζουν μπαλάρα και τα λοιπά. 9 η ώρα είναι ο άλλος ημιτελικός.
2: Ο άλλος ημιτελικός μεταξύ της Βαλένθια και της Ρεάλ Μαδρίτης είναι στις 9 η ώρα.
0: Καλά, εγώ θα είμαι Ρεάλ επειδή είμαι στο ποδόσφαιρο. Δεν έχω καμία. Δεν είμαι και πολύ του μπάσκετ, αλλά αφού είναι η Ρεάλ. Και ο τελικός πότε είναι, αύριο ή τη Δευτέρα?
2: Αύριο στις 9 η ώρα. Δεν υπάρχει μικρός τελικός για τους...
0: Α, είναι μόνο ο τελικός και τέλος.
2: Ναι, το κατέληξαν γιατί είναι και βαρύ το πρόγραμμα και είναι και
0: πολύ βαρύ, μα πώς θα παίξουν αύριο, ρε παιδί μου, μετά, γιατί εδώ τους βλέπεις.
2: Όχι αύριο, την Κυριακή είναι.
0: Α, την Κυριακή, σωστό, αύριο είναι Σάββατο. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα, εντάξει, θα προλάβουν μια μέρα.
2: Θα κερδίζουν μια μέρα δουλειά.
0: Ναι, κάτι είναι και αυτό. Ωραία, Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Έτσι είναι, άμα έχεις το νου σου την Κυριακή, τη φέρνεις και μια μέρα νωρίτερα, σου λέω, επιτρόπου, την Κυριακή ο τελικός, αύριο εσύ, θεωρώντας ότι είναι Κυριακή. Βέβαια, βέβαια, τώρα για να είμαστε και τίμοι άνθρωποι, αν πιστέψουμε τον τίτλο του τραγουδιού, το Every Day is Like Sunday, και αύριο Κυριακή είναι. Και μπορούμε εμείς κάθε μέρα να την κάνουμε. Ο Μόρισι ή Μόρισέι, παιδιά, πώς είναι η σωστή προφορά?

εμείς και στα πιο βασικά, όπως είναι η προφορά. Κάποιοι λένε ότι λόγω καταγωγής ή πιο σωστή. Ρωτάμε τους ειδικούς, παιδιά. Λέμε εμείς Μόρισεϊ, ο Στίβεν Πάτρικ Μόρισεϊ, ο οποίος, από ό,τι βλέπω, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1959, παρακαλώ.

0: δεν κάνω λάθος, τραγουδούσε με τους The Smiths και μετά βέβαια ακολούθησε τη δική του solo καριέρα, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ το περιεχόμενο και ο τίτλος αυτού του τραγουδιού, ότι κάθε μέρα είναι σαν την Κυριακή, τουλάχιστον μπορούμε να την κάνουμε εμείς να είναι σαν την Κυριακή. Σήμερα κιόλας που έχει και τα μπάσκετ και αυτά θα μπορούσε να είναι, αλλά είναι Παρασκευή, είναι ένα παράθυρο στο Σαββατοκύριακο, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον, και από αυτό το παράθυρο μπορούμε να δούμε και συναυλίες μεγάλες. Αυτό είναι αύριο, Βασίλη, συναυλία, μην τα μπερδέψω, Σάββατο, έτσι, εκεί μην μπερδευτώ, και Κυριακή ο τελικός του Final Four. Σε αυτό το παράθυρο λοιπόν, που μας αρέσει μερικές φορές να καθόμαστε, να χαζεύουμε, αλλά να σκεφτόμαστε κιόλας, και αφού είπαμε και για μια μεγάλη συναυλία αύριο, να μιλήσουμε για το συναυλιακό τουρισμό. Θα μου πεις, μεγάλο και δύσκολο θέμα. Έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο και για τον Morrissey θα μας πει, και για τη συναυλία και για τον συναυλιακό τουρισμό, γιατί ο κύριος Γιώργος Μουχταρίδης, που είναι δημοσιογράφος, είναι και μουσικός παραγωγός στο Κόσμος, οπότε τα ξέρει αυτά απ' έξω και ανακατωτά. Έχει κάνει νομίζω και κάποιες σπουδές σχετικές με τον τουρισμό, αλλά δεν θέλω εγώ να αποκαλύπτω μυστικά, θα ρωτήσω τον ίδιο. Κύριε Μουχταρίδη, καλώς ήρθατε, τι κάνετε?
1: Αυτό είναι κάτι που το έχω ξεχάσει ακόμα και εγώ, αφορώ δηλαδή.
0: Το έχετε ξεχάσει, αλλά κάνατε μια προσπάθεια τότε για τις σπουδές, δεν μπορεί. Αλλά πήρατε το δρόμο. Τι έχετε σπουδάσει, είναι η αλήθεια?
1: Διοίκηση επιχειρήσεων, λεγόταν, τουριστικά.
0: Τουριστικά όμως, αυτό λέω. Έτοιμος ήμουν να σας πω για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, όχι για το συναυλιακό τουρισμό. Έχετε όμως μακρά εμπειρία και ως παραγωγός μουσικών εκπομπών έχετε διευθύνει ραδιόφωνα που είχαν συγκεράσει το κοινωνικό με το μουσικό. Αγαπάτε πολύ το νερό και θα μας τα πείτε σαν νεράκι. Έχω και άλλα προσωπικά σας δεδομένα που μπορώ εγώ, ξέρετε, να αποκαλύψω.
1: Ωραία. Αλλά όσο το λιγότερο, τόσο καλύτερο.
0: Λοιπόν, και θα πούμε για αυτό το πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, διάβασα ένα ενδιαφέρον άρθρο που λέει ότι μεγάλα κομμάτια πληθυσμών κάνουν τουρισμό με βάση το πού βρίσκεται η μουσική που αγαπούν. Αυτό είναι αλήθεια?
1: Είναι αλήθεια, ναι, είναι αλήθεια. Είναι μια τάση που ήταν... Καταρχάς καλησπέρα και σε εσάς και σε όλους τους
0: ακροατές. Καλώς ήρθατε, χαρά μας.
1: Σήμερα ίσως θα έπρεπε να μιλάμε για τον αθλητικό τουρισμό, βέβαια.
0: Τον έχουμε εδώ, μπροστά μας.
1: Φιλοξενούμε τρεις ομάδες στην Αθήνα και τους οπαδούς.
0: Ρεάλ Βαλένθια, Φενέρμπαχτσε, που τώρα υποφέρει από τον Ολυμπιακό και αυτό είναι ευχάριστο. Το χάσαμε όμως τώρα.
1: Αυτό είναι το επόμενο μεγάλο, να ξέρετε. Το αθλητικός τουρισμός έχει ήδη ξεκινήσει και θα είναι και αυτός αργότερα. Δηλαδή υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος πηγαίνει να δει μπάσκετ ή ποδόσφαιρο στο εξωτερικό, ναι. Ή όταν συνδυάζει, αν πάει κάποιος Αγγλία, συνδυάζει να δει και ένα ματσάκι το Σαββατοκύριακο.
0: Αυτό οπωσδήποτε, και έξω από το οπαδικό.
1: Και την εμέρωση εμπειρίας, ακριβώς. Είναι εμέρωση εμπειρίας.
0: Έχω κασκόλ της αγαπημένης μου Arsenal από φίλο μου που είχε πάει στην Αγγλία για τελείως άλλη δουλειά.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά πήγε να δει, του λέω, πήγε να τη δει στην ομάδα που δεν τη βλέπω εγώ, και μου έφερε και το κασκολάκι για να το...
1: Ωραίο, έτσι.
0: Στο συναυλιακό όμως...
1: Για να βρείτε τώρα εισιτήρια, ναι. Αν πάτε έτσι, απλά δεν βρίσκεται.
0: Ναι.
1: Να δείτε την Arsenal για παράδειγμα.
0: Τώρα έτσι, πήραμε κανείς. Και πρωτάθλημα, αφήστε, δεν μας πιάνει κανένας. Θέλω να ρωτήσω όμως το εξής, δηλαδή ένα μεγάλο συγκρότημα όπως η Iron Maiden, γιατί να ταξιδέψω να τους δω και να μην περιμένω να έρθουν κάπου κοντά σε μένα? Θέλω να πω ότι αυτά και μάλιστα μουσικά σύνολα που είναι παγκόσμιας εμβέλειας.
1: Κοιτάξτε, είναι πολλοί οι λόγοι που γίνεται αυτό. Μπορώ να μιλήσω από την πλευρά κυρίως τη δικιά μας, την ελληνική, που πολλές φορές βγαίνουμε έξω και παρακολουθούμε ονόματα στο εξωτερικό. Είναι πολύ ωραία εμπειρία και είναι πολύ πιο απελευθερωτική. Για να σας πω από τη δικιά μας πλευρά, γιατί εγώ κάνω χρόνια εντός εισαγωγικών συναυλιακό τουρισμό, με την έννοια ότι πολλές φορές επιλέγω να πάω σε μια πόλη που δεν έχω ξαναπάει για να δω έναν καλλιτέχνη που θα ήθελα να τον δω, και έτσι συνδυάζω. Θα δω τη συναυλία και θα κάτσω και τέσσερις μέρες και θα δω και την πόλη.
0: Σωστό.
1: Από την πλευρά τη δική μας λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής, ότι Είναι μια διαφορετική εμπειρία στο εξωτερικό για πολλούς λόγους. Λέμε πολλές φορές ότι το ελληνικό κοινό είναι θερμό κοινό και παθιασμένο. Δεν ισχύει αυτό. Ίσχυε παλιά τα πρώτα χρόνια των συναυλίων και ισχύει τώρα και με τη νέα γενιά, τη Gen Z, η οποία έχει μπει πολύ δυναμικά συναυλίες και είναι πολύ ενημερωμένη, ξέρει τους στίχους κλπ. Mm. Υπάρχει όμως ένα ενδιάμεσο κοινό που δεν είμαστε τόσο φανατικοί πια και έχουμε μπουκώσει και έτσι είμαστε λίγο πιο ουδέτεροι.
0: Εγώ και δεν τσακωνόμαστε καρεκλάδες με ροκάδες όπως
1: όχι,
0: κάποτε που ήταν.
1: Ναι,
0: καλά, αλήθεια είναι.
1: Έτσι, εγώ χαίρομαι να πάω να δω για παράδειγμα τον Bruce Springsteen σε μια πόλη του εξωτερικού, γιατί ξέρω ότι εκεί το κοινό δεν θα ξέρει μόνο τα 3-4 πολύ γνωστά του τραγούδια, αλλά θα ξέρει και τα υπόλοιπα, θα ξέρει και τα δεύτερα, θα ξέρει και τα τρίτα και είναι μια ωραία γιορτή. Το δεύτερο που είναι πολύ όμορφο όταν πηγαίνει κανείς σε μια συναυλία. Φεύγει από Ελλάδα και πηγαίνει, είναι ότι ιδιαίτερα στην κεντρική Ευρώπη συμβαίνει το εξής. Είναι πολύ εύκολο το να ταξιδεύουν οι άνθρωποι, ιδιαίτερα με τα αυτοκίνητα, με πούλμαν, με τρένα. Και βλέπει κανείς, ας πούμε, για παράδειγμα, θα μιλήσω πάλι για το Springsteen, για τους Rolling Stones, θα μιλήσω για τα πιο παλιά που παρακολουθώ κι εγώ. Να υπάρχει κοινό το οποίο τους παρακολουθεί. Πηγαίνει στο Άμστερνταμ, μετά πηγαίνει στο Αμβούργο, μετά πηγαίνει στην Πράγα. Αυτό το κοινό έχει κάποια ωραία χαρακτηριστικά. Είναι ένα κοινό το οποίο έχει μεγαλώσει πια και έχει απολαύσει ένα κομμάτι της ζωής και είναι πολύ κατασταλαγμένο.
0: Και είναι μέρος του ταξιδιού, για τη μουσική και το τραγούδι είναι ένα ταξίδι έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, και εδώ δίπλα να πας, όταν μπεις σε αυτή την ατμόσφαιρα, πηγαίνεις κι αλλού. Αυτό πιστεύετε ότι θα μπορούσε.
1: Να σας πω επίσης το εξής. Ναι. Όταν πηγαίνω, να σας το συμπληρώσω αυτό
0: παρακαλώ.
1: Λίγο. Όταν πηγαίνω στο εξωτερικό, δύο μέρες πριν αρχίζουμε όλοι σιγά σιγά και βγάζουμε τα μπλουζάκια του καλλιτέχνη. Mm-hmm. Και κυκλοφορεί κάποιος, ξέρω εγώ, σε μια πόλη ευρωπαϊκή και βλέπει όλα και χαιρετιόμαστε. Έχει, δηλαδή εδώ δεν θα το κάνω, δεν θα βάλω εύκολα το μπλουζάκι
0: ναι.
1: του τάδε καλλιτέχνη.
0: Αλλά
1: για να εκείνο
0: πάω σε μια κοινός τόπος είναι
1: το
0: στοιχείο που ενοποιεί, ας πούμε.
1: Είναι
0: την
1: αυτό που αναγνωρίζουμε ένα τον άλλον. Όπως
0: ναι, ναι.
1: μυρίζονται.
0: Όπως το κάνουν οι οπαδοί, που μπορεί
1: ακριβώς.
0: με τους άλλους στην κερκίδα να έχει τελείως αλλαγού στα άλλη. Κοινωνική
1: ακριβώς.
0: πολιτική συμπεριφορά, αλλά αφού έχεις το έμβλημα της ίδιας ομάδας, λες τα αδέρφια μου.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και αυτό ισχύει. Και το τρίτο είναι ότι γίνονται, ιδιαίτερα για τους φανατικούς, γίνονται πολύ ωραίες παρέες, πολύ ωραίες μεγάλες παρέες. Κάνεις γνωριμίες.
0: Σωστά.
1: Οι άνθρωποι που ακολουθούν πηγαίνουν από νωρίς για να πιάσουν μια θέση μπροστά. Για να πιάσουν μια θέση δηλαδή μπροστά, στην πρώτη γραμμή. Αυτοί πηγαίνουν από τις 8-9 η ώρα το πρωί και ανταλλάσσουν ιστορίες από
0: αυτό
1: τα
0: αυτό όμως εμάς, κύριε Μουχταρίδη, ναι. γιατί εσείς με το Κόσμος και τα ραδιόφωνά μας εδώ κάνουν υπέροχη δουλειά, είναι μια υπέροχη παρέα, δηλαδή πραγματικά σου ανοίγουν τη θέαση της μουσικής και του τραγουδιού. Βλέπετε τη δυνατότητα εμείς ως χώρα, γιατί έχουμε ένα σωρό πράγματα για να μας επισκεφθεί κάποιος, να το κάνουμε αυτό λίγο πιο συγκροτημένα, γιατί ο τουρισμός είναι, κακώς το λέμε, βαριά μας βιομηχανία, θα έπρεπε να ντρεπόμαστε, θα έπρεπε να έχουμε άλλες βαριές βιομηχανίες, αλλά
1: ναι.
0: τέλος πάντων, επειδή
1: αλλά είναι, τέλος πάντων έχει γίνει
0: επειδή είναι αυτό το κεντρικό, ναι,
1: ναι.
0: Θα μπορούσαμε να κάνουμε 5 πράγματα και να το κάνουμε πιο οργανωμένα αυτό με τον συναυλιακό τουρισμό.
1: Κοιτάξτε, ήδη γίνεται. Αυτή τη στιγμή στα μεγάλα ονόματα ένα 25-30% είναι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται από το εξωτερικό και λένε θα συνδυάσω για παράδειγμα να δω τη συναυλία της Florence ή να δω τους Iron Maiden ή να δω τους Metallica γιατί από εκεί θα ξεκινήσουν και μετά κάνω και 4 μέρες διακοπές στην Αθήνα, 3-4 μέρες διακοπές, θα πάω και στα νησιά, τα κοντινά και θα έχω μια πολύ ωραία και πλήρη και συνολική εμπειρία. Μην ξεχνάτε ότι το Φεστιβάλ Αθηνών για παράδειγμα που το ξεχνάμε λίγο ή η Ήδαυρος παίξαν πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό, πολύ από
0: σωστό.
1: Πολύ παλιά. Δηλαδή,
0: αλλά να τώρα είπατε
1: θέλει.
0: Κάτι ωραίο η Ήδαυρος, γιατί η Αθήνα έχει βέβαια και τα στάδια και τα λοιπά. Μπορούμε να φιλοξενήσουμε μεγάλα ονόματα και σε άλλα μέρη στην Ελλάδα. Έστω με μια πιο unplugged εκδοχή κάποιους για να μην είναι μόνο ένα ζήτημα πρωτεύουσας, αυτό θέλω να πω.
1: Νομίζω πως γενικά έχουμε χάσει αυτό το στοίχημα και το έχουμε πρόβλημα και σαν τοπικοί διοργανωτές συναυλιών να πω. Δηλαδή πολλές φορές μιλάω με ανθρώπους και λέω γιατί ρε παιδιά είναι πιο φθηνά τα εισιτήρια στην Ιταλία ή στην Ισπανία για παράδειγμα και μου λένε τα εξής, ότι το πρώτο είναι ότι εμείς είμαστε λίγο στην άκρη της Βαλκανικής Χερσονήσου, άρα έρχονται κυρίως έχοντας ταξιδέψει πάρα πολύ, ενώ στην Ιταλία για παράδειγμα φεύγει κανείς πολύ εύκολα από την Αυστρία, την Ελβετία, τη Γερμανία, τη Γαλλία κλπ. Και το δεύτερο είναι ότι δεν τους δίνουμε τη δυνατότητα άλλων πόλεων, δηλαδή δεν έχουμε αυτή τη στιγμή αναπτύξει ένα ωραίο δίκτυο συναυλιών που θα μπορούσαν να γίνονται φερειπίνη στα Χανιά, στην Πάτρα, στη Θεσσαλονίκη, στο Ηρώδο κλπ. Και να μπορεί κάποιο να διοργανώσει ωραίες συναυλίες, να το πω έτσι απλά, που να μπορεί να δει κάποια ονόματα πολύ
0: είναι
1: μεγάλες.
0: Είναι χώροι που λείπουν, γιατί η υποδομή πια δεν πιστεύω να... Εδώ ο Βασίλης ο Νικολόπουλος που είναι και εξαιρετικός ηχολήπτης και σε μουσικό επίπεδο είναι ο εξοπλισμός.
1: Χαιρετισμούς μου στο Βασίλη.
0: Χαιρετισμούς κύριε Νικολόπουλε από τον κύριο Μουχθαρίδη. Πώς μ' αρέσει αυτός ο ρόλος του ραδιοφώνου που φέρνει ανθρώπους που γνωρίζονται έτσι κι αλλιώς. Που τους φέρνει έτσι πιο κοντά. Τι λέτε ότι είναι το πρόβλημα, είναι οι χώροι, είναι ο εξοπλισμός, γιατί μια συναυλία για να είναι όπως πρέπει. Τα ηχητικά
1: νομίζω
0: είναι το
1: είναι
0: άλλο.
1: Χώροι. Θα έλεγα, έχοντας σκεπτόμενος λίγο αυτή τη στιγμή, θα έλεγα ότι είναι οι χώροι. Γιατί είναι οι χώροι? Γιατί είμαστε μια μικρή χώρα, μην το ξεχνάμε, είμαστε 10 εκατομμύρια. Για να βγει μια συναυλία από το εξωτερικό στα Χανιά Φερειπίν,
0: θα
1: χρειαστείς έναν χώρο γύρω στις 7 με 8 χιλιάδες, 10 χιλιάδες θέσεις.
0: Αλλιώς δεν του συμφέρει, χώρους, δεν το κάνει, αυτό είναι.
1: Δεν βγαίνει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είχα δει πριν από χρόνια στη Βερόνα, ας πούμε, ένα συγκρότημα, ήταν μέσα σε ένα κάστρο παλιό και χώραγε μέσα 10 χιλιάδες ανθρώπους. Αυτό, αν
0: τώρα
1: δεν
0: που κάναμε την καστροπολιτεία στο Μιστρά μου, δίνεται και ιδέα, την εγγενίασε υπουργός σήμερα, ήταν και ο πρωθυπουργός νομίζω.
1: Ναι.
0: Θα ήταν υπέροχο να κάνουμε κάτι τέτοιο.
1: Μια χωρητικότητα θα μπορούσε να κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει και μια φοβική βέβαια αντιμετώπιση πολλές φορές και από τις κοινωνίες τοπικές, αλλά και από τους θεσμούς. Δηλαδή θέλει έτσι λίγο μια πιο ευρύτητα.
0: Δηλαδή άμα τους λέγανε στη Λιβαδιά έρχονται οι Iron Maiden, τι θα λέγανε, όχι?
1: Δεν φτάνει ο κόσμος για να βγει.
0: Ναι, δεν φτάνει ο κόσμος. Δεν θα πήγαινε όμως. Δηλαδή έρχονται, αυτό είναι το παράδοξο, έρχονται τουρίστες ας πούμε γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν θα πήγαινε ο κόσμος από εδώ αν έπαιζαν κάπου αλλού για να δει τους Iron Maiden.
1: Πόσα ταξίδια να υποβάλει κανείς έναν τουρίστα για να πάει?
0: Όχι, εννοώ και τους δικούς μας που θα πάνε εδώ. Δεν θα πήγαινε μέχρι τη Λιβαδιά.
1: Η δική μας θα πηγαίνει.
0: Θα τρώγε και δύο υπέροχα σουβλάκια, θα άκουγε και τη συναυλιάρα και τι καλά έχει καλά η Λιβαδιά. Που είναι όμορφη χωρίς καμιά αιτία που λέει αυτό το υπέροχο ποίημα. Λοιπόν, έχει πολλές αιτίες για να είναι όμορφη. Ναι, ίσως αυτό θα άξιζε πάντως να το δούμε και για τους δικούς μας.
1: Πάντως να ξέρει και το κοινό μας, που μας ακούει αυτή τη στιγμή, ότι ο συναυλιακός τουρισμός των ανθρώπων που έρχονται απ' έξω στην Αθήνα, για την Αθήνα μιλώντας, είναι πολύ μεγάλος, είναι δηλαδή περίπου το 25-30%. Γι' αυτό αυτό συνέβη κυρίως μετά το 2019-2020, δεν ίσχυε παλιότερα τόσο έντονα, γι' αυτό και πάρα πολλοί εκπλαγήκανε πρόπερση με την περίπτωση των Coldplay.
0: Σωστό.
1: Ξαφνικά εκεί που όλοι οι διοργανωτές λέγανε ότι δεν έχουν πάνω από 60.000 εισιτήρια, κάνανε 130.000 εισιτήρια σε ένα διήμερο, το οποίο ήταν αδιανόητο μέχρι πρότινος, ή η Metallica που ξεκινήσαν και κάνανε 90.000 εισιτήρια κόσμο τέλος πάντων μέσα στο...
0: Άρα λέτε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό οφείλεται σε αυτό, στο συναυλιακό τουρισμό.
1: Συναυλιακό τουρισμό που έρχεται στην πόλη να απολαμβάνει, όπως σας είπα, όλα αυτά, ζει και μια διαφορετική εμπειρία. Κοιτάξτε, όπως για μας είναι μια πιο απελευθερωτική εμπειρία το να βρεθούμε
0: έξω,
1: στο Μιλάνο,
0: γι' αυτό είναι να έρθουν εδώ. Βέβαια. Γιατί αυτό που έχεις δεν το εκτιμάς πάντα τόσο όσο το εκτιμάει ο ξένος ο άνθρωπος. Και βλέπω εδώ στο ημερολόγιο μου, για να δω να μην κάνω και κάνα λάθος, γιατί είμαι και με ειδικό μαζί και δεν κάνει, μπορεί να είναι Παρασκευή ένα παράθυρο στο Σαββατοκύριακο, αλλά τη Δευτέρα θα λέμε Monday Monday. Το 1966 τέτοια μέρα οι The Mamas and the Papas βρέθηκαν στην πρώτη θέση του πίνακα του Billboard Pop Hit με το Monday Monday. Οπότε κάνουμε εμείς ένα ωραίο αλματάκι.
1: Ωραίο, έτσι, πολύ ωραίο.
0: Θα σας αποχαιρετήσω και θα σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Μουχθαρίδη.
1: Και ραντεβού τη Δευτέρα για όλες μας λοιπόν, και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, γεια σας. And trust that day.
0: Λοιπόν, το παιχνίδι είναι ακόμα σε εξέλιξη. Επικαιρότητα είναι μονίμως σε εξέλιξη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σκιαφάκα και τα του μπάσκετ θα μάθετε και όλα τα υπόλοιπα. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 6, όχι μετά τις 5. Να περάσετε καλά, να είστε με τους νικητάς. Γεια σας.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
4: Καλό σας απόγευμα, είναι Παρασκευή 22 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρίς, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στο κατόφλι της ιστορίας, σε εξέλιξη αυτή την ώρα η αναμέτρηση Ολυμπιακού και Φενέρμπαχτσε που κοντράρονται σε έναν ημιτελικό με άρωμα τελικού. 33-24 στο ημίχρονο προηγείται ο Ολυμπιακός, ο οποίος είχε και ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Η μεγάλη δίψα των Ερυθρολεύκων για επιστροφή στην κορυφή της Ευρώπης έπειτα από 13 χρόνια. Ισπανικός εμφύλιος Βαλένθια Ρεάλ στη δεύτερη μάχη για την πρόκριση. Το Earth News Radio σας μεταφέρει ζωντανά τον πάλμο του ημιτελικού. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας, έντονη αστυνομική παρουσία με ισχυρές δυνάμεις. Απορρίφθηκε η πρόταση για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές. Αποχώρησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της πλεύσης ελευθερίας. Η αντιπολίτευση επέλεξε τις φωνές και τη φυγή, το σχόλιο του Παύλου Μαρινάκη στο Earth News Radio 105,8. Πώς αποτιμάται από τον πολιτικό κόσμο το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Κανένας συγγενής θύματος των Τεμπών δεν πήγε στην εκδήλωση για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, σχολίασε ο Νίκος Πλακιάς. Ανέρεση της απόφασης για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου του Λάμπρου της 17 Νοέμβρη μελετά ο Άριος Πάγος. Διπλωματικός πυρετός με προσχέδιο συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την απελευθέρωση του Ορμούς και τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ουκρανικό ντρόουν έπληξε σχολείο στο Λουχάνσκ, 6 νεκροί, 15 αγνοούμενοι, για τρομοκρατική επίθεση μιλά ο Πούτιν. Και τέλος, έρχεται δύσκολο Σάββατο με βροχές και καταιγίδες.

0: Λοιπόν, όπως έχουμε πει, 33-24 στο ημίχρονο προηγείται ο Ολυμπιακός, ο οποίος όντως είχε ένα εξαιρετικό ξεκίνημα, ένα καλό, πολύ καλό ξεκίνημα, και όλα τα βλέμματα των φίλων του μπάσκετ είναι στραμμένα στο ΆΚΑ, όπου διεξάγεται το Final Four της Ευρωλίγκας, και αυτή την ώρα στο πρώτο ημιτελικό ο Ολυμπιακός δίνει τη μάχη κόντρα στην Φενέρμπαχτσε, την περσινή πρωταθλήτρια. Η καλύτερη επίθεση κόντρα στην καλύτερη άμυνα σύμφωνα με τα στατιστικά της φετινής διοργάνωσης. Σύνδεση άμεσα με τον αθλητικό μας συντάκτη Τάσο Επιτρόπου για να μας δώσει την εικόνα από τον κρίσιμο αγώνα των Ερυθρολεύκων με την τουρκική ομάδα. Τάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θάνο, και από μένα. Στο ημίχρονο Ολυμπιακός λοιπόν προηγείται 33-24, τώρα ξεκίνησε μόλις το δεύτερο ημίχρονο. Επί της ουσίας δέχτηκε από 12 πόντους σε κάθε ημίχρονο. Μια άμυνα γρανιτένια, να τη χαρακτηρίσω έτσι, δηλαδή δεν περνάει εύκολα η μπάλα ούτε στο ζωγραφιστό που λένε, ούτε στη ρακέτα, και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο, με όπλο την άμυνά του κυρίως και με τη σταθερότητά του στην επίθεση, όπως τώρα ο Βερζέκοφ σημείωσε ένα τρίποντο, και καταλαβαίνετε ότι είναι φαβορή τώρα, έτσι όπως πηγαίνει το παιχνίδι. Βεβαίως είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη, για να πάρει την πρόκριση για τον κυριακάτικο τελικό στις 9 η ώρα. Στις 9 η ώρα θα παίξει η Βαλένθια με τη Ρεάλ Μαδρίτη σε ένα λεγόμενο ισπανικό εμφύλιο, σε ένα παιχνίδι που θα καθορίσει να δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος, ας πούμε ότι θα είναι ο Ολυμπιακός αντίπαλος του Ολυμπιακού στο τελικό. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε φουριόζικα, προηγείται ήδη, έχει βάλει συν 5 πόντους, επιπλέον 38-24.
0: Τάσο, αν δούμε την εικόνα του Ολυμπιακού και το ξεκίνημα που όλοι το παρακολουθήσαμε και ήταν εξαιρετικό, μπορεί αυτό να δώσει και το στίγμα έτσι της πρόκρισης ή είναι πάρα πολύ νωρίς?
1: Σωστή η επισημασή σου, αλλά το στίγμα δεν θα το δώσει η επίθεση, το έχει δώσει μέχρι στιγμής η άμυνά του, που έχει υποχρεώσει την τουρκική ομάδα να είναι πάρα πολύ άστοχη, να δυσκολεύεται πάρα πολύ να φτάσει στο καλάθι. 38-24 και τώρα έχει κατοχή και ο Ολυμπιακός και πάλι την μπάλα, 40-24 μέτρησε το καλάθι, και καταλαβαίνετε ότι με μια τέτοια διαφορά, ο Ολυμπιακός 16 πόντων διαφορά, ο Ολυμπιακός έχει την εμπειρία, έχει την ικανότητα, έχει τον προπονητή, έχει και το βάθος στον πάγκο για να κρατήσει.
0: Και φαίνεται ότι έχει και την ψυχραιμία, γιατί ξέρεις καλύτερα από μένα ότι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι έμπειροι όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκεί που βρίσκονται στο ΆΚΑ. Ούτως ή άλλως το γνωρίζουν αυτό, αλλά η ψυχραιμία πάντα έχει ένα ρόλο σε τέτοιες διοργανώσεις. Προτείνω, Τάσο, να πάμε έξω από το στάδιο να συναντήσουμε, εσύ μένεις στην τηλεφωνική γραμμή του σταθμού μας, να συναντήσουμε τον Γιώργο Κοβό για να πάρουμε μια γεύση, μια ατμόσφαιρα σε σχέση με το κλίμα που επικράτησε όλες αυτές τις ώρες που προηγήθηκαν. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Είναι ισχυρά καταρχάς τα μέτρα ασφαλείας τα οποία έχουν τεθεί σε εφαρμογή από την ελληνική αστυνομία. Από νωρίς το μεσημέρι, 4.000 αστυνομικοί είναι επιποδός για τους δύο ημιτελικούς. 4.000 αστυνομικοί, εκατοντάδες κάμερες, drones, αλλά και σκύλοι K9, οι οποίοι όλα αυτά ουσιαστικά για την επιτήρηση, βοηθούν στην επιτήρηση όλων των χώρων. Και από ό,τι φαίνεται αυτό απέδωσε, όλα αυτά τα μέτρα απέδωσαν. Δεν έχουμε δει κάποια άσχημη εικόνα μέχρι στιγμής, όλα έχουν κυλήσει ομαλά. Έχουμε δει αντιθέτως πολύ ωραίες εικόνες με φιλάθλους του Ολυμπιακού να περπατούν παρέα με φιλάθλους του Φενέρμπαχτσε, να συζητούν, και μάλιστα είδαμε και κάποιους να πειράζει ο ένας τον άλλο, να κάνουν αστεία μεταξύ τους. Αλλά μέχρι εκεί αυτή είναι η εικόνα έτσι μέχρι στιγμής.
0: Η διακήρυξη είχαμε... των Αθηνών και τα ήρεμα νερά στην πράξη. Αγαπητέ Γιώργο.
2: Φυσικά, φυσικά. Είναι στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα είχαμε και κάποιες άλλες πολύ ωραίες εικόνες. Είδαμε έναν Κουστανελά, έναν Έλληνα που ήρθε, ο παδό που ήρθε ντυμένος με τη Κουστανέλα του, και βαμμένος με τα χρώματα της ελληνικής σημαίας. Όταν το ρωτήσαμε ποια ομάδα υποστηρίζει, μας είπε ότι υποστηρίζει τον Ηρακλή, αλλά πηγαίνει πάντα με αυτή την περιβολή σε όλες τις ελληνικές ομάδες που παίζουν σε διεθνείς οργανώσεις για να την υποστηρίξει. Είχε πάει στο Final Four της Γκάντης με το 91-92, οπότε ήταν με τον Άρη. Έχει πάει σε όλες τις υπόλοιπες μεγάλες οργανώσεις όπως προανέφερα. Και πάνω στην κάπα της φανέλας του είχε υπογραφές από όλους τους πρωταθλητές, από τον Γκάλι, από. Δεν μπορώ να θυμηθώ και εγώ από ποιους. Τελευταίες που είδαμε ήταν των αδερφών πλευρή του, της
0: ιστορική
2: ελευθερίας πλευρή του, πολύ ιστορική ομάδα.
0: Ιστορική φουστανέλα.
2: Και το, αυτό που μας έκανε τρομερή εντύπωση ήταν ότι είδαμε ένα ζευγάρι Ιαπώνων. Ήρθαν από την Ιαπωνία, από το Τόκιο, κατοικούν στο Τόκιο, είναι Ιάπωνες, δεν γνωρίζουν λέξη ελληνικά και ήρθαν εδώ ντυμένοι τα χρώματα του Ολυμπιακού, με τις φανέλες του Ολυμπιακού για να υποστηρίξουν τον Ολυμπιακό.
0: Ήταν το ερώτημα, το οποίο μου το πήρες από τα χείλη γιατί έδωσες την απάντηση, ποια ομάδα υποστηρίζει το ζευγάρι των Ιαπώνων, αλλά είπες Ολυμπιακό.
2: Είναι Ολυμπιακός και ελπίζω αν ηχήσει να μην κάνουν το γυναίζο, να το διαδώσουν παντού.
0: Τώρα εντάξει κι εσύ, αλίμονο, θα
2: πανηγυρίσει,
0: θα πανηγυρίσει όλος ο κόσμος. Γιώργο, να σας αφήσουμε να συνεχίσεις το ρεπορτάζ. Αυτά συμβαίνουν και συνέβησαν έξω από, από το ΟΑΚΑ. Τώρα έχει ξεκινήσει, όπως είπαμε και νωρίτερα, το παιχνίδι 42-24. Το σκορ κινείται σχετικά σε χαμηλά επίπεδα, Τάσο. Δεν ξέρω ποιος ευνοείται, ποιον ευνοεί αυτό.
1: Δεν έχει ποιον ευνοεί. Είναι 18 πόντους διαφορά, είναι 18 πόντους διαφορά. Ας μην βάλει και περισσότερους Ολυμπιακούς, ας μην βάλει και η Φενέρ. Και τώρα θα το σφυρίξει, μια χαρά είναι που λένε. Αλλά να στείλουμε τον Γιώργο και στο Πασαλιμάνι μετά, γιατί βλέπω οι πανηγυρισμοί να φτάνουν και μετά στο Πασαλιμάνι, γιατί ο Ολυμπιακός πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο, ειδικά σε αυτή την τρίτη περίοδο που δεν έχει δώσει το δικαίωμα εδώ και τρία λεπτά στη Φενέρ να σκοράρει.
0: 44-24, Τάσο.
1: Ακριβώς, 20 πόντι τώρα της διαφοράς, οπότε καταλαβαίνετε ότι το νερό το έχει βάλει.
0: Καταλαβαίνεις τι δελτίο κάνουμε τώρα. Βλέπουμε τα βλέμματα, τα βλέμματα στραμμένα. Πάμε στον Κώστα Χαλβατσιώτη, ο οποίος βρίσκεται μέσα στο στάδιο. Κώστα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και πάλι. Νομίζω ότι το μεγάλο, το βαρύ χαρτί του Ολυμπιακού είναι η άμυνά του. Δηλαδή, αυτοί οι 24 μόλις πόντοι που έχει δεχθεί από την απερχόμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης δείχνει πόση προσήλωση έχει σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού. Έχει μαζέψει τα rebound, έχει περιορίσει τα ατού της τουρκικής ομάδας. Μόνο ο Μπιμπέροβιτς δείχνει ή έδειχνε στο πρώτο ημίχρονο να είναι απειλητικός, και αυτό με 8 πόντους. Κατά τα άλλα, στην επίθεση δείχνει να έχει υπομονή εκτός από ένα μικρό διάστημα στο τελευταίο τρίλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Κατά τα άλλα, όλοι οι παίκτες που χρησιμοποίησε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, γιατί το άνοιξε το rotation, τους χρησιμοποίησε και τους 12, του έδωσαν τις κατάλληλες λύσεις για να κυριαρχήσει τον αγωνιστικό χώρο. Έξω από τις γραμμές τα είπαμε και στην αρχή. Είναι απόλυτη η ερυθρόλευκη νίκη στις κερκίδες με περισσότερους από 13.000 φιλάθλους.
0: Κάποιο παρασκήνιο από τον μπάγκο του Ολυμπιακού, τον κύριο Μπαρτζόκα.
3: Είναι οι γνωστές του αντιδράσεις για να τελειοποιήσει το παιχνίδι, να αποφευθούν τα λάθη και η οποιαδήποτε πίεση του αντιπάλου. Ντόρσεϊ τώρα για τρεις, αλλά δεν είναι καλό το σουτ. Μετά από 4 λεπτά λοιπόν στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός προηγείται με 44-28, 16 πόντους θυμίζω. Είχε προηγηθεί εκτός από τους 20 πριν από λίγο και με 17 στα μισά της δεύτερης περίοδου. Αυτό είναι ένα ακόμα στοιχείο κυριαρχίας στο παιχνίδι.
0: Μάλιστα, Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μέσα από το γήπεδο, μέσα από τον αγώνα που είναι σε εξέλιξη, όπως είπαμε, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Φενέρ Μπαχτσέ. Δεν ξέρω αν θέλεις, Τάσο, να συμπληρώσεις κάτι σε σχέση με όλα αυτά που άκουσες από τον Κώστα.
1: Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έχει κατακτήσει τρεις Ευρωλίγκες και διεκδικεί την τέταρτη τώρα Ευρωλίγκα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Θα γίνει η μοναδική ομάδα που θα έχει τέσσερις Ευρωλίγκες. Δηλαδή εννοώ ότι αυτή τη στιγμή κανένας δεν έχει τέσσερις. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός έχει 7, είναι γνωστό πάνω απ' όλα. Και η Ρεάλ που αγωνίζεται αργότερα έχει 11. Ενώ η Βαλένθια δεν έχει αγωνιστεί ποτέ σε Final Four και για πρώτη φορά το πρώτο της, δηλαδή, ευρωπαϊκό.
0: Να πούμε, Τάσο, και αν έχω κάνει κάπου λάθος με διορθώνεις, γιατί σίγουρα τα ξέρεις καλύτερα, θα είναι η επιστροφή, αν καταφέρει να πάρει το κύπελο Ολυμπιακός, στην κορυφή της Ευρώπης έπειτα από 13 χρόνια.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά τα λες. Και παρά το γεγονός ότι αυτό το Final Four τώρα εδώ στην Αθήνα είναι το πέμπτο συνεχόμενο Final Four που συμμετέχει. Είχε 4 αποτυχίες, είχε φτάσει στην πηγή 2 φορές μάλιστα σε τελικούς, αλλά δεν κατάφερε να πιει νερό. Αυτή τη φορά όμως, τουλάχιστον στον ημιτελικό, φαίνεται ότι κυριαρχεί. Βεβαίως, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή με ένα 10-0 σερί, η Φενέρ έχει μειώσει στους 10 πόντους διαφορά, 44-34.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν,
1: έχει πολύ ακόμη το παιχνίδι.
0: Είναι στους 10 πόντους η διαφορά.
1: 15 αγωνιστικά λεπτά έχει ακόμη.
0: Okay. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο, Επιτρόπου, για την ανάλυση σου. Και εμείς θα μεταφερθούμε που αλλού, στο Πασαλιμάνι και την Χαρά Γιαννοπούλου. Εκεί στις καφετέρειες έχουν στηθεί και γιγαντοοθόνες, όπου ο κόσμος έχει σχηματίσει κανονική κερκίδα. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε όλοι να βρισκόμαστε στο στάδιο. Χαρά, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Πραγματικά είναι μια ανοιχτή εξέδρα, μια κερκίδα μεγάλη εδώ από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού που έχουν έρθει από τις 5 ξεκίνησαν να φτάνουν οι πρώτοι, με κασκόλ και με ομπρέλες, καθώς είχαμε και λίγο ψηλόβροχο. Η αδρεναλίνη έχει ανέβει από τα πρώτα κιόλας λεπτά του αγώνα και τα συνθήματα και τα χειροκροτήματα δεν σταματούν σε όποια φάση, είτε κερδίζει.
0: Ναι, γιατί μπήκε καλά, 46. 46-34. Έβαλε ο Ολυμπιακός καλά.
4: 34, ακούσατε γι' αυτό, ακούσατε εσείς τώρα τους πανηγυρισμούς και θα ακούτε και τα συνθήματα, τα οποία δεν σταματάνε. Αυτό ήθελα να τονίσω, όχι μόνο όταν μπαίνει ένα καλάθι, αλλά.
0: Να και το rebound. Από ό,τι φαίνεται, έχει στηθεί ένα μεγάλο πανηγύρι στο.
4: Είναι ένα από τα σημεία που παραδοσιακά.
0: Ένα μεγάλο πανηγύρι.
4: Μπορεί να μην βρίσκονται στην αρένα που δίνεται από τη στιγμή μάχη.
0: Κάθε καλάθι, Χαρά, το ακούμε, είναι πανηγύρι, είναι γιορτή, έτσι.
4: Είναι πραγματικά πανηγύρι, για όλους είναι γιορτή. Όλοι ελπίζουν και λέγανε και πριν τον αγώνα ότι θέλουν να τελειώσει αυτή η αναμέτρηση και να έχουν πάρει τον εισιτήριο για το μεγάλο κλειμό της Κυριακής. Έχουν βρεθεί πολλές φορές σε αυτή τη θέση, δεν τα έχουν καταφέρει να σηκώσουν το τίτλο. Αυτή τη φορά είναι πεπισμένοι ότι θα γίνει. Φαίνεται, όπως και βγαίνει ο αγώνας μέχρι στιγμής, να οδεύει προς αυτή την κατεύθυνση. Όλοι όμως ξέρουν ότι είναι ακόμα πολύ χρόνο. Πολλά λεπτά. Ο ενθουσιασμός όμως είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Η αδρεναλίνη πουλάει αγωνία από όλο τον κόσμο.
0: Ακούμε τους φιλάθλους του Ολυμπιακού.
4: Δεν υπάρχει καμία θέση από την πρώτη στιγμή της έναρξης του αγώνα. Έρχεται κόσμος εδώ, προσπαθεί να βρει από τις καφετέρειες που έχουν τις οθόνες, τις τηλεοράσεις. Έχουν βγάλει και έξω καλυμμένες για την βροχή. Δεν υπάρχει θέση. Όλοι είχαν κλείσει εδώ και πάρα πολλές μέρες τις θέσεις. Ακούτε το κλίμα, πανηγύρι από τώρα.
0: Πανηγύρι τραγούδι. Λοιπόν, ας το κλείσουμε έτσι. Χαρά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ατμόσφαιρα γιορτής από τώρα στο Πασαλιμάνι, στον Πειραιά. Φαντάζομαι τι θα γίνει αν τα καταφέρει ο Ολυμπιακός. Ένα τρελό πανηγύρι θα στηθεί στον Πειραιά. Και εμείς θα παρακολουθούμε το σκορ και θα ενημερώνουμε τους φίλους και τις φίλες ακροάτριες.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και από την αθλητική αναμέτρηση στην πολιτική αντιπαράθεση, η οποία πλέον διεξάγεται με πραγματικά πειρά. Με τοπική σύγκρουση είχαμε στη Βουλή ανάμεσα στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατά τη συζήτηση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στην υπόθεση των υποκλοπών, που εν τέλει απορρίφθηκε με 155 όχι. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, που υπερψηφίστηκε για 151 ψήφους αντί για 120 για έγκριση εξεταστικής, ανέβασε σε κατακόρυφα τους τόνους με τα κόμματα πλην της πλεύσης ελευθερίας να αποχωρούν από το κοινοβούλιο, καταγγέλλοντας από την αίθουσα, καταγγέλλοντας κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Η ένταση ξεκίνησε με το καλημέρα ανάμεσα στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Μάικη Βορύδη, ο οποίος υπεστήριξε ότι στο παρελθόν η υπόθεση θεωρούνταν ερευνητέα, ενώ τώρα δεν υπάρχουν νέα στοιχεία, θέτοντας ζήτημα σκοπιμότητας. Με σκληρή επίθεση και στον Πρωθυπουργό απάντησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
6: Η θέση της Νέας Δημοκρατίας τότε ήταν, επί της ουσίας μιλώντας, υπέρ της συστάσεως Εξεταστικής Επιτροπής. Τότε προφανώς ήταν το πρώτον ερευνητέο και δεν είχε μεσολαβήσει τίποτα άλλο. Και τώρα θέλετε να συνεχίσουμε χωρίς το παραμικρό νεότερο στοιχείο. Η συνέντευξη που έδωσε ένας πρωτοδίκως καταδικαστής που δεν έχει καν καθήκον αληθείας δίνει μια συνέντευξη και γι' αυτό η Βουλή θα κάνει εξεταστική επιτροπή. Σας μείνει πρωθυπουργός, ένας διεφθαρμένος ψεύτης που σας βάζει να υπονομεύετε τον ελληνικό στην Ελλάδα τον κοινοβουλευτισμό. Το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Γι' αυτό και δεν θα νομοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κεντρικό πρωταγωνιστή τον κύριο Βορύδη. Θα σας αφήσουμε μόνους σας σε αυτό τον ολισθηρό και χωρίς τέλος κατήφορο.
0: Τώρα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης επικαλέστηκε τα απορίσματα της δικαιοσύνης τονίζοντας ότι η έρευνα έχει ήδη καταλήξει σε συμπεράσματα για την υπόθεση.
7: Η απόφαση που ελήφθη εκεί έγινε δυνατή με βάση το πόρισμα του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η δικαιοσύνη λοιπόν που επελήφθη κατέληξε σε ένα πόρισμα το οποίο είχε δύο σκέλη. Το ένα είναι ότι υπάρχει εμπλοκή ιδιωτών που δικάστηκαν και καταδικάστηκαν και εκκρεμεί η απόφαση στο εφετείο πια. Και οι άλλοι, το ότι δεν υπάρχει εμπλοκή μυστικών υπηρεσιών.
0: Θα συνδεθούμε τώρα με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά, για να μας δώσει το ρεπορτάζ για όσα προηγήθηκαν. Να πούμε ότι απεχώρησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της πλεύσης ελευθερίας. Θα μας τα δώσει όλα αυτά ο Ανδρέας Μαραθιάς, αλλά προφανώς ανέβηκαν και οι τόνοι, όπως ακούσαμε και νωρίτερα. Ακούσαμε βαριές κουβέντες, βαριές λέξεις, θα έλεγα πολύ έτσι, χαρακτηρισμούς, δυνατούς χαρακτηρισμούς. Θα συνδεθούμε λοιπόν με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά, τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Ανδρέα, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, Φανώ, από τη Βουλή. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πραγματικά αφιελώδης η σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας, όπως την αναμέναμε. Άλλωστε, καθώς ήταν βέβαιο ότι η Νέα Δημοκρατία θα θέσει ζήτημα ψηφοφορίας με το παρεπίπτω ζήτημα, δηλαδή να μην ψηφιστεί με το δικαίωμα της μειοψηφίας, δηλαδή με 120 ψήφους η πρόταση για εξεταστική επιτροπή για το στάμα των Δημοκρατών, αλλά με 151, καθώς θεωρεί η Νέα Δημοκρατία, θεώρησε ο Μάκης Βορύδης, ο εισηγητής του κόμματος, ότι ανάγεται η πρόταση του ΠΑΣΟΚ σε ζητήματα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, πράγμα το οποίο και συνέβη τελικά, καθώς η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας υπερψήφισε αυτή την αλλαγή στον τρόπο στην πλειοψηφία της ψηφοφορίας, με αποτέλεσμα τελικά αργά το μεσημέρι να έχουμε αυτή την ψηφοφορία και η πρόταση του ΠΑΣΟΚ να

0: αλλαγή του τρόπου ψήφισης της πρότασης σε μια εξεταστική επιτροπή. Ο πρόεδρος του Πασόκ, ο Νίκος Αβουλάκης, έκανε λόγο για ένα αδύναμο και εκβιαζόμενο πρωθυπουργό και βάζοντας τον τίτλο της συνεδρίασης είπε ότι κακοποιούν τη δημοκρατία για να διατηρήσουν την εξουσία. Ενώ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Πάμελος, μίλησε για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα με εντολή Μητσοτάκη, το κατάλληλο δίδυμο Βορύδη Χλωρίδη και με σύνδημα από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Τελικά διεγέρσεις, όπως είπαμε, οι βουλευτές ενέκριναν την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Αβουλάκης, αποφάσισε να καταπατήσει το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής, γιατί απλά φοβάται. Φοβάται για τον ίδιο και για το σύστημά του, γιατί γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι την ώρα που θα φύγουν από την εξουσία αυτή η υπόθεση θα διερευνηθεί σε βάθος. Για σχέδιο κουκουλώματος και γραμμή συγκάλυψης από το Ματσίμου, έκανε λόγο ο κύριος Πάμελος, κατηγορώντας την κυβέρνηση για ανερεθία και παραβίαση του Συντάγματος και του κανονισμού της Βουλής. Και αφού χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό αρχιερέα του Σκαβάλου, τόνισε ότι οι ροχμές είναι πάρα πολλές και η Νέα Δημοκρατία δεν θα μπορέσει να κρατηθεί άλλο στην εξουσία. Ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμας, ανέφερε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή τη σημερινή απαράμεικτη και παράνομη διαδικασία που εγγενιάζεται. Και μίλησε για απίστακτο σύριαλ συγκάλυψης που εξοργίζει ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Για δημοκρατική τιμωρία των υπευθύνων των υποκλοπών, έκανε λόγο ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ σοβαρότατες ευθύνες στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τους οποίους κάλεσε να μην κρύβονται πίσω από μια πλειοψηφία, καταλόγησε η πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα. Θέλω να πω ότι η κυβέρνηση, από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Νίκης, ο κύριος Συνατσιός, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να συγκαλύψει αυτή την υπόθεση, επιχειρώντας μετά τα ΔΕΛΤ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ να μπαζώσει και το έγκλημα των υποκλοπών, ενώ η πρόεδρος του Κλέψης Ελευθερίας υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση συγκαλύπτει ακόμη μια φορά αυτά που την απειλούν και απειλούν την πατρίδα και τη δημοκρατία και διερωτήθηκε τελικά αν η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με τη στάση της προστατεύει τη χώρα. Αίσθηση προκάλεσε, θα πρέπει να σου πω, η ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος άσκησε δρυμία, θα έλεγα, κριτική προς την κυβέρνηση, καθώς ανέβασε κατακόρυφα το θερμόμετρο της πολιτικής έντασης, χαρακτηρίζοντας τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη μεταλλαγμένο κόμμα, ένα πολιτικό μόρφωμα με μια ποταμίσια ιδεολογία, όπως είπε, του ό,τι να είναι, ένα πολιτικό μόρφωμα και που, όπως είπε, είναι ένα συνοφίλευμα που δοκιμάζει τις δημοκρατικές αντοχές του πολιτεύματος και επικαλέσετε τη ρίση του ιδρυτή της παράταξης, Κωνσταντίνου Καραμαλή, ότι δηλαδή η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκοπείο. Το ενδιαφέρον είναι ότι στον πρώην Πρωθυπουργό απάντησε ο εισηγητής Μάκης Βορύδης, και όχι ο παρεστάμενος Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, χαρακτηρίζοντας απολύτως μηδενιστική την κριτική του πρώην Πρωθυπουργού κ. Σαμαρά και απέρριψε τα περί πολιτικής κατευνασμού υπεραμεινόμενος εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης, η οποία, όπως είπε, οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν προέρχονται από αυτόν τον κατευνασμό, αλλά από την ενεργή ελληνική εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σιγά σιγά όλα αυτά που μας περιέγραψε σε υψηλούς τόνους ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Κατήγγειλε τη διαδικασία ως αντιθεσμική και ανακοίνωσε την αποχώρηση του κόμματός του από τη συνεδρίαση.
2: Σήμερα γίναμε μάρτυρες, γινόμαστε μάρτυρες, αλλά δεν θα γίνουμε συμμέτοχοι ενός κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος με μια ξεκάθαρη παραβίαστη και ανερυθρίαστη από τους μέτρη του είδους Βορύδη Φλωρίδη του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής με εντολή του κυρίου Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, αποχωρούμε από τη διαδικασία γιατί η Νέα Δημοκρατία προσβάλλει τη Βουλή, τους πολίτες και το Σύνταγμα.
1: Και ο Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε ότι το ΚΚΕ δεν νομιμοποιεί τη διαδικασία και αποχωρεί από τη συζήτηση και την ψηφοφορία.
3: Για όλους αυτούς τους λόγους, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή τη σημερινή απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία που εγγενιάσατε. Θα αποχωρήσουμε και από τη συνέχεια της συζήτησης και από την ψηφοφορία.
1: Για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα έκανε λόγο η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα.
4: Έχει χαρακτηριστικά ενδυμικής διαφθοράς. Το τέλος της διαδρομής όμως δεν μπορεί παρά να είναι η τελική λογοδοσία. Πρέπει να αποδοθούν ευθύνες και να είστε σίγουροι ότι θα αποδοθούν. Δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε αυτό το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε τη θεσμική εκτροπή. Θα αποχωρήσουμε όπως κάνανε και τα άλλα κόμματα και θα έχετε να λογοδοτήσετε από εδώ και πέρα στην ιστορία.
1: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, κάλεσε σε αξιοποίηση της διαδικασίας τα υπόλοιπα κόμματα.
5: Νομίζω ότι ήταν λάθος η αποχώρηση των υπόλοιπων, αλλά κυρίως του κόμματος που έκανε την πρόταση. Διότι θα μπορούσαμε τουλάχιστον συνταγματικά να μαζέψουμε 120 ψήφους και να λέμε ότι συνταγματικά εμείς έχουμε δίκιο και οι άλλοι έχουν άδικο.
1: Για πραξικόπημα κατηγόρησε την κυβέρνηση.

0: και ο επικεφαλής της νίκης Δημήτρης Νατσίος.
1: Τι ήρθετε εδώ να μας πείτε σήμερα? Ότι λόγοι εθνικής ασφαλείας απαγορεύουν να συσταθεί η Εξεταστική Επιτροπή? Εθνική ασφάλεια ότι στείνατε αυτή και παίρνατε μάτι αφού ήταν ανοιχτές οι κάμερες των κινητών με το Predator και τις παρακολουθήσεις? Με αυτό που κάνετε σήμερα με τη θεσμική εκτροπή κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, πέστε το όπως θέλετε, δεν θα μάθουμε ποτέ υπό ποιες συνθήκες χρησιμοποιήθηκε το Predator από την ΕΥΠ.
0: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ξεκαθάρισε ότι η πλεύση ελευθερίας θα παραμείνει στην αίθουσα για να έχει φωνή η αντιπολίτευση.
2: Εμείς στην πλεύση ελευθερίας δεν θα σας διευκολύνουμε. Δεν θα αποχωρήσουμε από τη συζήτηση. Θα είμαστε εδώ για να ακούγεται η αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή, γιατί αυτή την εντολή μας έδωσε ο ελληνικός λαός και αυτή την εντολή μας δίνουν καθημερινά οι ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι που μας εμπιστεύονται και προσβλέπουν στο να ακούγεται μια αντίθετη φωνή απέναντι στην προπαγάνδα σας, απέναντι στη μονοκρατορία σας.
0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με την Ευαγγελία Παλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, κατηγόρησε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ότι επέλεξαν τη φυγή.
3: Σιόντας είναι τεχνητή. Με αυτόν τον τρόπο μόνο προσπαθούν να υποκαταστήσουν την έλλειψη προγραμματικού και τεκμηριωμένου λόγου, ακόμα και στη σημερινή συζήτηση. Η κυβερνητική πλειοψηφία έθεσε ένα παρεπίπτον ζήτημα, νομικά με μια άρτια θεωρώ νομική τεκμηρίωση. Από εκεί και πέρα, η αντιπολίτευση, μπορώ να την αναλύσω αν θέλετε και να σας απαντήσω σε ό,τι απορία έχετε. Η αντιπολίτευση επέλεξε αντί να αντικρούσει με τα δικά της επιχειρήματα, νομικά και πολιτικά, κυρίως νομικά γιατί αυτό είναι ένα νομικό θέμα, αλλά και έχουμε και ουσιαστικά επιχειρήματα, επέλεξε τις φωνές, την αποχώρηση, τη φυγή.
4: Κύριε Μαρινάκη.
3: Οι πολίτες εκλέγουν, κυρία Μπαλτατζή, κύριε Τάκη, τους βουλευτές και δίνουν τους ισχυρισμούς στα κόμματα για να δίνουν μάχες με την παρουσία τους στη Βουλή και όχι αποχωρώντας. Αυτές οι πρακτικές θεωρώ ότι είναι παροχημένες. Και στο τέλος της ημέρας δεν αφορούν καθόλου αυτές οι συζητήσεις. Προσέξτε, δεν υποτιμώ την συζήτηση για το όποιο θέμα στη Βουλή, αλλά αυτός ο τρόπος της συζήτησης και αυτές οι συγκρούσεις που τροφοδοτεί η αντιπολίτευση δεν αγγίζουν καθόλου την κοινωνία και τα προβλήματα που έχει, τα οποία προσπαθούμε να λύσουμε.
0: Ο κύριος Μαρινάκης ρωτήθηκε και για το ότι το ΠΑΣΟΚ αφήνει να εννοηθεί ότι από εβδομάδα θα καταθέσει πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης.
3: Έχω μπροστά μου την πρότασή του, την οποία έκανε, αν δεν κάνω λάθος, 29 Απριλίου, τον λογαριασμό του στο X. Καταλήγω. Ζητάνε κάτι το οποίο δεν μπορούν να υποστηρίξουν. Δικαίωμά τους. Κοινοβουλευτικό τους δικαίωμα να βρουν τις υπογραφές. Εδώ είμαστε λοιπόν, εφόσον το καταθέσουν, όπως λένε από εβδομάδα, να τα συζητήσουν όλα στη Βουλή.
0: Τώρα, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, μιλώντας στη Βουλή, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική, καλώντας σε ανταλλαγή στρατηγικής και διεθνοποίηση των τουρκικών προκλήσεων. Σχολιάζοντας τις υποκλοπές, μίλησε για προβλήματα στη λειτουργία του κράτους.
5: Και ερχόμαστε στη σημερινή πρωτοφανή διαδικασία. Η κυβέρνηση που διατρανώνει ότι όλη η υπόθεση αφορά 4 ιδιώτες και μόνο, τώρα επικαλείται ζητήματα εθνικής ασφάλειας, σοβαρολογείται. Και αν είναι ξαφνικά θέμα εθνικής ασφάλειας, τότε γιατί δεν έχει γίνει καμία κρατική έρευνα? Εννοείται τελικά ότι εμπλέκεται το κράτος με τους ιδιώτες? Γιατί τι άλλο να σκεφτεί ο κάθε λογικός άνθρωπος? Γιατί δεν θέλετε την έρευνα, τι ενοχλεί?
0: Εχμηρή απάντηση για τις παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Earth News Radio και την εκπομπή «Ναι μεν αλλά».
3: Ισχύει το κανείς δεν περισσεύει. Ισχύει και παραϊσχύει και ισχύει καθημερινά, αλλά
4: θεωρητικά
3: να σημαίνει. Όχι, επί της ουσίας. Αλλά η ουσία ποια είναι? Ότι δεν πρόκειται να βάλουμε νερό στο κρασί μας σε πολιτικές και στρατηγικές επιλογές οι οποίες έχουν ισχυροποιήσει και μεγαλώσει τη χώρα.
6: Δεν είναι βαρύ όμως ένας πρώην Πρωθυπουργός να λέει ότι έχετε μετατρέψει τη χώρα σε απέραντο φρενοκομείο?
4: Χρησιμοποιώντας μία ατάκα, επιτρέψτε μου την έκφραση, του έμνους του Καραμανλή, καθόλου τυχαία.
3: Ναι. Θα πάω και εκεί, αλλά πριν πάω εκεί, να απαντήσω επί της ουσίας της πολιτικής. Η Ελλάδα ήταν μια χώρα παρείας, επέτης, μαύρο πρόβατο και ρωτήστε ειδικά τους Έλληνες ομογενείς. Μια χώρα που είχε διώξει με τις επιλογές της, οι οποίες ξεκινάνε τη δεκαετία του 80, του μαξιμαλισμού και της πυροδοσίας, 700.000 νέους μέσα σε λίγα χρόνια, από την ίδια τους τη χώρα. Η κυβέρνηση λοιπόν αυτή, νερό στο κρασί της, ειδικά στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα, όπου μέσα σε 7 περίπου χρόνια έχουν γίνει όσα δεν έγιναν σε 45 υπόλοιπα της μεταπολίτευσης, δεν πρόκειται να βάλει.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και εμείς μένουμε στα πολιτικά τεκτενόμενα. Ελπίδα για την Δημοκρατία είναι το όνομα του νέου κόμματος που ανακοίνωσε χθες εκδήλωση από την Θεσσαλονίκη Μαρία Καριστιανού, παρουσιάζοντας την ιδρυτική διακήρυξη. Περιέγραψε τον εκλογικό της στόχο που, όπως είπε, είναι η πρωτιά, και επεσήμανε ότι δεν συνεργάζεται με άλλα κόμματα. Στην εκδήλωση συμμετείχε η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, ενώ τον τόνο έδωσε ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας δώσει το ρεπορτάζ για τα όσα έγιναν χθες στο Ολύμπιον, όπου παρουσιάστηκε η ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος. Ευγενία, καλησπέρα. Από τον Βορρά ξεκίνησε η πορεία του νέου κόμματος, φαντάζομαι όχι τυχαία. Από την πλατεία Αριστοτέλους.
8: Ακριβώς, καλησπέρα Θανό. Τα πάμε και χθες πραγματικά σε ένα κατάμεστο θέατρο, κινηματοθέατρο, το Ολύμπιον. Δόθηκε το ελακτήριο λάκτισμα για να ξεκινήσει το νέο αυτό κόμμα. Όπως φαίνεται, έχει μια ευρεία αποδοχή, τουλάχιστον έτσι φάνηκε τις πρώτες αυτές μέρες. Θα τα δούμε βέβαια στην πορεία
0: και στις δημοσκοπήσεις, και βέβαια στις δημοσκοπήσεις, όχι άμεσα, δηλαδή με το χρόνο, σύν το χρόνο. Από ό,τι λένε οι ειδικοί, μετά τον Ιούνιο θα φανεί πραγματικά που έχει κάτσει η μπήλια. Δεν το λέω εγώ, το λένε άνθρωποι που ασχολούνται με τις δημοσκοπήσεις δεκαετίες.
8: Αυτό είναι γεγονός, διότι πλέον ανοίγει η συζήτηση για την θέση την οποία θα επιχειρήσει να λάβει, αν θες, το πολιτικό χάρτη, αλλά και για τη δυνατότητα μετατροπής της κοινωνικής απήχησης που έχει αναπτύξει η κυρία Καριστιανού. Θα μείνει σε αυτό. Σε λίγες μέρες, την Τρίτη, έχουμε και την παρουσίαση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, του νέου αυτού πολιτικού φορέα που θα ηγηθεί ο πρώην Πρωθυπουργός στο Θησείο. Δηλαδή μπαίνουν πολλά πιόνια πια στην σκακέρα την πολιτική, και θα δούμε πραγματικά ποιος θα κινήσει το βασιλιά εδώ και ποιος θα πάρει μαζί του και από ποια κόμματα. Αυτό είναι το διατάφτα. Δεν θα τα δούμε όλα αυτά, θα είναι ένα θερμό καλοκαίρι πολιτικών εξελίξεων. Να σου πω τώρα, Θάνο, ότι η κυρία Καριστιανού χθες έκανε λόγο για μια θεσμική ανασυγκρότηση, την οποία και πρόταξε στην ομιλία της χθες από το Ολύμπιον. Έκανε λόγο για διαφάνεια, για κοινωνική προστασία. Βεβαίως δεν έλειψαν και αναφορές για την υπόθεση των Τεμπών. Στην ομιλία της επίσης επιχείρησε να δώσει τον ιδεολογικό τόνο της νέας πολιτικής αυτής πρωτοβουλίας, περιγράφοντας την ως απάντηση σε ένα πολιτικό θεσμικό περιβάλλον που, όπως υποστήριξε, έχει απομακρυνθεί πολύ από τις ανάγκες της κοινωνίας. Είπε χαρακτηριστικά, μάλιστα, σε αποστροφή του λόγου της στο σημείο αυτό, που σήμερα γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευθυλισμό της χώρας μας. Να σταθούμε όμως σε κάποιους βασικούς στόχους του νέου κόμματος που εντάσσονται στην ιδρυτική διακήρυξη. Εντάχει θα στα αναφέρω. Είναι η ανασυγκρότηση του ΕΣΥ, είναι η εδραίωση του κράτους δικαίου με ουσιαστική διάκριση εξουσιών, η αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, η στήριξη της οικογένειας με μέτρα για το δημογραφικό, η προστασία της πρώτης κατοικίας, η διαφάνεια στη λειτουργία των τραπεζών, επίσης για τα καρτέλ για να υπάρξει άμεσος έλεγχος, επίσης δημόσιος έλεγχος για τις συμβάσεις και την διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Όπως βλέπουμε, περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα, αυτό που θα έπρεπε κανονικά να καταλαμβάνει κάθε κόμμα όταν κάνει την ιδρυτική του διακήρυξη. Περισσότερα Θάνο θα τα πούμε τις αμέσως επόμενες ημέρες. Και αυτό που θα ήθελα να σου τονίσω ακόμη είναι ότι η ιδιαίτερη έμφαση είναι αυτή που δόθηκε στην ανάγκη αντιμετώπισης του brain drain, της υπογεννητικότητας και της πληθυσμής επιθυμιακή συρρήκνωση.
0: Ευγενία, έχουμε ούτως ή άλλως ένα νέο πολιτικό ηλιακό σύστημα, μια συναστρία. Θα δούμε ποια αστέρια θα αντακαταφέρουν, θα φωτίσουν και κάποια αστέρια προφανώς θα σβήσουν. Να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ και την ανάλυση. Τώρα, την ίδια ώρα ποικίλες είναι οι αντιδράσεις των κομμάτων για το πολιτικό εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Earth News Radio, σχολίασε την παρουσίαση του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, τονίζοντας ότι δημοκρατία έχουμε και πως κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να ιδρύει κόμμα.
3: Η δική μας υποχρέωση και προτεραιότητα είναι να απαντάμε στην ατζέντα που θέτει η κοινωνία, με πολιτικές, με παραδοτέα και με το να διορθώνουμε τα λάθη τα οποία ο κόσμος μας ζητάει να διορθώσουμε. Δεν είναι δική μας δουλειά να απαντάμε στην προσωπική ατζέντα κανενός. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια και ειδικά τους τελευταίους μήνες, γίνεται όλο και περισσότερο τάση η προσωπική ατζέντα πρώην ή εν δυνάμει πολιτικών να μετατρέπεται είτε σε ένα κόμμα είτε σε μια επίθεση, πολιτική επίθεση, είτε και στα δύο. Εδώ είμαστε να απαντάμε σημείο-σημείο όταν τίθεται κάτι επί της κυβερνητικής πολιτικής. Αυτά δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης, ούτε θα αναλώσει το χρόνο ο οποίος πρέπει να αναλώνεται στο να απαντάμε επί πολιτικών για να απαντάμε σε προσωπικές ατζέντες.
0: Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως τόνισε ότι η ίδρυση κόμματος είναι δημοκρατικό δικαίωμα και σημείωσε ότι η κυβέρνηση αναμένει τις θέσεις του νέου πολιτικού φορέα, επισημένοντας πως η κυρία Καριστιανού αποτελεί πλέον πολιτικό αντίπαλο.
9: Ο καθένας μπορεί να ιδρύσει κόμμα, αλίμονο δημοκρατικό δικαίωμα του καθενός και της κάθε μιας. Εμείς λοιπόν περιμέναμε την ίδρυση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Πλέον η κυρία Καριστιανού, εφόσον έχει ιδρύσει κόμμα, είναι πλέον πολιτικός αντίπολος, με την έννοια ότι πλέον μπορούμε να αντιπαρατεθούμε πολιτικά. Και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναμένουμε να ακούσουμε τις θέσεις της επί όλων των ζητημάτων. Το τονίζω. Όταν κάποιος κατεβαίνει πλέον ως πολιτικός φορέας, αυτό σημαίνει ότι έχει θέσεις για όλα τα ζητήματα και έχει συγκεκριμένη, θα έλεγα, το επί όλων των ζητημάτων που απασχολούν τους πολίτες.
0: Τώρα, ποικίλες είναι οι αντιδράσεις στα κόμματα όλου του πολιτικού φάσματος και βέβαια όλες αυτές οι αντιδράσεις έχουν να κάνουν με την παρουσίαση του εγχειρήματος της Μαρίας Καριστιανού. Ακούμε τους εκπροσώπους τύπου Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, Αλεξάνδρας Δούκου και Κώστα Τσουκαλά, τον Κώστα Ζαχαριάδη από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο.
10: Ήταν μια γενική έκθεση ιδεών, πασπαλισμένη με ακροδεξιά, με συνωμοσιολογία, με λαϊκισμό, αντιεμβολιαστικό, όλα μαζί σε ένα μπλέντερ. Με προβληματίζει αυτός ο αντισυστημισμός, τον οποίον εκτρέφει η αντιπολίτευση συστηματικά και τον βλέπουμε να επιστρέφει.
11: Προφανώς είναι ένα κόμμα που φαίνεται να έχει μια ατζέντα συντηρητική, υπερσυντηρητική, γι' αυτό και βλέπουμε την πολεμική που αναπτύσσει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί ακουμπάει στο μαλακό υπογάστρο ενός μέρους του ακροατηρίου της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς και σε ακροατήρια άλλα όπως του κυρίου Βελόπουλου.
12: Έτσι όπως μέχρι στιγμής η κυρία Καριστιανού τοποθετείται, δεν νομίζω ότι μπορεί να αρθρώσει ένα πλέγμα συνολικής πρότασης και δεν ξέρω και κατά πόσο ιδεολογικά και πολιτικά αυτό το κόμμα είναι νέο. Ένας από τους άνθρωπους που βρέθηκαν εκεί ήταν ο κύριος Ψωμιάδης.
13: Ναι. Όταν ακούσω τα προγράμματα των συγκεκριμένων, προγράμματα, ναι, όχι τσιτάτα και πιοτεχνήματα, θα αντιπαρατεθώ όχι μαζί τους. Σας είπα, εγώ θέλω να κυβερνήσω. Δεν είμαι κόμμα αντίδρασης, δεν είμαι κόμμα αντισυστημικό.
0: Στο μέτωπο της οικονομίας, οριστικό φρένο σε νέες περικοπές της συντάξης χειρίας επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση, με το Υπουργείο Εργασίας να προετοιμάζει νομοθετική παρέμβαση που αναμένεται να δώσει λύση σε ένα ζήτημα το οποίο παραμένει ανοιχτό εδώ και χρόνια και αφορά δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχους. Στο Earth News Radio 105,8 και στους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου μίλησε η Υπουργός Εργασίας. Η Νίκη Κεραμέως υπογράμμισε ότι ανεξάρτητα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση για την πλήρη προστασία των συνταξιούχων χειρίας. Όπως σημείωσε, βασική προτεραιότητα αποτελεί η στήριξη των δικαιούχων και η διασφάλιση της σταθερότητας του ασφαλιστικού συστήματος. Πάμε στην Δήμητρα Κυριαζή για τα κυριότερα σημεία της συνέντευξης. Η Υπουργός Δήμητρα αναφέρθηκε σε όλα τα τρέχοντα σημαντικά εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα και έβγαλε και ειδήσεις. Καλησπέρα.
14: Ακριβώς, καλησπέρα Θάνο κυρίες και κύριοι, και κλείνει η εκκρεμότητα αυτό με τις εντάξεις κυρίες που είχε μια ανησυχία στους ενδιαφερόμενους να πούμε, οπότε δεν θα υπάρχει καμία περικοπή, το είπες και εσύ, θα έχουμε νομοθετική παρέμβαση όταν θα πάρει στα χέρια της και την καθαρογραμμένη απόφαση του ΣΤΕ η κυρία Κεραμέως, ενώ η είδηση είναι και στα βαρέα και αντεγυνά για τους νοσηλευτές, οδηγούς του ΕΚΑΒ και διασώστες την Τρίτη. Στο Προσεχές Υπουργικό Συμβούλιο θα παρουσιαστεί η πρόταση της ρύθμισης από την αρμόδια υπουργό, από την κυρία Κεραμέως, η οποία ρύθμιση θα προβλέπει υπαγωγή στα βαρέα και αντιγυνά για την κύρια και την επικουρική σύνταξη. Γεγονός που δίνει τη δυνατότητα υπό προϋποθέσεις να βγουν σε σύνταξη ακόμη και 5 χρόνια νωρίτερα οι ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορίας. Ενώ στο ίδιο νομοσχέδιο θα ενσωματωθεί και η κοινοτική οδηγία ΘΑΝΟ που αφορά την ισότητα στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην εργασία, όταν πρόκειται φυσικά για ίδιες θέσεις και ίδια προσόντα. Ενδιαφέρει τοποθετήσεις της Υπουργού και για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που κουμπώνουν πλέον πάνω στην Εθνική Κοινωνική Συμφωνία του Νοεμβρίου και έτσι έχουμε υπογραφές κλαδικών συμβάσεων με υψηλότερα ποσά από ό,τι είναι ο κατώτερος μισθός, όπως έγινε στον τουρισμό και στον επιστημισμό, ενώ υπάρχουν θετικά αποτελέσματα και στην ψηφιακή κάρτα εργασίας. Πάνω από 2 εκατομμύρια εργαζόμενοι χρησιμοποιούν πλέον την κάρτα εργασίας. Το 2025 είχαμε πάνω από 2,7 εκατομμύρια νέες υπερορίες έναντι του 2024. Mm-hmm. Ενώ θα έχουμε και επέκταση της κάρτας από τον Ιούνιο στην ιδιωτική υγεία, στα διαγνωστικά κέντρα εκτός από τους γιατρούς, τηλεπικοινωνίες, στους τομείς καθαριότητες και στα κομμωτήρια. Αυτά ήταν τα σημαντικά σημεία από την συνέντευξη της Υπουργού στο Εθνείο το πρωί.
0: Μάλιστα, Δήμητρα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε η Υπουργός σε σχέση με τις συντάξεις κυρίας.
15: Έχω πει σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να γίνει καμία περικοπή σε σύνταξη κυρίας ως αποτέλεσμα της απόφασης που είδε το φως δημοσιότητας πριν από μερικές ημέρες. Θα περιμένω την απόφαση και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο δεν είχαμε κάνει και κάτι μέχρι σήμερα, γιατί εκκρεμούσε αυτή η υπόθεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας και περιμέναμε να δούμε ακριβώς πώς θα αποφανθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αλλά θα αναμένω την απόφαση, η οποία ακόμα δεν έχει επιδοθεί, δεν έχει καθαρογραφεί, δεν έχει επιδοθεί. Θα περιμένω την απόφαση και εν συνεχεία θα νομοθετήσουμε για να προστατεύσουμε τους συνταξιούχους χειρία σε ό,τι αφορά το ζήτημα αυτό που τέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
0: Στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα εντάσσονται νοσηλευτές, διασώστες και οδηγοί του ΕΚΑΒ, σύμφωνα με την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως, η οποία χαρακτήρισε τη ρύθμιση ιστορική, καθώς αποκαθιστά, όπως είπε, μια διαχρονική ανισότητα στο δημόσιο σύστημα υγείας.
15: Η ρύθμιση, όπως έχει ετοιμαστεί, προβλέπει υπαγωγή στα βαρέα και ανθυγιεινά τόσο για κύρια όσο και για επικουρική ασφάλιση και δίνει και δυνατότητα και πλήρους συνταξιοδότησης πιο νωρίς με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προβλέπει δυνατότητα εξαγοράς και ούτω καθεξής. Άρα είναι ένα πλήρες πλαίσιο σε ό,τι αφορά ακριβώς το προσωπικό αυτό πρώτης γραμμής, θα έλεγα, του δημοσίου συστήματος υγείας.
0: Αλλάζουμε θέμα και αλλάζουμε και κλίμα. Την ανέρεση της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος. Στο σπίτι του, ο Λάμπρος στις 17 Νοέμβρη, με περιοριστικούς όρους, καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθριξη. Μάλιστα, η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά προκάλεσε την παρέμβαση του ανώτατου εισαγγελέα. Ακούμε περισσότερα από την δικαστική μας συντάκτρια, Άννα Βλάχο Παναγιώτη.
16: Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Κωνσταντίνος Τζαβέλας, έδωσε αμέσως παραγγελία στον αντισαγγελέα του Ανώτατου Δικαστηρίου, τον κ. Σοφοκλή, λογοθέτη, να ζητήσει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με το οποίο αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, προκειμένου να αξιολογήσει άμεσα αν συντρέχουν λόγοι να ασκηθεί εισαγγελική ανέρεση. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο Άριος Πάγος έχει το λόγο και αν γίνει δεκτή η εισαγγελική ανέρεση, τότε θα πρέπει η δικογραφία να επιστρέψει στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, στο Συμβούλιο Εφετών Πειραιά, προς νέα κρίση. Μέχρι τότε, ο Λάμπρος στις 17 Νοέμβρη, καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε εισάριθμες δολοφονίες προσώπων και 25 χρόνια ακόμα κάθριξη για λοιπές σε τρομοκρατικές πράξεις, θα είναι εκτός φυλακής. Αρνητικό ήταν και το πρώτο βούλευμα σε αυτό το τελευταίο αίτημα αποφυλάκησης που κατέθεσε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Πειραιά. Ωστόσο, αυτός άσκησε ένσταση και γι' αυτό η δικογραφία διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο Εφετών Πειραιά. Ο εισαγγελέας είχε αρνητική εισήγηση. Οι δικαστές του Συμβουλίου Εφετών, αξιολογώντας μία σειρά από δεδομένα, κατέληξαν σε διαφορετική κρίση. Η ηλικία του, η προχωρημένη ηλικία του, είναι άνω των 80 ετών. Κάποιοι λόγοι υγείας που φαίνεται να επικαλείται και ο ίδιος, αλλά και το γεγονός ότι, όπως και ο ίδιος επικαλείται μέσα στη φυλακή αυτά τα χρόνια, προχώρησε τις σπουδές του και έλαβε και διδακτορικό, φαίνεται ότι μέτρησαν θετικά ώστε να υπάρξει μια διαφορετική αντίληψη και μια διαφορετική κρίση στην πέμπτη κατά σειρά αίτηση αποφυλάκησής του. Θα δούμε βεβαίως ποια θα είναι η εξέλιξη από εδώ και πέρα. Από το 2022, και αφού είχε συμπληρώσει τα 19 χρόνια που προβλέπει ο νόμος, λάμβανε άδειες. Είχε λάβει 4 άδειες, όπως πληροφορούμαστε, με περιοριστικούς όρους, τους οποίους είχε τηρήσει, και αυτό ήταν ένας λόγος που συνετέλεσε στην κρίση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά.
0: Στην Κρήτη μεταφερόμαστε. Ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου, οδηγήθηκαν νωρίτερα σήμερα οι 16 συλληθέντες της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης σε Ζωνιανά και Λασίθη. Πρόκειται για μέλη τριών οικογενειών που κατηγορούνται για διακίνηση κοκαίνης, χασίς και όπλων και για απάτη μαμούθ σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ με παράνομες επιδοτήσεις για ανύπαρκτα πρόβατα. Η Φανή Καλαθάκη έχει το ρεπορτάζ. Φανή, καλησπέρα. Λίγο νωρίτερα μάθαμε ότι τους ασκήθηκαν βαρύτατες ποινικές διώξεις.
17: Καλησπέρα, Σάνα, κυρίες και κύριοι, από το Ηράκλειο. Πραγματικά ήταν από το πρωί στο δικαστικό μέγαρο, αλλά ήταν μεγάλη δικογραφία και χρειαζόταν χρόνος από την πλευρά της εισαγγελίας για να διαβαστεί η δικογραφία. Οπότε ασκήθηκαν διώξεις αργά το απόγευμα, οι οποίες είναι βαριές. Από τους 16 συλληφθέντες, οι 12 παραπέμπονται με κακούργημα, με κατηγορίες που αφορούν κατά περίπτωση διεύθυνση και συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών στο πλαίσιο εγκληματικής δράσης και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων. Οι 12 λοιπόν αυτοί πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν την ερχόμενη εβδομάδα, Τρίτη και Τετάρτη, στην ανακρίτρια Ηρακλείου. Οι υπόλοιποι 4 τώρα παραπέμπονται με πλημελήματα στο αυτόφορο αύριο. Ανάμεσα στους 4 είναι και ο 43χρονος από το Ζωνιανά, ο οποίος κατηγορείται για απάτη προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, σύμφωνα και με τον συνήγορό του Θάνο, δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα το ύψος της ζημίας που προκάλεσε, οπότε δεν ξέρουν ούτε οι ίδιοι, έλεγαν σήμερα στους δημοσιογράφους, με ποια κατηγορία ακριβώς θα δικαστούν αύριο στο αυτόφορο τριμελές πλημελιοδικείο. Θα το δούμε αύριο αυτό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Φανή, και εμείς θα πάμε στα Χανιά. Προφυλακίστηκαν τα δύο ανήψια, η νέα η εξέλιξη, όπως με ενημερώνει ο Βαγγέλης Αρής. Πάμε γρήγορα στον Βασίλη Φουντουλάκη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλησπέρα.
18: Καλησπέρα από το Ρέθυμνο. Πριν από λίγη ώρα, ουσιαστικά τελείωσε η μαραθώνια διαδικασία της απολογίας σε ανακριτική εισαγγελέα του 44χρονου ανιψιού και του 39χρονου αδερφού του. Κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Λίγο πολύ αναμενόταν αυτή η απόφαση. Ήταν κάτι που τα ανέμεναν και οι συγγενείς που περίμεναν πάρα πολύ, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό έξω από το δικαστικό μέγαρο Ρεθύμνο. Συνεπώς λοιπόν οδηγούνται στην φυλακή και φυσικά θα οριστεί δικάσιμος για αυτούς το επόμενο διάστημα για να υπάρξει η τελική, η τελεσίδικη απόφαση σε ό,τι αφορά την φυλάκησή τους. Από εκεί και πέρα, ο 43χρονος θείος, βασικός τέλεχος και αυτός της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου και αναμένεται να απολογηθεί αύριο, εάν και εφόσον το επιτρέψει η υγεία του. Αν δεν το επιτρέψει η υγεία του, τότε θα υπάρξουν δύο σενάρια, είτε να μεταφερθεί σε άλλη ημερομηνία η απολογία του, είτε να πάει η ίδια η ανακρίτρια στο νοσοκομείο Ρεθύμνου ώστε να απολογηθεί. Αυτή είναι η εξέλιξη μετά από 7 ώρες και περισσότερο από 7 ώρες ανακριτική διαδικασία σήμερα. Μάλιστα. Στο δικαστικό μέγαρο Ρεθύμνου.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε, περνάει στον τελικό την Κυριακή. Πριν από δευτερόλεπτα, Τάσο, ο Τάσος. Βάλτο.

0: Λοιπόν, καίγεται το στάδιο, καίγεται και ο Πειραιάς. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, 79-61.
1: Όπως θα είπαμε και στο πρώτο ημίχρονο, λοιπόν, ο Ολυμπιακός έστρωσε από το πρώτο ημίχρονο, απόλαυσε το δεύτερο, ακόμα και όταν η Φενέρ παρουσίασε ένα κρεσέτο επιθετικό, δεν κατάφερε όμως σε καμία περίπτωση να φτάσει τον Ολυμπιακό.
0: Δεν απείλησε σχεδόν, έτσι, σχεδόν δεν απείλησε.
1: Κάποια στιγμή έφτασε στους 7 πόντους, ναι, μέχρι εκεί ήταν το κύκνιο άσμα της, να μην ξεχάσουμε ότι η πρωταθλήτρια Ευρώπης, η πρώην πρωταθλήτρια Ευρώπης πλέον, η Φενέρ, θα δει από τη τηλεόραση αυτή το τελικό, την Κυριακή στις 9 η ώρα. Ο Ολυμπιακός πλέον περιμένει αντίπαλο.
0: Βαλένθια Ρεάλ, έτσι.
1: Ή τη Βαλένθια Ρεάλ στις 9 η ώρα. Το ξανακάνει ο Ολυμπιακός πολλές φορές. Το ζητούμενο και οι πανηγυρισμοί, όπως λένε και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, είναι για την Κυριακή, ήσυχα και ωραία, να φτάσει, έφτασε στο τελικό και τώρα να εντυπωσιάσει και στο τελικό για να πάρει. Πρώτα απ' όλα, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, ήταν όχι απλά δίκαιη. Καθηλωτικός Ολυμπιακός, ήταν κυρίαρχος του παιχνιδιού, δεν έδωσε κανένα δικαίωμα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρ να αμφισβητήσει.
0: Πού το αποδίδεις αυτό, Τάσο, πραγματικά δεν άφησε ανάσα, δεν άφησε περιθώρια στην Φενέρ.
1: Το αποδίδουμε στην πορεία του σε όλη τη χρονιά, στο βάθος πάγκου που έχει, και για πρώτη φορά ο Μπαρτζόκας χρησιμοποίησε, είχε 12 παίκτες και τους 12 του έδωσαν κάτι σε αυτό το παιχνίδι. Δείγμα πόσο διαβασμένος ήταν ο Ολυμπιακός, πόσο έτοιμος είναι και ενδεχομένως είναι, θα το πω εγώ και στον αέρα θα το πω, ενδεχομένως είναι ο καλύτερος Ολυμπιακός στην ιστορία του, μπασκετικά μιλάω.
0: Και μακάρι να δούμε την ίδια εμφάνιση και στον τελικό, όποια ομάδα είναι απέναντί του, είτε η Βαλένθια είτε η Ρεάλ. Δηλαδή, όταν δει κανείς το πώς έπαιζε ο Ολυμπιακός σήμερα, λες αυτός ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να νικηθεί εύκολα.
1: Ναι, δεν έχει τηθεί καλά-καλά σε όλη τη σεζόν. Πολύ λίγα παιχνίδια έχει χάσει σε όλη τη σεζόν στην Ευρωλίγκα. Και καλά, στο πρωτάθλημα είναι αίτητος, αν δεν το ξεχνάμε γι' αυτό. Η εικόνα του Ολυμπιακού δεν μάλλον τρομάζει τόσο τη Ρεάλ όσο και τη Βαλένθια. Αυτή είναι η άποψή μου. Αλλά βεβαίως όλα αυτά την Κυριακή. Ο Ολυμπιακός θα απολαύσει αυτή τη σημερινή βραδιά. Θα ξεκουραστεί, θα καθαρίσει το μυαλό του, γιατί φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο Ολυμπιακός πλέον είναι και στην ψυχολογία, έχει και καλή ψυχολογία.
0: Το λέγαμε και νωρίτερα αυτό, θυμάσαι, Τάσο, ότι παίζει ρόλο αυτό.
1: Είναι πολύ έμπειροι οι παίχτες του. Είναι πολύ έτοιμος Ολυμπιακός για να κατακτήσει και να ράψει ένα ακόμη αστέρι στη Βαρανό. 13 χρόνια και κάτι μέρες μετά το τελευταίο του ευρωπαϊκό και μετά από αρκετές παρουσίες και 5 μάλιστα τελευταίες σε Final Four, νομίζω ότι έφτασε η ώρα για να κατακτήσει το τρόπαιο. Όλα αυτά για σήμερα. Την Κυριακή είναι μια άλλη μέρα, τελείως διαφορετική, ένας τελικός, κρύβει άλλες παγίδες. Αλλά η εικόνα που δίνει ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν το τρομάζει. Σίγουρα η Ρεάλ που είναι αποδεκατισμένη και από τους ψηλούς της, αλλά και η Βαλένθια, η οποία δεν έχει την εμπειρία ενδεχομένως, πέρα από το ταλέντο και την πολύ καλή ομάδα, την εκπληκτική ομάδα που έχει, δεύτερη τερμάτιση στην κανονική περίοδο πίσω από τον Ολυμπιακό, να νικήσει όμως τους Ερυθρόλευκους. Δεν το ξέρω, δεν νομίζω ότι με την εικόνα που έχει σήμερα ο Ολυμπιακός.
0: Ότι είναι το φαβορί για την Κυριακή.
1: Ο Ολυμπιακός ήταν φαβορί και πριν ξεκινήσει το Final Four. Ήταν φαβορί. Έχει το μεγαλύτερο budget, έχει το μεγαλύτερο βάθος στην ιστορία του σαν ομάδα, δηλαδή έχει 15 τιμοπόλεμους παίκτες. Οι παίκτες που έχουν μείνει εκτός αποστολής είναι παίκτες που μπορούν να προσφέρουν πάρα πολλά και παρόλα αυτά μείναν εκτός αποστολής γιατί δεν χωράνε. Ήταν πάρα πολύ και ο Πίτερς που βλέπω τώρα κάνει δηλώσεις και στην EuroLeague, νομίζω ότι έδωσαν όλοι αυτό που έπρεπε να δώσουν. Να σας δώσω καταλάβει, το Βερζέκοφ με ελάχιστο χρόνο συμμετοχής δεν χρειάστηκε να παίξει περισσότερο γιατί ο Ολυμπιακός όλοι ήταν ομάδα, δεν ήταν μόνο ο ένας παίκτης που κυνηγούσε να σκοράρει. Όχι, ήταν ομάδα και αυτό το δικαιώνει και τον coach Μπαρτζόκα, έτσι, για τον τρόπο που παρέταξε την ομάδα του.
0: Ναι. Λοιπόν, 79-61, ο Ολυμπιακός περνάει στον τελικό. Να ευχαριστήσουμε τον Τάσο Επιτρόπου για την ανάλυση του και να πάμε που αλλού, στο Πασαλιμάνι, καίγεται ο τόπος εκεί. Χαρές και πανηγύρια, χαρά Γιαννοπούλου.
2: Καλημέρα από το Πασαλιμάνι, το οποίο καίγεται το αγώνα, να αναμένει μετά τη νίκη του αγώνα. Αρκετά λεπτά ωστόσο πριν ο κόσμος εδώ συζητούσε για το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα του αγώνα της Κυριακής. Είναι πανηγυρικό το κλίμα, η ατμόσφαιρα είναι γιορτινή. Αυτή τη στιγμή ετοιμάζουν ένα σύνθημα το οποίο θέλει όλους τους φιλάθλους να κάθονται στο πεζοδρόμιο και θα ακολουθήσουν τις οδηγίες εκείνου που δίνει το έναυσμα για το σύνθημα. Θα το ακούσετε κι εσείς. Ο κόσμος παραμένει εδώ, τα χαμόγελα βρίσκονται. Μέχρι τα πια υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Ένα αποτέλεσμα το οποίο πραγματικά το περιμέναν, πραγματικά το πίστευαν. Και τελικά η ομάδα του, η αγαπημένη ομάδα, τα κατάφερε. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα στον αγώνα παρακολούθησαν εδώ, σε αυτή την κερκίδα, σε αυτή την ανοιχτή εξέδρα, άνθρωποι κάθε ηλικίας, πολύ μικρά παιδάκια, ηλικιωμένοι. Φυσικά πάρα πολύ νέο κόσμο, ο οποίο βρέθηκε εδώ και με πολύ αγάπη για την ομάδα του χειροκρότησε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Παραμένουν εδώ και λένε, μάλλον ανανεώνουν το ραντεβού για την Κυριακή, πιστεύοντας ότι το αποτέλεσμα θα είναι πάλι αυτό που περιμένουν χρόνια τώρα, την κατάσταση δηλαδή του αυτού τίτλου.
0: Λοιπόν, χαρά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Όντως σκόρπισε μεγάλη χαρά αυτή η μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού. Ένα μεγάλο πανηγύρι, μια μεγάλη γιορτή σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στον Πειραιά. Και βέβαια, τι άλλο, το ραντεβού, το μεγάλο ραντεβού την Κυριακή στις 9 στον μεγάλο τελικό.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και θα πάμε ευθύς αμέσως στον Δημήτρη Φαναριώτη. Έχουμε εξέλιξη σε σχέση με το Ιράν. Δημήτρη, καλησπέρα.
4: Φάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή, αφού ο τηλεοπτικός σταθμός Al-Haddath μεταέδωσε ότι οι ΗΠΑ και η Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο εκεχηρίας, παρακάμπτοντας όμως το ζήτημα των πυρηνικών. Σύμφωνα με το σταθμό, Φάνο, η πρόταση εκεχηρίας για την οποία μεσολάβησε το Πακιστάν περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την άρση των κυρώσεων, την ελευθερία ναυσιπλοείας και τη διακοπή όλων των στρατιωτικών δραστηριοτήτων. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο για μικρή πρόοδο και διευκρίνησε ότι δεν θέλει να υπερβάλλει για το εύρος της επιτυχίας. Πάντως, η κεντρική Αμερικανική διοίκηση που επιβλέπει τις επιχειρήσεις στον πόλεμο κατά του Ιράν ανακοίνωσε ότι η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln διατηρεί μέγιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα στην Αραβική θάλασσα. Και όλα αυτά τώρα, όπου στο διπλωματικό επίπεδο, Θάνο, το Πακιστάν συνεχίζει τις διαμεσολαβητικές προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου. Οι έμεσες ομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον συνεχίζονται, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν μηνύματα και προσχέδια κειμένων. Και τώρα Ραμπίγια να αναφέρει, επικαλούμενο πηγές, ότι ενδεχομένως εντός των επομένων, ακόμη και των επομένων ωρών, θα μπορούσε να ανακοινωθεί το τελικό προσχέδιο μιας πιθανής συμφωνίας. Αντιπροσωπεία του Κατάρ βρίσκεται στην Ταχυράνη για να συζητήσει αυτό το ζήτημα. Να κλείσω λέγοντας, Θάνο, ότι ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, ο Μόχσιν Νάκβι, μαζί με τον επικεφαλής του στρατού βρίσκονται στο Ιράν στο πλαίσιο προσπαθειών περαιτέρω διαμεσολάβησης. Είχαν μάλιστα και συνάντηση νωρίτερα με τον Ιρανό Υπουργό Αμπάς Αραχτσί. Συγκρατημένη αισιοδοξία ότι οι διπλωματικές προσπάθειες θα επιτρέψουν τελικώς να σημειωθεί η πρόοδο και να υπάρξει τελική συμφωνία, εξέφρασε και η Ουάσιγκτον. Για να δούμε.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στην σύνταξη για τη δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό βράδυ σε όλους. Ένα δικό μας ραντεβού στο Earth News το βράδυ του Σαββάτου με την Βάλια Πετούρη στις 10 το βράδυ για τους φίλους και τις φίλες που θα ήθελαν να παρακολουθήσουν τις πολιτικο-οικονομικές εξελίξεις εδώ στον τόπο μας. Το Σάββατο επαναλαμβάνω το δικό μας ραντεβού στο Earth News στις 10 το βράδυ, αύριο στις 10. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις. ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Στο μεγάλο τελικό του Final Four της Eurolinga της Κυριακής, το T-Center, ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη του επί της Φενέρμπαξε με 79-61. Αντίπαλός του η νικήτρια του ζευγαριού Real Valencia. Πληθαίνουν οι αναφορές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έχουν καταλήξει σε προσχέδιο συμφωνίας, το οποίο σύμφωνα με αραβικές πηγές που επικαλείται το Αραμπίγια έχει διαμορφωθεί στο πλαίσιο εντατικών διαπραγματεύσεων με διαμεσολάβηση του Πακιστάν. Διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ έφτασε στην Τεχεράνη για να βοηθήσει στην οριστικοποίηση της συμφωνίας που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου και στην επίλυση των εκκρεμών διαφορών. Ενώ στην Τεχεράνη βρίσκεται και ο αρχηγός του του Πακιστάν Ασίμ Μουνίρ για συναντήσεις με ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δει κάποια πρόοδο στις συνομιλίες και βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τους Πακιστανούς μεσολαβητές, αλλά υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής από την κυβερνητική πλειοψηφία και με ψήφους 155 όχι και 6 ναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στην υπόθεση των υποκλοπών, καθώς δεν εξασφάλισε την απαιτούμενη πλειοψηφία. Από τη διαδικασία αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της Πλεύσης Ελευθερίας, κάνοντας λόγο για θεσμική εκτροπή αναφορικά με την απόφαση να ζητηθεί η απόλυτη πλειοψηφία για τη σύσταση της εξεταστικής. Απόν ήταν και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να δημιουργήσει τεχνητή ένταση και να υποκαταστήσει την έλλειψη προγραμματικού λόγου με συγκρούσεις και αποχωρήσεις από τη Βουλή. Εξέφρασε δε τη βεβαιότητα ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας θα παραμείνει συμπαγής και ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027 όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε σε μια νέα εξόφθαλμη εκτροπή προκειμένου να προστατεύσει ένα βαρύτατα εκτεθειμένο πρωθυπουργό, τον οποίο εκβιάζουν σε δημόσια θέα ένας Ισραηλινός απόστρατος και ο ανιψιός του. Πρώην Γενικός Γραμματέας του ανέφερε σε ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ. Τρομοκρατική επίθεση χαρακτήρισε ο Βλαντιμίρ Πούτιν το θάνατο 6 ανθρώπων και 39 τραυματιών από πλήγμα ουκρανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών σε κτίριο που στέγαζε μαθητές στην πόλη Σταρομπίλσκ της περιφέρειας Λουχάνσκ. 15 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Η Ρωσία συγκάλεσε έκτακτες συνεδρίες του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται στα ερείπια του κτηρίου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση από την ουκρανική πλευρά. Αισιόδοξος για την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας εμφανίστηκε από τη Λευκοσία ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιαρακάκης παρά τις χαμηλότερες προβλέψεις ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. Τόνισε ότι η κρίση στη Μέση Ανατολία και οι πιέσεις στις τιμές της ενέργειας με ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία των στενών του Ορμούς για το παγκόσμιο εμπόριο. Κακουργηματικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος των 16 κατηγορούμενων σε ό,τι αφορά τις υποθέσεις των ναρκωτικών στα Ζωνιανά της Κρήτης, ενώ 43χρονος Ζωνιανός που κατηγορείται για απάτη σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ θα δικαστεί αύριο στο αυτόφορο τριμελές πλημελιό δικείο Ηρακλείου. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι 5 από τους 6 συλληφθέντες, ανάμεσά τους και ένας ανήλικος 15,5 ετών που οδηγήθηκαν σήμερα στην ανακρίτρια Σερών και οι οποίοι κατηγορούνται για τη συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.
3: Ο καιρός.
5: Βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες προβλέπονται αύριο. Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην Αττική, θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Ακολουθεί η εκπομπή Καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη.
3: Η ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
10: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

0: Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας, Earth News Radio, όπως το λέμε πλέον, και καθρέφτης. Θα ξεκινήσουμε με τα επινίκια. Έτσι δεν είναι? Ο Ολυμπιακός κέρδισε την Φενέρ 79-61. Και τώρα έχουμε μαζί μας το φίλο μου εδώ.
1: Ο Βαγγέλης Σωσαρής, είμαι, ναι. Χρήστο, και είμαστε εδώ λοιπόν για να δούμε ότι αυτό που προηγήθηκε στο ΟΑΚΑ εκεί στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Euroleague, που ντύθηκε στα ερυθρόλευκα. Ευτυχώς ο Ολυμπιακός τα κατάφερε, έκανε το πρώτο μεγάλο βήμα και θα δώσει το παρόν στον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Κόντρα θα δούμε σε ποιον, καθώς θα βρεθεί απέναντι είτε στη Βαλένθια είτε στη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Ήταν εύκολα, γιατί το σκορ δηλώνει ότι δεν δυσκολεύτηκε.
1: Το σκορ ακριβώς. Είχαμε καταρχάς, Χρήστο, να σου πω ότι είχαμε την καλύτερη επίθεση της σεζόν κόντρα στην καλύτερη άμυνα. Και αυτό το οποίο φάνηκε είναι ότι η επίθεση, αν και το σκορ κρατήθηκε σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, η επίθεση ήταν αυτή που επικράτησε. Ο Ολυμπιακός από την αρχή απέκτησε ένα προβάδισμα το οποίο διατήρησε μέχρι και το τέλος. Το κατάφερε να το αυξήσει, να φτάσει μέχρι και τους 16 πόντους, έπεφτε στους 10 λίγο με μεγάλη προσπάθεια από την πλευρά της τουρκικής ομάδας. Παρόλα αυτά τα κατάφερε και πήρε τη μεγάλη σφραγίδα, το μεγάλο εισιτήριο για τον τελικό. Θα διεκδικήσει έτσι το τέταρτο ευρωπαϊκό του τρόπαιο. Okay. Αυτό που ζήσαμε, γιατί από το μαγκαζίνο μας που προηγήθηκε του καθρέφτη σου, Χρήστο, ήταν πραγματικά εκπληκτικό, γιατί μεταφέραμε και το κλίμα από το Πασαλιμάνι, που αυτήν την ώρα είναι πανηγυρικό, ο κόσμος έχει βγει στους δρόμους, τα μαγαζιά όλα, όπως μπορείς να φανταστείς, ήταν έτσι κι αλλιώς γεμάτα με κόσμο που ήθελε με την παρέα του και την ευρύτερη μεγάλη παρέα που έγινε όλο το λιμάνι του Πειραιά να παρακολουθήσει αυτόν τον μεγάλο ημιτελικό.
0: Πάντως και εγώ ερυθρόλευκος είμαι, αλλά στην Αγγλία, όχι στην Ελλάδα, είμαι κυτρινόμαυρος. Η Arsenal, αύριο θα ήθελα πολύ να ήμουν στο Λονδίνο. Υπολογίζουν 1 εκατομμύριο κόσμο να είναι εκεί που θα προχωράει το ανοιχτό το λεωφορείο.
1: Επειδή ξέρεις από Αγγλία, ξέρεις ότι το πανηγύρι ξεκινάει από τη ΣΠΑ πολύ πολύ νωρίτερα.
0: 22 χρόνια έχει να πάρουμε.
1: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, η αλήθεια είναι πάντως ότι τα κατάφερε, και θα ήθελα να μεταφερθούμε στον καλό συνάδελφο τον Γιώργο τον Κοβό, που είναι εκεί τώρα έξω από το ΟΑΚΑ, από το T-Center, προκειμένου να μας δώσει λίγο την εικόνα του κόσμου που φεύγει από εκεί, γιατί και τα μέτρα ασφαλείας, όπως μας έλεγες και νωρίτερα, Γιώργο Κοβέ, είναι ιδιαιτέρως αυστηρά. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και σε δύο. Είναι ιδιαίτερος αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μόνο και μόνο το νούμερο των 4.000 αστυνομικών που είναι επιποδός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας για τους δύο αγώνες, τότε για αυτόν το Ολυμπιακό με τη Φενέρμπαχτσε, τότε και τη Βαλένθια με τη Ρεάλ Μαδρίτης, από μόνο του αυτό ο αριθμός λέει πολλά. Παρ' όλα αυτά, όλα φαίνεται να έχουν εξελιχθεί ιδιαίτερα ομαλά. Έχουμε δει πολύ ωραίες εικόνες. Μέχρι στιγμής φυσικά και οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού φεύγουν απόλυτα ευχαριστημένοι, και είναι οι περισσότεροι, όλοι όσοι μας μίλησαν μάλλον, πεπισμένοι ότι ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να σηκώσει το κύπελο. Βέβαια αυτό θα φανεί μεθαύριο. Τώρα από εκεί και πέρα οι εικόνες που είδαμε ήταν πάρα πολύ ωραίες. Είδαμε ανθρώπους του Ολυμπιακού να περπατούν παρέα με ανθρώπους του Φενέρμπαχτσε και να συνομιλούν, να κάνουν ακόμη και πειράγματα μεταξύ τους, αλλά πάντα στο πλαίσιο ενός αστείου.
1: Όμορφες αθλητικές εικόνες αυτές που μας περιγράφεις, Γιώργο.
2: Ευχαριστούμε. Ακόμη και αν ήθελαν να προχωρήσουν σε άλλου είδους εκδηλώσεις, δεν είχαν το περιθώριο. Πάντως η αλήθεια είναι ότι φάνηκε ότι δεν υπήρχε τέτοια πρόθεση από κανέναν.
0: Γιώργο,
2: άρα ήταν ωραίες εικόνες.
0: Ευχαριστούμε πάρα
1: ευχαριστούμε,
0: πολύ
1: Γιώργο,
0: για την ανταπόκριση. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε κι εμείς τώρα να σταθούμε έτσι μπροστά στον καθρέφτη μας. Όπου σήμερα Παρασκευή, όπως ξέρετε, στην εκπομπή κάθε Παρασκευή έχουμε επίτιμο καλεσμένο εδώ στο στούντιο. Μαζί μας απόψε, στον καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ, είναι ο Τάσος Τέλογλου. Από τους πρώτους που επέλεξε τον δρόμο της ερευνητικής δημοσιογραφίας, κάτι που μάλλον ήρθε από μόνο του ένα χρόνο μετά την αποφύτισή του από την νομική σχολή των Αθηνών. πρώτη εφημερίδα του, η πρώτη. Όλα συνωμοτούν, όπως ακούτε, για να έχουμε όχι έναν δημοσιογράφο του γραφείου και με ωράριο, αλλά έναν ρεπόρτερ που κυνηγάει την είδηση και μάλιστα τι είναι και πίσω από αυτήν. Το πρώτο του ρεπορτάζ εδώ, τηλεοπτικό, στην ΕΡΤ 2, δύο χρόνια μετά, το 1987, πήγε στο Mega Channel. Ακολούθως δεν τον χώραγε ο τόπος του, είμαι σίγουρος. Ήθελε να ανοιχτεί. Πήγε στη Γερμανία, στο Βερολίνο πρώτα, έπειτα στη Βόνη. Θα μας πει και για αυτή την εμπειρία. Επιστρέφει στην Ελλάδα το 19 και το 1990 μάλλον, και ανοίγει στο Μέγκα με τον Αλέξη Παπαχελά και τον Παύλο Τσίμα το Μαύρο Κουτί, που στα αεροπλάνα δίνει κέρυες πληροφορίες στα δυστυχήματα. Βεβαίως κόκκινο πορτοκαλί είναι το Μαύρο Κουτί στα αεροπλάνα. Όχι μαύρο, είναι πορτοκαλί, για να το βρίσκουν ευκολότερα στα συντρίμια. Γιατί δεν το ονόμαζαν τότε Orange Box? Ας αφήσουμε τα υπόλοιπα για έκπληξη, στην οποία εντάσσεται και η επιλογή της μουσικής από τον καλεσμένο μας. Βάλτε λοιπόν το κάθισμά σας στην ορθία θέση, φορέστε ζώνη ασφαλείας και καλό σας ταξίδι. Τάσο μου, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
3: Ευχαριστώ που με κάλεσες.
0: Το κομμάτι που ακούσαμε και επέλεξες, το πρώτο τραγούδι ήταν «These boots are made for walking».
3: Ναι, στη δημοσιογραφία θες πάντα ένα ζευγάρι καλά παπούτσια.
0: Α, να το. Ναι. Ακούς μουσική?
3: Ακούω μουσική, ναι. Βέβαια, δεν σπάνια έχω το χρόνο να ακούσω μουσική, να καθίσω και να ακούσω μουσική. Τις περισσότερες φορές ακούω στον δρόμο.
0: Όταν διαβάζεις, όταν είσαι, ας πούμε, γράφεις κάτι, θέλεις ησυχία, έτσι?
3: Όχι, δεν θέλω ησυχία, αλλά δεν θέλω να ακούω μουσική. Η μουσική με αποσπάει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και ξεκινάει εδώ τώρα η εκπομπή μας. Οι δημοσιογράφοι μοιάζουμε περισσότερο με τους εισαγγελείς και λιγότερο με τους συνηγόρους υπεράσπισης. Γράφει στον πρόλογο του βιβλίου του με τίτλο «Πατριδογνωσία», που μόλις κυκλοφόρησε από το Μετέχμιο και εμείς θα το φιλομετρήσουμε. Ο εισαγγελέας, συνεχίζει, από τη θέση του μπορεί, αν το δεις και έτσι, να βρίσκεται πιο κοντά στην αλήθεια. Δεν είμαστε όμως εισαγγελείς, ούτε στρέφουμε τη δουλειά μας εναντίον συγκεκριμένων προσώπων. Δεν κυνηγάμε ανθρώπους, δεν γινόμαστε χυδαίοι, ούτε για έναν ευγενικό σκοπό, γράφει στο βιβλίο του ο Τάσος. Και με ορχιστρικό μας του John Williams, η λίστα του Σίντλερ, είναι το χαλί που θα μας συνοδεύει στην εκπομπή. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ, μεσημέρι, πρωινό, από όπου και αν μας ακούτε, και μέσω του διαδικτύου ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Παρασκευή του Μαΐου του 2025, 22η ημέρα, μετράμε 959 μέρες από τη σφαγή της Χαμάς, την 7η δεκάτου του 23, σε φεστιβάλ δύο εβραϊκών οικισμών. Σκοτώθηκαν 1.195 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 36 μικρών παιδιών και πολλούς υπερήλικες. Αυτή η σφαγή πυροδότησε την έναρξη του πολέμου στην Παλαιστίνη. Πλέον η ανταλλαγή ομήρων ολοκληρώθηκε, αψιμαχίες αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν, υπάρχει όμως πολύ σοβαρή ανθρωπιστική κρίση ασιτίας στη Γάζα, που δεν μοιάζει πια με πόλη, είναι ερείπιο. Τα νεότερα σήμερα από την Haaretz και την Guardian. Εκρηκτικά drones από το Λίβανο έπληξαν αρκετές τοποθεσίες στο βόρειο Ισραήλ, αναφέρει το Υπουργείο Άμυνας, προσθέτοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις του σκότωσαν 7 τρομοκράτες, όπως τους ονομάζει. Ευρωπαίοι ηγέτες καταδικάζουν την επέκταση των οικισμών στη Δυτική Όχθη, προειδοποιούν κατά της προσάρτησης και της εμπλοκής επιχειρήσεων εκεί και επικρίνουν την Ισραηλινή πολιτική του επικισμού και προειδοποιούν ότι η συνεχιζόμενη επέκταση υπονομεύει τις προοπτικές για λύση δύο κρατών. Στο άλλο πολεμικό μέτωπο, 1548 ημέρες συμπληρώνονται σήμερα από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, κατέλαβε εδάφη της, μερικά τα προσάρτησε στη δική της επικράτεια μετά από δημοψηφίσματα που η διεθνής κοινότητα θεωρεί κύβδηλα. Τα νεότερα σήμερα εντάχει πάντα από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Ουκρανικά drones έπληξαν το δηληστήριο πετρελαίου Σιζράν σε απόσταση 800 χιλιόμετρων μέσα στη Ρωσία, προκαλώντας πυρκαγιά, δήλωσε την Πέμπτη ο Βολοντίμις Ζελένσκι, που ανάρτησε και σχετικό βίντεο

0: θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει το ενδεχόμενο συνδεδεμένης ένταξης για την Ουκρανία και να αναβιώσει τις συνομιλίες που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με επιστολή που έγραψε σε κορυφαίους αξιωματούχους. Πρόσωπο της ημέρας, κρίνοντας από την δημοσιότητα που έχει λάβει, είναι η κυρία Μαρία Καριστιανού, που, όπως γράφει ο Δημήτρης Ευθυμάκης στο Πρόταγκον, κάποτε ένωνε ετερόκλητους πολίτες γύρω από μια τραγωδία και άρχισε να μετατρέπεται σε μικρό μαγνήτη της πιο θολής, θυμωμένης και ανατολικόστροφης Ελλάδος. Διότι οι μεσίες έχουν ένα πρόβλημα. Κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουν συγκεκριμένα, να πούν δηλαδή τι πιστεύουν και πώς το υλοποιούν. Persona non grata είναι για την Άγκυρα ο εκ των ηγετών της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος δηλώνει ότι ο Άριος Πάγος εξετάζει ανέρεση της αποφυλάκησής του, την οποία καταδικάζει η Τουρκία, με την εξής δήλωση: «Η επίοικια που επιδείχθηκε προς αυτόν τον ύπουλο τρομοκράτη, ο οποίος υποκίνησε τις δολοφονίες και τις επιθέσεις εναντίον των διπλωματών μας που εκπροσωπούσαν με τιμή τη χώρα μας στο εξωτερικό, αποτελεί σοβαρή προσβολή», αναφέρει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στην φροντίδα του ήχου, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόαερα είναι στην παραγωγή. Στα λίγα υπόλοιπα, Χρήστος Μιχαηλίδης, και καλεσμένος της Παρασκευής, δίπλα μου, μαζί μου, ο δημοσιογράφος Τάσος Τέλογλου. Τάσο μου, καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ, και πριν μπούμε στα δύσκολα, εξήγησέ μας την μουσική επιλογή σου που επέλεξες, την πρώτη.
1: Είναι ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ. Μιλάει για μεταφορικά για τα παπούτσια μιας σχέσης, αλλά πάντα χρειάζονται παπούτσια. Υπάρχει το γνωστό ποίημα του Frost που θα το ξέρεις: «But I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep». Είναι κάτι που το λέω συχνά μέσα στη μέρα μου για να παίρνω θάρρος και να προσπαθώ να τελειώνω τα πολλά χιλιόμετρα που έχω να κάνω, και νομίζω ότι και στη δουλειά που κάνουμε κάθε βήμα που κάνεις μπορεί να το κάνεις με ένα βάρος, αλλά σου δίνει και μια ζωτικότητα η οποία στο τέλος της μέρας σε αποζημιώνει.
0: Έχεις και εσύ αυτό το που σου λέει πόσα βήματα έχεις κάνει την ημέρα?
1: Όχι, αλλά ξέρω ότι έχω κάνει πολλές χιλιάδες.
0: Αλήθεια, περπατάς κάθε φορά την ίδια διαδρομή ή...
1: Όχι, όμως στο κέντρο της πόλης πάντα περπατάω. Τις περισσότερες φορές τις πηγές μου πηγαίνω με τα πόδια. Και πολλές φορές σταματάω και μακριά από αυτές για να μην έχει κανείς την δυνατότητα να εντοπίσει πού ακριβώς πάω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το βιβλίο. Θα ήθελα να μας πεις λίγα πράγματα περισσότερα για το βιβλίο, καταρχάς. Πώς γράφτηκε, και έχω κάνει πολλές σημειώσεις, θα το δεις τώρα σε λίγο.
1: Αυτό το βιβλίο γράφτηκε από κάποια πορτρέτα πηγών που άρχισα να γράφω πριν από 6-7 χρόνια. Ασύνδετα μεταξύ τους. Και μετά σκεφτόμουν ότι φέτος που συμπληρώνω 40 χρόνια σε αυτή τη δουλειά θα ήταν ενδιαφέρον, και είχα το προνόμιο μέσα από αυτές τις πηγές να γνωρίσω τη χώρα μου στην ουσία, να αποτίσω ένα φόρο τιμής, να κάνω ένα tribute όπως λέμε στο χωριό μας, στους ανθρώπους που με βοήθησαν να γνωρίσω τη χώρα. Αλλά ήθελα όμως να πάρω μία απόσταση από ιστορίες που έχω καλύψει, γιατί πολλές από αυτές τις ιστορίες τις έχω καλύψει. Ο Ηλίας Μαγκλίνης στην παρουσίαση του βιβλίου στην Αθήνα είπε ότι πολλές φορές η κωμωδία είναι τραγωδία συγχρόνως. Και πραγματικά υπάρχουν πολλές πλευρές της ελληνικής δραματουργίας που είναι σαν να βλέπεις επιθεώρηση το καλοκαίρι.
0: Μου έκανε εντύπωση, το ανέφερες και τώρα, αυτό το έχω υπογραμμισμένο και με ερωτηματικό όμως, ότι οι ιστορίες του βιβλίου δεν προέκυψαν κατά τύχη. Πριν από χρόνια άρχισες να γράφεις πορτρέτα των πηγών σου.

0: με παραξένεψε λίγο αυτό, δηλαδή αυτοί που σου δίνανε τις πληροφορίες δεν τους αποκάλυψες βεβαίως, φαντάζομαι.
1: Κάποιους, για κάποιους έχω μιλήσει, όπως για τον Βασίλη Τερτιλή, ας πούμε, του έχω αφιερώσει ένα ολόκληρο κεφάλαιο. Κάποιοι άλλοι είναι εύκολα αναγνωρίσιμοι, ναι. Όπως ένας φυγάς στην υπόθεση της Siemens.
0: Ναι.
1: Δύο είναι οι φυγάδες στην υπόθεση Siemens, ένας από τους δύο θα είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Κάποιους έχω γράψει επίσης με τα ονόματά τους στους ανθρώπους που με βοήθησαν τα χρόνια του COVID, ή την Διαμάντο Κρητικού που μου υπέδειξε ότι υπήρχαν μέλη του συνεταιρισμού της που παίρνανε επιδοτήσεις για γη που δηλώναν στα Σκόπια.
0: Και λες εδώ ότι και κάποιες όμως από τις πολύ σημαντικές ιστορίες που κάλυψες, όπως εκείνη για την οποία θα συζητήσουμε και τώρα, του Predator, του λογισμικού Predator, δεν τις συμπεριέλαβες γιατί δεν γνώριζες, λες, όλους τους πρωταγωνιστές της.
1: Ναι, πολλές φορές υπάρχουν ορισμένοι νεότεροι συνάδελφοι που πιστεύουν ότι η ερευνητική δημοσιογραφία είναι να βάλεις μια δικογραφία κάτω από τη μασχάλη σου ή να διαβάσεις κάποια χαρτιά. Η δικογραφία συνήθως προκύπτει από δύο πράγματα που συμφωνεί ο εξεταστής με τον εξεταζόμενο να γραφτούν σε ένα χαρτί. Δεν είναι όμως η πραγματική ζωή.
0: Ναι.
1: Και εμένα με ενδιέφερε πάντα η πραγματική ζωή. Με ενδιέφερε πάντα να μπορέσω να γνωρίσω και να μπω στα παπούτσια εκείνων, ακόμα και των κακών, σε εισαγωγικά. Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε σε κάποιες περιστάσεις έτσι και σε κάποιες περιστάσεις διαφορετικοί. Να γνωρίσω αυτούς τους ανθρώπους, να μπω στα παπούτσια τους, και πιστεύω ότι το βιβλίο αυτό αρχίζει από τη στιγμή που γνωρίζω αυτούς τους ανθρώπους. Άρα το Predator είναι μια σχετικά φρέσκια ιστορία. Ναι. Υπάρχει πηγή σε αυτό το βιβλίο που την ξέρω 38 χρόνια.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι σχετικά φρέσκια ιστορία και η απόσταση δεν είναι τέτοια που να μου επιτρέψει να γράψω σε ένα τέτοιο βιβλίο. Μπορεί σε ένα διαφορετικό βιβλίο να μου το επιτρέπει να γράψω σε ένα τέτοιο βιβλίο. Για αυτούς τους χαρακτήρες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων ενός λεπτού, είναι οι τίτλοι των ειδήσεων, και όλο το υπόλοιπο ημίωρο είναι δικό μας. Μη φύγετε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο μεγάλο τελικό του Final Four της Euroliga της Κυριακής, τη Σέντερ ο Ολυμπιακός, μετά τη συντριπτική νίκη του επί της Φενερμπαξέ με 79-61. Αντίπαλός του η νικήτρια του ζευγαριού Real Valencia. Είχαμε ένταση, επιθυμία και παίξαμε καλή άμυνα. Στόχος είναι να παλέψουμε για κάθε κατοχή και να έχουμε ίδια νοοτροπία στο μεγάλο τελικό, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ έφτασε στην Τεχεράνη για να βοηθήσει στην οριστικοποίηση της συμφωνίας. Στην Τεχεράνη βρίσκεται και ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, για συναντήσεις με ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δει κάποια πρόοδο στις συνομιλίες και βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τους Πακιστανούς μεσολαβητές, αλλά υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Με 155 ψήφους κατά απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Σύσσωμη η αντιπολίτευση κατήγγειλε τη θέση της Νέας Δημοκρατίας για απαιτούμενη πλειοψηφία 151 ψήφων αντί για πλειοψηφία του 2 πέμπτων του συνόλου των βουλευτών, δηλαδή 120 ψήφοι. Κακουργηματικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος των 16 κατηγορουμένων σε ό,τι αφορά τις υποθέσεις των ναρκωτικών στα Ζωνιανά της Κρήτης. Ενώ 43χρονος Ζωνιανός που κατηγορείται για απάτη σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΠΚΠ θα δικαστεί αύριο στο αυτόφορο Τριμελές Πλημελιωδικείο Ηρακλείου. Δύο νεκριτές της ομάδας οικονομικών εγκλημάτων της Γαλλίας πραγματοποίησαν χθες έλεγχο στο Προεδρικό Μέγαρο των Ηλυσίων στο Παρίσι, στο πλαίσιο δικαστικής έρευνας που αφορά την οργάνωση τελετών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο Πάνθεον του Παρισιού. Καιρός βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αύριο, η θερμοκρασία στην Αττική έως 24 βαθμούς και έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: κλασική μας μινιατούρα αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων είναι το περίφημο Adagio για έναν ευγενή κύριο από τον Ροντρίγκο. Και είμαστε εδώ μαζί με τον καλεσμένο μας της Παρασκευής που είναι ο Τάσος Τέλογλου, δημοσιογράφος Τάσος Τέλογλου. Και ξεκινήσαμε την κουβέντα μας στο πρώτο μέρος. Μας έφαγε λίγο ο Ολυμπιακός, αλλά δεν πειράζει. Θα ήθελα να μας έλεγες, όσο μπορείς, πώς προέκυψε το ενδιαφέρον σου για το Predator, το ψάξιμο.
1: Αυτό ξεκίνησε από μια υπόθεση που αφορούσε το τηλέφωνο του Θανάση Κουκάκη. Ήρθε και με βρήκε και μου είπε ότι το τηλέφωνο του...
0: Ο Θανάσης Κουκάκης
1: είναι δημοσιογράφος.
0: Μάλιστα.
1: Το τηλέφωνο του παρουσίαζε μια περίεργη συμπεριφορά, εξαλειώταν γρήγορα η μπαταρία κλπ. Και επίσης είχε μια πληροφορία ότι παρακολουθείται το τηλέφωνο του για λόγους εθνικής ασφαλείας. Του είπα ότι καλό θα ήταν τότε, συμφωνήσαμε, και το είχε και αυτό στο μυαλό του, αυτό το τηλέφωνο να σταλεί στο Citizens Lab, mm-hmm. Του Πανεπιστημίου του Τορόντο. Στάλθηκε στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο και τότε βρέθηκε αυτό το λογισμικό μέσα αυτό το τηλέφωνο. Στη συνέχεια ήμασταν τυχεροί με την Ελίζα Τριανταφύλου στο Inside Story, έναν ιστότοπο που δουλεύουμε και οι δύο, mm-hmm. όπου πολύ γρήγορα μπορέσαμε και αποκτήσαμε πηγές μέσα στην εταιρεία που παράγει αυτό το λογισμικό, and the rest is history.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όταν μπαίνεις νωρίτερα από κάποιον άλλον σε ένα θέμα και δουλεύεις στοχευμένα πάνω σε μία γραμμή πηγών, πολύ γρήγορα αποκτάς 10, 20, 30, 40 πηγές που οι άλλοι δεν έχουν καμία πηγή και έτσι... Είναι πολύ εύκολο, ας πούμε, να τους νικήσεις αυτόν τον αγώνα δρόμου. Πολύ περισσότερο όταν στην πρώτη φάση τα mainstream μέσα, μέχρι να εμφανιστεί η υπόθεση Αντρουλάκη, δεν ασχολιόταν καθόλου με το θέμα.
0: Ναι. Παρακολουθώντας πολύ προσεκτικά και όσα έχεις γράψει, αναρωτιέμαι πώς οσμίζεσαι ένα θέμα το οποίο κατά την άποψή σου μπορεί να είναι πειραγμένο ή μπορεί και να μην είναι. Τι ήταν εκείνο που σε υποψίασε?
1: Πρέπει να είσαι αυθεντικά περίεργος.
0: Πρέπει.
1: Πληρωνόμαστε για να είμαστε αυθεντικά περίεργοι. Mm-hmm. Δηλαδή ακούς κάτι και λες για κάτσε να δούμε. Αυτή η ιστορία πρέπει να της δώσω λίγο μεγαλύτερο χρόνο, mm-hmm. για να αποκτήσω και μεγαλύτερο βάθος. Και αν βρεις το επόμενο mm-hmm. τεκμήριο, ας το πούμε, σε αυτό το ψάξιμο που κάνεις, γιατί όπως γράφω και στην πατριδογνωσία, το 95-98% των προσπαθειών μας καταλήγει σε ένα τείχο, να αποκλείουμε εκδοχές, όχι να επιβεβαιώνουμε εκδοχές. Έτσι. Yeah. Αποκλείοντας λοιπόν εκδοχές, δια της εισάτοπων απαγωγής πάμε παρακάτω. Και ένα βασικό στοιχείο της ερευνητικής δουλειάς και κάθε δημοσιογραφικής δουλειάς είναι να το κάνουμε με μια αμφιβολία για τα ίδια μας τα ευρήματα. Που αυτή η αμφιβολία πρέπει να ενσωματώνεται. Βεβαίως, ο κόσμος δεν περιμένει από το δημοσιογράφο να παραθέσει δύο απόψεις που ο ένας λέει βρέχει και ο άλλος λέει δεν βρέχει. Η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να ανοίξει το παράθυρο και να δει τι καιρό κάνει έξω.
0: Πότε είναι η στιγμή, η κρίσιμη στιγμή που αποφασίζεις να βγεις? Δηλαδή έχεις κάνει την έρευνά σου, έχεις ψάξει, έχεις πάρει τηλέφωνα, έχεις μαζέψει πληροφορίες. Εκείνη η στιγμή που λες,
1: ας πούμε, στην περίπτωση των υποκλοπών, η κρίσιμη στιγμή ήταν όταν κάποιος συνεργαζόμενος με την Ιντελέξα μας έδειξε ένα memorandum of understanding μεταξύ μιας υπηρεσίας της Βόρειας Μακεδονίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας, που είχε μέσα και αυτό το τη δυνατότητα χρήσης αυτού του λογισμικού. Τότε θεωρούσαμε ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει εδώ.
0: Και από αυτό προέκυψε και προέκυψε...
1: Το μετά βάλαμε ένα τίτλο στο επόμενο δημοσίευμά μας, το κράτος ξέρει.
0: Ναι.
1: Δεν ήμασταν σίγουροι πόσα ξέρει, αλλά το σίγουρο ήταν ότι ήξερε.
0: Πόσοι παρακολουθούνταν?
1: Ξέρουμε, νομίζω ότι ο κύριος Φλωρίς έκανε ένα λάθος σήμερα, ότι συνολικά οι δύο λίστες ήταν 27 παρακολουθούνταν με Predator και νομίζω 4 φορές παραπάνω παρακολουθούνταν για λόγους εθνικής ασφάλειας. Υπήρχε δηλαδή μια επικάλυψη των δύο τρόπων παρακολούθησης σε ό,τι αφορά 27 άτομα που έγινε προσπάθεια να παρακολουθούν και δύο φορές. Και έθεσε ένα ερώτημα σήμερα ο κ. Φλωρίδης, είπε: καλά, δεν του έφτανε, λέει, να του ακούνε για λόγους εθνικής ασφάλειας? Όχι, δεν του φτάνει, γιατί στην εθνική ασφάλεια ακούνε μόνο τη γραμμή. Ενώ αν εμείς καθόμαστε και τρώμε σε μια ταβέρνα τώρα και μου έχουν βάλει εμένα το Predator και εσύ κάνεις κάποια σχόλια, σε γράφουν και εσένα χωρίς να το ξέρεις.
0: Wow.
1: Αυτή είναι η διαφορά.
0: Mm-hmm.
1: Ή αν είμαι εγώ με τη γυναίκα μου στο κρεβάτι, παίρνουν εικόνα και βίντεο για το τι κάνω εγώ με τη γυναίκα μου στο κρεβάτι. Το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλο λόγο.
0: Πώς?
1: Να με εκβιάσουν.
0: Όχι, πώς μπορούν να πιάσουν
1: όταν μπαίνει το λογισμικό μέσα στο τηλέφωνο σου, το τηλέφωνο σου γίνεται καταγραφέας ήχου και εικόνας. Γιατί βάζουμε ένα λευκό πλάστη πάνω εδώ στην κάμερα?
0: Μάλιστα. Wow. Ποιος ήταν αυτός, ή αν ήταν και άλλοι, που μεθόδευσε αυτή την ιστορία? Ήταν ο έμπιστος Μητσοτάκη.
1: Σίγουρα η χώρα χρειαζόταν ένα τέτοιο λογισμικό, γιατί αυτή τη στιγμή οργανώνονται εγκληματικές πράξεις μέσα από τις φυλακές. Επίσης χρειαζόταν για τις διεθνείς σχέσεις. Το πρόβλημα είναι ότι όπως και στην περίπτωση Τσαλικίδη, δηλαδή της εισόδου των Αμερικάνων στα δίκτυα ενώπιση των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004-2006, έπρεπε να έχει φτιαχτεί πρώτα το πλαίσιο και μετά να επιτραπεί το hijack των δικτύων.
0: Ναι.
1: Έτσι. Το πλαίσιο δεν είχε φτιαχτεί. Άρα αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε, και αυτή τη στιγμή το ζητούμενο δεν είναι αν θα αποκτήσουμε ή όχι αυτά τα λογισμικά που τα έχουν όλες οι χώρες, αλλά αν θα αποκτήσουμε το πλαίσιο για να έχουμε αυτά τα λογισμικά.
0: Μάλιστα. Ποια είναι η στιγμή που ένας ερευνητής δημοσιογράφος αποφασίζει ότι το υλικό που έχει συγκεντρώσει είναι ικανοποιητικό για να βγω προς τα έξω? Δυσκολεύτηκες?
1: Η στιγμή που πείθη τον εαυτό του. Η στιγμή που πείθη τον εαυτό του ότι εδώ υπάρχει ένα story. Δεν υπάρχουν στοιχεία, ψήγματα ενός story, δεν υπάρχουν ψίχουλα, δεν υπάρχουν κάποια κεραμίδια πεταμένα δεξιά και αριστερά, αλλά υπάρχει μια συνεκτική εικόνα. Ή το συνεκτικό μέρος μιας εικόνας, γιατί μπορεί να μην έχεις ολόκληρη την εικόνα αμέσως.
0: Όσο ερευνούσες, υπήρχε κάποια απειλή εναντίον σου?
1: Υπήρξαν διάφορες απειλές. Εγώ πάντα λέω ότι απειλείται αυτός που θέλει να απειληθεί, δηλαδή αυτός που παίρνει τις μετρητής στις απειλές. Υπήρξαν διάφορες προσπάθειες να, ας πούμε, καταλάβω ότι ήμουνα υπό παρακολούθηση. Ή φυσική, ή υπήρχαν διάφορες προσπάθειες να ξεφτυλίσουν, ας πούμε, την αιμονή με το θέμα. Ο υπότιτλος του βιβλίου είναι ιστορίες ενός αιμονικού. Αυτοτρολάρωμα εκεί πέρα. Φυσικά, όταν ο μέσος όρος με τον οποίο ασχολείται κανείς με μια σύνθετη ιστορία είναι 4-5 μέρες, και εγώ με τη ζήμες ασχολιόμουν 10 χρόνια, είμαι σχεδόν αιμονικός. Αλλά το σκυλί για να τραβήξει τη λαμαρίνα πρέπει να τη δαγκώσει και να μην την αφήσει.
0: Τα στοιχεία που μάζευες, οι πληροφορίες που έρχονταν σε σένα και τις έβρισκες, τις διασταύρωνες οπωσδήποτε, ήταν διαφορετικών ειδών οι πληροφορίες αυτές? Δηλαδή, αν πάμε στην περίφημη ταινία του Watergate, βλέπαμε ότι με το σημειωματάριο έγραφαν αυτά τα οποία τους έλεγαν. Εσύ πώς διασταύρουν sketchbook εκεί πέρα, έτσι?
1: Ποτέ δεν γράφω το τηλέφωνο μου σημειώσεις.
0: Ναι.
1: Πάντα γράφω εδώ πέρα τις σημειώσεις, το χαρτί. Βεβαίως μπορεί να χαθεί φυσικά αυτό ή να στο πάρουν, αλλά πρώτα απ' όλα θα πρέπει να μπορούν να βγάλουν τα γράμματά σου. Δεν είναι πάντα εύκολο.
0: Ναι.
1: Έπειτα δεν χρειάζεται να γράφεις τα πράγματα με το όνομά τους, τις πηγές σου με το όνομά τους. Αλλά οι πληροφορίες έρχονται από πάρα πολλά διαφορετικά μέρη. Για παράδειγμα, οι πληροφορίες έχουμε μια ιστορία μέσα που είναι από τις πιο αστείες ιστορίες του βιβλίου, για την περίφημη επένδυση του Εμμύρη του Κατάρ στη Ζάκυνθο, όπου και τότε ήμασταν υπό παρακολούθηση από τις αρχές, τότε ήταν μια άλλη κυβέρνηση, γιατί οι αρχές θεωρούσαν ότι κάποιοι κρατικοί υπάλληλοι είχαν χρηματιστεί από τον επενδυτή, από ανθρώπους τους, και μας παρακολουθούσαν στη Ζάκυνθο. Πηγαίναμε συνοδευόμενοι στη Ζάκυνθο, δηλαδή. Συναντούσαμε παπάδες, ψυχολόγους, χωρικούς, τον πολιτή, τοπογράφους, συμβολεογράφους, δικηγορικά γραφεία του Λονδίνου που εκπροσωπούσαν τον Εμμύρη. Όποια πηγή θα μπορούσε να μας δώσει ένα κομματάκι πληροφορίες που θα μας ήταν χρήσιμο να συνθέσουμε το πάζελ.
0: Έχεις εξηγήσει το γιατί παρακολουθούνταν συγκεκριμένα άτομα?
1: Εννοείς τώρα στο θέμα των παρακολουθήσεων?
0: Ναι.
1: Για διαφορετικό λόγο ο κάθε άνθρωπος, όχι για τους ίδιους λόγους.
0: Προσπαθώ να καταλάβω ποιος ήταν ο στόχος για να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Το να έχεις την πληροφορία και να έχεις ένα προβάδισμα στην πληροφορία σου δίνει πάντα τη δυνατότητα να πάρεις αποφάσεις πιο γρήγορα. Για παράδειγμα στην Κύπρο, την οποία την ξέρεις πολύ καλά, μιλώντας με μεγάλα δικηγορικά γραφεία που έχουν ας πούμε δύο αντίδικα οικονομικά σφαίροντα, πολλές φορές χρησιμοποιούν αυτά τα μέσα.
0: Αλήθεια.
1: Φυσικά, για να ξέρουν το δικόγραφο της άλλης πλευράς την επόμενη μέρα και να έχουν ένα μικρό προβάδισμα.
0: Χριστέ μου, ναι. Μάλιστα.
1: Η Κύπρος είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς αυτά τα συστήματα. Και για ιστορικούς λόγους.
0: Αναμφίβολα, ναι. Όπως, ναι, βέβαια. Έχουμε και τους Ρώσους τώρα εκεί πέρα που εμπλέκονται, οι οποίοι έχουν, παρεπιπτόντως το συμπληρώνω αυτό, έχουν, ναι μεν είναι στην Λεμεσό, η Λεμεσός έχει ονομαστεί
1: Λιμασόλγκρατ,
0: αλλά έχουν ταυτόχρονα μετικήσει στα κατεχόμενα, άνοιξαν προξενείο εκεί και αγοράζουν ό,τι υπάρχει από την Κερίνια μέχρι την Αμόχωστο, όλη η θαλασσογραμμή. Δεν ξέρω τι γίνεται, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, το θέμα αυτό, το οποίο αξίζει κανείς να το διαβάσει στο βιβλίο, έχει ζημιώσει πολιτικά την κυβέρνηση. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο αυτό. Πιστεύεις ότι θα παίξει ρόλο και σε ερχόμενες εκλογές?
1: Εννοείς για το θέμα των υποκλοπών?
0: Ναι.
1: Το θέμα των υποκλοπών δεν αναφέρομαι στο βιβλίο. Έτσι. Το θέμα των υποκλοπών ρητά δεν το έχω συμπεριλάβει για το λόγο που σου εξήγησα. Δεν έχω δηλαδή χαρακτήρες που να τους ξέρω τόσο καλά όσο ξέρω άλλους χαρακτήρες. Όσο ήξερα στην υπόθεση της Siemens, όσο ήξερα στην υπόθεση της επένδυσης του Κατάρ, όσο ήξερα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί έχω μερικές καλές πηγές στον αγροτικό κόσμο. Ναι, πιστεύω το θέμα του γενικά των θεσμών της μεταχείρισης.
0: Το Predator τι ήταν τότε?
1: Το Predator, το λέω και στον πρόλογο, το συζητήσαμε και πριν, ότι αποφάσισα ότι δεν θα το συμπεριλάβω σε αυτό το βιβλίο.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Έτσι. Όμως πιστεύω ότι το Predator θα παίξει ένα ρόλο στις επόμενες εκλογές, κυρίως όχι για το θέμα αυτό καθεαυτό, όσο για το θέμα του χειρισμού των θεσμών. Πιστεύω δηλαδή ότι θα υπάρχει ένας κεντρός κόσμος, ένας κόσμος στο κέντρο που θα κρίνει από τη μεταχείριση των θεσμών, θα κρίνει, φυσικά η τσέπη είναι αυτή που θα μετρήσει πάντα, it's the economy, stupid, αλλά υπάρχει ένας κεντρός κόσμος για το οποίο οι θεσμοί είναι σημαντικό ζήτημα και πιστεύω ότι για αυτούς θα είναι ένα από τα κριτήρια της ψήφους τους. Τώρα, πόσοι θα είναι αυτοί δεν μπορώ να το πω.
0: Μάλιστα. Εδώ είμαστε και καλεσμένος της εκπομπής της Παρασκευής είναι ο ερευνητής δημοσιογράφος ο Τάσος Στέλογλου. Θα ήθελα να συζητούσαμε λίγο το πολιτικό τοπίο όπως διαμορφώνεται τώρα. Είχαμε πρόσφατα πριν από μία μέρα την έναρξη της κυρίας Καριστιανού στο πολιτικό στίβο. Μου έκανε εντύπωση που έχει και εκπρόσωπο τύπου τον συνάδελφό μας τον Αυγερινό από την Μόσχα, που λίγο με εκνεύριζε εμένα, για να σου πω την αλήθεια, γιατί δεν εκθίαζε υπερβολικά τον Πούτιν στο One που έβγαινε. Μπάς πιθώς, είναι δικά μου αυτά. Το πολιτικό τοπίο πώς το βλέπεις τώρα?
1: Θα υπάρχει ένας κατακυρματισμός των πολιτικών δυνάμεων.
0: Η κυβέρνηση κρατάει
1: αρκετά μεγάλος κατακαιρματισμός. Το ερώτημα είναι τι θα αποτυπωθεί μετά την κάλπη. Η κυβέρνηση πιστεύω θα κάνει εκλογές πιο γρήγορα, όχι εξαιτίας του κατακαιρματισμού των πολιτικών δυνάμεων, αλλά όταν αυξάνεται ο πληθωρισμός με 1% κάθε μήνα, όσο πιο πίσω τις κάνεις τις εκλογές, τόσο σε πιο μειονεκτική θέση θα είσαι, αν η οικονομία είναι το κριτήριο με το οποίο θα ψηφίσουν οι ψηφοφόροι. Πιστεύω λοιπόν ότι οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, συνηθίζω προς το τέλος της εκπομπής, αν και έχουμε αρκετό χρόνο ακόμα, και αυτό το έκλεψα από την εκπομπή του BBC στο ραδιόφωνο, το Desert Island Discs, που φιλοξενούσαν ένα πρόσωπο, ακόμα και την Thatcher και μεγάλα ονόματα, και συζητούσαν τι θα έκανες αν ναυαγούσες σε ένα ερημικό νησί. Για παράδειγμα, τι βιβλίο θα ήθελες να έχεις μαζί σου? Η Thatcher, για παράδειγμα, όλοι λέγανε η βίβλος, οι περισσότεροι, γιατί είναι μεγάλο και μπορεί να το διαβάσεις μέχρι να έρθει το πλοίο να σε πάρει. Η Margaret Thatcher, τι βιβλίο νομίζεις ότι θα έπαιρνε μαζί της? Το manual του SAS για επιβίωση. The survival guide.
1: Πολύ τύπικό για αυτή.
0: Εσύ τι θα έπαιρνες μαζί σου?
1: Εγώ θα έπαιρνα ένα λογοτεχνικό βιβλίο που αγαπώ πάρα πολύ, το Μέτρ και τη Μαργαρίτα του Μπουλγάκοφ.
0: Α, μάλιστα.
1: Που είναι μια τελείως παλαβή παραβολή γραμμένη από τον Μπουλγάκοφ σε χρόνια που δεν φανταζόταν κανείς, δηλαδή στο Μεσοπόλεμο, που δεν φανταζόταν κανείς ότι θα γραφεί αυτό το βιβλίο. Μια υπέροχη γλώσσα και συνεχείς ανατροπές.
0: Διάβασα με ενδιαφέρον και την φοιτητική σου την πορεία στο πανεπιστήμιο. Τι σπούδασες?
1: Νομικά.
0: Λοιπόν, ήσουν εγγεγραμμένος στην ΚΝΕ.
1: Ναι,
0: έτσι
1: ήμουνα.
0: Δεν είναι?
1: Ήμουνα, ναι.
0: Για πες μας για αυτή. Το γράφεις και στο βιβλίο σου.
1: Σήμερα ένας φίλος μου, δικαστικός, μου είπε το παράδοξο με σένα, λέει, ήταν ότι ήσουν εγγεγραμμένος στην ΚΝΕ ενώ τον παππού τον είχε σκοτώσει όπλα. Είναι αυτά τα παράδοξα της μεταπολίτευσης.
0: Ο παππούς πρέπει να ήταν μεγάλη φυσιογνωμία, δηλαδή όπως το διάβαζα.
1: Δεν το γνώρισα εγώ αυτό τον παππού, γνώρισα τον άλλον, της Πάρου, τον παππού της Θεσσαλονίκης δεν τον γνώρισα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι τελείως διαφορετικοί οι λόγοι. Εξάλλου μεσολάβησε και μια γενιά ανάμεσα σε εμάς και σε εκείνη τη γενιά της κατοχής. Και αυτή η γενιά των γεννητόρων μας, ας πούμε, των γονέων μας, μάλλον δεν πήρε ακριβώς χαμπάρι τι έγινε στη μεταπολίτευση. Πόσο δηλαδή καβαλημένοι πάνω στο κύμα του 74 ήμασταν όλοι. Και νομίζω ότι τη δικιά μας τη γενιά, δηλαδή τη γενιά των boomers, δεν μπορείς να την καταλάβεις καλά αν δεν καταλάβεις αυτό το κύμα του 74. Και εγώ δεν πέρασα πολύ από το πανεπιστήμιο. Ήμουν σύντροφος άλλου χώρου, όπως λεγόταν, ΣΑΧ, έτσι λεγόταν τότε στα κορακίστικα.
0: Τι είναι το ΣΑΧ?
1: Σύντροφος άλλου χώρου. Λοιπόν, και ασχολιόμουν με μερικά πιο ειδικά πράγματα. Δούλεψα σε εργοστάσια, δούλεψα σε οικοδομή.
0: Στην ΚΝΕ ήσουν ενεργός?
1: Ήμουνα. Μέχρι το διάστημα που ανακάλυψα τι ακριβώς γινόταν στην Ανατολική Ευρώπη και άρχισε η απομυθοποίηση. Θυμάμαι ότι το γράφω και στο βιβλίο ότι στη Μόσχα ήταν εύκολο να βρεις αλκοόλ, το έπαιρνες από τους ταξιτζίδες στη μαύρη αγορά, ήταν εύκολο να βρεις τρόφιμα και αυτά μπορούσε να τα βρεις στη μαύρη αγορά. Η δυσκολία ήταν να βρεις ένα αυγό. Καμιά φορά χρειαζόταν να ξοδέψεις μια ολόκληρη Κυριακή για να βρεις ένα αυγό. Υπήρχε έλλειψη.
0: Σε γνωρίζω αρκετά χρόνια. Το ένα σημείο καμπής για μένα όσο αφορά εσένα ήταν όταν μου είπες ότι θα πας στη Γερμανία, και πήγες. Αυτή η απόφαση πώς πάρθηκε? Είχες ξεκινήσει στην πρώτη, νομίζω, εδώ πέρα.
1: Εγώ είχα φύγει από την πρώτη τότε, είχα πάει στην Καθημερινή, αλλά ήταν το καλοκαίρι του, εμείς όταν γνωριστήκαμε στο Χέρφιλτ, δούλευα στην πρώτη. Αλλά το καλοκαίρι το 89 με την παραπομπή του Παπανδρέου σε κοινοβουλευτικού συντάκτη τα είδα όλα, γράφω και κάτι στο βιβλίο με αυτά που είδα. Και τότε αποφάσισα, επειδή ήταν καταπληκτικές οι αλλαγές που γινόταν στην Ανατολική Ευρώπη και έβλεπα ότι το Βερολίνο θα είναι ένα σημαντικό μέρος για αυτές τις αλλαγές, να πάω στο Βερολίνο. Μάλιστα κάλυπτα κάποιες από τις εξελίξεις εκεί με τις καταλήψεις των πρεσβειών και λοιπά, σαν ρόιν κορεσπόντεντ.
0: Σ' άκουα κιόλας στην Deutsche Welle, έδινες, νομίζω,
1: όχι,
0: ή στο BBC, στο World.
1: Στο BBC αργότερα, το 92. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είχα σχέση με τη Γερμανία, μιλούσα πολύ καλά γερμανικά, υπήρχαν επαγγελματικές ευκαιρίες ας πούμε εκεί πέρα, και είχα απογοητευτεί αρκετά από την Ελλάδα και ήθελα να κάνω κάτι που να μου ανοίγει τον ορίζοντά μου ας πούμε, και ήταν μια σωστή απόφαση αυτή, γιατί η καλύτερη επαγγελματικά περίοδος της ζωής μου ήταν η περίοδος από το 89 στο 92 ας πούμε, αυτή που μου έβαλε τα θεμέλια και με βοήθησε μετά να γυρίσω στην Ελλάδα το 97 και να συμμετέχω σε εκπομπές που συμμετείχα και να κάνω ό,τι έκανα, να κάνω τα μεγάλα ρεπορτάζ κλπ.
0: Η γερμανική δημοσιογραφία σε σχέση με την δική μας είναι εντελώς διαφορετική και στην προσέγγιση των θεμάτων και στην ανάδειξη.
1: Εξαρτάται ποια εγγύητρια δύναμη έκτισε ποιο δημοσιογραφικό σύστημα. Εκεί που χτίζαν οι Άγγλοι το σύστημα, δηλαδή στο Αμβούργο και στην. Δεν τυχαίο ότι η πρωτεύουσα της δημοσιογραφίας στη Γερμανία είναι η Κάτω Σαξονία και το Αμβούργο. Η Βρετανική ζώνη κατοχής, όπως λέγαμε. Έτσι. Η Γαλλική ζώνη κατοχής, στην Γαλλική ζώνη κατοχής τα πράγματα ήταν πολύ φτωχότερα και καλό, πολύ καλό αποτύπωμα άφησαν και οι Αμερικάνοι στη Βαβαρία και στη Βάδη-Βιτεμβέργη. Αλλά έπαιξε μεγάλο ρόλο, γιατί τα πρώτα συστήματα, οι πρώτες άδειες που δόθηκαν στο Σπίγκελ για παράδειγμα, δόθηκαν από τους Άγγλους. Έτσι, η γερμανική τηλεόραση βασικά στηρίχθηκε σε σταθμούς που αναπτύχθηκαν στα κρατήδια που είχαν καταληφθεί από Άγγλους και Αμερικάνους σε εκείνο το διάστημα. Λοιπόν, η απάντηση είναι εξαρτάται ποιος ήταν ο νονός κάθε φορά του συστήματος. Όχι, η γερμανική δημοσιογραφία δεν είχε καμία καλή παράδοση μέχρι το 1945, και όπως και το γερμανικό κράτος είναι ένα δημιούργημα της ευκαιρίας που δόθηκε στους ηττημένους να ξαναστήσουν τη ζωή τους από την αρχή.
0: Ναι. Ένα μικρό σχόλιο για τον πόλεμο στη Ρωσία. Η Γερμανία φαίνεται να είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ηγέτιδα δύναμη, αυτή που δίνει και οπλικά συστήματα και αρκετά χρήματα.
1: Εντάξει, όλοι έχουν όμως ένα μεγάλο πρόβλημα, ένα αδιέξοδο. Και εγώ υποστηρίζω την Ουκρανία σε αυτό το πόλεμο, αλλά η Ουκρανία δεν μπορεί να νικήσει αυτό το πόλεμο. Ήταν ψέμα αυτό που τους είπαν οι Άγγλοι, ο Μπόρις Τζόνσον, ότι μπορείτε να νικήσετε αυτό το πόλεμο. Εκτός αν εννοούσε θα πολεμήσουμε μέχρι τον τελευταίο Ουκρανό στρατιώτη, που υποπτεύομαι ότι αυτό εννοούσε.
0: Είπε αυτή την κουβέντα ο Μπόρις.
1: Πρέπει λοιπόν να βρεθεί μια λύση, η οποία λύση θα είναι επώδυνη για την Ουκρανία και θα σημάνει ότι πιθανά να χάσει και ένα μέρος των εδαφών που έχει καταλάβει τώρα η Ρωσία. Προφανώς το Ντομπάς θα πάει στα χέρια της Ρωσίας. Είναι πολύ, πολύ δύσκολο, μπορώ να φανταστώ μια λύση που δεν θα πάει το Ντομπάς στα χέρια της Ρωσίας. Εάν οι Ουκρανοί διατηρήσουν το μεγαλύτερο μέρος της Ακτής και τη Χερσόνα και κάποιες εγγυήσεις ασφαλείας από τη Δύση ότι δεν θα ξαναγίνει ό,τι έγινε μετά το 2014, μετά την Κρυμαία, νομίζω ότι θα μπορούσε να υπάρχει μια λύση.
0: Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ακούσατε πολλά από τον καλεσμένο μας, τον Τάσο Τελόγλου,

0: μπορείτε να διαβάσετε ακόμα περισσότερα στην πατριδογνωσία του, στο βιβλίο που κυκλοφόρησε, Ιστορίες ενός αιμονικού. Εσύ αυτό ονομάζεσαι αιμονικός, είσαι όντως?
1: Υπάρχει πάντα μια αιμονή σε μια υπόθεση, μια αιμονή σε μια υπόθεση, την οποία όμως σου είπα, όταν δεν βγαίνει πρέπει να την εγκαταλείψεις και να πηγαίνεις στην επόμενη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες, Τάσο μου. Και τι κομμάτι ακούμε τώρα?
1: Άκης Πάνου, Βίκη Μοσχολιού.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Αν θέλετε να ξανακούσετε την εκπομπή, αν χάσατε ένα μέρος, στο erteco.gr. Γεια και χαρά, καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε από Δευτέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στο μεγάλο τελικό του Final Four της Euroliga την Κυριακή στη T-Center, ο Ολυμπιακός μετά τη συντριπτική νίκη του επί της Φενέρ με 79-61. Αντίπαλος του η νικήτρια του ζευγαριού Real Valencia. Ξεκινήσαμε να σκεφτόμαστε ήδη τον επόμενο αντίπαλο. Όποιος και να είναι, θα πρέπει να παλέψουμε για κάθε κατοχή, να έχουμε την ίδια νοοτροπία που είχαμε απόψε, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Πληθαίνουν οι αναφορές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έχουν καταλήξει σε προσχέδιο συμφωνίας, το οποίο σύμφωνα με αραβικές πηγές που επικαλείται το Al Arabiya, έχει διαμορφωθεί στο πλαίσιο εντατικών διαπραγματεύσεων με διαμεσολαβητή το Πακιστάν. Διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ έφτασε στην Τεχεράνη για να βοηθήσει στην οριστικοποίηση της συμφωνίας που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου και στην επίλυση των εκκρεμών διαφορών, ενώ στην Τεχεράνη βρίσκεται και ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, για συναντήσεις με ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους. Οι ΗΠΑ έχουν δει κάποια πρόοδο στις συνομιλίες και βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τους Πακιστανούς μεσολαβητές, αλλά υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής από την κυβερνητική πλειοψηφία και με ψήφους 155 όχι και 6 ναι η πρόταση του Πασόκ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στην υπόθεση των υποκλοπών, καθώς δεν εξασφάλισε την απαιτούμενη πλειοψηφία. Από τη διαδικασία αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της Πλεύσης Ελευθερίας, κάνοντας λόγο για θεσμική εκτροπή, αναφορικά με την απόφαση να ζητηθεί απόλυτη πλειοψηφία για τη σύσταση της Εξεταστικής. Απόν ήταν και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να δημιουργήσει τεχνητή ένταση και να υποκαταστήσει την έλλειψη προγραμματικού λόγου με συγκρούσεις και αποχωρήσεις από τη Βουλή. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε σε νέα εξόφθαλμη εκτροπή προκειμένου να προστατεύσει έναν βαρύτατα εκτεθειμένο πρωθυπουργό, τον οποίο εκβιάζουν σε δημόσια θέα ένας Ισραηλινός απόστρατος και ο ανιψιός του πρώην Γενικός Γραμματέας, το ανέφερε σε ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ. Κακουργηματικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος των 16 κατηγορουμένων σε ό,τι αφορά στις υποθέσεις των ναρκωτικών στα Ζωνιανά της Κρήτης, ενώ ο 43χρονος Ζωνιανός, που κατηγορείται για απάτη σχετικά με τις επιδητήσεις του ΕΠΟΚΕΠΕ, θα δικαστεί αύριο στο αυτόφορο Τρίμελές πλημελιωδικείο Ηρακλείου. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι 5 από τους 6 συλληφθέντες, ανάμεσά τους και ένας ανήλικος 15,5 ετών, που οδηγήθηκαν σήμερα στην ανακρίτρια Σερών και οι οποίοι κατηγορούνται για τη συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Τρομοκρατική επίθεση χαρακτήρισε ο Βλαντιμίρ Πούτιν το θάνατο 6 ανθρώπων και 39 τραυματιών από πλήγμα ουκρανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών σε κτίριο που στέγαζε μαθητές στην πόλη Σταρομπίλσκ της επιφερειφέρειας Λουχάνσκ. 15 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Η Ρωσία συγκάλεσε έκτακτη συνεδρία στη Συμβουλία Ασφαλείας του ΟΗΕ απόψε στις 11, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται στα ερείπια του κτηρίου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση από την ουκρανική πλευρά.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες προβλέπει για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην Αττική. Θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με τον υδράργυρο να κυμαίνεται από 15 έως 25 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

σας, καλώς ήρθατε. Σήμερα Παρασκευή 22 του μηνός, Ερθιους Radio 105,8. Πολύ μεγάλη μέρα, πολύ μεγάλη βραδιά, γιατί κι εγώ, Ολυμπιακός, δεν είμαι, να πω την αμαρτία μου. Αντιθέτως, είμαι απέναντι. Είμαι Παναθηναϊκός, απογοητευμένη Παναθηναϊκός. Δεν μπορώ παρά να πω μπράβο για την πάρα πολύ μεγάλη νίκη. Ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία το Final Four, γιατί γιορτάζουμε την νίκη της ελληνικής ομάδας, έτσι. Τουλάχιστον αυτά λέω και στο γιο μου. Του λέω, εδώ ο πολιτισμός. Δεν θα είμαστε μικροπρεπείς, όχι. Μ' αρέσουν οι τίτλοι. Ο διαστημικός Ολυμπιακός κατασπάραξε τη Φενέρ. Μ' αρέσουν τέτοιοι. Τρελαίνομαι για αυτούς τους τίτλους.

0: Λοιπόν, Γιώργος Κοβός από ΆΚΑ, πάμε να ακούσουμε.
1: Ομαλά θα λέγαμε. Μάλιστα είχαμε και πολύ καλές εικόνες. Είδαμε φιλάθλους του Ολυμπιακού με φιλάθλους της Φενέρμπαχτσέ να περπατούν παρέα και να ανταλλάσσουν πειράγματα μεταξύ τους για το ποιος τελικά θα είναι ο νικητής. Αυτά πριν τον αγώνα. Τελικά μετά τον αγώνα κάποιοι έφυγαν με ένα μεγαλύτερο χαμόγελο, κάποιοι άλλοι χωρίς καθόλου χαμόγελο αποχώρησαν από το ΆΚΑ. Τελικά φαίνεται ότι έχει καλλιεργηθεί και η προσδοκία από τους, στο μυαλό των Ελλήνων φιλάθλων της κατάκτησης του τροπέου. Όλοι έχουν στο μυαλό τους ότι την Κυριακή το τρόπαιο θα είναι στον Ολυμπιακό. Ανδριάννα.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και αυτές τις εικόνες.
0: Μάλιστα. Ωραία τα είπε και ο Γιώργος. Πηγαίνανε μαζί οι Ολυμπιακοί και οι οπαδοί της Φενέρ. Πηγαίνανε χέρι-χέρι.

10η φορά προκρίθηκε στο τελικό της Ευρωλίγκα Ολυμπιακός. Λοιπόν, πότε παίζει, παίζει Κυριακή στις 9. Για την κούπα με Βαλένθια η Ρεάλ. Με Βαλένθια η Ρεάλ, θα δούμε τώρα. Και ήταν ένας αγώνας, δεν υπήρχε αμφιβολία ότι ήταν πολύ πολύ καλύτερος Ολυμπιακός.

θέλετε τώρα να σας δώσω άλλο ένα δωράκι. Έχουμε την αμέριστη στήριξη της Τουρκίας. Ναι, ναι, καλά ακούτε, της Τουρκίας. Στο διαχρονικό έτοιμά μας για επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Αυτό εξέφρασε η πλειοψηφία των κρατών που συμμετείχαν στην 25η Σύνοδο της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO. Και μεταξύ αυτών ήταν και η Τουρκία. Συμμετείχε ως κράτος παρατηρητής. Και τι έκανε η Τουρκία? Όχι απλά στήριξε Ελλάδα, αλλά κατέριψε ένα βασικό αίτημα των Βρετανών, το οποίο έτσι κι αλλιώς δεν στέκει. Είναι πολύ... Τι λέει? Ότι υπήρχε κάποιο σουλτανικό έγγραφο, κάποιο φιρμάνι, άρα νομιμοποιούσε την απόσπαση των γλυπτών. Καλά, τώρα αυτό έχει έτσι κι αλλιώς καταρριφθεί. Αλλά έρχεται και η Τουρκία και λέει: κανένα φιρμάνι.

ξέρω, έχετε το βλέμμα σας με Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης. 8-13 μέχρι στιγμής. Μιλάει, είναι ο δεύτερος ημιτελικός της EuroLeague. Να δούμε με ποιον θα παίξει ο Ολυμπιακός.

0: Πάμε στο Θοδωρή Παναγιωτίδη από ΟΑΚΑ να μας πει έτσι για το κλίμα, φαντάζομαι πανηγυρικό.
1: Καλησπέρα και από μένα. Εμείς βρισκόμαστε έξω βεβαίως από το γήπεδο για τα μέτρα ασφαλείας με την ολοκλήρωση του πρώτου ημιτελικού. Αρκετοί από τους φιλαθλούς του Ολυμπιακού αποχώρησαν προφανώς ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα της προαγώνα της δικής τους ομάδας, αναμένοντας πλέον τον τελικό της Κυριακής. Κάποιοι έχουν παραμείνει στο γήπεδο για να δουν και τον επόμενο αγώνα με τις δύο ισπανικές ομάδες της Ρεάλ και της Βαλένθια, ώστε να δουν και από πρώτο χέρι ποιος θα είναι ο επόμενος φιναλίστ του τελικού και αντίπαλός τους την Κυριακή. Όλα έχουν κυλήσει ομαλά, τα μέτρα ασφαλείας λειτουργήσαν από το πρωί, η αστυνομία είχε λάβει αυστηρά μέτρα και πέριξ του γηπέδου του ΆΚΑ με τρεις ζώνες ασφαλείας, όπου ελέγχονταν όλοι οι φίλαθλοι που εισέρχονται και από τέσσερις ομάδες σε τρεις ζώνες. Αρχικά ο έλεγχος γινόταν για το εισιτήριο και τα δαστοποιητικά έγγραφα, έπαιρναν ένα ειδικό βραχιόλι και συνέχεια ακολουθούσε η δεύτερη και η αλφα ζώνη για τον τελικό έλεγχο του εισιτηρίου στα τουρνικέ, ώστε να περάσουν μέσα στο γήπεδο. Μία σύλληψη είναι ο απολογισμός για κατοχή μικροποσότητας ναρκωτικών και 7 προσαγωγές ατόμων που κρίθηκαν ύποπτοι τις αστυνομικές αρχές.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και για το κλίμα. Να είσαι καλά.

0: Πάμε στο συνάδελφο Κώστα Χαλβατσιώτη, μέσα από το ΆΚΑ, αυτή τη φορά. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε στη διαδικασία του δεύτερου ημιτελικού, ναι. Περιμένοντας να μάθουμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος του Ολυμπιακού την Κυριακή, σε ένα ισορροπημένο παιχνίδι, αφού σας ενδιαφέρει, 24-25 η Βαλένθια με τη Ρεάλ. Mm-hmm. Έχουμε όμως πολύ δρόμο ακόμα για να μάθουμε τον νικητή και σίγουρα δεν διαλέγει από τον Ολυμπιακό κανείς αντίπαλο. Και νομίζω και καλά κάνει, γιατί η ιστορία έχει δείξει ότι όποιος διαλέγει χαμένος είναι στο τέλος. Αλλά δεν το θέτω και μόνο έτσι, το θέτω και από την πλευρά του Ολυμπιακού, που ήταν η καλύτερη ομάδα ακόμα και μέχρι τώρα αυτή τη στιγμή της, mm-hmm. της Ευρωλίγκας. Έτσι. Ναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι η καλύτερη ομάδα της Ευρωλίγκας μέχρι την Κυριακή το βράδυ. Mm-hmm. Οπότε μπορεί να είναι όντως και η καλύτερη ομάδα ολόκληρης χρονιάς. Έτσι. Ήταν προσδιονική περίοδο, πέρασε τα play-off αέρας, πέρασε και τον ημιτελικό. Μένει ένα 40 λεπτό για να αποδείξει ότι είναι η καλύτερη ολόκληρη χρονιά. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος μπήκε στον ημιτελικό με τη μεγαλύτερη δυνατή οριμότητα. Άλλοι το λένε συγκέντρωση, άλλοι το λένε προσοχή, άλλοι το λένε επιθυμία, άλλοι το λένε και πάθος για τη νίκη. Εγώ τα βάζω όλα μαζί σε ένα φάκελο που λέγεται οριμότητα. Γιατί ήμουν και στο περσινό Final Four και σε αρκετά ακόμη στο παρελθόν, αλλά το περσινό, στο οποίο στο Αμπουντάμπι ο Ολυμπιακός πήγε πάλι πρώτος από την κανονική περίοδο, αν θυμάστε, ιτήθηκε από τη Μονακό με κατεβασμένα χέρια στον ημιτελικό, με την έννοια ότι ό,τι και αν έκανε δεν του έβγαινε και δεν ήταν ο Ολυμπιακός που γνωρίζαμε. Σήμερα είναι ο Ολυμπιακός που μας συστήθηκε από το καλησπέρα της φετινής σεζόν, σε αυτά τα 40 λεπτά του ημιτελικού, και γι' αυτό άφησε τη Φενέρμπαξε, την έφτασε στους 24 πόντους κάποια στιγμή μόνο ενεργητικό, αν θυμάστε, λίγο μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, όταν προηγήθηκε με 20 πόντους, 44-24, δηλαδή η πρωταθλήτρια Ευρώπης, είχε βάλει σε 23 πόντους, σε 23 λεπτά 24 πόντους. Μιλάμε για κυριαρχική εικόνα του Ολυμπιακού mm-hmm. και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Μια κυριαρχική εικόνα η οποία συνοδεύτηκε από μια τρομερή εικόνα στις κερκίδες, και μεταξύ σοβαρού και αστείου είναι και ένα άλλο ρεκόρ του Ολυμπιακού. Βέβαια δεν θα ήταν δυνατόν στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων να έχουν έρθει άλλη φορά τόσοι πολλοί φιλάθλοι, ακόμα και στους πάλι ποτέ τελικούς Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, αλλά να που ήρθαν σήμερα πάνω από 13.000. Oh, εκμεταλλεύτηκαν όλες αυτές τις επιστροφές εισιτηρίων από Ισπανούς και Τούρκους. Mm-hmm. Και σήμερα οι κερκίδες ήταν ερυθρόλευκες πέρα για πέρα πραγματικά, και ήταν μια εντυπωσιακή εικόνα όπως και να το κάνουμε. Και νομίζω ότι θα είναι ένα ακόμα γερό χαρτί του Ολυμπιακού στον τελικό, αλλά χωρίς να βιαζόμαστε και χωρίς να ποντάρουμε μόνο σε εξωγηπαιδικούς παράγοντες, να μείνουμε στο αγωνιστικό, σε αυτή την εικόνα της ομάδας που ξέρει τι θέλει στο γήπεδο, που είναι προετοιμασμένη, διαβασμένη, όπως λέμε εμείς, στον αντίπαλο επάνω. Μια ομάδα η οποία μπορεί να έχει πολλούς σκόρερ, αλλά να μην νοιάζεται κανείς για το σκοράρισμα, γιατί όλοι νοιάζονται για την ομάδα. Και μάλιστα αυτό που λέγανε οι παίχτες βγαίνοντας από τον ημιτελικό, ότι για μας πολύ καλή δουλειά, ας πούμε, έλεγε ένα σκόρερ, παραδείγματος χάρη, ο Μιλουτίνοφ που πήρε τα rebound, έλεγε για ένα συμπαίκτη που έβαλε μόλις 2 πόντους, αλλά έκανε τρομερή δουλειά. Ή ο Πίτερς που ήταν ένας από τους κορυφαίους της αναμέτρησης με 17 πόντους χωρίς να χάσει σουτ, έλεγε ότι είναι δουλειά όλων και όχι δικιά μου δουλειά. Το ίδιο φυσικά και ο Βεζένκοφ που είναι ο MVP της Ευρωλίγκας, και γενικότερα η ομάδα για άλλη μια φορά έβαλε την υπογραφή της. Είναι ένα ομαδικό αποτέλεσμα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Κοντός ψαλμός Αλληλούια, έτσι, την Κυριακή.
1: Καλή επιτυχία,
0: έτσι. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Γεια, γεια.
1: Καλό βράδυ.

καθαρίζουν. Οι μετεωρολόγοι ότι δεν μπορούν να εξαρθούν ακόμα ασφαλή συμπεράσματα, το καταλαβαίνουμε. Αλλά θα υπάρχει μια αυτή αστάθεια. Δηλαδή θα έχουμε και ήλιο, κάποια στιγμή αυτό θα αλλάζει, κάπως έτσι. Και δυστυχώς αυτό θα συμβεί και την Παρασκευή 29 Μαΐου, που είναι η μέρα που οι περισσότεροι θα φύγουν, αυτοί που τέλος πάντων έχουν σκοπό να φύγουν. Οπότε θα έχουμε στα υπηρετικά τμήματα βροχές, καταιγίδες κτλ. Θα έχουμε και, και το Σάββατο, αλλά ας κάνουμε λίγο υπομονή, γιατί έχουμε μέρες ακόμα.

κλείς που αρώ επιστρέφει στη μικρή οθόνη. Το BBC ετοιμάζει νέα τηλεοπτική μεταφορά. Μεταφορά του διάσημου detective της Αγκάθα Κρίστη. Και το Βρετανικό Δίκτυο εξασφάλισε τα δικαιώματα της σειράς. Έπειτα από κονταροχτυπήθηκε με άλλες πλατφόρμες, με τηλεοπτικά δίκτυα. Και η πρεμιέρα της πρώτης σεζόν αναμένεται μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2027.

0: Να καλησπέρισω και τον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας συντάκτη. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα. Εντάξει, είναι μέρα Ολυμπιακού σήμερα, όπως καταλαβαίνετε. Να πούμε ότι έχουν γίνει και κάποια μικροεπισόδια στον Πειραιά, βάσει εκεί στους πανηγυρισμούς των φίλων του Ολυμπιακού. Ξέρετε, συνήθως, όχι ότι είναι κάτι χοντρό, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη λεπτομέρεια, την οποία εγώ δεν την γνωρίζω αυτή τη στιγμή, αλλά συνήθως όπου μαζεύονται πολλοί, εκεί πέρα στους πανηγυρισμούς, κυρίως στο πλαίσιο των πανηγυρισμών, δηλαδή γίνονται και κάποιες παρεξηγήσεις, πολλοίς κόσμος μαζεμένος και όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει ότι ο Ολυμπιακός, για να πάμε και λίγο στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Ολυμπιακός νίκησε πολύ εύκολα την Φενέρ, την πρωταθλήτρια Ευρώπης, την εκφρόνηση ουσιαστικά, 79-61, στον πρώτο ημιτελικό του ελληνικού εντός εισαγωγικών Final Four, που διεξάγεται δηλαδή στην Αθήνα στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, με μια εμφάνιση άκρος, όχι απλά ικανοποιητική, αλλά θα έλεγα επιβλητική. Από το πρώτο λεπτό του αγώνα, προηγήθηκε και με 10-0, έφτασε κάποια στιγμή στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου, μετά το δεύτερο ημίχρονο, να φτάσει και στους 20 πόντους η διαφορά. Η Φενέρ είναι πρωταθλήτρια, ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης, μπόρεσε κάποια στιγμή να μειώσει τη διαφορά, αλλά εκεί πέρα που έφτασε στους 7 πόντους, ο Ολυμπιακός βρήκε εύκολα καλάθια με ευνηδιασμούς, είτε με πολύ εύστοχα τρίποντα, είχε πολύ καλά ποσοστά και δικαιωματικά πήρε το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής στις 9 η ώρα. Το βράδυ φυσικά είναι αυτός ο αγώνας. Περιμένει τον αντίπαλό του. Αυτή τη στιγμή
0: βάζει τώρα θα φανεί. Ναι, πολύ σύντομα.
1: Ναι, τώρα παίζουν. Βρισκόμαστε στη δεύτερη περίοδο, 4 λεπτά στο 4ο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Ξεκίνησε σε 9 η ώρα αυτή η αναμέτρηση. 35-39 προηγείται η Ρεάλ Μαδρίτες. Το καπνισμένη ομάδα, αν μη τι άλλο. Η πρώτη περίοδος έδειξε 28-29 υπέρ της Βαλένθια. Να θυμίσω ότι η Βαλένθια τερμάτισε στη δεύτερη θέση της κανονικής περίοδου, μια θέση δηλαδή κάτω από τον Ολυμπιακό. Μια φετινή εμφάνιση της Βαλένθια είναι πραγματικά εντυπωσιακή και επίσης να θυμίσω ότι η Βαλένθια είναι η ομάδα η οποία απέκλεισε τον Παναθηναϊκό με 3-2 νίκες και πήρε αυτή το εισιτήριο για το Final Four. Επί της ουσίας, να πούμε ότι η πανηγυρισμή θα γίνει ολονυχτία στο Πειραιά, έτσι δεν υπάρχει θέμα για κάτι τέτοιο διαφορετικό. Υπάρχουν πολλά παράπονα από την πλευρά της Φενέρ, αναφέρομαι στο θέμα που προέκυψε με τα εισιτήρια. Βεβαίως αυτό.
0: Α, ναι.
1: Γιατί μέχρι και λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση και κυρίως με τους οπαδούς της Φενέρ υπήρχε το πρόβλημα και με άλλους, με όλες τις ομάδες, αλλά ειδικά με τις Φενέρ υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα και μάλιστα ονομαστικά τελικά μπήκαν, με χαρτί δηλαδή και με ένα τσεκ, με ένα οκ δηλαδή, και επιβεβαίωνε την παρουσία.

0: ουσία του ο εκάστοτε φύλαφλος για να μπορέσει τελικά να παρακολουθήσει την αναμέτρηση. Σύμφωνα με τον Γιασκεβίτσιο, τον προπονητή της Φενέρη, ο οποίος έδωσε και συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, είπε ότι αρκετοί οπαδοί της ομάδας του δεν μπόρεσαν τελικά να παρακολουθήσει τον αγώνα, ενώ επί της ουσίας είχαν πληρώσει το εισιτήριο δηλαδή για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση. Εντάξει, τώρα αυτού συνήθως καθυστερούν, αλλά να φτάσουν και λίγες ώρες τα εισιτήρια στον κάτοχο είναι λίγο εξωφρενικό, είναι αλήθεια. Και γνωρίζω και φίλους του Ολυμπιακού οι οποίοι γνώρισαν έτσι την ταλαιπωρία αυτή και την αγωνία, καθώς το να έχεις πληρώσει εισιτήριο και μάλιστα καθόλου φθηνά εισιτήρια, αρκετά ακριβά, και να μην το έχεις πάρει στα χέρια σου την τελευταία στιγμή έστω, είναι ένα πρόβλημα το οποίο σου δημιουργεί ένα πρόσθετο άγχος. Επί της ουσίας, ο Ολυμπιακός νίκησε, ήταν επιβλητικός. Πήρε το εισιτήριο για το τελικό. Επαναλαμβάνω, 79-61, 18 πόντους διαφορά δείχνει, αντικατοπτρίζει και την εικόνα της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος παρουσιάστηκε στο 5ο συνεχόμενο Final Four του, 15 στο σύνολο.
1: Βάζουμε τελεία, γιατί πρέπει να πάω σε τίτλους ειδήσεων, συγγνώμη.
0: Σας αφήνω, είναι σε εξέλιξη, ο άλλος επιτελικός περιμένει.
1: Και τον παρακολουθούμε κι εμείς με την ακριβή ματιού μας.
0: Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ. Καληνύχτα.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο μεγάλο τελικό του Final Four της Eurolinga της Κυριακής, τη Σέντερ Ολυμπιακός, μετά τη συντριπτική νίκη του επί της Φενέρ με 79-61. Αντίπαλός του η νικήτρια του ζευγαριού Real Valencia. Διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ έφτασε στην Τεχεράνη για να βοηθήσει στην οριστικοποίηση της συμφωνίας. Στην Τεχεράνη βρίσκεται και ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, για συναντήσεις με ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους. Με 155 ψήφους κατά, απορρίφθηκε από τη Βουλή πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους οι δύο άνδρες 44 και 39 ετών που μαζί με τον 43χρονο θείο τους στα Βορίζια Κρήτης κατηγορούνται ότι εκβίαζαν πολίτες για να παίρνουν τα χωράφια τους και να υφαρπάζει επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τα θύματα τους να έρχονται συνολικά σε 40. Ο 43χρονος αγροτοκτηνοτρόφος από τα Βορίζια νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου καθώς αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας με την καρδιά του. Κακουργηματικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος των 16 κατηγορουμένων σε ό,τι αφορά τις υποθέσεις των ναρκωτικών στα Ζωνιανά της Κρήτης. Ενώ 43χρονος Ζωνιανός που κατηγορείται για απάτη σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ θα δικαστεί αύριο στο αυτόφορο τριμελές πλημελιωδικείο Ηρακλείου. Καιρός βροχές και καταιγίδες για αύριο, η θερμοκρασία στην Αττική έως 24 βαθμούς και έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Πάμε όμως να φύγουμε λίγο από το εορταστικό κλίμα και το μπάσκετ. Όχι, εορταστικό κλίμα παραμένει, γιατί για φεστιβάλ θα μιλήσουμε και μάλιστα για το 10ο φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου. Ο κύριος Μπάμπης Μοσκόφουγλου είναι μαζί μας, είναι υπεύθυνος επικοινωνίας. Γεια σας.
1: Καλησπέρα στους ακροατές και τις ακροατρίες σας.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, καλά, εσείς τι κάνετε?
0: Είμαστε πολύ καλά. Πείτε μας λοιπόν τι να περιμένουμε από το 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνο Κινηματογράφου.
1: Αρκετά πράγματα. Καταρχήν ξεκινήσαμε χθες και θα ολοκληρώσουμε τουλάχιστον τις, θα ολοκληρώσουμε στις 28 του μηνός. Mm-hmm. Συνολικά στο 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνο Κινηματογράφου το ΦΕΤΣΑ θα προβληθούν 23 ταινίες μεγάλου μήκους και 13 ταινίες μικρού μήκους. Εχθές στην πρεμιέρα μας ήταν οι τρεις πρώτες προβολές και σήμερα συνεχίζουμε με τις επόμενες. Έχουμε αρκετές ταινίες από όλες τις χώρες, τις ισπανόφωνες χώρες. Την Ισπανία, την Αργεντινή, το Μεξικό, όλες τις χώρες της Νότιας και Κεντρικής Λατινικής Αμερικής μαζί με την Ισπανία. Χώρες, ταινίες οι οποίες είναι και διαφορετικών ειδών και είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε κάθε χρόνο να κάνουμε στο φεστιβάλ, δηλαδή να προτείνουμε ταινίες διαφορετικών ζάνρα, κωμωδίες, δραματικές ταινίες, οπότε να υπάρχει... Υπάρχει ένα έβρος ώστε να είναι όλοι οι θεατές ικανοποιημένοι. Mm-hmm. Να προτείνω να αναφέρω ορισμένα από τα highlights. Για παράδειγμα, την ταινία Ένας Ποιητής, που είναι η ταινία με την οποία θα ολοκληρωθεί το φεστιβάλ την ερχόμενη Τετάρτη, με πρωταγωνιστή τον Ομπεϊ Μάριος, ο οποίος είναι και καλεσμένος στο φεστιβάλ, θα είναι παρόν στην προβολή, οπότε είναι μια ταινία που προτείνουμε στο κοινό να δει στο κινηματογράφο. Έχουμε επίσης ένα thriller, το Τιέρα Ντενάδη, τη γη του Δενός. Επίσης και εδώ πέρα θα έχουμε καλεσμένο, καθώς θα είναι μαζί μας ο σκηνοθέτης της ταινίας Αλμπέρ Πιντό, τον Ισή των Φασιανών, ο Λαΐσλα Ντελος Φαϊσάνες, με επίσης καλεσμένο τον σκηνοθέτη τον Ασιέρ Ουρβιέτα.
0: Ωραίο αυτό ότι θα μιλάνε και θα είναι και οι σκηνοθέτες έτσι ταινιών.
1: Ναι, το προσπαθούμε κάθε χρόνο αυτό και μάλιστα φέτος έχουμε αρκετούς καλεσμένους. Έχουμε 6 συνολικά καλεσμένους οι οποίοι είναι μαζί μας.
0: Και θα υπάρχει διάδραση με το κοινό μετά την ταινία?
1: Συνήθως μετά δεν έχουμε Q&A's, είναι στην αρχή η διάδραση με το κοινό, έρχονται και καλωσορίζουν τον κόσμο και τους ευχαριστούν για τις προβολές. Okay. Έχουμε όμως κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, το οποίο είναι, έχει δωρεάν είσοδο και είναι το Σάββατο, είναι ένα masterclass που θα πραγματοποιηθεί στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και θα γίνει από 2 σκηνοθέτες. Θα έχουμε δηλαδή στην ουσία 2 καλεσμένους σκηνοθέτες οι οποίοι θα μιλήσουν για τις ταινίες τους και θα συνομιλήσουν με το κοινό, θα δεχτούν ερωτήσεις, θα δεχτούν σχόλια. Είναι στις 11.30, συγγνώμη, μεθαύριο Σάββατο. Και μαζί μας θα είναι η σκηνοθέτητα Έλληνα Ταβέρνα και ο Ασιέρ Ουρβιέτα. Οι δύο θα μιλήσουν για τις ταινίες, θα μιλήσουν για τις προηγούμενες και δημιουργίες σας κινηματογραφικές και αμέσως μετά θα δεχτούν ερωτήσεις από τον κόσμο και θα μπορέσουν λίγο να συνομιλήσουν και με το κοινό.
0: Μάλιστα.
1: Η είσοδος είναι ελεύθερη, μπορεί όποιος θέλει να δηλώσει συμμετοχή και να παρευρεθεί.
0: Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, θυμίζετε τις ημερομηνίες?
1: Ναι, ξεκινήσαμε χθες, 21 του μηνός.
0: Και τελειώνεται.
1: Και ολοκληρώνουμε 28 του μηνός. Ενώ υπάρχουν και ταινίες οι οποίες είναι και δωρεάν. Υπάρχουν ταινίες ντοκιμαντέρ και ταινίες μικρού μήκους, οι οποίες είναι δωρεάν για το κοινό. Ενώ κάποιες ταινίες είναι διαθέσιμες μέσα από το site του φεστιβάλ του www.peza.gr να τις δούμε και δωρεάν ο κόσμος μετά την ολοκλήρωση του φεστιβάλ. Και ο κόσμος που δεν είναι στην Αθήνα, οπότε να τις δουν και θεατές εκτός της πόλης μας.
0: Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μοσκόφουγλου, να είστε καλά. Λοιπόν, 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου στην Αθήνα, ΦΕΤΣΑ.

και νέο πακέτο από χαρακτηρισμένων αρχείων για τα UFO. Θυμάστε, ήταν κάτι που το είχε υποσχεθεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Έδωσε το πρώτο, έτσι, εκατοντάδες, τα χιλιάδες αρχεία πριν από δύο εβδομάδες. Πόσο είναι, μία εβδομάδα, δύο? Και τώρα το Υπουργείο Άμυνας έκανε τη δεύτερη φουρνιά σειρά από χαρακτηρισμένων αρχείων, έδωσε τη δημοσιότητα. Μια από τα ίδια, δηλαδή, υπάρχουν αναφορές για ανεξήγητες θεάσεις, για κάτι πράσινες σφαίρες, για δίσκους, για πύρινες μπάλες στον ουρανό και πράγματα τα οποία δεν μπορούν να εξηγήσουν. Αυτό περιλαμβάνονται οι κυβερνητικοί φάκελοι. Και είναι μια διαδικασία που ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Δηλαδή να καταγράφονται όλες οι θεάσεις αυτές οι ανεξήγητες. Ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Πιτ Χέγκστεθ, δεν μπορώ να πω αυτό το όνομα ποτέ, Χέγκστεθ, δήλωσε ότι το ότι τα κρατούσαν κρυφά όλα αυτά τα χρόνια, τις φωτογραφίες, τα έγγραφα, τα βίντεο, τροφοδοτούσαν εδώ και χρόνια θεωρίες και εικασίες, και τώρα ο κόσμος μπορεί να κρίνει μόνος του.

Και σε άλλα ανησυχητικά νέα, αναβαθμίζεται σε πολύ υψηλός ο κίνδυνος έξαρσης από το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τον Έμπολα στο Κονγκό. Και η επιστημονική κοινότητα τώρα τρέχει για να βρει ποια είναι η κατάλληλη αντιϊκή θεραπεία. Όπως καταλαβαίνετε, οι υγειονομικές αρχές παρακολουθούν πολύ στενά την κατάσταση. Αυξάνονται τα επιβεβαιωμένα και τα κρούσματα. Δεν υπάρχει ακόμα εγκεκριμένο εμβόλιο ή θεραπεία για αυτό το συγκεκριμένο στέλεχος του ιού.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο η οικογένεια Τραμπ έχει και γάμους. Καλά, ακούσατε, γιατί ο πρωτότοκος, ο μεγάλος γιος του Ντόναλντ Τραμπ, ο Ντόν Τζούνιορ, παντρεύεται. Είναι ο ίδιος, καλά ήταν παντρεμένος, είχε αποκτήσει 5 παιδιά, το πρώτο του γάμο. Έκανε μακροχρόνια σχέση με την Κίμπερλι Γκιλφόλ, η οποία πλέον βρίσκεται εδώ. Γνώρισε μια νέα σύντροφο και παντρεύονται στις Μπαχάμες μέσα στο Σαββατοκύριακο. Σε ένα γάμο όπου ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι μπορεί να μην πάει να χάσει, γιατί δεν είναι καλή στιγμή εξαιτίας του Ιράν.

φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Η Μαρία Σπύρο Ερέτα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Βασίλης Νικολόπουλος τον ήχο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το μπάσκετ συνεχίζεται. Η Κυριακή είναι πάρα πολύ κοντά μας για να δούμε τι θα κάνει ο Ολυμπιακός. Και εμείς φυσικά τα λέμε τη Δευτέρα. Την κλασική μας ώρα. Τη θυμάστε, 9 το βράδυ. Ελληνιούς Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο Νεφέλη Λιγερού. Ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης. Να είστε καλά. Να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Στο μεγάλο τελικό του Final Four της EuroLeague την Κυριακή στην D-Center, ο Ολυμπιακός, μετά τη συντριπτική νίκη του επί της Φενερμπαχτσέ με 79-61. Αντίπαλός του η νικήτρια του ζευγαριού Real Valencia. Δεν είμαστε αλαζόνες, είμαστε χαρούμενοι και ικανοποιημένοι, αλλά ας συγκεντρωθούμε στο επόμενο παιχνίδι, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Πληθαίνουν οι αναφορές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έχουν καταλήξει σε προσχέδιο συμφωνίας, το οποίο σύμφωνα με αραβικές πηγές που επικαλείται το Al Arabiya, έχει διαμορφωθεί στο πλαίσιο εντατικών διαπραγματεύσεων με διαμεσολάβηση του Πακιστάν. Διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ έφτασε στην Τεχεράνη για να βοηθήσει στην οριστικοποίηση της συμφωνίας που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου αλλά και στην επίλυση των εκκρεμών διαφορών, ενώ στην Τεχεράνη βρίσκεται και ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, για συναντήσεις με ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους. Οι μεσολαβήτριες χώρες Πακιστάν και Κατάρ προσπαθούν να οριστικοποιήσουν ένα προσχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου και ακόμα 30 ημέρες διαπραγματεύσεων σχετικά με μια ευρύτερη συμφωνία που θα αφορά και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, όπως αναφέρει το Άξιος. Απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής από την κυβερνητική πλειοψηφία και με ψήφους 155 όχι και 6 ναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στην υπόθεση των υποκλοπών, καθώς δεν εξασφάλισε την απαιτούμενη πλειοψηφία. Από τη διαδικασία αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της Πλεύσης Ελευθερίας, κάνοντας λόγο για θεσμική εκτροπή. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους οι δύο άνδρες 44 και 39 ετών που μαζί με τον 43χρονο θείο τους στα Βορίζια Κρήτης κατηγορούνται ότι εκβίασαν πολίτες για να παίρνουν τα χωράφια τους και να υφαρπάζει επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τα θύματα τους να ανέρχονται συνολικά σε 40. Ο 43χρονος αγροτοκτηνοτρόφος από τα Βορίζια νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου καθώς αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας με την καρδιά του. Κακουργηματικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος των 16 κατηγορουμένων σε ό,τι αφορά τις υποθέσεις των ναρκωτικών στα Ζωνιανά της Κρήτης, ενώ 43χρονος Ζωνιανός που κατηγορείται για απάτη σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ θα δικαστεί αύριο στο αυτόφορο Τριμελές πλημελιωδικείο Ηρακλείου. Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία κάλεσαν σήμερα το Ισραήλ να σταματήσει την εξάπλωση των επικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, καταδικάζοντας τη βία των επίκων και προειδοποιώντας τις εταιρείες που υποβάλλουν προσφορές για συμβάσεις κατασκευής έργων. Οι Ισραηλινοί επικισμοί στη Δυτική Όχθη είναι παράνομοι. Στους τελευταίους μήνες η κατάσταση στη Δυτική Όχθη έχει επιδεινωθεί σημαντικά. Η βία των επίκων έφτασε σε πρωτοφανή επίπεδα, υπενθυμίζουν οι ηγέτες των 4 ευρωπαϊκών χωρών. Στη σύλληψη 2 Παλαιστίνιων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Κύπρο, καθώς σε έρευνα σήμερα σε οικία στην περιοχή Governors Beach εντοπίστηκε μείγμα εκρηκτικής ύλης, η οποία προοριζόταν για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Η αστυνομία διερευνά το ενδεχόμενο το περιστατικό αυτό να συνδέεται με την τρομοκρατία. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστηρίου, το οποίο διέταξε την οκταήμερη κράτησή τους.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες για αύριο. Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Ακολουθεί Pop 10 με το Γιώργο Τσολάκη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

απόψινό Pop 10 άνοιξε με την υπέροχη Whitney Houston. Και ένα από τα πολλά νούμερο ένα τραγούδι της σπουδαίας καριέρας στη μουσική, All the Man That I Need, από τις αρχές της δεκαετίας του 90, και το άλμπουμ I'm Your Baby Tonight από εκείνη την εποχή. Στο σαξόφωνο συναντάμε έναν από τους εμπορικότερους καλλιτέχνες της instrumental μουσικής, τον Kenny G.

Και έτσι, μελωδικά και τρυφερά, λέμε τη δική μας καλησπέρα. Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας.

Piano in the Dark στο Ritmus Radio 105,8. Ακούσαμε την Brenda Russell και το τραγούδι που θα της χάριζε δύο υποψηφιότητες για Grammy. Η μία από αυτές για το τραγούδι της χρονιάς. Ήταν το Piano in the Dark από το 1988 και την 77χρονη σήμερα Brenda Russell. Social media είχαν σήμερα γεμίσει από εικόνες μέσα και έξω από το ΆΚΑ, εκεί όπου χτυπάει η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι εξέδρες ήταν κατακόκκινες από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, που έδωσαν το βροντερό παρόν για να στηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα. Ο Ολυμπιακός λοιπόν, μετά από εξαιρετική πραγματικά εμφάνιση, πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Final Four της Αθήνας.

είσαστε σωστά συντονισμένοι στο Ρυθμός Radio 105,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και ακούτε την εκπομπή Pop 10. Καθημερινά εδώ με τις αγαπημένες μας μουσικές από το παρελθόν, αλλά και όλα αυτά που αξίζει να αναφέρουμε.

Radio 105,8 στο βράδυ της Παρασκευής. Το καλύτερο όπως και να έχει. Από τη μία έχουμε το Final Four της Ευρωλίγκας, τη μεγάλη μπασκετική γιορτή, και από την άλλη αύριο Σάββατο στο ίδιο σημείο, επίσης στο ΆΚΑ, θα εμφανιστούν οι θρύλοι του heavy metal Iron Maiden. Και έτσι οι διοργανωτές λένε, ανάμεσα στα υπόλοιπα, ότι η συναυλία θα πραγματοποιηθεί κανονικά και με βροχή. Οπότε όσοι φίλοι βρεθείτε στο ΆΚΑ το βράδυ του Σαββάτου, καλό θα είναι να χρησιμοποιήσετε κάποιο αδιάβροχο που χρειάζεται να έχετε μαζί σας, καθώς οι ομπρέλες απαγορεύονται για λόγους ασφαλείας. Σε περίπτωση πάντα που βρέξει κατά τη διάρκεια της συναυλίας.

την φορεστάρα του Fall από το συγκρότημα των Boy Meets Girl. Το ντουέτο μάλλον των Boy Meets Girl, οι οποίοι με αυτό το ηλιόλουστο και αισιόδοξο τραγούδι θα έκαναν πολύ μεγάλη επιτυχία τόσο στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στην Αμερική. Ο καιρός από ό,τι διαβάζουμε θα είναι άστατος, με τοπικές βροχές και καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους σε κάποιες περιοχές. Στην Αττική θα υπάρξουν αρκετά σύννεφα, με βροχές και καταιγίδες το Σάββατο από νωρίς το απόγευμα και μετά. Την Κυριακή ο καιρός τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα θα είναι βελτιωμένος, με αραιή συννεφιά αλλά και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, και με τη θερμοκρασία να φτάνει μέχρι τους 28 βαθμούς.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο μεγάλο τελικό του Final Four της Euroliga της Κυριακής Τιτή Σέντερ, ο Ολυμπιακός μετά τη συντριπτική νίκη του επί της Φενέρμπαξε με 79-61. Αντίπαλός του η νικήτρια του ζευγαριού Real Valencia. Διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ έφτασε στην Τεχεράνη για να βοηθήσει στην οριστικοποίηση της συμφωνίας. Στην Τεχεράνη βρίσκεται και ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, για συναντήσεις με ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους. Με 155 ψήφους κατά απορρίφθηκε από τη Βουλή πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους οι δύο άντρες 44 και 39 ετών που μαζί με το 43χρονο θείο τους στα Βορίζια Κρήτης κατηγορούνται ότι εκβίαζαν πολίτες για να παίρνουν τα χωράφια τους και να υφαρπάζουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τα θύματά τους να ανέρχονται συνολικά σε 40. Ο 43χρονος αγροτοκτηνοτρόφος από τα Βορίζια νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου καθώς αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας με την καρδιά του. Εθνική απειλή χαρακτηρίζει την Κούβα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, δηλώνοντας αισιόδοξος για την πιθανότητα συμφωνίας Ουάσιγκτον-Αβάνας. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης, κλιμακώνοντας την πίεση στην κομμουνιστική κυβέρνηση του νησιού. Καιρός βροχές και καταιγίδες για αύριο, η θερμοκρασία στην Αττική έως 24 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 25. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

δεύτερο μέρος του απόψινου Pop 10 άνοιξε με ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της μουσικής βιομηχανίας. Για ποιον γράφτηκε το You're So Vain της Carly Simon που μόλις ακούσαμε? Είσαι τόσο ματαιόδοξος, λέει το τραγούδι στο ρεφρέν, που μάλλον νομίζεις ότι αυτό το τραγούδι γράφτηκε για εσένα. Και όλοι εκείνη την εποχή προσπαθούσαν να μαντέψουν ποιον μπορεί να εννοεί. Ανάμεσα λοιπόν στα επικρατέστερα ονόματα ήταν και αυτό του Mick Jagger, ο οποίος συμμετέχει στο τραγούδι κάνοντας τα πίσω φωνητικά. Αυτό που έχει δηλώσει η ίδια η Carly Simon είναι ότι μία από τις στροφές των στίχων αφορούν τον Warren Beatty. Όπως και να έχει, είναι ένα υπέροχο τραγούδι. Και έχουμε και λέμε Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας για μία ακόμη φορά.

αυτό ακριβώς. I Feel the Earth από την υπέροχη Carol King. Και το τραγούδι που άνοιγε στην πρώτη του πλευρά το θρυλικό Tapestry από τις αρχές δεκαετίας του 70. Ένα από τα σημαντικότερα άλμπουμ στην ιστορία της pop μουσικής.

Είδαμε και τον πανηγυρισμό του Προέδρου Τραμπ, εξαπολύοντας και σφοδρή επίθεση μέσω του Truth Social, μετά την προβολή του τελευταίου επεισοδίου του The Late Show με τον Στίβεν Κόλμπερτ. Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλεσε τον Κόλμπερτ εντελώς ηλίθιο, ατάλλαντο και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι στην εκπομπή του ήταν σαν νεκρός. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε επίσης πως είναι απίστευτο πως άντεξε τόσο καιρό. Και ισχυρίστηκε ότι αν έπαιρνε κανείς οποιονδήποτε άλλον από τον δρόμο θα τα πήγαινε καλύτερα. Δόξα τω Θεώ, επιτέλους έφυγε, δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ.

Ένα ακόμη ζευγάρι για απόψε. Και στη ζωή και στη μουσική. Ήταν το ντουέτο των Captain and Tennille και μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, το Love Will Keep Us Together. Αυτό θα ήταν και το σίγκλι με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην Αμερική τη χρονιά της κυκλοφορίας του, το 1975. Και Grammy για το δίσκο της χρονιάς για τον ντουέτο των Captain and Tennille. Και εδώ η εντυπωσιακή και χυμώδης ξανθιά από το Tennessee, η Dolly Parton, και ένα τραγούδι ύμνο στην καθημερινή πάλη της εργατικής τάξης. Την ανεκμετάλλευση των εργαζομένων, τη μονοτονία στο γραφείο και τις ανισότητες εις βάρος των γυναικών. 9 to 5 εδώ στο RTNews Radio 100.

Είσαστε σωστά συντονισμένοι στο Ritmus Radio 105,8 στο βράδυ της Παρασκευής 22 Μαΐου, έχοντας μπροστά μας ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο να εκμεταλλευτούμε όπως ακριβώς έχει ανάγκη ο καθένας από εμάς. Ανάμεσα στους πολλούς επώνυμους από τον πολιτικό κόσμο και όχι μόνο που βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ πριν λίγες ώρες στον ημιτελικό του Final Four, ξεχωρίσαμε την παρουσία της Kimberly Guilfoyle, την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα, η οποία βρέθηκε στο T-Center στο Μαρούσι μαζί με το γιο της. Τα βλέμματα, όπως ήταν φυσικό, έπεσαν πάνω της και μάθαμε και την ομάδα που υποστηρίζει στην Ελλάδα. Η Kimberly είναι Ολυμπιακός.

ήταν η Supertramp και το μελωδικό και αισιόδοξο Give a Little Bit. Πολύ αγαπημένο τραγούδι μέσα από τον δίσκο Even in the Quietest Moments του 1977. Ήταν εκείνο που, αν θυμάστε, έδειχνε σε εξώφυλλο εκείνο το ορεινό τοπίο με το χιονισμένο πιάνο. Και έτσι να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στο μεγάλο ενημερωτικό website της ΕΡΤ, το earthnews.gr. Στον τελικό της Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός που συνέτριψε στον ημιτελικό 79-61 τη Φενέρμπαχτσε, απορρίφθηκε η πρόταση του Πασόκ για εξεταστική για τις υποκλοπές με τοπική σύγκρουση με αποχώρηση της αντιπολίτευσης πλην της πλεύσης ελευθερίας. Το χρονικό της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ποιος είναι ο Λάμπρος της 17 Νοέμβρη. Και τέλος, μυστήριο με την Οσμή στα νότια προάστια. Τα δύο επικρατέστερα σενάρια που εξετάζει το αστεροσκοπείο Αθηνών. Αυτή ήταν η κυριότερη τίτλη των ειδήσεων στο earthnews.gr.

κάπως έτσι φτάσαμε λίγα λεπτά πριν το φινάλε. Οπότε εμείς να πηγαίνουμε σιγά σιγά. Να σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθούμε σε όλους. Και ό,τι και αν κάνετε να περάσετε όμορφα. Εμείς φεύγουμε από τον Βασίλη Νικολόπουλο, τη Μαρία Σφυρόερα και τον Γιώργο Τσολάκη. Ευχές τα καλύτερα, για χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Πληθαίνουν οι αναφορές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έχουν καταλήξει σε προσχέδιο συμφωνίας, το οποίο σύμφωνα με αραβικές πηγές που επικαλείται το Al Arabiya έχει διαμορφωθεί στο πλαίσιο εντατικών διαπραγματεύσεων με διαμεσολάβηση του Πακιστάν. Διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ έφτασε στην Τεχεράνη για να βοηθήσει στην οριστικοποίηση της συμφωνίας που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου και στην επίλυση των εκκρεμών διαφορών, ενώ στην Τεχεράνη βρίσκεται και ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, για συναντήσεις με ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους. Οι μεσολαβήτριες χώρες, Πακιστάν και Κατάρ, προσπαθούν να οριστικοποιήσουν ένα προσχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου και ακόμα 30 ημέρες διαπραγματεύσεων σχετικά με μια ευρύτερη συμφωνία που θα αφορά και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, αναφέρει το Άξιος. Το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία του θα διεκδικεί στην προσεχή Κυριακή στην D-Center ο Ολυμπιακός μετά τη συντριπτική νίκη του επί της Φενέρ με 79-61. Αντίπαλός του θα είναι ο νικητής του δεύτερου ημιτελικού ανάμεσα στη Βαλένθια και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν είμαστε αλαζόνες, είμαστε χαρούμενοι και ικανοποιημένοι, αλλά συγκεντρωθούμε στο επόμενο παιχνίδι, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής από την κυβερνητική πλειοψηφία και με ψήφους 155 όχι και 6 ναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στην υπόθεση των υποκλοπών, καθώς δεν εξασφάλισε την απαιτούμενη πλειοψηφία. Από την διαδικασία αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της Πλεύσης Ελευθερίας, κάνοντας λόγο για θεσμική εκτροπή. Προσωρινά κρατούμενοι κλήθηκαν μετά την απολογία τους οι δύο άντρες 44 και 39 ετών που μαζί με τον 43χρονο θείο τους Σταβορής Διακρήτης κατηγορούνται ότι εκβίαζαν πολίτες για να παίρνουν τα χωράφια τους και να υφαρπάζει επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τα θύματα τους να ανέρχονται συνολικά σε 40. Ο 43χρονος αγροτοκτηνοτρόφος από τα Βορίζια νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ερεθύμνου καθώς αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας με την καρδιά του. Κακουργηματικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος των 16 κατηγορουμένων σε ό,τι αφορά τις υποθέσεις των ναρκωτικών στα Ζωνιανά της Κρήτης, ενώ 43χρονος Ζωνιανός που κατηγορείται για απάτη σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ θα δικαστεί αύριο στο αυτόφορο Τριμελές πλημελιωδικείο Ηρακλείου. Ιταλία, Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία κάλεσαν σήμερα το Ισραήλ να σταματήσει την εξάπλωση των επικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, καταδικάζοντας τη βία των επίκων και προειδοποιώντας τις εταιρείες που υποβάλλουν προσφορές για συμβάσεις κατασκευής έργων. Οι Ισραηλινοί επικισμοί στη Δυτική Όχθη είναι παράνομοι. Τους τελευταίους μήνες η κατάσταση στη Δυτική Όχθη έχει επιδεινωθεί σημαντικά. Η βία των επίκων έφτασε σε πρωτοφανή επίπεδο, υπενθυμίζουν οι ηγέτες των 4 ευρωπαϊκών χωρών. Εθνική απειλή χαρακτηρίζει την Κούβα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, δηλώνοντας απεσιόδοξος για την πιθανότητα συμφωνίας Ουάσιγκτον-Αβάνας. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης, κλιμακώνοντας την πίεση στην κομμουνιστική κυβέρνηση του νησιού. Και μια και ο λόγος το αποτέλεσμα των ομάδων που περιμένουμε μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Φενέρμπαξε, η Ρεάλ Μαδρίτης λοιπόν θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό την Κυριακή στον τελικό της Ευρωλίγκας, καθώς επικράτησε 105-90 επί της Βαλένθια. Στη σύλληψη δύο Παλαιστίνιων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Κύπρο, καθώς σε έρευνα σήμερα σε οικία στην περιοχή Governors Beach εντοπίστηκε μείγμα εκρηκτικής ύλης, η οποία προοριζόταν για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Η αστυνομία διερευνά το ενδεχόμενο το περιστατικό να συνδέεται με την τρομοκρατία. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστηρίου, το οποίο διέταξε την οκταήμερη κράτησή τους.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και μικρές διάρκειες καταιγίδες για αύριο. Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην Αττική. Θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος όμως θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

εβδομάδα τον Gorillaz. Έτσι για να συνειδητοποιήσουμε το πόσο ξεχωριστό είναι αυτό το άλμπουμ. Τα μηνύματα και σήμερα θα έρθουν να τα στείλετε Earth News Radio στο Viber, όπως επίσης στα γνωστά, δηλαδή Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Αυτό που ακούμε λέγεται Manifesto, από το άλμπουμ των Gorillaz, που εκτός του ότι έχει συγκεντρώσει εξαιρετικές κριτικές, είχε και μεγάλη επιτυχία, αποδοχή από τον κόσμο, ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα ήθελα να ολοκληρώσουμε την ακρόαση αυτού του άλμπουμ που ξεκίνησε από τη Δευτέρα με το τραγούδι τώρα Damascus, που το παρουσίασαν μαζί με τον Omar Suleiman, που συμμετέχει, είναι το όνομα ενός καλλιτέχνη από τη Συρία, το καλλιτεχνικό Damascus είναι το τραγούδι. Το παρουσίασαν λοιπόν στη συναυλία που έδωσε ο Ίνο για την Παλαιστίνη.

Damascus, από το άλμπουμ των Gorillaz, The Mountain. Επιστρέφουν, όπως γνωρίζετε, οι Dead Can Dance. Έχουμε καινούριο τραγούδι, εκτός από τα δύο που έχουμε παίξει. Mon Amour Sauvage. Μια έτσι ατμοσφαιρική σύνθεση, αφιερωμένη στη φύση και στη δύναμη της αναγέννησης.

δεν έχουν χάσει τίποτα από εκείνη τη μαγεία που τους μάθαμε πριν από τόσα χρόνια. Κάτι ετοιμάζουμε για τους Dead Can Dance. Κάτι ετοιμάζουμε, όχι με το συγκρότημα. Κάτι, θα μαζευτούμε κάπου, ίσως όλοι να ακούσουμε κάτι τον Ιούνιο, θα τα πούμε. Επιστρέφει η Ολίβια Ροντρίγκο. Από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι είναι από τα πιο ενδιαφέροντα κορίτσια της νεότερης γενιάς. Σε συνέντευξή της πρόσφατα δήλωσε ότι αυτό το άλμπουμ που ετοίμασε πια περιλαμβάνει κάπως έτσι θλιμμένα τραγούδια αγάπης, εξηγώντας ότι πολλά από τα αγαπημένα της ρομαντικά κομμάτια αντλούν την απήχησή τους από ένα υπόγειο ρεύμα φόβου και λακτάρας. Έχουμε ένα τραγούδι που λέγεται The Cure, καινούριο τραγούδι από την Ολίβια Ροντρίγκο και το επερχόμενο τρίτο άλμπουμ της.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι το ζευγάρι του φετινού τελικού της EuroLink. Ο Ολυμπιακός συνέτριψε και απέκλεισε με 79-61 τη Φενέρ στον πρώτο ημιτελικό και η Ρεάλ με 105-90 τη Βαλένθια στο δεύτερο. Έτσι την Κυριακή θα παίξει στο T-Center στον τελικό του Final Four της Αθήνας για την Κούπα. Διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ έφτασε στην Τεχεράνη για να βοηθήσει στην οριστικοποίηση της συμφωνίας. Στην Τεχεράνη βρίσκεται και ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, για συναντήσεις με ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους. Με 155 ψήφους κατά, απορρίφθηκε από τη Βουλή πρόταση του Πασόκ για τη διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους οι δύο άνδρες 44 και 39 ετών που μαζί με τον 43χρονο θείο του Σταυρορίζια Κρήτης κατηγορούνται ότι εκβίαζαν πολίτες για να παίρνουν τα χωράφια τους και να υφαρπάζουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τα θύματα τους να ανέρχονται συνολικά σε 40. Ο 43χρονος αγροτοκτηνοτρόφος από τα Βορίζια νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου καθώς αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας με την καρδιά του. Εθνική απειλή χαρακτηρίζει την Κούβα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, δηλώνοντας αισιόδοξος για την πιθανότητα συμφωνίας Ουάσιγκτον-Αβάνας. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης, κλιμακώνοντας την πίεση στην κομμουνιστική κυβέρνηση του νησιού. Βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για αύριο. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 24 βαθμούς και έως 25 θερμοκρασίες Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Από τα μηνύματα που έχουν έρθει και ευχαριστώ γι' αυτό, για όλα όσα γράφετε, βλέπω αρκετά που μιλούν για το ταλέντο της Ολίβια Ροντρίγκο. Έχει αρκετούς θαυμαστές σε αυτή την εκπομπή. Έχει πάρα πολλούς, εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Δεν το περίμενα, δηλαδή είναι ευχάριστο αυτό. Nothing But Thieves, συγκρότημα που έχουμε παίξει παλαιότερα τραγούδια τους, έχουν καινούριο τραγούδι με τίτλο Evolution.

καινούριο από τους Nothing But Thieves. Ο Γιάννης μου γράφει ότι είναι πάρα πολύ καλή και στα live η Ολίβια Ροντρίγκο. Την είχε δει πριν 2 χρόνια στο Σικάγο. Είναι η εκπομπή που πάνω από 51 χρόνια τώρα παρακολουθεί το παρόν, σας προετοιμάζει για αυτά που έρχονται. Δεν μας έχει ξεφύγει τίποτα σχεδόν. Το ξέρετε αυτό όσοι παρακολουθούν το πρόγραμμα. Και βέβαια βασίζεται στο παρελθόν και παρουσιάζουμε το παρελθόν έτσι όπως δεν το ακούτε πουθενά αλλού. Να λοιπόν τώρα, με αφορμή ένα καινούριο τραγούδι ενός συγκροτήματος που θα ακούσετε σε λίγο, πώς μπλέκουμε το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον, αφού θα βγει το άλμπουμ τους μετά από κάποιες εβδομάδες. Το τραγούδι που θα ακούσουμε σε 3 εκδοχές λέγεται Just Don't Want To Be Lonely. Κλασικό R&B τραγούδι. Για πρώτη φορά ηχογραφήθηκε το 1973 από τον Ronnie Dyson. Αυτός ο τύπος δεν είναι τυχαίος, είναι τραγουδιστής και ηθοποιός της, του Broadway. Είχε παίξει το βασικό ρόλο στην παραγωγή του Broadway για το musical Hair. Είμαστε αρχές δεκαετίας του 70. Και έχει γνωρίσει και άλλες επιτυχίες. Για να πάρουμε μια γεύση.

Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη ερμηνεία. Λίγο μετά, όχι πάρα πολύ μετά, ένα από τα αγαπημένα συγκροτήματα για μας που παρακολουθούσαμε Soul, και βέβαια για τον Γιώργο Πολυχρονίου, ο μόνος που εγώ, ο Κώστας και ο Γιώργος μπορούσαμε να μιλήσουμε για τη Soul τότε, η Main Ingredient, το κυκλοφορούν το 1974 και το κάνουν μεγαλύτερη επιτυχία από αυτήν την εκδοχή που ακούσατε. Αυτή είναι η Main Ingredient. Hey.

Και τώρα ερχόμαστε στο παρόν και το μέλλον. Να δείτε μερικές φορές πόσο μαγική είναι η μουσική. Το τραγούδι λοιπόν αυτό το ανακάλυψε ένας από τους σπουδαιότερους τύπους της μουσικής τα τελευταία 10 χρόνια. Το συγκρότημά του το δημιούργησε το 2013 και λέγονται Bleachers. Αυτός που ήταν στο συγκρότημα και που μετά έγραψε και έκανε παραγωγή σε ό,τι πιο σπουδαίο υπάρχει στον καιρό μας, δηλαδή κρύβεται πίσω από αυτές επιτυχίες που έχουν ακούσει αυτοί που ακούν τη σημερινή μουσική. Taylor Swift, Lord, Lana Del Rey, Saint Vincent, Pink, Florence and the Machine, Kendrick Lamar, Sabrina Carpenter, Doja Cat. Όλους αυτούς και όλες αυτές τις έχει βοηθήσει ο Jack Antonoff. Όλοι τρέχουν σε αυτόν. Είναι το μεγαλύτερο όνομα των τελευταίων 15 χρόνων. Είναι ο αρχηγός των Bleachers που επανέρχονται μετά από καιρό με ένα καινούργιο άλμπουμ και μας έδωσαν ένα καινούργιο τραγούδι. Δεν είναι τυχαία η επιτυχία για τον καθένα από αυτούς. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι αυτός έκανε τόσα πολλά πράγματα. Γιατί φαίνεται και από αυτά που διαλέγει. Το νέο τραγούδι λοιπόν που έβγαλαν οι Bleachers και που θα ακούσουμε τώρα λέγεται The Van και βασίζεται σε αυτό που ακούσατε.

Οι Bleachers του Jack Antonoff. Πολύ σωστά, μπορώ να τα θυμηθώ όλα. Ένα μήνυμα που έχει έρθει εδώ, γιατί το γνωρίζει βέβαια αυτό, ότι σε εκείνη την παρέα για τη Soul ήταν και ο Μίκης Κορίνθιος, που δεν είναι πια μαζί μας εδώ και αρκετό καιρό. Ρόστμαν, όχι Μαν, λάθος το είπα. Ρόσταμ. Ρόσταμ λοιπόν είναι ένας τύπος που ήταν στους Vampire Weekend ιδρυτικό μέλος, Αμερικανός μουσικός και παραγωγός δίσκων, και ψαρέψαμε μια καινούργια του ηχογράφηση με την Κλάιρο. Χάρντι λέγεται.

Ό,τι πιο καυτό, ό,τι πιο καινούριο. Ρόσταμ και Κλάιρο. Ευχαριστώ και τα μηνύματα και ιδιαίτερα τη Δέσποινα που γράφει τι εκπομπάρα είναι αυτή με τα καινούρια. Ναι, θα πω σε έναν άλλο φίλο μας, είδα την εμφάνιση στο τελευταίο show του Colbert χθες, προχθές, πότε ήταν, του Paul McCartney στο περίφημο Ed Sullivan Theater. Μία από τις επισκέψεις μου στη Νέα Υόρκη από τις πρώτες ήταν να πάω σε αυτό το θέατρο που είχε προϋπάρξει η όλη ιστορία. Λοιπόν, γρήγορα πάμε για να ακούσουμε τώρα ένα συγκρότημα από την Αυστραλία, από το χώρο του ανεξάρτητου rock, Spacey Jane, σε καινούργιο τραγούδι. I never see her.

Αυτό που θέλω είναι να υπάρχουν 90.000 θεατές στη συναυλία των Iron Maiden, όσοι και με τους Metallica. Έτσι, για να έχουμε δύο τέτοια συγκροτήματα με 200 περίπου χιλιάδες θεατές στη χώρα μας. Μπορεί να γίνει. Αν και οι Metallica έχουν μεγαλύτερο εύρος, αλλά η Iron Maiden είναι από τα μεγαλύτερα γκρουπ με τέτοια ιστορία. Μπορεί να γίνει. Άλλοι 90.000. Αυτό εδώ είναι μια έκδοση του τραγουδιού Tears of the Dragon σε μια καινούργια, λέγαμε, μια καινούργια έκδοση από τον Bruce Dickinson. Καλό Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα η συνέχεια, την Κυριακή τα κινηματογραφικά και η δεκαετία του 90. Ο Θάνος Τζιμέκας ήταν στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι το ζευγάρι του φετινού τελικού της EuroLink, διεκδικώντας ο Ολυμπιακός το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του, αφού συνέτριψε και απέκλεισε με 79-61 τη Φενέρμπαχτσέ στον πρώτο ημιτελικό και η Ρεάλ με 105-90 τη Βαλένθια στο δεύτερο. Έτσι την Κυριακή θα συναντηθεί ο Ολυμπιακός με τη Ρεάλ για πέμπτη φορά σε τελικό EuroLink, με τους Μαδριλένους να έχουν 3-1 νίκες. Αυτή τη φορά θα παίξουν στο Τισέν στον τελικό του Final Four της Αθήνας για την Κούπα. Δεν είμαστε αλαζόνες, είμαστε χαρούμενοι και ικανοποιημένοι, αλλά συγκεντρωθούμε στο επόμενο παιχνίδι, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Έντονη διπλωματική κινητικότητα παρατηρείται για τη Μέση Ανατολή, με το Πακιστάν να μεσολαβεί για την άρση του αδιεξόδου μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Παρά τα θετικά σημάδια και τη μείωση των διαφορών, αγκάθια παραμένουν το πυρηνικό πρόγραμμα και τα στενά του Ορμούς. Πληθαίνουν οι αναφορές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έχουν καταλήξει σε προσχέδιο συμφωνίας, το οποίο σύμφωνα με αραβικές πηγές που επικαλείται το Al Arabiya, έχει διαμορφωθεί στο πλαίσιο εντατικών διαπραγματεύσεων. Φυσικά με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν. Διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ έφτασε στην Τεχεράνη για να βοηθήσει στην οριστικοποίηση της συμφωνίας που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου και στην επίλυση των εκκρεμών διαφορών, ενώ στην Τεχεράνη βρίσκεται και ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν για συναντήσεις με ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους. Οι μεσολαβήτριες χώρες Πακιστάν και Κατάρ προσπαθούν να οριστικοποιήσουν ένα προσχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου και ακόμα 30 ημέρες διαπραγματεύσεων σχετικά με μια ευρύτερη συμφωνία που θα αφορά και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, όπως αναφέρει το Άξιος. Απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής από την κυβερνητική πλειοψηφία και με ψήφους 155 όχι και 6 ναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στην υπόθεση των υποκλοπών, καθώς δεν εξασφάλισε την απαιτούμενη πλειοψηφία. Από τη διαδικασία αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της πλεύσης ελευθερίας, κάνοντας λόγο για θεσμική εκτροπή. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους οι δύο άνδρες 44 και 39 ετών που μαζί με το 43χρονο θείο τους στα Βορίζια Κρήτης κατηγορούνται ότι εκβίαζαν πολίτες για να παίρνουν τα χωράφια τους και να υφαρπάζουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τα θύματά τους να ανέρχονται συνολικά σε 40. Ο 43χρονος αγροτοκτηνοτρόφος από τα Βορίζια νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου καθώς αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας με την καρδιά του. Κακουργηματικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος των 16 κατηγορουμένων σε ό,τι αφορά τις υποθέσεις των ναρκωτικών στα Ζωνιανά της Κρήτης, ενώ 43χρονος Ζωνιανός που κατηγορείται για πάτη σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ θα δικαστεί αύριο στο αυτόφορο Τριμελές Πλημελιωδικείο Ηρακλείου. Ιταλία, Γαλλία, και Βρετανία και Γερμανία κάλεσαν σήμερα το Ισραήλ να σταματήσει την εξάπλωση των επικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, καταδικάζοντας τη βία των επίκων και προειδοποιώντας τις εταιρείες που υποβάλλουν προσφορές για συμβάσεις κατασκευής έργων. Οι Ισραηλινοί επικισμοί στη Δυτική Όχθη είναι παράνομοι. Τους τελευταίους μήνες η κατάσταση στη Δυτική Όχθη έχει επιδεινωθεί σημαντικά, ενώ η βία των επίκων έφτασε σε πρωτοφανή επίπεδα, όπως υπενθυμίζουν οι ηγέτες των 4 ευρωπαϊκών χωρών. Εθνική απειλή χαρακτηρίζει την Κούβα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, δηλώνοντας απεσιόδοξος για την πιθανότητα συμφωνίας Ουάσιγκτον-Αβάνας. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης, κλιμακώνοντας την πίεση στην κομμουνιστική κυβέρνηση του νησιού. Στη σύλληψη δύο Παλαιστίνιων προχώρησαν αστυνομικές αρχές στην Κύπρο, καθώς σε έρευνα σήμερα σε οικία στην περιοχή Governors Beach εντοπίστηκε μείγμα εκρηκτικής ύλης, η οποία προοριζόταν για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Η αστυνομία διερευνά το ενδεχόμενο το περιστατικό να συνδέεται με την τρομοκρατία. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστηρίου, το οποίο διέταξε την οκταήμερη κράτησή τους.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες προβλέπονται σήμερα. Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην Αττική. Θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος καιρός και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Ναι. Έφτασε το Σάββατο. Έφτασε το Σαββατοκύριακο. Εδώ είναι. Εδώ και 10 λεπτά δηλαδή. Είμαστε στο Σάββατο και τι ωραία που είναι. Πώς είστε? Καλημέρα και καλησπέρα. Καλώς ορίσατε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Είστε όλοι καλά? Δεν πιστεύω να έχετε τίποτα ζητήματα. Όχι βέβαια. Παναγιώτη Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη βαρέα σας. Και που γίνονται όλα αυτά στο Earth News Radio 105,8. Έχω να σας πω ότι σήμερα μεταξύ άλλων είναι η Παγκόσμια Μέρα Χελώνας. Έχετε το υπόψη σας? Μπορεί κάποιος να σας ρωτήσει, τι τραβάνε και αυτά τα ζωντανά τα έρμα? Είναι η Παγκόσμια ημέρα της Χελώνας, αυτό είναι καλό. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι που ξεκινήσαμε, διότι σου λέει έρχεται η βροχή πάλι. Και είναι πάρα πολύ αληθές αυτό. Διότι παιδιά μου, θα αρχίσουμε από τα εύκολα. Ναι. Προς τα άλλα δηλαδή που γίνονται, ο καιρός τι είναι? Εύκολο πράγμα. Βροχές και καταιγίδες σου λέει στις περισσότερες περιοχές της χώρας το Σαββατοκύριακο. Με βάση τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, σε όλη τη χώρα σχεδόν θα είναι αυτή η κατάσταση, με κορύφωση σήμερα. Διότι παιδιά μου, προσέξτε, καταιγιδοφόρα νέφη πάνω από τα ορεινά, με βροχές και καταιγίδες ως αργά το βράδυ. Μ' αρέσει, καταιγιδοφόρα νέφη. Όταν θα βρέξει καρέκλες δεν είναι ωραίο. Καταιγιδοφόρα νέφη. Επίσης σου λέει σήμερα θα έχουμε εκτεταμένες βροχοπτώσεις και ισχυρές καταιγίδες και στα υπηρωτικά και στα νησιωτικά. Όλη μέρα θα είναι αυτό. Αυτό λέγεται μέγιστη ένταση της αστάθειας. Βεβαίως. Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Πελοπόννησος, Στέρεα, Κρήτη θα έχει και χαλάζι, να προσέχετε παρακαλώ, θα έχει και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα. Να προσέχουμε. 26 βαθμούς η θερμοκρασία θα είναι. Ωραία. Και αφού περάσει το Σάββατο, διότι πρέπει να βλέπουμε και μπροστά, δεν είναι κοιτάζουμε μόνο το τώρα, αύριο που θα είναι Κυριακή, η μέρα θα ξεκινήσει με σχετικά ήπιες συνθήκες όμως. Από το μεσημέρι σύννεφα. Αυτά τα σύννεφα θα φέρουν βροχή, θα φέρουν καταιγίδα στα υπηρωτικά. Τη Δευτέρα παρόμοιος με την Κυριακή. Τρίτη πιο περιορισμένα τα φαινόμενα. Σας τα λέμε να τα ξέρετε, να προετοιμαστείτε. Γιατί κάποιος μπορεί να έχει πάρει άδεια. Πού το ξέρεις? Δεν είμαι το Σαββατοκύριακο. Μην πηγαίνουμε όλοι μαζί τον Αύγουστο και τον Ιούλιο. Όχι. Να μοιράζουμε τις άδειες. Από τώρα. Λοιπόν, για σήμερα παρακαλώ, τα ξαναλέω για να μην μπερδευόμαστε. Μπόρες, καταιγίδες σε τοπικό επίπεδο, στα ανατολικά υπηρωτικά Εύβοια, Κεντρική Μακεδονία, κυρίως στη Χαλκιδική, και σε νησιωτικά τμήματα του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου. Στις υπόλοιπες περιοχές, λίγα συννεφάκια, πυκνώνουν τα σύννεφα, θα δώσουν βροχή, θα δώσουν καταιγίδα, τοπικά έντονα τα φαινόμενα, χαλαζοπτώσεις κυρίως στα δυτικά, Επτάνησα Κρήτη οι καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, κυρίως, δηλαδή δεν λέω μόνο, κυρίως, τη νύχτα και νωρίς το πρωί.

ορατότητα στα νότια ηπειρωτικά και στα Επτάνησα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Μακεδονία μέχρι 22 βαθμούς από 9 στη Δυτική Μακεδονία, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 12 μέχρι 27, στη Θεσσαλία από 12 μέχρι 27 επίσης, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 13 μέχρι 24 μέχρι 27 θα έχει μια έτσι άνεση αυτό το θερμοκρασιακό, στα Επτάνησα μέχρι 25 με 27 και στην Κρήτη μέχρι 26 και το Βοριαδάκι για να το δω 4 με 5 μποφόρ, τίποτα. 5 μποφόρ δεν είναι τίποτα καλά. Τι είναι? Εδώ στην Αττική και στην πόλη της Μαρέση και στην πόλη της Αθήνας βροχές και τοπικές καταιγίδες. Μπορεί στην αρχή της ημέρας, τώρα ερχόμενη. Δεν είναι βροχή, δεν είναι, είναι κάτι σταγονίδια που λες φινανέ αυτό. Μετά κάνεις λίγο προς τα πάνω το βλέμμα, βλέπεις κάτι σύννεφα γκρίζα. Μετά βλέπεις κάτι σύννεφα κοκκινοπά, λες θα βρέξει, άρα εντάξει είμαστε. Να έχουμε το νου μας όμως ότι εδώ στην Αττική θα έχουμε μετά ένα διάλειμμα, το πρωί θα βρέξει, μετά θα έχουμε ένα διάλειμμα τις προμεσημβρινές ώρες, το μεσημέρι ξανά καταιγίδα. Και επειδή έχουμε πάθει και ελπίζω να έχουμε μάθει, τα φαινόμενα λέει ενδέχεται να είναι έντονα κυρίως στα νότια τμήματα του νομού και στην πόλη της Αθήνας. Τη βλέπω τη Ριβιέρα πάλι της Ελλάδας να γίνεται. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, δεν είμαστε και θεοί, θα δούμε. Και θερμοκρασίες μέχρι 25, Θεσσαλονίκη κάτι σύννεφα αυξημένα, κάτι βροχές, κάτι καταιγίδες. 2 με 4, 2 μποφόρ δεν φυσάει καθόλου. Τέλος πάντων, θερμοκρασία μέχρι 25. Αυτό είναι, παιδιά. Δεν είναι τίποτα φοβερό. Θα μου πεις, άλλους αρέσει και σε άλλους δεν αρέσει. Τι να κάνει, δεν μας ρωτάει η φύση. Η φύση κάνει αυτό που θέλει. Και επειδή δεν είμαστε μόνοι μας στον κόσμο, λένε οι ειδικοί ότι οι καιρικές συνθήκες τωρινές γενικά επηρεάζουν κατά κύριο λόγο την καθημερινότητά μας, τον τρόπο με τον οποίο οργανώνουμε τις δραστηριότητες αναψυχής, τις διακοπές ή τα ταξίδια μας. Αλλά πίσω λέει από αυτές τις ατομικές συμπεριφορές τι κρύβεται, παιδιά? Ένα ολόκληρο οικονομικό σύστημα που μπορεί είτε να απογειωθεί και να γίνει καταπληκτικό είτε να παραλύσει. Και επίσης λέει οι μεταφορές της θερμοκρασίας, οι μεταφορές είπα, οι μεταβολές επηρεάζουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών, από τις πωλήσεις ρούχων και καυσόξυλων μέχρι τη ζήτηση για σούπες το χειμώνα και για παγωτά, αναψυκτικά και μπάρμπεκιου το καλοκαίρι. Θα μου πεις, σιγά το νέο που μας είπαν, ναι, αυτοί το βλέπουν από την οικονομική πλευρά του θέμα οι επιστήμονες, καταλαβαίνετε. Η ευαλωτότητα, λέει, ενός κλάδου στις χειρικές συνθήκες ποικίλει ανάλογα με τη φύση των δραστηριοτήτων του. Διότι έρχεται το Υπουργείο Εμπορίου το Αμερικανικό και λέει ότι το 70% της παγκόσμιας οικονομίας θεωρείται ευάλωτο στις καιρικές συνθήκες. Μάλιστα, όλα εξαρτώνται από τον καιρό, παιδιά. Στη Γαλλία, ο Διευθυντής της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Meteo France, επισημαίνει ότι το 1/4 του εθνικού ΑΕΠ εξαρτάται άμεσα επίσης από τις καιρικές συνθήκες. Και σου λέει, ο ευρωπαϊκός ηγέτης στη διαχείριση των επιπτώσεων του καιρού στην επιχειρηματική δραστηριότητα, Klimpact Metnex λέγεται αυτό, εκτιμά ότι το 40% των πωλήσεων καταναλωτικών αγαθών επηρεάζεται από τον καιρό. Άρα λέει, και έχει δίκιο δηλαδή ο επιστήμον, ο καιρός δεν είναι απλώς ένα θέμα να κουβεντιάσουμε τι καιρό έχετε, βρέχει εκεί, όλα εντάξει, μήπως έχει αυτό, μήπως έχει αέρα. Όχι. Είναι μια δομική πραγματικότητα της οικονομίας μας, παιδιά. Βεβαίως. Βεβαίως. Πέραν όλων των άλλων. Και ήρθε μια πάρα πολύ ωραία είδηση. Ωραία. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα θα τη χαρακτήριζα εγώ. Που λέει ότι στην Αφρική 11 χώρες
δημιουργούν το μεγάλο πράσινο τείχος. 8.000 χιλιόμετρα θα είναι το τείχος. Για την ανάσχεση της ερήμου της Σαχάρας, παρακαλώ. Είναι, λέει, μία από τις πιο φιλόδοξες περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες στον κόσμο. Διότι αυτές οι 11 χώρες τι συνεργάζονται για να δημιουργήσουν ένα τείχος δέντρων με στόχο να ανακόψουν την προέλαση της ερήμου της Σαχάρας προς το νότο. Αυτό το έργο λέγεται το Μεγάλο Πράσινο Τείχος, Great Green Wall. Εκτείνεται θεωρητικά σε περίπου 8.000 χιλιόμετρα από το Τζιμπουτί μέχρι τη Σενεγάλη. Είναι, λέει, μία απόπειρα μεγάλης κλίμακας αποκατάστασης των υποβαθμισμένων εδαφών της ζώνης του Σαχέλ, που είναι η λωρίδα γης νότια της ερήμου της Σαχάρας. Και η βασική ιδέα του έργου είναι απλή ιδέα. Τώρα, η υλοποίηση είναι εξαιρετικά δύσκολη, αλίμονο. Τέλος πάντων, είναι η δημιουργία μιας πράσινης ζώνης που θα λειτουργεί ως φυσικό φράγμα, περιορίζοντας την επέκταση της ερήμου της Σαχάρας και αποκαθιστώντας τη γονιμότητα του εδάφους. Και μέχρι το 2030, 26 έχουμε, σε 6 μήνες, 7 πόσο είναι, 8 πόσο, 7, θα φεύγει το 27. Είναι, λέει, η στόχη αυτή, ποιοι είναι? Αποκατάσταση περίπου 100 εκατομμυρίων εκταρίων υποβαθμισμένης γης, δέσμευση έως και 450 εκατομμυρίων τόνων διοξιδίου του άνθρακα, γι' αυτό λέει εξαιρετικά δύσκολο, ναι, δημιουργία περίπου 10 εκατομμυρίων πράσινων θέσεων εργασίας. Και αυτή η πρωτοβουλία στηρίζεται από διεθνείς οργανισμούς και χρηματοδοτικούς φορείς. Συμμετέχουν η Αφρικανική Ένωση, η Παγκόσμια Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι να υπούμε όπως το Σαχέλ είναι μία από τις πιο ευάλωτες περιοχές στον πλανήτη όσον αφορά στην κλιματική κρίση. Προχωρά σταδιακά η ερημοποίηση, με το όριο μεταξύ σαβάνας και ερήμου να μετακινείται συνεχώς προς τον νότο. Και λέει ο ΙΕ ότι η ζώνη ανάμεσα στη Σαχάρα και τη Σαβάνα ξηραίνεται με διαρκώς επιταχυνόμενο ρυθμό. Κάθε χρόνο η θερμοκρασία αυξάνεται κατά 1,5 βαθμό Κελσίου, ταχύτερα από το παγκόσμιο μεσόωρο. Και η ερημοποίηση προχωρά περίπου 45 με 60 εκατοστά το χρόνο. Επίσης, λέει, γιατί εδώ είναι το διατάφτα παιδιά, η υποβάθμιση των εδαφών οδηγεί σε μείωση της γεωργικής παραγωγής, αύξηση της επισιτιστικής ανασφάλειας, δεν θα έχουν να φάνε οι άνθρωποι σε λίγο καιρό, ενίσχυση μεταναστευτικών ορών που επηρεάζει την Ευρώπη, το αντιλαμβανόμεθα, κοινωνικές και πολιτικές εντάσεις για τους φυσικούς πόρους. Και η απώλεια γόνιμων εδαφών, λέει, δεν αποτελεί μόνο περιβαλλοντικό πρόβλημα, αλλά και κρίσιμο παράγοντα αστάθειας για εκατομμύρια ανθρώπους που εξαρτώνται άμεσα από τη γεωργία. Και ο κίνδυνος απώλειας των πράσινων περιοχών θα μπορούσε να οδηγήσει μέχρι το 2050 περίπου 250 εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, τις περιοχές τους. Όχι γιατί θέλουν, γιατί δεν θα μπορούν να κάνουν αλλιώς. Και να πούμε ότι με ένα μόνο εκτάριο πράσινης γης μπορεί να δεσμευτούν έως και 500 τόνοι διοξιδίου του άνθρακα και να τραφούν μέχρι και 5 οικογένειες. Αυτά γίνονται σε περιοχές που λέμε ότι δεν ξέρουμε, να τις μάθουμε. Παρά το μέγεθος της πρωτοβουλίας, η υλοποίηση του έργου αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολη, διότι προσπαθούν οι 11 χώρες με τη βοήθεια διεθνών χρηματοδοτικών οργανισμών, αλλά λένε αυτοί οι διεθνείς οργανισμοί ότι έχει ολοκληρωθεί μόλις το 18% του μεγάλου πράσινου τείχους. Βέβαια, υπάρχουν ορισμένες χώρες που έχουν σημειώσει σημαντικές επιτυχίες. Η Αιθιοπία κατάφερε να αποκαταστήσει 15 εκατομμύρια εκτάρια χρησιμοποιώντας πιο απλές μεθόδους, όπως είναι η προστασία και η φυσική αναγέννηση των δέντρων αντί για μαζικές φυτεύσεις. Στη Σενεγάλη έχουν φυτευτεί 12 εκατομμύρια δέντρα
Η Νιγηρία έχει αποκαταστήσει 5 εκατομμύρια εκτάρια στα βόρεια σύνορά της. Και τι κάνει με αυτό? Δίνει στους αγρότες μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγικής γης. Τώρα,

Μεγάλο μέρος του έργου δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, διότι υπάρχει πολιτική αστάθεια, υπάρχει κακή διαχείριση, υπάρχει έλλειψη υποδομών. Είναι δεδομένη η έλλειψη υποδομών και αυτά όλα έχουν επηρεάσει την αποτελεσματικότητα του προγράμματος σε πολλές χώρες της περιοχής του Σαχέλ. Παρά τις δυσκολίες, αυτό το μεγάλο πράσινο τείχος παραμένει ένα από τα πιο φιλόδοξα περιβαλλοντικά εγχειρήματα στον κόσμο και η επιτυχία του θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά την ισορροπία σε μία από τις πιο ευάλωτες περιοχές του πλανήτη, με την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής παρακαλώ και μειώνοντας τις εκπομπές άνθρακα και περιορίζοντας τις πιέσεις μετανάστευσης. Μήπως κάποια στιγμή μπορέσει όλο αυτό το πράγμα, κάποια στιγμή, όχι άμεσα, και ισορροπήσει και δεν αναγκάζονται οι πληθυσμοί να μεταναστεύουν και να βλέπουμε αυτά όλα όσα συμβαίνουν και να μπορούν οι άνθρωποι να καλλιεργούν τη γη τους, να έχουν τα προϊόντα που πρέπει, να ζουν μια αξιοπρεπή ζωή και να μην πεθαίνουν από την πείνα, αν και δεν έχουν πόλεμο σε κάποιες από αυτές τις περιοχές. Αν και δεν. Είναι και 26. Είναι και Σάββατο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
1: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
2: Earth News Radio 105,8.
3: Λοιπόν, θα το δω το βιντεάκι. Δεν ξέρω δηλαδή αν θα το δω. Λίγο είδα 3-4 δευτερόλεπτα. Μέχρι τέλος δεν ξέρω. Τέλος πάντων, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το έστειλες, Κωνσταντίνε μου. Όσο είπαμε, όσο μπορεί ο καθένας, όσο αντέχει το στομάχι του. Λοιπόν, ξέρετε τι μου θυμίζει ο Τραμπ? Αυτό που λέει, το τέλος είναι κοντά, το τέλος πλησιάζει. Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε, επανέλαβε μάλλον, ότι το Ιράν είναι απεγνωσμένο για συμφωνία. Λέει τι θέλουν πάρα πολύ. Πολύ λέει την επιθυμούν. Επίσης επανέλαβε ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά. Το ξέρουν λέει αυτό. Και επίσης είπε ότι το τέλος του πολέμου στο Ιράν πλησιάζει. Θα μου πεις, πότε είναι αυτό το τέλος? Εντάξει, πλησιάζει σου λέει. Διότι υπήρξαν κάποια θετικά σημάδια για μείωση των διαφορών. Όμως τα γνωστά αγκάθια, παιδιά, πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και τα στενά του Ορμούς. Και οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν μία κάποια πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Μία κάποια πρόοδο, αντιλαμβάνεστε, αλλά δεν υπάρχει συμφωνία ακόμα. Χθες πήγαν στην Τεχεράνη ο αρχηγός στρατού του Πακιστάν και διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ, σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, για να βοηθήσουν να οριστικοποιηθεί η συμφωνία. Και εμείς, η διεθνής κοινότητα, εμείς, έτσι, είχαμε προσδοκίες, παρακολουθούμε, τελειώσει ο πόλεμος, να ξεμπερδεύουμε. Και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, που αναφέρθηκε στον Πακιστανό ανώτατο στρατηγό που πήγε στη Τεχεράνη, είπε ότι παρά το γεγονός ότι γίνονται πιο συχνές, τέτοιες κινήσεις αποτελούν συνέχεια της ίδιας διπλωματικής διαδικασίας. Δεν μπορούμε λέει απαραίτητα να πούμε ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που η συμφωνία είναι κοντά. Μετά βγει ο Τραμπ, λέει, η συμφωνία είναι κοντά. Τι να σας πω. Επίσης, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, δεν έδωσε εξηγήσεις, λεπτομέρειες βέβαια, ανακοίνωσε τη συνάντηση αντιπροσωπείας του Κατάρ με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, τον Αραχτσί. Το θυμάστε που ήταν διαπραγματευτής βασικός, μάλιστα. Στην Τεχεράνη την Παρασκευή. Και τι μάθαμε από αυτό, και δεν γίναμε σοφότεροι, ότι το Πακιστάν παραμένει ο βασικός μεσολαβητής. Το ξέρουμε αυτό, παιδιά. Παρακάτω. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Ρούμπιο, συγκρατημένος λέει, ενεμφανίστη, συγκρατημένος, και είπε ότι παρά τη μικρή πρόοδο δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί, δηλαδή στη συμφωνία. Προσπαθούν να βρουν το Πακιστάν και το Κατάρ, τέλος πάντων, οι μεσολαβήτριες χώρες, να οριστικοποιήσουν ένα προσχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου και άλλες 30 μέρες διαπραγματεύσεων σχετικά με μια ευρύτερη συμφωνία που θα αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Δηλαδή δεν περιμένουμε συμφωνία, εντάξει παιδιά, τέλος του πολέμου. Όχι, έχουμε μέλλον ακόμα. Οποιαδήποτε συμφωνία επιτευχθεί μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών θα λάβει τη μορφή, λέει, μονοσέλιδου εγγράφου, έχουν βρει και τα τυπικά όλα, με την ονομασία διακήρυξη του Ισλαμαμπάντ. Αυτό ήτανε. Δηλαδή αν είναι διακήρυξη ας πούμε κάτι πιο άλλο, όχι, σου λέει βάλει του Ισλαμαμπάτ που είναι ο μεσολαμβήτρια χώρα, για να μην έχουμε θέματα διακήρυξη της Ουάσιγκτον, διακήρυξη της Τεχεράνης, καταλαβαίνετε, έτσι. Τέλος πάντων, ο Τραμπ επανέλαβε αυτό, δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα, πεθαίνει να κλείσει μια συμφωνία, ναι, βλέπετε λέει τι έχουμε κάνει, θα δούμε τι θα γίνει, αλλά τους χτυπάμε σκληρά. Και λέει ο τόπος Άξιος, επικαλούμενος πηγή κοντά στον Αμερικανό Πρόεδρο, ότι ο Τραμπ απογοητεύεται όλο και περισσότερο τις τελευταίες ημέρες και αρχίζει, λέει, να σκέφτεται το ενδεχόμενο μιας μεγάλης τελικής στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον του Ιράν. με την οποία θα μπορούσε να ανακηρύξει την νίκη και να τερματίσει τον πόλεμο. Τι καταλαβαίνουμε από αυτό? Ότι δεν υπάρχει ακόμα φως στο τούνελ. Δεν υπάρχει. Εν τη αυτή περιπτώσει αναμένουμε, και επίσης δεν γίναμε σοφότεροι ούτε με αυτό και δεν θα γίνετε ούτε κι εσείς, η Ουάσιγκτον Λι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους Πακιστανούς. Κάνουν αξιοθαύμαστη δουλειά και τέτοια πράγματα. Επίσης είπε ο Υπουργός Εξωτερικών ο Αμερικανός ότι δεν υπήρξε συγκεκριμένο αίτημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για βοήθεια από το ΝΑΤΟ στο στενό του Ορμούζ. Αλλά πρέπει, λέει, να υπάρχει ένα σχέδιο Β αν το Ιράν αρνηθεί να ανοίξει ξανά τη θαλάσσια οδό. Πρόοδος σε ορισμένα ζητήματα. Αποκλείεται η συμφωνία με χρυσό του λουθούν τα επίμαχα ζητήματα, λένε οι Ιρανοί. Και επίσης λένε ότι οι συζητήσεις επικεντρώνονται στον τερματισμό του πολέμου. Και μέχρι να οριστικοποιηθεί αυτό, ο τερματισμός του πολέμου, κανένα άλλο ζήτημα δεν θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγματεύσης. Δηλαδή βγάλε πυρηνικά, βγάλε στενά. Εν τη αυτή περιπτώσει αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ώρες, τις επόμενες ημέρες να πω. Και επειδή μέσα σε αυτή τη συμφωνία που κάποτε θα γίνει, οπότε δεν ξέρουμε πότε, ο Τραμπ είπε σύντομα. Το σύντομα ποιο είναι? Το σύντομα δεν είναι τώρα, σήμερα, αύριο, ποιος να ξέρει. Επειδή λοιπόν είναι και ο Λίβανος, να πούμε ότι συνεχίζονται οι μάχες και η ένταση, θα το πω βέβαια, στο Λίβανο, διότι η Χεζμπολάχ, λέει, έπληξε άλλη μια Ισραηλινή στρατιωτική θέση στο Νότιο Λίβανο. Βγαίνει το Ισραήλ και λέει πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές στο Ανατολικό Λίβανο. Ζητάνε οι Ισραηλινοί εκένωση δύο συνοικιών στην Τύρο γιατί θα βομβαρδίσουν. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Θα κάνουμε υπομονή. Δεν βιάζεστε? Όχι. Εδώ δεν βιάζεται ο Τραμπ. Διότι μέσα σε όλα πόλεμο έχουμε, έτσι. Υπάρχει σε εξέλιξη ένας πόλεμος. Γιατί έχει γίνει και πια και δεν μας ενδιαφέρει τα, πώς να σου το πω τώρα, μόνο τα ανθρωπιστικά. Μας ενδιαφέρουν και τα οικονομικά. Έχει, αυτό το πράγμα έχει τεράστιες επιπτώσεις και όλα τα σχετικά. Αλλά υπάρχουν και άλλα που είναι σημαντικότερα. Διότι φαντάσου τώρα εσύ, αγαπημένη μου και αγαπημένη μου που μας ακούτε, να είναι το παιδί σου να παντρεύεται Σαββατοκύριακο, σήμερα, το απόγευμα, ξέρω εγώ, και να μην μπορείς να πας. Γιατί έχεις ένα κόλλημα, ρε παιδί μου. Ο γονιός δεν θα πάει στο γάμο του παιδιού του, δεν θα πάει. Διότι κάτι έχει συμβεί. Ξέρω εγώ, είναι σε άλλη πόλη, δεν βρήκε τρόπο. Δουλεύει και δεν μπορεί ο εργοδότης, λέει, δεν με νοιάζει για γάμους, είμαστε τώρα, κάτσε εδώ να τελειώσει τη βάρδια. Οτιδήποτε, κάποιο θέμα, χτυπάω ξύλο υγείας, χτυπάω ξύλο. Οτιδήποτε. Ο Τραμπ παντρεύεται ο γιος του. Και λέει, τον ρωτήσανε, παντρεύεται στις Μπαχάμες ο γιος του. Τώρα σήμερα, αύριο δεν ξέρω. Πολύ προσωπικά τους δεν μας νοιάζουν. Τέλος πάντων, και λέει, θα πάτε, λέει, στο γάμο? Λέει, δεν θα πάω, γιατί του είπα, του γιου του, ότι έχω και αυτό που το λένε, έχω και ένα πράγμα, λέει, που το λένε Ιράν και δεν μπορώ. Είπατε κάτι? Έχω και κάτι, αυτό το πράγμα που το λένε Ιράν. Το πόλεμο. Διότι πόλεμος, αλλά στο γάμο? Για πείτε μου, εσείς που το ακούτε τώρα, δεν είναι πρόβλημα αυτό? Πληγή για την ψυχή ενός πατέρα που θα παραστεί στο γάμο του παιδιού, θα μπήσει και πάει στον προηγούμενο γάμο. Δεν πειράζει αυτόν. Αυτά είναι προβλήματα. Να τα βλέπετε και να σοφίζεστε. 42 πήγε. Πάμε να ακούσουμε.

Και αυτό το βιντεάκι θα το δώσω στην αίθουσα σύνταξης. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το έστειλες, Ελένη μου. Πολύ χρόνο για προχθές. 40 μέρες κρατάνε οι ευχές. 40 ημέρες. Τα ακούς χρόνια πολλά, 40 ημέρες. Επειδή έχουμε σε εξέλιξη τον πόλεμο, ναι, ο πόλεμος είναι, πλησιάζει στο τέλος. Πλησιάζει το τέλος του πολέμου στο Ιράν. Αυτή είναι η δήλωση της ημέρας. Λέγαμε για βομβαρδισμό στο Λίβανο, 10 νεκρούς έχει. 10, χθες μόνο. Λοιπόν, και επειδή είμαστε στα ανατολικά μας, να πω ότι μία είδηση που ήρθε πριν λίγο, οι Ισραηλινοί επικυλαίοι εισέβαλαν σε παλαιστινιακή κατοικία στην παλιά πόλη της Χεβρώνας, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις ενέτειναν τους περιορισμούς και επέβαλαν απαγόρευση κυκλοφορίας στην περιοχή. Και έχουν ενισχύσει την παρουσία τους οι Ισραηλινοί στρατιώτες και έχουν αποκλείσει τμήματα της παλιάς πόλης. Οι έπικοι παράνομοι, έπικοι, εισέβαλαν επίσης το ανατολικό τμήμα του Σαΐρ, ανατολικά της Χεβρώνας. Τι έκαναν τώρα, μπήκαν εκεί, είναι Παλαιστίνη. Πραγματοποίησαν, λέει, προκλητικές περιηγήσεις και τέλεσαν προσευχές, κατά τη διάρκεια των οποίων φώναζαν εβριστικά συνθήματα εναντίον των Παλαιστινίων. Προκλητικές περιηγήσεις, ξέρετε τι είναι, πηγαίνουν, έχουν κάποια ξυγικά τη σπίτια οι Παλαιστίνοι υπό την πόδι, μπαίνουν μέσα στα σπίτια, τους πετάνε τα έπιπλα έξω, τους βρίζουνε, παίρνουν τις καρέκλες, κάθονται εκεί απ' έξω από τα σπίτια και λένε είναι δικός μας, δικά μας, φύγετε. Συμπεριφορά, δεν περιμένεις κάτι άλλο βέβαια, αυτή περιμένεις τη συμπεριφορά και αυτή βλέπεις. Και μετά στο φόντο, όπως, γιατί υπάρχει πάντα η εικόνα και η εικόνα είναι ο διάψευστος μάρτυρας. Θα πεις δεν μπορεί να είναι πειραγμένη, βρε θα μπορούσε να είναι, αλλά μπορεί κάποιος να καταλάβει αν είναι πειραγμένη ή όχι. Στο φόντο λοιπόν, στο φόντο όχι μακριά, με την υποστήριξη θα υπώ, στρατιωτών οι οποίοι βλέπουν και τέλος πάντων δεν τα σταματάνε όλο αυτό και σε μερικές περιπτώσεις, πώς να το πω, είναι σαν να υποδαβλίζουν όλη αυτή τη βία. Το σάνε, σας άρεσε, είναι σαν να υποδαβλίζουν όλη αυτή τη βία. Σε περιοχές που οι Ισραηλοί κάποιοι έπικοι θεωρούν ότι είναι δικές τους, φύγετε. Γιατί το θέμα δεν είναι μόνο να πεθάνετε από την πείνα, από την δίψα, από τις κακουχίες και από τις αρρώστιες και από δεν ξέρω τι, όχι, φύγετε. Αυτό είναι το διατάφτα. Και επίσης να θυμίσουμε, διότι άνθρωποι είμαστε και μπορεί να ξεχνάμε, έτσι. Επέστρεψαν στην Αθήνα οι ακτιβιστές που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα και επέστρεψαν και στην Ιταλία οι Ιταλοί και επέστρεψαν τέλος πάντων στις χώρες τους όλοι οι ακτιβιστές που έχουν απελαθεί. Όλοι τους και εδώ και έξω και τα λοιπά περιγράφουν ένα σκηνικό το οποίο είναι ίδιο. Θα μου πεις, δεν θα μπορούσαν να έχουν συνεννοηθεί, βέβαια, γιατί μέσα στο ξύλο που τρώγανε και τους βιασμούς θα συνεννοιόντουσαν, τι θα πούνε μετά που θα γυρίζαν πίσω. Τέλος πάντων, προκαλούν σοκ, λέει, οι μαρτυρίες εκατοντάδων ακτιβιστών του Στολίσκου, της Ανθρωπιστικής Βοήθειας για τη Γάζα, οι οποίοι επιστρέφουν σταδιακά στις πατρίδες τους, μετά την κράτησή τους στο Ισραήλ. Βίαιη μεταχείριση, ξυλοδαρμούς, χρήση ηλεκτροσόκ και περιέγραψαν εικόνες κακοποίησης και εξευθελεστικής μεταχείρισης, ευτυχώς που υπάρχει και το βίντεο. Γιατί το πρόβλημα δεν ήταν ότι γίνονται αυτά, γίνονται όπως και να έχει στους κρατούμενους. Το θέμα δεν ήταν ότι συμβαίνει, το θέμα ήταν ότι δημοσιοποιήθηκαν. Αυτό είναι το ζήτημα. Τέλος πάντων, ακτιβιστής Ιταλός, έτσι, αμέσως μετά την άφηξή του, κατήγγειλε σοβαρές παραβιάσεις κατά τη διάρκεια της κράτησης. Μας έκδισαν, μας έριξαν στο έδαφος, μας κλώτσισαν, έκαναν ηλεκτροσόκ σε πολλούς από εμάς, ορισμένοι υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση.
Ο Ιταλός το είπε αυτό. Έλληνας. Μας χτύπησαν με ηλεκτροσόκ σε όλο το σώμα. Πολλοί έχουν σπασμένα πλευρά. Πολλοί τους πήραν τα φορεία. Δεν μπορούν να περπατήσουν, δεδομένο. Μετά από αυτό, λέει, μας έβαλαν στη φυλακή και ήταν η πιο βάρβαρη εμπειρία που έχω ζήσει ποτέ. Ξύλο πολύ και κακοποίηση πολύ και τα λένε οι εκτιβιστές που ήταν εκεί. Εμείς δεν ήμασταν. Εμείς βλέπουμε τις εικόνες και τα. Όπως το λένε, και τα καταγεγραμμένα. Οι καταγγελίες λοιπόν για τη μεταχείριση των ακτιβιστών στη διάρκεια της κράτησής τους συνεχίζουν να προκαλούν διεθνείς αντιδράσεις. Έλα. Είναι καλό αυτό. Οργανώσεις και υποστηρικτές των ανθρωπιστικών αποστολών ζητούν διερεύνηση των περιστατικών. Στην Αθήνα έγινε μεγάλη πορεία αλληλεγγύης προς τις πρωτοβουλίες ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και οι διαδηλωτές κινήθηκαν προς την Ισραηλινή πρεσβεία, εκφράζοντας στήριξη στους ακτιβίστες και ζητώντας προστασία των ανθρωπιστικών αποστολών στην περιοχή. Ποια περιοχή? Από πού απήχθησαν, πού συνελήφθησαν αυτοί? Στα χωρικά εδάφη του Ισραήλ, νο. Επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε και να μην μπερδευόμαστε και λέμε διάφορα κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι που λένε ότι που κάποιοι τους κατηγορούν ότι είστε κάθετοι κτλ. Ανθρωπιστική βοήθεια πηγαίνανε. Θα μου πεις, η ανθρωπιστική βοήθεια θα πάει σε αυτούς που υποφέρουν ή θα την πάρει Χαμάς? Ελπίζω όχι. Εάν θα έφτανε, εάν και εφόσον, ελπίζω να πήγαινε στους ανθρώπους. Όχι στους απλούς πολίτες, όχι στους τρομοκράτες. Επίσης, τα λέγαμε και χθες για την έκθεση του ΟΗΕ. Δεν θέλεις, γιατί θεωρείς ότι είναι καταπάτηση των κυριαρχικών σου δικαιωμάτων. Δεν θέλεις να αφήσεις διεθνή βοήθεια. Να πάει φαγητά, να πάει φάρμακα. Δεν θέλεις, μάλιστα. Εσύ γιατί, αφού έχεις υπογράψει τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, τερματισμό του πολέμου, και μέσα σε αυτή τη συμφωνία είναι ανθρωπιστική βοήθεια, γιατί δεν τη δίνεις, αδερφέ? Ρωτώ. Γιατί αν δεν ρωτήσω, πώς θα μάθω? Τραγούδι, δελτίο, ξανά εδώ.

Εδώ είναι και ο Ρος Πάνθυρας. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου 23 του Μάη, παιδιά. Ναι, έφτασε. Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γιώργη Τζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Έχουμε Viber, έχουμε Facebook. Πριν σας πω αυτά που έχω να σας πω, να σας πω κάτι άλλο. Αυτή τη μάνα με τη μάνα, αυτή τη, ναι, που την πιάσε στην Πορτογαλία με τα μωρά που τα άφησε 3 και 5 ετών στο δάσος. Ναι, 4 και 5, συγγνώμη. Στην άκρη ενός δρόμου. Τη συνέλαβαν, το είπαμε χθες, με τον σύντροφό της. Και πήγανε στο δικαστήριο για να δούνε αν θα προφυλακιστούν. Αυτή είναι 41, αυτός είναι 55. Και αυτή την βλέπω εδώ πέρα με τις χειροπέδες και τα λοιπά, τραγουδούσε αυτή. Ναι. Το παίζει τρελίτσα προφανώς. Εκείνος φώναξε 2 φορές «Σας αγαπώ» στους δημοσιογράφους. Καταλαβαίνετε περί τίνος πρόκειται. Αυτή είχε κατασταθεί, λέει, πρόσφατα στο Κολμάρ της Γαλλίας και εργαζόταν σε νοσοκομείο. Και το γνωστό, δεν υπήρχε καμία ένδειξη για κοινωνικά προβλήματα ή θέματα συμπεριφοράς απέναντι στα παιδιά. Διότι τα εγκατέλειψαν μεν, τα εγκατέλειψε αυτή, αλλά τα είχε φροντίσει. Του είχε βάλει και μια αλαξιά ρούχα μέσα σε κάτι τσάντες που τους είχε δώσει, 2 μήλα, 2 φρούτα, που να ήταν και πορτοκάλια, δεν ξέρω, και κάτι σάντουις και κάτι νερά. Δεν τα είχε φροντίσει, τα παράτησε έτσι, σου λένε κάτι να φάνε. Πάρουν και τις βιταμίνες τους και άμα κουραστούν και υδρώσουν, αλλάξουν και ρούχα. Ή βρέξει, ξέρω εγώ. Αυτή λοιπόν η τύπισσα ήταν, λέει, ότι δεν είχε ζητήματα. Ναι. Αυτός, ο σύντροφός της, φέρεται να εργαζόταν παλιότερα στη χωροφυλακή, αλλά αποχώρησε το 2010 και κατοικούσε στα Ανατολικά Πυρηναία. Και το κερασάκι, διότι όταν όποιος ψάχνει βρίσκει, είναι γνωστός, λέει, στις γαλλικές αρχές για περισσότερο από 10 αδικήματα. Αυτά τα αδικήματα αφορούσαν ενδοοικογενειακή βία και απειλές. Και τον ερωτεύτηκε τώρα αυτή. Και ποιος ξέρει τι συνεννοηθήκαν, σου λέει, μα τα παιδιά τώρα βάρος, ναι. Τα μωρά αυτά, τα 2 τα παιδάκια, έχουν ανατεθεί σε ανάδοχη οικογένεια. Είχαν πάει στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Και τώρα, λέει, εναπόκειται στις γαλλικές δικαστικές αρχές να ξεκινήσουν τη διαδικασία για να επιστρέψουν στη Γαλλία. Ο πατέρας τους, γιατί έχουν και μπαμπά, είχε περιορισμένο δικαίωμα να τα επισκέπτεται. Υπό επίβλεψη τα επισκεπτότανε. Και οι γαλλικές αρχές αναζητούσαν τη μητέρα και τα παιδιά από τις 11 Μαΐου. Είχε καταγγείλει ο πατέρας την εξαφάνιση. Και τελικά συνελήφθη το ζευγάρι την 5η στη Φάτιμα, στην κεντρική Πορτογαλία. Αυτή η τύπισσα που τραγουδούσε. Καταλάβατε. Σου λέει, δεν είμαι κακός άνθρωπος. Είμαι άνθρωπος με κοινωνικές, πώς το λένε, με ευαισθησίες καλλιτεχνικές. Τώρα για τον άλλον δεν ξέρω τι να σας πω. Δεν γνωρίζω. Αλλά

Αλλά κάθε φορά βγαίνει το ίδιο. Γνωστός στις αρχές και δεν ξέρω τι, και οικογενειακή βία και όλας. Ωραία, λοιπόν, προσέξτε με τώρα. Για να ξέρουμε τι γίνεται, για να γνωρίζουμε. Θυμάστε πριν από μερικές εβδομάδες που είχε δώσει στη δημοσιότητα η αμερικανική κυβέρνηση το ένα πακέτο από χαρακτηρισμού των αρχείων που αφορούσαν θεάσεις αγνώστου ταυτότητος υπτάμενων αντικειμένων, ούφο. Τώρα εδώ στο δεύτερο πακέτο, με τις αναφορές να περιλαμβάνουν στο δεύτερο πακέτο και στοιχεία που σχετίζονται με την Ελλάδα. Και αυτή η δημοσιοποίηση από το Πεντάγωνο περιλαμβάνει, λέει, περισσότερα από 50 βίντεο και αναφορές για αντικείμενα άγνωστη της ταυτότητας. Στο υλικό καταγράφονται περιστατικά με φωτεινές πορτοκαλί σφαίρες, οι οποίες φέρεται να περικύκλωσαν στρατιωτικό ελικόπτερο, και περιπτώσεις επίσης κατέγραψαν πύρινων μπαλών που οδήγησαν σε έρευνες για την παρουσία σωματιδίων στην ατμόσφαιρα στο Νέο Μεξικό. Ναι. Η νέα παρτίδα αυτή περιλαμβάνει επίσης 46 στρατιωτικά βίντεο και, ξαναλέω, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι αναφορές που αφορούν στη χώρα μας, διότι υπάρχει και τρίτη σχετική αναφορά για ελληνικό περιστατικό, πέραν από τα δύο περιστατικά που είχαν περιληφθεί στο προηγούμενο πακέτο και αφορούσαν θεάσεις πάνω από το Αιγαίο. Η τελευταία, λέει, αυτή περίπτωση παραμένει ανεξηγητή, διότι δεν προσδιορίζεται το ακριβές σημείο της παρατήρησης και τα διαθέσιμα στοιχεία περιορίζονται στο χρονικό διάστημα, το οποίο τοποθετείται στον Ιανουάριο του 24. Περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες ή τη φύση του αντικειμένου δεν έχουμε. Όμως, λέει η περιγραφή που περιλαμβάνεται στο αρχείο, στα αρχεία του Πενταγώνου, ότι το αντικείμενο φέρεται να είχε σχήμα που έμοιαζε με διαμάντι. Ναι, πάνω από την Ελλάδα ήταν. Διαμάντι δεν θα ήταν, δεν θα ήταν. Κάρβουνο. Εν τη αυτή περιπτώσει έχουμε να δούμε και να μάθουμε πολλά, υποθέτω, κατά τη διάρκεια των ερευνών και όλων των σχετικών. Όμως να έχουμε στο νου μας ότι υπάρχουν και κάποιοι που λένε τώρα τα βγάλανε, γιατί τα αποχαρακτηρίσανε τώρα. Πουρκουά. Διότι σου λέει είναι πόλεμος, πρέπει να αποπροσανατολίσουμε, λέει, να αποπροσανατολίσουν οι Αμερικανοί τον κόσμο και δίνουν τώρα αυτά. Μα θα τα αποχαρακτήριζαν ούτως ή άλλως. Ποιος να ξέρει. Ποιος να ξέρει. Αλλά τώρα να τα λέμε και όλα μεταξύ μας. Το είπαμε και την άλλη φορά με το πρώτο πακέτο που είχαν δώσει στη δημοσιότητα οι Αμερικανοί. Γιατί να πιστέψουμε ότι είμαστε μόνοι στο σύμπαν. Για πείτε μου, γιατί. Και δεν είναι ότι κάποιος το είπε, μπορεί να είναι πειραγμένα τα βίντεο. Στην εποχή της τεχνολογίας ζούμε. Θα μπορούσε. Αλλά επίσης δεν θα μπορούσε. Και επίσης τι είναι αυτό το πράγμα να θεωρούμε ότι είμαστε μοναδικοί. Γιατί να είμαστε μοναδικοί. Και να είχαμε και επιτυχία μεγάλη, να πω είχαμε, αλλά δεν έχουμε. Σαν ανθρώπινο είδος. Ένα πλανήτη μας δώσανε και το κάναμε άνω κάτω, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Και τώρα βλέπω εδώ τα βιντεάκια, ναι, η αλήθεια είναι ότι μοιάζουν. Με, όπως το έχουμε στο νου μας. Για να δω. Πορτοκαλί σφαίρες, μάλιστα. Και πύρινες μπάλες. Χαμός. Πάμε να ακούσουμε το. Ποιο είναι. Ωραίο είναι. Πάμε να το ακούσουμε το τραγούδι και επανερχόμαστε. Να επιστρέψουμε στη γη από το διάστημα.

Γεια σου Ιωάννη μου, καλά είμαστε, εσύ πώς είσαι, καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Άμα βλέπετε τα σωστά δελτία, ενημερώνεστε και για αυτά. Επίσης μπορεί κάποιος να πει μία είδηση με 15 διαφορετικούς τρόπους. Μη σας πω και 20 διαφορετικούς τρόπους. Οπότε εσείς μείνετε στην είδηση. Τώρα αν θέλετε να, πώς να το πω ρε παιδί μου, να συμφωνήσετε ή να διαφωνήσετε με τον οποιονδήποτε, αυτό είναι θεμητόν, διότι νοήμονες άνθρωποι είμαστε και μπορεί να έχουμε τις ενστάσεις μας και μπορεί να έχουμε τη διαφορετική άποψη. Καλό είναι να την εκφράζουμε, αλλά να μείνουμε στο, πώς να το πω τώρα, στο διατάφτα. Τα υπόλοιπα τα γύρω γύρω δεν χρειάζονται. Επίσης μου έχετε στείλει εδώ ένα βίντεο και καλά κάνατε και μου το στείλατε. Δείχνει έναν άνθρωπο στην Ιαπωνία, έναν άνδρα ο οποίος κρατάει φωτογραφίες των παιδιών της Γάζας. Ήσυχος, δεν κάνει τίποτα, ένας μεγάλος κύριος φαίνεται, και σκάνει δύο τύπισες οι οποίες του κάνουν επίθεση άνευ προηγουμένου. Τουρίστριες ήταν αυτές, Ισραηλινές. Να είστε καλά, σου λέει, γιατί το κρατάς, γιατί μου το λες. Ναι. Μου έχετε στείλει και άλλα τέτοια βιντεάκια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Όχι, για να ξέρουμε τι γίνεται. Το έχω πει και άλλες φορές, δεν είναι τίποτα δικό μου φοβερό, αλλά μια που το σκεφτόμαστε λίγο ως πολύ όλοι, είναι καλό το διαδίκτυο να ανεβάζουμε έτσι χαρούμενα αισθαντανέ από την καθημερινότητά μας και όχι μόνο, αλλά καλό είναι να κοιτάζουμε και τα υπόλοιπα. Βέβαια υπάρχει και άλλη περίπτωση να μας ενοχλεί. Λέω, γιατί μου το λες, δεν θέλω να το ξέρω, δεν θέλω. Και να που λέμε για το είστε όμως φοβεροί, δίνετε πάσεις καταπληκτικές. Για το Παλαιστινιακό, σε ενδρίασε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με την ενημέρωση να επικεντρώνεται στην ανάγκη ταχείας εφαρμογής της απόφασης για του συνολικού σχεδίου για τη Γάζα. Η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας, πρέσβης κυρία Μπαλτά, χαιρέτησε την πρόοδο που περιγράφεται στη τελευταία έκθεση του Συμβουλίου Ειρήνης, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη για περαιτέρω μέτρα, κυρίως στον ανθρωπιστικό τομέα. Η Χαμάς και όλες οι άλλες ένοπλες ομάδες πρέπει να προχωρήσουν σε άμεσο αφοπλισμό, ανοίγοντας τον δρόμο για την ανοικοδόμηση, και ζήτησε την αύξηση, κυρία Μπαλτά, των ανθρωπιστικών και εμπορικών ροών. Υπογράμμισε επίσης ότι η αυξανόμενη βία των επίκων και η επέκταση των επικισμών στη Δυτική Όχθη και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, τα είπαμε για τη Χεβρώνα προηγουμένως, είναι καταδικαστέα και πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Και υπογράμμισε την υποστήριξη της Ελλάδας στη λύση των δύο κρατών ως τη μόνη οδό προς την ειρηνική συνύπαρξη Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Ειρηνική συνύπαρξη, μου αρέσει αυτή η διατύπωση. Ειρηνική συνύπαρξη. Και ο ύπατος εκπρόσωπος αναγνώρισε ότι έχουν σημειωθεί ορισμένες ουσιαστικές εξελίξεις. Τα όπλα, λέει, σε μεγάλο βαθμό έχουν συγγύσει στη Γάζα για πρώτη φορά και εδώ και δύο χρόνια. Κάθε όμηρος έχει επιστρέψει στην οικογένειά του. Αλλά η Γάζα εξακολουθεί να απέχει πολύ από την ανάκαμψη. Το ξέρετε τι σημαίνει. Απέχει να. Πώς το λέμε, περίμενε. Πολύ από την ανάκαμψη. Σημαίνει ότι το 90% των θηρίων έχει καταστραφεί. Και περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι δεν έχουν που να μείνουν. Μένουν σε κάτι. Πώς το λένε. Ούτε παράγκες τις λες αυτές. Ούτε σκηνές τις λες αυτές. Με κάτι πλαστικά από πάνω που τα παίρνει ο αέρας και τα βρίσκουν δεν ξέρω πού. Και επίσης ο ύπατος εκπρόσωπος παρουσίασε το ροδικό χάρτη 15 σημείων ως πλαίσιο βασισμένο στην αμοιβαιότητα και την επαλήθευση. Και είπε ότι το κάθε βήμα από τη μία πλευρά ενεργοποιεί ένα βήμα από την άλλη. Και ο αφοπλισμός θα είναι σταδιακός, διαδοχικός και χρονικά προσδιορισμένος.
Καμία Παλαιστινιακή ένοπλη ομάδα δεν θα υποχρεωθεί να παραδώσει τα όπλα της στο Ισραήλ, αλλά στην Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας. Επίσης λέει ο ύπατος εκπρόσωπος ότι η Διεθνής Δύναμη Σταθερότητας τελειτουργεί ως ζώνη ανάσχεσης. Το Ισραήλ θα αποσύρει τις δυνάμεις του στην περίμετρο της Γάζας βάσει επαληθευμένης πρόοδου και η καθυστέρηση αυτή λοιπόν να παγώσει μια διαιρεμένη Γάζα χωρίς ουσιαστική ανοικοδόμηση, ασφάλεια για το Ισραήλ ή βιώσιμη οδό προς την Παλαιστινιακή Αυτοδιάθεση. Άμα λυθούν αυτά, να μου το πείτε και εμένα. Επίσης, ο αναπληρωτής ειδικός συντονιστής του ΟΗΕ προειδοποίησε ότι η κατάσταση στο κατεχόμενο Παλαιστινιακό έδαφος είναι ολοένα και πιο επισφαλής. Διπλωματική γλώσσα. Στη Γάζα, λέει, καθυστερήσει στην εφαρμογή της απόφασης αυτή του 25 για το τέλος του πολέμου, η καθημερινή βία και η ανθρωπιστική κρίση έχουν ανακόψει την αρχική δυναμική της εκεχηρίας. Και η τυχόν επανάληψη εκτεταμένων εχθροπραξιών θα έχει καταστροφικές συνέπειες. Δεν αντέχουν, λέει, άλλο πόλεμο ο λαός της Γάζας. Δεδομένο. Οι ανθρωπιστικές συνθήκες παραμένουν οξύες. Παρά την επαναλειτουργία του περάσματος ΙΚΙΜ και την περιορισμένη αύξηση της βοήθειας. Το ανθρωπιστικό σχέδιο απόκρισης, λέει, είναι 4,06 δισεκατομμύρια δολάρια. Έχει λάβει μόλις 540 εκατομμύρια. Και επειδή είχε πάει στη Γάζα, ο ύπατος εκπρόσωπος μετέφερε το μήνυμα της Παιδικής Επιτροπής «Η Γάζα που θέλουμε», ότι τα παιδιά αξίζουν να ζήσουν σε μια Γάζα ελεύθερη από βία και στέρηση. Ωραία. Για τη Δυτική Όχθη προειδοποίησαν για περαιτέρω επιδείνωση για αυτά τα νέα σχέδια επικιστικής δράσης, θανάτους και τραυματισμούς Παλαιστινίων, καθώς και σε επιθέσεις επίκων αναφέρθηκαν που έχουν αυξηθεί σημαντικά το 26. Σας τα είπα προηγουμένως. Μπείτε να τα δείτε, να το διαβάσετε. Επίσης κάλεσε τις Ισραηλινές αρχές να λάβουν επίγοντα και συγκεκριμένα μέτρα για τον τερματισμό των επιθέσεων και τη λογοδοσία των δραστών. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι κάτι χρήσιμο. Οι συγητές λοιπόν κατέληξαν ότι η απόφαση αυτή για την κατάπαυση του πυρός και το σχέδιο της Γάζας στην ανοικοδόμηση εξακολουθεί να προσφέρει, προσέξτε τώρα, εξακολουθεί να προσφέρει ένα κρίσιμο παράθυρο πολιτικής προόδου. Και η επιλογή είναι ανάμεσα σε μια επιδεινούμενη υφιστάμενη κατάσταση ή μια νέα αρχή. Δεν υπάρχει, λέει, τρίτη επιλογή. Όλο αυτό σας το διάβασα για να καταλάβουμε λίγο τι γίνεται. Σου λέει, ή πρέπει να σταματήσει όλο αυτό που γίνεται ή πρέπει να, και να το ξανασκεφτούμε από την αρχή, ή πρέπει να, πώς να το πω τώρα, να μπούμε στη διαδικασία να σκεφτούμε λίγο ανθρώπινα. Ωραία μέρα έχει σήμερα, θα έχεις βροχερή σε εμάς, μας αρέσει ο χειμώνας. Μας έχετε στείλει εδώ ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο με τη Χαλκιδική εχθές, που λέω θα βρέξει, που είπαμε σήμερα θα βρέξει Χαλκιδική, βροχούλα θαυμάσια. Και λέει, εμάς μας αρέσει αυτός ο καιρός, το αυτός με κεφαλαία γράμματα. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή, αρκεί να είσαι στο σπίτι και να απολαμβάνεις τη βροχή, τον ήχο, να ανοίξεις ένα παράθυρο, μια μπαλκονόπορτα, ό,τι έχει ο καθένας, η μυρωδιά της βροχής, το χωματάκι να μυρίζει ωραία. Αυτά, παιδιά, είναι. Σε ιδανικές συνθήκες. Το βλέπω. Καλώς τον, ναι. Γεια σου, Γρηγόρη. Ναι. Το βλέπω, δεν το ακούω, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν έχει, πώς το πω, μερικές φορές ο ήχος δεν προσφέρει κάτι. Τα βλέπω όλα αυτά που γίνονται. Φαντάζομαι τώρα, αλλά εμείς, όχι εμείς εδώ, γενικά, η ανθρωπότητα. Τι να κάνουμε, τι είναι να πρώτο ασχοληθεί, για πείτε μου κι εσείς, τώρα. Για 430 άτομα. Σίγα το πράγμα. Λοιπόν, είναι μια μισή. Παρακαλώ.

Λοιπόν, χθες ολοκλήρωσε τις εργασίες της η 25η Σύνοδος της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO για την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών στις χώρες προέλευσης. 25η. Και στη σύνοδο αυτή συζητήθηκε το ζήτημα της οριστικής επιστροφής και της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα, το οποίο θέμα αυτό βρίσκεται σταθερά στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής από το 1984. Έχουμε 2026. 4 δεκαετίες συν. Έτσι. Και η ελληνική αντιπροσωπεία παρουσίασε αναλυτικά και εμπεριστατωμένα το ιστορικό της υπόθεσης, τις θέσεις της Ελλάδας για το ζήτημα των γλυπτών και υπογράμμισε το δίκαιο αίτημα της επιστροφής και της επανένωσής τους στο Μουσείο της Ακρόπολης. Αν δεν έχετε, δεν έχετε πάει, να πάτε. Και μια επίσκεψη στο Μουσείο καλή είναι. Όσοι είστε εδώ, είναι πιο εύκολο. Όσοι έρχεστε για έτσι, εκδρομή, διακοπές, να πάτε και στο Μουσείο. Καλά είναι και τα μπαράκια, καλά είναι και όλα. Τα μουσεία είναι πάρα πολύ ωραία. Τέλος πάντων, η επιχειρηματολογία της ελληνικής πλευράς εστίασε στο γεγονός ότι τα γλυπτά αποκτήθηκαν από τον Λόρδο Έλγιν παρανόμως πριν καταλήξουν στο Βρετανικό Μουσείο. Επίσης εστίασε η επιχειρηματολογία στην απουσία φυρμανιού και σχετικών σουλτανικών εγγράφων, στις καταστροφικές συνέπειες που είχαν στη διατήρησή τους, τόσο η βίαιη απόσπαση όσο και οι μετέπειτα άστοχες επεμβάσεις, καθώς και στην έλλειψη σεβασμού στον τρόπο που αντιμετωπίζει το Βρετανικό Μουσείο τα αριστουργήματα του Φιδία ακόμη και σήμερα. Θυμάστε εκείνο το δείπνο που είχαν κάνει το Kitsch στην αίθουσα με τα γλυπτά του Παρθενώνα, ή να μην θυμηθώ παλιότερες περιπτώσεις που είχαν πάρει τις εκείνες τις βούρσες με τα, που ήταν, πώς τις λένε, με τα τσάλινα τα, εκεί πέρα τα θέματα, και κατά να καθαρίσουν τα γλυπτά. Το θυμάστε? Για να τα καθαρίσουμε, είναι βρώμικα από τόσα χρόνια. Ας μην το θυμηθούμε. Πείτε ότι δεν το είπα. Παράλληλα λοιπόν, η ελληνική πλευρά ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής για τις διαρκείς προσπάθειες της Ελλάδας ώστε να βρεθεί λύση στο θέμα αυτό το μακροχρόνιο, σε εφαρμογή των συστάσεων και της απόφασης που έχουν υιοθετηθεί από την Επιτροπή. Αλλά μέχρι σήμερα δεν είχε επιτευχθεί η επιθυμητή πρόοδος, διότι η Βρετανική πλευρά εμένει στο θέμα του δανεισμού ως βάση για μια πιθανή λύση. Και μεταξύ άλλων, η ελληνική αντιπροσωπεία σε αυτή τη σύνοδο, την 25η της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO, ότι η Βρετανική κυβέρνηση επιχείρησε προσφάτως και μάλιστα παρακάμπτοντας το κοινοβούλιο να εξαιρέσει 16 εθνικά μουσεία, μεταξύ αυτών και το Βρετανικό, από την εφαρμογή σε αυτά τα δύο κεφάλαια του νόμου περί ιδρυμάτων. Τι λένε αυτά τα κεφάλαια? Ότι τα μουσεία θα μπορούσαν για ηθικούς λόγους να προβούν σε επιστροφές αντικειμένων από τις συλλογές τους στις χώρες προέλευσης. Το Βρετανικό Μουσείο είναι από αυτά που εξαιρέθηκαν, είπαμε. Τόνισε επίσης η ελληνική πλευρά ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα και οι συμβολισμοί που έχουν αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και της ελληνικής πολιτιστικής ταυτότητας. Και κάλεσε το Ηνωμένο Βασίλειο να αποδείξει εμπράκτος τη βούλησή του να συμμορφωθεί με τις συστάσεις και τις αποφάσεις της Επιτροπής. Τοποθετήθηκε και το Ηνωμένο Βασίλειο. Μάλιστα, τι είπε λοιπόν? Επέμεινε στις πάγιες θέσεις του για το θέμα, επαναλαμβάνοντας ότι νομίμως αποκτήθηκαν τα γλυπτά και ότι το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει δεν επιτρέπει την επιστροφή τους στην Ελλάδα. Και η επισκεψιμότητα, λέει, του μουσείου τα καθιστά προσβάσιμα σε εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως.
Η παρουσίαση της ελληνικής αντιπροσωπείας και τα επιχειρήματά της έτυχαν θερμής υποδοχής από τα περισσότερα κράτη-μέλη της Διακυβερνητικής Επιτροπής. Την Ιταλία, την Κολομβία, τη Βραζιλία, το Αζερμπαϊτζάν, παρακαλώ, την Κίνα, την Τσεχία, την Αίγυπτο, την Πολωνία, τη Γουατεμάλα, την Μπουρκίνα Φάσο, βέβαια, τη Λιβύη, το Ιράν και τη Ζάμπια, αλλά και από κράτη παρατηρητές, όπως είναι η Κύπρος, η Τουρκία, το Μπαχρέιν, η Νιγηρία, ο Λίβανος, το Μεξικό και η Μαυριτανία. Όλα αυτά τα κράτη λοιπόν υποστήριξαν στέναρα το αίτημα της Ελλάδας και ζήτησαν εμφατικά τη συνέχιση της προσπάθειας για την επίλυση του ζητήματος, την επιστροφή και την επανένωση των γλυπτών στην Ελλάδα. Και η Τουρκία, θα σας πω, ξανά τόνισε ότι δεν υπάρχει κανένα σουλτανικό έγγραφο ή φιρμάνι που να νομιμοποιεί την απόσπαση των γλυπτών από το μνημείο και την απόκτησή τους από τον Έλγιν. Και κάλεσε το Ηνωμένο Βασίλειο να μην χρησιμοποιήσει το εξής την ύπαρξη του φιρμανιού ως επιχείρημα, σου λέει, αφού δεν υπάρχει, τι θα το χρησιμοποιείς. Γιατί αυτοί το χρησιμοποιούν ως επιχείρημα σε όλα τα διεθνή φόρα, τα διακυβερνητικά, οι Βρετανοί. Και η Διακυβερνητική Επιτροπή υιοθέτησε σύσταση, το κείμενο της οποίας μεταξύ άλλων, προσέξτε, έχει ενδιαφέρον, παραπέμπει στις προηγούμενες συστάσεις και αποφάσεις της, σημειώνει ότι η Ελλάδα καλεί το Ηνωμένο Βασίλειο να συνεργαστούν για την επανένωση των γλυπτών και τη μόνιμη έκθεσή τους στο Μουσείο της Ακρόπολης. Αναγνωρίζει για πρώτη φορά ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν ένα απόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και συνδέονται άρρηκτα με την ελληνική πολιτιστική ταυτότητα. Εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για το γεγονός ότι η επίλυση του θέματος παραμένει σε κρεμότητα για μεγάλο διάστημα, μ' αρέσει. Εντάξει. Χρόνια τώρα. Καλεί επίσης για άλλη μια φορά τις δύο πλευρές να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους για την επίλυση της διαφοράς, διότι πρέπει να ληφθούν υπόψη ιστορικές, πολιτισμικές, νομικές και ηθικές διαστάσεις του θέματος. Καλεί το Γενικό Διευθυντή της UNESCO να βοηθήσει να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες συναντήσεις μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου για να επιτευχθεί τέλος πάντων μια κοινά αποδεκτή λύση στο θέμα των γλυπτών και το διατάφτα. Περιμένετε. Από όλα αυτά που είπαμε, αποφασίζει να ενταχθεί το ζήτημα των γλυπτών, που νομίζετε, στην ατζέντα της 26ης Συνόδου της Διακυβερνητικής Επιτροπής. Αυτή ήταν η 25η που τελείωσε χθες. Ένα 26. Από το 84 δεν είναι. Στην ημερησία διάταξη. Εντάξει. Ένας χρόνος πάνω, ένας χρόνος κάτω. Πάμε παρακαλώ.

Και πρωτού κλείσουμε, επειδή έρχεται και Σαββατοκύριακο και θέλουμε να ξεκουραστούμε, να μην κάνουμε τίποτα. Το να μην κάνεις τίποτα είναι τέχνη, παιδιά. Βέβαια. Τέχνη. Γιατί με τέτοιο άγχος και με τέτοια μας πιάνει αγωνία για το τι θα γίνει και πώς και τι και γιατί έγινε έτσι και πώς θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί αυτό και τι θα γίνει μετά, χάνουμε το τώρα και χάνουμε και την ηρεμία μας. Και λέει ότι πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τι σημαίνει παραγωγικότητα, να μην τη συνδέουμε μόνο με τη δουλειά, τα χρήματα ή την επιτυχία, αλλά με πράγματα που μας γεμίζουν συναισθηματικά, παιδιά. Και επειδή μερικοί άνθρωποι, μην σας πω στη σύγχρονη εποχή περισσότεροι, δυσκολευόμαστε να καθίσουμε λίγο ήσυχοι. Πρέπει να απαντάμε σε μηνύματα, πρέπει να δουλεύουμε, πρέπει να οργανώνουμε την επόμενη υποχρέωση. Και η ξεκούραση μας δημιουργεί και η ξεκούραση άγχος. Πρέπει να είμαστε, λέει, θεωρούμε διαρκώς χρήσιμοι, παραγωγικοί και διαθέσιμοι. Και στην αξία μας πλέον μετριέται με το πόσα, μάλλον προσμετράται το πόσα μπορούμε να προλάβουμε μέσα στη μέρα. Και οι λίγες ώρες ξεκούρασης δημιουργούν ενοχές. Άκου τώρα. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν την πολυτέλεια να κάνουν παύσεις. Αν δεν δουλέψεις, δεν πληρώνεις λογαριασμούς, δεν πληρώνεις δάνεια, δεν πληρώνεις φροντιστήρια, δεν πληρώνεις εφορίες, δεν πληρώνεις τίποτα. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε, λέει, ότι δεν θα πρέπει να νιώθουμε ενοχές επειδή εξαντλούμεθα. Και υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη για την αποτελεσματικότητα και τη δράση πλέον. Στη Δύση έχουμε μάθει να θαυμάζουμε την πράξη, την ένταση, την προσπάθεια του ανθρώπου που παλεύει διαρκώς να επιβληθεί στα πράγματα. Οι Κινέζοι έχουν άλλη ιστορία. Η αποτελεσματικότητα δεν συνδέεται απαραίτητα με τη συνεχή δράση. Απραξία, λέει, δεν σημαίνει βαθυτικότητα ή αδιαφορία, όπως πιστεύουμε συχνά, αλλά μια διαφορετική σχέση με το χρόνο, τη ροή και τη ζωή. Να μην πράττεις τίποτε ώστε να γίνουν όλα. Και δεν χρειάζεται, λέει, πάντα να πιέζουμε ασφυκτικά τη ζωή για να υπάρξει αποτέλεσμα. Γιατί όσο περισσότερο προσπαθούμε να ελέγξουμε τα πράγματα, τόσο περισσότερο μεγαλώνει μέσα μας η αίσθηση όσων δεν προλάβαμε, δεν πετύχαμε, δεν κάναμε. Μην μου πείτε ότι δεν το έχετε αισθανθεί, θα μου πείτε ψέματα και ψέματα μεταξύ μας δεν λέμε. Και επειδή ζούμε και δουλεύουμε με ρυθμούς τρελούς, αγώνας δρόμου δηλαδή, δουλειά, λογαριασμοί, μετακινήσεις, υποχρεώσεις, ιστορίες, ακόμη και ο ελεύθερος χρόνος συχνά γεμίζει με την πίεση ότι πρέπει να είναι αξιοποιημένος, ότι πρέπει να κάνουμε κάτι παραγωγικό, πρέπει συνεχώς κάπου να είμαστε απασχολημένοι. Και ίσως χρειάζεται να επαναπροσδιορίσουμε τι σημαίνει λοιπόν παραγωγικότητα, να μην τη συνδέουμε με τη δουλειά, να φροντίζουμε τις σχέσεις μας, την ασκούμεθα, να ασχολούμαστε με την τέχνη, ο καθένας αυτομετερίζει το όπως μπορεί. Να πηγαίνουμε καμιά εκδρομή, να ερχόμαστε σε επαφή με τη φύση, να γυμόμαστε. Δεν είναι χαμένος χρόνος όλα αυτά. Προστατεύουν την ψυχική υγεία και βοηθούν τελικά και στην ίδια την απόδοση. Και δεν υπάρχει λόγος να ασχολούμαστε με το τι λένε οι άλλοι. Πώς οι άλλοι λειτουργούν, ο καθένας το χρόνο του, παιδιά. Και επειδή έρχεται Σαββατοκύριακο, κάντε κάτι ευχάριστο. Κάτι ωραίο, κάτι ξεκούραστο, κλείνοντας το μυαλό σας, κλειδώνοντας απ' έξω το άγχος. Είπε η Σοφή Κουκουβάγια. Ο καθένας σας κάνει ό,τι μπορεί. Εδώ θα είμαστε από Δευτέρα, πρώτο Θεός, να πούμε, τα καταφέραμε, ηρεμήσαμε καθόλου το Σαββατοκύριακο, είμπα. Ποιος να ξέρει. Όπου και πάτε, ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε όμορφα. Σας εύχομαι ένα Σαββατοκύριακο ήσυχο, ήρεμο, σε όλους το εύχομαι και σε εμάς. Και επίσης, γιατί όχι, ενδιαφέρον.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη παραμένουν οι έμεσες συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών με πακιστανική και καταριανή μεσολάβηση, ενώ η Ουάσιγκτον εκφράζει συγκρατημένη αισιοδοξία για επίτευξη συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση της κρίσης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σύντομα θα έχει τελειώσει, ενώ ο Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε στο Αλ Τζαζίρα πως οι διαπραγματευτές βρίσκονται πολύ κοντά σε προσχέδιο συμφωνίας. Στην Τεχεράνη μεταβαίνει ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού, ενώ είχε προηγηθεί επίσκεψη του Πακιστανού Υπουργού Εσωτερικών. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη απορρίπτει κάθε ενδεχόμενο παράδοσης εμπλουτισμένου ουρανίου στη ΣΥΠΑ. Ο Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε πλάν B σε περίπτωση που το Ιράν αρνηθεί να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, ενώ η Γαλλία προωθεί σχέδιο διεθνούς αποστολής για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στην περιοχή. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι, ανάμεσά τους 6 διασώστες και ένα κορίτσι από τη Συρία, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Παράλληλα, οι Ισραηλινοί επικοί εισέβαλαν σε παλαιστινιακή κατοικία στη Χεβρώνα, ενώ ενισχύθηκαν τα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή. Η Ιταλία, Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία κάλεσαν το Ισραήλ να σταματήσει την επέκταση των επικισμών στη Δυτική Όχθη. Στην Αθήνα επέστρεψαν απόψε οι 19 Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο φλωτίλα. Μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο. 2 Παλαιστίνοι συνελήφθησαν στην Κύπρο, καθώς σε έρευνα σε σπίτι εντοπίστηκε μείγμα εκρηκτικής ύλης για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής από την κυβερνητική πλειοψηφία και με ψήφους 155 όχι και 6 ναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στην υπόθεση των υποκλοπών. Αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της Πλεύσης Ελευθερίας, κάνοντας λόγο για θεσμική εκτροπή. Ποινική δίωξη για συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης άσκησε η εισαγγελέας Ηρακλείου σε βάρος 7 μελών 2 οικογενειών που συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών έπειτα από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. 12 από τους 16 συλληφθέντες θα απολογηθούν την Τρίτη και την Τετάρτη. Παραλλήλα διαχωρίστηκε η υπόθεση 43χρονου κτηνοτρόφου από τα Ζωνιανά που κατηγορείται για απάτη με αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και δικάζεται σήμερα στο πλημελιοδικείο Ηρακλείου. Ανοίγουν αύριο οι κάλπες στην Κύπρο για τις βουλευτικές εκλογές από τις οποίες θα αναδειχθούν τα 56 μέλη της Βουλής. Στη διαδικασία συμμετέχουν 9 κόμματα, ενώ δικαίωμα ψήφου έχουν σχεδόν 570.000 πολίτες. Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι αποφάσισε απόψε παράταση της μείωσης φόρων στα καύσιμα έως τις 8 Ιουνίου. Αφορά 5 λεπτά στη βενζίνη και 20 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Το μετρό θα χρηματοδοτηθεί κυρίως από αυξημένα έσοδα ΦΠΑ. Εθνική απειλή χαρακτηρίζει την Κούβα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, δηλώνοντας απεσιόδοξος για την πιθανότητα συμφωνίας με την Αβάνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης. Τουλάχιστον 4 νεκροί και άλλοι 90 βρίσκονται παγιδευμένοι σε ανθρακοριχείο της βορειοανατολικής Κίνας. Τα επίπεδα μονοξιδίου του άνθρακα ξεπέρασαν τα όρια συναγερμού, ενώ οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται μεταδίδουν κοινωνικά μέσα. Η Ρεάλ αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τελικό της Ευρωλίγκα, κερδίζοντας με 105-90 τη Βαλένθια στον Ισπανικό Εμφύλιο. Νωρίτερα οι Πειραιώτες διέλυσαν με 79-61 την Φενέρ Μπαχτσέ στο πρώτο ημιτελικό του Final Four της Αθήνας. Ο τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 9 το βράδυ στο ΟΑΚΑ και ισχύουν τα έκτακτα μέτρα της αστυνομίας. Ξεκινά επίσημα σήμερα Σάββατο το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ. Το πρόγραμμα αφορά 300.000 vouchers με προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ. Οι οριστικοί πίνακες αναρτήθηκαν ήδη στο dipa.gov.gr. Οι δικαιούχοι μπορούν να εξαργυρώσουν τα vouchers μέχρι τις 22 Ιουνίου 2027.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά, ενώ από το μεσημέρι τοπικά φαινόμενα θα εκδηλωθούν και στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Στην Αθήνα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες έως το απόγευμα με θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Βροχές και πιθανές καταιγίδες έως τις πρωινές ώρες με ύφεση το βράδυ θα σημειωθούν στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 25 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: εντύπωση.
1: Έλα μαμά, δεν θέλω να παραγράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
2: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
3: Earth News Radio 105,8.

0: ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος με το Ιράν σύντομα θα έχει τελειώσει, ενώ συνεχίζονται οι συνομιλίες με πακιστανική και καταριανή μεσολάβηση. Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε στο Αλτζαζίρα ότι οι διαπραγματευτές βρίσκονται κοντά σε προσχέδιο συμφωνίας. Στην Τεχεράνη βρίσκεται ο αρχηγός του πακιστανικού στρατού, ενώ η ιρανική πλευρά απορρίπτει κάθε ενδεχόμενο παράδοσης εμπλουτισμένου ουρανίου στη ΣΥΠΑ. Ο Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε πλάν B αν το Ιράν δεν ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, ενώ η Γαλλία προωθεί διεθνή αποστολή για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτζή επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Αντώνιο Γκουτέρες. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι, ανάμεσά τους 6 διασώστες και ένα κορίτσι από τη Συρία, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Παραλληλά, οι Ισραηλινοί επικοί εισέβαλαν σε Παλαιστινιακή κατοικία στη Χεβρώνα, ενώ ενισχύθηκαν τα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή. Η Ιταλία, Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία κάλεσαν το Ισραήλ να σταματήσει την επέκταση των επικισμών στη Δυτική Όχθη. Στην Αθήνα επέστρεψαν απόψε οι 19 Ελληνές που συμμετείχαν στο στολίσκο Φλωτίλα που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο. 2 Παλαιστίνοι συνελήφθησαν στην Κύπρο, καθώς σε έρευνα σε σπίτι εντοπίστηκαν υλικά για κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής από την κυβερνητική πλειοψηφία και με ψήφους 155 όχι και 6 ναι η πρόταση του Πασόκ για σύσταση εξεταστική στην υπόθεση των υποκλοπών. Αποχώρησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της πλεύσης ελευθερίας, κάνοντας λόγο για θεσμική εκτροπή. Ποινική δίωξη για συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.